0: Επιστρέψαμε με Nick Cave and the Bad Seeds, Μαρία. Αυτό δεν ήταν στο Peaky Blinders.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό θυμάμαι μόνο τη σειρά.
1: Αυτό, έτσι, είναι το, το συμμαρχής.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ.
2: Του από εκεί.
0: Στον κορυφαίο, τον Big Wins Sport FM 94,6. Δεύτερο ημίχρονο, δεύτερη ώρα. Πείτε το πως θέλετε. Mm-hmm. Κάναμε το hydration break. Εμείς κάνουμε καμιά δεκαριά τέτοια.
1: Coffee break.
0: Coffee break, hydration break. Πολλά πολλά τα μηνύματα. Αυτή είναι από την εκπομπή του Τσόχου. Καλά, δεν θυμάμαι. Το είχε ο Τσόχος.
1: Ναι,
0: εδώ.
1: Το είχε ο Τσόχος το μεσημέρι όταν έκανε εκπομπή μεσημέρι.
0: Για να δείτε πόσο.
1: Αλλά όχι πριν από πολλά χρόνια. Όχι, πριν τον καταδικάσει ο Βάιος. Ναι, ναι. Έρχεται πρωινά.
0: Του πάει πολύ το πρωινό του Τσόχου.
1: Πάρα πολύ του πάει και τώρα που σ' ακούει. Έτσι, ναι. Κατεβάζει το κεφάλι. Ναι, ναι, ναι, μου πάει.
0: Πάει του Τσόχου.
1: Μη βρίζει, Τσόχου, μη βρίζει.
0: Μ' αρέσει πάρα πολύ το η πρωινή του προσέγγιση με βραδινή. Με βραδινό μπούκωμα. Ο Τσόχος έχει. Ναι, ήταν καλός. Έπαιξε.
1: Ήταν καλός.
0: Οπότε, προσπαθώντας να ξυπνήσει κατά τη διάρκεια της εκπομπής, χαλαρώνει τον κόσμο. Ο κόσμος, πιστεύω ότι η επιτυχία, γιατί είναι τεράστια επιτυχία του Τσούτσικα Τσόχος, που είναι στις κορυφές 10-12, νομίζω ότι οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε το Βάιο 1-2-3. Ο οποίος εκτός αέρα λέει νιστάζω, θέλω να σβήσω.
1: Αλλά μόλις ανάβει το λαμπάκι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και ο Τσόχος προσπαθώντας να ξυπνήσει ψυχικά.
1: Και
0: όχι,
1: να ακολουθήσει το ρυθμό.
0: Όχι να πει όλα αυτά. Ναι, δημιουργούν μια πολύ ωραία παρέα, γιατί έτσι είναι ο κόσμος στα γραφεία, έτσι είναι ο κόσμος 10 η ώρα, έτσι είναι ο κόσμος 11 παρά που λένε πόβο περισσεύει πολύ μέρα ακόμα. Και συνδέονται. Υπάρχει μια σύνδεση. Αυτά. Γιατί δεν τον γουστάρουνε τον Νικ
1: Κέιβ. Όσο γουστάρω λέει μουσική Νικ Κέιβ, τόσο δεν τον θέλω σαν άνθρωπο. Επίσης Chris Isaac λέει Cozy Osbourne, καλημέρες. Αγαπητέ, δεν ξέρω αν τον έχεις δει live.
0: Γιατί είναι Νικ Κέιβ.
1: Είναι λίγο dark τύπος, έτσι. Είναι,
0: καλά, εντάξει, το ξέρω.
1: Έχει τραβήξει και λίγο τα πάντα να έχει αυτό το
0: και έχει τραβήξει και ο
1: γιος του. Ναι, ναι, όχι καθόλου. Όχι, ρε. Θα το σου δείξω τώρα κοντινά που του κάνω στις συναυλίες.
0: Άρα έτσι
1: να. Γενικά είναι. Λοιπόν. Δεν κατάλαβα, τα πήρα από κάποιον. Ναι, τα πήρα. Καλημέρα, Μάκη.
0: Μπράβο, τα πήρε. Αγαπώ και εγώ αυτό το Μάκη. Δεν ξέρω ποιο είναι.
1: Αδερφός ο Μάκη.
0: Αδερφός ο Μάκη.
1: Λοιπόν, αν τον δει το πόσο επικοινωνιακό είναι στις συναυλίες, δεν υπάρχει ο τύπος. Δεν υπάρχει. Και χθες σας λέω, ήταν καταπληκτικός. Περίεργο τυπάκι. Είναι περίεργο τυπάκι. Έχει και μια περίεργη έτσι, ζωή και ιστορία. 10 μέρες ακούω στην τελική ευθεία ο Φράι πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή.
0: Παιδιά, είναι η Autobank. Αυτή η
1: πώς
0: τη λένε αυτή. Ναι.
1: Κάποιος θέλει το αχ μου στα φάπο, Ελένη Βιτάλη.
0: Φίλε, εσύ που λες γιατί δεν λέμε για το φαλ. Έτσι ξεκινήσαμε. Ξύπνα. Ξύπνα. Μ' αρέσει να το λέτε στους ακροάτες. Ξύπνα. 8 και 5. Λέγαμε για το φαλ, τον Παναθηναϊκό. Τέλεια προσθήκη για μένα. Τρίτος ψηλός. Που μπορεί να είναι και πρώτος και δεύτερος. Και κάτι άλλο, γιατί εγώ στέκομαι Μαρία πολύ στα. Πώς να σου πω. Στο πώς δένει μια ομάδα. Στις μικρές λεπτομέρειες.

0: Γάλλος ο Φαλ, Γάλλος ο Λεσόρ. Ναι. Θα συνεννοούνται μια χαρά. Ξέρεις, θα υπάρχει μια σύμπια στην ομάδα. Μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Να έχει με κάποιον να μιλάει εννοώ.
0: Ναι, μ' αρέσουν τα διδυμάκια.
1: Okay.
0: Αυτό ωραία, θέλω ωραία να πω. Και στην ίδια θέση, πεντάρια, δημιουργούμε μια ωραία κατάσταση. Εντάξει.
1: Ωραία. Μαρία, συγγνώμη, αλλά βγάζει μια συνομπαρία. Μπορεί να μην είσαι, αλλά πρέπει να το δουλέψεις λίγο. Το δουλεύω, παιδιά. Αλλά
0: για να είναι πιο σνομπ.
1: Ναι.
0: Η συνομπαρία είναι σπριτσερία
1: συνομπαρία. Συνομπαρία, ναι.
0: Σπριτσερία συνομπαρία.
1: Και είναι συνομπαρία, ξέρεις.
0: Okay. Όχι. Σνομπαρία. Μ' αρέσει όσο το ακούω πιο πολύ. Σνομπαρία. Σνομαρία.
1: Σνομαρία.
0: Όπου σηκωμένο φρύδι. Μαρία, σηκωμένο φρύδι. Και εκείνη την μπουνιά που είχε εκείνο το μιμ της κοπέλας από την προσπάθεια χειραφέτησης γυναικών που είναι
1: εκεί. Ναι. Ωραίο.
0: Όπου είναι όλοι σνόμπ, Μαρία, είναι όλοι σνόμπ, είναι το προσωπικό σνόμπ. Έλα να πάρεις παραγγελία στη σνομπαρία.
1: Καλησπέρα σας, ναι. Έχετε αποφασίσει?
0: Όχι, ωραία, ήθελα να κάνεις και τον πελάτη.
1: Α, εγώ θα κάνω τον πελάτη. Ωραία, εσύ έλα να πάρεις παραγγελία τότε.
0: Μα είναι σνομπαρία. Με ψάχνεις. Δεν σου δίνω σημασία. Πρέπει να έρθει.
1: Συγγνώμη, να παραγγείλουμε.
0: Γιατί σηκώνετε χέρι?
1: Επειδή δεν μας.
0: Φέρετε κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Εντάξει. Άμα δεν σας αρέσει, να πάτε
1: λοιπόν,
0: κάπου.
1: Λοιπόν, από ασύρτικα τι έχετε?
0: Αυτά εδώ, τα δύο.
1: Δεν έχετε κάτι άλλο, ε?
0: Αν τα είχαμε, δεν θα τα έγραφε.
1: Μήπως έχετε σε μπουκάλι, λέω, γιατί βλέπω ότι έχετε μόνο ποτήρια.
0: Έχουμε μόνο ποτήρια, γιατί αυτό είναι το κόνσεπτ. Γκλάς.
1: Ωραία, μπορώ να πάρω το μπουκάλι εγώ ολόκληρο?
0: Όχι. Άμα ήταν, θα το είχα πει εγώ εδώ μέσα. Με τον καθένα που έρχεται εδώ μέσα.
1: Καλά. Θέλω μια μαργαρίτα σε χαμηλό με ένα πάγο.
0: Τότε γιατί μου λέτε για το ασύρτικο τόση ώρα?
1: Γιατί δεν θέλω να πιω ένα ποτήρι, να μου το χρεώσετε ως ένα μπουκάλι.
0: Okay. Καλά. Άμα δεις πως έχει και η μαργαρίτα, θα καταλάβεις. Δεν είναι δικό μου το μαγαζί, εμένα να. Γιατί τόσο αλκοόλ, συναισθηματικά κενά.
1: Κενά γενικότερα.
0: Ναι.
1: Κενά γενικότερα.
0: Τυρι.
1: Πάμε σε
0: πρέπει. Άντε παιδί μου στα αυτιά. Τυρι.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε η αποδότηση από εκεί. Μια περίεργη είδηση χθες, Μαρία, υπήρχε μια αναστάτωση στο Αττικό. Ένας 90χρονος.
1: Το διάβασα. Ναι.
0: Προσπάθησε να μπει στο δωμάτιο νοσηλείας της Μάρος Κοντού με μαχαίρι. Ναι. Μάλιστα. Έφτασε στο χώρο νοσηλείας, είχε μια γλάστρα, ένα κουτί και μέσα στο κουτί είχε μαχαίρι. Απέτρεψαν την είσοδο στο δωμάτιο και διασφάλισαν το γεγονός ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος οι αρχές, αλλά οι άνδρες φύλαξη βασικά, αλλά πολύ περίεργη είδηση. Δεν ξέρει κανένα τα κίνητρα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ κάθε φορά που ανοίγω ένα site, ρε παιδί μου, να δω τι γίνεται, τι έχει γίνει σήμερα.
0: Στον κόσμο.
1: Κάθε είδηση είναι what? What the. Όλη η μία πίσω από την άλλη είναι έτσι οι ειδήσεις.
0: Ναι.
1: Κάποιος είναι κολλημένος στον Κηφισό εδώ και 2 ώρες. Νομίζω ότι έχει γίνει κάποιο ατύχημα. Έλα.
0: Έχει γίνει ατύχημα εδώ στο ΣΕΦΕΝ, είπε το δελτίο το πολιτικό.
1: Κοίταξε.
0: Γιατί το ψάχνω και δεν μπορώ να το βρω τώρα κάπου.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάποιο ατύχημα.
0: Το πάζα το λεμονί. Δεν μπορούν να το βρουν.
1: Η κάθοδος.
0: Δεν μπορούν να το βρουν τώρα κάπου. Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν έχω λόγια. Δεν έχω λόγια.
0: Όχι.
1: Να το περιγράψω. Όχι. Αυτό το πράγμα.
0: Είναι μαύρο όλο.
1: Η κάθοδος αρχίζει σχεδόν από τη μεταμόρφωση.
0: Είναι μαύρο να το σκάμε.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται.
1: Αλλά και η άνοδος είναι μετά τον Αγιάννη το Ρέντι, βοήθειά μας. Είναι άστα να πάνε στο καλό. Και αυτή η κίνηση έχει επηρεάσει και την Ποσειδόνος.
0: Φτάνει μέχρι κάτω.
1: Καλησπέρα
0: ψάχνουν...
1: σας. Ο Τσόχος θα έρθει αύριο, παιδιά. Αν αναρωτιέστε. Μπορεί και ο Φάιος.
0: Ναι. Κάτσε. Ας μείνουμε εδώ να είμαστε σίγουροι.
1: Ας μείνουμε εδώ, ναι.
0: Αν έχεις δουλειά, εγώ θα μείνω μέχρι να έρθω.
1: Εγώ έχω δουλειά. Φυσικά.
0: Και εγώ έχω. Πρέπει να πάω στους ατέριαστους.
1: Άρα θα φύγουμε.
0: Μετά είμαι στους ατέριαστους.
1: Δεν μπορώ. Τι ώρα είσαι στους ατέριαστους?
0: 11 η ώρα θα βγω.
1: Α, 11, εντάξει.
0: Ναι. Πρέπει να είμαι εκεί 11 παρά. Δίνω αναφορά. Τίποτα. Μου λείπουν τα μπουζούκια. Θα να πάω ένα μήνα, ε. Κάτσε καλά να πούμε.
1: Σιγά που έχεις να πας.
0: Στην Κύπρο δεν είναι μπουζούκια αυτά.
1: Α,
0: που
1: τι
0: πήγα.
1: Είναι.
0: Όχι, ο Κύκλος, πολύ ωραίο μαγαζί. Είναι μια μουσική έντεχνη σκηνή. Αχ, για να γεννηθείς εσύ.
1: Ναι.
0: Εγώ,
1: δεν
0: αυτό,
1: νομίζω ότι έχεις να πας ένα μήνα στα μπουζούκια.
0: Πώς έχω να πάω.
1: Δες τα story σου. Φέρε εδώ, θα πούμε στο αρχείο τώρα. Φέρε εδώ το κινητό.
0: Το κινητό
1: σου.
0: Φορτίζει.
1: Ναι, άσε δικαιολογίες. Το κινητό
0: έχω
1: φορτίζει.
0: Να πάω ένα μήνα.
1: Ακούει,
0: έχω
1: Εύα.
0: Να πάω το φέρτ. Α!
1: Δεν έχεις να πας ένα μήνα.
0: 19 μέρες.
1: Θα μου πεις εμένα.
0: Ρίζει και πήγα στο Βέρτι.
1: Έμα.
0: Στα γενέθλια της Εύας. Και καθόμουν με Μπογκδάνοβιτς. Του έδωσα τη σειρά στην τουαλέτα, ναι.
1: Μπράβο, αφού μας την περασμένη εβδομάδα μας το έλεγε.
0: Ναι. Απλά μου φαίνεται πολύ σκερός, ρε Μαρία. Τόση μπάλα, τόσο μουντιάλ. Μου φαίνεται πολύ σκερός.
1: Καλημέρα από Αντίπαρο. Μαρία, εγώ πάλι πιστεύω ότι δεν είσαι τόσο σνόμπο όσο θα έπρεπε. Το ίδιο πιστεύω και εγώ, Καγκουρόπουλε.
0: Καγκουρόπουλος
1: λέει. Έτσι. Έχουν βγει και νέες πληροφορίες σχετικά με την χθεσινή συμπλοκή όπου δυστυχώς είχαμε...
0: Δολοφονήθηκε ένας άνθρωπος.
1: Ένας 17χρονος.
0: Βρήκανε τον υποψήφιο δολοφόνο, Μαρία, συνελήφθη, ομολόγησε.
1: Έτσι
0: τώρα
1: λέει,
0: το διαβάζω,
1: ναι.
0: Ομολόγησε και είναι συνομήλικος, είναι εκεί κοντά ηλικιακά. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που έχουμε.
1: Μέσα στην ημέρα θα έχουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Ό,τι και να πούμε τώρα, ό,τι και να μάθουμε παραπάνω, ναι. Το ότι ένας 17χρονος χθες άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα καυγά από μαχαίρωμα δεν θα αλλάξει, δυστυχώς.

0: Και να πούμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Περιστέρι, νομίζω, 40 άτομα, πιτσιρικάδες τέτοιας ηλικίας, είχαν ρόπαλα μαχαίρια και τσακωνόντουσαν με άλλους. 40 άτομα. Είχε γίνει αυτή η είδηση, είχε βγει. Σκοτίνιασε ο τόπος ξαφνικά εκεί στο δρόμο στο Περιστέρι. 40 άτομα. Με ρόπαλα και δηλαδή δεν ξέρω
1: και
0: τι γίνεται.
1: Ήταν τρίτη, ξέρω εγώ.
0: Και περπατάγανε.
1: Ναι. Και ήταν απλώς τρίτη.
0: Ναι, θέλω να πω ότι η βία μεταξύ νέων παιδιών έχει γίνει μια καθημερινή κατάσταση. Και πόσα δεν μαθαίνουμε. Πόσα δηλαδή δεν βλέπουν το φως στη δημοσιότητα.

0: Είχε εισβάλει σε πλατεία 40 άτομα στο Περιστέρι. Είχαμε συλλήψεις και επέμβαση της Ελλάς. Αυτό είχε γίνει πριν 3 μέρες. Μιλάμε για συμμορία περίπου 40 ανηλίκων. Πριν 3 μέρες μπήκανε σε μια πλατεία και τα κάνανε ρόιδο.
1: Ο Γιάννης, ναι, από Νέα Πέραμο λέει: Μπορεί στον Κηφισό να περνάνε οπτικές ίνες.
0: Ναι.
1: Εχθές εντωμεταξύ.
0: Τι κάνετε εδώ, έργα έχει να πούμε τα χέρια πίσω. Μα ήδη σηκώνετε σκόνες όλη την ώρα.
1: Εχθές, όχι προχθές, είχα κατέβει στο κέντρο και συνειδητοποίησα για ακόμη μια φορά ότι μάλλον τα τελευταία 30 χρόνια, ναι, τουλάχιστον τα τελευταία 30 χρόνια, okay, σκάβουν συνέχεια τα πεζοδρόμια. Παντού. Δηλαδή, θυμάσαι εσύ καθόλου τη ζωή σου στην Αθήνα και να μην σκάβουν τα πεζοδρόμια?
0: Μια ζωή σημαίνει.
1: Συνέχεια.
0: Έχει
1: είτε για να περάσουν οι οπτικές ίνες. Συνέχεια βρισκόμαστε σε ένα πλάνο όπου τα πεζοδρόμια είναι σκαμμένα. Τι είναι αυτό το πράγμα? Έχουμε εκλογές στο Δήμο, ας βάλουμε καινούργιες πλάκες στα πεζοδρόμια. Έχουμε εκλογές, ξέρω εγώ, για...
0: Κάνε πλάκες τσούβι.
1: Ήμαρτον με τα πεζοδρόμια. Ήμαρτον. Παντού σκάβουμε.
0: Ξέρεις, μετά γίνεται παιχνίδια χωρίς σύνορα για να περάσεις ένα δρόμο, ε. Για να περάσεις.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας, έτσι.
0: Καλά.
1: Για εμάς που έχουμε τα ποδαράκια μας.
0: Για παιδιά, ναι, με αμαξίδια και τα λοιπά. Μιλάμε για αγώνες.
1: Εντάξει, στην Ελλάδα δεν έχουμε ανθρώπους με αμαξίδια. Έχεις δει εσύ να κυκλοφορούνε?
0: Και τι μπορούνε. Και δεν στέκομαι στο κράτος και στην πολιτεία. Στέκομαι και στο πόσο ασυνείδητος είναι ο πολίτης πολλές φορές. Δηλαδή, ο ένας παρκάρει πάνω σε ράμπες, άλλος βάζει, βάζει καρότσια, βάζει καρέκλες για να μην του βάλουν αμάξια, βάζει ό,τι να είναι, σίδερα, ό,τι να είναι.
1: Καφάσια, ό,τι
0: να είναι, ό,τι να είναι. Δεν στέκομαι δηλαδή στο masturbation που κάνει, ξέρεις, κρατικά που υπάρχει. Εγώ στέκομαι στο κομμάτι της προσωπικής ευθύνης.
1: Εκτός από τους ανθρώπους που κυκλοφορούν ή που δεν κυκλοφορούν με μαξίδια, θέλω να σου πω ότι το ίδιο δύσκολο είναι να κυκλοφορήσει ένας γονιός με το καροτσάκι.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο που να μπορείς να κυκλοφορήσεις κανονικά με το καροτσάκι. Πρέπει να βγεις δρόμο κανονικά.
0: Η κυρία έχει το καροτσάκι. Ο άντρας σπιτιού πάει με τα ψώνια στα χέρια και του κόβει την κυκλοφορία του αίματος. Του αρέσει να ταλαιπωρείται. Τι να έκανα, δεν ήξερα που ήταν το καρότσι και τα κουβαλάω. Ουφ! Του λέω, κύριε, δεν έχει τα καρότσι. Δεν ήξερα που το βάλει η γυναίκα. Και τα κουβαλά. Σίγουρα δεν το βλέπει, ναι, μπροστά του.
1: Ναι. Στον μπαλκόνι, πού θα ήταν.
0: Σίγουρα.
1: Δε στο ψυγείο.
0: Είχε μια γλάστρα μπροστά. Πού το είχε αυτή η γυναίκα. Του είχαν κοπεί τα χέρια του μπάρμπα. Τα κουβάλαγε. Ξέρεις, δεν είναι το βάρος. Και ο πολίτης που σε κόβουν οι σακούλες. Πήγαινε 30 μέτρα. Θέλετε βοήθεια? Όχι. Μα γιατί δεν έχετε καρότσι? Ξέρω εγώ που το έχει βάλει η γυναίκα. Στάνταρ, λέω από μέσα μου. Λέω, στάνταρ. Είναι, μπορεί να το ανέβα στην ταράτσα, δεν ανέβηκε.
1: Ποια ταράτσα? Στον μπαλκόνι το βάζουμε.
0: Στον μπαλκόνι.
1: Αφού το χρησιμοποιούμε, ναι, κάθε εβδομάδα.
0: Στον μπαλκόνι, στον μπαλκόνι.
1: Είναι δυνατό.
0: Εσύ το έχεις στον μπαλκόνι, παίζει ο Λουίτζι. Παίζει ο Λουίτζι με τις ρόδες.
1: Καμιά φορά το καμιά φορά το ρίχνει.
0: Οκ.
1: Ας τον κακομοίρη, τον έχει πιάσει ζέστη κι αυτόν.
0: Λογικό δεν είναι. Δεν πιάσε εσένα, δεν πιάσε τον Λουίτζι. Ας το ζωντανό. Οδεύουμε προς την τελευταία πολιτική ενημέρωση με Λιμπίσκιτ και Rearranged. Σήμερα.
1: Λοιπόν, αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακαλύψτε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροτσουλήθρα με πισίνα από πάπια τελείωτες βουτιές. Στρώμα ψεκασμού νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή και στο μπαλκόνι, ναι, γιατί όχι. Παιχνίδια και σετ για σαπουνόφισκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και χαρά. Καλή διασκέδαση λοιπόν. Μία βόλτα από τα Lidl. Πάρτε σετ κουβαδάκια, τραπέζια παιχνιδιού για νερό και άμμο, παιχνίδια παραλίας. Χάμος.
0: Ένας ξέρεις τι έκανε για τη θέση πάρκινγκ. Δημιούργησε τεχνητή φασαρία με τη μάνα του και την πεθερά του.
1: Okay.
0: Βγήκαν έξω, άρχισαν να φωνάζουν. Έφυγε αυτός που ήταν να παρκάρει. Και πάρκαρε αυτός, ήταν όλο στημένο. Να λοιπόν, η Ελλάδα που αντιστέκεται. Ένα κλαδί ελιάς, μια πεθερά και ένα πάρκινγκ, η Ελλάδα ξαναγίνεται. Ελπίζω να είστε έτοιμοι όμως για ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε την μαγεία του θερινού σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, σινεμά quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Πάμε στην πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Κάποιος λέει, τι ακριβώς σημαίνει, εγώ δεν στέκομαι σε κάτι άλλο, στέκομαι στην προσωπική ευθύνη, γιατί αυτή η καραμέλα περί μόνο προσωπικής ευθύνης ακούγεται συνέχεια. Δεν νομίζω εδώ πέρα να άκουσε την καραμέλα.
1: Είπαμε για το κράτος, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Ναι. Είπαμε για το κράτος, αλλά είπαμε και για την προσωπική ευθύνη.
0: Παιδιά, δηλαδή, είναι και τα δύο.
1: Όλα λέμε.
0: Είναι και τα δύο. Δηλαδή, ακόμα και αν το κράτος τα κάνει όλα τέλεια, αν ο άλλος είναι κάγκουρας και παρκάρει στα πεζοδρόμια.
1: Δεν προλαβαίνεις.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Δεν νικιέται η βλακία, παιδί μου.
0: Όχι.
1: Δεν νικιέται.
0: Επίσης από κάτω λένε λίγο δηλώ να μην διαβάζετε μηνύματα που σας λένε κάτι που δεν σας αρέσει επειδή έρχεστε σε δύσκολη
1: θέση. Δεν υπάρχει καμία δύσκολη θέση, φίλε. Είναι πάρα πολύ ωραία αυτή εδώ τη θέση.
0: Και δεν το διαβάσαμε.
1: Είναι πολύ ωραία αυτή η θέση και δεν ερχόμαστε σε καμία δυσκολία γιατί δεν μας νοιάζει. Εννοώ να γίνουμε αρεστοί κάπου. Γι' αυτό είμαστε τόσα χρόνια εδώ. Μαρία Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Γιώργος Γιαννίσης. Ή από εδώ. Άμα θέλαμε, θα κάναμε μια κομπή να σας λέμε, παιδιά, εμείς δεν ασχολούμαστε με αυτά. Εδώ πέρα μιλάμε μόνο για μπάλα και για μπάσκετ.
0: Και εδώ είναι όλα καλά.
1: Να σου έλεγα εγώ για ποιο λόγο ο φαλ θα βοηθήσει πάρα πολύ το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
0: Το
1: γιατί
0: πιστεύεις?
1: 100% να είναι υγιής βέβαια ο άνθρωπος. Στα λεπτά που τον θέλει ο Παναθηναϊκός, σε κάποια μάτσα είναι και πρώτο σέντερ. Επειδή τον λένε τρίτο σέντερ και τα λοιπά. Γιατί ποστάρει, γιατί θα έχει ένα τεράστιο κορμί κατά το καλάθι και γιατί μπορεί και πασάρει. Έχει έμαθει στον Ολυμπιακό να πασάρει στην αδύνατη πλευρά πιο καλά, να γυρίζει και να τη δίνει εκεί που πρέπει την μπάλα, να κινείται λίγο με τα πλάγια βήματά του στην άμυνα. Περνάνε τα χρόνια, δεν είναι πάντα ένας αθλητής το ίδιο. Γιατί στο μυαλό μας έχουμε έναν αθλητή στα 32 του χρόνια. Στα 30, δεν είναι το ίδιο το σώμα, καταλαβαίνεις τι καταπονείται. Αλλά αφού ο Μπράντοβιτς είπε ναι, τελείωσε. Θες να σου πω για κάτι τέτοιο. Για ποιο λόγο ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία? Να σου πω ότι ο Βινίσιους πάει καλύτερα στη Βραζιλία γιατί παίζει πιο κοντά στο τέρμα και δεν, πιο κοντά στον επιθετικό.
0: Και δεν τρέχει.
1: Και δεν είναι στο διάλογο τη μάνα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω να σου
1: όχι,
0: πω.
1: Όχι, όχι, να πω κι άλλα. Να λέμε τέτοια. Να καλύψουμε τον χρόνο με όλα αυτά.
0: Ωραία, θα σου πω εγώ για το, γιατί θυμόμαστε όλοι τον Πόλο το χταπόδι.
1: Μπράβο.
0: Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Τώρα έχει έρθει μια γάτα. Billy the Cat. Η οποία τα έχει πάει αρκετά καλά. 20 στι 21 προβλέψει έχει πέσει μέσα.
1: Τι λες ρε Μάρη, πού είναι αυτό, έχει Instagram? Πώς τον είπες, Winnie the Pooh?
0: Όχι ρε, Billy the Cat. Στη Βόρεια Ιρλανδία είναι.
1: Πω πω, okay, ωραίο μέρος.
0: Ωραίο μέρος, πάρα πολύ ωραίο μέρος. Ο Billy λοιπόν ζει στην πόλη Νιούρι και καλείται πριν από κάθε αναμέτρηση να επιλέξει ανάμεσα σε δύο σημεούλες των ομάδων. Οι σημεούλες είναι αυτές που εμείς θυμόμαστε, ήταν σε κάτι με ζεδάκια που βάζανε σημεούλες στις μικρές κτλ. Βέβαια και... δεν ξέρω, μπορεί να έχουν και λίγο τροφή, γιατί αλλιώς δεν ασχολείται το γατί, παιδιά, άμα του δώσεις δύο σημεούλες και εντάξει, ο Billy δεν κάτι. Κοίτα εδώ φάτσα.
1: Ωραίος.
0: Ο Billy έχει φάτσα, εγώ θα σου πω.
1: Βέβαια, εάν δεις τι σχήμα υπάρχει στο λευκό του κομμάτι του προσώπου του...
0: Είναι λευκή η μουσούδα του και η μύτη της, η μύτη του για την Billy. Είναι μαύρη.
1: Ναι, είναι σαν χιτλερόγατο.
0: Είναι χιτλερόγατο λιγάκι, αλλά... Τέλος πάντων, 95,2% μέσα στις προσβλέψεις. Δηλαδή, Σωτηρακόπουλε, beat that. Sorry κιόλας.
1: Είχε πάρει την γατοτροφή, είχε πάρει. Αλλά αυτό το είχε ξανακάνει.
0: Έπεσε έξω στον αγώνα Αγγλίας Γκάνας.
1: Όλοι. Εκεί ήταν ο μάγος όμως.
0: Εκεί είχα πέσει μέσα εγώ.
1: Μπράβο, γάτα.
0: Εγώ και ο Ανδρέας. Είχαμε βρει την γέλα της Αγγλίας ή της Γκάνας, γιατί όχι. Δεν κατάλαβα. Και έχει εκτοξευτεί η δημοτικότητα. Να, βλέπεις εδώ πέρα. Και, εν τω μεταξύ, έχει τόσο στραβωμένη μούρη. Δηλαδή, κανονική μούρη.
1: Είναι σαν το ράπτη στους άχαστους.
0: Στην αρχή, δηλαδή.
1: Ναι,
0: ήταν πάρει μπρος. Όχου, αδερφέ. Αλέξανδρε. Αλέξανδρε.
1: Να σου πω κάτι. Δεν του έχουν την ισοπαλία όμως ως επιλογή.
0: Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία.
1: Α.
0: Ναι. Όταν δεν διαλέγει, είναι ισοπαλία.
1: 21 στα 22, δώστε του γάτα μπετ.
0: Ναι. Κατ μπετ.
1: Μιλάς για το φάλ με τις ίδιες γνώσεις που μας έλεγες ότι Αταμάν είναι καλός κόουτς.
0: Όχι, παιδιά, δεν είναι καλός κόουτς.
1: Δεν είναι καλός κόουτς, Αταμάν, ρε φίλε. Εσύ είσαι καλύτερος. Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες και μία 4 από τον COVID. Πήγαινε πάρτες. Δεν είναι καλός, Αταμάν. Γι' αυτό του δίνουν και 3 εκατομμύρια όπου πάει το χρόνο, επειδή δεν είναι καλός. Και γι' αυτό του δίνουν μεγάλα μπάτζετ, επειδή δεν είναι καλός.
0: Δεν ήταν καλός.
1: Δεν ήρθε εδώ να πει και πήρε το ευρωπαϊκό, πήρε το πρωτάθλημα, πήρε 2 κύπελα σε 3 χρόνια. Δεν είναι καλός. Δεν είναι καλός ο Αταμάν. Είσαι εσύ. Δεν είναι καλός που ήρθε εδώ πέρα η ομάδα, έτρωγε τις φαλιάρες και ήρθε και πήρε την Ευρωλίγκα. Πήγαινε πάρτι εσύ, άμα είσαι καλός. Πήγαινε πάρε 3 Ευρωλίγκες σε 7-8 χρόνια. Πήγαινε πάρτι. Ή πρέπει να είσαι τυχερός ή να έχεις μπάτζετ. Όταν κάποιος Μαρία μιλάει για μπάσκετ και λέει αφού έχει μπάτζετ πήρε την Ευρωλίγκα, κόβεις κάθε μπασκετική κουβέντα κάποια με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Αθλητική κουβέντα, οποιαδήποτε.
1: Οποιαδήποτε αθλητική, μπασκετική, ποδοσφαιρική κουβέντα. Την κόβεις, να σου πω για τον μπάτζετ ότι το ίσα κόστησε 150 εκατομμύρια ευρώ. Κόβεις οποιαδήποτε μπασκετική κουβέντα με κάποιον που σου λέει ναι, αλλά με τον μπάτζετ και δεν ξαναμιλάς. Μίλα, πώς να σου το καταλάβεις. Μίλα για τη γη της Ελιάς. Μίλα για το τότε και τώρα. Μίλα για τη Eurovision. Μίλα για ό,τι να είναι.
0: Αν μιλούσατε, λέει, για ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν μιλούσατε για ποδόσφαιρο. Γιατί δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν μιλάμε για ποδόσφαιρο. Ναι, ναι. Δεν θα σας άκουγε κανείς. Εκεί είσαστε για το συγκεκριμένο είδος εκπομπής.
1: Μάλιστα.
0: Και αλλιώς θα ήταν άλλη στη θέση σας.
1: Είσαι άσχετος. Δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση, μία στο εκατομμύριο, να ξέρεις παραπάνω παραπάνω. Τελείωσε. Το λέω με την, οποιαδήποτε έπαρση μπορεί να έχει κάποιος εδώ με το μικρόφωνο. Δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Έχω δει τα πάντα. Έχω συζητήσει τα πάντα. Έχω αναλύσει τα πάντα. Δεν γίνεται. Και εγώ φταίω που δεν είμαι μάνατζερ ποδοσφαιριστών. Γιατί έχω προτείνει παίχτες που δεν πήρανε. Και μετά μου λέγανε πάρτα. Πάρτα. Θέλει να βάλω περιπτώσεις κάτω.
0: Όχι,
1: έχω
0: όχι, 30
1: περιπτώσεις.
0: Θέλει time out.
1: 30 περιπτώσεις.
0: Hydration break.
1: Μπορεί να είναι το hydration break με gin.
0: Πιστεύω ότι στην Αγγλία
1: μπορεί
0: θα
1: να
0: γίνει το επόμενο. Α, τέτοιο...
1: Στην Αγγλία.
0: Στο νησί δεν θα γίνει το επόμενο.
1: Ναι, αλλά δεν θα έχει hydration.
0: Στο νησί. Δεν θα έχει
1: hydration.
0: Μπύρα. Hydration beer θα έχει.
1: Beer break.
0: Beer break.
1: Hydration break.
0: Hydration.
1: Ωραίο. Αγγλία, Ουαλία, Σκωτία.
0: Ξεχάστε με εμένα. Εμένα ξεχάστε με.
1: Ρε παιδιά, ξέρω γιατί στο λέω. Εμένα ξεχάστε με. Σήμερα έχει σημαντικά παιχνίδια για το παγκόσμιο.
0: Στις 11 η ώρα.
1: 11 και στις 2.
0: Τα έχουμε δει. Πάμε στην εκδήλωση. Δεν πάω να λέω κάθε δεκαετία.
1: Θα γκρινιάζει μια ζωή.
0: Θα γκρινιάζει. Θα γκρινιάζει 18 Ιουλίου.
1: Θα τελειώσει. Θα τελειώσει αυτή η παπαρία. Θα τελειώσει.
0: Αυτό το λένε.
1: Θα τελειώσει που θα είμαστε με μαύρου κύκλου σαν τον Γιώργο Νινιό. Θα τελειώσει.
0: Ήδη με μαύρου κύκλου. Τι σε πειράζει.
1: Παραπάνω. Μια χαρά έχει φτιάξει λίγο η μούρη μου. Έχω διαλυθεί να βλέπω και τα βλέπουμε όλα στο κινητό. Κοιμάται τα παιδιά, κοιμάται η γυναίκα, κοιμάται. Δεν μπορεί να πα στη μεγάλη τηλεόραση να χαρίσει την μπάλα. Είσαι με ένα κινητάκι.
0: Εσύ έχει παιδιά σπίτι.
1: Λέω για τον κόσμο.
0: Α,
1: λέω για τον κόσμο.
0: Εμένα... Και εγώ λέω, τι έχασα.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Πόσο καιρό
1: μου. Με ενδιαφέρει το όνομά μου.
0: Από πότε είναι αυτό.
1: Για σένα ενδιαφέρομαι, κοπέλα μου. Εγώ το έκανα ό,τι ήταν να κάνω.
0: Έχω τσακώνω με τον Ανδρέα. Μιλωσέ το.

0: Πες τα ρε φίλε, μας τρώνε και τα κόρνερ σε εμάς που είμαστε κόρνεράκιδες. Εμείς παραδοσιακοί παίζουμε στοίχημα κόρνερ, Μαρία. Ναι. Έχουν βάλει βάρος τα κόρνερ. Άσε να κερδίσουμε ένα κόρνερ. Εν τω μεταξύ, όταν ήταν το κόρνερ υπέρ μου, δεν μου το έδωσε το βάρ.
1: Δεν ξέρεις ότι συμβαίνει αυτό το πράγμα. Πάντα.
0: Έχουν βάλει βάρ στα κόρνερ.
1: Και στα φάουλ έχουν βάλει
0: βάρ. Για όλη τη διάρκεια. Για όλη τη διάρκεια. Δεν έχω καταλάβει.
1: Δεν ξέρω ότι.
0: Επειδή είμαι στο 25, μπορεί να πει ο βάρ είναι out. Τι είναι, ξέρω εγώ, προς το τέλος που είναι κρίσιμο. Αυτό δεν έχω καταλάβει.
1: Γιατί, δεν, γιατί το 25 δεν είναι κρίσιμο.
0: Ωραία, και γιατί δεν μου το δίνει στο κόρνερ. Τη βγάζει καθαρά ο αμυντικός. Εν τω μεταξύ αυτοί οι βοηθοί δεν βλέπουν το κερατό μου. Μπροστά σου είναι, ρε φίλε. Μα πού κοιτάνε. Και τη βγάζει ο αμυντικός. Έχει πάει να κάνει μια δουλειά. Είναι στο 1,5 μέτρο.
1: Έχετε μπελιάσει πολύ το βάρ, φίλε.
0: Ωραία, δώσε μου το κόρνερ.
1: Έχετε μπελιάσει το βάρ. Γιατί με στέλνει να το κάνω λάθος. Να, θα μου το πούνε μέσα. Το βλέπουν οι άλλοι με 4 οθόνες. Ναι. Δεν μας πειράζει.
0: Δε, γιατί, για ποιο λόγο δεν μου δίνεις το κόρνερ μου. Έχω ποντάρει over 8,5 κόρνερ. Έχει 8 κόρνερ, τη βγάζω αμυντικός και λες
1: άλλο. Και τις κίτρινες και όλοι.
0: Γιατί με κάνεις έξαλλο. Πονάτε με φάλ, σ' ακούω. Τσούβι, πονάτε με φάλ. Αυτό νομίζει είμαι Ολυμπιακός.
1: Τσούβι, θρυλάρα. Τσούβι, αλάνι για πάντα στο λιμάνι.
0: Έλα, εντάξει, πάμε στον επόμενο. Πίπης.
1: Καλημέρα στην Νικόλ. Είμαι η Αφροδίτη, λέει, και είμαι ερωτευμένη με κάποιον πολύ δικό μου άνθρωπο. Και δεν ξέρω πώς να το πω.
0: Αν δεν είναι αδερφός του πατέρα σου, επειδή
1: είναι
0: πολύ δικός.
1: Αν δεν είναι συγγενής, δηλαδή τόσο δικός σου άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Πες το ρε παιδί μου, εντάξει, σιγά. Αν το λες δικός σου άνθρωπος, ότι είναι κολλητός, ας πούμε. Αδερφός της κολλητής σου.
0: Παρεμβαίνει για να κάνει, λέει, το corner out και όχι το αντίστροφο. Δεν το έχω τσεκάρει, ρε φίλε. Αλήθεια σου λέω, δεν το ξέρω καθόλου αυτό. Δηλαδή το corner κάνει το νερό κρασί, όχι το κρασί νερό.
1: Άμα παρεμβαίνει στο corner, τι θα κάνει, θα δώσει το corner πλάγιο.
0: Δίνει το corner out, αλλά όχι το out corner. Δεν κάνει το αντίθετο. Λέει. Άρα, για εμάς τους οβεράκιδες corner, μας κατέστρεψε. Ζήτω ο Δημήτρης Αλμπικίδης, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τότε ξεκίνησα να παίζω κόρνερ. Πήγαινε ο Μίτσος, μου έπαιρνε 5 κορνεράκια σε κάθε μάτς.
1: Μην το λέτε αυτό πάλι με τις κάρτες. Αν δεν σπάσουν τα πόδια τους ή δεν ματώσουν κάρτα, δεν βγαίνει.
0: Τα έχω πει για αυτούς τους διαιτητές που είναι άσχετοι. Αυτοί οι διαιτητές που δεν γνωρίζουν, όχι οι Ευρωπαίοι, αυτοί οι διαιτητές που είναι από εκεί, αφήνουν το σκληρό παιχνίδι τόσο πολύ. Μαρία, έβλεπα προχθές τον Κριστιανό με τον Ουσμπεκιστάν.
1: Έχει φάει ξύλο. Βέβαια, ο ποδοσφαιριστής του Κατάρ, ο Μαντίμπο, που έσπασε το πόδι του Κονέ.
0: Ναι, εκεί δεν είναι. Κάπως το σώμα.
1: Κάπως, ναι. 5 αγωνιστικές έφαγε.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για μία από τις πιο σκληρές κυρώσεις στην ιστορία του Μουντιάλ.
0: Δεν νομίζω ότι τον ενδιαφέρει τόσο. Είναι πολύ στεναχωρημένος για αυτό που κάνει.
1: Καλά, έσπασε πόδι ανθρώπου. Τι λες τώρα.
0: Είναι σοκαρισμένος ο άνθρωπος.
1: Ναι, αποκλεισμός 5 αγωνιστικών.
0: Πω. Δεν θες να βλέπεις τα βίντεο, αλλά βλέπεις τον τραυματισμό κατευθείαν. Δηλαδή, στο πετάει ο αλγόριθμος. Όπως μου πέταξε τα βίντεο τώρα με τη Βενεζουέλα και τα 7,5 ρίχτερ.
1: Δεν το είδα.
0: Είδα
1: 7,2 και 7,5.
0: Στο αεροδρόμιο ένα βίντεο τώρα. Πραγματικά μου κόπηκαν τα ύπατα.
1: Ναι.
0: Μου κόπηκαν τα ύπατα. Θα το στείλεις στο μαλλιά.
1: Μόνο μου το βλέπεις. Όχι, ρε, άστο.
0: Όχι, καλά, θα το κάνω. Να ξυπνήσει πρωί-πρωί, έχουμε δουλειές. Κοιμάται.
1: Έχετε σήμερα άχαστους.
0: Ναι. Έχουμε άχαστους για το παγκόσμιο κύπελο. Κοίτα, λέει 10 εκπομπή. Ξεκινάμε 10.
1: Ποιον κοροϊδεύετε.
0: 10 και 32 ξεκινήσαμε. 10 και 32 την Τρίτη.
1: Ναι.
0: Θετικό ρεκόρ. Mm. Αν ξεκινήσουμε 10 και 32, 11 ξεκινάνε τα πρώτα μάτς. Στο 75-80 μπορεί να κάτσουμε και το τελευταίο δεκάλεπτο να δούμε τα παιχνίδια.
1: Καλημέρα στην Ατάσα. Καλημέρα στην παρέα. Εγώ σας ακούω, λέει, και θα σας ακούω και σας λέτε μόνο για αναγγελίες γάμων. Ξέρω εγώ. Λέμε τυχαία τώρα. Τόση πίστη και αφοσίωση. Δεν έχω ιδέα, λέει, τι έχετε πει, γιατί μόλις ξύπνησα, αλλά δεν ήθελα να τοποθετηθώ και πολύ καλά έκανες. Καλημέρα στον Στέφανο από Αγκώνα.
0: Έλα, ρε Στέφανε.
1: Όταν ακούω, λέει, την διαφήμιση των ντολμαδάκια, ταξιδεύω σε προεκλογικές συγκεντρώσεις του μεγάλου Ανδρέα. Νομίζω πριν από χθες ή προχθές.
0: Χθες το λέγαμε.
1: Χθες ήταν
0: τα 30 χρόνια
1: που έφυγε από τη ζωή. Ναι.
0: Ναι. Οι άχαστοι, ναι, παιδιά, ξέρουμε ότι θέλετε τους άχαστους κάθε μέρα, το καταλαβαίνουμε.
1: Παιδιά,
0: 52-53 στο live, δεν γίνεται.
1: Όχι.
0: 20 Ιουλίου έχουμε το άχαστη fest, μέσω more.com παίρνετε τα εισιτήριά σας. Έχουμε φτάσει περίπου 13.000 εισιτήρια και εκεί. 13.000 άνθρωποι έχουν προμηθευτεί το εισιτήριό τους για να δουν τρεις ανθρώπους να μιλάνε σε ένα τραπέζι. Σας περιμένουμε. Έχουμε ορίσει τις 15.000 ως sold out για να είναι άνετη η εμπειρία.
1: 6.500.
0: Το κάνουμε στις 15.000, το κόβουμε για να μπορέσετε να είστε άνετοι στην εμπειρία σας με φαγητό, ποτό και τα λοιπά. Οι πόρτες ανοίξουν από τις 5.30 μέχρι 11.30 το βράδυ. Είναι στο πάρκινγκ 5 του Telecom στον εξωτερικό, στον περιβάλλοντα χώρο. Στο πάρκινγκ 5.
1: Γιατί το ξέρω ότι δεν έκανε κάποιο βίαιο tackling και του έσπασε το πόδι.
0: Ναι,
1: ήταν πολύ, πολύ καγιά στιγμή.
0: Κόλλησε το πόδι του, κάπως γλίστρησε. Ναι. Okay. Τι να πω, κρίμα. Ό,τι χειρότερο που έχω δει από τον τραυματισμό Μαρία είναι στο Γιάκοβιτς, από το ένα μέτρο.
1: Ναι.
0: Είμαι εκεί και δεν ξεχνάω ότι μου διάσε το κεφάλι μου για τον λάτρευα τον Μπέτζα.
1: Τρελάθηκα. Έχεις δει από κοντά, ναι.
0: Στο ένα μέτρο, είμαι στα μικρά του Περιστερίου από κάτω που κάναμε We Will Rock. Αυτό κάναμε.
1: Εγώ είχα δει κατά λάθος τον τραυματισμό του Λάρσον και δεν ξεκολλάει από το μυαλό αυτή η εικόνα.
0: Από αυτό που με είχε στιγματίσει βέβαια ήταν το τραυματισμός του Ρονάλντο με την Ίντερ τότε. Έβλεπα το μάτς και μου έλεγε μάνα μου γιατί κλαις. Κλάμα. Δεν αγάπησα περισσότερο άλλον αθλητή Μαρία όσο το Ρονάλντο αυτόν.
1: Ο Αντώνης που Περιστερή λέει τσούβι εκπομπή σας το βράδυ. Λέει είναι σαν τις γυναίκες, πότε δεν είναι έτοιμη στην ώρα τους.
0: Εντάξει μην το λες Μαρία. Δεν ισχύει αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Οι άντρες αργούμε τώρα. Αργούμε. Αργή, δεν πάει αυτό, δεν κάνει αυτό.
1: Α, μπαίνετε σε τέτοια δύο.
0: Ναι, φασία, ξέρω εγώ, αυτό μα κάνει αυτό, η κοιλιά μου είναι έτσι, αυτό εδώ πετάγεται.
1: Α, σας έχουν μεταφέρει τις ανασφαλίες μας.
0: Βεβαίως.
1: Ωραία.
0: Όχι για μένα.
1: Για τους άλλους.
0: Εγώ έχω άλλες ανασφάλειες, όπως όλοι οι άνθρωποι. Ας πούμε, έχω ανασφάλεια να θα έρθει ο Τσόχος. Με τον
1: Τσούτσικα. Γιατί. Α, ο Τσούτσικας είναι εδώ.
0: Ταμπακό! Ήρθε ο Τσούτσικας και ο Τσόχος. Κανένας, είδες.
1: Όχι. Άσε να ρωτάνε αν θα κάνουμε 10-12.
0: Άσε να παίξει λίγο μουσικούλα. Εντάξει, θα την κλείσουμε την εκπομπή και εδώ είμαστε μετά.
1: Ναι, μόνο.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Γιώργος Γιαννίσης, από εδώ. Έρχεται. Τσούτσικα Τσόχος. Για πρεσάρισμα. Στον πηγούν στο Παρεφέμου θα σας πάνε μέχρι τις 12. Παναγιώτης Κεφαλάς έτσι και αλλιώς είναι τόσο μεγάλο το δελτίο που είναι ένθετο.
1: Ναι.
0: Ένθετο.
1: Θα βάλεις μετά ένα σποτάκι με σαρδάμ.
0: Κοίτα πόσο μεγάλο είναι το δελτίο.
1: Θα πεις και καιρό. Καιρό για τους αγρότες.
0: Μανιφέστο. Ναι.
1: Λοιπόν και το WhatsApp αλλάζει και φέρνει κάτι που αφορά όσους είναι κάτω των 30. Παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Έναν κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι, μα όλοι κάτω των 30 έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια για να τα ζουν όλα πολύ πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Έχω πληροφορία ότι έξω ακριβώς από το Sky μια κοπέλα ακούμπησε μια άλλη και της έλεγε πάμε πιο εκεί να μην κόβουμε την κυκλοφορία. Όχι, θα καλέσουμε εδώ στον κεντρικό δρόμο την αστυνομία.
1: Γιατί το κάνουν αυτό.
0: Καλημέρα στο φίλο του Βαγγέλη, τον
1: γιατί
0: δικό μας
1: το
0: άνθρωπο.
1: Κάνουν.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN το παιχνίδι ξεκινά με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα. Το παιχνίδι στην BWIN σε στοίχημα και live καζίνο είναι σε άλλο πλανήτη.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Λοιπόν, τα λέμε.
1: Και...
0: Οψόμεθα πότε.
1: Εγώ σίγουρα αύριο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Η εκπομπή

0: κυρία Μαρία Ποταμιάνου, το Μαρουτσό που λέμε. Ένας πολύ μεγάλος συνθέτης, ένας άνθρωπος που άλλαξε πολλά πράγματα στη λαϊκή μουσική, μετέτρεψε την ρεμπέτικη σε λαϊκό, την έβαλε σε σαλόνια, την έβαλε παντού, δημιούργησε σχολές, όχι μία, αρκετές. Υπάρχουν αρκετά τραγούδια του τα οποία είναι υπό αμφισβήτηση, έχουν γραφτεί αρκετά βιβλία, αρκετά δοκίμια για αυτό το πράγμα. Θέλω να τα πούμε από την αρχή, θα πούμε και άλλα πράγματα στην πορεία, αλλά υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα διεκδικούν δημοτικοί μύθοι και τα διεκδικούν και κάποιοι άλλοι στιχουργοί. Θέλω να το ξεκαθαρίσω από την αρχή. Ψάξαμε όσο το δυνατόν περισσότερο για να,
1: ξεκαθαρίσουμε
0: ναι. αρκετά πράγματα. Να ξεκινήσουμε με την εισαγωγή μας.
1: Έχουμε ευρύ άκρη με πολλά τραγούδια. Η πατρότητα των στίχων έχει αφισβητηθεί πάρα πολλές φορές, αλλά θα τα πούμε και στην πορεία. Ο δημιουργός των τραγουδιών λοιπόν που σημάδευσαν τον αιώνα και συνθετικός κρίκος μεταξύ ρεμπέτικου και λαϊκού, ο Βασίλης Τσιτσάνης, αποτελεί μια χαρακτηριστική φυσιογνωμία της ελληνικής μουσικής παιδείας. Πλήθος τα επίθετα και οι χαρακτηρισμοί που του έχουν αποδοθεί από πολλούς ανθρώπους των γραμμάτων και των τεχνών. Ο πατριάρχης του λαϊκού τραγουδιού γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1915 στα Τρίκαλα. Πατέρας του ήταν ο Κώστας Τσιτσάνης, παλιότερα Τσατσάνης από το Μέτσοβο, εθελοντής στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο και τσαρουχάς στο επάγγελμα. Η μητέρα του ήταν η Βικτωρία Λάζου από τα Ζαγοροχώρια. Ο πατέρας του έπαιζε με το μαντολίνο του κλέφτηκα τραγούδια και έτσι ο Τσιτσάνης από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική. Ωστόσο δεν είχε παίξει ποτέ του μαντολίνο. Το όργανο το πρωτόπιασε στα χέρια του το 1926 όταν πέθανε ο πατέρας του, το οποίο αργότερα θα το μετατρέψει και σε μπουζούκι. Κάπως έτσι έγιναν τα πρώτα βήματα μια μεγάλης καριέρας. Το 1933 τελειώνει το γυμνάσιο, ταυτόχρονα κάνει μαθήματα βιολιού με κάποιον Ιταλό δάσκαλο, δυσκολεύεται να βρει δουλειά και έτσι κατεβαίνει στην Αθήνα. Κύριος σκοπός του είναι να σπουδάσει νομική. Παράλληλα, για βιοποριστικούς λόγους, να συμπληρώσει τα έσοδά του, παίζει και σε κάποιες ταβέρνες. Πολύ γρήγορα όμως το κερδίζει μουσική. Πρώτη του εμφάνιση γίνεται στο μαγαζί Μπιζέλια. Εκεί το 1936 γνωρίζει τον τραγουδιστή δημοτικών τραγουδιών Δημήτρη Περδικόπουλο. Τον πηγαίνει στην Οντεόν και αρχίζει να δισκογραφεί τα πρώτα του τραγούδια. Ο Τσιτσάνης όταν έφυγε από τα Τρίκαλα είχε ήδη γράψει 35 τραγούδια. Πρώτη ηχογράφηση είναι το «Σιγά καλέ μου την άμαξα» και «Εσένα ντε και μπουκάρανε». Από το Μάρτιο του 38 μέχρι και το Μάρτιο του 1940 υπηρέτησε τη στρατιωτική του θητεία στη Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών, όπου έγραψε και μερικά από τα ωραιότερα τραγούδια του. Ενώ δεν σταμάτησε να δισκογραφεί, παίρνοντας μικρές άδειες και κατεβαίνοντας στην Αθήνα. Τον Απρίλιο του 1942 παντρεύεται τη Ζωή Σαμαρά και την ίδια χρονιά τον Οκτώβριο άνοιξε το Ουζερί Τσιτσάνη στην οδό Παύλου Μελά στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα εμφανίζεται και σε άλλα μαγαζιά, όπως τα Κούτσουρα του Δαλαμάγκα, όπου σε αυτό το μαγαζάκι το 42 θα γράψει και το πολύ γνωστό σε όλους μας τραγούδι το Χατζή Μπαξέ ή αλλιώς Μπαξέ Τσιφλίκι. Πάρα πολλοί νομίζουν ότι το πρώτο τραγούδι που έγραψε ο Τσιτσάνης είναι Αρχόντισσα το 38. Όπως όμως είπα στην αρχή πιο πάνω, ο Τσιτσάνης είχε γράψει ήδη 35 τραγούδια όταν ήταν μικρός στα Τρίκαλα. Το πρώτο τραγούδι είναι το Σεφίνο Ακρογιάλη, το οποίο το έγραψε το 1931. Ήταν μαθητής της Τετάρτης Γυμνασίου. Το έγραψε γιατί τον άφησε ο καθηγητής του της γεωγραφίας μεταξεταστέο. Για να τον εκνευρίσει λοιπόν γράφει το Φίνο Ακρογιάλη με το γνωστό λάθος της Παραγουάης κτλ. Το τραγούδι το τραγουδάει με τους συμμαθητές σε κάποια εκδρομή και όταν ο καθηγητής του τον ρωτάει «Έχει παιδάκι μου Παραγουάη θάλασσα?» Τότε του λέει ο Τσιτσάνης, αλλή μόνο αν δεν έχω το δικαίωμα να αφήσω τη φαντασία μου να ταξιδέψει. Έτσι λοιπόν, στις 4 Σεπτεμβρίου του 1939, με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη, ηχογραφούν το πρώτο τραγούδι.

0: Ξεκινήσαμε λοιπόν το πρώτο τραγούδι όπως το έφτιαξε τότε, το ακούσαμε. Θα πάμε σε ένα άλλο πολύ μεγάλο τραγούδι του Βασίλη Τσιτσάνη, την Αρχόντισσα, που γράφτηκε το 1938 αυτό το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Να, πριν σας πει η Μαρία και την ιστορία του κάπως του τραγουδιού.
1: Έχει ιστορία που λέει ενδιαφέρον σε αυτό το τραγούδι.
0: Να ευχαριστήσω τον Νίκο από την Δανία και όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Θα προσπαθήσουμε μέσα στη βραδιά να επικοινωνούμε και μαζί σας. Σας ευχαριστούμε που είσαστε και αυτό το Σάββατο εδώ. Είναι αρκετοί οι φίλοι που είναι συνδεδεμένοι μέσω του ίντερνετ, με ένα μικρό πρόβλημα το οποίο ξεπεράστηκε. Νομίζω ότι θα περάσουμε μια ακόμα ωραία βραδιά. Υπάρχουν εκατοντάδες τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη που είναι πάρα πολύ ωραία, και ελπίζουμε να παίξουμε αρκετά από αυτά σήμερα.
1: Το τραγούδι το συγκεκριμένο που θα ακούσουμε γράφτηκε το 38, όπως είπες, και υπηρετούσε ο Τσιτσάνης Θεσσαλονίκη στο Τάγμα Τηλεγραφητών. Με κάποια άδεια λοιπόν που κατέβηκε στην Αθήνα, αναφέρει το τραγούδι, προσπάθησε να δώσει μια εικόνα για μια κοπέλα. Το Μάιο του 38 συνάντησε στην Πανεπιστημίου μια κοπέλα, με την οποία κοπέλα, το όνομα της ήταν Ελίζα, με την οποία κοπέλα ο συμμαθητής του και πολύ καλός του φίλος ο Λάκης ήταν πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί της. Αυτή όμως δεν τον ήθελε με τίποτα, σε καμία περίπτωση. Αυτός ο Βουκαράς ήταν πάρα πολύ στεναχωρημένος. Κάποια στιγμή λοιπόν αυτή τον διώχνει και του εξηγεί ότι δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τίποτα ανάμεσά τους. Ο Τσιτσάνης παραξενεύεται και της λέει: γιατί είσαι τόσο απότομη, γιατί δεν θέλεις, και του εξηγεί λοιπόν την ιστορία της. Αυτή η κοπέλα, παρόλο που ήταν πανέμορφη, παρόλο που ήταν νέα, παρόλο που ήταν πλούσια, είχε περάσει πάρα πολύ άσχημα πράγματα στη ζωή της. Είχε χάσει τους γονείς της σε τροχαίο και αμέσως μετά, ας πούμε, πεθαίνει και ο μοναδικός άντρας που αγάπησε. Και έτσι λοιπόν είχε κλείσει πόρτα για τους πάντες. Η πρώτη γραμμοφώνηση του τραγουδιού γίνεται το Δεκέμβριο του 38. Κυκλοφόρησε όμως 19 Ιανουαρίου του 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Στελάκι Περπινιάδη. Η στίχη και η μουσική είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, όπως και στα περισσότερα, δηλαδή κάτω το 90% είναι του Τσιτσάνη, αλλά αλλάζει κάτι, θα το λέμε. Επίσης, η Αρχόντισσα γυρίστηκε και το 63 σε κινηματογραφική ταινία με τίτλο «Κουράστηκα να σ' αποκτήσω». Μάρθα Βούρτση και τέτοια, ξέρεις. Το έχουν τραγουδήσει βέβαια κι άλλοι.
0: Πολύ.
1: Και Μπιθικότσης και
0: τα περισσότερα τραγούδια του Τσιτσάνη τα έχουν τραγουδήσει πολύ.
1: Έχει πολύ ωραία ιστορία αυτό το τραγούδι.
0: Να ακούσουμε λοιπόν την Αρχόντισσα.

0: Λοιπόν, καταρχήν να ευχαριστήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Αναστασίου και τον Ντίνο τον Χριστιανόπουλο, έναν πολύ μεγάλο της Θεσσαλονίκης, διότι με δύο βιβλία που έχουν μας έδωσαν τεράστια βοήθεια στο να βρούμε στοιχεία και να βρούμε πράγματα πραγματικά δύσκολα.
1: Λέγεται ότι τα τραγούδια είναι περίπου 700, έτσι, ναι. Σχεδόν τόσα συμπεριλαμβάνονται στα άπαντα του Τσιτσάνη από τον Θεόφιλο Αναστασίου που είπες, που δόθηκε το 2004. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε, όταν ο Τσιτσάνης το πήγε στην Κολομπία, ο μαέστρος, ο Πάνος Τούντας, ήταν μαέστρος τότε στην Κολομπία, του λέει: αυτό το τραγούδι, παιδί μου Βασίλη, θα αλλάξει σελίδα στο λαϊκό τραγούδι. Είναι, εντάξει, είναι πραγματικά τραγούδι θρίαμος το αυτό. Ήταν, άλλαξε όντως την ιστορία.
0: Γεια σου Νικόλα, γεια σου, γεια σας μάγκες που πίνετε μπύρες και παίζετε και προ. Ακούτε για την εκπομπή, ο Τεό, ο Μπέρ και ο Πάγκαν είναι αυτοί. Ο Θάνος από την Αυστρία, ο Κώστας από το Εγάλεο, ο Κώστας που δεν μας γράφει από που είναι, ένας ροκάς ο οποίος την κοπάνησε από το μπαρ και πήγε σπίτι να ακούσει το αφιέρωμα, που δεν έχει καμία σχέση με τα λαϊκά. Αυτό μας τιμάει αδελφέ, ιδιαίτερα μας τιμάει. Να είσαι καλά. Ο Αχιλλέας από τη Ρόδο. Θα προσπαθήσουμε να σας λέμε όλους. Ο Κώστας από το Εγάλεο.
1: Ναι, εντάξει, ο γνωστός.
0: Ο γνωστός.
1: Λοιπόν, τι θα μας βάλεις να ακούσουμε?
0: Πάμε
1: τώρα.
0: Πάμε για τα Καβουράκια. Μια πολύ μεγάλη φωνή, η Σωτηρία Μπέλου, που σε αυτό το τραγούδι είναι με τον Μπίνι.
1: Γράφτηκε στις αρχές του 49. Και τότε ήταν που ο Τσιτσάνης γνωρίστηκε με την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Και εδώ πάμε λίγο πάλι, θα πέσουμε στην αμφισβήτηση. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Οι γραμμοφωνήσεις οι πρώτες γίνονται το 52 με τον Τάκη Μπίνι, όπως είπες.
0: Συνήθως τι γινόταν με αυτό? Πήγαινε η Ευτυχία, του έδινε ένα τραγούδι και ο Τσιτσάνης άλλαζε.
1: Ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος λέει ξεκάθαρα, ας πούμε, στο βιβλίο του, στο Όλα είναι ψέματα, ότι είναι δικό του το τραγούδι, το καταχωρεί στην Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Αλλά τους στίχους. Αλλά εδώ με το ψάξιμο εγώ που έχω κάνει, βλέπω ότι καταλήγω δηλαδή ότι είναι του Τσιτσάνη, εκτός από δύο που είναι της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου. Κινηματογραφικά έχει ακουστεί και αυτό το 55. Έτσι ο Τσιτσάνης με την Ίνου, τη Μαρίκα Νίνου, εμφανίστηκαν για πρώτη και τελευταία τους φορά, ήταν τότε το 55, σε κωμωδία, στην ταινία του Γιάννη Τριανταφύλου. Πιάσαμε την καλή, ήταν με την Γεωργία Βασιλιάδου και τον Κώστα Χατζηχρήστο. Ακούγεται λοιπόν αυτό το πανέμορφο τραγούδι.
0: Το τραγούδι αυτό το αφιερώνουμε στο φίλο από τη Λάρισα που έχει ανοίξει το Σίβας, τον Γιάννη από το Μιλάνο, τον Νίκο από τη Νέα Υόρκη, τον Νάκη και τον Νίκο που δεν μας λέει από πού είναι.
1: Μας το κρατάει μυστικό.
0: Πάμε.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM 94,6. Απέναντί μας είναι ο Κωνσταντίνος Κυριάκης, ο οποίος κάνει φιλότιμες προσπάθειες για να παρακολουθήσει και να βάζει όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Ψάχνουμε και τις αφεντικές εκτελέσεις όσο μπορούμε, ναι, στα περισσότερα. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω για αυτό το τραγούδι ότι η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου είπε ίδια ότι ο Βασίλης Τσιτσάνης είναι αυτός που με έμαθε να γράφω τραγούδια.
0: Ναι.
1: Έτσι έχει πει ίδια. Τι θα μας έχεις ετοιμάσει?
0: Κάτσε να δώσω λίγο βήμα στα παιδιά που είναι πάρα πολλά. Λέβαια. Τα Ρεμάλια από τη Θεσσαλονίκη που είναι στην εξεταστική, τον Κώστα από τα Πατήσια, τον Ροκά που πιστεύει ότι το ελληνικό ροκ είναι το ρεμπέτικο, τον Γιάννη από την Κορέα, τον φίλο που μας λέει ότι ο Χατζηδάκης όταν άξιο του Ναρκώτησα είπε ότι είναι η ιστορία του ελληνικού τραγουδιού. Έτσι είναι. Ναι. Άρης από τον Κορυδαλό.
1: Ο Γιάννης έχει βάλει τα παιδιά γιατί είναι για ύπνο.
0: Ναι. Τον Κώστα από την Αγία Βαρβάρια, ο Νίκος τελικά είναι από το Κερατσίνι, όπως μας είπε, Κωνσταντίνος και ο Γιάννης. Κάπου χτύπησε και η Πεσκάρα, αλλά δεν την έχω δει ακόμα.
1: Α,
0: ο Γιάννης
1: καλώς
0: από τον Βόλο, ναι, ο Κουβανός από την Πάτρα, Κοινός Μητσάρας, από το Λαγονίσι, ο Μάνος. Ζητάτε ήδη, αρχίσατε και ζητάτε τραγούδια, θα τα πολλά
1: έχουμε,
0: θα
1: διαλέξει
0: παίξουμε.
1: Πολύ. Τα καλύτερα,
0: ο Τζόρτζ από το Λος Άντζελες, καλώς, ακόμα δεν χτύπησε η Αμερική, τώρα ετοιμάζεται, έχεις εκεί από κάποιους.
1: Αντώνης Σεκιούριτα από Πειρά, είναι Κώστας Αντώνης, αλλά χαιρετιούνται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε...
1: Στην τραγουδά, βέβαια, της Γερακίνα Διός. Και αυτό το τραγούδι έχει έτσι πολύ ωραία ιστορία. Μουσική είναι Τσιτσάνης, έτσι, στίχη είναι Κώστας Βίρβος. Ο Κώστας Βίρβος στα χρόνια της κατοχής, για κάποιο σύνθημα που έγραψε σε έναν τοίχο, φυλακίστηκε. Είχε κακομεταχειριστεί πάρα πολύ εκεί στη φυλακή και κατέληξε στο απομονωτήριο. Εκεί μαζί του ήταν και ένας άλλος. Μέσα εκεί υπήρχε λοιπόν στο απομονωτήριο που ήταν μαζί με τον άλλον, υπήρχε ένα κούτσουρο. Ήταν πάρα πολύ χτυπημένος ο Κώστας ο Βίρβος, δεν μπορούσε να ξαπλώσει, δεν ήξερε πού να βάλει τέλος πάντων το κεφάλι του. Έτσι λοιπόν είπε στον άλλον, το συγκρατούμενό του, σε παρακαλώ, μπορείς να ξαπλώσεις το κούτσουρο και εγώ πάνω στο σώμα σου. Έτσι έγινε. Ούτε στρώμα να πλαγιάσω, ούτε φως για να διαβάσω. Η στίχη της Γερακίνας. Το 1975 το πρωτοτραγούδησε ο ίδιος ο συνθέτης, έτσι, ο Βασίλης Τσιτσάνης με την Λιζέτα Νικολάου, σφραγίζοντας με τη χαρακτηριστική του φωνή ένα ακόμα κομμάτι της μουσικής ιστορίας του τόπου μας. Πολλά χρόνια αργότερα το τραγούδισε ο Στέλιος Καζαντζίδης σε δίσκο του στο Αφιέρωμα το 1996. Σαφώς οι πρώτες εκτελέσεις είναι σχεδόν πάντα οι πληρέστερες, αλλά καλώς ή κακώς εγώ νομίζω ότι το συγκεκριμένο τραγούδι του Τσιτσάνη έχει ταυτιστεί με το Στέλιο τον Καζαντζίδη. Το είπε με τον δικό του τον τρόπο. Ο Καζαντζίδης τραγούδισε σε πρώτη εκτέλεση 16 τραγούδια του Τσιτσάνη και αργότερα έκανε και αρκετές επανεκτελέσεις, αλλά αυτό το λέει εκπληκτικά. Θα το ακούσουμε έτσι για Γερακίνα Διός, είτε από τον Καζαντζίδη είτε και από την πρώτη εκτέλεση με τη Λιζέτα Νικολάου. Παρ' όλα αυτά με παρέσυρε το ρέμα. 1968, μουσική και στίχους ο Τσιτσάνης. Και εδώ είναι που έρχεται και βλέπουμε μέσα στα βιβλία κάποιο, αναφέρεται κάποιος βλάχος. Μοιράζονται τραγούδια αρκετά με αυτόν. Θα σας πω ποιος είναι αργότερα, να ακούσουμε το τραγούδι. Το ερμηνεύει Λαμπράκη, Τσιτσάνης και Βλάχος μαζί.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Γεια σου Χρήστο από την Αλεξανδρούπολη, γεια σου Κώστα από τα Μαρτίσια, Γιάννη μου από το Κουκάκι, Φίλιππας από την Ικαρία που του, θα του παίξουμε το τραγούδι του παππού του, από την Αγγλία ο Μάριος, ο Γιάννης από το Αγρίνιο, ο Δημήτρης από τον Κολονό.
4: Θέλω να μου πεις τι έπαθε η Ιωάννα.
3: Η Ιωάννα, λέει, εμένα με παρέσυρε ο Νίκος.
4: Γιατί
3: η Ιωάννα το Καρατσίνη. Πάλι καλά, Ιωάννα. Μπορεί να σε είχε βασίλει καμιά Σοφία.
4: Γιατί πρώτο. Εδώ τι έχει πάθει, Κάτια μου, τι γίνεται εδώ, γιατί λέει.
3: Τα πίνει, Σάββα... Κάτια, τα πίνει.
4: Καλά κάνει.
3: Και καλά ξυπνάει.
4: Ναι, αλλά πίνει και δεν μας δίνει όμως.
3: Ναι. Ο Βασίλης λοιπόν. Και ο Βασίλης στην παρέα μας.
4: Τελικά θα ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση από τον
3: Τζιτσάνικα. Μας τιμώρησε το Τζιτσάνικα.
4: Μας τιμώρησε, λέει, όλα θα μου βάλετε πρώτες εκτελέσεις και αυτό με τον Καζαζίδη.
3: Τη Γερακίνα γιο, ναι.
4: Εντάξει. Ναι, α τα ακούσουμε το Τζιτσάνικα.

0: Καλώς τον Δημήτρη από το Περιστέρι, τον Γιώργο από την Ξάνθη, τον Μίτσο που μόλις χώρεσε και του κρατάμε συντροφιά, θα βρεις άλλη Μίτσο. Το Θανάση από τον Κολονό, το Βασίλη που με την κοπέλα του που είναι από την Τουρκία ξενυχτάνε μαζί μας, τον Κώστα από την Καλυθέα.
1: Κάτια κρατήσω, έχει συνέχεια. Ήθελα να τους πω πριν να...
0: Έχουμε απάντηση, συγγνώμη, γιατί είναι πολύ σοβαρό. Έχουμε απάντηση του Νίκου από το Κερατσίνι. Την πάμε εμένα, με παρέσαιρε τον Τζόνι.
1: Τι παιδιά είναι. Λοιπόν, ο Αντώνης Βλάχος που σας είπα πριν ότι θα τον δούμε να μοιράζεται στίχους, έτσι, και παλιών των τραγουδιών, ήταν ένας από τους πιο παλιούς, έτσι, που προπολεμικός είχε κέντρο το γνωστό το Δάσο το Βοτανικό. Έκλεισε στον πόλεμο και μετά άνοιξε στο Εγάλο. Γράφανε στιχάκια μαζί με το... με το Τζιτσάνι. Τι θα μας βάλεις να ακούσουμε τώρα?
0: Θα βάλουμε ένα από τα πολύ γνωστά τραγούδια του Τζιτσάνι, το «Απόψε στις ακρογιαλιές», που το τραγουδάει ο ίδιος μαζί με τη Χαρούλα Λαμπράκη.
1: Ναι, το 1968. Έχει κάνει μια αρκετά μεγάλη συνεργασία με τη Λαμπράκη, και το 67 και το 66. Έχουν πει τραγούδια, θα τα ακούσουμε και παρακάτω.

0: Το σκέφτομαι πολύ σοβαρά, φίλε Τάσο, από τη Νέα Υόρκη, αν και το έκανα πριν από 15 χρόνια τα έκανα αυτά. Τάσο, εν πάση περιπτώσει, γεια σου φίλε Μίτσο, για το τσιπουράκι, ναι, να μας το φέρεις το τσιπουράκι.
1: Πότε.
0: Με έχει παρασύρει τον Τζόνι και η μουσική, λέει ο Γιάννης από τον Βόλο. Λοιπόν, Χασαποσέρβικο του 68, που είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ρεπερτορίου του Λαϊκών Μαγαζιών μέχρι και σήμερα. Έχεις δίκιο, αδελφέ. Το Μαρουτσό, ο Δημήτρης ζητάει σε γάμο το Μαρουτσό.
1: Όχι, δεν θα πω.
0: Εντάξει.
1: Με τσιτσάνι.
0: Λοιπόν, με τον Καζατζίδη είναι καλύτερο. Σαφώς είναι καλύτερο, το είπαμε και εμείς. Μας πρόδωσε το CD, αδελφέ. Θα κοιτάξουμε, μήπως το ξαναπαίξουμε αργότερα με Καζατζίδη. Άμα θα το βρούμε. Το Λονδίνο μας ζητάει το σαν απόκληρος γυρίζω. Θα παίξει κι αυτό. Μπάμπη, πες τον Νίκο να τσακιστεί και να έρθει σπίτι, γιατί θα του σπάσω τα πόδια. Ιωάννα Καρατσίνη. Ιωάννα, τον παρέστηρε τον Τζόνι, είπαμε. Γεια σου Γιώργο από το Ματήσια.
1: Ιωάννα, κάτσε να ακούσει τραγουδάρες που έχει γράψει για γυναίκες.
0: Ναι, μωρέ, γράψε το να μωρέ, εντάξει.
1: Κάτσε να ακούσεις.
0: Λοιπόν, το Γιαννάκι που τον, έχει παρασύρει, τον έχουν παρασύρει οι δρόμοι από την Πάτρα.
1: Πάμε. Ο Τσιτσάνης πάντως, Μπάμπη, είναι από τους ελάχιστους, αν όχι ο μόνος, έτσι, του οποίου όχι μόνο οι συλλογές, αλλά και οι παλιοί, οι πρωτότυποι δίσκοι του δεν αποσύρθηκαν ποτέ, δεν έχουν αποσυρθεί ποτέ από την κυκλοφορία. Αντίθετα, υπάρχουν ακόμα στα δισκοπολία. Και επειδή πάρα πολλούς, πόσους και πόσους σημαντικούς δίσκους δεν έχουν κατά καιρούς εξαφανίσει, η μουσική βιομηχανία τους διατήρησε. Και λόγω της καλλιτεχνικής υπόστασης, αλλά και απλούστατα γιατί ο Τσιτσάνης πουλάει. Και πουλάει ακόμα και μετά το θάνατό του. Η κασετίνα, λέει, τελευταία που έβγαλε, λίγο μετά το θάνατό του, έχει πουλήσει τουλάχιστον μέχρι σήμερα 7.000 κομμάτια. Δηλαδή στη γλώσσα των εταιριών 70.000 δίσκους. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Πού να τον κόψουνε. Πουλάει ο άνθρωπος. Ναι, το ξέρα πως θα μου φύγεις.
0: Το ξέρα πως θα μου φύγεις. Καζατζίδης με Φινέτη.
1: Και Βασίλης Τσιτσάνης, μαζί και τρεις τους.
0: 1963.
1: Ναι, μουσική και στίχους Βασίλης Τσιτσάνης και ο Αντώνης Βλάχος που είπαμε πριν.
0: Ο γνωστός.
1: Ηχογραφήθηκε λοιπόν σε πρώτη εκτέλεση 14 Μαρτίου του 1963.
0: Μισό εργαλειώτης αυτός από το Χαϊδάρι. Μισό εργαλειώτης.
1: Α, ναι. Αυτό το τραγούδι λοιπόν μαζί με το Κλάψε σήμερα καρδιά μου ήταν και τα δύο τελευταία τραγούδια και τις τελευταίες συνεργασίες που κάνουν ο Τσιτσάνης με τον Καζατζίδη. Στο συγκεκριμένο τραγούδι αξίζει να αναφέρω ότι παίζει μπουζούκι ο Μανώλης ο Χιώτης.

0: Είστε συντονισμένοι στον Sport FM στους 94,6. Μεγάλη βραδιά σήμερα με τον Βασίλη Τσιτσάνη. Να πούμε και ορισμένα πράγματα εδώ που μας γράφετε.
1: Τούτος εδώ είναι Ροδίτσα, αλλά είναι στην Δανία.
0: Ναι, είναι στην Δανία και περνάμε καλά, αδελφέ. Λοιπόν, πες τη Μαρία, υπομονή με το χαζό που έχει μπλέξει. Φαντάζομαι, δεν ξέρω που το λες. Ο Γιώργος από το Βελιγράδι αφιερώνει στον Πέτρο, στο Βασίλη, στο Χριστόφορο, στο Γιώργο από την Κύπρο και στο Φώτιο. Έτσι τους λένε.
1: Φώτιο.
0: Ο Φώτης είναι ο Φώτιος στην Κύπρο. Λοιπόν, με παρέσυρε το πόκερ, λέει ο Μιχάλης. Ο Θάνος, σκάσανε και τα παιδιά από την Νάπολη. Θα μαζευτεί όλη η Ιταλία σε λίγο, είναι δεδομένο. Σιγά σιγά, ο ένας ειδοποιεί τον άλλον εκεί πέρα. Πάμε στο επόμενο τραγούδι.
1: Με στην πολύ σκοτούρα μου. Λοιπόν, η σκοτούρα είναι και αυτό είναι από τα πρώτα τραγούδια που έγραψε. Είναι από τα 35 τραγούδια που σας είπα στην αρχή ότι είχε ήδη γράψει μαζί με το Φίνο Ακρογιάλη, άσχετα αν τα ηχογράφησε το 39. Το έγραψε στα Στρίκαλα μόλις τελείωσε το γυμνάσιο το 33 και γύρνεζε, λέει, απέντερος και άνεργος. Είναι και αυτό γραμμένο για τη συμμαθήτριά του την Έλλη. Η συμμαθήτριά του η Έλλη ήταν μια κόρη μεγαλοδικηγόρου που ήταν και έτσι ο πρώτος του παιδικός έρωτας. Το 39 λοιπόν, πρώτη γραμμοφώνηση με το Στράτο Παγιουμτζή. Στίχη μουσική, Βασίλη Τσιτσάνης.
0: Ο Μίτσος λοιπόν, ο οποίος είναι τύφλα, θα φέρνει τώρα το τσιγουράκι, αλλά δεν θα βρει το δρόμο. Εντάξει αδελφέ, θα περιμένουμε εμείς πάντως για το τσιπουράκι. Από την Νάπολη, αφιέρωση Γιώργος από Κόλλη Ενημέη, ζήτω τα γουρουνάκια. Κάτι θα σημαίνει για σας αυτό. Εντάξει.

κάπως εις γελούν όταν γλυκό κοιτάζεις. Τα μάτια σου ταράτη κάπως εις γελούν.

0: καλώς και την Φλωρεντία. Είπαμε ότι η Ιταλία σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί το παζλ. Λοιπόν, ο Νουρέγεφ. Τα έχετε βγάλει και παρατσούκλια και πέρα, τα έχετε κάνει όλα δικά σας.
1: Ποιος είναι ο
0: Νουρέγεφ? Από την Φλωρεντία, το λέει ο άνθρωπος καθαρά. Λοιπόν, και από το Αμβούργο ο Γιάννης, από τη Γερμανία. Να σε καλά Γιάννης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πες της Ιωάννας που και εγώ την αγαπάω, ο Νίκος. Έχουμε το
1: έχουμε
0: σύνδεχο,
1: να το... Ναι.
0: Πάμε σε μεγάλο τραγούδι.
1: Ναι, παλιό στο σακάκι μου θα τα ακούσουμε με το Γρηγόρη. Ναι, ο Μπεθεκότσι έχει πολλά του Τσιτσάνη και έχει κάνει και επανεκτελέσεις και δίσκους. Γράφτηκε μάλλον το 48. Έψαξα και κατέληξα μάλλον στο 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ, μια πολύ καλή φωνή της τότε εποχής, και του Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη είναι του Βασίλη Τσιτσάνη και εδώ κάβω να πω ότι πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά και στα γαλλικά. Και το 61 μάλιστα ο Μάνος ο Χατζηδάκης, όπως και σε άλλα του κομμάτια, μετέγραψε για μια μικρή ορχήστρα, δεν το ξέρεις βέβαια, ρεμπέτικο τραγουδιών, ένα κύκλο τραγουδιών με τον τίτλο «Πασχαλιές μέσα στην εκλογή», όπου συμπεριλαμβάνεται και το παλιό σου το σακάκι μου με τίτλο «Ο παλιός ο δρόμος».
0: Ο Κώστας από την, που σπουδάζει, που είναι στη Ρόδο, σπουδάζει στη Λάρισα, θα λέει εδώ χάμω, θέλει δύσκολο quiz για σήμερα και το «Βόλτα στην Ελλάδα». Αν μπορέσουμε Κώστα θα το βάλουμε αυτό. Λοιπόν, γεια σου Άρη Κορδίδη Δαλιώτη.
1: Τι κουίζ να του βάλουμε, αφού τα περισσότερα τα έχει γράψει Τσιτσάνη μουσική και στίχους. Σε πολύ λίγα δηλαδή έχουμε μπει σφήνες άλλοι.
0: Λοιπόν, γιατί με ξύπνησε πρωί, θα το βάλουμε Δημήτρη για το Περιστέρι αυτό. Πάμε λοιπόν στον...
1: Παλιό το σακάκι με τον Μπηθηκότσι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Να ακούσουμε όμως και ένα μικρό απόσπασμα από τον ίδιο τον Βασίλη Τσιτσάνη.
4: Τίποτα δεν αγνώρισα στα τραγούδια μου. Η φαντασία μου φτερούγησε παντού. Έγραψα τραγούδια για την Ελλάδα, για τη λευτεριά, για την πτώχεια, για τον πόνο, για την αδικία, για την ελπίδα. Έγραψα και πόσα τραγούδια δεν έγραψα για τη γυναίκα, για την ξενιθιά, για την εργατιά, για τη μάνα, για το ανικανοποίητο. Μουσική και λόγια βγάλω.

0: Λούκας και έχουν κοκκινήσει από το κρασί. Άντε μπεκρούλιακες.
1: Τώρα όμως θα βάλουμε ένα πολύ καλό, έτσι. Ακρογιαλιές δειλινά. Έτσι το έχουμε μάθει εμείς, αλλά το τραγούδι λέγεται μπορεί να το έχουν πλανέψει. Σε πάρα πολλά τραγούδια του Τσιτσάνη έχουν αλλαχθεί οι τίτλοι. Γράφτηκε και αυτό μάλλον το 1948. Πρώτη γραμμοφώνηση είναι στις 24/5 του 48 με τη Στέλλα Χασκίλ και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η μουσική και η στίχη βέβαια είναι το Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Το επόμενο τραγούδι θα στα αφιερώσω, έτσι.
1: Μισό λεπτό. Πού έχει μείον 34, γιατί
0: στο διαβάζω... Μόντρεαλ. Ο Άκης από το Μόντρεαλ. Άκη μου, εντάξει.
1: Διαβάζω εδώ ένα μήνυμα, ζητάνε το κάποια μάνα να στενάσει, να το βάλουμε.
0: Κάποια μάνα. Ναι. Το τραγούδι σου, ρε παιδιά.
1: Σαφώς τα τραγούδια του Τζιτσάνι δεν μιλούσαν μόνο για έρωτες και για γυναίκες. Και κατά τη διάρκεια του εμφυλίου δεν έμεινα ανεπηρεαστός. Το τραγούδι αυτό που μας ζητάει ο φίλος εδώ, το «Κάποια μάνα να στενάζει», είναι σε μουσική δική του και σε στίχους του Μπάμπι Μπακάλι. Θα το ακούσουμε. Αξίζει όμως να σας πω, μια που το ζητάτε, ότι όταν κυκλοφόρησε το συγκεκριμένο τραγούδι μαζί με τα άλλα, «Κάνε λιγάκι υπομονή» και «Ρημαγμένο σπίτι» που έβγαλε τότε, η ουρά, λέει, από την οδό Λικούργου, που ήταν το πρατήριο της Κολούμπια, έφτανε μέχρι την Ομόνια. Κάτι τέτοιο, λέει, ποτέ στα χρονικά της δισκογραφίας δεν είχε ξανασυμβεί. Ήταν ομαδικό παραλήρημα. Από τις 42.000 δίσκους που πουλήθηκαν, δεν βρέθηκε ούτε ένα σε καλή κατάσταση, ούτε καν από συλλέκτες που τους ψάξανε, γιατί ήταν όλοι καταφαγωμένοι από το πολύ που πεζόντουσαν. Τώρα όμως θα ακούσουμε ένα που είναι δικό μου.
0: Πολύ ωραία. Λέγα τη Μαριό. Παγιουμτζής,
1: Τσιτσάνης. Πρέπει να γράφτηκε πάλι την περίοδο που.

0: Τσιτσάνης ήταν στο τάγμα των τηλεγραφητών, δηλαδή 38 με 39. Η πρώτη γραμμοφώνηση γίνεται το 39 με το Στράτο Παγιουμτζή και το Βασίλη Τσιτσάνη. Μουσική στίχους Βασίλη Τσιτσάνης.
1: Για να μαθαίνουν νεότεροι, όλοι οι μεγάλοι συνθέτες και όλοι οι τραγουδιστές μετέπειτα έχουν πατήσει επάνω στο Στράτο Παγιουμτζή για να μιλάμε ότι ήταν
0: κορυφαία
1: φωνή, φυσιογνωμία τεράστια κτλ.

0: Αξίζει ο κόπος, ακόμα και αν κάποια από τα τραγούδια που θα ακούσουμε που είναι σε πρώτη εκτέλεση δεν ακούγονται τόσο καλά και ο ήχος τους δεν είναι τόσο. Αξίζει ο κόπος όμως να ακούσουμε τις πρώτες εκτελέσεις. Θα προσπαθήσουμε όσο δυνατόν να πάμε σε πρώτες εκτελέσεις. Μόνο που εκεί που δεν μπορούμε να βρούμε, θα πάμε σε άλλους και σε άλλες εκτελέσεις. Τα παιδιά από το Αμβούργο που έχουν τελειώσει στο εστιατόριο και κάθονται και ακούνε. Θα πάμε μακριά, αδέλφια, δεν ξέρω, από το Αμβούργο, από τη Γερμανία. Ο Αλβέρτος, ο Γιάννης, ο Μπάμπης και ο Χρήστος. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Θα πάμε αργά πάντως. Άμα θέλετε να πάτε προς το σπίτι, θα μας ακούσετε εκεί. Γύρω στις 5 θα τελειώσουμε. 4, 5 θα δούμε. Όσο πάει. Έτσι λέγεται η εκπομπή, όσο πάει.
1: Τώρα λοιπόν μας έχει ετοιμάσει ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Θα το ακούσουμε από το Γρηγόρη Μπιθικότσι. Είναι ο Ραμπάς Περνά. Εμείς έτσι το ξέρουμε. Το τραγούδι όμως όταν πρωτογράφηκε ονομάστηκε
0: Σατράπησα, ναι.
1: Η Σατράπησα. Γράφτηκε το 48 και οι πρώτες γραμμοφωνήσεις ήταν το 48 με τον Μάρκο Βαμβακάρη, τη Σούλα Καλφοπούλου και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Και μετά στις 6 δεκάτου του 48 το ξαναγραμμοφωνούν με τον Στέλιο Κερομίτη, τη Σωτηρία Μπέλου και το Στελάκι Περπινιάδη. Εμείς είπαμε από τον Γρηγόρη Πιθικότσι το 1962 σε δίσκο 45 στροφών. Είναι και αυτό ένα από τα τραγούδια του που έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά και στα αγγλικά.

0: υπόλοιποι Έλληνες που ακούνε από το Αμβούργο θέλουν να μας πούνε ποιο είναι το εστιατόριο που είναι τα παιδιά και ακούνε για να έρχονται εκεί πέρα. Στείλτε μας όνομα, παιδιά.
1: Πες μου,
0: χρειάζεται.
1: Κάνουμε διαφήμιση. Που έχει μπερδευτεί.
0: Από το Ρέθυμνο, ο Γιάννης. Είχε καταλάβει τι κουβέντα. Θα γυρίσει το μεσημέρι και πίνει από το μεσημέρι. Έλα, Γιάννη, αντέχει εσύ. Αντέχεις.
1: Πίνε εσύ και βλέπουμε. Θα κάνω ντου, βρε πονηρή.
0: Θα κάνω ντου.
1: Έτσι. Γράφτηκε το 1952. Η πρώτη γραμμοφώνηση που και αυτή θα ακούσουμε είναι το 1954 με τον Τάκη Μπίνη, τη Μαρή Κανίνου, τη μεγάλη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Η στίχη, η μουσική είναι βέβαια του Τσιτσάνη, η στίχη είναι του Κώστα Βέρβου.
0: Γεια σου Σπύρο από την Κόρινθο.

0: Μαρίκα Νύμνου, τεράστια φωνή, τεράστια τραγουδίστρια, έχει τραγουδήσει πάρα πάρα πολλά πράγματα. Ο Θανάσης έμεινε από τσιγάρα, εντάξει Θανάση μου.
1: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
0: Θα το φροντίσουμε γι' αυτό.
1: Καλησπέρα, λέει αγαπημένο.
0: Για τσιγάρα το Θανάση.
1: Ναι, ναι. Καλησπέρα, λέει αγαπημένο μου μπάμπη, ο φίλος ο Φώτης από τη Ρόδο. Από το Ρόδος Παλάς. Να σε έχει πάντα, λέει, καλά ο Θεός, όπως και την κυρία δίπλα σου. Να είστε καλά, κύριε Φώτη. Τώρα όμως ακούσουμε μια πολύ μεγάλη φωνή.
0: Μπρέστα από Γαλλία. Γεια σου Διονύση, γεια σου Φώτη.
1: Τεράστια συνεργασία, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης. Γνωριστήκανε την πρωτοχρονιά του 1947. Είχε επιστρέψει Μπέλου στην Αθήνα. Πριν είχε ζητήσει ίδια Μπέλου στον Κίμο τον Καπετανάκη να τη γνωρίσει το Βασίλη τον Τσιτσάνη. Πραγματικά λοιπόν, όπως τη το υποσχέθηκε, μίλησε τον Τσιτσάνη και ένα βράδυ πήγανε ο Καπετανάκης και ο Τσιτσάνης στην ταβέρνα να τη δει ο Τσιτσάνης και να την γνωρίσει και να την ακούσει. Την ακούει και αυτό ήταν, λέει η ίδια. Δίνουν ραντεβού. Της φτιάχνει ένα δίσκο με δύο τραγούδια. Όταν πίνει στην ταβέρνα και το παιδί που έχει φίλους ακούει στίχους του Καπετανάκη. Ο Τσιτσάνης της έδωσε τους στίχους και της είπε: μόλις τους μάθεις θα ξανασυναντηθούμε. Πραγματικά έτσι και έγινε. Αυτός ο δίσκος, όταν βγήκε, λέει η Σωτηρία Μπέλου, έγινε μεγάλος χαλασμός, μεγάλη επιτυχία. Ήταν στα τέλη του 47. Η Σωτηρία Μπέλου θα πει για το Τσιτσάνη ότι με βοήθησε πολύ. Κάθε τραγούδι, λέει, που κάναμε με τον Βασίλη ήταν και επιτυχία. Γι' αυτό θα λέω πάντα ότι χρωστάω πάρα μα πάρα πολλά στον Βασίλη Τσιτσάνη. Όταν μιλάμε, λέει, για συνθέτες και για δεξιοτέχνες του μπουζουκιού, πρέπει να μιλάμε πρώτα για τον Τσιτσάνη. Δεν λέω, υπήρχαν κι άλλοι που προσέφεραν στο λαϊκό τραγούδι. Ο Τσιτσάνης όμως είναι ο ένας και ο πρώτος. Εγώ δεν παραδέχομαι και δεν καταλαβαίνω, λέει, άλλον πιο μεγάλο από τον Βασίλη Τσιτσάνη. Θα ακούσουμε το πολύ γνωστό σε όλο μας το «Πέφτει σε λάθη», το οποίο γράφτηκε το 48, πρώτη γραμμοφώνηση, 11-11 του 48, Σωτηρία Μπέλου, Βασίλης Τσιτσάνης, μουσική στίχους, Τσιτσάνης.
0: Το εστιατόριο είναι το Αθηνά στο Αμβούργο, έχω πάει εκεί σε αυτό το εστιατόριο, λοιπόν από τον Άλκη από τη Νέα Υόρκη, χαιρετίσματα σε όλους. Να είστε καλά αδελφέ, πάμε.

0: Άντε, είσαι έπραξες και τα κομπλιμέν σου από το
1: Μ' αρέσει Bristol. Που στέλνουν μηνύματα και λένε ο να παίξουμε τη συνεχασμένη Κυριακή. Είναι πότε δυνατά βέβαια. Χάρη από τα Χανιά και όλες που το ζητάτε.
0: Να σας κρατάμε εδώ, χάμε λίγα.
1: Να σας τυραννάμε λίγο, ναι.
0: Λίγο, λίγο.
1: Ναι, αλλά για ακούστε τώρα όμως τι θα ακούσουμε. Ναι. Συμμαστρός σκοπό.
0: Συμμαστρός σκοπό.
1: Όταν
0: έχουμε
1: συμβεί
0: γνωρίσει
1: στα Πέριξ. Ναι.
0: Εμείς όπως όταν συμβεί στα Πέριξ, το τραγούδι λεγόταν της Μαστούρας ο σκοπός, είναι ο Παγιουμτζής και ο Κερομίτης το τραγουδάνε σε πρώτη,
1: ναι,
0: εκτέλεση.
1: Σε πρώτη εκτέλεση. Η γραμμοφώνηση έγινε στις 15 έκτου του 46. Έχει όμως και μια έτσι πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Κατά τον Τζιτσάνη γράφτηκε το χειμώνα του 42. Ήταν, λέει, αργά το βράδυ, χειμώνα στο 42, και καθόμουν μέχρι την ώρα που απαγορευόταν η κυκλοφορία στο καφενείο Νέων, που ήταν απέναντι από τον Λευκό Πύργο. Ξαφνικά μου ήρθαν στο μυαλό μου εικόνες από τότε που ήμουν παιδάκι, μαθητή στα Τρίκαλα. Το σπίτι μου ήταν κοντά στις Στρατώνες. Τα απογεύματα στην έξοδο έβλεπε τους βαρυπινίτες, οι οποίοι περνούσαν από μπροστά του. Κάποια μέρα λοιπόν του λένε του Τσιτσάνη, για έλα μια μέρα κοντά μας να δεις τι έχουμε και τι κάνουμε. Και πραγματικά πήγε. Πήγε κοντά τους και τους είδε που ήταν εκεί μαζεμένοι πίσω από τους Στρατώνες. Και τους είδε, λέει, με τους λουλάδες, με τις φωτιές και με τα τέτοια τους. Οι εικόνες αυτές σφινώθηκαν, λέει, στο μυαλό του. Ήταν παιδάκι, μικρότατο αυτό. Αυτές οι εικόνες λοιπόν ήρθαν στο νου του εκείνο το βράδυ στο Νέον και γράφει αμέσως τις λέξεις «Όταν συμβεί στα Πέριξ, φωτιές να καίνε, πίνουν οι μάγκες, αργυλέ». Μουσική στίχη, Βασίλη Τσιτσάνη.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Ο Κυριάκος από την Κίνα μας λέει ότι η συνεθιασμένη Κυριακή έχει στηριχθεί στο υπερμάχο και διδάσκεται σε μεγάλο πανεπιστήμιο στην Αμερική. Καλώς και την Αλεξάνδρα το Αριανάκι. Γεια σου Αλεξάνδρα και σένα, ναι.
5: Αλεξάνδρα, να ξέρεις και όλες οι γυναίκες που μας ακούτε ότι δεν νομίζω δηλαδή ότι υπάρχει άλλος δημιουργός που να έχει δώσει περισσότερα επίθετα στις γυναίκες. Μας είπε μάγισσες, μας είπε τρελές, μας είπε αχάριστες, ψεύτρες, πονηρές, κακούρχες, μπαμπέσες. Όλα μας τα έχει πει, ασυλλόγιστες. Αλλά μας έχει πει και αρχόντισες και τσαχπίνες και φίνες και γόησες. Ο ίδιος μάλιστα θα πει ότι αγαπούσα και αγαπάω τις γυναίκες. Δεν το έκρυψα ποτέ, λέει, το πάθος μου. Η γυναίκα είναι από τις πιο καθαρές πηγές εμπνεύσεως του έργου μου. Όπως και η φτώχεια και η ξενιτιά. Θα πάρουμε τώρα μια χάριστη, όλες μαζί. Το τραγούδι γράφτηκε το 1942 και ο ίδιος ο Τσιτσάνης θα πει ότι την πρώτη φορά που το έπαιξε, το έπαιξε στο φίλο του, τον τυπογράφο, τον Κώστα το Συριάννη. Ήταν μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 42 και είχε γράψει μόνο το δεύτερο τετράστιχο. Ολοκλήρωσε την αχάριστη την πρωτομαγιά του 1942. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε τον Ιούνιο του 47 με την Ιωάννα Γεωργακοπούλου, του Στελάκη τον Περπινιάδη και τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ο Περπινιάδης θα πει για αυτό το τραγούδι ότι το τραγουδίσαν το 47 και νομίζει ότι είναι το καλύτερο τραγούδι που έχει γράψει ο Τσιτσάνης. Όσα χρόνια λέει και αν περάσουν, όσες εκτελέσεις και αν γίνουν, κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ να τραγουδήσει την αχάριστη όπως το είπαμε εμείς οι τρεις. Αναφέρει μάλιστα ότι όταν έφερε την αχάριστη ο Τσιτσάνης, όταν πήγε στην Κολούμπια με το τραγούδι αυτό, έμειναν όλοι άφωνοι και τα χάσαν. Μουσική και στίχη, Βασίλη Τσιτσάνης.

0: Έχει δεχτεί πάντως πολλά του τραγούδια λογοκρισία και έχει αναγκαστεί πολλές φορές να κόψει λέξεις που τις θεωρούσαν απαράδεκτες και του έχουν πει να αλλάξει στίχους κτλ. Ένα από τα τραγούδια που έχει δεχτεί σοβαρή λογοκρισία, δηλαδή και για να ηχογραφήσει του αλλάζανε τις λέξεις, είναι και αυτό που ακούσαμε. Απόψε κάνεις μπαμ.
1: Απόψε κάνεις μπαμ.
0: Σε βλέπουν και φρενάρουν και σταματούν τα τραμ.
1: Εμένα.
0: Έτσι. Γράφτηκε λοιπόν ή το 51 ή το 52. Η πρώτη γραμμοφώνηση έγινε σίγουρα το 53 με τη Σωτηρία Τιμπέλου, το Ντάκι Μπίν και το Βασίλη Τσιτσάνη. Δεύτερη γραμμοφώνηση έγινε το 54 με τη Μαρή Κανίνου και το Βασίλη Τσιτσάνη. Στίχη μουσική Βασίλη Τσιτσάνη και είναι ένα από τα τραγούδια που έχουν μεταφραστεί και αυτό στα αγγλικά και στα γαλλικά.
1: Φίλε μου από την Πετρούπολη, ναι, γεια σου Μίτσο από την Πάτρα. Αδελφέ, μόλις τελειώσει το μπουκάλι, άνοιξε άλλο. Από την Λάρισα, ο Κώστας είναι αυτός.
0: Το σύμφω.
1: Λοιπόν, απόψε κάνεις μπαμ.
0: Ναι, ναι.

0: με το Ντάκι του Μπίνι, η Σωτηρία Μπέλου και με τον Τσάνι, όταν ήταν στην Οντεόν γύρω στο 53 εκεί, είχαν πει πάρα πολλά τραγούδια μαζί. Εκτός από αυτό που ακούσαμε, τα Καβουράκια έχουν πει, το Μανώλη Τραμπαρίχα, πολλά. Και έχει και μεγάλη ιστορία δηλαδή ο Τσάνις με τη Μπέλου, τεράστια συνεργασία. Θα μας βάλεις ένα Κοκοτά?
1: Θα βάλουμε ένα Κοκοτά που είπε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Βασίλη Τσάνι.
0: Κάποιο Αλάνι ή το παιδί από το λιμάνι.
1: Το 68.
0: Ναι.

0: Μ' αρέσει που συμμετέχετε με διάφορους τρόπους. Η Αλεξάνδρα μας λέει διάφορα τα οποία θα τα πούμε μετά στον Μπαξέ Τσιφλίκη και τα κουτσούρα του Μπαλαμάγκα. Θα τα πούμε, Αλεξάνδρα. Είναι καλά διαβασμένη η Μαρία. Ρε Μπάμπη, λέει ένας άλλος, τι είναι αυτά που λες, το πέναλτι δεν το είδες, καθαρό. Και γελάει μόνος του μετά. Ο Νίκος, ο 13 είναι αυτός. Σε ευχαριστούμε, Νίκο. Γεια σου, φίλε, από το Βιετνάμ. Να και το Βιετνάμ στην παρά. Οι Ιταλοί έχουν συγγυήσει. Ιταλοί έχουν γίνει ντύρλα.
1: Ναι, κάτι και κάνουν ένα μάρς, μετά ξαναχάνονται. Ναι. Τώρα θα ακούσουμε εθνικό εμπνάς. Ναι. Ετοιμαστείτε. Το Παπούρα από την Περσία.
0: Το Παπούρα από την Περσία. Το Μετσιτσάνι και Λαμπράκι πρώτο ηχογραφήθηκε το 1977. Πρόσφατο τραγούδι.
1: Και μετά το 80 το ξαναείπε με τη Λιζέτα Νικολάου ο Τσιτσάνης, αλλά εμείς θα τα ακούσουμε.
0: Και το έχουν πει όλοι πια.
1: Καλά, ναι. Εντάξει, μόνο εγώ δεν το έχω πει.

0: Και ο Λιπεσκάρα κλαίει από τα ντουμάνια.
1: Νάντι.
0: Λοιπόν, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Λουκά από τη Λιβαδιά. Λοιπόν.
1: Και θα ακούσουμε και Μπιθικότσι τώρα.
0: Ο Νικόλας από την Κύπρο, βεβαίως θα ακούσουμε Μπιθικότσι.
1: Σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, όμορφη Θεσσαλονίκη, που γράφτηκε και αυτό μάλλον το 50. Σας λέω σε κάποια τραγούδια μάλλον, γιατί ο Τσιτσάνης έγραφε από πολύ μικρό τραγούδι, όταν ήταν στα Τρίκαλα. Και οπωσδήποτε είναι λίγο δύσκολο να το εξιχνιάσω αυτό σε κάποια τραγούδια. Πρώτη γραμμοφώνηση στο Ινόμορφη Θεσσαλονίκη έγινε στις 14 Δεκάτου του 50 με τον πρόδρομο Τσαουσάκη, τη Ρένα Αντάλια και τον Γιαννόπουλο. Όμως εμείς θα τα ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι που το έχει πει και πάρα πολύ ωραία. Στίχη, μουσική, Βασίλη Τσιτσάνη, μετάφραση και αυτό στα γαλλικά, παρακαλώ.
0: Ο Δημήτρης από την Ιταλία, μάλλον τώρα ξύπνησε και ζητάει το ζεμπέκικο της Ευδοκίας. Εντάξει, θα συνέλθεις Δημήτρη, θα συνέλθεις. Λοιπόν, το κουρνάζι, τι είναι το. Έχουμε και το Μίμη τώρα, κατάλαβες, θα ζητάει τραγούδια ο Μίμης τώρα. Περίμενε Μίμη, περίμενε. Όχι ρε Κώστα, δεν μας έχεις κουράσει, παρέα μας κρατάς. Και είναι αρκετοί που μας κρατάνε ακόμα παρέα. Δεν γίνεται να ξαναπατήσουμε το repeat για το τραγούδι. Πρέπει
1: ποιο
0: να ακούσουμε
1: θέλει,
0: μετά αυτό που ακούσαμε προηγουμένως. Το Παπαπόρι από την Περσία.
1: Γεια σου Παντελή από την Ικαρία. Έτσι γουστάρεις, μπράβο, και εμείς γουστάρουμε έτσι.
0: Ωραία. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.

0: Sport FM 94,6 για αυτό το αφιέρωμα. Δεν δουλεύουμε μόνο εμείς οι δύο εδώ, δουλεύουν και άλλοι πολλοί. Ένας από αυτούς είναι και ο Μίμης, ο οποίος
1: θέλει
0: είναι...
1: τραγουδάκι.
0: Θέλει τραγουδάκι και πρέπει να το αφιερώσουμε. Ο Μίμης ο Σπηλιαρουδάκης.
1: Και εκείνος τώρα που θα το αφιερώσει, δεν ξέρω.
0: Ο Γιώργος ο Τσάμπρας, να μην τους ξεχνάμε κάθε φορά. Μας βοηθάνε και στις μουσικές, μας βοηθάνε και σε στοιχεία και σε πράγματα.
1: Ναι, τους
0: σε...
1: βάζουμε διαγωνίσματα γερά.
0: Η εμπειρία του Γιώργου Τσάμπρα είναι μεγάλη, το ίδιο και του Μίμη. Οι Χολύπτες, ο Κοραής, ο Βασίλης ο Γερασίμου, μην τον βλέπετε από τον Εσκύλος, ξέρει και αυτά. Ο Κώστας ο Κυριάκης που είναι σήμερα κοντά μας. Λοιπόν, για το Μίμη το επόμενο τραγούδι, το Μίμη το Στυλιανουδάκι. Γεια σου Μίμη με την παρέα σου.

0: Λιγόστεψε ο κόσμος από συγκριτικά με χθες, έτσι.
1: Έχουμε, είναι γύρω στα 20 άτομα τώρα στο γήπεδο. Υπάρχουν οι αμέσως 20, είναι και 2-3 Έλληνες που έχουν φέρει και μια ελληνική σημαία. Όλος ότι έχει αυτή τη στιγμή Euro και μάλιστα μετά παίζει και η Ιταλία, αν δεν κάνω λάθος.
0: Τώρα αυτή την ώρα παίζει. Αυτή την ώρα παίζει η Ιταλία, γι' αυτό σε ρωτώ και λογικά πρέπει να μην υπάρχει κόσμος καθόλου.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
0: Τώρα είναι το παιχνίδι της Ιταλίας, Κωστή, δεν ξέρω αν με ακούς.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και καθόλου κόσμο.
1: Και μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, τώρα απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Κωστή, δεν ξέρω, δεν με ακούς προφανώς. Αυτή την ώρα αγωνίζεται η Εθνική Ιταλία με την Εθνική Ισπανία. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο, παίζει αυτή την ώρα, γι' αυτό δεν έχει και. Έχει και είμαστε 20 λεπτό.
1: Το παιχνίδι της Ιταλίας μετά, πιθανολογώ, δεν υπάρχει κανείς.
0: Κωστή, τώρα. Τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
0: Μπράβο,
1: είναι και στο... μετά ακόμα λέω που παίζει η Ιταλία, το θεωρώ απίθανο να έρθει.
0: Κωστή μου, δεν με ακούς. Τώρα, τώρα.
2: Τώρα, λοιπόν, μετά, λοιπόν, από μετά, τώρα.
1: Τώρα είναι, τώρα.
2: Μπράβο.
1: Μετά παίζει και το χάρτη της Ιταλίας.
0: Α, αυτό δεν θα πείσω.
3: Νομίζω ότι τελικά συνεννοήθηκαμε.
4: Αλίμονο κεραίο μου. Έλληνες είμαστε, γινόταν να μην συνεννοηθούμε.
1: Ναι.
0: Δεν θα το έχω προλάβει, άμα ιδίως έχω κερδίσει. Λοιπόν, κάναμε συνεννόηση.
5: Αυτό ακριβώς, τίποτα. Ουγκαγκαμπουμπουμουχικαπαγκουμπελικαγκα.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
10: Τρουφαλντίνο
9: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι το πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται, όπως λέμε πάντα μα πάντα χαριτολογώντας. Ο Γιώργος Γιαννής είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Ως συνήθως στις Παρασκευές, Βασιλάρας και Μιχάλης Μπαϊνίκια εδώ στο παρεάκι μου και όλοι εσείς φυσικά που καθημερινά είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πάνω εύκολα γραφώντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Είμαστε στα μισά του δρόμου, στα δύο παιχνίδια που διεξάγονται την ώρα για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 και αναφέρομαι στα παιχνίδια Παραγουάη-Αυστραλία που μετά το πρώτο μέρος οι δύο ομάδες είναι στη λευκή ισοπαλία και Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες όπου εδώ η Τουρκία προηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών 2-1. Λοιπόν, μάλιστα προηγήθηκε κιόλας οι Ηνωμένες Πολιτείες, προηγήθηκαν στο 3 και στο 10 και στο 31 οι Τούρκοι επέστρεψαν και έκαναν την ολική ανατροπή και είναι μπροστά στο σκορ. Χθες το βράδυ καλά, καταρχάς να σας πω τη νύχτα που κοιμόμασταν τι έγινε. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1 και την Ισία-Ολλανδία 3-1. Αυτά τα δύο είναι τα μάτς που έγιναν στις 2, νομίζω 2 με 4. Ενώ εχθές τα βραδινά στις 11 ώρα το βράδυ, Εκουαδόρ-Γερμανία, το οποίο παρακολούθησα και κοιμήθηκα κατά τη 1.30 και Κουρακάο-Ακτήλεφαντος του 0-2. Έτσι τα τελευταία αποτελέσματα από χθες το βράδυ μέχρι και σήμερα το πρωί για το Μουντιάλ. Λοιπόν, στα δικά μας εδώ, όπως συνήθως, πολλά και διάφορα με τα γραφικά. Θα μας απασχολήσουν και όχι μόνο στην σημερινή εκπομπή. Πάμε να στείλουμε τις πρώτες καλημέρες τώρα στο ακροατήριο και να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέω κι εγώ. Τι λένε εδώ τα μηνυματάκια. Ο γραφικός ο Πενερλή λέει καλημέρα, λέει αδέρφια, Βαγγέλη, έχουμε κανένα για πάρτι, Γιώργος Πενερλή. Μ' αρέσει που τα κανονίζεις πρώτα και μετά ρωτάς άμα έχουμε κανένα για πάρτι. Ναι, κατά 99%. 18 Ιουλίου θα έχουμε μάζοξη. Εντάξει, κύριε Πενιρλή. Ρώτω τον εαυτό σου να μάθεις άμα θες. Λοιπόν, καλημέρα, καλώς σου ακούσω όλη την παρέα. Βίκτορα, σπέρα μου 7. Καλημέρα από την Πάφο Αλέξα Εκτζής. Τι λέει αυτός τώρα, τι είπα εγώ, είπα εγώ τίποτα τέτοιο. Τι είσαι, Αυστριακός είσαι εσύ ή Τσέχος? Τι τραβάμε, ρε. Πάμε στα μηνύματα της σελίδας της εκπομπής. Καλημέρα, Λάνια των FM. Καλό που σου ακούσω όλους με υγεία, με πόλη για αγάπη και τρέλα. Ο Μουσταφά Φάλ των Δωδεκανήσων. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Το καταυχαριστήθηκα το μάθημα που πήραν η Γερμανία από το Εκουαδόρ. Μεγάλη

0: πρόκληση απέναντι στους υπερόπτες Γερμανούς. Κάτι ακούγεται περιπτώσει του Παναθηναϊκού. Ξέρουμε κάτι. Καλώς ήρθατε, κύριε Κολομπάπης, ο Πετρούπολη. Όχι, δεν ξέρουμε κάτι. Οι Γερμανοί είναι αυτό το παρακολούθησα χθες και πραγματικά νομίζω ότι όσοι το βλέπαμε ήμασταν όλοι με το Εκουαδόρ. Σε ένα μάτσο που οι Γερμανοί προηγήθηκαν στο 72 δευτερόλεπτο. Με τον μπήκε το δεύτερο λεπτό, με τον Σανέ, προηγήθηκαν 1-0 και στη συνέχεια δεν ασχολήθηκαν με το μάτς, με τους παίχτες του Εκουαδόρ να κάνουν κατάθεση ψυχής και να παίρνουν μια πολύ μεγάλη νίκη με ανατροπή στο φινάλε, σε ένα μάτς που το κυνήγησαν πάρα πολύ, ήταν καλύτεροι και δικαίως νίκησαν οι του Εκουαδόρ, απέναντι σε μια Γερμανία η οποία έχει ελαφρυντικά, αλλά προβληματίζει και λίγο. Το ελαφρυντικό είναι ότι το μάτς ήταν αδιάφορο για τους Γερμανούς, διότι είχαν κάνει το 2-2 και ακόμη και στην ισοβαθμία θα ήταν οι πρώτοι, το ήξεραν πριν το μάτς. Αλλά βέβαια, εντάξει, και ο Νάγκελσμαν δεν το πήγε καλά το πράγμα. Ενώ είχε η ομάδα του προκριθεί και είχε κάνει 2-2, επέμεινε στους ίδιους παίχτες, δεν έδωσε κάποιες ανάσες. Και με στεναχώρια θα το πω, ας πούμε, γιατί το συμπαθώ πάρα πολύ τον Μάνουελ Νόιερ, αλλά τώρα δεν θυμίζει σε τίποτα τον παλιό του αυτό. Τα αντανακλαστικά του και λογικό είναι το σοβαρή κορμί και στα 40-41 πλέον. Και ξέρετε, ας πούμε, τώρα κάποιοι ας πούμε, που τον βλέπουν τώρα πιο πιτσιρικάδες μπορεί να σχηματίσουν και λάθος γνώμη για αυτή την τερματάρα που ήταν ο Εμμάνουελ Νόιερ τόσα χρόνια. Αλλά πλέον δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Είναι ένα κλικ πιο αργό σε όλες τις αντιδράσεις. Ακόμα και στο 2-1, αν θα δείτε, ο τρόπος που πηγαίνει στην μπάλα δεν είναι Νόιερ. Δεν είναι Νόιερ. Και το πρώτο γκολ, πάλι ας πούμε, δεν λέω εγώ ότι είναι εύκολο, αλλά. Αν θυμηθούμε τον Νόιερ στα καλά του, θα μπορούσε κάλλιστα να το βγάλει και εκείνο. Μπας περιπτώσει. Έτσι είναι η ζωή. Με τον χρόνο τα βάζει κανείς, τα έχουμε πει πολλές φορές. Συνεχίζουμε με τα μηνύματά σας. Με τον Αντώνη που λέει καλημέρα σε όλους πάνω από τον δρόμο. Καλημέρα στο φίλο του Σπύρα τον ΑΕΚΤΖ. Καλημέρα παιδιά. Σε όλη την παρέα, Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Το ανεκδοτάκι της ημέρας οδηγεί ένας τύπος με το αυτοκίνητό του και κάνει μαγκές ένα φορτηγό. Τον πιάνει το φανάρι, κατεβαίνει ο φορτηγατζής. Ένα βουνό δύο μέτρα, του χώνει ένα μπουνίδι, του φεύγουν αλλού τα δόντια, αρχίζει να τα μαζεύει από την άσφαλτο ένα-ένα και λέει στο φορτηγατζή: Αμα λείπει κανένα, τι μάμισες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή από τα Χάνια, λέει ο Βίρονας. Καλημέρα, κοπέλια που πάφω ζεμπίλα, μόνο Ολυμπιακός ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη, Γιώργο Βασίλη Μιχάλη και στην παράψη από του δέκτε. Καλώ ο Ρικέρα Κολέο Δημητρό, πρώην τα Αγίων Ιχαβούζα. Λέπουρα 21 Ολυμπιακό χωριό. Καλημέρα, φίλε μου, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλώ ο Ρικέρα Κολέο και σε όλο το ακροατήριο στον ΠΑΟΚ. Προσέλαβαν για προπονητή το Λύση και δεν σκέφτηκαν να πάρουν τον Γιώργο το Γιαννίση. Να τόσο λεπουράς. Καλημέρα, Βαγγέλη Λάμπρος από τα ταξί Βόνιτσα και Πανάθα. Καλώς το να. Καλημέρα, φίλοι, λέει ο Μούντι. Ο Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης λέει: Καλημέρα, εμείς οι Γαλάτες είμαστε έτοιμοι για πάρτι, κύριε Γιώργο. Στάθης Επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή. Θεωρείτε πως πλησιάζει ο Ράστοντερ? Τον έχετε δει τον παίκτη. Θα είναι πρώτη, δεύτερη, τρίτη επιλογή. Γιατί ο Νίστρου περιμένει τον Τέσσερς. Ναι, λίγο. Φαίνεται κάτι, ακούγεται ότι πάει καλύτερα ο Τέσσερς τις τελευταίες ημέρες. Δεν ξέρω τι επιλογή θα είναι ο Ράστοντερ. Δεν είναι το φοβερό και τρομερό όνομα. Είναι ένας παίκτης όμως πολλά υποσχόμενος 24 χρονών. Προέρχεται από μια πολύ, πολύ γεμάτη σεζόν πέρσι με την Τούν στην Ελβετία. Και είχε γενικά πέραση, συζήτησε με αρκετές ομάδες φέτος το καλοκαίρι. Θα υπογράψει τον Παναθηναϊκό από ό,τι φαίνεται. Πέρσι ο κύριος Ράστοντερ είχε 37 εμφανίσεις, 15 γκολ και 6 ασίστ, παίζοντας αρκετά με τη φανέλα της Τούν. Ωστόσο, εντάξει, δεν είναι ο βασιονόματος, ας πούμε. Δεν ξέρω, το παλικάρι μπορεί να είναι παιχτάρα στα 24, αλλά δεν είναι και πολύ, πολύ βαρύ χαρτί. Αυτό σημαίνει ότι κάτι μάλλον με τον 4 πάει καλύτερα και γι' αυτό έρχεται ο Ράστοντερ. Καλημέρα, Βαγγέλη, και ο οποίος είναι δίπλα σου, Παρασκευούλα, Ζάχαρη, Παρασκευούλα, Μέλη. Όντως, παιδιά, μετά την ήττα της Γερμανίας χθες σήμερα στο Μαξοστάσιο είχαν όλοι κάτι μούτρα μέχρι το πάτωμα. Βαγγέλη, τι πιθανότητες υπάρχουν να φύγει ο Σμαν? Μήπως ο Μπράντοβιτς έχει φέρει κάτι καλύτερο για τη θέση του, λέει ο Γεράσιμος από Χέρφορντ. Να περιμένουμε, Γεράσιμε, θα το δούμε αυτό. Πάντως για το άλλο που λεγόταν για το Χουάντσο, νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει όποια κουβέντα. Ο Παναθηναϊκός του Χουάντσο πάνω τον κάνει αρχηγό, όχι απλά θα μείνει. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την παρέα, λέει ο Τάκης. Καλημέρα, λέει, το χρώσταγε ο Θεός στους Εκουαδαριανούς με το σεισμό, λέει ο Θοδωρής το Παόκη. Καλημέρα, εγώ πάντως, λέει, για καλό και για κακό ξεκίνησα να διαβάζω τις κόρες μου την καλύβα του Μπαρμπαθωμά. Καλημέρα, Βαγγέλη, από Λέμεσο, λέει ο φίλος μας ο Μιχάλης. Καλημέρα και στο Γιάννη από τη Βόρεια Εύβοια, από τη Λίμνη. Καλημέρα στο Μιχάλη 7 Κορδαλάρα. Καλημέρα, φίλε. Βλέπει κάποιο λέει το Παραγουάη, Αυστραλία, να μα πει αν το πάνε, λέει, και οι δύο για χήνη, για να περάσουν μαζί. Γιατί το είπα, λέει, η Τουρκία είναι ματσάρα και δεν άλλαξε κανάλι. Το βλέπουμε εμείς. Το βλέπουμε. Οι Αμερικανοί, όση ώρα εγώ μιλάω, ισοφάρισαν σε 2-2. Σημαντική παράμετρος αυτή. Με το καλημέρα στο δεύτερο ημίχρονο, οι Αμερικανοί λοιπόν κάνουν το Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Στο 51 είναι και τα δύο παιχνίδια, 0-0 είναι η Παραγουάη με την Αυστραλία. Απόψε, σήμερα και χθες, όλες οι πόρτες είναι κλειστές. Όχι, δεν ήθελα να πω αυτό. Ήθελα να πω ότι απόψε έχει μεγάλο μάτς. Έχει η Νορβηγία-Γαλλία. Και το λέω μεγάλο γιατί η Νορβηγία, η φετινή μου, μοιάζει έτσι πολύ ωραία ομάδα. Η Γάλλη φυσικά και είναι ένα από τα κλασικά φαβόροι πλέον τα τελευταία 20-30 χρόνια. Αλλά και οι Νορβηγοί νομίζω ότι έχουν ό,τι καλύτερο το τελευταίο διάστημα. Και φυσικά με μπροστάριδες τον Χάλαντ και τον Έντεγκαρτ, τους παιχταράδες των Σίτι και Άρσεναλ. Η Νορβηγία, η οποία είναι μια διαφορετική ομάδα. Και πέρασαν και αυτοί πολλές δύσκολες μέρες, έτσι. Δεν ήταν απλά. Οι Νορβηγοί, να σας πω ότι έχουν να πάνε. Όπα, τι έγινε εδώ. Εντάξει. Έχουν να πάνε σε Μουντιάλ. Είχαν να πάνε σε Μουντιάλ, εκεί είναι τώρα. Είχαν να πάνε σε Μουντιάλ, όσο και αν φαίνεται δύσκολο, μακρινό, από το 1998 στη Γαλλία. Έτσι. Πέρασε δηλαδή. Πέρασε μια ολόκληρη γενιά χωρίς να συμβεί τίποτα. Έχασαν πολλές ευκαιρίες και επέστρεψαν. Δηλαδή, μιλάμε για την Νορβηγία του Νάιτις. Εκεί με τον Έρικ Μίκλαντ, το κουνούπι. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα, Αλεσάντρο Δερπιέρο ή Ερνάν Κρέσπο, Κώστας Μυτιλίνη, Παναθηναϊκός και Μπέτης. Κοίταξε, εδώ σήμερα είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί πέρα από ότι πραγματικά και ο Ερνάν Κρέσπο ήταν σέντερ φοράρα δυνατή, όχι με τον Μέγα Αλέξανδρο, δεν μπορώ να το συγκρίνω. Άρα, φίλε μου Κώστα, από Μυτιλίνη, Παναθηναϊκή και Μπέτης, θα σου πω Αλεσάντρο Δερπιέρο. Αυτή η μεγάλη υπερπεχτάρα. Ναι, ρε, πάω και εγώ τώρα. Τώρα το σκέφτηκα. Βενεζουέλα είναι ο σεισμός. Ναι, ρε φίλε. Δεν ήταν. Δεν είναι Εκουάδορ. Κανόνισε μη γίνει κανένα στο Εκουάδορ σήμερα. Θα σε κυνηγάνε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Εγώ. Ναι,
0: εσύ είσαι.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσύ.
1: Εγώ επειδή ήμουνα και όταν έπαιζα μπάλα ήμουν αμυντικός. Mm. Να σου πω. Θα σου βάλω το δίλημα των δύο αγαπημένων μου.
0: Ναι.
1: Λούσιο ή Γιάπ Στάμ.
0: Στάμ.
1: Στάμ,
0: Γιάπ Στάμ.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Νομίζω ότι... Εντάξει, και ο Λούσιο έκανε μεγάλη καριέρα, αναμφισβήτητα. Αλλά νομίζω ότι ο Γιάπ Στάμ ήταν λίγο έτσι ένα κλικ πιο πάνω.
1: Ναι, γιατί ήταν γαράφλας. Γι' αυτό.
0: Ο Λούσιο πρέπει να έχει μαλλιά ακόμα. Θυμάμαι ότι είχε μαλλί μέχρι τα φρύδια. Μέχρι τα φρύδια είχε μαλλί.
1: Εν τω μεταξύ, κάποια προηγούμενη μέρα κάνατε λόγο για το καλύτερο όλων των εποχών και τα λοιπά. Εγώ τη διάρκεια δεν την έχω σαν πρωταρχικό κριτήριο.
0: Για ποιο πράγμα.
1: Που λέγατε ότι και ο Ροναλντίνιο καλός, αλλά δεν είχε τη διάρκεια του Μέση.
0: Όχι, απλά κατηγοριοποιούμε ουσιαστικά σε αυτή τη συζήτηση.
1: Ναι. Ναι. Εμένα εξακολουθεί να είναι ο Ροναλντίνιο, ο Μαραντόνα και ο Ζιντάν, οι τρεις top, και επειδή γενικά δεν μ' αρέσει να διαμορφώνω άποψη από τα βιντεάκια και στις μεταγραφές, δηλαδή ποτέ δεν μπαίνω να δω, ναι, βιντεάκια και τέτοια. Παρ' όλα αυτά, από βιντεάκια έχω ξεχωρίσει Πελέ και Κρόιφ. Οπότε η πεντάδα μου είναι αυτή.
0: Και εκεί σταματάς.
1: Εκεί σταματάω. Όχι, εντάξει, όχι ότι δεν είμαι. Ναι, αλλά σαν top, ναι, αυτούς έχω εγώ προσωπικά. Λοιπόν, μπάσκετ. Δεν ξέρω γιατί είμαι πιο ενθουσιασμένος. Δεν μπορώ να αποφασίσω. Για την προοπτική, την αγωνιστική πλέον, της αγωνιστικής εικόνας από εδώ και πέρα με την έλευση του Μπράντοβιτς, ή για την προοπτική που ανοίγεται μπροστά ως προς την αλλαγή των πολυσυζητημένων συμπεριφορών του κ. Γιαννακόπουλου. Γιατί θεωρώ, εντάξει, και νομίζω δεν είμαι ο μόνος, ότι αυτό θα έπεσε στο τραπέζι στις συζητήσεις τους. Ότι κοίταξε, ρε παιδί μου, εγώ έτσι δεν μπορώ να λειτουργήσω. Δεν πιστεύω ότι δεν το είπε ο Μπράντοβιτς στο Γιαννακόπουλο. Δεν μπορώ να σέβω εσένα απέναντι να βρίζεις ένα προπονητή που εγώ τον σέβομαι, ας πούμε, και θα πάω και θα τον αγκαλιάσω στο τέλος. Και διάφορα άλλα. Και όλο το team που συγκεντρώνεται, γιατί έμαθα ότι έρχεται και ο Διαμαντίδης. Είναι team που μπορείς να πεις ότι θα βοηθήσει σε μια πιο ορθολογική κατάσταση συμπεριφοράς της ΚΑΕ γενικότερα. Επίσης, και τουλάχιστον σε αυτό που λέω, αν ηρεμήσουμε εμείς, ας αφήσουμε την τοξικότητα στους απέναντι, γιατί έχει πολυπαιχτεί αυτή η ιστοριούλα ότι μόνο ένας προβάλλει την τοξικότητα και οι άλλοι δύο πάνε με το σταυρό στο χέρι και είναι καλά παιδιά. Έχει πολυπαιχτεί αυτό το παραμύθι, αλλά είναι ένα παραμυθάκι για να κοιμούνται τα παιδιά το βράδυ. Λοιπόν, μέσα σε όλα τα θετικά που έρχονται με τον Ομπράντοβιτς είναι και αυτό που έχω εγώ αναφέρει ξανά σχετικά με τις φωνές για τη διαιτησία. Εγώ θεωρώ, ενώ ναι μεν σίγουρα έχουν υπάρξει διαιτησίες εναντίον μας, κακές, και κάποιες φορές μάλιστα έχουμε δει και γελία πράγματα, δηλαδή εντάξει, τώρα να συγκρουστούν δύο παίχτες που είναι συμπαίχτες και ο ένας να κερδίσει φάουλ, αυτό ήταν, δηλαδή έγινε, θα μείνει στην ιστορία. Αλλά σε κάθε περίπτωση στους τελικούς, ας πούμε, να το πάρω τώρα, αν και μιλάω γενικότερα, στους τελικούς, θεωρώ, ενώ υπήρχαν κακές διαιτησίες εναντίον μας, θεωρώ ότι του δώσαμε περισσότερο βάση από όσο θα έπρεπε. Δηλαδή όταν, αν μου πει κάποιος ότι ξέρεις, ναι, χάσαμε 4 πόντους ας πούμε και είχαμε 4 φάουλ εις βάρος μας που δεν ήτανε. Άρα αυτούς τους 4 πόντους θα μπορούσαμε να τους καλύψουμε. Ναι, θα μπορούσαμε να τους καλύψουμε και με κάποια από τα αμέτρητα χαμένα rebound ας πούμε. Ή με κάποια από τα αμέτρητα άστοχα τρίποντα. Λοιπόν, εμένα αυτή προσωπικά είναι η νοοτροπία μου. Κοιτάω πρώτα να δω τα κάνω όλα καλά η ομάδα μου. Και αν τα κάνω όλα καλά, να πάω στη διαιτησία. Και αυτή τη στιγμή έχει έρθει ένας προπονητής, ο οποίος μου μπούσταρε αυτή την νοοτροπία. Γιατί αν θυμάσαι ο Μπράντοβιτς, πάντα σε κάθε ήττα έλεγε στη συνέντευξη τύπου «Κάναμε πολλά λάθη» ή «Δεν πήραμε πολλά rebound» ή «Ήμασταν άστοχοι» ή το ένα ή το άλλο, και θα δουλέψουμε στην προπόνηση για να το βελτιώσουμε. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ δηλαδή λέω κάτι κατά της νοοτροπίας της ομάδας μου, το λέω για να βελτιωθεί, όχι γιατί θέλω να γίνω αρεστός στους απέναντι.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί, εντάξει, και οι απέναντι έχουν πολλά τέτοια. Θα πω σαν παράδειγμα εκείνο τον τρίτο τελικό του 2010, ήταν που είναι η μία από τις δύο σημαίες τους στην κουβέντα για τη διαιτησία. Ήταν ο τελικός που το τρίτο δεκάλεπτο τελείωσε με 14 πόντους μπροστά τον Ολυμπιακό, να σου θυμίσω. Και τελικά το κερδίσαμε στο ΟΑΚΑ. Σε αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός έχει βάλει το πρώτο του καλάθι, τους πρώτους πόντους με δίποντο, δηλαδή όχι με βολές, κάπου στα 5,5 λεπτά. Και έχει φτάσει και στον πόνους των βολών γύρω στα 2 λεπτά νωρίτερα από μας. Αυτό είναι μία από τις δύο σημαίες τους για την αδικία που υπέστησαν. Και τελικά δεν υπάρχει τίποτα. Οπότε, ναι, υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός από πολλές μεριές για την έλευση του Μπράντοβιτς. Το μόνο που με ανησυχεί είναι ότι, ξέρεις, όλο αυτό με το σκεπτικό του ο Μπράντοβιτς, ότι ξέρεις, δεν ανακοινώνω, δεν λέω το ναι πριν φύγει ο άλλος. Σωστό είναι, απόλυτα σωστό βέβαια. Αλλά ξέρεις, καθυστερήσαμε λίγο για να αρχίσουμε να μιλάμε με παίχτες. Μην χαθούν παίχτες που θα θέλαμε.
0: Εγώ νομίζω ότι επειδή κάτω από το τραπέζι συμφωνία. Όχι κάτω από το τραπέζι, δηλαδή λάθος το είπα. Ότι είχε προκύψει συμφωνία πιο πριν. Πιστεύω ότι πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας είχαν γίνει επαφές. Έγινε σαν...
1: Λοιπόν, αυτά, καλημέρα.
0: Γεια. Yeah. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Όπα, γιατί κάποιος λέει καλά λόγια για μένα, μισό λεπτό. Ναι, για πάμε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Δεν ακούγομαι. Ακούγεσαι, μια χαρά, ακούγομαι. Πάμε. Ναι, πάμε.
2: Ωραία. Λοιπόν, για τον ενθουσιασμό που είπε προηγουμένως, παιδιά, οι Παναθηναϊκοί τώρα είναι σούπερ ενθουσιασμένοι. Μη σου πω σαν να πήραν Ευρωλίκα. Αυτό που είπε δηλαδή ο Γιαννακόπουλος στη συνέντευξη, δεν ξέρω αν την άκουσες, ότι η έλευση των Μπράντοβιτς είναι καλύτερα και από να παίρναμε την Ευρωλίγκα.
0: Λέσαμε την άκουσα.
2: Ναι, πιστεύω ότι αντικατοπτρίζει την πλειοψηφία των Παναθηναϊκών. Δηλαδή, αν πεις τώρα σαν Παναθηναϊκό, προτιμάς να γυρίσει ο χρόνος πίσω, να πάρουμε την Ευρωλίγκα και να μείνω αταμάν και να πάει ο Μπράντοβιτς, ξέρω εγώ, που είναι το πιο πιθανό να πήγαινε, στη Ρεάλ, ας πούμε.
0: Γιατί να βάλεις αυτό το δίλημα όμως.
2: Όχι. Το δίνω. Να γυρίσει ο χρόνος ένα μήνα πίσω και να πάρουμε Ευρωλίγκα και να μείνω όταν
0: μάθουμε. Εγώ λέω χωρίς διλήμματα αυτό που είπα από την πρώτη στιγμή, ότι έγινε το ιδεατό. Έγινε το ιδεατό. Να πω λίγο κάτι, ευχαριστώ. Λέω χωρίς διλήμματα ότι έγινε το ιδεατό σενάριο για τον Παναθηναϊκό. Συνεχίζεις.
2: Άρα συμφωνούμε. Μπράβο. Τώρα, πάμε λίγο στα τωρινά. Καταρχάς, όποιος αμφισβητεί το φαλ,
0: ναι,
2: πρέπει ή να είναι άσχετος από μπάσκετ,
0: ναι,
2: ή να είναι προκατηλημένος. Δηλαδή παίρνεις ένα σέντερ για τρίτο, έτσι,
0: ναι,
2: σούπερ σέντερ και, ναι, και Έλληνα. Παιδιά, δηλαδή είναι...
0: Και Έλληνα, με ελληνικό διαβατήριο, όχι Έλληνα, με ελληνικό διαβατήριο.
2: Έλληνα, ναι, είναι πλέον, θεωρείται, αφού πήρε ελληνική υπηκότητα.
0: Έλα τώρα σταμάτα, Έλληνας είναι. Πού είναι, από τη Φαρακλάδα Μεσσηνίας είναι, όπου είναι ο Φαλ.
2: Δεν έχει σημασία, το Βεζέγκο δεν το λες Έλληνα. Άσχετα από πού είναι, δεν το λες Έλληνα.
0: Ελληνοβούλγαρος είναι ο Βεζέγκοφ, ναι.
2: Ελληνοβούλγαρος, πες το Ελληνογάλο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, εκεί είναι το πρόβλημα. Παίρνεις μελή, μπορείς να παίξεις, ρε παιδάκι, με αυτό είναι το θέμα, στην Εξάδα. Και είναι τεράστιο θέμα. Θυμάσαι πόσο προβλήματα έχουμε.
0: Δεν ξέρω αν άκουγες χθες την εκπομπή. Αυτό που είπα και εγώ είναι αυτό που λες και εσύ τώρα. Είπα ότι, ρε παιδί μου, ότι από τη στιγμή που έρχεται σαν Έλληνας και σαν τρίτος είναι πολύ καλή επιλογή. Σούπερ. Ναι, αυτό ακριβώς είπα
2: και
0: εγώ.
2: Δηλαδή κάποιοι που τα συζητούν. Και εγώ απορώ.
0: Ναι.
2: Απορώ με τον Ολυμπιακό. Απορώ γιατί τον άφησε.
0: Γιατί τον άφησε ο Ολυμπιακός. Εγώ τι εικασία κάνω. Επειδή είχε αρκετά μεγάλο συμβόλο και αν τον κρατούσε για την άλλη σεζόν ήταν να του δώσει 1,9. Εγώ πιστεύω ότι στον Ολυμπιακό δεν περίμεναν ότι ο Παναθηναϊκός θα μπει στην περίπτωση του Φαλ και τον έβγαλαν από το συμβόλαιο ώστε να διαπραγματευτούν από την αρχή ένα πιο μικρότερο ποσό. Αυτό
2: και
0: πιστεύω.
2: Το κόσμο τους. Εγώ το είχα σίγουρο ότι ο Μπράντοβιτς θα κηρυχθεί για Φαλ και να μην είχε ελληνικό διαβατήριο. Και να μην είχε για τρίτος ψηλός. Ιδανικός για τον Μπράντοβιτς, για τρίτος ψηλός και χωρίς ελληνικό. Τώρα που έχει το ελληνικό είναι τεράστιο δώρο.
0: Εντάξει.
2: Αυτό θα φανεί στους ελληνικούς αγώνες τώρα στο Super Cup κύπελο και στα μεταξύ μας και στους τελικούς. Okay. Θα το δεις. Είναι okay. Τεράστιο θέμα. Εάν έχεις έναν Έλληνα επιπλέον. Του φάνηκε και τώρα. Λοιπόν, μετά. Εγώ το μόνο, ρε παιδάκι μου, που, από αυτά που ακούγονται, έτσι.
0: Ναι.
2: Α, και για την ελληνοποίηση αυτή που λένε Ολυμπιακοί. Παιδιά, ο Γιαννακόπουλος είπε ότι δεν θα ελληνοποιήσει ο Παναθηναϊκός Έλληνα. Έλεος. Όχι ότι δεν θα πάρει άμα είναι το βρει έτοιμο. Δηλαδή με την ίδια λογική, άμα μείνει ο Βεζέκοφ ελεύθερος, δεν θα το χτυπήσει.
0: Δεν θα μείνει ο Βεζέκοφ, δεν θα μείνει ελεύθερος. Γι' αυτό μην βάζουμε τζαμπαρωτήματα.
2: Δεν θα κάνει ο Παναθηναϊκός Έλληνα. Δηλαδή θα πάρει τον Γκραντ και θα του πει γίνει Έλληνας, κατάλαβες. Αυτό είχε πει ο Γιαννακόπουλος, για να καταλαβαίνουμε και τι λέμε.
0: Ναι.
2: Και ένα τελευταίο τώρα και κλείνω.
0: Ναι.
2: Εγώ, επειδή μου λένε και άλλοι φίλοι μου, τον Αταμάτο ξέσκησες, στον Ρομπράντοβιτς άμα κάνει λάθη θα τα πεις και βέβαια θα τα πω. Θα κριτικάρω. Ας τη γνώμη μου θα πω, άσχετα αν είναι σωστή λάθος. Εγώ, επειδή ακούγεται ότι από πάρα πολλές πλευρές, άρα όπου υπάρχει γαμπρός υπάρχει και φωτιά,
0: ναι,
2: ότι αν καθίσει θα πάρει και Μπόγκα και Λάιλς της Ρεάλ. Το θυμάστε ένα, το καλό, το τεσάρι. Λάιλς δεν το λένε,
0: ναι,
2: κάπως έτσι.
0: Ναι, Λάιλς.
2: Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε παιδιά. Θα φύγει Χουάντσο ή Οσμάν.
0: Ο Χουάντσο δεν φεύγει με τίποτα, για τον Οσμάν δεν ξέρω.
2: Ο Οσμάν είναι εδώ, παιδιά. Ο Οσμάν είναι το καλύτερο τριάρι της Ευρώπης.
0: Ωραία, και τι ας κάνω εγώ αποφασίζω. Τον Ομπράντοβιτς, αυτός θα αποφασίσει.
2: Απορία, δεν μπορώ να πω απορία.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είναι το ντόμινο, το πώς θα δημιουργηθεί το ρόστερ. Τώρα δεν ξέρω αν θα γίνει με τον Μπόγκα, αν θα γίνει μόνος αυτός.
2: Είναι original τριάρι και παίζει, και λένε κάποιοι δεν έπαιζε άμυνα. Τι να παίζει άμυνα, ο Οσμάν μόνος του, αφού κανείς δεν έπαιζε άμυνα. Ο Οσμάν μόνος του τι να κάνει, να καλύπτει όλες τις τρύπες. Το παιδί είναι άτι,
0: ναι, αυτά τώρα τα κανείς δεν έπαιζε άμυνα με τον Ομπράντοβιτς, τελειώσαν όμως αυτά, κοπήκανε τώρα πλέον.
2: Αυτό λέω, μα ο Οσμάν παίζει άμυνα. Παίζει άμυνα. Ο Οσμάν έπαιζε παιδιά 40
0: λεπτά. Είναι καλός παίκτης είναι σίγουρα, αλλά σου λέω δεν ξέρω τώρα πώς θα δημιουργηθεί.
2: Η εξουσία την οδήγησε μόνο στο τελικό, 40 λεπτά έπαιζε ο άνθρωπος. Δηλαδή θα είναι έγκλημα κατά μένα να φύγει. Εγώ πιστεύω.
0: Ναι, πες και αυτό.
2: Αν να πάρει έναν, θα το δεχθώ.
0: Ναι.
2: Το δέχομαι και πιστεύω ο Μπράντοβιτς ξέρει και θα τα βολέψει.
0: Ναι.
2: Το 2 μου ακούγεται υπερβολικό. Δεν ξέρω αν είναι ράδιο Αρβίλα.
0: Θα το δούμε τις επόμενες.
2: Μου φαίνεται υπερβολικό.
0: Θα το δούμε τις επόμενες εβδομάδες.
2: Να πάρει. Λοιπόν.
0: Το Λάιλς αν τον πάρει μπορεί να τον πάρει και να το προορίζει για πεντάρι.
2: Ναι, συμφωνώ. Λάιλς πάρε. Για πεντάρι έχεις. Θα έχεις μετά. Θα... Τεσσάρια ρε φίλε και πρώτης γραμμής. Τι το θες και τον Μπόγκα μετά.
0: Έγινε.
2: Δηλαδή... Εντάξει, τα λέμε.
0: Τα λέμε, γεια. Λοιπόν, είναι και 28, 1,5 λεπτάκι μέχρι τις 1,5. Διαβάζω κάνα δύο μηνύματα να πάμε στον break, κύριε Γιώργο. Γιώργος Γιαννήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες όχι απλά έχουν σοφάρει στην Τουρκία. Έχασαν και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία πριν για να πάρουν και το προβάδισμα. Τώρα οι Τούρκοι μπροστά. 2-2 παραμένει το Τουρκία-Ηνωμένες Πολιτείες. 0-0 παραμένει το Παραγουάη-Αυστραλία. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Καλημέρα και στην παρέα στο στούντιο. Μέσα στη ζέστη του φούρνου είσαι η δροσιά μας. Καλή συνέχεια, καλό που σου κούλε. Ένα Μαρίνο λιγαριά Λαμία. Στην αγάπη μου, παιδιά. Και εγώ είμαι μεγάλο, λέει από το Σέντροπε ο Αναστάση με διαβατήριο, παρακαλώ. Και υποστηρίζω μόνο ΑΕΚ. Έλα, παίξει την ΑΕΚ, στην μπασκετική, Αναστάση. Αφού έχει διαβατήριο. Τι γράφει εδώ, όταν βλέπει, λέει, τις ΑΕΚΑΡες από την Νίκαια τα παιδιά, λες τι ώρα έρχεται το Σαββαροκυριακό. Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Και εγώ όταν βλέπω τον Βασίλη και τον Μιχάλη, λέω, ήρθε το Σουκού. Καλημέρα, καλό Σουκού. Λοιπόν, και χωρίς Ντιτιέ Ντεσάμ, λέει, στο μπάγκο, κάποιο ρόλο θα παίξει, λέει ο Αναστάσης. Άποψε. Και συνεχίζω με κάποια μηνυματάκια σας από τη σελίδα της εκπομπής που είχα μείνει. Έρχεται κρυάδα, μια ξανθιά επιστρέφει στο σπίτι και ρωτάει τον άντρα της. Γιώργο, πού είναι τα παιδιά, στα αγγλικά. George, where are the kids? καλημέρα, Ευάγγελε. Ντελπιέρο. Η Φραντζέσκο τότε, καλή εκπομπή. Πάλι Τελπιέρο θα πω Γιάννη. Καλημέρα, Βάγκο. Ρομπέρτο Μπάτζιο, Φραντζέσκο τότε. Φυσικά Ρομπέρτο Μπάτζιο. Φυσικά Ρομπέρτο Μπάτζιο. Τι λέτε τώρα. Με το Κοτσιδάκια δύσκολα να νικήσει κάποιο σε μένα, στα δικά μου μάτια. Γιατί ήταν από του παιδικού μου ήρωε εκεί ο Κοτσιδάκια. Δεν θυμάστε την προηγούμενη εβδομάδα που έλεγα αυτό που έχω πει πολλέ φορέ στον αέρα. Ότι θυμούνται όλοι το χαμένο πέναλτι του Μπάτζιο. Δεν θυμούνται όμω ότι μόνο του πήγε την Ιταλία στον τελικό. Με τα 5 γκολ που έβαλε και με τις ασίστ και με τις εμφανισάρες του. Μεγάλος παίχτης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά εμείς δεν είδαμε καλά. Η συμπαθέστατη κυρία διαιτητής έκανε λάθος στο πρώτο γκολ Γερμανών, γιατί θεωρώ μετά τα replay ότι υπάρχει πεντακάθαρο φάουλ στον παίχτη του σημερινού, μάλιστα στο κεφάλι με τις τάπες. Καλό παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, υπάρχει εκεί κάτι Αργύρη, καλά το λες. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή να έχεις. Ισάκ, μιας και δεν είμαστε ίδιοι όπως είπες και λέμε παραμύθια, μπορείτε να μην χρησιμοποιήσετε το διαβατήριο του φάουλ και να είστε διαφορετικοί όπως λέει ο πρόεδρος σας, Γιώργος από Ναύπακτο, ο Φούρναρης. Ο Μέση παίζει κρίκετ, λέει, και είναι εκτός πενταδάς. Καλημέρα. Ναι, φίλε Σάκ, ποτέ δεν ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός, μόνο ο Ολυμπιακός. Μη σου πω ότι το δεκαδική είχε κιόλας. Δεν τους κάνει ο Ολυμπιακός Έλληνες, φίλε. Οι νόμοι του κράτους του δίνουν το δικαίωμα. Όποιος ρωτάει Μπάτζιο ή τότε, λέει, μάλλον δεν έχει δει τον Μπάτζιο, λέει ο Στέλιος. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, καλημέρα, πολύ Παναθηναϊκός. Ρομπέρτο Μπάτζιο ή Ζιζού. Πάλι άσο θα πω εγώ. Βαγγέλη, συγγνώμη που σε ξαναρωτάω, αλλά με μπέρδεψε. Ο Νίστρου περιμένει τον 4. Ο Ράστοντερ έχει γκολ και γεμάτες χρονιές και υπάρχει και ο Τετέι. Τα κουκιά δεν μου βγαίνουν. Δηλαδή, τι δεν σου βγαίνουν, τι θες. Τι δεν σου βγαίνουν. Τρεις επιθετικούς, τρία εννιάρια. Έχει τον Τετέι που υπολογίζει πολύ. Πάμε σε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα συνεχίσω μετά το δελτίο.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Αντιμέτωπη με μια ανίποτη ανθρωπιστική τραγωδία βρίσκεται η Βενεζουέλα μετά το διπλό καταστροφικό σεισμό. 235 νεκροί είναι ο νεότερος απολογισμός, 1.520 είναι οι τραυματίες και τουλάχιστον 200 άνθρωποι βρίσκονται παγιδευμένοι στα συντρίμια. Οι Αμερικανικές δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι αναπτύσσουν πολεμικά πλοία, αεροσκάφη και ελικόπτερα που θα παρέχουν υποστήριξη στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Αναστέλει προσωρινά η υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την Ναυτιλία το σχέδιο απομάκρυνσης πλοίων και ναυτικών από τα στενά του Ορμούζ, έως ότου υπάρξει σαφέστερη εικόνα για την κατάσταση ασφαλείας μετά την επίθεση πλοίου στον κόλπο του Ομάν. Σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν επιτέθηκαν στο φορτηγό πλοίο με σημαία Σιγκαπούρης. Η Ιρανική Αρχή του Στενού του Περσικού Κόλπου προειδοποίησε ότι τα πλοία που κινούνται εκτός των διαδρομών που έχει ορίσει η ίδια δεν θα έχουν εγγυημένη ασφαλή διέλευση. Στις 10 το πρωί αναμένεται οδηγηθούν στον εισαγγελέα ανηλίκων οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλυθέα. απέκλεισε κάθε συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά μιλώντας στον Αλφα, εμείς ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα, όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούν ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους. Ο κ. Τσίπρας στη συνέντευξή του αισθάνθηκε για μία ακόμη φορά την ανάγκη να αυτοπροβληθεί ως υπόδειγμα εντιμότητας, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Μέτρα για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου στις θαλάσσιες περιοχές του Νότου Αιγαίου και της Κρήτης, ανακοίνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επιβραβεύει οικονομικά την αλία του συγκεκριμένου είδους με 5,33 ευρώ ανά κιλό. Και ο καιρός γενικά έφυρε σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμοί η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
7: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
9: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
10: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
11: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
11: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
14: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
13: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
14: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2.
15: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Time out για Θράκων.
17: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
16: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
17: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
18: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
19: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
20: Στο Telecom Center Athens.
19: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
20: στο Telecom Center Athens.
5: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
21: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
22: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονιτσα, στην απάνω.
21: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
5: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

0: Λοιπόν, έλεγα στον φίλο μου ποιον απάντησα τώρα, ξέχασα. Α, στο Μάκη. Ναι, έλεγα στο Μάκη ότι ρε παιδί μου, ότι φαίνεται ότι θα είναι μια κατάσταση όπου υπάρχει ο Τετέι, έτσι. Που δεδομένα θα ξεκινήσει τη χρονιά αυτός ως βασικός. Πήρε τον Ράστοντερ που από ό,τι φαίνεται είναι μια καλή περίπτωση ανερχόμενο επιθετικού και περιμένει και την επιστροφή του 4. Τώρα το πώς θα πάει η ιεραρχία του θα φανεί μέσα στη σεζόν. Έτσι. Να σας πω ότι έχουν προκύψει δύο ακόμη ζευγάρια για τη φάση των 32. Λοιπόν, θα παίξουν Ολλανδία-Μαρόκο, το οποίο είναι μεγάλο ζευγάρι αυτό. Ολλανδία-Μαρόκο την Τρίτη, 4 ώρα ώρα Ελλάδας. Καλά, μας κάνετε. Εντάξει τώρα, μας φτιάξατε. Τι ώρα, 4 ώρα, 4. Μέχρι να ρωτήσει κανείς πάλι. Εκτός από τα παιδιά που δουλεύουν βράδυ. Και το άλλο είναι το Βραζιλία-Ιαπωνία που έχουν προκύψει μετά τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Λοιπόν. Φίλε Κωνσταντίνε, άκουσα με να σου πω. Νομίζω ότι ο Ισαάκ ξεκίνησε και το πρώτο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, πόσο μίλησε συνολικά, πιο πολύ στάθηκε στο κομμάτι της δικής του ομάδας και μετά φυσικά έπαιγε κάποια πράγματα για τον Ολυμπιακό. Αλλά το πρώτο σκέλος προφανώς το προσπερνάς. Παιδιά, εγώ δεν θα πω στον κόσμο τι θα πει. Από τη στιγμή που δεν θίγει και δεν λέει χοντράδες κάποιος, δεν θα πω στον κόσμο τι θα πει. Νομίζω ότι και. Ειδικά εσύ που είσαι Κωνσταντίνο Ολυμπιακός, την ακούς την εκπομπή, βγαίνουν πάρα πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού και αυτοί λένε την άποψή τους, όπως την είπε ο Ισάκ. Βαγγέλη, καλημέρα. Βαγγέλη, και εγώ λέω μπάτζο προτιμώ. Λέει, ειδικά με αυγά είναι τρομερός. Για όσους γνωρίζουν, λέει, είναι ο μπάτζος. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στα δύσκολα. Ρεντόντο ή Ρικέλμε. Θα πω Ρεντόντο. Βάλτε ζακέτα, λέει. Γυρνάει χαρούμενο το κοριτσάκι από την πρώτη μέρα που πήγε στα αγγλικά. Πηγαίνει στη μάνα, λέει. Να του πει τι έμαθε. I love you, mom. Me too, απαντάει η μαμά. Me too είσαι και φαίνεσαι, απαντάει το κοριτσάκι. Ρε τι τραβάω. Καλημέρα, παιδί Σιλία. Σε θέλω από το εξωτικό Β5. Πολύ ενθουσιασμένη φίλη Παναθηναϊκού που οι μισές λέξεις είναι Ολυμπιακός απέναντι και τα λοιπά. Ισάκ, ξύδι, λέει ο Ηλίας. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη και Γιώργο. Καλή εκπομπή. Θα μας δώσουν μια απεύθυνη απάντηση για ποιο λόγο αν έβαλαν τον αγώνα του Ζαμπίδη με τον Mayweather. Είναι ξεφτύλα να λένε ότι αναβάλλεται για λίγες μέρες και να εννοούν ουσιαστικά δύο μήνες και πλέον. Κρίμα για όσους έρχονταν από την επαρχία για αυτό το σημαντικό event. Κρίμα για όσους άλλαξαν το πρόγραμμα διακοπών τους για αυτό το event. Κρίμα για τα δικά μου 4 εισιτήρια. Το λιγότερο που δικαιόμαστε είναι να ξέρουμε τον λόγο. Λέει ο Ιάννης ο νεοκόρος, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που βγήκε από τα ρούχα του. Η αλήθεια είναι εδώ. Σε καταλαβαίνω, φίλε. Καλημέρα λοιπόν και πάμε στον κόσμο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα μας που είναι σε εξέλιξη. Στο 80 είναι τα παιχνίδια πλέον. Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 2-2. Παραγουάη, Αυστραλία, μεντέν μεντέν. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νίκ.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο που είναι στην κονσόλα. Να ξεκινήσω λίγο από αυτό που, γιατί το άκουγα στον δρόμο, από αυτά που έλεγε ο Ισαάκ. Με κάποια συμφωνώ, με κάποια διαφωνώ. Για παράδειγμα, αυτά που διαφωνώ, δεν έχει να πω αυτά που συμφωνώ τώρα, είναι αυτό που είπε ότι δεν με νοιάζει, όχι δεν με νοιάζει, πρώτα κοιτάω τα δικά μου και μετά εντάξει, δηλαδή τη δική μου ομάδα και το πώς φρύδιξε το θεωρώ δευτερεύον, αν με αδίκησε ή όχι. Νομίζω ότι είναι μια λάθος νοοτροπία που σε εμάς τους Παναθηναϊκούς ειδικά και γενικά σε όλες τις ομάδες του ποδοσφαίρου τόσα χρόνια που ξέρουμε την κατάσταση, ενώ τα παλιά χρόνια έτσι καταλαβαίνουν αυτοί που το λένε, καταλαβαίνουν, δεν χρειάζεται να πω τώρα να μαντήσω ποιος ήταν πρόεδρος τότε, επί παράγκας, θα το πω έτσι, έχει γίνει, πώς να το πω τώρα, έχει γίνει βίωμα στους Παναθηναϊκούς και ίσως το έχουν αποδεχτεί. Όχι, φίλε μου, δεν είναι σωστό αυτό. Να παίξεις 50-50, όπως μπορεί ανθρώπινα να παίξεις κάποιος 50-50, έτσι, γιατί λάθη ανθρώπινα θα γίνουν, έτσι. Να είναι η πρόθεση 50-50 και από εκεί πέρα τα λάθη της ομάδας μου είμαι εγώ υπεύθυνος να τα λύσω. Εγώ θέλω μία ισότιμη και, πώς το λένε, με την ίδια αντιμετώπιση για όλες τις ομάδες, όχι μόνο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, και τώρα μπαίνουν και άλλοι στο παιχνίδι. Μπαίνει και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Αυτό θέλω. Από εκεί πέρα τα λάθη της ομάδας σου είναι υπεύθυνος ο κάθε προπονητής, ο κάθε πρόεδρος, η κάθε ομάδα να τα λύσει εσωτερικά. Είναι αυτό που λέγανε, που είχε γίνει και βίωμα, φτιάξει ομάδα να νικήσει τη διαιτησία. Όχι, δεν θα φτιάξει ομάδα να νικήσει τη διαιτησία. Θα φτιάξει ομάδα να νικήσει τους αντιπάλους μου με ισότιμη διαιτησία. Με 50-50. Νομίζω ότι είναι λάθος νοοτροπία αυτό. Είναι η άποψή μου, δεν ξέρω ποιοι την ενστερνίζονται ή όχι. Νομίζω οι οπαδοί της κάθε ομάδας πρέπει να την ενστερνίζονται. Δεν το λέω μόνο για τους Παναθηναϊκούς. Γιατί και σε, ας πούμε, σε παλιότερη κατάσταση, που λένε Ολυμπιακοί, εγώ να το δεχτώ έτσι, ότι σε κάποιες περιόδους ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Τότε λέγανε να φτιάξω ομάδα να κερδίσω τη διαιτησία. Όχι. Θέλω 50-50. Αυτό που θέλω και αυτό που πρέπει, που ισχύει τέλος πάντων, γιατί παντού υπάρχουν μικρό, δηλαδή την Μπαρσελόνα και τη Ρεάλ στο Ισπανικό πρωτάθλημα, σίγουρα παίρνουν τα σπόρια που λένε. Εγώ λέω για τους αγώνες πρωταθλήματος. Αλλά δεν υπάρχει ποτέ αυτό το πράγμα που είχαμε ζήσει εδώ στο παρελθόν.
0: Okay.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Τώρα για το θέμα που... Σήμερα θα πω μόνο για μπάσκετ. Yeah. Για το θέμα που λέγαμε, για το που είπε ο... Δεν θυμάμαι τώρα ποιος το είπε, ο φίλος που διαφωνούσε να φύγει ο Οσμάν και τέτοια.
0: Yeah.
1: Εγώ μπορεί προσωπικά να συμπαθούσα, να μου άρεσε μάλλον πάρα πολύ ο Σόρτς. Μπορεί να μου αρέσει πάρα πολύ ο Οσμάν. Καλά, για τον Χουάντζορ δεν το συζητάω, είναι η συμπάθειά μου. Από εκεί και πέρα όμως, ακόμη και ο Οσμάν και ο Κουάντζορ να μου πει ο Μπράντοβιτς θα φύγει, θα το δεχτώ. Γιατί φίλε μου, αυτός ξέρει. Να θυμίσω κάτι για τους πολύ παλιότερους. Είχε φέρει το Χατζιβρέτα και όταν ο Χατζιβρέτας ήταν στον Ηρακλή μαζί με τον Διαμαντίδη, ο Χατζιβρέτας ήταν το νούμερο ένα επιθετικός. Είχε τρομερή έφεση στα τρίποντα και γενικά στην επιθετικότητα. Και τον έκανε στον Παναθηναϊκό τον καλύτερο αμυντικό. Το θυμούνται οι παλιότεροι. Οι νέοι δεν το θυμούνται.
0: Ναι.
1: Είχε φέρει τον Μπατίστ σαν τριάρο τεσάρι. Και τον έκανε τον καλύτερο σέντερ πεντάρι στην Ευρώπη και μετά στα χρόνια της κρίσης που έφυγε, που δεν είχαν λεφτά εδώ στην Ελλάδα και πήγε στις άλλες ομάδες, έπαιρνε τεράστια συμβόλαια. Γι' αυτό λοιπόν έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στον προπονητή αυτό, ό,τι και να κάνει πραγματικά. Τι να σου πω τώρα, ποιον θεωρούμε καλύτερο παίχτη μας. Δεν ξέρω τώρα. Τον Ναν. Εντάξει. Αν μου πει ότι θέλω να φύγει ο Ναν για το καλό της ομάδας, θα το δεχτώ. Αυτό. Εγώ αυτό θέλω να πω.
0: Okay.
1: Ότι έχεις εμπιστοσύνη στον προπονητή απόλυτη. Ή εντάξει, την προσωπική σου συμπάθεια μπορεί να την έχεις. Και εγώ το Χουάντσο είναι η λατρεία μου, ας πούμε, εντάξει. Αλλά από εκεί και πέρα, αν πει ότι στο σύστημα της ομάδας για κάποιους που δεν θα το πει, πιστεύω, γιατί νομίζω ότι ο Χουάντσο προσφέρει παντού άμυνα, επίθεση.
0: Ο Χουάντσο, το είπα και πριν, ο Χουάντσο, ο Παναθηναϊκός, η πρόθεσή του είναι και να του κάνει επέκταση της συνεργασίας και να τον χρήσει και αρχηγό από φέτος. Να είναι εκ των αρχηγών. Να είναι εκ των αρχηγών. Ναι, ναι.
1: Μακάρι.
0: Αυτό ακούγεται.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Έγινε, Νικόλα μου.
1: Καλό
0: σου που να έχουμε, φίλε. Γεια. Φίλε, εγώ δεν είπα ότι είναι σίγουρο. Έκανα μια εικασία. Μου λέει ο φίλος Βαγγέλη, καλημέρα. Ολυμπιακός πλήρωσε 300.000 για υπέρβαση του Φανάρι Σαν Φρεπλέ για να πάρει ο Φάλ μετάλλιο Ευρωλίγκας και θα έπαιζε παιχνίδια με το συμβόλαιο του. Όχι, κάνω μια εικασία γιατί το 1,9 που προέβλεπε το συμβόλαιο της νέας σεζόν Ολυμπιακός δεν ήταν διαρθυμένος να το δώσει. Και γι' αυτό το λέω. Δεν είπα ότι είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά λέω ότι είναι αυτό ένα σενάριο. Έτσι. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα Βαγγέλη.
0: Καλώς το να.
2: Ο Κώστας για μένα Παναθηναϊκός.
0: Έλα Κώστα.
2: Πάμε λίγο στο μπάσκετ. Ποιον από την Ευρωλίγκα, αν σου έλεγα να φέρεις έναν άσο, να σπάσεις ένα συμβόλαιο, ποιον άσο θα έφερες?
0: Άσο,
2: Ναι. Εγώ ξέρω ποιον θέλουμε.
0: Για πες.
2: Και πιστεύω ότι τον θέλει ο Γκούντουριτς. Πιστεύω ότι τον θέλει και ο Μπράντοβιτς. Αυτή τη στιγμή τον είδα στους τελικούς με την Αρμάνη. Το παιδί είναι ο μοναδικός που δεν πνίγηκε στην Αρμάνη φέτος. Γιατί εκεί ξέρεις, είναι ο νεκροταφείο ελεφάντων. Δηλαδή όποιος πάει τελειώνει. Τον γουστάρω πολύ, ναι.
0: Είναι πολύ καλός παίχτης ο Μπράντοβιτς, σίγουρα.
2: Είναι και δεν είναι και στην άμυνα τεμπέλης. Δηλαδή εντάξει δεν είναι το παιδί. Αλλά δεν ξέρω, εάν δεν καταφέρει να φέρει τον Έξουμ π.χ. τον Αυστραλό που είχε στην Παρτιζάν.
0: Αυτός όμως δεν θεωρείται. Ο Μάρκο Κούντουριτς όμως, φίλε, δεν θεωρείται άσος. Είναι βιάρη, shooting guard.
2: Άσος παίζει βασικά στη.
0: Στο Μιλάνο δεν ξέρω αν παίζει άσος, αλλά κανονικά αυτός
2: όταν
0: είναι.
2: Όταν έφυγε, είδα όλους τους τελικούς με τη Βενέτσια, γιατί τους παρακολούθησα. Άσο τον είχε.
0: Ναι.
2: Ναι, άσο τον είχε. Άσο. Δηλαδή είχε την μπάλα και εντάξει, έχει φαρμακερό σου.
0: Ότι είναι αυτό, ξέρουμε και από τη Φενέρ, αφού ήταν και από τους πρωταγωνιστές της Φενέρ πολλά.
2: Πάμε χρόνια. Εκεί. Είσαι θειασότης του Χουάντσο, έτσι.
0: Ναι.
2: Και εγώ είμαι θειασότης του Χουάντσο.
0: Ναι.
2: Αλλά από τη στιγμή που έχεις τον Ντέιβις στην ίδια θέση, πρέπει να έχεις κάτι πιο αθλητικό.
0: Γι' αυτό αν έχεις τον Μπόγκα 3 και 4, το κλείνεις έτσι.
2: Ακριβώς. Άρα με λίγα λόγια, αν φύγει ο Χουάντσο.
0: Δεν βλέπω να φύγει ο Χουάντσο. Δεν βλέπω να φύγει.
2: Εγώ δεν βλέπω να πηγαίνει και στον Ολυμπιακό, γιατί ο Ολυμπιακός, δηλαδή από τη στιγμή που διώχνει τον Μπίτερς, θα πάρει τον Χουάντσο Τεσάρι σε τι αθλητικότητα σε σχέση με τον Βεζέκο.
0: Πρόσεξε με. Πρώτα απ' όλα, άσε το δεύτερο σκέλος για τον Ολυμπιακό.
2: Εντάξει, ναι,
0: εγώ τώρα, σου λέω ότι δεν βλέπω να φεύγει ο Χουάντσο από τον Παναθηναϊκό. Αν είναι να την πληρώσει κάποιο, να σου το πω, βλέπω ότι την πληρώνει ο Οσμάν και όχι ο Χουάντσο. Αυτό λέω.
2: Αναλόγως ποιον θέλει να φέρει.
0: Το αφού ξέρει ποιον θε να φέρει, τον Μπόγκα. Τι αναλόγως.
2: Όχι τον Μπόγκα. Ο Μπόγκα θα πάει στη θέση 4, θα κατέβει χαμηλά. Παίζει 3-4. Αν φέρει παίχτη Βαρβάτο, τύπου Μπογκδάνοβιτς.
0: Ναι, αγόρι μου, τον Μπόγκα θα φέρει, ο οποίο πίνει 4-3 και θα έχει μετά και τον. Είναι και ο Ρογκαβόπουλο το 3, μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Ναι, αδειάζει, Βαγγέλη, δεν φτάνουν οι παίχτε για να βγάλει. Φέτο το 3 είχαμε πρόβλημα.
0: Ναι, και που ξέρει εσύ αν δεν έρθει ο Μπογκδάνοβιτς να παίζει για αυτό το 3. Το ξέρει.
2: Αυτό σου λέω.
0: Είναι ακόμα ντόμινο, είναι νωρί ακόμα. Αλλά σου λέω ότι δεν βλέπω τον Χουάντσο να φύγει για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή βγήκε διαρροή, α πούμε, ότι. Ότι ο Χουάντσο θα μείνει, θα ανανεώσει και θα πάει για αρχηγός. Τώρα, αν το αλλάξουν, τι να σου πω.
2: Εντάξει, ούτε εγώ θέλω να φύγει. Αλλά σου ξαναλέω ότι άμα είναι, δηλαδή, άμα έχει να έχει δύο παίχτες, δηλαδή πρέπει να φέρει κάποιον ο οποίος να κουμπώσει αθλητικά. Παίρνοντας το φάλο Παναθηναϊκός, τι κερδίζει. Κερδίζει ένα playmaker ρακέτας, ένα παίχτη ο οποίος μπορεί να παίξει με πλάτη, μπορεί να απασχολήσει και να ανοίξει για ένα διάδρομο.
0: Ένα καλό σέντερ με ελληνικό διαβατήριο κερδίζει. Αυτό κερδίζει. Ένα καλό σέντερ με ελληνικό διαβατήριο.
2: Μία λύση και τίποτα παραπάνω, έτσι.
0: Αλλά σε σχέση με το περσινό που ο Παναθηναϊκός έφτασε στο σημείο όλοι οι άλλοι να παίζουν με 3-4 σέντερ και αυτός με ένα σέντερ, καλύτερα να έχει 3 σέντερ και 4 παρά να μην έχει κανένα όπως φέτος.
2: Αν με ρωτάς αν θέλει τον Γιούρτσεβεν ή το Φαλ, θα σου λέγα το Φαλ.
0: Εμάν είναι δυνατόν τώρα να το συγκρίνεις με τον Γιούρτσεβεν.
2: Ναι.
0: Ακόμα και στο 50% να παίξει ο Φαλ από ό,τι έπαιζε στον Ολυμπιακό, από τον Γιούρτσεβεν είναι 10 φορές καλύτερος.
2: Ακριβώς, θα μπορέσει να δέσει, θα μπορέσει να κάνει. Ναι. Τέλος πάντων, η αγορά στην Ευρώπη δεν είναι και τόσο εύκολη αυτή τη στιγμή για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Δεν είναι και τόσο εύκολη γιατί υπάρχουν και πάρα πολλά λεφτά. Η Ντουμπάι κάτω ρίχνει πάρα πολλά λεφτά. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι έχει να συναγωνιστεί πάρα πολλούς.
0: Μάλιστα.
2: Δεν είναι και τόσο εύκολη η αγορά. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός και κάτι άλλο. Πάμε λίγο και στον Ολυμπιακό για να τελειώνουμε. Αυτό που έχει κάνει ο Ολυμπιακός φέτος και γενικά για Μπαρτζόκα δεν το περίμενα.
0: Δηλαδή
2: δεν περίμενα να κλείσει παίχτες σε θέσεις 2 μήνες. Πριν το Final Four. Δηλαδή θέλω να πω, αυτό που έχει κάνει στο World Cup, όταν βγαίνει ο World Cup και μιλάει για ασέβεια.
0: Είναι γιατί να πάρει παραπάνω λεφτά κι αυτός.
2: Όχι, πέρα από τα λεφτά.
0: Ναι.
2: Πέρα από τα λεφτά. Δεν είναι μόνο τα λεφτά, Βαγγέλη, σε αυτή την προηγουμένη περίπτωση. Είναι σου λέει ότι τραβήξαμε το κουπί, κάναμε την πιο πετυχημένη χρονιά και ο Dorsey το λέει και ο World Cup και η διοίκηση είχε κλείσει 2 παίκτες στη θέση μας πριν καν καταλάβουμε τι θα κάνουμε μέσα στη χρονιά. Αυτό είναι unfair.
0: Εγώ πιστεύω ότι παραπάνω τα λεφτά τους ενοχλούν γιατί οι άλλοι έχουν έρθει με πολύ καλύτερα λεφτά από αυτούς.
2: Καλά, εννοείται. Όπως έκανε ο Παναθηναϊκός ο Λάθος, έδωσε 2,3 στο Σόρτς πέρσι και είχε τον Γκραν με 1,1. Αυτά είναι λάθη. Δεν ξέρω αν ο Ολυμπιακός, δηλαδή ο Ντόρσεϊ π.χ. να κάτσει τώρα στον Ολυμπιακό με Φουρνιέ και Μοντέρο που παίζει και 2 Μοντέρο, πότε θα παίξει.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτά.
0: Τα λέμε φιλιά. Θα απαντήσω γιατί εμένα ξέρεις αυτές τις προπαγάνδες και τα λοιπά. Θα μπορούσα και φυσικά να μην απαντήσω, αλλά θα σου απαντήσω γιατί μπορώ να απαντήσω. Μου λες Παναθηναϊκός Ρέντιο, λέει και συνεχίζουμε. Χθες 7:30 που βγήκαν 4-5 Ολυμπιακοί ήταν καλά. Ήταν Ολυμπιακός Ρέντιο χθες. Για απάντησε μου λίγο. Αλλού αυτά, μεγάλε. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς τον.
3: Αφού ενδιαφέρονται τα παιδιά από τον Ολυμπιακό, θα μιλήσω κι εγώ.
0: Να μιλήσει κι εσύ. Να μιλήσεις και εσύ.
3: Ορίστε.
0: Να μιλήσεις και εσύ λόγω, γιατί δεν μιλήσεις.
3: Ναι. Καταρχήν για να αναφέρουμε ιστορικά για τον κύριο που μιλούσε πριν ένας ευγενέστατος, όσον αφορά για τη σύγκριση που έκανε Διαμαντίδη με Χατζιβρέτα. Ο Διαμαντίδης όταν ήρθε από τον Ηρακλή ήταν ξυλοκόπος. Εκείνος που τον έσωσε και τον απογείωσε στην καριέρα του ήταν ο μέγας προπονητής του Μέγιστος που τον θεωρώ έναν από τους μεγαλύτερους που πέρασαν στον ελληνικό χώρο. Ο Μιχάλης ο Κυρίτσης. Αυτός τον έβαλε ένα καλοκαίρι και τον έστρωσε κάτω και τον λέει αγόρι μου πρέπει να μάθεις να χτυπάς τρίποντα, πρέπει να μάθεις να τριπλάρεις και με τα δυο τα χέρια για να γίνεις παίκτης με τέτοια σωματικά προσόντα που έχεις. Ένα αυτό. Να αποκατασταθεί η αλήθεια λοιπόν.
0: Νομίζω ότι στην καριέρα το έπαιξε ρόλο και ο Μπράντοβιτς όμως. Στο πώς
3: εξελίχθηκε. Το μεγαλύτερο το έπαιξε ο Μιχάλης ο Κυρίτσης.
0: Εντάξει, δεν θα διαφωνήσω αφού το λες εσύ για σένα.
3: Για τον μπάσκετ, κύριε Βαγγέλη.
0: Ωραία, συγγνώμη, κύριε μου που είσαι 59 χρονών και εγώ πάω στα 50, 49 στα 50 και νομίζω ότι έχω δικαίωμα να έχω μία άποψη. Όπως αφήνω και εσύ. Να είσαι καλά και να είσαι γερός και να ζεις άλλα 3 άλλες 3 δεκαετίες. Αλλά άκουσα με να σου πω κάτι. Σέβομαι τη γνώμη σου, πάμε παρακάτω. Δεν συμφωνώ 100%, πάμε παρακάτω. Όλα.
3: Ναι, δεύτερον για το Φαλ, ο Ολυμπιακός δεν μπορούσε να τον κρατήσει γιατί δεν ήθελε να τον κρατήσει τον Φαλ. Γιατί έχει μετεξελίξει το Μιλουτίνοφ στη θέση του Φαλ αν βλέπεις ότι έχει πάρει πολλά στοιχεία από αυτά που έπαιρνε ο Μπαρτζόκας από το ΦΑΛ και τα έβαλε στο Μιλουτίνοβ, δηλαδή τις ασίστ που κάνει έξω κάτω από το καλάθι για να ψάχνει να βρει ελεύθερο σουτέρ, και αναγκαστικά, γιατί μετά οι άλλοι δύο παίκτες που έχει κρατήσει, και ο Τάρικ Ντόνς και ο
0: Χολ,
3: είναι διαφορετικά χαρακτηριστικά παικτικά για πεντάρια από το ΦΑΛ.
0: Και ήταν και πολλοί τέσσερις. Ήταν και πολλοί τέσσερις. Δηλαδή κάποιον έπρεπε να ξεχωρίσει.
3: Δεν μπορούσε να κρατήσει τέσσερις.
0: Ναι, δεν μπορούσε.
3: Δεν μπορούσε. Χαλούσε η μαγιά και
0: κάποιον έπρεπε, να αφήσει από τους τέσσερις έξω. Ο Μιλουτίνοβ δεν μένει με τίποτα. Άρα ήταν ή ο ΦΑΛ ή οι άλλοι δύο που λες, ή ο Χολ ή ο Ταϊρικ. Πήρε την επιλογή
3: να
0: του ΦΑΛ.
3: Μιλάμε πασχετικά τώρα. Δεν ήρθα. Εγώ δεν πήρα ούτε για να κάνω κουτσουκουλιό, ούτε για να κερδίσω.
0: Γιατί σου πήγα τίποτα. Εγώ δεν μιλάω μαζί σου πασχετικά.
3: Στον χώρο και στην κοινωνία που ζω, τις έχω κερδίσει τις εντυπώσεις όσον αφορά με τον μπάσκετ. Γι' αυτό μιλάω. Να το ξεκαθαρίσω αυτό δηλαδή. Τρίτο, ένα πράγμα. Ο Γουόκαπ με τον Ντόρσεϊ,
0: ναι,
3: καλά κάνουν και παραπονιούνται. Δικαίως. Να, η Ρούδο, η Ρόδος εδώ και το πείδημα. Ο Ντόρσεϊ σε ένα χρόνο λύγει το συμβόλαιό του. Ας παίξει καλύτερα από αυτούς που θα φέρει ο Ολυμπιακός, να αναμειχθεί και καλύτερα.
0: Ναι.
3: Ο Γουόκαπ, εντάξει, παίζει τα παιχνίδια ο άνθρωπος, θέλει να πάρει το τελευταίο συμβόλαιο της καριέρας, και λογικό είναι. Είναι λογικό, για το χρήμα έγινε
0: ο Γόκαπ. Για το Γόκαπ νομίζω, αρχηγέ, ότι έχει και προτάσεις ο Γόκαπ ήδη. Γι' αυτό έχει
3: ξεσηκωθεί. Λογικό είναι, γιατί ο Ντόρσεϊ, άμα βγει στην αγορά, δεν θα έχει προτάσεις.
0: Και για τον Ντόρσεϊ κάτι σου λέω, ακούγεται, αλλά για το Γόκαπ νομίζω ότι είναι σίγουρο ότι έχει μάλλον δύο προτάσεις. Αλλά γι' αυτό...
3: Ναι, ξέρω εγώ που τους έχεις προτάσεις. Μία είναι κάτω από το Ντουμπάι.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Εκεί το δίνουν τα πολλά λεφτά από το Ντουμπάι.
3: Μα εκεί πέρα, που εκεί ξεκινάει όλη η ιστορία.
0: Ναι.
3: Τώρα, όσον αφορά για το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
3: εγώ χαίρομαι που και ο Παναθηναϊκός πάει να φτιάξει παιδιά ομάδα, ειλικρινά σας μιλάω, το λέω μέσα από την καρδιά μου, που επιτέλους να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Αυτό που με φοβίζει είναι ότι βλέπω μια καθίζηση του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, ο ΠΑΟΚ είναι ερωτηματικό φέτος.
3: Ο ΠΑΟΚ τα άλλα τα χρόνια ήταν ανταγωνιστικός. Αυτή την εποχή που μιλάμε ήταν ανταγωνιστικός. Τώρα, με τα δεδομένα που έχουμε τα σημερινά, βλέπω καθίζεις.
0: Είναι μεγάλο ερωτηματικό ΠΑΟΚ, να δούμε και αν θα το βγει ο προπονητής. Γιατί ξέρεις τώρα τον αλλάζει μετά από τόσα χρόνια έναν προπονητή που δεν έκανε απλά τον προπονητή. Γιατί ο Λουτσέσκο έκανε
3: γιατί
0: και άλλα στον ΠΑΟΚ.
3: Ο Λουτσέσκο τα έχει φορτωθεί όλα πάνω στην πλάτη. Και δεν ξέρεις τώρα πώς θα γίνει κατά νου. Βέβαια, πήρε οι παίκτες που οι άνθρωποι που έφερε και ο Βραζιλιάνος ο πρόεδρος
0: ο Λεωμάτος.
3: Ο Μάτο και ο Βιερίνια.
0: Ναι.
3: Εντάξει, τα έχουν φάει τα ποδοσφαιρικά.
0: Ξέρουν να μπαλάνε και οι δύο.
3: Στην Ευρώπη με το κουτάλι δεν μπορεί να αποτύχουν αυτή τα απόσταση. Αλλά βέβαια είναι και νωρίς και καλό θα είναι να κάνουμε υπομονή, παιδιά.
0: Πάντως θέλει και μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Θέλει και μεταγραφές ο ΠΑΟΚ. Καλή δουλειά. Ο ΠΑΟΚ θέλει και μεταγραφές. Έτσι. Δηλαδή, γιατί φάνηκε πέρυσι ότι τη μεγάλη τη ζημιά την έπαθε με το που μπήκε το 26 και του τραυματίστηκαν ταυτόχρονα ο Ζήφκοβιτς, ο Κωνσταντέλιας και ο Γιακουμάκης. Και εκεί φαινόταν ότι δεν βγαίναν τα κουκιά. Δεν βγαίναν τα κουκιά με τίποτα. Δεν είχε δηλαδή εναλλακτικές λύσεις πολλές. Και αυτό πλήρωσε νομίζω και έμεινε πίσω πολύ στη διεκδίκηση του πρωταθλήματος και εν τέλει βγήκε και εκτός αρκετά νωρίς σε σχέση με την εικόνα που είχε στο πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος ο ΠΑΟΚ. Τι λέει εδώ ο φίλος μας ο Γιάννης. Κάτσε να ανοίξει το μήνυμα. Εγώ θεωρώ, λέει ένας φίλος, υποκριτικό να λες δεν ελληνοποιώ, αλλά να παίρνεις ελληνοποιημένους. Σαν να λες εγώ δεν κλέβω, αλλά αγοράζω κλεμμένα. Βίωμα, λέει, στου Παναθηναϊκού είναι η κατάκτηση του Ολυμπιακού στο ΆΚΑ και θα περάσουν χρόνια. Λέει, πάντως το φως στην ηλεκτρονική σελίδα λέει ότι ο Χουάντσο θέλει Ολυμπιακό και πιέζει να φύγει. Εντάξει, αν το λέει το φως, Γιάννη, τι να σου κάνω εγώ. Δεν λέω ότι το φως δεν αξιοποιεί στην εφημερίδα, αλλά δεν σημαίνει ότι ό,τι λέγεται ισχύει κιόλα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πάνω στο θέμα του ΦΑΛ, ο Ολυμπιακός ενώ ήξερε για την ελληνοποίηση δεν ήθελε να δώσει συμβόλαιο 1,9 θεωρώντας ρίσκο λόγω τραυματισμού του περσινού και γενικά τα τελευταία χρόνια που έβγαλε θέματα, λέει ο Σάκης. Σωστά, συμφωνώ απόλυτα. Δεν είναι άσος, Βαγγέλη Κούντρης, είναι Σουιτγκάρτ. Αυτό είπα και εγώ, Γιάννη, στο φίλο. Το ίδιο λέει και ο Στέλιος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο 18χρονος που σκοτώθηκε λέει ήταν παλιός γνώριμος της αστυνομίας ενώ ο δολοφόνος του μετέρου μαχαίρωμα πήγε για ύπνο. Τι ωραία κοινωνία είμαστε και τι παιδιά μεγαλώνουμε. Με συγχωρείς, τα μεγαλώνουν, δεν αμεγαλώνουμε εμείς το μα. Όχι, σε πρώτο πρόσωπο. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, λατρεύω που ξαναγυρίσαμε στην εποχή που λέμε ότι ο προπονητής και του έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη. Ότι πιο Ζέλικο, Παναγιώτης Taxi Driver. Ο Ισάκ λέει: Νικόλα, κάτι δεν κατάλαβες και ουσιαστικά δεν διαφωνούμε και πολύ. Σαφώς και μπορεί η διαιτησία να σου κλέψει μάτς και σαφώς η ομάδα πρέπει να λύνει τα λάθη σε εσωτερικά. Το πρόβλημα είναι όταν η υπερβολική συζήτηση για τη διαιτησία κάνει την ομάδα να αφήνει στην άκρη τη βελτίωση σε αυτά που κάνεις λάθος, επειδή κάποια στιγμή γίνεται ήσυχη ότι για όλες τις αποτυχίες φταίει η διαιτησία. Πολύ καλές μεταγραφές μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, σωστές κινήσεις, σοβαρή δουλειά ο Κοτσόλης, αλλά ρε παιδιά, σε όλους μας δεν έχει λείψει ο Παπαδημητρίου. Θανάση, είσαι σάτυρος. Καλημέρα, Δημήτρη. Πάλι τεράστιο μήνυμα, αλλά θα διαβάσω το μισό. Καλημέρα, Χατζηβέδας. Μάλιστα, αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά τον Γκάλι ξανά ο πρώτος Έλληνας κόρη τη σεζόν με τη φανέλα του Ηρακλή. Για διαιτησία δεν γίνεται πάντα να φταίνει οι άλλοι. Και ποτέ η ομάδα μας, και αυτό είναι αμφίδρομο. Δηλαδή, τα λόγια που λέμε Ολυμπιακοί στο ποδόσφαιρο λέγανε οι Παναθηναϊκοί στο μπάσκετ, την περίοδο που θεσμικά ήταν πάνω. Τώρα τα ίδια λέγαμε στο μπάσκετ, εμείς τότε λένε οι Παναθηναϊκοί. Θέλω να πω, η διαιτησία αναγκάθη και δηλητήριο λόγω του ανθρώπινου παράγοντα. Τέλος, λέει, με Μπόγκα και Λάιλς, ο Χέις που θα βρίσκεται, ο Όσμαν καλύτερο τριάρι στην Ευρώπη που φαίνεται, αδύνατο να φύγει. Τα φιλιά και sorry για το μεγάλο μήνυμα, λέει ο Δημήτρης, ο φίλος μου, ο μπασκετικός. Λοιπόν, έληξε. Ο 3-2 η Τουρκία στο 98, τελευταίο δευτερόλεπτο του αγώνα. Στο 97 και 52. Έδωσε 7 λεπτά καθυστερήσεις και στην τελευταία φάση δεν είδα με την άκρη του ματιού μου στημένο εκτελεστή, μάλλον κόρνερ. Και με μία προβολή οι Τούρκοι παίρνουν το μάτς κανονικά, πώς λέμε, το χρυσό γκολ που λέγαμε παλιά. Φοβερό. Από την Τουρκία απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ενώ το Παραγουάι, Αυστραλία ως μη γενόμενο 0-0. Ούτε φάσεις δεν έβλεπα πολλές σε αυτό το μάτς. Λοιπόν, δεν ήταν στημένο τελικά. Ήταν μία πολύ καλή κυκλοφορία της μπάλας, μία σέντρα μέσα στην περιοχή. Δεν μπορούσαν οι Αμερικανοί να διώξουν και με προβολή λίγο μπροστά από την τελική γραμμή. Οι Τούρκοι ανοίγουν το σκόρ, δεν έχω διακρίνει ποιος το έχει παστελώσει. Αλλά η Τουρκία παίρνει μια πολύ μεγάλη νίκη και παγώνει τους Αμερικανούς. Είδες τι γίνεται. Λοιπόν, 7 και 1, Τζορτζ Γιαννίση, πάμε σε break και ερχόμαστε για τη συνέχεια μας τη δεύτερη ώρα.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι. Ναι, το έβαλε! Το έβαλε! Ναι!
7: Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
11: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγει.

0: coach!
1: Σου είπα όχι τώρα!
0: Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
3: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
5: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
6: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
7: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στα 6 λεπτά μετά τις 7, συντονισμένους στο Sport FM και στους 94,6. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε όλοι μα όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες. Γιώργος Γιαννής, Σταντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια, Βαγγέλης Νερατζιά στο μικρόφωνο. Φέτος η Πανσέληνος του Ιουνίου σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά στο Ρίτζες Καζίνο Μονπαρνές, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου της Φράουλας. Γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από τους σεφ του εστιατορίου για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, το εστιατόριο 1055 μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά γεμάτη κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 2-12-42-1055, ρυθμιστή σε έψη με το χίλια άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε.

0: υπεύθυνα. Αυτά. Και Γιώργο, πάμε στον κόσμο που περιμένει. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Εγώ.
0: Εσύ, ναι. Κλείς το ραδιόφωνο.
1: Τόπισα. Να το πούμε παγόνιο παιδέμπα.
0: Δεν ακούγεσαι, δεν ακούγεσαι καθόλου. Μιχάλη, δεν ακούγεσαι καθόλου καλά. Ναι.
1: Σώπα, κάτσα τη σου παράδειγμα. Γιατί φυσάει εδώ πάνω.
0: Ωραία, τώρα κάπως καλύτερα.
1: Τώρα καλύτερα.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν, Μιχάλης από Νέα Μάκρη, ο Ολυμπιακός, προδιευθυντής. Θα πω δύο πράγματα. Εγώ, Φράουλα, το φεγγάρι της Φράουλας, δεν το ξέρω.
0: Γι' αυτό είσαι εδώ, για να το μάθεις. Ό,τι μαθαίνεις τη ζωή, καλό είναι.
1: Το ζελέ Φράουλα που μου αρέσει τώρα.
0: Ζελεδάκι, ε. παλιά σχολής, με ζελεδάκια μεγάλωσαμε.
1: Ναι, μ' αρέσει αυτό. Λοιπόν, θα πούμε δύο πράγματα. Επειδή ακούω συνέχεια, άκουσα και σήμερα, τα αφορμή αυτό είναι έτσι. Ακούω, δεν παίρνω τώρα πια τόσο πολύ, τέλος πάντων. Επαφορμή τώρα αυτό που λένε για τη διαιτησία, είτε είναι ποδόσφαιρο είτε είναι μπάσκετ. Ναι. Γιατί εγώ έχω την αρρώστια μου, ξέρεις, με αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Δεν σου πω ότι είμαι πιο άρρωστος από όλα όσα τα χαρακτηριστικά είμαι με αυτό που έχω. Λοιπόν, δεν υπάρχει ισοτιμία πουθενά για να ζητάμε να υπάρχει και στο ποδόσφαιρο ή στο μπάσκετ στη διαιτησία. Αυτό είναι καθαρά ουτοπικό που λέμε. Όποιος είναι στα πόστα και στα κουμάντα έχει τα παραπάνω σφυρίγματα. Αυτό το αντιμετωπίζουμε σε όλες τις εκφάσεις της καθημερινότητας μας. Σε όλες όμως.
0: Σε τι, γιατί υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη στη ζωή.
1: Αυτό.
0: Υπάρχει πουθενά δικαιοσύνη.
1: Δηλαδή ισότιμα αντιμετωπίζουν εσέναν με έναν άλλον. Θα σου πω τώρα έτσι ένα περιστατικό. Άκουγα μια φορά την Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που είχε γίνει τότε για τα δάνεια των Καναδά. Με τους καναλάρχες που είχαν πάρει που δεν τα είχαν επιστρέψει ποτέ.
0: Ναι.
1: Και γυρνάει ένας επώνυμος ιδιοκτήτης που τον είχαν καλέσει, ας πούμε, εκεί στην εξεταστική. Επώνυμος ιδιοκτήτης και ποδοσφαιρικός παράγοντας και ιδιοκτήτης τράπεζας και καναλιού. Και γυρνάει και λέει, μα λέει, εγγυήσεις λέει, δεν πήρατε. Ήταν ο Προβόπουλος, φαντάσου, πρόεδρος της τράπεζας τότε. Δεν ήταν ο Στουρνάρας που λέει τώρα, ο προηγούμενος, ο Προβόπουλος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γυρνάει και λέει, εγγυήσεις λέει, δεν πήρατε λέει, για τα δάνεια αυτά, τα 300, 400, 500 εκατομμύρια, δεν θυμάμαι τώρα το νούμερο. Λέει, δεν προβλέπετε λέει από το τραπεζικό κανονισμό η εγγύηση. Άκου τώρα. Μα λέει, όταν ένας άνθρωπος έρχεται να σας ζητήσει ένα δάνειο, του λες τι εγγύηση θα βάλεις, στο σπίτι που θα αγοράσεις, στο σπίτι που έχεις.
0: Ναι.
1: Εσείς δεν είχατε εγγύησεις, όχι, εμείς δεν είχαμε εγγύησεις.
0: Όχι, δεν είχαμε, δεν εξήγησε.
1: Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να παίρνεις 500 εκατομμύρια και να μην βάζεις εγγύηση.
0: Έχουν πρόσωπο,
1: ρε. Να πηγαίνεις να φέρεις σίτου.
0: Έχουν πρόσωπο αυτοί. Έχουν πρόσωπο αυτοί.
1: Ναι, έχουν πρόσωπο. Και ζητάμε εμείς τώρα ισοτιμία. Τώρα στην διαιτησία και στο ένα και στο άλλο.
0: Πουθενά στη ζωή της ζωής δεν υπάρχει δικαιοσύνη, φίλε, και το βιώνουμε καθημερινά. Όλες τις δουλειές μας.
1: Αλλά δεν υπάρχει πουθενά, ρε φίλε. Πώς θα υπάρχει. Δηλαδή.
0: Και ειδικά και στη χώρα μας, έτσι. Ειδικά και στη χώρα μας. Ένα λόγο παραπάνω σε σχέση με άλλες χώρες.
1: Χθες έκανα μια ερώτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παραδόνα, έκανα μια ερώτηση για τις καταγγελίες που γίνονται για τις ακτές τους και για άλλους που καταλαμβάνουν με τα τραπεζές, με τις καρέκλες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, από 1500 καταγγελίες που γίνανε στην Ανατολική Αττική, που ήταν δεύτερη στην Ελλάδα σε καταγγελίες μετά τον νομό Χαλκιδικής.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πόσες ήταν οι καταγγελίες που γίνανε στο Δήμο Μαραθώνα για παραβιάσεις σε γυαλού, ας πούμε, που έχουν πιάσει παραπάνω τραπεζοκαθίσματα. Από τις 1500 πόσες.
0: Για πες.
1: Δύο. Επίσημη απάντηση είναι αυτή, έτσι. Που μου δώσανε με στοιχεία. Δύο. Δηλαδή, δεν ξέρω αν καταλαβαίνω γιατί στο κάνω αυτό το παράδειγμα. Εγώ ξέρω 10 ανθρώπους που μου κάνουν καταγγελίες για ομπρέλες. Εγώ. Δεν τους το είπα. Και από πάνω έχουν έρθει από το Μαϊκό και από το Υπουργείο Οικονομικών μόνο δύο καταγγελίες ότι γίνανε στο Δήμο Μαραθώνα.
0: Αυτές φτάσανε, τι έκανα.
1: Λοιπόν, παιδιά. Ναι. Ακριβώς.
0: Αυτές
1: ούτε
0: φτάσανε.
1: Στην Ελβετία, ούτε στη Βόρεια Κορέα δεν γινόταν. Πιο πολύ παραβατικότητα θα είχε. Λοιπόν, εγώ τώρα τα λέω αυτά, παιδιά. Εμείς να βλέπουμε το άθλημα, να μην είμαστε τοξικοί, είτε ποδόσφαιρο είναι, να κατακρίνουμε τα κακούς κείμενα. Εγώ δεν λέω να μην τα κατακρίνουμε, αλλά δεν μπορούμε αλακάρτ να ζητάμε ισοτιμία, έτσι, μόνο στο ποδόσφαιρο. Να τη ζητάμε παντού, έτσι, για να γίνει και στο ποδόσφαιρο. Αυτά είχα να πω, Βαγγελή.
0: Έλα ρε.
1: Πες μας την ημερομηνία να πάρουμε ρεπό, γιατί...
0: 18 Ιουλίου, Σάββατο.
1: 18 Ιουλίου,
0: παραμονή του τελικού του Μουντιάλ.
1: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Έγινε, παιδιά. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Έγινε, φιλέ. Γεια σου, Ρεβάγκολε, που μου μάθες και την Παρσέλινο σου φράουλα. Τώρα την έμαθα κι εγώ. Δεν την έμαθα μόνο σένα κι εγώ. Νομίζω ότι το ξέρα. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να το ο κύριο Αντρέα. Καλώ το να.
2: Κύριο Αντρέα, πρωινό. Τι είπε, Αγγίγαντα, καλά το Βαγγέλακι μου.
0: Καλά είμαι, φίλε. Εσύ.
2: Ο Γιώργο ο Γιάννη Νίβρο, καλά είναι.
0: Ο Γιώργο ο Γιάννη χέρι άκρα υγεία, είναι στα καλύτερά του.
2: Δεν είσαι, Βαγγέλη. Να σε
0: παρακαλώ.
2: Να χαμένο σε τηλεόραση μου.
0: Ναι, χαμένο σε την κυρία Αντρέα, γιατί είναι, δεν είναι.
2: Ναι, γιατί γίνωσε. Εχθές το βράδυ
0: ναι.
2: Που βγήκε ο Δεσίτας, ήταν 12 η ώρα.
0: Τι είπε ο Διονύσης ο Δεσίτας?
2: Στην Ολλανδία είπε ότι κλείδωνε το Ρότερνταμ. Τη Στούντο, σαν τρεβό το νοσκοπιανό, ε.
0: Ναι.
2: Δεν το γράφει όμως κανένα site τώρα, σήμερα μπήκες μόνιος. Είναι πριν και το γράφουν όλα τα
0: πράγματα. Πώς δεν το γράφουν τα site?
2: Το μόνιος που μπήκα τώρα, πριν 10 λεπτά, δεν το γράφει.
0: Ναι. Άλλα site το γράφουν πάντως.
2: Τα άλλα site το γράφουν σίγουρα, ε.
0: Αρκετά site το γράφουν, ναι.
2: Είναι κλεισμένο με δικαίωτο, το δούραμε,
0: ε. Φαίνεται ότι είναι τελειωμένο, ναι.
2: Ότι είναι κλεισμένο και
0: αυτό. Ότι είναι μια ανάσα από τη συμφωνία, αυτό λέγεται, ναι.
2: Ναι. Για πόσα χρόνια το παίρνουμε, Βαγγέλη μου, πες
0: για τρία.
2: Για τρία. Τρία χρόνια, ε.
0: Ναι.
2: Είναι καλός παίξο, ναι, έχεις εικόνα, Βαγγέλη.
0: Όχι, εικόνα να τον έχω δει 90 λεπτά δεν έχω. Έχω δει λίγο, έτσι, χαζέψει λίγο κανένα δύο βιντεάκια, αλλά τα βιντεάκια δεν είναι για...
2: Ήταν το σκόρ του ειδικού βραβήματος πέρυσι, αν κάνω λάθος, ε.
0: Πέρυσι γενικά είχε πολύ παραγωγική χρονιά, έπαιξε 37 παιχνίδια, 15 γκολ και 6 assist.
2: Είναι τελεπέρα, τον έχουμε πάρει, ε.
0: Λένε ότι είναι μια ανάσα από τη συμφωνία, ό,τι λένε αυτό σου λέω.
2: Ναι. Ο Ντεφράι έρχεται αύριο μεθαύριο.
0: Ο Ντεφράι είναι και αυτό. Αυτό το Ντεφράι είναι πιο, νομίζω ότι είναι πιο. Είναι καλά, σίγουρο.
2: Ο Ντεφράι ναι. Τον έχουμε πάρει. Και, και οι δύο είναι κλεισμένοι. Ο Ντεφράι και όλα αυτά που λέμε.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν μου λέει για οχτάρι, ποιο όνομα ακούγεται. Ο Γένσερ παίζει ακούγεται. Δεν είναι κάτι. Άξιο το Βαγγέλη χθες το βρόξι το 12 νωρίτερα να πούμε στο μαγαζίνο στο παιδιά. Ότι περιμένουμε την απάντησή του, λέει μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Περιμένουμε το Γένσεν, την οριστική απάντηση, αλλιώς να στραφεί σε άλλες λύσεις που σίγουρα μιλάει με κανένα δύο παίχτες ακόμα.
2: Ναι, το ξέρω ότι άκουσα κάτι ονόματα. Ακούγεται ένα όνομα Μαρίν Μπαρίτσα από Πορτογαλία, τη Πόρτα και τη Σαββατοκύριακο.
0: Ακούγονται άλλοι δύο-τρεις, θα δούμε όμως. Μπορεί και να είναι και κάποιος που απασχολεί και δεν έχει γραφτεί ποτέ.
2: Μπορεί να είναι και κάποιος άλλος που απασχολεί και να μην είχε ακούσει. Βαγγέλη, δεν σε ρωτήσω κάτι. Κάνεις και μια εκπομπή που βλέπω. 6 με 8 νιους πάω, ε.
0: Κάνω ότι κάτι απογεύματα συμμετέχω και εκεί. Αλλά πιο πολύ τώρα καθημερινά πάω και μετά από εδώ πάω στη Fox, παιδί. Το ξέρεις αυτό.
2: Δεν αδικές σου βίντεο σε έχουν. Έχεις κανένα αδική φημίδα μέσα κοντά σου, μπροστά σου.
0: Τι θες να σου πω.
2: Τα προγράμματα δεν λέει. Λέει σου γράφει για τον Ντεφράι, λέει. Για κοίταξε να μου ξέρω, Βαγγέλη μου.
0: Λέει ότι πλησιάζει τον Ράστοντερ.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και πιέζει τη Λέστερο Κρίστινσεν και κάνουν υπομονή πράσινη για Γένσεν. Αυτά λέει από ποδόσφαιρο.
2: Για τον Ντεφράι τι λέει, ότι...
0: Για τον Ντεφράι δεν έχει κάτι στο πρωτοσέλιδο, κάτσε να δω μέσα να σου πω αν έχει κανένα κομμάτι. Αλλά νομίζω ότι ο Ντεφράι είναι πλέον σιγά σιγά να πάει προς Ολλανδία για την προετοιμασία, αυτό λένε.
2: Για κοιτά μέσα να μην μου πεις για τον Ντεφράι.
0: Τώρα κοιτάω, δεν βλέπω κάτι. Δεν βλέπω κάτι γιατί έχουν αφιερώματα για τον Ράστοντερ και για τις προπονήσεις του Νίστρουπ.
2: Για τον Ράστοντερ, τι λέει για τον Ράστοντερ, λέει Λάισουρ.
0: Για τον Ράστοντερ. Ότι είναι πολύ κοντά στη συμφωνία. Ναι, αυτό που λέω είναι μια.
2: Δεν έχει γράψει σήμερα τίποτα.
0: Όχι, δεν έχει ο Ντεφράι.
2: Καλά, εντάξει, δεν θα πει όμω το έχω πάρει και αυτό, ναι. Δεν βλέπει, Βαγγέλη, αυτό είναι ένα στόπερ που πήραμε. Θα πάρει κι άλλο στόπερ.
0: Βέβαια.
2: Θα πάρει κι άλλο.
0: Θα πάρει κι ένα στροπόδαρο, ναι.
2: Αυτό ο Βαντόκυρε τη Σύμβαση όλα ακούγεται.
0: Αυτό ακούγεται, αλλά οι Τούρκοι τα ανεβάζουν συνέχεια. Όλο προ τα πάνω το πάνε. Στην αρχή θέλαν 6, μετά το πήγαν 8. Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε, πήγε στα 5 με μπόνους να πλησιάσει την πρόταση. Νομίζω ότι πιέζει και ο ποδοσφαιριστής.
2: Ναι.
0: Και όσο δεν παίρνει άλλο στόπερ, είναι ανοιχτό και αυτού.
2: Μάλιστα. Πάντως, ο Ντεφρά είναι σίγουρα κλεισμένο και ο Ντεφρά.
0: Ναι, ο Ντεφρά είναι κλεισμένο.
2: Δεν βλέπει να σε ρωτήσω κάτι.
0: Παρακαλώ.
2: Πώς είναι στη μεταγραφή του Μουσταφά Παλ.
0: Από τη στιγμή που έχει ελληνικό διαβατήριο και έρχεται ως τρίτος, μια χαρά.
2: Αυτό άκουσα και στο δεν πήρα τηλέφωνο και μίλησα.
0: Για πες.
2: Ότι έγινε ως τρίτος σέντερ έγινε αυτός.
0: Ναι, θα πάρει και ακόμα ένα σέντερ πάνω, 20 πίσω από το Λεσόρ.
2: Ακούγεται ο Καπαγγέλε.
0: Καπαγγέλε. Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Δεν ξέρω αν θα. Δεν, λέω, δεν αποκλείω ότι μπορεί να γίνει κάτι, αλλά δεν ακούγεται ιδιαίτερα αυτό, όχι.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, έγινε καλακίνακι μου.
0: Έγινε φίλε μου.
2: Να σε καλά, σου έχουμε υγεία.
0: Ναι.
2: Και καλώ τον κύριο Φιλανάκο να έχουμε.
0: Επίση, κύριε Ανδρέα μου, επίση να σε καλά. Καλημέρα, είσαι από τον Παναγιώτη από τη Ρόδο. Λοιπόν, Βαγγέλη, κάνε λίγες και 2-3 ερωτήσεις στον κύριο Ανδρέα. Θα έχει ενδιαφέρον. Θα έχει ενδιαφέρον, φίλε. Λοιπόν, τώρα πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό, οπωσδήποτε, και ερχόμαστε σε 2 λεπτά να συνεχίσουμε τα τηλεφωνήματά σας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δες το κουλ.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
4: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
13: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
12: Τώρα.
13: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, 2-10-95-79-283-4-5. Να πω ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν πιο πριν, με αυτήν την ισοπαλία στο Παραγουάη, Αυστραλία το 0-0, οι δύο ομάδες ισοβάθμισαν στη δεύτερη θέση του τέταρτου γκρουπ. Οι Αυστραλοί ως δεύτεροι προκρίνονται και οι Παραγουάνοι, επειδή και αυτοί είναι στους 4 βαθμούς, πιθανότητα θα μπουν και αυτοί με τους καλύτερους τρίτους. Άρα θα προκριθούν και οι δύο. Στο άλλο ζευγάρι, μπορεί οι Τούρκοι να πήραν μια πολύ μεγάλη νίκη, αλλά αυτό δεν τους αρκεί. Ήταν απλά νίκη της παρηγοριάς, καθώς ήταν ήδη αποκλεισμένοι, δεν είχαν κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Συνεπώς ήταν μια νίκη χωρίς αντίκρισμα, αλλά όπως και να το κάνεις, ήταν μια σημαντική νίκη απέναντι στην διοργανώτρια χώρα με τον γκολ του Αγιάν στο 98. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο, Γιώργαρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
15: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Νικόλα.
15: Τι κάνουμε?
0: Καλά, παιχτή εσύ.
15: Συγγνώμη, ένα ποδοσφαιρικό παύλα κοινωνικό και ένα κοινωνικό έτσι σχόλιο.
0: Ναι.
15: Για τον Κωνσταντέλια, αν το βρω αυτό το παιδί πουθενά, θα του σφίξω το χέρι και θα τον πάρω μια αγκαλιά. Είναι ό,τι καλύτερο μπορούσες να ακούσεις. Είναι το καλύτερο πρότυπο για παιδιά, για νέους, για οποιαδήποτε ηλικία. Από τη στιγμή που το ποδόσφαιρο έχει φτάσει σε τέτοιο επίπεδο και με ένα συμβόλαιο κάποιος μπορεί να γίνει πλούσιος, γιατί και με 500 χιλιάρικα πλούσιος είσαι, καλά έκανε και έβαλε την οικογένειά του και το παιδί του. Και πιστεύω ότι θα τελειώσει και η ποδοσφαιρική του καριέρα νωρίς. Δηλαδή μπορεί να τελειώσει τα 28 του, τα 27 του. Καλά έκανε το παιδί αυτό. Έβαλε την οικογένεια, τα παιδιά και την ανατροφή των παιδιών του πάνω απ' όλα. Και όλα τα υπόλοιπα τώρα που λέει ο καθένας, κρίμα ποδοσφαιρικά, κρίμα το ένα, το κρίμα, άστο να το ξέρει αυτός καλύτερα. Εγώ αυτό έχω να πω για αυτό το παιδί. Και το δεύτερο σχόλιο που έχω να κάνω, το κοινωνικό, μην χαϊδεύουμε άλλο τα αυτιά των ανήλικων, των παιδιών. Το έχω ξαναπεί και άλλη φορά, με αφορμή αυτό το μαχαίρωμα που έπεσε και τη δολοφονία του παιδιού.
0: Ναι.
15: Ακούω από παντού, κάνανε σημαία, για παράδειγμα, ένα παιδί αμόρφωτο το οποίο βγήκε από τις πανελλαδικές και δεν έγραψε καλά, και να προλάβω κάποιους, και εγώ από ΕΠΑΛ είμαι, και δεν έχει να κάνει η μόρφωση μόνο με τα διαβάσματα, με το βιβλίο και αυτά, έχει να κάνει γενικά. Βγήκε ένα παιδί αμόρφωτο και είπε δυο αρλούμπες και είπε ότι θα πάει και στο εξωτερικό στο τέλος και εντάξει και κάτι τέτοια. Και το κάνανε σημαία. Και ακούω ότι τα παιδιά, λέει, είναι θυμωμένα, λέει, για την κοινωνία που τους παραδώσαμε. Και τι κάνουνε γι' αυτό? Only fans από τα 15 και μαχαιρώματα από τα 15-16 τα αγόρια. Αυτό είναι. Η δική μου υπερτροπή είναι δουλειά κυριολεκτικά και μεταφορικά για να αλλάξεις, άμα θες, τον κόσμο, την καθημερινότητά σου. Μην τους χάιδευε τα άλλο τα αυτιά, παιδιά. Δεν πάει άλλο. Βλέπεις γύρω σου 17χρονα και 18χρονα έτοιμα να σφαχτούν και να παίξουν μπουνιές και το οτιδήποτε άλλο. Βλέπεις τη βία παντού. Αυτό είχα να πω, και μην ρίχνουμε όλοι νερό στο μήλο της τοξικότητας. Είτε έχει να κάνει με τα ποδοσφαιρικά, είτε έχει να κάνει με τα κομματικά. Γιατί πολλοί έξω εδώ είναι απαίδευτοι και αμόρφωτοι, δεν γνωρίζουν καν τα βασικά. Και αρκεί να τους δώσεις μια σπίθα και να βγουν στον δρόμο και να κάνουν το οτιδήποτε. Καλημέρα, καλή δουλειά σε όλους.
0: Γεια σου, φίλε, καλημέρα.
15: Θα τα λέμε τις επόμενες μέρες ποδοσφαιρικά.
0: Έγινε, Νικόλα, γεια. Πάμε μια γραμμούλα. Παρακαλώ.
16: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Γιώργο, είμαι ο Γυμνασιώτης, Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
16: Τώρα με τσάκισε, μου κόψε τα φτερά. Πάσε ρητός, θέλω να κάνω μόνο μία ερώτηση.
0: Ναι.
16: Ο κύριος Δημήτρης, ο κύριος Ανδρέας, σίγουρα δεν είναι αδέρφια. Καλημέρα, παιδιά, καλή συνέχεια.
0: Ο κύριος Δημήτρης είναι από τα Βόρεια κάπου μας ακούει, ο κύριος Ανδρέας μας ακούει από την Νέα Σμύρνη. Τι να σου πω.
16: Εντάξει, αυτό δεν λέει.
0: Αυτό
16: δεν
0: είναι σχετικό, θα μου πει, ναι.
16: Βέβαια. Λοιπόν, καλή συνέχεια, να είστε καλά.
0: Καλό σχόλιο πάντως. Το ότι περίμενε τόση ώρα για κάτι, αυτό το σχόλιο έχει το ενδιαφέρον του. Πάμε άλλη μια γράμμουλα. Αν δεν έχουμε, παιδιά, και 26 έχουμε χώρο τώρα. Έχουν κλείσει όλες οι γραμμές. Αν θέλει κάποιος φίλος να βγει, τον περιμένω. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα, Βαγγέλη. Τελικά ο Μακής εκπάγει Turk Telecom. Για ΠΑΟΚ δεν έλεγαν, Σάκης από Λευσίνα. Ναι, για ΠΑΟΚ έλεγαν, αλλά υπέγραψε χθες την Turk Telecom. Καλημέρα, λέει, πόσο μου έλειψε, λέει ο φίλος ο Κώστας Κοσνερατζάκη. Το ξυδάκι, Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχεις κάποια νέα πληροφορία για την νέα πλατφόρμα, πώς θα λειτουργεί? Επίσης, θα κάνεις εσύ καμιά μετάδοση, λέει ο Διονύσης. Φαντάζομαι ότι θα συμμετέχω στη διαδικασία, ναι, αλλά δεν μπορώ να σου πω ακόμα πώς ακριβώς θα είναι. Για πάμε, άλλη μια γραμμούλα, παρακαλώ.
17: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
17: Εμένα μιλάμε?
0: Ναι, ναι.
17: Ωραιότερα. Λοιπόν, άρισα το δρόμο.
0: Mm-hmm.
17: Έχω πήξει, παιδιά, εδώ στην Ηλιούπολη, πληροφορώ όσους γνωρίζουν και κατευθύνονται, εκεί στην αρχή της ανόδου της προς Καρέα.
0: Ναι.
17: Έχει γίνει τρακάρισμα ψηλά στα νεκροταφεία και είναι μέχρι την Ηλιούπολη τίγκα.
0: Δεν
17: κουνιέται τίποτα.
0: Δεν
17: όσοι έχετε λοιπόν σκοπό να πάτε προς τα εκεί, το νου σας.
0: Το σταυρό, κάντε πέρα, το σταυρό σας ή κάντε κάτι.
17: Τίποτα, καφεδάκι, τσιγαράκι, φαγάκι, μουσικούλα, δεν βγαίνει.
0: Ναι,
17: δεν βγαίνει.
0: Ναι, ναι.
17: Είμαι εδώ 10 λεπτά στην πλατεία της Ηλιούπολης, δεν έχω κάνει βήμα.
0: Παναγία μου.
17: Τέλος πάντων, Χριστέ μου, και εγώ πάω βρυλίσια τώρα.
0: Πέναλτι και πρέπει να είναι για αποβολή.
17: Είναι ωραία, είναι ωραία, εντάξει. Λοιπόν, δύο πραγματάκια θέλω να πω. Το ένα για τον Κωνσταντέλια.
0: Ναι.
17: Εντάξει, παιχταράς, όλα ωραία και καλά. Ο κάθε άνθρωπος όμως, παιδιά, έχει τα δικά του. Έχει τις δικές του πεποιθήσεις, τις δικές του, το δικό του τρόπο ζωής, τα δικά του θέλω και πρέπει. Το να κατηγορούμε εμείς ή απ' έξω ένα παιδί το οποίο είναι φοβερός ποδοσφαιριστής, οκ, okay, αλλά δεν είμαστε μέσα στο σπίτι του να ξέρουμε τι γίνεται, ούτε είμαστε στην οικογένειά του, το βρίσκω λιγάκι φάουλ να το πω, για να μην το χοντρίνω περισσότερο. Δεν ξέρω, δηλαδή και αυτά που έχουν βγει τώρα και λένε για τη θρησκεία του παιδιού, ναι, και το ένα και το, ναι, άλλο. Ναι ρε φίλο, ο καθένας πιστεύει ότι θέλει. Οι μουσουλμάνοι δεν πιστεύουν αυτό που θέλουν. Δεν βγαίνουν στον Πειραιά όταν τελειώνει το Ραμαζάνι και μαστιγώνονται. Τους λέει κανείς τίποτα. Αυτή είναι. Ο μικρός αυτός διάλεξε να είναι αυτή τη θρησκεία. Η θρησκεία του έχει πέντε πράγματα. Τα τηρεί. Όπως ένας πιστός χριστιανός, να το πω εγώ έτσι πιο γενικά. Ναι. Γιατί πρέπει να τον κατηγορούμε.
0: Δεν το κατηγορώ. Εγώ προσωπικά δεν το κατηγορώ. Εγώ λέω ότι απλά είπα για χθες ότι εγώ λέω ότι το πιθανότερο είναι ότι σε 20 χρόνια αυτή την απόφαση θα μετανιώσει για αυτή την απόφαση όταν μεγαλώσει. Ναι, γιατί είναι 99% αθλητές. 99% αθλητές, δηλαδή σε τέτοιου τύπου αποφάσεις, ας πούμε, μετά την καριέρα τους σε συνεντεύξεις βγαίνουν και λένε ότι δεν θα το έκανα τώρα. Έτσι.
17: Ναι, μα είναι δεδομένο. Mm. Αλλά έχω διαβάσει τέτοιο, όλοι μας δηλαδή, τέτοιο χετό ρε φίλε.
0: Φλαράκο, σου κάνει καμία εντύπωση. Σου κάνει καμία εντύπωση.
17: Δεν μου κάνει καμία.
0: Έλα εδώ ένα πρωί μαζί μου που βλέπεις δεν προκαλώ καθόλου και πάλι θα δεις ότι υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις οι οποίες είναι, δηλαδή, χρειάζονται ιατρική υποστήριξη, ας πούμε.
17: Αλλά πραγματικά ώρες σου βγάζω το καπέλο, γιατί λέω ρε φίλε, εγώ κάποιους από αυτούς θα έμπαινα μέσα στο τηλέφωνο να τους αρπάξω, δηλαδή τέτοια φάση. Δεν γίνεται. Τέλος πάντων, το ένα είναι αυτό.
0: Ναι.
17: Και το άλλο ρε παιδιά, εντάξει, είμαστε που είμαστε λίγοι, γεννιόμαστε λίγοι πλέον, μειώνεται ο πληθυσμός. Καθόμαστε από τα 15 μας και σφαζόμαστε για βλακίες.
0: Αυτό είναι...
17: Δεν ξέρω, στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Εγώ δεν έχω κάνει παιδιά, εντάξει, από επιλογή δεν θέλω οικογένειες, δεν θέλω τίποτα, θέλω να είμαι ελεύθερο πουλί. Αλλά βλέπω παιδιά, βλέπω μικρά παιδιά να είναι τσαμπουκαλεμένα με το μαχαίρι, με τη μαγιά, με αυτό. Γιατί εμείς τα 15 ρε φίλε, ίδια ηλικία είμαστε κιόλας. Κοιτάγαμε τις κοπελίτσες, κοιτάγαμε να βγούμε έξω, να πάμε σε κανένα μπιλιάρδο, να περάσουμε καλά.
0: Φιλήσει
17: να
0: πολίτες.
17: Κάνουμε καμιά σαχλαμάρα.
0: Κάναμε καμία βλακία όπως λες, αλλά φιλήσει πολίτες. Όχι να ασχοληθούμε για να πλακωθούμε και να κάνουμε.
17: Ρε φίλε, τώρα 15 χρονών, ρε, ακόμα δεν έχουμε βγάλει τρίχες, ξέρεις πού. Κάνουμε τέτοιες μαγιές.
0: Φιλάρακο, κοίταξε να δεις. Όταν όμως ένα παιδί είναι φορτωμένος με τέτοια πράγματα πάνω του και μπαινοβγαίνει στο σπίτι ό,τι ώρα γουστάρει και κουβαλάει ό,τι ώρα γουστάρει, αυτά τα πράγματα σε μια σοβαρή οικογένεια δεν μπορούν να συμβούν. Συγγνώμη, θα το πω.
17: Ανοίγουμε το κεφάλαιο οικογένεια τώρα.
0: Βέβαια, μπορεί να συμβούν αυτό,
17: μεγάλο,
0: μπορεί να συμβεί αυτό.
17: Μεγάλο.
0: Εγώ δηλαδή αναρωτιέμαι, έτσι αγωνιώς. Μπορεί να συμβεί αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι πάει αυτόματο πιλότο το παιδί. Ένα παιδί το οποίο κουβαλάει μαχαίρια σε δρολοστούς πάνω του, γιατί είδε ότι το συγχωρεμένο το παλικαράκι. Που κρίμα, πολύ κρίμα, τον είχαν ξανασυλλάβει, λέει, ήταν γνωστός στις αρχές, 15 χρονών
17: ναι,
0: λέει.
17: Ναι, δηλαδή από τα 12 κάνει τις αμπουκάδες αυτός, από τον ήπιο.
0: Υπάρχει σοβαρός γονιός, δηλαδή, που δεν ελέγχει, δεν βλέπει τι γίνεται, τι κάνει το παιδί του, πού πάει, πού κυκλοφορεί, τι κουβαλάει πάνω του.
17: Ρε Βαγγέλη, να σου πω κάτι.
0: Πες μου, να ξέρεις ότι έφαγα το δελτίο για χάρη σου, έτσι. Να ξέρω ότι έφαγα το δελτίο για χάρη σου. Έφαγα το δελτίο για χάρη σου, λέω, γιατί δεν ήθελα να σε διακόψω.
17: Να είσαι καλά, σε εκτιμώ. Ναι. Παίρνω και πρώτη φορά κιόλα.
0: Ναι, και έχουμε και κουβέντα τέτοια έτσι ωραία κοινωνική, γι' αυτό. Ναι.
17: Ωραίος. Λοιπόν, εγώ όταν ήμουν πιο μικρός,
0: ναι,
17: με τα αδέρφια μου, άμα κάναμε καμιά σαχλαμάρα και σου μιλάω για 10-12 χρονών, ναι, όχι παραπάνω, μέχρι εκεί κάπου. Μας έβαζε ο πατέρας μου σε ένα δωματιάκι μικρό που είχε για γραφείο, έβγαζε τη ζωστήρα και μας έδινε από μία, όχι πολλές, από μία στο κάθε πόδι. Που κοκκίνιζε και έκανε και ένα έτσι σαν βυζάκι, να το πω, συγγνώμη κιόλα.
0: Ναι.
17: Μετά για λίγες μέρες εκεί από πάνω το πόδι. Πού να ξανακάνουμε εμείς σαχλαμάρα?
0: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ θα πω κάτι. Έτσι, εγώ ούτε έχω φάει από το συγχωρεμένο τον πατέρα μου ξύλο, ούτε έχω αγγίξει το παιδάκι μου. Αλλά είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος, όπως και εδώ, το βλέπεις ότι με το κομμάτι της επικοινωνίας, με τις επαφές, με το να μιλήσεις, να ψαχτείς, να αναζητήσεις, να είσαι πάντα δίπλα, νομίζω ότι εκεί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Εκεί είναι το μεγαλύτερο στοίχημα. Παραπάνω ξύλο, να σου πω, εγώ έχω φάει από τους. Από τους δασκάλους όπως τώρα μόλις στη δεκαετία του 80, που παίζαμε μπάλα και τελειώναμε να πούμε από το διάνυμα και μας έστειλε η δασκάλα της 5ης 6ης δημοτικού, μας έστειλε στη γωνία 6-7 άτομα και μας έπιανε αυτή σφαλιάρα διπλή. Αυτή αριστερό, μπαμ μπαμ.
17: Είχαμε ένα σαδιστή δάσκαλο,
0: ναι,
17: ο οποίος μας βάραγε με το χάρακα. Αλλά
0: με το χάρακα, στο χέρι, στο χέρι.
17: Ναι, ρε, αλλά δεν μας έλεγε να το γυρίσουμε στην παλάμη. Από πάνω μας
0: κοπάνε. Αυτό ήταν σκληρός.
17: Αυτό
0: ήταν σκληρός.
17: Ηλεκτριζόταν όλο το σώμα σου.
0: Αυτό ήταν σκληρός. Αυτό ήταν σκληρός. Αλλά σου λέω και εγώ, δηλαδή, το τράβηγμα του αυτιού σε συνδυασμό με διπλό μπαμ μπαμ χαστούκι Είναι ότι ξυλοχωπάει, έχω φάει τη δασκάλα.
17: Και φαβορίτας μαζί.
0: Και φαβορίτα, και φαβορίτα, και φαβορίτα πονάει.
17: Για μαδός κάνει μαγιά εκεί. Λοιπόν, θέλω να το συνδυάσω αυτό που λέω τώρα.
0: Πες και αυτό να φύγω στο break.
17: Με το θέμα του Κωνσταντέλια. Και κλείνω με αυτό γιατί μάλλον έχω φάει αρκετό χρόνο.
0: Δεν πειράζει.
17: Λοιπόν, ναι, τι θα προτιμήσω εγώ τώρα λοιπόν. Τις οικογένειες στη σχήμα που βγαίνουν τα παιδιά με τα μαχαίρια και σφάζονται και κάνουν και οι γονείς είναι στο Instagram και δεν ξέρω και εγώ τι, ή θα κοιτάξω από δίπλα τον Κωνσταντέλια και τον κάθε Κωνσταντέλια που βάζει πρώτη στην προτεραιότητα την οικογένειά του ή τις θρησκευτικές του πεπιθήσεις άμα θες, γιατί αυτά σε κάνουν και λίγο καλύτερο άνθρωπο να ξέρεις. Τι από τα δύο θα προτιμήσω.
0: Σίγουρα τον οικογενειάρχη.
17: Γιατί να κράξω αυτό, ναι,
0: τον
17: και να μην κράξω τους άλλους.
0: Ναι. Ναι, αλλά μην το περιμένεις αυτό στην ελληνική κοινωνία. Βλέπεις τι γίνεται στα social media. Μην περιμένεις, μην έχεις ελπίδα. Έτσι,
17: υπάρχει,
0: εκεί έξω υπάρχει πολύ τοξικότητα και υπάρχει πολλές φορές και ένα αδικαιολόγητο μίσος από το πουθενά. Είναι ποτισμένη με τόσο μίσος αυτή η κοινωνία. Με τόσο μίσος που είναι σοκαριστικό ορισμένες φορές. Αλλά εμείς θα προχωρήσουμε. Αλλά εμείς θα προχωρήσουμε.
17: Ένα τα social που βγαίνει ο κάθε πικραμένος και λέει ό,τι θέλει και δημιουργεί. Από μόνοι μας δημιουργούμε τοξικότητα. Έτσι, μόνοι μας με το οτιδήποτε. Και το άλλο είναι ότι. Δεν υπάρχει πλέον, έχει χαθεί κάθε έννοια σεβασμού, δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και ένα τελευταίο και κλείνω. Όλα αυτά τα παιδιά που σήμερα 15-17 χρονών και σφάζονται, πριν 6-7 χρόνια που ήταν η καραντίνα και οι εγκλεισμοί, ήταν 9-10, 8. Αυτό το αφήνω να το σκεφτούμε λιγάκι όλοι τι μπορεί να τους δημιούργησε.
0: Λοιπόν, φαντάζομαι ότι πέρασε ένα δημιουργικό πεντάλεπτο εκεί στην κίνηση. Τώρα σε αφήνω πάλι μόνο σου.
17: Άνετος, Θεούλη.
0: Σε αφήνω πάλι μόνο σου.
17: Δεν έχω κουνηθεί καθόλου.
0: Πού,
17: έζησα και τη μηχανή για να σε ακούω καλύτερα.
0: Στραβή είναι αυτό. Λοιπόν, πάσε να τα στα λέμε, έλα.
17: Καλή λοιπόν, συνέχεια, παιδιά. Χάρηκα που σας άκουσα. Τα καλύτερα σας εύχομαι.
0: Να είσαι καλά, υγεία μόνο. Λοιπόν, πάμε και μέσα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα με αρκετή καθυστέρηση και ερχόμαστε για την τελευταία ενότητα της εκπομπής.
18: Η Winsport FM 94,6.
19: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
20: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
19: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
20: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
21: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
22: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
23: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
22: Γιατί?
23: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
22: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
23: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
24: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
26: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
25: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
27: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
28: Τι έπαθε εσύ αυτός?
27: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
29: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
30: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
31: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
30: Προσλαμβάνεστε.
32: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες.
33: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Bwin Sport FM 94,6.
3: ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε. Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της Παρασκευής 26 Ιουνίου. Εδώ στο τελευταίο διάστημα, στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, με την επικοινωνία μέσω μηνυμάτων με τους γνωστούς τρόπους. Sport FM κατηγορία ραδιόφωνο live, live 24 και φυσικά Facebook. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται. Καλημέρα, Βαγγέλη και Γιώργο. Από πλάγιο λέξη γίνει στον κόλλο της Τουρκίας, οπότε μπορούμε να πάμε να πούμε πως ήταν αποστημένο. Χαιρετισμούς από Πάτρα. Σωστό είναι αυτό που λέει, συνονόματε. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, στα Κλενόπεδα και σε όλη την παρέα. Ξεκινάμε να πάμε 036 Κατεχάκη Κυψέλη. Καλό Σαββαροκυριακό. Κατεχάκη, κάτι άκουσα ότι μου στείλε ένα μήνυμα στο live ένα φίλο ότι κάτι πρέπει να έχει γίνει εκεί και έχει πολλή κίνηση. Ο Φώτης Εθέλη λέει καλημέρα, Βαγγέλη Γιώργο, στα. Να, αυτό το είπα, ρε. Ο φίλο λέει Βαγγέλη, καλημέρα, Κώστας Παναθηναϊκός από Γλυφάδα. Καλό Σαββαροκυριακό, εύχομαι. Ρε Γιάννη, λέει τι μου σκέβαλε στι 7 το πρωί. Ήμουν έτοιμο, λέει, να στείλω μήνυμα στην πρώην. Καλημέρα, καλή συνέχεια, Πανάθα μόνο. Γιατί με την πρώην τα χόρευε αυτά, μάλλον, Βαγγελάρα, καλημέρα από Καυτή Φραγκφούρτη. Μόνο ΑΕΚ, Χάρης Αγτζής. Γεια σου, Χάρη Λεβέντη. Καλημέρα, παιδιά. Το ότι ο κλείνει ο Ράστοντερ ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι περιμένει τον Τέσσερα να επιστρέψει. Είναι μια αναβάθμιση σε σχέση με τον Μπάντοβιτς, αλλά η στόχευση θα έπρεπε να ήταν για πρώτο επιθετικό που θα πάρει την ομάδα από το χέρι επιθετικά, λέει ο Σταύρος από Ηράκλειο. Βαγγέλη λέει, δεν είπα ότι μεγαλώνει εσύ και εγώ τέτοια παιδιά. Εννοούσα ότι σε μια τέτοια άρρωστη κοινωνία θα αναγκαστούν να βγουν. Ούτε εσύ ούτε εγώ περνάμε με κόκκινο, αλλά αυτός ο ηλίθιος που θα περάσει, εμείς θα υποστούμε τις συνέπειες βλακείας του. Θωμά, συμφωνώ και επαυξάνω. Καλημέρα, παιδιά, καλό που σου κου. Τι πρωινό, ρε Βαγγέλη, ο κ. Αντρέας ακόμα δεν κοιμήθηκε. Ψες, λέει, στη 1:30 ήταν στο After Radio. Ναι. Ε, κ. Αντρέας είναι αυτός, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Καλημέρα, Βαγγέλη, και καλό Σαββατοκύριακο. Προθέρμου το Λοκαρνανία, στέλνει ο φίλος μου Χρυστάρας. Α, Παπαδημητρίου Ξηδάκη. Ναι, δεν είδα την ταμπέλα, ρε. Ρε Κωστή, δεν είδα την ταμπέλα, ρε. Καλημέρα, Βαγγέλη, Κώστας Κέντρο ΑΕΚ. Καλημέρα, Κωστάρα. Βαγγέλη, καλημέρα. Καλά που υπάρχει και μας έμαθες Μασέλιδο της Φράουλας. Ευχαριστώ που μας ξεβλάχεψες. Νίκος Αγία Λεούσα. Νίκο, και εγώ το ίδιο. Και εγώ σήμερα ξεβλάχεψα. Καλημέρα στον Νικόλα τον Ναυτικό. Τράβηγμα αυτιού και διπλό χαστούκι, λέει. Έτσι, φίλε, ναι. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Όπως είπες, Βαγγέλη, διάλογος και συζήτηση με το παιδί σου και χρόνο μαζί του. Οικογένεια, Πάνος από Έγινα. Καλημέρα, Βαγγέλη. Δεκτώ όλο αυτό που περνάει ο Κωνσταντέλιας και αποφάσει του, αλλά κανένα παίκτη πάνω από την εθνική. Άλλοι παρακαλάνε μια συμμετοχή και δακρύζουν μόνο που φοράνε τη φανέλα, άλλοι αποχωρούν λόγω θρησκείας ή επειδή φοβούνται τον ανταγωνισμό. Δεν νομίζω ότι φοβάται τον ανταγωνισμό ο Κωνσταντέλιας. Καλημέρα, ομορφόπεδα, σε όλη την παρέα με υγεία. Καλό που σου κουνά έχουμε, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Το καλοκαίρι πολύ αγάπησαν τα κουνούπια ουδής. Γι' αυτό φέτος μην ξεχάσετε να προμηθευτείτε τη σειρά Aotan Defense, του γνωστού σε όλους μας Aotan, διαθέσιμο στα φαρμακεία. Το Aotan Defense Extreme Protection της σειράς παρέχει την υψηλότερη προστασία με 50% DEET και προστασία ως 10 ώρες από κουνούπια, μύγες και τσιμπούρια και είναι απαραίτητο στο κάμπινγκ, στην εξοχή και στα μακρινά ταξίδια. Μιας και αποθεί όλα τα κουνούπια, ακόμα και αυτά που μπορεί να προκαλέσουν ελονοσία και τον ιό του κίτρινου πυρετού. Για πιο καθημερινές καταστάσεις για όλη την οικογένεια υπάρχει και το Aotan Defense Extreme Protection που είναι κατάλληλο για παιδιά άνω των 2 ετών. Φέτος λοιπόν απολαύστε το καλοκαίρι χωρίς κουνούπια ή αξιοπιστία του Aotan τώρα και στο φαρμακείο. Δώστε και το τελευταίο, καπετανέ, δώστε και το τελευταίο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω!
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ!
2: Τότε δε στο κουλ!
3: Στην πόλη, αποκλείεται!
2: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο κουλ εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι! Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Plus, plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
8: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
13: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
14: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
13: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
14: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
13: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
15: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
16: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
15: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
16: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
15: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
16: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
17: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέψαμε λοιπόν και πάμε να δούμε το πρόγραμμα το απόψινό για τα παιχνίδια. 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, όπως έχουμε πει, μέχρι το Σάββατο γίνονται τα μάτς 2 ίδια ώρα που είναι τα 2 μάτς του κάθε ομίλου ξεχωριστά. Το 10 η ώρα το βράδυ λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση Νορβηγία-Γαλλία στην ΕΡΤ 2 και την ίδια ώρα Σενεγάλη-Ιράκ στο ΕΡΤ 1. Στις 3 τα ξημερώματα, Ουρουγουάη-Ισπανία στην ΕΡΤ 2 και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία στην ΕΡΤ 1. Και στις 6 το πρωί, στο ξημέρωμα του Σαββάτου, Αίγυπτος-Ιράν στην ΕΡΤ 2 και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο στην ΕΡΤ 1. Αυτό είναι και το σημαντικότερο, ας πούμε, τα σημαντικότερα από μεταδόσεις για απόψε. Και βλέπω ότι έχει ξεκινήσει και το Ράλι Ακρόπολης, το οποίο μεταδίδεται τηλεοπτικά από το Κοσμοτέ Sport 5 από το πρωί μέχρι και το απόγευμα. Λοιπόν, για να δούμε κανένα δύο μηνύματα ακόμη. Καλημέρα, καπετανέ. Ονόματα δεν θα θίξω, αλλά μήπως πρέπει να ακουστεί και αυτό. Αν δείτε καράβι στο βουνό. Ναι, Λεωνάρδη. Εντάξει, οκ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ακούμε μαζί με τη χαρά μου την Κοράκλα. Να τη χαίρεσαι, Γιαννάρα. Καλημέρα, Χαρά. Καλημέρα στο κοριτσάκι σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό να σεβόμαστε τον άλλον ανεξάρτητα θρησκεία. Είναι δικαίωμα του Κωνσταντέλια, είτε για την οικογένειά του, είτε για άλλους λόγους, να κάνει ό,τι νομίζει καλύτερο. Καλό Σαββατοκύριακο και μακριά από τα μεγάλα ψάρια, λέει ο Νίκος. Φυσικά και είναι δικαίωμά του, Νίκο. Αυτό είναι δεδομένο. Καθένας για την προσωπική του ζωή κάνει τις επιλογές του. Καλημέρα, όλη μέρα, Βαγγέλη μας. Όταν καταλάβουμε ότι το ποδόσφαιρο και η εθνική έρχονται πρώτα από τα πιο ασήμαντα πράγματα στη ζωή, ίσως γίνουμε καλύτεροι. Καλό Σαββατοκύριακο, την αγάπη μου, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, το ξέρεις ότι είμαι και εγώ αυτή τη. Σε αυτή την κατηγορία ανήκω, ότι το λέω και το ξανατονίζω, ότι καλά είναι και τα δικά μας εδώ, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά, τα μπασκετικά, αλλά είναι τα σημαντικότερα από τα δεύτερα. Έτσι. Υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά πράγματα στη ζωή και αυτό είναι δεδομένο. Φέτος η Πανσέλινος του Ιουνίου, επειδή σας άρεσε, δεν το παραλάβω, σίγουρα θα μας κάνει να κοιτάξουμε ψηλά. Στο Ρίτσες Καζίνο Μον Παρνές, γιατί το εστιατόριο 1055 ανοίγει τον κήπο του και μας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή βραδιά στα χρώματα της Πανσελίνου της Φράουλας, γεμάτη κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα. Signature cocktails που θα κάνουν τη βραδιά ακόμη πιο δροσερή, εμπνευσμένες γεύσεις από το σεφ το εστιατόριο για ξεχωριστές νότες απόλαυσης. Και φυσικά ένα μοναδικό full moon live σε ρυθμούς καλοκαιριού με τους Vanilla Swing. Στις 29 Ιουνίου το πιο ρομαντικό φεγγάρι του καλοκαιριού μας περιμένει στο πιο δροσερό κήπο της Αθήνας. Στην κορυφή της Πάρνηθας, στο εστιατόριο 1055, μας φέρνει το φεγγάρι στο πιάτο σε μια βραδιά κέφι και αξέχαστα summer vibes. Πληροφορίες και κρατήσεις 2-12-42-1055. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

τρομερά πράγματα. Δεν ξέρω αν το έχετε δει πουθενά αυτό το δημοσίευμα. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από χθες το βράδυ που λέει ότι στη Βόρεια Κορέα το Μουντιάλ, Γιώργο, μεταδίδεται χωρίς να υπάρχει επισημάτεια. Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί να πάρουμε τα τηλεοπτικά δικαιώματα? Η κρατική τηλεόραση της Βόρειας Κορέας λοιπόν προβάλλει τους αγώνες του Μουντιάλ χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα τηλεοπτικά δικαιώματα από τη FIFA. Δεν την ενδιαφέρει. Πηγαίνετε εκεί να τα βρείτε. Σου λέει. Λοιπόν, τρομερά πράγματα. Και λένε ότι το σήμα λέει πιθανόν προέρχεται από δορυφορικές μεταδόσεις γειτονικών χωρών. Το κλέβουνε, ρε, κανονικά. Ναι, ναι. Και κάνουν λόγο, λέει, ότι μάλλον γίνεται από την Κίνα αυτό. Μέχρι στιγμής λέει δεν υπάρχει κάτι επίσημο από τη FIFA. Και αυτό βασίζεται στις αναφορές διεθνών μέσων ενημέρωσης, ας πούμε, και παρατηρητών που παρακολουθούν αυτά, ξέρετε, του εξωτερικού. Γιατί να πάρει τηλεοπτικά δικαιώματα, γιατί να πληρώσει η Βόρεια Κορέα? Το παίρνει από το δορυφόρο κατευθείαν και το παίζει. Άμα θες, αλλά να μου την πεις, λέει. Πατάω το κουμπί και τα βρήκαμε.

Και έχουμε και μια μεταγραφή στο μπάσκετ, την οποία δεν αναφέραμε καθόλου, η οποία από χτες ουσιαστικά έχει κλειδώσει. Μια αλλαγή σημαντική στην Τουρκία, καθώς ο Σέιν Λάρκιν μετά από πολλά χρόνια στην ΕΦΕΣ ετοιμάζεται να κάνει το μεγάλο άλμα και να μεταπηδήσει στη μεγάλη αντίπαλο τη Φενέρμπαχτσε, όπως έχει γίνει από χτες γνωστό. Και το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΕΦΕΣ θα τον αναγκάσει να καταβάλει αυτός ο ίδιος ένα ποσό στην ΕΦΕΣ για να βγει από το συμβόλαιό του, να το τερματίσει και να μπορεί να πάει στην συμπολή της Αφενέρ. Και από ό,τι λέγεται, 4 εκατοστάρικα θα πληρώσουν στην ΕΦΕΣ για το opt-out, ας πούμε, που λέει ο λόγος. Ενώ τι λεφτά θα πάρει αυτός τώρα, δεν βλέπω στη Φενέρ. Προφανώς και θα τα πάρει καλά για να πήγε από τη μία στην άλλη ο Σέιν Λάρκιν, που έχουν περάσει τα χρόνια, αλλά παραμένει ένας σεσημασμένος επιθετικός και ένας σπουδαίος γκάρτ, ο οποίος έχει και δύο κατακτήσεις Ευρωλίγκας και έχει κάνει πολύ σπουδαία πράγματα στην καριέρα του. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε για τη σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες, τον καλό μου συνεργάτη τον Γιώργο Γιαννίση. Να σας πω ότι έρχεται αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί, Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μαρία Ζαφυράτου, για τις επόμενες δύο ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν στη ραδιοφωνική σας συντροφιά από τις 6 ως τις 8. Έχει φιές για μια όμορφη Παρασκευή, ένα ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο και τα λέμε πρώτα Θεός στο ξημέρωμα της Δευτέρας, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλό σου κου, παιδιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η ώρα είναι 8.
12: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
13: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το ντουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostik DS220.
14: Durostik για κάθε χρήση, Durostik υπάρχει λύση.
13: Durostik, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
15: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυστραλία και Εκουαδόρ είναι οι ομάδες που ακολούθησαν Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 4, 5 και 6. Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Την ανανέωση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως το 2029 ανακοίνωσε η ΚΑΕ Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Δεν είναι μια τυπική συμφωνία, είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε

0: Έθεσε ως στόχο ο Μουστάφα Φαλ στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού. Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην απόφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία η Λιούμπισιτς και η Λίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ για τον 30χρονο φόρ της Boca Juniors, Μιγγέλ Μερεντιέλ, αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασίσι Μπο, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο, σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτζελου Στόνδο. Στο ΆΚΑ στις 22 Μαΐου του 2027 θα διεξαχθεί ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας, όπως αποφασίστηκε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Η League Face θα γίνει με 16 αντί για 20 ομάδες, ενώ στην ενδεκάδα θα είναι υποχρεωτική η παρουσία τουλάχιστον δύο Ελλήνων ποδοσφαιριστών που είναι γεννημένοι από το 2004 και μετά. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζαλούκα Ντιμάρτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο, αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον απευθείας ομίλου στη σύνθεση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Σε συμφωνία με την Ανατολού Εφές για την απόκτηση του Σέιν Λάρκιν έχει έρθει η Φενέρμπαχτσε σύμφωνα με τον Ντονάτας Ουρμπονάς. Σύμφωνα με τον Λιθουανό Ρεπόρτερ απομένουν μόνο οι υπογραφές. Η Γαλλίδα Στεφανή Φραπάρ είναι νέα υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA, όπως ανακοίνωσε με επίσημη ενημέρωσή της η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί. Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 28 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
4: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Καλημέρα, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Ήδη κερδίσαμε 9 λεπτά εργασίας. Ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης σιγά σιγά καραφλιάζει από τη στιγμή που ήρθε.
1: Μάτα ρε, μην το λες αυτό τώρα για το παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Έλα, μωρέ, το...
0: Και εγώ έβαλα. από τη στιγμή που ήρθε εδώ το παιδί, παχαίρει και καραφλιάζει. Καλωσόρισες στον κορυφαίο σταθμό 30 χρονών.
1: Καλοπερνάει.
0: Εδώ που πεθαίνουν οι ελπίδες και τα νιάτα. Εδώ που πέφτουν δόντια και μιλάμε όλοι σιγά σιγά.
1: Εδώ... Τι εδώ και εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ το λέει ο Τσούβι που έχει έρθει 9 χρόνια τώρα. Και έχει πάει πίσω το χρόνο. Μας είχες έρθει, κυραλέκος, κανονικός.
2: Βεβαίως.
1: Και μου έχεις γίνει τώρα Gen Z αυτό.
0: Αυτό
1: και...
0: μας μάρανε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Μόνο με δίχαλη δεν μας έχεις έρθει.
0: Είμαι
1: και
0: έτοιμος,
1: λινό παντελόνι.
0: Είμαι έτοιμος για σπριτσερία.
1: Άρα γιατί τα λες αυτά.
0: Το λέω για τους ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες δεν βελτιώθηκε κανένας. Οι ηχολήπτες πλην του Μπουλή, όπου απλά έβαλε βρακή, δεν βελτιώθηκε κανένας. Ναι, ναι, ναι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Απλά το ανασωπητικό το φτιάξε. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Ήρθε η καταστροφή, ένας πήγε Σαλαμίνα, άλλος Σταθερόπουλος έβαλε γυαλιά, δεν βλέπεις το ένα μέτρο. Ο Παλουότολο έγινε ένα χάλι, κατάλαβες, από κυριλέ γκόμενος. Είναι, εδώ πέρα δεν παίζει με τις μπάλες. Εδώ είναι μεσημέρι στη Σαλαμίνα.
1: Από Ιταλός, έτσι.
0: Ναι, ρε. Okay. Ναι, ρε, ο Ρήλος παίζει τις παράγκες. Ο Ρήλος παίζει τις παράγκες. Πάει σε δικαστήρια με δεξιούς. Τι θέλω να σου βάλω κάτω τους ηχολήπτες. Θες να βάλω κάτω ηχολήπτες. Για τους ηχολήπτες λέω. Παντελής έχει κάνει μια κοιλιά μέσα και κάνει το πρόγραμμα πάνω στην κοιλιά. Με ένα παχύ μουστάκι του Αστερίξ.
1: Δεν. Παίρνω τις αποστάσεις μου.
0: Καμία απόσταση δεν παίρνω εγώ.
1: Τις αποστάσεις μου από τους ηχολήπτες γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Χάρης τι.
0: Ο Χάρης. Από ράπερ.
1: Ο Χάρης είναι εδώ.
0: Ο Χάρης απλά δεν είναι εδώ.
1: Απλά μας αποφεύγει.
0: Ο Χάρης απλά δεν ξυπνάει πρωί.
1: Μπορεί και 6 μήνες να έχουμε να κάνουμε
0: δεν
1: με το Χάρη.
0: Δεν ξυπνάει πρωί ο Χάρης. Θα βαράει κάποιο τάτο
1: βράδυ. Ώρα συμβόλαιο.
0: Δεν ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκε και πολύ με το γεγονός ότι ήταν outsider ο Ισημερινός εχθές. Τι έγινε, κυρία Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Το ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιράκι το γλέντισε ο Άξιλ Ρόουζ, ο προπονητής. Έτσι είναι τα μαλλιά. Ο κανίγι από τα τέμου. Τι έγινε. Ο Τσετσελέτσε,
1: είναι έτσι όπως τα λες, ή πάθανε, ξέρω εγώ, ζηλέψανε την ομορφιά και τα κάλλη μας, ξέρω εγώ, μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω.
0: Γιατί το λες αυτό.
1: Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Το θέμα είναι.
1: Χι
0: ημίχρονο ήταν, νομίζω.
1: Αν ήταν.
0: Χι ημίχρονο, 1-1 δεν ήταν. Είχα τους άχαστους. Τέλος πάντων, προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Όχι,
1: χι ημίχρονο
0: ή διπλό ή άσο, όπως το βλέπεις. Όπως
1: ναι, μωρό, όπως μπαίνεις ή όπως βγαίνεις.
0: Λοιπόν, και στα ίσια ο Ισημερινός,
1: Ναι.
0: Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ρούφα Γερμανία. Κακή Γερμανία και κακή αυτή η πράσινη εμφάνιση. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Να σου πω, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είναι γερμανική. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ούτε εγώ ξέρω τι χρώμα είναι.
0: Τι είναι, άμα δεν ξέρεις εσύ.
1: Είναι μπλε, αλλά είναι μπλε μεταλλικό.
0: Okay.
1: Και λέω μήπως το αλλάζει η κάμερα, γιατί πολλές φορές είναι άλλο στην πραγματικότητα και άλλο το
0: περνάει
1: η διαφορά. Μπαίνω όμως στην επίσημη σελίδα της εταιρείας να δω πώς είναι και είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα μπλε που έχει μέσα και μαύρο.
0: Ήταν λίγο λεβαδιακός δεύτερη εμφάνιση, κάτι τέτοιο μου θύμιζε.
1: Δεν έχω δει το λεβαδιακό με αυτό.
0: Με πράσινο, κάπως διαφορετικό.
1: Μπλε ήταν.
0: Δεν τα ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Δεν το ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Εμένα για πράσινο μου φαίνονταν. Πράσινο με μαύρο, ξέρω εγώ. Χάλια ήταν. Χάλια.
1: Εμένα
0: και μόλις
1: μ' άρεσε
0: προηγήθηκε...
1: πάρα πολύ. Και μάλιστα, συγγνώμη, μ' άρεσε τόσο πολύ που μπαίνω να δω 150 ευρώ. Λέω, άστο κι άλλο. 150 ευρώ θα δώσω. Όχι. Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα. Είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα, γιατί λέω σιγά με τόσο 100 ευρώ.
0: Αυτή δουλειά,
1: για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, ας πούμε, ότι την πεθυσμένη είμαι. Όχι. Αυτά. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πρώτη πέρασε η Γερμανία. Να, δεν την ένοιαζε καθόλου. Στο κάτω-κάτω.
0: Έτσι κι αλλιώς.
1: Τι είχαμε, τι χάσαμε.
0: Να πω ότι άχαστοι έχουν ποδοσφαιρικό, έτσι, ποδοσφαιρική χρειά, γιατί μου έρχονται ποδοσφαιριστές αλφα-εθνικής στο κοινό και εκεί μαθαίνω πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά. Δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα πεις.
0: Απλά θα μείνουν συντονισμένοι. Αυτά και ράπτη με μαλλιά της να διαβάζει την 11η της Γερμανίας. Ξεκίνησε με τον Νάουερ. Ο Νάουερ είναι ο Νόουερ. Νόιερ χωρίς δικαιώματα. Στο προ. Μιράντα και Καστέλο.
1: Ο Μένταλος.
0: Μιράντα και Καστέλο. Πράσινες ωραίες ήταν οι φανέλες της Δυτικής Γερμανίας. Δηλαδή κάποιος παλιός πριν το τείχος.
1: Και έχει αλήθεια. Και πράσινη. Εν τω μεταξύ είδα ότι έχει και μία πορτοκαλί. Και λέω, είσαστε με τα καλά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος το πρότεινε στο CEO και είπε ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε και πορτοκαλί εμφάνιση της Δυτικής Γερμανίας. Στο χωνί τι έφαγα.
0: Έφαγες. Η Γερμανία ήταν το χωνί.
1: Λοιπόν, όταν θα πάτε στο χωνί.
0: Παρένθεση, ετοίμασε το Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε λοιπόν, λίγο
1: όταν
0: τα παλιά.
1: Το χωνί είναι μια ταβέρνα μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου, πάνω στη διασταύρωση.
0: Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Όταν θα πάτε λοιπόν, θα πάρετε οπωσδήποτε.
0: Τι έπαθε, ναι.
1: Το μπιφτέκι χωνί.
0: Για να λες εσύ μπιφτέκι να πάρει κάποιος που δεν είσαι φαν του κιμά
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Εκπληκτικό.
0: Τι έχει το μπιφτέκι χωνί σε σχέση με τα άλλα μπιφτέκια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Είναι σαν ούφο.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Σαν αυτά τα βίντεο που βγάζει ο Τραμπ.
1: Μπράβο, είδαμε ούφο. Ναι. Πολύ ωραίο, έτσι έχει πολύ ωραία μυρωδικά μέσα κτλ. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Έχει καταρχάς λίγο γιαουρτάκι και μια ωραία καυτερή σαλτσούλα και πατατούλες.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια, πρέπει να πάρετε και το ζυγούρι.
0: Αυτό θα το έπαιρνα έτσι κι αλλιώς.
1: Ζυγούρι κοκκινιστό. Με γκόγκλιζες.
0: Ο γκόγκλιζες παιχτάρα.
1: Ο γκόγκλιζες είναι.
0: Είναι παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Είναι χειροποίητα ζυμαρικά. Εντάξει, πέφτουν λίγο βαριά. Δηλαδή, μην το φάτε βράδυ. Δεν θα ξημερώσετε.
0: Πηγαίνετε στο χωνί το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει, καλύτερα. Εκεί γύρω στις 3 η ώρα. Μια χαρά.
0: Ποια χαρά είναι 3 η ώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Α, 3 η ώρα έχω πεθάνει στην πίνα. Ξυπνάω 6.30.
1: Σωστά.
0: 1 και 25. Λοιπόν,
1: θα πάτε στην κυρία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι η μάστερ. Και θα φάτε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Εγώ θα πάω στη φίλη στη Ντρισμπιό τη σήμερα, στην κυρία Γιώτα το μεσημέρι. Εκεί έχω ραντεβού.
1: Φανταστικό.
0: Να πάμε διάλειμμα λίγο με Εκουαδόρ.
1: Πάμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
0: Η Winsport FM 94,6.
9: Λοιπόν, αρχικά δεν είπα ότι έχει 50% έκπτωση η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον ημέρα του αγώνα. Είπα ότι έχει 50 ευρώ έκπτωση. Mm-hmm. Γιατί κάποιος μου λέει 50% έκπτωση είναι 75 ευρώ.
10: Μάλιστα. Ξέρω,
9: θα μου λύσει εμένα για εκπτώσεις.
10: Έχει ζήκιο
9: που,
10: επίσης.
9: Που κάνω τον υπολογισμό πριν καν έρθει η έκπτωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Τα έχει όλα έτοιμα και έχει βάλει, ξέρω εγώ.
9: Στο καλάθι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
10: Ναι, ναι. Ειδοποίηση. Την πήρα στον αδερφό μου όταν ήμουν η Γερμανία αυτή την εμφάνιση.
9: Δεν είναι πράσινη. Δεν έχει πράσινη.
10: Αν είναι αυτή.
9: Δεν
10: έχει εδώ ένα θαλασσί.
9: Ένα
10: με
9: θαλασσί,
10: μπλε,
9: το οποίο είναι κάπου πολύ αμερικάνικο χρώμα.
10: Είναι
9: δηλαδή
10: πάρα πολύ ωραία. Τη ζήλεψα κι εγώ. Επειδή είναι Γερμανία ο αδερφός μου, του την πήρα. Αλλά τη ζήλεψα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
9: Κάποιος λέει το πορτοκαλί βγαίνει από το κόκκινο και το κίτρινο. Α, μίξ.
10: Τα μπερδεύω, δεν θέλω.
9: Okay. Σωστά, αν βάλεις κόκκινο και κίτρινο, βγάζεις πορτοκαλί. Καλημέρα σας από την Καλσρούη τη Σαχάρα, πλάσ 40 σήμερα. Λέει, λιποθυμάμαι, λέει ο Τίμος.
10: Εγώ έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο, Μαρία, που προσπαθεί απλά ο Μέση να πάει να φάει στην Αμερική και αυτό που γίνεται έξω από το εστιατόριο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
9: Να φάει πάει ο άνθρωπος.
10: Αδιανόητο. Έχουν μαζευτεί 500 άτομα και σπρώχνουν την πόρτα. Και τους βλέπει αυτό το τζάμι. Τον είχαν βάλει και στο τζάμι, ξέρεις, στο εστιατόριο, τυχαία.
9: Ναι.
10: Αυτό είχα
9: να δει. Χρυσό ψαροφυγιά, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο χρώμα αυτοκίνητο στον Baden-Baden. Έχει κάποιος μία BMW Taurus. Ταύρους με το ξώτη μάλλον. Ναι. Είπα 50%. Βάλε το VAR. Βάλε το VAR τώρα.
10: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι καν τη
9: συγχρονηθία. Βάλε το VAR.
10: Τι ώρα το πες για να το βρει ο Γιάννης?
9: Πριν το break.
10: Break?
9: Πριν το break.
10: Τι ήταν αυτό? Και πάμε τώρα να πούμε ότι φωλιάς. Ακούμε Billy Ocean.
9: Πριν το break.
10: Καλημέρα από εξωτικό Γαλατά Τριζινίας, λέει κάποιος.
9: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η Ολλανδία πέρασε. Ο Ανδρέας Οχταπόδη έπεσε έξω χθες.
10: Με την Ιαπωνία.
9: Εντάξει, του έχουμε δώσει όλα
10: το
9: τα έψημα.
10: Το έπαιξε γκολ-γκολ εγώ.
9: Το έπαιξε γκολ-γκολ και πολύ καλά έκανε.
10: Λέω, δεν μπορεί και η Σουηδία θα το κάνει τον μπαλάκι. Λέω, για να έρθει over θα πρέπει να βάλει ένα γκολ και η Σουηδία. Βάλ το γκολ-γκολ.
9: Πίστευα ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, να σου πω την αλήθεια.
10: Και ο Αρκούδας, ξαδερφός μου, αυτό έχασε over.
9: Βέβαια, τη στιγμή που είχε αρπάξει 5 στο προηγούμενο παιχνίδι η Σουηδία, είπε,
10: να
9: μαζευτεί λιγάκι.
10: Μαζεύτηκε
9: και όλα. Μην ξεφτυλιστούμε εδώ
10: πέρα. Η Τουρκία, μεγάλη νίκη με την Αμερική. Αδιάφορη βέβαια, είπα. 3-2 η Τουρκία στο τέλος. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.
9: Ιαπωνία λοιπόν και. Έλα. Και Ολλανδία.
10: Και
9: Ολλανδία πέρασαν. Τι άλλο, ποιος άλλος πέρασε? Περίμενε. Το Κουρασάο έχασε από την ακτή εντεφαλωστού.
10: Εύκολα κιόλας. Είναι...
9: Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά και επίσης... δεν νομίζω ότι είχαν έτσι και καμία φιλοδοξία να περάσουν. Ήταν ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Ότι
10: και μεγάλη επιτυχία και για την Αυστραλία, πέρασε στους 32.
9: Ναι.
10: Μεγάλη επιτυχία.
9: Ναι.
10: Πέρασε στους 32 η Αυστραλία. Και τώρα ποιος ξέρει. Νοκάου, δεν είναι τώρα.
9: Ναι, τώρα είναι, από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Λοιπόν.
10: Τώρα θα ασχοληθώ πιο πολύ.
9: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε Νορβηγία-Γαλλία.
10: Αυτό είναι ματσάρα. Θα ήθελα να το δω. Τι ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία? Είναι 10 το βράδυ. Ένα μάτσα έβλεπα, αλλά έχω παράσταση.
9: Η Νορβηγία-Γαλλία είναι δύο τα ξημερώματα.
10: Α, δύο?
9: Ναι.
10: Are you sure?
9: Όχι, διαβάζω το site του Big Wins for FM. Περίμενε. Θα σου πω αμέσως όμως, γιατί θα μπούμε τώρα στο live score. Today.
10: Ναι.
9: Today λοιπόν, Σενεγάλη Ιράκ 10 η ώρα.
10: Και Νορβηγία Γαλλία.
9: Και Νορβηγία Γαλλία επίσης 10 η ώρα.
10: 10 η ώρα είναι.
9: Ναι, δεν ξέρω γιατί εμείς το έχουμε βάλει τα ξημερώματα.
10: 10 η ώρα είναι το Νορβηγία Γαλλία. Έχω την παράσταση στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το sold out. Θα το χάσω.
9: Μπορείς όμως να δεις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, Κάπε Βέρντε, Σαουδική Αραβία.
10: Αυτό περίμενα να δω.
9: Ουραγουάη, Ισπανία.
10: Ναι, θα κάτσω 3 η ώρα να βλέπω πάσες. Να βλέπω πάσες 3 η ώρα.
9: Θα κάτσω να το δεις όμως το τέλος.
10: Όχι, θα πέσω για ύπνο. Γιατί το πρωί πρέπει να πάω στο Καλαμάτα.
9: Αν έχεις και Καλαμάτα. Και μετά έχεις τη Λίδα. Έχουμε βαρ.
10: Πάμε βαρ.
9: Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
10: Αλήθεια.
9: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα. Τι έγινε.
10: Ρουφάτε.
9: 2-2 το βαρ. Δικαιώθηκα.
10: Δικαιώθηκες.
9: Εγώ
10: δεν το θυμόμουν καν.
9: Εσύ δεν άκουσες καν τι
10: έλεγα. Όχι, το άκουσα τι είπες, αλλά δεν θυμόμουν να. Δεν μπόρεσα να εστιάσω στο τι θέλει να πει ο φίλος.
9: Να, ένα το λέει. Όχι, 50 ευρώ είπες.
10: Ορίστε.
9: Έτσι. Καλά, με έχει σώσει το βαρ. Έχει σώσει εμένα το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και εμένα το βαρ.
10: Σιγά τη ματσάρα, η Γαλλία δεν χάνει την πρώτη θέση. Ήταν ωραίο μάτσερ, φίλε. Χάλαντε εναντίον Γάλλων. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Γιατί πέρασε η Αυστραλία, αν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αυστραλία, πέρασε
9: η
10: Σομίδια.
9: Δεν υπάρχει Αυστραλία, είναι όλοι ηθοποιοί.
10: Α, μπράβο.

0: Έχει έρθει κι ένας. Εγώ είμαι τραυλικός στη ζόρ, τραβάτε. Είναι από χθες, okay. Μάλλον. Ίσα-ίσα σε υπερασπιστήκαμε χθες πάρα πολύ. Α, καλώστε και τον Πέτρο, τον Έτσι από Ηρακλιά Κυκλάδων. Πού ήταν αυτό, πού είσαι εσύ?
1: Πολύ άνετος, ναι. Χαλαρός. Δεν είχε καιρό να. Είχε καιρό μάλλον να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω, Μαρία, λίγο πριν πάμε. Πάντα έχουμε μια τραγική είδηση. Διαβάζω ότι, εντάξει, συνελήφθη ο τύπος που είχε όμοιρο τη γυναίκα του στη Λάρισα, 50 ετών. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Ήταν αποφασισμένος να βάλει και φωτιά στο σπίτι του. Υπάρχει και έχει βγει ένα βίντεο τώρα. 41 λεπτά ήταν το βίντεο αυτό, το live, αφαιρέθηκε ο ήχος. Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση πίστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Άρα έτσι. Σε όλη αυτή την τρέλα ευτυχώς δεν είναι τελικά τραγική.
1: Αυτή λοιπόν η υπόθεση που είχε γίνει ο χαμός. Τώρα θα έχουμε την εκδίκαση και θα δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Τίποτα, εντάξει, να δώσουν ένα panic button στη γυναίκα.
1: Δεν το είχα, έχει βγει τώρα το βίντεο, έτσι, έχει βγει το
0: όχι,
1: βίντεο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Αυτό. Το panic button να κάνει τι.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, I was being ironic.
1: Το ξέρω, αλλά ναι. Γενικά, ναι. Okay, έχει βοηθήσει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αστυνομία που τα παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Mm-hmm. Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Απλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γρήγοροι από το panic button.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σχολιάζουν πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε από κάτω.
0: Σωστά,
1: στο...
0: σωστά.
1: Γυναίκες κυρίως.
0: Θέλουν αυτές.
1: Μεγάλος ρατσισμός γυναίκα σε γυναίκα.
0: Ναι,
1: το αναφέρω.
0: Το έχω δει.
1: Τεράστιο.
0: Το έχω δει και έχω σταματήσει να διαβάζω τα σχόλια γιατί λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν υπάρχει κανένας λόγος να. Ξέρεις, να
1: ναι.
0: Γιατί ποτίζεσαι και εσύ μέσα σου και αρχίζεις και μπαίνεις σε διαδικασία. Μα γιατί να το είπα αυτό. Μα δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Και όλο αυτό το γιατί είναι, mm-hmm. Είναι απίθμενο και απλά εσύ σε βουλιάζεις, σε ένα σκοτάδι.
1: Κινούμενη άμμος, σε τραβάει προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Στο Βάρκα ακούγεστε καλύτερα από το ζωντανό, λέει κάποιος. το δέχομαι. Να πω καλή μέρα και στον Γίγαντα Ταμπάκο που έχει έρθει με ένα βυσσινή ωραίο μπλουζάκ. Βυσσινή δεν είναι αυτό, μάθε με λίγο τα χρώματα.
0: Είναι καρπουζί.
1: Γιατί είναι καρπούζι.
0: Γιατί είναι καρπούζι, δεν είναι βυσσινή. Το βυσσινή είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι έντονο. Δεν το βλέπεις ότι είναι έντονο. Είναι το καρπούζι, το καλό. Το αυγουστιάτικο.
1: Είναι αυγουστοκαρπουζί αυτό.
0: Αυγουστοκαρπουζί είναι. Που αν έρθει μέσα στο στούντιο του Sport FM θα γίνει ένα με το στούντιο. Θα χαθεί.
1: Να τραβήξω, να μας πει ο κόσμος.
0: Όχι, η κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει επακριβώς το τέτοιο.
1: Έχουμε ένα ακριβούτσικο κινητό. Και εσύ καλύτερα. Βγάζει καλύτερα γιατί με έχει λάβει προβατίνες.
0: Είναι, αλλά τα φώτα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο. Μωράκι ζαφυρά του λέει κάποιος. Και το μόνο αυτό.
0: Αχ, πρέπει. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, τι γίνεται. Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορέσουν έτσι να τα ζήσουν όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Πριν πάμε στο άλλο, Μαρία,
0: ναι.
1: Εντάξει, ότι είναι άσχετη η Αμερικάνια από ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε.
0: Εντάξει.
1: Όχι η ομάδα, ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, ναι.
1: Οι Χολιγουντιανοί Αστέρες πήγαν όλοι σε ένα μάτς που δεν είχε ήταν πρώτη Αμερική. Είχαν διαλέξει το Τουρκία, είπα να πάνε. Μπρατ Πιτ, Λεωνάρντο Ντικάπριο χθες στην εξέδρα, Έντουαρντ Νόρτον, Πάρις Χίλτον, Σκότι Πίπεν, πήγαν όλοι χθες.
0: Εντάξει, τότε μπορούσαν να πάνε. Τότε βρήκανε προσκλήσεις, μωρέ και εσύ. Τι
1: θες,
0: τι τώρα. Θα τους κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν εσύ, θα έλεγες τι, δεν έχει ενδιαφέρον, δεν θα πάω. Σε πως ξέρουν τι έγινε.
1: Δεν το βλέπω ούτε σε σκετσάκι. Αν συνεχίσουμε έτσι εμείς. Δεν το βλέπω ούτε σε σκέτς. Τσούβι, για κάνε ότι είσαι στο Μουντιάλ. Δεν μου βγαίνει. Έχω ξεχάσει πώς είναι. Αλλά έχεις φίλους που έρχονται σπίτι.
0: Έτσι.
1: Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζονται για την απόλυτη food festival βραδιά. Γεμίζεις το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο chicken wings bucket dip, μπουκές με τυρί νάτσο και burger buns που καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι το τσιμπολόγημα το ωραίο. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer pong δίνει το σύνθημα. Πάρε και ζαχαρωτά σε μπουκάλι. Πάρε και φρούτα σε επικάλυψη σοκολάτας. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν. Το μωρόν, το μωρόν, το μωρόν. Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
3: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
2: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
4: Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
10: Στο Telecom Center Athens.
9: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
10: στο Telecom Center Athens.
11: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
0: bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Έχουμε διάφορα μηνύματάκια περίεργα. Τσούβι, δεν παρακολουθείς Μοντιάλ. Τι σχολιάζεις ότι να είναι? Και στα άλλα δύο παιχνίδια τον είπα πήγαν διάσημοι. Θέλω να σου πω ότι έχω ανανεώσει μέχρι το 2030 εδώ πέρα πρώτον.
1: Το ότι παρακολουθείς Μοντιάλ, τι σχέση έχει αν παρακολουθείς αν πήγε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στην Εξέλιξη?
0: Πήγαν σούπερ διάσημοι αυτή τη φορά.
1: Πήγε
0: Ντικάπριο και Μπρατ Πιτ, αυτή είναι διάσημη. Ναι. Δεν είναι διάσημο ο ένα ηθοποιό που έχει παίξει μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Ο Μπρατ Πιτ και ο Ντικάπριο, ανέβασε με λίγο Σταθερόπουλε, είναι Γιάννηση, είναι σούπερ διάσημη. Άσε μα τώρα που θα μου πει και εσύ για μπάλα, τίποτα έτσι δημιουργώ προβλήμα. Ναι. Κάτι άλλο, θέλω να το πω. Όχι, θα το πω στο ένθετο.
1: Μετά από 10 χρόνια λέει. Mm-hmm. Περιμένε, γύρισα στην Ελλάδα, ναι, και βλέπω χρεώνουν για το ελαιόλαδο 2 ευρώ και 2 ευρώ για το ψωμί. Ρε παιδιά, από πότε πληρώνουμε έξτρα για το ελαιόλαδο και το ψωμί? Από τότε που ήταν τσάμπα και το πίναμε και δεν λες και ήταν νεράκι. Επειδή το κάναμε λίγο λύσα και επειδή, ναι, ανέβηκε και το ελαιόλαδο τελευταία, τα τελευταία, αφού λείπεις 10 χρόνια, δεν το ξέρεις. Ναι, ναι, λογικό, ναι, είναι.
0: Από πού και σπου σχολιάζει το ελαιόλαδο?
1: Ναι.
0: Αφού το είχες σπου, έτοιμο.
1: Με τι δικαίωμα, λέτε.
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη ΣΥΤ, μεγάλη ομάδα. Όντως, η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής είναι καταπληκτική, που έχει κάτι κυματιστές λεπτομέρειες. Είναι καταπληκτική.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μου έχει κολλήσει.
1: Γενικά μου αρέσουν οι φετινές εμφανίσεις των ομάδων.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα εγώ και εσύ.
1: Εσύ και εγώ, μόνοι πάνω στη γη.
0: Έτσι ένα στοίχημα. Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο?
1: Α, είχα ιδέα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα από τη φάση των νοκάουτ και μετά να κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: 100%.
1: Ωραία,
0: θα τις κάνουμε.
1: Χαίρομαι.
0: Θα τις κάνουμε.
1: Λοιπόν, ποιος θα πάρει τώρα? Αχ, δεν μπορώ, θα παίξω με συνέστημα.
0: Παίξε με συνέστημα. Τζάπα είναι. Αλλά 100 ευρώ στοίχημα, έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Έδωσε. Γιάννηση, σε σένα θα πάει το παράδειγμα.
1: Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, είπα θα παίξουμε συνέστημα, δεν έπαιξα γιατί έβαλες 100 ευρώ μέσα.
0: Πώς άλλαξε ο δίδυμος το συνέστημά του? Το συνέστημα ήταν Αργεντινή.
1: Το συνέστημα ήταν Αργεντινή. Ναι.
0: Και εγώ Βραζιλία είμαι, ναι, αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο.
1: Άμα χάσουμε και οι δύο, τίποτα, θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, έτσι κι άλλως θα πάμε να φάμε.
1: Σωστό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε στο διαφημιστικό που λέει: μόνο ένας άνθρωπος που λέει για 2 ώρες αστεία, μήπως είναι λίγο υπερβολικό? Έπρεπε να βάλω και βρισχές. Καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
1: Γιατί βρισχές καμιά φορά είναι αστείες. Είναι ο τρόπος που τα
0: λέτε πράγματα. Delivery.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει, ναι, μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά και σε τζάκετ.
1: Ναι.
0: Και είναι φανταστική η άσπρη της Ιαπωνίας.
1: Αυτή την συγκεκριμένη μάρκα τη θέλω για χορηγό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Okay. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια τους. Μ' αρέσουν γενικά, τρομερή δουλειά, τρομερή.
0: Ο Πίτερ Πάν λέει, θέλει να μας πει κάτι. Όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε έννοιες και λέξεις, καλό είναι να μην εκφράζετε δημόσια. Φίλε, οι λέξεις είναι πληθυντικός, είναι με ψιλον γιώτα. Λοιπόν, αφού θέλεις να μας κάνεις και γλωσσική...
1: Ρε παιδιά, κάνετε μια παρατήρηση. Έτσι.
0: Γράψεις τις λέξεις σωστά, ρε φίλε. Θες να μου κάνεις γλωσσική παρατήρηση? Οι λέξεις με ήττα, με λένε λέξεις, σε λένε Σοφία. Σου άρεσε το τσουκαλά που έχει νεύρα? Εγώ είμαι.
1: Εγώ
0: άντε
1: είμαι.
0: Για! Και εγώ είμαι, εγώ και εσύ, εσύ. Άντε να πούμε.
1: Πρέπει να το παίξω. Πρέπει να το παίξω. Είχα συρθεί κάτω. Έκλεγα.
0: Ήταν πολύ γρήγορο ο τσουκαλά. Ούτε εγώ το είχα δει.
1: Πάρα πολύ γρήγορο. Πρέπει να το βρω τώρα όμω. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
2: Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρει ποιο είσαι, δεν θα πάω.
0: Βάλω πάνω την αρχή.
2: Που δεν σε ξέρω.
1: Περίμενε. Θα το βάλω από την αρχή. Έλα καλέ.
0: Δεν θες?
1: Θέλει.
2: Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, θα σου πω εγώ ποιος είσαι που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις τον εαυτό σου. Θα σου ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Αφήσε τις τρέλες. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι. Ποτέ μου ρε, δεν το έχω ρωτήσει αυτό ρε. Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ.
1: Εν τω μεταξύ γράφει πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
0: Πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
1: Και το έχω κάνει εικόνα.
0: Έκλαψα. Ναι, έκλαψα.

0: Ο Μάνος και η Ραλία.
1: Μάνος και η Ραλία.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση στα, στο φέρι που είσαι, τέλος πάντων. Πάνε στη Μύκονο για σουκού.
1: Έλα, με σιτζέτ.
0: Θα το έλεγα, μα ήταν.
1: Ωραία.
0: Πάνε με άλλους, κατάλαβες.
1: Πάνε Μύκονο για σουκού, ε.
0: Μπράβο, καλά να περάσετε. Πολύ ωραία. Θα σας πάνε τα μποφόρ για να ξέρετε.
1: Έχει 9 μποφόρ.
0: Έχει 9 μποφόρ.
1: Ναι. Αυτή ήταν η ζωή
0: πολύ,
1: σου έξω.
0: Πολύ, ναι, ναι, ναι. Μύκονο έχει ούτως ή άλλως. Από μοναχή της έχει 7 μποφόρ, έτσι, για πλάκα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Από 19 χρόνια έλεγα να πάω και έχω φτάσει 45.
0: Στα 46 θα πας.
1: Λες, ε.
0: Να πας για Πάσχα στη Μύκονο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την Κέρκυρα, ρε Μαρία, θα πάω στη Μύκονο.
0: Εντάξει, έχεις πάει όλα τα Πάσχα, τα έχεις πάει
1: δεν
0: στη Κέρκυρα.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε Μαρία.
0: Οχου.
1: Δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Έτσι, Σέβα.
1: Μα δεν συγκρίνεται, όχι, μα δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Πάρε μια στάμνα και πήγαινε στη Μύκονο.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Αντικειμενικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλα τα άλλα τα ακούω.
0: Πήγαινε το Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία, τα
0: χρόνια να είμαστε καλά. Τι αισιοδοξία είναι αυτό.
1: Θα βάλω και στήθος και θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν νόμιζα ότι ήταν υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Εντάξει. Θα είχα παραπάνω
0: τύψη. Έχεις νεύα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι λέει.
0: Καλημέρα στον Καρέ Αμπντούλ Ταρτάρ. Καλημέρα.
1: Γεια σου,
0: μόνο ο Τσουβέλας και ο Άισο Σπιντ πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Κριστιανό.
1: Μόνο και μόνο που αντί για Πορτογαλία λες Ρονάλντο, ό,τι να είναι. Δεν το παίρνουν παίχτες στο Μουντιάλ, το παίρνουν οι ομάδες.
0: Ήρθε μήνυμα. Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα τώρα.
0: Το προηγούμενο όμως λέγαμε ότι το πήρε ο Μέση.
1: Ναι, είδες. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά του τώρα. Το πρόβλημά του είναι ο Κριστιανό.
0: Εξαρτάται την ομάδα, ρε παιδιά. Εντάξει, δηλαδή όταν το πήρε η Γερμανία, δεν είπε ότι το πήρε, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε τότε.
1: Ο Μίλλερ.
0: Αυτό, ο Μίλλερ. Ναι, ναι, ναι. Τρεις ηλίθιους έχω δει. Εσένα, εμένα και τον Μίλλερ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ο Κωνσταντάρας. Ντουράν, Ντουράν, τι λες τώρα, ναι.
1: Πάμε στο ένθετο μας. Πάμε στο ένθετο.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Κομματά, δεν θέλω να μιλήσω εδώ πάνω. Ρε, μας κατέστρεψε
0: τώρα. Ναι, ρε, εσύ.
1: Ή Ευρύθμιξ που το λέγανε στο DJ. Να σου πω κάτι. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα που λατρεύω, τη Βραζιλία. Θέλω να μιλήσω για τη Βραζιλία. Ήμασταν Βραζιλιάνοι όλα τα χρόνια. Απλά παίρναμε τα τρόπαια και παίζαμε μπαλάρα.
0: Βραζιλιάνοι είμαστε.
1: Μπεμπέτο, Ρομάριο. Δεν είμαστε κατσβέλε, εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πατρόπη. Τι θα γίνει με αυτά τα κλάματα για τη συγκίνηση, ρε παιδιά. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Ρε ταμπάκο, πόσο κλάμα θα ρίξετε. Έκλαιγε ο Νεϊμάρ, έκλαιγε ένα συγγενής του στην εξέδρα κοντινό. Έκλαιγαν τα παιδιά του, τον πήραν αγκαλιά, έκλαιγε. Και εχθές είδαμε ένα νέο βίντεο, το κλάμα του μπαμπά του Έντρικ που μπήκε με την φανέλα της Σελεσάου στο γήπεδο, λιγμούς και δίπλα έκλαιγαν, λέει, και ο παδί που έκλαιγε ο πατέρας του Έντρικ και έκλαιγε και στον ήχο στο βίντεο μέχρι και ο κάμεραμάν.
0: Εντάξει.
1: Τι θα γίνει με
0: όταν
1: το κλάμα,
0: βλέπεις κάποιον να κλαίει.
1: Και... μα τι θα γίνει με αυτό το κλάμα.
0: Συγκινήσε ρε εσύ, λίγο
1: μπάλα, μπάλα παίζουμε.
0: Μια χορδή δηλαδή, δεν σου πατάει μια
1: μπάλα χορδί. Παίζουμε όλη την ώρα, κλαίμε.
0: Μα
1: όλη
0: δεν
1: την κλαίνουνε, ώρα κλαίμε.
0: Δεν κλαίνουνε, δεν κλαίνουνε.
1: Κλαίνουνε ρε Μάρια.
0: Ρε δεν κλαίνουνε ρε την ώρα που παίζουνε ρε.
1: Το κλαίνουνε. Και τον κλαίγανε.
0: Τον κλαίγανε.
1: Ναι, ρε παιδιά, παίξτε ποδόσφαιρο να δούμε, ρε παιδιά. Ωραίο, χαρά είναι.
0: Να δεις μετά που θα κλαίνε, που θα αποκλειστούν.
1: Το ξέρω.
0: Τα κλάμα που θα
1: τραβάμε κάρμα κλάματος. Τραβάμε τραγωδία στη Βραζιλία. Ο μόνος που δεν θα κλάψει ποτέ είναι ο Αντσελότη. Κλάψτε όσο θέλετε, θα σας έχει σαν πατέρα σαν αγκαλιά.
0: Γέλασα τόσο πολύ. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Βινίσιους, ήταν νομίζω στο 1-0 ή στο 2-0. Και λέει ο σπίκερ. Και εδώ βλέπουμε την αντίδραση του Αντσελότη. Παιδιά, δεν κούνησε, βλέφαρο.
1: Αυτό.
0: Βλέφαρο.
1: Ευτυχώς, τίποτα. Κρατάει συναισθηματική ισορροπία ο
0: Αντσελότη
1: στην κλάμο Βραζιλία που έχει δημιουργηθεί.
0: Δεν είναι ο Αντσελότη τώρα για να. Ο Αντσελότη είναι,
1: είναι γίγαντα.
0: Είναι γίγαντα. Είναι...
1: αυτό.
0: Μηδέν συναισθήματα.
1: Αυτό.
0: Τι λες τώρα.
1: Διάλεξα από χθες.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω.
0: Καλά,
1: αυτή
0: καλά.
1: Ήταν η στιγμή για το παγκόσμιο κύπελλο.
2: Η Big Win παίζει μπάλα σε όλα τα γήπεδα του παγκοσμίου κυπέλου. Top Mundial Moments. Χοργή ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Big Win Sport FM 94,6. θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι, πάμε.
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη.
8: Μήλο.
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο.
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
7: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι. Ναι.
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις και

0: Γεωργιάδη Ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Αχ, σαν χθες είχε γενέθλια αυτό το παιδί. Ας μην μελαγχολήσουμε.
1: Για τα χρόνια που περνάνε, λες.
0: Όχι, σαν χθες είχε γενέθλια George Michael.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Από τις 6 στη δουλειά σήμερα, ώστε να τους προλάβω όλους μαζί και τη ζέστη. Ήδη ονειρεύουμε διακοπές και βουτιές σε κακελαδίτικα νησιά. Αλλά ωστότε, παρηγοριά μου είστε εσείς. Καλή εκπομπή, φιλιά πολλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα σας, θέλετε το Metal Heart.
1: Κλαίνε γιατί φοράνε τα κίτρινα της κλάψας. Λέει κάποιος, Μαρία, ξέρεις τι είναι ο ΑΕΚ. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός έχει κάνει βλακία. Εγώ να πω στη γυρεκάρα μου την ελπίδα, καλή δουλειά. Να μην τη ζαλίζουν τόσο πολύ που δουλεύει σε μπαρ στο καράβι του τάδε. Γεια σου, γυναικάρα μου.
0: Του πρόεδρου.
1: Γεια σου, γυναικάρα μου. Σε αγαπάω πολύ, ο γάβρος σου.
0: Λοιπόν, είναι και ένας, είναι, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είπαμε, ξέρω εγώ, για το Γαλλία-Νορβηγία. Και λέει κάποιος, σιγά το μάτς. Είπαμε για το, για τη Μύκονο. Δεν χάνεις και τίποτα. Είπαμε για τους Ντουράν-Ντουράν. Χάλια από κοντά. Πρέπει να είναι ο ίδιος.
1: Ναι, νομίζω είναι.
0: Πρέπει να είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να κάνετε παρέα, παιδιά, μεταξύ σας. Θα περάσετε ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτός που το ισοπεδώνει όλο, ναι, το παιδί μου. Ό,τι και να πεις. Κέρδισα τον Τζόκερ. Θα σου πάρουν 20%. Δεν πειράζει, θα μου μείνουν 3,5 εκατομμύρια.
1: Με τη δικαίωμα. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο. Σαν τον Σόου Σπιντ τον βρίζει. Είναι περιφερόμενος κλόουν ο Ρονάλντο. Φίλε, θέλω, όχι, να σου πω ότι.
0: Μήπως λέει το Σόου Σπιντ περιφερόμενο.
1: Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν βλέπεις αυτή την Πορτογαλία και δεν καταλαβαίνεις τι ρόστερ έχει η Πορτογαλία, αν σκαμπάζεις λίγο από ποδόσφαιρο. Και δεν καταλαβαίνεις, ή μπορεί να μην βλέπεις, ρε παιδί. Μπορεί να βλέπει μία στο τόσο. Κάποιος ξέρει, ακούει
0: Πορτογαλία. Σωστό, ναι, ναι. Έλα,
1: βλέπει μία στο τόσο. Κορυφαίες παίκτες, κορυφαίες παίκτες στο θέση τους διαπλανητικά. Κορυφαίες παίκτες.
0: Του Βιτίνια.
1: Βιτίνια. Πάρε Νέβες. Πάρε, τι θα σου πω. Ντίας πίσω. Ο Κριστιάνο Σέντερφορ μια χαρά.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Δηλαδή ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Αν δει το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει. Μπαίνει ο Λεάο. Μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Φερνάντες, μπαίνει ο Σίλβα. Τρικάο. Δηλαδή, μιλάμε για παιχταράδες. Παιχταράδες. Και είναι δύο μάτσε η υπόθεση, έτσι. Θα περάσει 16. Είναι δύο ματσάκια για ψυχολογία. Δύο μάτσε είναι. Περνάς δύο μάτσε 8 και 4. Τα λέμε μετά. Μετά τα λέμε. Κράτα αυτό το μήνυμα, αν εγώ είμαι άσχετος, που λέω για την Πορτογαλία. Δεν σε φοβίζω που βρήκα που θα πάω για να σπίνει 6 μήνες. Κράτα το λίγο. Σου θυμίζω κάτι. Ότι ο Μέση λιδωρήθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία από όλο τον πλανήτη. Ποιος Μέση.
0: Την πρεμιέρα και
1: την πρεμιέρα. Ναι. Τελειωμένος. Ναι. Μαραντόνα δεν είναι. Πάει. Ξόφλησε.
0: Έπρεπε να είχε σταματήσει νωρίτερα. Έκανε. Τελικά, έπρεπε, γιατί δεν σταμάτησε το τάξη και τέτοια. Ναι. Την έδαρο λέει θα το σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και σα θέλω το, το Metal Heart με άρωμα The Walking Dead.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι, δεν το ξέρω. Εννοεί το σύριαλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι. Εσύ τα ξέρει που είσαι. Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι ο Walking Dead.
0: Είναι ηθοποιός. Είναι ηθοποιός. Μαζί με το Στέλι. Λοιπόν. Καλημέρα και στον Αντώνη. Από πάντα είχε, λέει, η Γερμανία πράσινη εμφάνιση. Θυμάμαι Μπέκενμπάουερ. Ναι, ρε παιδιά, την πράσινη. Όχι αυτό το μπλε, το ωραίο. Τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό από τη Γερμανία. Καλημέρα από Μόχλο Ιτίας. Ωραία, πολύ ωραία σήμερα στο Μόχλο. Καλημέρα και στον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει Τσούβι, και τα δύο είναι υπέροχα για Πάσχα, λέει και η Μύκονος και η Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορείς, λέει, να συγκρίνεις κάτι εφόσον δεν το έχεις ζήσει. Έχουν την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, ρε Νίκο, εντάξει. Είναι το Πάσχα στη.
1: Μα έρχονται από τη Μύκονο στην Κέρκυρα στο Πάσχα.
0: Θέλω να σου πω ότι το Πάσχα δεν έχουμε δει ποτέ ρεπορτάζ Πάσχα στη Μύκονο.
1: Εντάξει,
0: μόνο ξέρεις όταν πηγαίνουν.
1: Δεν έχω όρεξη να βλέπω τα μαντήλια να κάνουν. Μη με. What are you looking at? Μόνο το φιδί έβγαλα.
0: Σωστό ο Ηλίας. Ποιο Μέση, ρε παιδιά, δεν έχει πάρει ένα γιούρο. Δηλαδή, Ζαγοράκης το έχει σηκώσει, ο Μέση τι έχει κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, και όντως, και έχει δίκιο, Ηλία. Έχει δίκιο.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γκότ των κτηνοτρόφων, λέει κάποιος.
1: Όπα.
0: Αρμέγω πιο γρήγορα από όλους. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπα! Μπα! Μπα! Μ' αρέσει να είναι πολλά μαζί.
1: Όταν λες αρμέγεις πιο γρήγορα από όλους, δηλαδή έχετε μπει σε διαγωνισμό. Ναι,
0: εδώ υπάρχει τουρνουά μπιρίμπα στα χωριά.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
0: Υπάρχει τουρνουά δηλωτής, αγαπημένο, γιατί έχει ταχύτητα.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στη Λέρο.
0: Δεν έχεις αρμέξει.
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τύχει, ρε παιδί μου.
1: Όχι.
0: Είναι πάρα πολύ αγχολητικό, σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή χαλαρώνεις,
1: ναι.
0: Χαλαρώνεις και...
1: Δεν έχει τύχει, γιατί δεν είχε
0: πολύ.
1: Ζώα ο πατέρας μου. Δεν είχε, είχε μόνο εμάς. Άλλα ζώα δεν είχε.
0: Καλημέρα, Τσούβι. Ο Φάδερ θα τσιμπήσει κάτι. Μόνο οι Μητροπολίτες θα πάρουν τα λιράκι. Μόνο οι προπονητές. Ο πατέρας μου δεν δικαιούται.
1: Δεν...
0: Κόψαν δώρα αυτά, μισθούς τότε, μνημόνια, τέλος.
1: Ναι, μετά δεν
0: δικαιούται. Δεν, δεν δικαιούται. Ο Φάδερ είναι φτωχό παπάς. Δεν δικαιούται. Δεν μπόρεσε να βγάλει τη UEFA το Pro.
1: Το Pro. Είναι μόνο στο C τώρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε
1: πρωτοπρεσβύτερος.
0: Άντε και αρχιμανδρίτης του πηγαγιά μου, πρέπει να αφήσει την οικογένεια. Δηλαδή, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήμασταν. Έχουμε φτιάξει τα
1: βάρη. Δεν παίρνει άλλο βαθμό τώρα.
0: Όχι, πήραμε σύνταξη. Τώρα καταθέσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά. Καρότα, κρεμμύδια, πατάτες.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς. Αυτά έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις ότι θα γυρίσουμε στη γη. Έτσι κι αλλιώς. Του λέω πατέρα, τι εννοείς, αυτό που κατάλαβες. Δεν τσιμπήσαμε κάτι. Καλημέρα στο Βαγγέλη, να ζήσει το Αγρίνιο. Μαρία, ο φίλος σου, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να ζήσει το Αγρίνιο.
1: Λείπεις, Βαγγέλη.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Δεν λείπει και τόσο
1: το πήρα. Εντάξει, λείπει. Γιατί, πώς δεν λείπει.
0: Σαν φίλος, ναι. Σαν,
1: ναι, βέβαια,
0: σαν παρουσία, ναι. Δείχνω αντιραδιοφωνικά στη Μαρία τα κρεμμύδια μας.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε... Μιλάμε για γήπεδο.
0: Πασόκ παλιά στην Αριστοτέλους.
1: Μιλάμε για γήπεδο. Δηλαδή έχουν παίξει πολλοί ποδοσφαιριστές σε τέτοια χωράφια.
0: Ναι, ναι, καλά.
1: Σε τέτοια χωράφια έχουν παίξει πάρα πολύ.
0: Και οι άλλοι εκεί παίζανε.
1: Β' Εθνική, ου.
0: Εγώ άρμεγα κάθε μήνα τους δικούς μου. Ωραία.
1: Α, ναι. Επίσης.
0: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και τους φοιτητές τώρα που το έφερε η κουβέντα.
0: Ναι, ναι.
1: Παιδιά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τη διαφορά του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο.
1: Μας έχουν ξεβαφτίσει αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν
0: μιλήσει. Δεν εξαντλείστε αγαπητικοί.
1: Ναι, ότι τα παίρνουμε από το Μέση, ότι μας πονάει ο Ρονάλντο. Εν τω μεταξύ, πότε μας πόνεσε ο Ρονάλντο,
0: ούτε. Ναι, και πότε μας πόνεσε ο Μέση, δηλαδή.
1: Η Μέση, ναι, η Μέση με ένα μεγάλο πιάσει τελευταία.
0: Το Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση. Έχει
1: πιάσει τελευταία.
0: Ναι, δεν ξέρει γιατί εσύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με πονάει η Μέση. Την είχαν τεντώσει το ταβάνι να παίξει τον εξορκιστή το 3 και τι λένε. Λοιπόν, τώρα βάλε τα χέρια κάτω στη σκάλα και γύρνα ανάποδα. Save me. Δεν ξέρω γιατί με πονάει η Μέση.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Κάτι, θα στραβοκοιμήθηκα.
0: Όχι, Τσούβι, δεν έχω κάνει κάποια βλακία για τη γυναίκα μου. Απλά δουλεύει από τις 5.30 το πρωί και γυρνάει σπίτι 10 το βράδυ και απλά κάθεται μία ώρα διάλειμμα στην πάρο. Φίλε, να είναι καλά το κορίτσι. Δυνατή και κυρίως να μην έχει την ατυχία να έχει αγενείς πελάτες. Γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι είναι υπηρέτης του ο σεβιτόρος, ο μπαρίστα, ο μπάρμαν και είναι αγενείς, ανυπόμονος, βγάζει τα μπουνιά με τη λαβίδα. Όχι τη λαβίδα! Μπουνιά με τη λαβίδα, αν γίνεται.
1: Συμφωνώ. Αυτό που πιάνει τη ρόπιτε, ναι.
0: Ναι, καυτό να είναι καυτό, να είναι καυτό. Σε μια εποχή όμως που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή το αντίθετο, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά έχεις. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το internet backup για να μην ξεμένεις ποτέ από internet και πάρε και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Πρόσεξε, τι είναι αυτές οι υπηρεσίες.
1: Για πες.
0: Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr / Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, με ριγέ που κάμισο, έτοιμος. Μύκονος έτοιμος.
1: Ναι, Μυκονιάτης.
0: Μυκονιάτης τον Ιούλιο. Ναι,
1: βεβαίως. Έχει έρθει με, το... με τα μελτεμάκια του. Πριν πάμε όμως στον Κεφαλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Σκορμάστερ στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
5: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
4: Και τώρα ακμή.
5: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
7: Medium rare.
6: Αμέσως, μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στον κλιματισμό του οχήματός σου με τιμές που ξεκινούν από 50 ευρώ. Γιατί το εξειδικευμένο προσωπικό της AutoFit διαθέτει όλη την τεχνογνωσία και τον εξοπλισμό ώστε να είσαι cool όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκίνητου σου.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
14: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
15: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
3: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Αυστραλία, Σουηδία, Ιαπωνία, Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ είναι οι ομάδες που ακολούθησαν Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 4, 5 και 6. Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα στο 2029 ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη, δήλωσε ο 58χρονος τεχνικός. Είναι η συνέχεια μιας κοινής διαδρομής που έχει πάψει εδώ και καιρό να μετριέται σε ημερομηνίες και συμβόλαια, σημείωσαν οι αδελφοί Αγγελόπουλοι. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί 11 με 13 Σεπτεμβρίου στη Λευκοσία, θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Διαδικαστικές λεπτομέρειες απομένουν για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντε Φράι στον Παναθηναϊκό. Σύντομα ξεκαθαρίζει του

0: Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία η Λιούμπισιτς και η Λίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Στη λίστα του ΠΑΟΚ, ο 30χρονος φόρτης Μπόκα Τζούνιορς, Μιγγέλ Μερεντιέλ, όπως αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου μέσου Κουασί Σιμπό, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ημερών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτζελου Στόντο. Πολύ κοντά στην απόκτηση του 27χρονου κεντρικού αμυντικού Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο βρίσκεται ο Αστέρας Άκτορ σύμφωνα με τον Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο. Ενίσχυση στο αριστερό άκρο της άμυνας για τον Βόλο, αφού η ομάδα της Μαγνησίας ήρθε σε συμφωνία με τον 29χρονο Χαμζά Μεντίλ, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από τον Άρη. Με ΑΕΚ και Περιστέρι Μπέτσον απευθείας στους ομίλους η σύνθεση του Basketball Champions League για τη σεζόν 2026-27. Κολοσσός Ρόδου και Προμηθέας Πάτρας θα διεκδικήσουν την είσοδό τους μέσω προκριματικών που θα διεξαχθούν 14 με 20 Σεπτεμβρίου. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του double τη σεζόν 2023-24. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Και μην ξεχνάτε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Γιώργος Γιαννίσης, μέρος δεύτερο, δεύτερο ημιχρόνιο, πάρα πολλά τα μηνύματα, μεγάλο τον ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Τώρα μπαίνουμε, όπως έλεγε και η Μαρία, σιγά σιγά στα ωραία, στα καλά, στα ζευγάρια, για υπολογισμούς που μπορεί κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον, αν μπορεί να υπάρξει Μέση και Ρονάλντο μαζί, σιγά σιγά. Αντιμέτωποι μάλλον, σιγά σιγά μπαίνουμε στην ωραία φάση, Μαρία μου. Έτσι δεν είναι, έτσι είναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Από Κυριακή και μετά, νομίζω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Από Κυριακή, Δευτέρα. Εντάξει, είναι λίγο περίεργο γιατί για μας είναι Κυριακή.
0: Η διαφορά.

0: είναι Δευτέρα, ναι, ναι, για μας είναι Τρίτη. Εμείς είπαμε ναι, ναι, οι άλλοι είπαν όχι.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο αυτό που λέτε για το άρμεγμα των ζώων, ότι μια φορά είναι αγχολητικό, πολλές φορές είναι τενοντίτιδα.
1: Έχει δίκιο.
0: Ναι,
1: έχει πολύ σκληρό,
0: δίκιο.
1: Είναι πολύ σκληρό και δύσκολο.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Είσαι αγρότης ή κτηνοτρόφος. Ναι.
0: Εμένα η γυναίκα μου λέει είναι απεντομότρια. Κάνει απεντόμωση. Φεύγει 6.30 το πρωί, γυρίζει 10 το βράδυ. Δουλεύει με στολές, μάσκες, με αυτή τη ζέστη. Πραγματικά τη θαυμάζω. Και πολύ καλά κάνεις. Το τσάμπα είναι ωραίο. Το Πάσχα είναι ωραίο, όπου έχει τσαμπαρνί και μπύρες, λέει ο Σόγαμπρος.
1: Έχει ο Σόγαμπρος.
0: Μπράβο, έχει μελετήσει
1: δίκιο,
0: τη ζωή.
1: Έτσι ξεκινάς όμως. Ο Σόγαμπρος. Ξεκινάς σαν να είσαι ο εκλεκτός γιος της οικογένειας.
0: Ναι, αλλά μετά κουβαλάς.
1: Μετά είσαι.
2: Ρε παιδιά, μια βοήθεια να πούμε.
1: Στην αρχή είσαι έτσι. Να είσαι καλά, ρε παιδιά. Πεθερούλα μου, γλυκιά μου, πεθερούλα. Και μετά.
2: Ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Θα ψήνω εγώ 6 ώρα να τρώνε όλοι. Ο αδερφός για δεν σηκώνεται, ρε.
1: Τσακώνεσαι με σόγια.
2: Για εσύ δεν σηκώνεστε, ρε.
1: Οικειοποιήσε το χώρο και γίνεσαι ο πατέρας του σπιτιού.
0: Ακριβώς έτσι.
2: Πρέπει μου λες τώρα μην τα γυρίσει όλα τούμπα εδώ πέρα και δεν φάτε τίποτα. Τρώτε σαντζίκια.
0: Λοιπόν, τώρα που πεστρώτε, έχει προκύψει ένα θέμα με τους λαγοκέφαλους.
1: Επικηρύχθηκαν. 5 ευρώ και 33 λεπτά το κιλό.
0: Το κιλό, για να τους εξοντώσω κτλ. Πάλι παρεμβαίνουμε και επεμβαίνουμε.
1: Πρέπει να επεμβαίνουμε.
0: Γιατί, όχι, γιατί βγήκαν οι ειδικοί, βγήκαν οι πανεπιστήμονες και είπαν: παιδιά, δεν δαγκώνουν οι λαγοκέφαλοι. Το μόνο που μπορείς να πάθεις από τους λαγοκέφαλους κακό είναι να τους φας. Γιατί είναι τοξικοί. Είναι τοξικοί.
1: Σε
0: παρακολουθούν. Ναι, ναι. Σου κοιτάνε το κινητό.
1: Παίρνουν τηλέφωνο μια φίλη και ρωτάνε αν είσαι εκεί. Μην πας σε αυτή τη δουλειά.
0: Αυτό,
1: γιατί
0: ναι,
1: τώρα
0: γιατί ποιος, φοράς αυτά.
1: Και ποιος θα κρατάει το σπίτι.
0: Τι μαγιό είναι αυτό που φοράς.
1: Αυτόν από που τον ξέρει, σίγουρα δεν έχετε κάνει κάτι, δεν έχετε κάνει σεξ με αυτόν.
0: Γιατί τον κοίταξε.
1: Δεν έχετε κάνει σεξ με αυτόν.
0: Ναι.
1: Όχι, εγώ θέλω να ξέρω το παρελθόν σου.
0: Με πώς έχεις πάει.
1: Με το μίλητο το Γιώργο. Το Χρήστο τον Γιώργο.
0: Και διαβάζω τώρα ένα θέμα που λέει: το λαγοκέφαλο δεν τον τρώμε. Τρώμε όμως το λιοντόψαρο.
1: Πού τα ξεχωρίζω, τι λεοντόψαρα.
0: Όχι, το ξεχωρίζει. Εγώ τα ξέρω τα λεοντόψαρα γιατί τα έχω συναντήσει κάτω στον βυθό. Είναι πανέμορφα. Πανέμορφα ψάρια.
1: Γιατί να το φας αυτό το παγόνι της θάλασσας.
0: Ναι, είναι το παγόνι της θάλασσας, πραγματικά.
1: Αυτό το παγωνάκι. Και πώς το τρως αυτό.
0: Πώς
1: έχει μέσα κρέας.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Ναι, εννοώ. Έχει, είναι σαν αστακό.
0: Είναι
1: σαν τη Ρία Λινίδου ντυμένο. Είσαι αλλού για αλλού. Είμαι του αστακού. Είναι αυτό.
0: Το οποίο βέβαια είναι δηλητηριό. Δηλαδή μπορεί να σε τσιμπήσει. Αυτό. Το λεοντόψαρο δεν το. Αν πει.
1: Έχει και φοβιστικό όνομα ο λεοντόψαρος. Ο τρίτος, ο Ριχάρδος.
0: Ναι, ρε παιδιά, αν το. Και αυτό αντιραδιοφωνικό.
1: Δεν πειράζει, όλη η εκπομπή είναι αντιραδιοφωνικό.
0: Πολύ εντυπωσιακό ψάρι.
1: Έχει από πάνω, σαν να έχει καρφωμένα σπαθιά μπλε, φτερά στο πλάι.
0: Φτερά στο πλάι. Το έχετε δει σίγουρα στο Ποσειδόνιο αυτό, στην αρχή, πριν βγει ο Οικονομόπουλος.
1: Okay. Πορτοκαλί το κεντρικό κορμάκι του.
0: Ριγέ. Άσπρο πορτοκαλί. Θα το κάνει σίγουρα η Αντίντας, θα το κάνει φανέλα για το επόμενο Μουντιάλ. Σίγουρα.
1: Σούπα το βλέπω αυτό εγώ. Το βλέπω σούπα. Okay. Άστε.
0: Λοιπόν, το λέω το ψάρο τρώω. Γιατί τέλος πάντων να σου πω κάτι. Φάε μια μαρίδα. Φάε, ξέρω κάπου, φάε ένα γάβρο. Φάε
1: μια σαρδελίτσα.
0: Φάε μια σαρδελίτσα. Πώς το λένε, φάε ένα μπαρμπούνι. 80 ευρώ το κιλό. Όχι. Πώς το λένε τα άλλα που μοιάζουν με τα μπαρμπούνια, αλλά έχουν.
1: Θα βρήκε άνθρωπο που δεν δίνει κιλό.
0: Φάε ένα πετρόψαρο, κάτι ρε παιδί. Ναι, άστα τα λέω ντόψαρα δηλαδή. Πραγματικά.
1: Κολοχτύπα φάε.
0: Φάει μια κολλή και αυτή.
1: Ωραία.
0: 120 ευρώ το κιλό.
1: Ναι, ναι. Τι γίνεται. Η κερασμένη είναι φανταστική.
0: Η κερασμένη είναι.
1: Με λιγκουίνια. Και μέσα βρασμένα στο ζουμάκι.
0: Έτσι,
1: στο ζουμάκι.
0: Έτσι.
1: Να τα πετάς στο χασαρόλι.
0: Λοιπόν, τέλος πάντων, με αυτό τη φασαρία που έγινε για τους λαγοκέφαλους, μετά βγήκαν οι ειδικοί και είπαν: παιδιά, ηρεμήστε. Δεν είναι επιθετική, αμυντική.
1: Κανονική είναι. Καταλαβαίνει.
0: Ένα λίμπερο, ένα δεξιμπακ, τέτοια πράγματα είναι.
1: Δεν είναι επιθετικό, κανονικό. Ναι, αλλά χτες είδα ένα βίντεο. Ω, έκανε για το λαγοκέφαλο. Έκανε σπριντ. Βγήκε τελείως έξω από το νερό και ξαναμπήκε. Πήγε να πάρει φρέτο.
0: Δεν έκανε προπόνηση.
1: Δεν ξέρω, αυτά θα βγάλουν πόδια, θα φάμε μπουνιές. Καλά.
0: Καλά, λέει. Δεν τους εξοντώνουν επειδή μπορεί να σε τσιμπήσουν Μαρία εκεί που φλεξάρει στο Insta, αλλά επειδή. Τρώνε, είναι ρίσκο για άλλα είδη. Α, ότι.
1: Τρώνε τα άλλα ψάρια.
0: Άλλα είδη. πάντως δεν είναι επιθετική.
1: Οι πανεπιστήμονες, αυτοί όλοι οι χαρτογιακάδες από τα γραφεία, ξέρεις εγώ, το αγλίφτης των ακροατών, δεν ζουνε βέβαια από το ψάρεμα. Μπορεί να σου λένε ότι ο λαγοκέφαλος δεν κάνει αυτό, αλλά άμα τα άλλα ψάρια που μπορούμε να τα καταναλώσουμε τα διαλύουνε και δεν μπορούν οι ψαράδες.
0: Και μετά δεν έχουμε ψάρια.
1: Δεν έχει ο άλλος να φάει που είναι ψαράς.
0: Φάει μπριζόλα.
1: Πού ψαρά θα βρει μπριζόλα στο... Τι έβγαλα εδώ πέρα. Έβγαλα γουρουνόψα.
0: Κούτσο μούρα, μπράβο, ναι, ναι.
1: Είπες κούτσο μούρα. Γιατί έχω ακούσει διάφορα στη ζωή. Πάμε διάλειμμα.
0: Λέει κάποιος φάινο.
1: Ναι,
0: επίσης.
1: Ένα μαλακόψαρο.
0: Ένα μαλάκιο.
1: Ναι, ναι. Αμαλάκια, αμαλάκια. Γιατρός, μην εγώ μας.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Βασίλης 25 ετών, διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
7: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
9: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
8: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
12: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SynOrap. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
13: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
14: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται. Τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά τολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
12: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Σ' ονομάζουνε χαλκοκέφαλους, λέει κάποιος, να τσαφανίσομεν. 20 μετά τις 9 επιστρέψαμε. Η εκπομπή είναι παντός καιρού, παιδιά. Ναι, και έχει να κάνει με πολλά θέματα. Κοινωνικά, ποδοσφαιρικά, αθλητικά,
1: ζωικά,
0: ψαρικά, χλωρίδα και πανίδα.
1: Τώρα, πες χλωρίδα και πανίδα, είδαμε και ένα βίντεο από την Αυστραλία, όπου στην αυλή ενός τύπου έχουν έρθει δύο καγκουρό. Το ξυλίκι που έχει πέσει.
0: Πέφτει πολύ ξυλίκι.
1: Τι μπουρνάζει, μου λες εσύ, έξω από το κολόνες κλάπτη. Μιλάμε για αδιανόητο ξυλίκι ανάμεσα σε δύο νεαρά καγκουρό. Και έχει πλάκα, γιατί πάντα μπαίνουν στα σχόλια σε κάτι τέτοια και λέει κάποιος, καλά είναι δυνατόν, ο τύπος κάθεται και τους βλέπει να τσακώνονται και δεν τους βάζει μια φωνή να ηρεμήσουν και να φύγουν. Για τα καγκουρό. Τι κάνετε πια πλέον για τα κλίξ και για τις προβολές. Αφήνετε τα καγκουρό να τσακώνονται.
0: Εν τω μεταξύ θα πλακωθούν στο χωράφι παρακάτω. Απλά το κινητό σήκωσε.
1: Αυτή είναι η φύση τους. Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, βλέπεις δύο καγκουρό να ρίχνουν πιξλάξ.
0: Ναι.
1: Και θα πει ανάμεσα, θα πει παιδιά, μην τσακώνεστε. Παιδιά, μην τσακώνεστε.
0: Είμαι ένα Μάρσι που κρέμα.
1: Εντάξει, εμένα δεν μου έκανε εντύπωση αυτό το βίντεο. Έχω δύο παιδιά στο σπίτι. Το βλέπω κάθε μέρα αυτό.
0: Η Διοχάτη θα το δένει τον Αντρέα, πιο μεγάλη.
1: Τι εννοεί.
0: Λε, παιδί μου, όταν θα αναπτυχθούν και ολοκληρωτικά θέλω.
1: Θέλω να σου πω ότι γενικότερα η πρώτη σφαλιάρα στο σπίτι έπεσε από τη Διοχάτη προ τον Αντρέα. Κατάλαβε. Ναι. Ο Αντρέα γύρισε και με κοίταξε εκείνη τη στιγμή.
0: Τώρα να κάνω εγώ τι.

0: Καλημέρα στη Μισμέρη, την αγαπημένη μας. Σας ακούω, λέει, και μου τρέχουν τα σάλια πρωί-πρωί. Κουίζ του μπαμπά μου, παλιού ψάρου του φεκά και καλοφαγά. Ποιου ψαριού δεν τρώνε το κεφάλι οι γάτες. Όπα. Τι γίνεται.
1: Δεν έχω καθόλου γνώση για τα ψάρια.
0: Τη κουτσομούρα γιατί. Γιατί το τρώμε εμείς.
1: Α, ναι, ωραίο.
2: Το ήξερες αυτό.
1: Λοιπόν. Ναι, πάμε τώρα σε μία είδηση. Γίνεται ένας χαμούλης με την αποστολή του Ιράν και της Αιγύπτου. Η FIFA αγνοεί εκκλήσεις Αιγύπτου και Ιράν να απαγορεύσουν τις σημαίες ΛΟΑΤΚΙ και τις εκδηλώσεις του Pride έξω από το γήπεδο. Είχε κανονιστεί να υπάρχει μία διαμαρτυρία, μία εκδήλωση. Εκδηλώσεις του Pride είναι από καιρό προγραμματισμένες πριν από τον μεταξύ τους αγώνα για το παγκόσμιο κύπελο. Οι δύο ομοσπονδίες, η Ιράν και η Αιγύπτου, ζήτησαν από τη FIFA να απαγορεύσει την είσοδο της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας στο γήπεδο, τις σημαίες ή κάποιο τελετουργικό, ζητώντας να σεβαστούν τις ανησυχίες των φιλάθλων μας. Έτσι. Ωστόσο, η Παγκόσμια Ομοσπονδία αγνοεί πλήρως τις εκκλήσεις, δεν θα εμποδίσει φιλάθλους από το να φέρουν τις συγκεκριμένες σημαίες και θα γίνουν κανονικά οι εκδηλώσεις έξω από το γήπεδο. Εγώ προβλέπω ξύλο.
0: Μπα.
1: Αλλά εντάξει, okay,
0: Δεν νομίζω. Ότι το Ιράν και η Αίγυπτος δεν θέλουν τις εκδηλώσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας.
1: Καθόλου. Έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους, έχουν στείλει mail, έχουν πει ούτε... Εντάξει, έχουν στείλει πολλές, έχουν κάνει πολλές εκκλήσεις με κάθε τρόπο, σε πρεσβείες, με κάθε τρόπο.
0: Okay.
1: Αλλά η FIFA αγνοεί αυτές τις εκκλήσεις.
0: Ναι, εγώ με τη FIFA είμαι αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει τώρα, τα παιδιά είναι έξω και φωνάζουν για τα δικαιώματα. Τι θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι κολλητικό, το έχουμε ξαναπεί.
1: Δεν κολλάς τώρα από τη σημαία αυτή.
0: Δεν παθαίνεις κάτι.
1: Από εκεί και πέρα θα δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Μιλάμε για σοβαρές εκκλήσεις.
0: Ναι, νομίζω ότι πιο σοβαρό ήταν το γεγονός ότι το Ιράν έπαιζε στην Αμερική και μετά πήγαινε στο Μεξικό να μείνει.
1: Βέβαια.
0: Νομίζω ότι ήταν λίγο πιο σοβαρό το ότι είχαν αποκλείσει τη μισή αποστολή, ας πούμε, του Καλικόπ στη Βίζα. Είναι λίγο πιο σοβαρό αυτό.
1: Εννοείται. Αλλά πιο πολλές εκκλήσεις έχουμε
0: από
1: γι' αυτό.
0: Τις, ναι,
1: έχουμε
0: από τις πολύχρωμες σημαίες. Νομίζω.
1: Έχουμε πιο πολλές εκκλήσεις για αυτό.
0: Μας έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Ευρώπη, από Ολλανδία, από Γερμανία. Λιώνεται στη ζέστη. 35-38 βαθμούς.
1: Και εδώ έχουμε 9 από φόρ.
0: Καλημέρα από το ανυπόφορο, από τη ζέστη Ulm. Μια εβδομάδα πλέον κοιμόμαστε με ανοιχτά παράθυρα σύν ανεμιστήρα. Έχουν ξεπουλήσει ανεμιστήρες παντού. Πάμε να πουλήσουμε κανένα ανεμιστήρα στην κεντρική Ευρώπη να βγάλουμε λεφτά.
1: Δεν το είχα σκεφτεί. Θα πάρω το φορτηγάκι. Δεν έχει καλά φρένα. Κουί, φρενάρει και ακούγεται στην κατηφόρα. Θα φτάσουμε στον Ντόρτμουντ σε 39-50 ώρες. Είμαστε εκεί. Θα κάνουμε.
0: Σιγά-σιγά. Παρασκευή πρώτον, ναι, λέει κάποιο. Και είστε και οι δύο στο στούντιο.
1: 26 έκτου.
0: Ενώ είναι 26 έκτου.
1: Κάθε χρόνο.
0: Στατιστικοί δείκτες φτώχειας και χαζομάρας. Αυτό είναι φτώχεια, λέει κάποιος.
1: Φίλε
0: θα
1: μου,
0: σου πω εγώ...
1: και 26 Ιουλίου θα είμαστε. Παρασκευή. Εντάξει, υποθέτω. Εντάξει, δεν έχω δει
0: την αδειά. Θα σου πω εγώ από την επόμενη εβδομάδα. Παρασκευές.
1: Πάντα εδώ είμαστε, ρε παιδί μου. Τέτοια εποχή. 26 Ιουνίου.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Είμαστε εντάξει, πάντα εδώ. 9 χρόνια. Εκτός αν είναι κάποια παράσταση, αλλά στο πρόγραμμα εδώ είμαστε. Δηλαδή από τέλος Ιουλίου και μετά έχουμε τις κεντρικές.
0: Πες από αρχές Ιουλίου γιατί θα εκτεθούμε.
1: Ρε παιδί μου, ναι. Η εκπομπή λέω ολοκληρωτικά, τέλος Ιουλίου, γενικά τον Αύγουστο, η εκπομπή ολοκληρωτικά και εγώ και εσύ συνήθως λείπουμε. Αλλά γενικά έτσι είναι τα αθλητικά.
0: Εντάξει, την επόμενη Παρασκευή θα είμαστε μαζί. Θα είμαστε εδώ.
1: Ωραία. Εδώ.
0: Μετά βλέπουμε.
1: Να, το δούμε μετά. Αλλά η εκπομπή θα είναι εδώ, η από εδώ τους από εκεί. Θα υπάρχει.

0: FIFA, άντε. Δεν είναι και σημαία Παλαιστίνης να απαγορευτεί, λέει κάποιος.
1: Εννοείται.
0: Εκείνο κολλάει.
1: Η FIFA λέει στο Μουντιάλ του Κατάρ άφησε τη λάτκη κοινόταν αντί...
0: Όχι ρε φίλε, αφού γινόταν στο Κατάρ.
1: Γιατί η FIFA, παιδιά...
0: Πηγαίνει go with the flow.
1: Όταν η FIFA, η Αμερική δεν άφησε το σωμαλό διαιτητή να μπει, του απέκλεισε τη βίζα.
0: Μάσο ο Ιφαντίνο τι είπε.
1: Ο Ιφαντίνο είπε, παιδιά, τώρα θα ανακατευτώ εγώ στο ποιον βάζει ή ποιον βγάζει η χώρα στη...
0: Μα είμαστε σοβαροί.
1: Σε σοβαρά πράγματα. Ναι, ήξεσαφίξεις. Είπαμε μια φορά μπράβο σε αυτό.
0: Γίνονται αυτά.

0: Θύμησε μου, Μαρία, πότε είχαμε Harry Styles εδώ?
1: Ποτέ.
0: Είχαμε.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι,
1: καλά. Ποτέ. Ποτέ.
0: Σταμάτησε συναυλία του.
1: Ναι.
0: Στο Λονδίνο, mm-hmm. στο Wembley. Mm-hmm. Σταμάτησε. Μαρία, να λοιπόν που η Ελλάδα είναι παντού για αυτό.
1: Είναι παντού η Ελλάδα. Όπου σηκώσει μία πέτρα θα βρει από ναι. κάτω, τι θα βρει.
0: Ναι, ναι. Πραγματικά. Θα βρεις έναν Έλληνα. Έχει την περιοδία του Together Together. Έχει αυτές τις 12 εμφανίσεις στο Λονδίνο.
1: Ναι.
0: Γιατί μπερδεύτηκα.
1: Ναι, γίνεται πανικός.
0: Η Ελλάδα είναι παντού, Μαρία. Γιατί στην 6η εμφάνιση στο Wembley, mm-hmm. όλοι ξέρεις τρελαμένοι, σταματάει τη συναυλία γιατί κρατούσε μια Ελληνίδα ένα πανό, ένα μήνυμα.
1: Ναι, ένα χαρτόνι.
0: Και που λέει αυτό. Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή, λέει ο Harry Styles, γιατί έγραφε η Ελληνίδα. Πούλησα φωτογραφίες με τις πατούσες μου για να έρθω εδώ. Η Ελλάδα πάντα στέκεται.
1: Η Ελλάδα που μπορεί, η Ελλάδα που θέλει.
0: Τη λένε Φένια, γιατί ρώτησε
1: τώρα. Μπράβο, Φένια, βρίσκει τον τρόπο.
0: Όλο το στάδιο γελούσε και χειροκροτούσε. Δεν μπορούσε να το προφέρει τώρα με Φενέια. Χάρηκε πάρα πολύ για τη γνωριμία, γιατί η Φένια το έκανε δημόσιο με το πανί. Πούλησα φωτογραφίες με πατούσες για να έρθω στη συναυλία. Μπράβο, μπράβο, Φένια.
1: Και μπράβο στους ανθρώπους που σπονσοράρανε τη Φένια.
0: Και τις πατούσες.
1: Που τη χορηγήσανε. Ναι. Για να πάει να δει τον αγαπημένο της καλλιτέχνη. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, παιδιά, αυτή είναι η τέχνη. Ενώ.
0: Η τέχνη της πατούσας.
1: Για το Harry Styles.
0: Α, για το Harry Styles.
1: Και μιας και μιλάμε για τέχνη.
0: Βεβαίως, αυτό λέγαμε.
1: Υπάρχει τέχνη. Υπάρχει και το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom, που φέτος γυρίζει όλη την Ελλάδα. Σε 16 πόλεις απολαμβάνουμε τη μαγεία του θερινού σινεμά. Εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz και διαδραστικές δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Και όλα αυτά με δωρεάν είσοδο. Δεν χρειάζεται να πουλήσετε πατουσίτσες στο Instagram για να πάτε. Είναι δωρεάν από την Cosmote Telecom. Μάθετε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Μου ήρθες με κλειστό παπούτσι τώρα. Πού πας τώρα, να οικονομήσεις εσύ.
1: Τώρα θες εσύ
0: να οικονομήσεις.
1: Να κάνεις τι.
0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Πάντα με αυτό το τραγούδι κάνω χέρια έτσι. Το βίντεο κλίπ.
1: Και γκέτες.
0: Ναι, ναι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι στην BWIN. Στην BWIN ξεκινάς το παιχνίδι σου σε στοίχημα ή live casino με προσφορά χωρίς κατάθεση και 1710 δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαρία, καλημέρα. Και μιας και είσαι, λέει, με την LGBTQ κοινότητα, μπορείς να μας εξηγήσεις τι σημαίνει το πλάσ που έχουν στο τέλος για εμάς τους αδαείς? Είναι συνδρομητικό.
0: Είναι συνδρομητικό.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Plus, plus, plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
2: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
7: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
8: Μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
9: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
8: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
9: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
8: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
9: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
8: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
9: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Εδώ είμαστε, Big Wins Sport FM 94,6 και Μαρία, τα πρώτα τέσσερα ζευγαράκια τα έχουμε.
1: Για πες.
0: Έχουν προκύψει. Ολλανδία-Μαρόκο. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά βλέπω Ολλανδούς. Βραζιλία-Ιαπωνία. Μην γίνει καμιά όμα εδώ από τις Ιάπωνες και επιβεβαιωθεί ο Ανδρέας και να πάω
1: έχει
0: σπίτι.
1: Έχει πει πρέπει τελικά ο Ανδρέας. Εντάξει, δεν ήξερε τις διασταυρώσεις. Αλλά είχε πει ότι μέχρι πρώην τελικά μπορεί να φτάσει η Ιαπωνία.
0: Νότια Αφρική-Καναδάς. Mm-hmm. Ανοιχτό είναι αυτό. Πολύ ανοιχτό. Και είπα Βοσνία, επιτέλους η Βόσνη να μας...
1: Άντε, ναι, ναι, ναι. Άντε. Και πολύ κάτσατε. Θέλουμε να κοιμηθούμε κιόλας.
0: Ναι.
1: Φιλάκια. Άντε. Περάσανε και στην επόμενη φάση.
0: Α, ωραία. Δευτέρα 8 το απόγευμα είναι το Βραζιλία. 8 το βράδυ, ώρα Ελλάδας είναι το Βραζιλία-Ιαπωνία. Άντε λίγο, μωρή Βραζιλία. Έλα, μωρή Βραζιλία. Έλα ρε Βραζιλία, ωραίο μάστο Βραζιλία-Ιαπωνία. Δεν είναι, θα είναι και εύκολο για τους Βραζιλιάνους.
1: Δεν θα περάσουμε καλά.
0: Δεν θα περάσουμε καλά, θέμα να περάσουμε. Θέμα να περάσουμε. Αλλιώς το κλάμα θα είναι αδιανόητο. Δεν θα έχουν προλάβει να πάνε. Δεν θα έχουν στεγνώσει τα δάκρυα, Μαρία.
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό ότι στην Ευρώπη... πουλάνε ανεμιστήρες, άρα παίζει πολύ το OnlyFans.
0: Ναι, ρεαλιστικά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Okay, okay. Καταλαβαίνω το.
1: Παιδιά, δεν είπαμε ότι μας στένε οι πατούσες. Ίσα ίσα. Μια χαρά. Όποιος το κάνει.
0: Υπάρχει και,
1: μπράβο, και
0: πλέον το. Εφόσον... Δεν είναι καθόλου κάποιο φετίχ. Έχει γίνει μια κανονικότητα αυτό το. Δηλαδή. Okay.
1: Τη στιγμή που υπάρχει κόσμος που το αγοράζει αυτό.
0: Και κάποιος που το πουλάει,
1: ναι.
0: Όλα καλά. Ποιες υποχρέωσες, σου βάλε την πατούσα στα αυτιά να την πάρεις με το ζόρι. Ποιες το πάγω το πατούσα, τι έκανε, δημιούργησε.
1: Λες από τότε.
0: Βέβαια, ρε.
1: Δεν έχω πάει ποτέ.
0: Και το σπρώξε τα δύο.
1: Τώρα άλλο είναι αυτό.
0: Ναι, άλλο είναι, ναι. Αλλά αυτά ήταν τα κεντρικά. Ένας, Μαρία, φυσικά άντρας, παράτησε τη δουλειά του. Και εξόδεψε πάνω από 35.000 ευρώ για να δει την Αγγλία στο Μουντιάλ.
1: Την Αγγλία.
0: Ναι, ναι λοιπόν.
1: Την Αγγλία.
0: Άφησε τη δουλειά του. Πέρασε ένα χρόνο μαζεύοντας τα λεφτά. Έκανε το παξιμάδι και εξόδεψε όλες τις οικονομίες του για να ακολουθήσει την Αγγλία στο Μουντιάλ. Τέλειο όνομα το Σεμπάστιαν για να είναι τέτοιος.
1: Ναι. Ναι, προβληματικός.
0: Ο Σεμπάστιαν δεν είναι στα καλά. 28 ετών ο Σεμπάστιαν, ο παράλογος Σέμπι, έτσι τον διάβασα και τον βάφτισα εγώ τώρα, έχει ήδη στην άκρη περίπου 11.600 ευρώ. Εντάξει, τα ξόδεψε όλα όσα έχει μαζέψει και τώρα ξοδεύει από τα έτοιμα. Κατάφερε να πει τα κάλαντα, Μαρία, τα λαζαρούδια. Μάζεψε 23.200 ευρώ.
1: Μήπως πούλησε και αυτός πατουσίτσες.
0: Δεν θα αγόραζα πατούσα Σέμπι. Του σεμπάνε, του σεμπάνε. Εύκολο στη σκέψη, δύσκολο στο να το κάνει, ρε παιδί μου, να το φέρει πέρας. Ταξίδεψε για το Μουντιάλ, ακολούθησε την εθνική σε κάθε βήμα. Είναι το σημαντικότερο τουρνουά στον πλανήτη, είπε στο Reuters. Να σου πω κάτι. Έκανε μια επένδυση στον εαυτό του. Σίγουρα θα τα πάρει πίσω από μια εταιρεία social.
1: Λες.
0: Σίγουρα. Και είναι και πολύ ωραίο παλικαράκι, Μαρία. Είναι ένα 28χρονο λουλουδάκι.
1: Άγγλος.
0: Θυσίασε πολλά, είμαστε δίπλα σου.
1: Ροζ.
0: Πιστεύω ότι η Αγγλική Ομοσπονδία θα του δώσει τα λεφτά πίσω. Αν με ρωτάς. Τα κάνουν αυτά οι Άγγλοι. Μπορεί να μην κερνάνε τα ξαδέρφια τους. Μπορεί να έρχονται επίσκεψη με ένα Shepherd's Pie με τρεις λίρες. Αλλά. Σας τα λέω από προσωπική.
1: Ναι.
0: Αλλά κάτι τέτοια επικοινωνιακά τα γουστάρουν.
1: Ειδικά άμα αποκλειστούν στην επόμενη φάση.
0: 100%. Ναι. Πρώτον θα πούνε το μαύρο πρόβατο ο Σέμπι. Αλλά σκέφτεσαι ο Σεμπάστιαν να φέρει γούρι στην Εθνική Αγγλίας, πόσα κοντινά θα τα γίνουνε.
1: Τώρα που είπες μαύρο πρόβατο, τι γίνεται αυτός της Manchester United.
0: Έχουν πάει τα
1: βλέπει πως είναι ο κόσμος.
0: Και τώρα που είμαστε σε περιβάλλον Αγγλίας, μπράβο στο μάγο, στο μάγο που έκανε τα μάγια στο Harry Kane. Ο μάγος της Γκάνας βγήκε και είπε, συγγνώμη Harry Kane, σε απελευθερώνω τώρα από τα μάγια. Πήρα αυτό που ήθελα και τον απελευθέρωσε. Πρώτο σκόρερ Κέιν στο επόμενο μάτς. Θα βάλει δύο γκολ και βάλε. Σε απελευθερώνω Χάρη Κέιν από τα μάγια. Εάν βάλει δύο γκολ τώρα, επειδή είδες ένα σούτ από τα δύο μέτρα που την έστειλε στα πουλιά. Η μπάλα πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Και όσο Κέιν που βρίσκει στόχο, αυτό κάνει.
1: Ο Αραούχο είχε στείλει ένα τέτοιο σε ένα μπαλκόνι. Ποιο το είχε στείλει, ένα
0: Δεν θυμάμαι. Η αλήθεια είναι ότι ο μάγος της Γκάνας άφησε ελεύθερο πλέον το Χάρι Κέιν από τα μάγια. Σε απελευθερούν ο αγκούριμα από τα μάγια. Δεν τηρήσα έτσι κάνει μπαγκάλο. Του είπε. Με στις άκρες.
1: Μην καταργέστε το φίλο της Μάντσεστερ. Πώς το λέγανε, ρε παιδιά.
0: Ισμέτ, κάπως
1: τι έτσι. Τι λες, μωρέ, που είχε τέτοιο όνομα.
0: Έχει τουρκική προέλευση.
1: Στείλτε, ρε παιδιά, εσείς τα θυμάστε αυτά.
0: Γκούγκλαρε το όνομά του. Ισμέτ, Κισμέτ, κάπως έτσι λέγεται. Χωρίς πλάκα.
1: Φίλος Μάντσεστερ United. Ακούρευτος φίλος.
0: Ακούρευτος.
1: Φίλος.
0: Ναι, έχει ένα όνομα που δεν είναι αγγλικό.
1: Ναι. Βάλε λίγο εδώ πέρα, New Order.
0: Frank Ilet.
1: Ilet λέει εδώ πέρα.
0: Ρε Μαρία, φαίνεται σαν τον Οσμάν είναι. Αφού έχει καταβολές από εκεί, προς Θεού δεν είναι. Έχει το ίδιο λακάκι με μένα. Frank Ilet. Ilet.
1: Κάτσε να δω Instagram.
0: Ilet, ναι καλά. Ilet. Τι Ilet μωρέ. Ilet. Με το ζόρι. Frank Ilet. The United Strand είναι το παρατσόκλι του Μαρία. Που έπεσε και χτύπησε στο μάτς της Βαλένθιας με τον Παναθηναϊκό στην Ευρωλίγκα. Έβγαλε το πόδι του. Τσακίστηκε.
1: Πρέπει να βρω το Instagram του.
0: Δεν έχει το όνομα στο Instagram. Λέγεται Manchester United Strand.
1: The United Strand λέγεται. 1,5 εκατομμύριο.
0: Followers, ναι.
1: Τι κουρεύτηκε.
0: Όχι,
1: δεν έχει κουρεύτηκε.
0: Τι κουρεύτηκε, AI είναι αυτό.
1: Λοιπόν, 6,28 είναι.
0: Τι σημαίνει αυτό.
1: Πριν από 14 ώρες, συγγνώμη, παιδιά, σίγουρα τα έχει ψαλιδίσει. Σίγουρα τα έχει ψαλιδίσει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Εγώ σου είπα ότι αυτό θα τον κουρέψει είναι ίδιο παδί.
1: Παιδιά, σίγουρα έχει μαζέψει το μαλλί. Δεν μπορεί.
0: Το λέω και το ξαναλέω. Αλλά.
1: Σίγουρα έχει πάρει ψαλίδα. Έχει πάρει ψαλίδα σίγουρα. Εντάξει. Κοροϊδεύει τον κόσμο.
0: Όταν θα έρθει η ώρα με ψαλίδι από πρόβατο. Ναι. Ο άλλος άρμεγα. Τα είχα πει για στην εκπομπή, θα σου πω εγώ τώρα.

0: Όχι, δυστυχώς Πάριος με δύο πι. Με δύο πα. Δεν μπορώ να το πω.
1: Παπάριος,
0: πες το εσύ.
1: Σιγά, τώρα. Έχουμε
0: δεν τόσο... μετράει το μέγεθος οι πατουσίτσες.
1: Α, τρόμαξα. Επιλέγεται παπάριος. Δεν μετράει το μέγεθος οι πατουσίτσες. Το σχήμα.
0: Με το 47 και 2 τρίτα λέει θα πάρω αμάξι. Όχι.
1: Όχι, όχι.
0: Όχι. Όχι.
1: Δεν πρέπει να είναι το δεύτερο δάχτυλο offside.
0: Θέλεις ευρυγόνιο φακό.
1: Δεν πρέπει το δεύτερο δάχτυλο να είναι offside. Δεν τους αρέσει το αρχαιολινικό πόδι.
0: Όντως, ναι, ναι.
1: Είναι offside, το δάχτυλο απορρίπτεται.
0: Το δικό μου είναι ίσα με το πρώτο.
1: Είναι, πάει βάρ και ναι, είναι μια χαρά. Μπράβο. Είναι πολύ ωραίο το δικό σου. Το έχω δει τυχαία. αλλά και με screenshot σε φωτογραφίες. Αλλά η αλήθεια είναι ότι τους ενοχλεί. Μαρία Παρασκευή είναι, θα χαλάρωσε λίγο. Καλοκαίρι έρχεται. Έτσι κι αλλιώς θα απολυθούμε. Η αλήθεια είναι. Ναι, με 9 μποφόρ πήγαινε να κάνεις μπάνιο. Θα μπεις μέσα στο βυθό της θάλασσας και θα βγεις στο βυθό του μπικίνι. Μπα, μεταλλίδες.
0: Αν ακούσετε. Σάββατο μεσημέρι, το λέω από τώρα. Αν ακούστε κάποια είδηση ότι σκάφος παρασύρθηκε.
1: Έλα ρε Μαρία τώρα.
0: Με δείτε.
1: Σταμάτα και η χάχα
0: σου. Εγώ θα είμαι.
1: Η χάχα σου.
0: Έλα τη Δευτέρα, μη στείλεις μήνυμα.
1: Έλα να με βρεις.
0: Κυριακή βράδυ, μη στείλεις μήνυμα. Δεν προλαβαίνω να έρθω, είμαι πολύ κουρασμένος κτλ. Έλα
1: είναι
0: τη Δευτέρα. Αν έχεις ακούσει τέτοια είδηση, έλα, θα είμαι εγώ και θα με ψάχνουν. Εντάξει, αυτό. Πάω να βρω λεοντόψαρα. Πάμε σε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
4: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
5: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
6: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
7: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
8: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
9: Ναι,
8: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
10: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
11: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.

0: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Ευχαριστούμε τον ψεύτη Μαζονάκη που τραγουδάει αυτή τη στιγμή. Μαρία, το Ρόμπι Γουίλιαμς.
1: Γιατί δεν έρχεται και ένα μήνυμα
0: τώρα. Ο μήμος του Μαζονάκη.
1: Να μας πει χάλια ήταν η συναυλία. Έλα, έλα μωρέ, μιλάει όλη την ώρα.
0: Ένα κενό που μεγαλώνει. Έλα τώρα. Φοράει περίεργα και είναι και ιδιόρυθμος. Έλα με τον ψεύτη τώρα.
1: Καλά, έχει κάνει και από το ξύνο.
0: Έλα τώρα, βλακή. Τα τελευταία. Α, πες μου, σε διακόψε.
1: Κάποιος μάγος να απελευθερώσει και τον Πελίστρι, λέει κάποιος.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχεις δίκιο.
0: Έχει γραφτεί ήδη η ιστορία Μαρία στο Παγκόσμιο Κύπελλο.
1: Ναι.
0: Πριν καν. Εντάξει, ολοκληρώνει τη φάση των ομίλων. Έχουμε το 22 η επίδοση των 172 γκολ του Μουντιάλ του 22. Έχει ήδη καταρριφθεί. Έχουμε 177 ήδη.
1: Εντάξει, έχουμε και περισσότερα παιχνίδια. Έχουμε περισσότερες ομάδες.
0: Χαίρο πολύ. Αλλά. Όταν θα βάζουν κάτω τα ρεκόρ, θα λένε ότι η μπαλάρα έχει παιχτεί και θα μετράμε μόνο αριθμούς. Έτσι βγαίνουν κάτι γατάκια πρώτη σκόρερ. Έτσι. Έλα, εντάξει τώρα. Ο Ιφαντίνο λένε ήδη αξέχαστε τον παγκόσμιο κύπελλο μας.
1: Καλά, εντάξει, ο Ιφαντίνο τι να πει.
0: Εντάξει, αυτό, να
1: έχει ακουστεί ότι την παράδοση του τροπαίου.
0: Ποιος θα την κάνει, ο Τραμπ.
1: Ναι.
0: 100%. Και θα του κάνει ταπ και θα έχουμε και αγκαλιάς του Κριστιανού.
1: Λοιπόν, αν μπορούμε να κάνουμε μια ανακοίνωση, βεβαίως μπορούμε, μια τσάντα που ξεχάστηκε χθες το βράδυ σε ταξί που άκουγε το σταθμό μας ο οδηγός.
0: Ναι.
1: Είχε μέσα το απολυτήριο του γιού μου.
0: Λοιπόν, τώρα, αν ακούει κάποιος που βρήκε μια τσάντα με απολυτήριο του παιδιού, εσύ είσαι ταξιτζής, έχεις τα απολυτήριά σου, τα πτυχία σου.
1: Μπράβο.
0: 2-10-95-79-283-4-5, επικοινώνησε εδώ. Και να έρθεις να φέρεις εδώ την τσάντα να χρεωθείς για να έρθει η κυρία με το γιο της να το πάρει.
1: Πού ξέρεις ότι είναι η κυρία? Μπορεί να είναι κύριος. Ο γιος μας. Α ναι, απολύθηκε. Όντε ρε, πότε?
0: Από το στρατό λες.
1: Πόσο χρόνο είναι ο γιος μας?
0: Πότε πήρε το απολυτήριο? Περάσαν τα χρόνια, βάλε με ένα τσίπουρο. Υπέθεσα ρε παιδί, μπορεί
1: ναι,
0: να είναι πατέρα.
1: Καλά το υπέθεσες, ναι, ναι, γιατί συνήθως ο πατέρας δεν ξέρει.
0: Να φέρεις εδώ, δεν τρέπεσαι? Να έρθεις στον πηγούνι στο RFM και να αφήσεις την τσάντα εδώ, παιχταρά μου, αν τη βρήκες, γιατί μπορεί να μπει και κάποιος πελάτης και να τη τζίμπησε.
1: Ας αφήσει, τι έβαλες ρε παιχτούρα, τι έβαλες ρε παιχτούρα, κλαπ τροπικάνα. Γιατί σήμερα δεν κάνεις τον DJ?
0: Γιατί μου κάνεις παρατήρηση.
1: Σου κάνα παρατήρηση.
0: Gaslighting αυτό.
1: Mansplaining.
0: Ακούμε Wham λοιπόν, Club Tropicana και Back to Back επιτυχής και θα επιστρέψουμε με Rick Astley και Never Gonna Give You Up για να κλείσουμε τη σημερινή υπέροχη παρέα. Πολύ αέρα σήμερα, μεγάλη προσοχή και πολλά μποφόρ. Λίγο πριν πάρει τη σκυτάλη, ο Φάιος Τσούτσικας με τον Μιχάλη Τσόχο για Back to Back μουσικό πρεσάρισμα.

0: Και ναι, ναι. Μαμά ήτανε. Με το μήνυμα, μαμά ήταν συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια, ναι.
1: Παραδείξουμε κάποια
0: από
1: πράγματα.
0: Από την Τετάρτη Δημοτικού ήταν. Τα πολιτήρια δεν ήταν από τις φυλακές. Τροπή σας.
1: Εντάξει, δεν είπα κάτι, ρε φίλε. Είναι σημαντικό για το παιδάκι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, μπορεί η μαμά να πάει να πάρει αντίγραφο από το σχολείο.
0: Ναι, καλή, ναι.
1: Οπότε δεν θα είναι κάτι.
0: Απλά είναι πώς το λένε, συναισθηματικό το.
1: Κοίτα, αν η τσάντα κάνει κανένα 40 ευρώ, είναι συναισθηματικό και για τον οδηγό.
0: Εννοείται.
1: Εντάξει, κοίτα, βάζω μέσα μπαγουρίνο, τα χωράει το τοστάκι και το θερμόσι με τον καφέ μου. Και μια χαρά, μπορώ και την έχω ανάμεσα εδώ στο λευγέ, επειδή είναι μικρούλα. Ναι. Ξέρεις τι βολική είναι, έχουν αφήσει εδώ μέσα.
0: Και τι, πώς τη λένε, τη χτενίτσα.
1: Σκέφτεσαι τώρα να είναι οδηγό ταξί με την τσάντα αυτή, να ακούει Big Wings Sport FM και να είναι άλλο πελάτη και να τον κοιτάει. Όχι, όχι, όχι, εγώ την είχα.
0: Καλημέρα σας. Αν βρήκατε μια τσάντα με 1500 ευρώ μετρητά, ενδιαφέρομαι. Δεν με νοιάζει αν βρέθηκε σε ταξί, σε κάρο, με γαϊδούρι. Είμαι ολιγαρχής, δεν με πειράζει.

0: Τη βάζει στην πλάτη, λέει ο οδηγό ταξί σίγουρα έτσι. Κρακ. Και ό,τι ωραία είναι.
1: Backpack.
0: Και ό,τι ωραία.
1: Τι εκδρομέ μα.
0: Αφήνουν εδώ πέρα. Όχι, δεν είναι μαμά, λέει κάποιο.

0: Αναρωτιέται κάποιος αν το παλικάρι που διαφημίζει το σαμπουάν λέτε να σκοράρει σήμερα για το Χάλαντ, λέει. Mm-hmm. Όπου μεταξύ μας του έχουν κάνει ένα μαλλί του Χάλαντ.
1: Εντυπωσιακό.
0: Είναι σαν την Μπιμπό όμως, ρε εσύ, Τσούβι. Δηλαδή,
1: δεν θα έβλεπα έτσι την Μπιμπό. Αν έβλεπα έτσι την Μπιμπό, δεν θα την.
0: Ναι, εντάξει, από πίσω βλέπεις ένα μαλλί που λες. Εντάξει. Δηλαδή είναι. Το έχουν κάνει λίγο κοριτσίστικο. Το παρακάνανε. Εντάξει, να φαίνεται ωραίο και με τα ξένια και αυτά. Αλλά είναι ο Χάλαντ μπροστά. Μπροστά είναι ο πίκο-πίκο, ας πούμε. Δηλαδή...
1: Γεια σου και λες μπροστά. Είδες πριν φύγουμε τι δώρο έκαναν στο Μέση οι συμπαίκτες του. Για τα 31 τα γενέθλια που έκλεισε.
0: Είχε, ναι, είναι γενέθλια.
1: Τύπωσα μια μπλούζα από Animal Print από το Δημήτρη το Χαϊδάρη. Με μια φωτογραφία με το Μέση μπροστά στην μπλούζα. Αυτό ήταν το δώρο. Φόρεσαν όλη Μαρία 6 ευρώ μπλουζάκι με στάμπα. Ο καθένας είχε μια φωτογραφία με το Μέση και ένα μήνυμα πίσω στην μπλούζα. Σε αγαπάμε,
0: ναι, βέβαια, είναι της γνωστής εταιρείας, έτσι, ναι, η μπλούζα.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Αυτή,
0: με τις τρεις γραμμές.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: ναι.
0: Αυτή μπορεί και να κάνει τώρα 180 ευρώ. Αυτό.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Okay. Πολύ πλούσια δώρα. Για τον Μέση.
0: Ήταν συναισθηματικό το δώρο, εσύ.
1: Είναι άνθρωπος ο Μέση. Είναι άνθρωπος ο Μέση, νομίζεις, που αφήνει τα συναισθήματά του ελεύθερα. Έχασε το πέναλτι και έκανε.
0: Γιατί το ευχαριστιέται. Το έχουμε πει αυτό. Περνάει πολύ καλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Δεν τον νοιάζει. Είναι ο τροπεούχος.
1: Βλακία έκανα. Τι
0: είναι ο τροπεούχος. Δεν πειράζει. Θα το βάλω στο επόμενο.
1: Μισό μέτρο άτο πέναλτι. Είμαι ο Μέση. Τι κάνεις.
0: Τίποτα. Χαμογέλαγε.
1: Θέλει τριάδα στο στοίχημα γιατί έχει ένα free bet. Θέλει τριάδα στο στοίχημα. Γκολ παίξε τη Νορβηγία με τη Γαλλία. Βλέπω να σκοράρουν και οι δύο.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Βλέπω να σκοράρουν και οι δύο. Κάτσε να του δώσουμε άλλα δύο. Βλέπω. Γιατί θέλει για παγκόσμιο κύπελο. Ωραία.
0: Κατάρ θα δώσεις.
1: Όχι, δεν θα δώσω Κατάρ.
0: Δώσε μια Κατάρ.
1: Σενεγάλη Ιράκ θα παίξω κάρτες.
0: Κάρτες δεν παίζουν πάρα
1: τώρα,
0: πολύ.
1: Τώρα επειδή υπάρχει ενδιαφέρον θα έχουμε ξυλίκι.
0: Υπάρχει πίστη.
1: Και νομίζω ότι θα έρθει over το πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία. Δεν θα ασχοληθώ με ρουγά Ισπανία. Η Ισπανία μπορεί να κάνει χίλιες πάσες και να βάλει ένα γκολ στο 70. Για να έρθει ένα 0. Δεν θέλω να ασχοληθώ.
0: Θα δώσω εγώ Ουραγουάη Ισπανία.
1: Ναι.
0: Άντε 4,5 κόρνερ.
1: Τι λες ρε Μαρία. Το 10 απόδοση.
0: Αυτό θέλω. Εκεί, αυτό βλέπω.
1: Αυτό
0: βλέπει η μάνα.
1: Εντάξει. Εγώ δίνω το over πράσινο ακροτήριο. Σαουδική Αραβία, γκολ-γκολ Νορβηγία-Γαλλία και κάρτες σε Σενεγάλη Ιράκ. Λίγο πριν φύγουμε.
0: Λίγο πριν φύγουμε, ναι. Έχουμε να πούμε πράγματα. Τα έχω κάνει κουβάρι.
1: Έλα ρε Μαρία, τι κουβάρι. Μια χαρά είναι όλα under control, γιατί τον έχεις εσύ τον έλεγχο.
0: Ορίστε.
1: Ωραία. Ένα πράγμα θα σου πω. Το WhatsApp αλλάζει και φαίνει κάτι που αφορά όλους αυτούς που είναι κάτω των 30 ετών. Το under 30, WhatsApp under 30, μας το παρουσιάζει με ένα κόσμο ειδικά σχεδιασμένο για όλους τους νέους κάτω των 30 ετών. Τι σημαίνει αυτό? Όλοι έχουν πλέον περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και περισσότερα προνόμια. Όλοι κάτω των 30 ετών, επαναλαμβάνω, θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο σε κάθε φάση της ζωής τους.
0: Και σας έχουμε από τα Lidl μια φοβερή σειρά. Έτσι, για να κάνουμε και μια αλλαγή στο τραπέζι.
1: Ξέρεις τι θέλω, φαβορίνα να ξανάρθει.
0: Όχι, έχει κεραμικά σκεύη. Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία. Εμένα είναι η ψυχούλα με αυτό, μου αρέσει πάρα πολύ. Πιάτα, πιατέλες, αυτό, μπολάκια.
1: Πλατέλες.
0: Πλατέλες, ναι. Πιατέλες σερβιρίσματος. Γενικά είναι ωραίο αυτό. Και αν διαλέξεις από δύο και παραπάνω, over 2,5 δηλαδή, κερδίζεις 20% έκπτωση στην ολική αγορά σου. Τα Lidl. Αμέ.
1: Τα πάμε όλα.
0: Αυτή είναι η απόδοση. Ναι.
1: Τα λέμε τη Δευτέρα.
0: Γεια σας.
1: Άντε, καλημέρα. Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 10.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
13: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στεφάν Ντεφράι στον Παναθηναϊκό, ενώ σύντομα ξεκαθαρίζει του Γκένσεν. Σε προχωρημένο στάδιο η υπόθεση του Ράστοντερ, αλλά εξετάζονται και άλλες περιπτώσεις από το τριφύλι που συνεχίζει και την αναζήτηση για αριστερό μπακ και στόπερ. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς, καθώς υπάρχει οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζουέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μία ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 με τους Ερυθρόλευκους. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ έθεσε ως στόχο ο Μουσταφα Φαλ στις πρώτες δηλώσεις ως παίκτης του Τριφυλιού. «Ήθελα να βρίσκομαι σε μια ανταγωνιστική ομάδα. Μεγάλο ρόλο στην αποφασή μου έπαιξε η παρουσία του Ζίλκο Μπράντοβιτς», πρόσθεσε ο 34χρονος Γάλλος σέντερ. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται για την περίπτωσή του. Συνεχίζεται η αναζήτηση για τον Χαφ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία η Λιούμπισιτς και η Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Στη λίστα του ΠΑΟΚ ο 30χρονος φόρτης Μποκα Τζούνιορς Μιγγέλ Μερεντιέλ, όπως αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή, εξετάζει

Αυστραλία, Σουηδία, Ιαπωνία, Κτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ είναι οι ομάδες που ακολούθησαν Γερμανία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου μετά την ολοκλήρωση των ομίλων 4, 5 και 6. Τα νέα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Βοσνία, Ερζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφαντοστού 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του double τη σεζόν 2023-24. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.

0: Έφριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 31 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο του Τουρνικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: κάτι έχει γίνει λάθος εδώ με τις μισολογικές καταστάσεις στο Beyond FM.
1: Και έχει.
0: Ρε φίλε, μπαίνω μέσα στο στούντιο και μιλάνε τώρα ένα συνεργάτη μου.
1: Ναι.
0: Έναν άλλο συνεργάτη μου.
1: Ναι.
0: Εδώ οπωσδήποτε να πάει στη Χαβάη.
1: Ναι.
0: Κάτσε να το κοιτάξουμε αυτό. Όπα,
1: Να
0: το κοιτάξουμε αυτό.
1: Μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση με τον Στέλιο Λαμπάκο που φεύγει για διακοπές στην Άξο.
0: Α.
1: Και του

0: Α, στη Χαβάη της Νάξος.
1: Μπράβο.
0: Νάξου.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: okay. Ναι. Και να φάει και στους φίλους μου που έχουν την καντίνα από πάνω από τη Χαβάη.
0: Ναι.
1: Και να πιει εκεί
0: και πώς λέγεται η καντίνα.
1: Τα κοκτέιλ του.
0: Τροπικάνα θα λέγεται.
1: Δεν θυμάμαι πώς λέγεται. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται.
0: Εγώ γιατί δεν πάω. Εγώ γιατί δεν πάω, Τσοχό.
1: Πήγα και εσύ. Ναι.
0: Πότε, ρε.
1: Εδώ που το θες.
0: Τι γίνεται.
1: Καλημέρα σας. Μου, αυτό γίνεται.
0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Μη Winsport FM 94,6. Λίγο μετά τις 10 αρχίζουμε το πρεσάρισμα εδώ. Με Νιάχο Γιαζούπουλο, πάντα προβλεπέ. Και εντυμένο στα εθνικά χρώματα, στην τεχνική και μουσική επιμέλεια. Σωτήρης Ταμπάκος, σε αγωνιστική διάθεση στην οργάνωση παραγωγής εκπομπής. Το μπορντό αγόρι, μα το πείσουμε. Μπορντό, όχι. Γκρενά αγόρι, τι είναι αυτό. Τέλος πάντων, ένα χρώμα που υπόσχεται πολλά. Συγκινήσεις, πάθη, ανατροπές. Υπόσχεται αυτό το χρώμα. Έχουμε παγκόσμιο κύπελο, έχουμε μεταγραφές, έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Κλείνει ο Ολυμπιακός παίχτες.
1: Άσε με τώρα, μην το θυμίσει το παγκόσμιο κύπελο.
0: Γιατί ρε φίλε, κέρδισες χθες.
1: Κάτσε ρε, δηλαδή κάναμε, είμαστε από τους ελάχιστους, πόσοι θα είναι, τρεις, ναι. Τέσσερις, πόσοι θα είναι. Αυτοί που θα έχουν κάνει 3-3,
0: να και.
1: Εμείς δεν κάναμε. 2,5-3 τέλος πάντων.
0: 7 πόντους πήρες.
1: Ναι, βγήκαμε πρώτοι και στους 32 παίζουμε με το Μαρόκο.
0: Αυτό ήταν αναμενόμενο.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Όλοι μου τζαπάνω μα σε κάθε
0: φορά. Αν πήρε δεύτερο, θα παίζει με τη Βραζιλία.
1: Καλύτερα.
0: Καλύτερα.
1: Βέβαια.
0: Κάτσε, ρε Μιχαλή, τι καλύτερα.
1: Δηλαδή,
0: καλύτερα.
1: Εσύ είδε το Βραζιλία-Μαρόκο και είπε, άμα είναι να διαλέξω, να διαλέξω του.
0: Όχι, είδα όμω και το Μαρόκο IT ναι. Και παραλίγο η Πιερό να του κάνουν μια πλάκα.
1: Ναι, εντάξει, μωρέ τώρα.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα.
1: Χαλαρή, είχαν περάσει.
0: Εντάξει, μωρέ τώρα. Εντάξει, Ολλανδία σε ρε φίλε, τι θε να κάνει δηλαδή. Μια χαρά. Πήρε 7 ποντάκια, χάρηκε, έβαλε ο χακ που έκανα κολυφθέ.
1: Εντάξει, δεν είχα δει καθόλου τα σταυρώματα. Γιατί λέω τώρα μόνο αυτού που 48 ομάδε, 8 τρίτε, τι σταυρώματα να δει. Άσε να περάσουν πρώτα και μετά να καταλάβει.
0: Τώρα που το λες φίλε, να σου πω κάτι. Είναι αυτό που συζητάγαμε στην αρχή τη διοργάνωση. Ότι θα φτιαχτεί ένα μονοπάτι το οποίο μπορεί κάποιο να το στείλει στο Θεό.
1: Ναι, ρε,
0: και
1: δηλαδή,
0: θα φτιαχτούν και άλλα μονοπάτια που θα είναι Παναγία βοήθα.
1: Και η Ολλανδία Μαρόκο 32. Ρε.
0: Ναι.
1: Και ωραίο, το άλλο είναι.
0: Ωραίο μάτσι όμω.
1: Ναι, ρε, και το άλλο είναι Καναδά Νότια Αφρική.
0: Καταλαβέ.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Καταλαβαίνω.

0: Να δώσουμε τα δώρα μας, ρε φίλε, και σήμερα.
1: Να δώσουμε τα δώρα.
0: Να γουστάρει ο κόσμος. Λοιπόν, ναι. Θες να δώσουμε ό,τι δώσαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Να δώσουμε ό,τι δώσαμε και χθες.
1: Ναι.
0: Θα δώσουμε λοιπόν μπάλες από Liga Sport.
1: Ναι.
0: Μπάλες κανονικές. Μπάλες δηλαδή που εντάξει, θα σας κάνουν να ξεχωρίζετε όταν τις εμφανίσετε για να παίξετε με τα παιδιά σας ή με τους φίλους σας. Αν αντέχετε να παίξετε με τους φίλους σας στην ηλικία που είστε. Μ' ακούτε έτσι. Λοιπόν, έχουμε μία μπάλα ποδοσφαίρου. Έξτρα πρίμα γκουντ. Μιλάμε τώρα μπάλα ποδοσφαίρου για χτυπήματα τρομερά. Μία μπάλα μπάσκετ δερμάτινη open court, τρομερή. Πάρα πολύ ωραία. Την έχω πια στα χέρια μου και επειδή ξέρω από μπάσκετ. Είναι μια τρομερή μπάλα. Δεν το συζητάμε τώρα, μια τρομερή μπάλα. Λοιπόν, μία μπάλα βολέι, η οποία και αυτή είναι κανονικά για κανονικό βολέι. Δηλαδή είναι για βολέι να πάτε να παίξετε μέσα σε ένα κλειστό. Αλλά μπορείτε κάλλιστα να την κουβαλήσετε και στην παραλία σας. Και να πάμε να παίξετε με τους φίλους σας, να επιδοθείτε σε διάφορες γυμναστικές επιδείξεις. Λίγκα Σπορτ φτιάχνει τρομερές μπάλες. Και μία μπάλα handball που, okay, θα μου πεις τώρα να πάω παίξω handball. Okay, μπορεί κάποιος να θέλει να παίξει handball, αλλά μπορεί ας πούμε να την κουβαλήσει και να παίξει ακόμα και με τα πόδια με αυτή την μπάλα αυτή στην παραλία. Τέσσερις μπάλες λοιπόν και σήμερα. Προσφορά της Λίγκα Σπορτ που έχει βάλει τρομερή πλάτη σε αυτά τα γενέθλια του σταθμού, στα 30 χρόνια BWin Sport FM. Πάμε να δώσουμε τρεις μπλουζάρες από Animal Print. Τις μπλούζες, τις στάμπες του Μουντιάλ. Μιλάμε τώρα, ο Μίτσος φτιάχνει κάθε μέρα και διάφορες καινούργιες, πώς να το πω έτσι, δημιουργίες. Οπότε λοιπόν τι κάνετε, γράφετε μήνυμα, στέλνετε μπλούζα εδώ στο μηνυματάκι που στέλνετε και αν κερδίσετε διαλέγετε στάμπα από τις 200 που έχει φτιάξει πλέον ο Δημήτρης, διαλέγετε μέγεθος και παραλαμβάνετε. Αν είστε ακροατής του Μπιούνις Πορεφέμ και δεν κερδίσετε, θα δίνουμε μέχρι τέλος του Μουντιάλ βέβαια. Έτσι μπορεί να κερδίσετε σε κάποια άλλη εκπομπή. Αλλά αν είστε ας πούμε ακροατής και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι στο Μίτσο και σας κάνει μια πολύ ωραία ειδική τιμή. Και έχουμε και τα 5 βιβλία μας. 3 βιβλία της MVP Publication. Τα αγαπημένα αναγνώσματα του Τζόναθαν Βίλσον. Οι Άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα. Βιβλίο για την Εθνική Αργεντινή. Και η ιστορία του Μουντιάλ. Γραμμένη όπως δεν έχει γραφτεί ποτέ. 2 εξαιρετικά αναγνώσματα. Και φυσικά η ιστορία των τριών γιονταριών. Γραμμένη από τον κύριο Hayward. Για την ομάδα της Εθνικής Ομάδας της Εθνικής Αγγλίας. Και επίσης 2 βιβλία και σήμερα Goal από τις εκδόσεις 8, το απόλυτα εικονογραφημένο βιβλίο το οποίο εξηγεί όλα όσα δεν ξέρετε ή δεν έχετε μπει στον κόπο να μάθετε για το ποδόσφαιρο και το άθλημα που λατρεύετε. 12 δωράκια και σήμερα σας περιμένουν στο φινέλα της εκπομπής. Την κλήρωση θα την κάνει ο Ταμπάκος, διότι εμείς θα την πετάξουμε τη φανέλα και θα φύγουμε 11.30 ώρα.

0: Τώρα σκέφτομαι ρε φίλε την πινακολάδα. Έτσι να μου έχετε αποσυγχρονίσει. Να είναι σουρμό.
1: Ναι,
0: να είναι
1: χαβάει που έστειλα.
0: Να είναι σουρμό.
1: Χαβάει που έστειλα το.
0: Να βρέχει τα πόδια
1: το Σωτήρι.
0: Το κύμα.
1: Ανεβαίνει λίγο απάνω στην καντίνα, θα παίρνει τρία κοκτέιλ, θα ξανακατεβαίνει.
0: Καταλαβες.
1: Θα βλέπει το γαλάζιο.
0: Να βρέχει τα πόδια το ναι. Κύμα. Έτσι. Να είσαι αραχτός με αυτή την πουκαμισέρα που φοράς εσύ τη λινή. Ανοιχτή πουκαμίσα εκεί με τα, πώς το λένε, με τα κοκτέιλ σου. Άρχοντας γίγαντας.
1: Ναι.
0: Έτσι, να μην βγαίνει σήμα. Βασικό,
1: ναι, ναι.
0: Το κινητό,
1: ναι.
0: Να πιάνει σήμα.
1: Εκεί στη Χαβάη δεν πιάνει καλά.
0: Μπράβο.
1: Δεν σε βρίσκουν για το Σωτήρι.
0: Μπράβο, άρα εκεί πρέπει να πάμε. Και να ακούσω αυτή τη μουσική.
1: Ναι. Σε ρωτήσω κάτι.
0: Καλά ρε.
1: Πιστεύεις ότι κάπως έτσι είναι και τις τελευταίες μέρες ο Γιάννης Αλαφούζος? Δηλαδή κάθεται έτσι και λέει Κριστέφανε βάλε και ένα center for. Κριστέφανε βάλε και ένα ακόμα stopper.
0: Αυτή την εποχή είναι σε πάρα πολύ μεγάλη εγρήγορση. Και όχι μόνο για το ποδόσφαιρο. Έτσι. Είναι, δεν ξέρω πώς να το πω. Είναι, έχει πέσει πάρα πολύ δουλειά πάντως. Και αυτός φαντάζομαι όταν θα χαλαρώνει θα λέει πω ρε παιδιά να ανέβω κάπου ας πούμε να πάω σε ένα νησί να μην με βλέπει κανείς. Αλλά δεν γίνεται. Τώρα έχουμε δουλειά. Πρέπει να πάρουμε παίχτες.
1: Ναι.
0: Γιατί συγγνώμη τώρα, έχουμε καμιά εξέλιξη και την έχω χάσει.
1: Κλείνει
0: για το Ράστοντερ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει φύγει ποτέ από το προσκήνιο συγκεκριμένο.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είχε καταλαγιάσει. Τις προηγούμενες μέρες
0: ναι.
1: Για 10 μέρες δεν ακούγαμε τίποτα. Ακούγαμε εκεί τα δεξιά μπακ, τα αριστερά μπακ, τα ναι. Στόπερ, τα αυτά, τα εκείνα, τα άλλα.
0: Δεν θέλω να το ματιάσω.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να το ματιάσω.
1: Εδώ λέει ένας φίλος, λέει πέρσι λέγαμε παρακαλάγαμε να πάρεις άδεια να κάνουμε καμία μεταγραφή. Φέτος μην πάρεις στενά. Κάτσε, σαρώνουμε.
0: Γιατί δεν είμαι εγώ η αλλαγή, ρε φίλε. Αυτό σου λέω, δεν θέλω να το ματιάσω. Αλλά από την ώρα που έχει βγει μπροστά ο Στεφάνος Κοτσόλης,
1: ναι.
0: Εμένα μου έχει δημιουργηθεί μια σιγουριά.
1: Δεν το βαστιχιά τον Κριστέφανε.
0: Έχει λοκάρει.
1: Μπορεί να ταιριάζει με την ταινία.
0: Ναι, ναι, ναι. Έχει λοκάρει ο Κριστέφανος, λοιπόν. Θα γίνει, ρε φίλε. Καταλαβες. Οπότε λοιπόν δεν έχω τέτοιου είδους αγωνίες. Γι' αυτό λοιπόν. Εντάξει, εδώ θα είμαστε και θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα να σας πω. Η εβδομάδα ολοκληρώνεται έχοντας πάντα στη συντροφιά μας την BWIN. Στην BWIN μπορείς να βρεις αναμετρήσεις του παγκοσμίου κυπέλου και με 0% γκανιώτα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: BWIN Sport FM 94,6.
4: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η BWIN φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
7: Μηντέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Μηντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
9: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
10: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
11: Και τώρα ακμή.
10: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
13: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Τσουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12:09 στο Telecom Center Athens.
15: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
16: bwin Sport FM 94,6.

0: Τι άλλο έχει βγει, φίλε, σε διασταύρωση, τώρα σε κοιτά αυτά. Είδε μόνο τη Ολλανδία με το Μαρόκο.
1: Όχι, ρε.
0: Για πε, έχει βγει κάτι άλλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, έχει βγει η Ιαπωνία-Βραζιλία.
0: Μπελά. Μπελά.
1: Έχει βγει η Παβοσνία.
0: Εντάξει.
1: Και έχει βγει και.
0: Είπα. Πάνω στου 16 είπα.
1: Ναι, και Καναδάς.
0: Καναδάς Νότια Αφρική. Εντάξει. Καναδάς Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: Η Γερμανία με ποιο πέφτει. Πέφτει με τον τρίτο του πρώτου. Α, πέφτει με τρίτο η Γερμανία. Παρά την ήττα της,
1: Ναι, πρώτη βγήκε.
0: Ναι. Οι ακτήλε φαντοστού πέρασαν κι αυτοί. Πρώτη φορά.
1: Η Γερμανία παίζει με τρίτο σίγουρα. Τώρα θα είναι ο τρίτο του τρίτου, ο τρίτο του τέταρτου, ο τρίτο του.
0: Οι Γερμανοί λες.
1: Ναι.
0: Ναι, ναι, παίζουν με τρίτο, ναι.
1: Ναι.
0: Η Αργεντινή έχει ξεκαθαρίσει.
1: Η Αργεντινή.
0: Παίζει με το δεύτερο του 8ου ομίλου.
1: Ναι, ρε, που μπορεί να δεσόλια, αλλά μπορεί να γίνει. Όχι, ρε. Να γίνει.
0: Ισπανία.
1: Ισπανία, ναι.
0: Σήμερα το Ουρουγουάη Ισπανία,
1: Ναι, ναι. Βέβαια, εντάξει, για να γίνει αυτό πρέπει να κερδίσει η Ουρουγουάη την Ισπανία σήμερα.
0: Τρεις ώρα είναι αυτό.
1: Ναι, αλλά αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει την Ισπανία σήμερα.
0: Ωραία. Θες να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Η Ουρουγουάη αποκλείστηκε.
0: Θες να κάνουμε αυτό. Θες να κάνουμε αυτό σήμερα.
1: Τι να κάνουμε αυτό.
0: Θες να έρθεις 10 ώρα σπίτι.
1: Ναι.
0: Να κάνουμε, να παραγγείλουμε ό,τι πρέπει να παραγγείλουμε.
1: Ναι.
0: Να κάτσουμε για να κάνουμε ολονυχτή ποδοσφαιρική.
1: Μέχρι τις 5.
0: Ναι. Θα δούμε Ισπανία, Ουρουγουάη, ρε φίλε.
1: Θέλω να μην κοιμήσει σπίτι σου.
0: Δεν τρέχει τίποτα. Όπου βρει κοιμάσαι.
1: Δηλαδή το. Είναι 10-12 το. Όχι. Ναι, ναι, καλά. 10-12 το Γαλλία-Νορβηγία.
0: Ναι, μετά τι έχει, 2 ώρα δεν έχει μάτς.
1: Όχι, ρε.
0: Μία ώρα δεν έχει μάτς.
1: Όχι, μετά έχει 12-3 κενό.
0: 12-3 κενό.
1: Μια ώρα κουβέντα, 2 ώρες ύπνο.
0: 2,5. Όχι, 3-5 ώρες ύπνο.
1: Στην καραπεδάρα.
0: 3-5 ώρες ύπνο. Σου βάλω την ρεκοντοσιονάρα. Έτσι. Και θα είμαστε γίγαντες. Έλα να δούμε και το Ισπανία-Ρουγουάη.
1: Και θα σκουντίξει τις 3,
0: Ναι. Θα σκουντίξω, θα δούμε τώρα. Μπορείτε το πρωί να σηκωθούμε και να το διαβάσουμε στο site του BU της Sport FM. Ωραία, ορίστε, ρε. Και 6 ώρα για να σβήσουμε, έχει Αίγυπτος Ιράν. Ωραία, ρε. Και να σου πω και κάτι.
1: Δεν είναι σβήσιμο, προσάλαμα είναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Θα βάλουμε ένα κινητό να γράφει αντιδράσεις. Σε time lapse μετά θα παρουσιάσουμε το βίντεο. Ροχαλιτά.
1: Αν το σηκώσουμε στο YouTube, θα αρρώσει.
0: Πάντως, εγώ θα προσπαθήσω σήμερα να δω Ουρουγουάη-Ισπανία. Είναι 3 η ώρα. 3 η ώρα δεν είναι.
1: Κοίτα, μέψεις.
0: Ναι, είναι.
1: Γιατί ο μόνος τρόπος να το δω είναι να με.
0: Ναι, με άνθρωπο κάποιον να το κρατάει ξύπνιο, ρε παιδί μου.
1: Ναι, γιατί.
0: Βέβαια, θα συμπλακώσω και στα ρούμια, Και πώς θα δούμε μπαλάγιος.
1: Ναι. Αυτός είναι. Άμα με πλακώσει, δύσκολα θα κοιμηθώ μετά. Δεν είναι τελειώνει 12, αρχίζει μία το άλλο. Μένει στην Τσίτα.
0: Ναι.
1: 12 με 3 είναι πολλές ώρες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Θα σε βάλω να δεις επανάληψη στο Παραγουάι.
1: Αυτό το 0-0.
0: Το 0-0, ρε. Αυτό το.
1: Δεν έχω εικόνα, αλλά μου μοιάζει πολύ μπισκότο.
0: Αφού ο Καρπετόπουλος από χθες το πρωί έλεγε: παιδιά, έχει το πρώτο μπισκότο σήμερα, να ξέρετε. Περνάνε με χίκι 2 και το φέρανε 0-0. Μια χαρά. Αλλά εντάξει, μια διοργάνωση που δεν έχει καμία. Πώς να το πω τώρα, ρε παιδί μου, δεν έχει κανένα πρόβλημα, ας πούμε, και ο κύριος Παντίνο μας λέει ότι τα hydration break είναι γιατί τα χρειάζεται ο ποδοσφαιριστής και όχι για να βάζουμε 3 λεπτά διαφημίσεις μέσα στο ποδοσφαιρικό μάτς. Εντάξει, θα συμβεί και κάτι, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Και ένα, ας πούμε, μια παρατυπία.
1: Η Γερμανία λέει, λένε ότι ο πιθανότερος αντίπαλος είναι η Παραγουάη. Πιθανόν. Πρέπει
0: ναι.
1: Είναι.
0: Ναι.
1: Τσόχο που έχει τσάμπα, είπαμε. Ναι, φίλε μου, το σκέφτηκα. Για το σκέφτηκα. Γιατί είπε τη μαγική φράση, θα παραγγείλουμε και αυτά πρέπει να παραγγείλουμε.
0: Εννοείται, ρε. Σε βάλω και στη γωνία του καναπέ που, που είναι ανάκλητο, ρε. Που απλώνει τα πόδια σου, ρε, και να παίρνει την τηλεόραση.
1: Ναι, άρχισε να μα πει κάτι με αυτό το τραγούδι που διάλεξε τώρα.

0: Πείτε για την ομαδάρα μου του Εκουαδόρ. Λέει πανηγύρισα σαν τρελό. Η κοπέλα μου είναι από το Εκουαδόρ.
1: Οπα. Μερακλής.
0: Μπράβο σου. Εγώ γι' αυτό θα πανηγύριζα. Να σου πω την αλήθεια. Λοιπόν. Μια χαρά. Το Εκουαδόρ εχθές.
2: Πολύ
0: φίλε, να σου πω κάτι, να σε ρωτήσω κάτι.
2: Πολύ ωραία και πολύ
0: ωραία. Έχουμε βάρ, κύριε Τσόχο, έχουμε βάρ.
2: Ναι.
0: Έχουμε βάρ.
2: Ας εμείς συζητήσουμε τώρα για την κυρία, γιατί θα ακουστεί σεξιστικό. Αλλά τώρα...
0: Όχι, έχουμε βάρ.
2: Έχουμε.
0: Έχουμε βάρ. Αυτό το γκολ γιατί μέτρησε.
2: Δεν ξέρω. Τι ήθελα να πω τώρα. Και ήταν και πολύ ωραία η νίκη, ήταν και πάρα πολύ ωραίες εικόνες με το που έλξε το μάτς. Από τις κερκίδες, από τους πάγκους, από τους παίχτες, από τον προπονητή που ανέβηκε πάνω και αγκάλιαζε. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ συναισθηματικό, πολύ ανθρώπινο, πολύ έντονο. Ωραίο, ωραίο.
0: Έχεις επίθεση αγάπης από Σπύρος Ιαμπλή.
2: Ναι.
0: Κάνε μας τη χάρη, ρε.
2: Ναι.
0: Καλημέρες, βέβαια, λέει. Πάντα.
2: Ναι,
0: γιατί,
2: πάντα.
0: Εντάξει,
2: ναι.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε
2: γενικοί. Πρώτα λέει μια καλημέρα και μετά έρχεται ναι. Τα πινελίκια.
0: Κάνε μας τη χάρη, ρε.
2: Ναι.
0: Στους 16 έχει Γερμανία, Αργεντινή, λέει.
2: Ναι.
0: Και ο άλλος κλαίγεται με το για το Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Κατάλαβες. Εντάξει, φίλε. Βλέπω να το κάνουμε πάρτι. Σκάει ο Απολωνάκος, λέει. Θα έρθω και εγώ, λέει, να το κάνουμε. Κατάλαβα. Οπότε 12 με 3 που έχουμε λαϊκή βραδιά. Καταλαβες. 12 με 3 που έχουμε λαϊκή βραδιά. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό μήνυμα. Εγώ να σας πω το εξής. Να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και να γυρίσουμε για το δεύτερο ημίωρο. Να σας πω ότι από τη σέντρα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα η Wolt είναι μέσα στο παιχνίδι. Παράγγειλε ό,τι χρειάζεσαι με τα Summer of Football Deals με εκτός έως 30%. Ένα είναι προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές ισχύουν ως 19 Ιουλίου.

0: 94,6.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
2: Φωτογράφηση.
1: Γιατί?
2: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
1: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
5: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
5: τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
7: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
8: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
9: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
1: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
2: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
1: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Bwin Sport FM 94,6.

0: Τώρα ηλικία είναι, ρε Μιχάλη, είναι ας πούμε τόσο όντως ποιοτική η παραγωγή αυτής της μουσικής που την κάνει, σε κάνει να τη λατρεύεις ας πούμε όσες φορές την ακούς? Είναι μήπως επειδή μεγάλωνουμε και μας άρεσε αυτά τα τραγούδια?
1: Όχι, εξαρτάται και την ώρα. Δηλαδή αυτό μπορεί να το ακούσεις κάποια ώρα και να πεις άλλαξε το.
0: Εγώ ποτέ.
1: Εντάξει.
0: Ποτέ.
1: Ναι.

0: Ο άλλος λέει δεν είχε δουλειά. Ο άλλος μας είπε ότι είχε δουλειά, Λιβανός.
1: Ναι.
0: Τώρα που τον πήραμε και τον ενοχλήσαμε.
1: Ναι.
0: Για να μας πει τα βέρνες στην Άξο. Τώρα λέει σας ακούω. Πριν ακούγε ρασπόρ μάλλον. Πάνω ότι είναι κουμπάρος μου. Λοιπόν, η Παντελή Διαμαντόπουλο θα ψάχνει να ακούσει κάπου.
1: Ναι.
0: Έτσι, περίμενε, όχι ακόμα.
1: Ναι.
0: Θα σου πω εγώ.

0: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό σιγά σιγά. Αυτά είναι. Λοιπόν, να δούμε τι γίνεται εκεί. Με Ράστοντερ τώρα το θέμα. Παρασκευή σήμερα, κάτι μου λέει Ντεφράι. Κάτι μου λέει Ντεφράι σήμερα. Πάμε να μας τα πει Διονύσης όμως, ο οποίος παρακολουθεί και τις προπονήσεις εκεί του Νίστρουπ, να μας πει πώς κυλάει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Τι κάνετε, κύριε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε.
2: Καλά, καλά. Μπορώ,
1: πώς
2: μπορώ.
1: Είστε. Καλά είμαστε. Τώρα ετοιμαζόμαστε να πάμε για προπόνηση.
0: Μπράβο.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε τα μεταγραφικά.
0: Βεβαίως.
2: Να γιατί είναι και μπόλικα.
1: Ναι, μπόλικα, βέβαια. Σας πρόλαβα και με το κάτι με τον Ντεφράι, άκουγα που έλεγες.
0: Παρασκευή λέω κάτι μου λέει Ντεφράι. Λέω, είπα, έτσι είπα. Τώρα δεν να σου πω.
1: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που προκύπτει είναι ότι καλά προβάλλουν. Είναι, ο Παναθηναϊκός προχωράει πριν του Ντεφράι, το οποίο είναι τυπικό. Θα είναι σήμερα, θα είναι αύριο, μπορεί να είναι και σήμερα. Ο Παναθηναϊκός προχωράει για το θέμα του Ράστοντερ. Είναι μια ανάσα ο παίκτης. Υπάρχει μια συμφωνία που θα ολοκληρωθεί με την Ντουν. Και ο Έλμι Ράστοντερ, που εξ αρχής ήταν ένας ποδοσφαιριστής που είχε κυκλώσει ο Παναθηναϊκός, τον είχε στην κορυφή της λίστας. Υπήρχε και άλλη μια περίπτωση για τη θέση του επιθετικού. Προχωράει και αυτή την περίπτωση. Οπότε είναι πολύ πιθανό το επόμενο μέσα στο Σαββατοκύριακο να έχουμε δύο μεταγράφεις ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή και του Ράστοντερ και του Ντεφράι. Του Ντεφράι είναι τυπικό. Απομένουν μόνο κάποια τελευταία χαρτιά για να υπογράψει και να έρθει να σωματωθεί. Και προχωράει για το θέμα του Ράστοντερ. Θυμίζω ο Ράστοντερ 24 ετών. Έχει κάνει μια πάρα πολύ καλή σεζόν στην Ελβετία με την Τούν. 15 γκολ, 6 ασίστ σε 37 παιχνίδια. Έβλεπα τα στατιστικά του χθες το βράδυ, που έτσι τον παρακολουθώ λίγο παραπάνω. Από τα 15 γκολ τα 14 τα έχει βάλει μέσα από την περιοχή. Πράγμα που δείχνει και το τι τύπου παίκτης είναι.
0: Ναι.
1: Ένας παίκτης με ύψος, αν δεν κάνω λάθος, είναι 91.
0: 91, 24 χρονών.
1: Ναι, 67 συμμετοχή συνολικά με την Doom, 20 γκολ. Έχει άλλα 13 γκολ με τη Βαντούς. Είναι 9 φορές διεθνής. Ένας ποδοσφαιριστής που τον είχε ο Παναθηναϊκός εξ αρχής, να λέω, στις πρώτες θέσεις της λίστας και πάει να τον κάνει το δικό του. Οπότε είναι πολύ πιθανό μέσα στο επόμενο...
2: Πόσο πληρώνει στην Ντουν, χοντρικά?
1: Κοιτάξτε, από την Ελβετία αυτό που...
2: Ναι.
1: Από την Ελβετία αυτό μαθαίναμε είναι ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια.
2: Mm.
1: Για να ολοκληρωθεί το...
2: Ναι.
1: Να ολοκληρωθεί το deal. Κάπου εκεί θα πάει. Και μάνι-μάνι με αυτές τις κινήσεις που έρχονται θα φτάσει πολύ γρήγορα Παναθηναϊκός στις 5. 5 μεταγραφές. Έχει κάνει 3. Θα πάμε για άλλες 2 και έχουμε σήμερα, δεν έχει φύγει ο Ιούνιος, σήμερα έχει 26.
2: Ναι.
1: Δηλαδή αν ολοκληρωθούν αυτές τις κινήσεις και τυπικά μέσα στο Σαββατοκύριακο, 5 μεταγραφές μέσα στον Ιούνιο, δεν θυμάμαι τα τελευταία χρόνια, ειλικρινά σας μιλάω. Δεν ξέρω πόσο πίσω πρέπει να γυρίσουμε. Είναι ένας αριθμός που δεν ξέρω πόσο περίμενε.
0: Θυμάμαι, επειδή γίνεται και ο σχετικός χαβαλές εδώ στο ραδιόφωνο, ότι πάντα ναι. Ας πούμε οι μεταγραφές ξεκινάγανε τον Παναθηναϊκό όταν έφευγαω με άδεια. Εγώ παραδοσιακά φεύγω 10-12 Ιουλίου με άδεια. Οπότε λοιπόν ναι. Και εγώ λέω ότι είναι πολύ νωρίς.
1: Θυμάμαι κάποτε, πάνε πολλά χρόνια πίσω, που είχε ξεκινήσει δυναμικά ο Παναθηναϊκός, σας πάω πολύ πίσω τώρα. Όταν είχε πάρει Βλάοβιτς Άριτς πολύ νωρίς και λέγαμε πω ξεκινάει ο Παναθηναϊκός πολύ νωρίς. Και γινόταν, ας πούμε, η καζούρα τότε, θυμάμαι, και σε παρασκηνιακές στήλες, το ότι να ο Παναθηναϊκός ξεκινάει νωρίς, οι άλλοι τι κάνουν κτλ. Με στραματσόνι δεν θυμάμαι αν είχε ξεκινήσει τόσο...
0: Εντάξει, με στραματσόνι έπαιρνε επίθεση όλο το καλοκαίρι.
1: Ναι, πιο μετά άρχισε να παίρνει. Σε κάθε περίπτωση, αυτά είναι τα δεδομένα τα τωρινά, και για τον Ράστοντερ και για τον Ντεφράι, οπότε αν προχωρήσουν αυτά, πού θα προχωρήσουν, μόλις ολοκληρωθούν, θα έχει πάρει ο Παναθηναϊκός μέσα στον Ιούνιο δεξί μπακ, αμυντικό χαφ, τερματοφύλακα, επιθετικό στόπερ.
0: Mm-hmm.
1: Και θα μένει ένα οχτάρι, ένα αριστερό μπακ, ένας ακόμη στόπερ και βλέπουμε. Είχαμε πει εξ αρχής ότι το πλάνο, σύμφωνα με τα όσα προέκυψαν από το ρεπορτάζ, ήταν 8 με 10 μεταγραφές. 5 τώρα με αυτές τις 2 που έρχονται και άλλες 3 που σας είπα, πάμε στους 8.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Το και βλέπουμε πάει στο αν θα πάρει έναν εξτρέμ, αν θα πάρει κάτι άλλο στην πορεία. Ο βασικός σχεδιασμός πάντως αυτός ήταν.
0: Ναι.
1: Εξ αρχής.
0: Διονύση, στην επίθεση, ποιος είναι, ποιο είναι το, πώς να το πω τώρα, το puzzle.
2: Σε έλεγα ότι πάντα στο roster του έχει και ένα center for target man ψηλό.
0: Για μέσα στην περιοχή.
2: Να, αυτό είναι ο
1: Ράστοντερ.
2: Για πες. Ναι.
1: Όχι, πες Μιχάλη, πες.
0: Είναι ο target man, target man είναι και ο Dessers.
2: Σωστά. Στα δικά μου μάτια λοιπόν αυτός εδώ έρχεται και γιατί είναι μικρός και εξελίξιμος και με μεταπολιτική αξία.
0: Και κάνει τον μπάμα, ας πούμε, φέτος το καλοκαίρι.
2: Ναι, και γιατί ο Dessers.
1: Φέτος το καλοκαίρι.
2: Θα αργήσει λίγο.
1: Ναι.
2: Ναι, φέτος το καλοκαίρι έλεγες.
1: Φέτος το καλοκαίρι με τον μπάμ που είπε ο Βάιος για το συγκεκριμένο, τον ήθελαν αρκετές ομάδες. Τον ήθελε το Αμβούργο. Γενικώς ήταν παίκτης ο οποίος είχε προσελκύσει τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, γιατί είχε, σου λένε, σε καλή ηλικία, έχει κάνει μια πολύ καλή χρονιά. Μάλιστα το Αμβούργο κάποια στιγμή, σήμερα με δημοσίευματα, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσο διάστημα, ήταν το φαβορί για να τον αποκτήσει. Τον ήθελε η Gladbach. Είχε ακουστεί στη Γαλλία για τη Λιόν. Δηλαδή προσέλκυσε τον ενδιαφέρον αρκετών ομάδων, η αλήθεια είναι αυτή. Λόγω αυτού που είπε και ο Βάιος, που είπατε και εσείς ότι, που είπε και ο Μιχάλης του Γραφισσαλτζή, γιατί χάθηκα, ότι είναι νεαρός, έχει κάνει τον μπαμ το καλοκαίρι, οπότε λογικό να προσελκύει τα βλέμματα. Τώρα για τον επιθετικό, η ερώτηση ποια είναι, ποιος θα είναι ο βασικός, ας
0: πούμε. Όχι, ρε παιδί μου, ποιο είναι το πάζλ που συντίθεται εκεί, δηλαδή.
2: Νομίζω αύριο μεθαύριο θα μάθουμε για τον Τέσσερις. Εννοώ πότε επιστρέφει ή πότε τέλος πάντων αναμένεται να επιστρέψει. Κάτι αποτελέσματα δεν περιμένουν.
1: Θα μάθουμε ακριβώς.
2: Ναι.
1: Για το τι μένει να τον Τέσσερις, σαν το ακριβές της επιστροφής του.
2: Ναι.
1: Καταρχάς, με το Ράστοντερ θα έχει ο Παναθηναϊκός τρεις εξαιρετικούς. Ράστοντερ, Τέσσερις, Τετέι. Ένα, δύο. Το Τέσσερις το πιστεύουν πολύ. Βέβαια, το θέμα είναι να μάθουμε πώς θα είναι ιατρικά έτοιμος και μετά να δούμε πώς θα αποκτήσει ρυθμό, σιγά σιγά να πάρει προπονήσεις, να αρχίζει πρώτα ατομικά και μετά προπονήσεις να ανεβάζει ρυθμούς. Αυτή τη στιγμή στην προετοιμασία ο Παναθηναϊκός έχει δύο εξαιρετικούς επί της ουσίας ένα. Έχει τον Τετέι και τον Εμπίτ τον Πιτσιρικά, ο οποίος είναι και δραματίας και ένα ατομικό. Άρα πάει με ένα εξαιρετικό στην προετοιμασία. Δεν βλέπω, ενώ το έχω αφήσει ανοιχτό, να παίρνει και δεύτερο εξαιρετικό. Γιατί δεν βλέπω να δουλεύει 4-4-2. Θυμάστε που το είχαμε αφήσει ανοιχτό ότι επειδή παίζει και 4-4-2,
0: ναι, ναι.
1: Μήπως πάρει και δεύτερο και έχει τέσσερις. Η βάση του Νίστρουπ είναι 4-3-3-4-2-3-1.
0: Ναι.
1: Αν αλλάξει αυτό στην πορεία, μέχρι τώρα σας λέω. Δεν το ξέρω. Οπότε θεωρώ ότι θα κλείσει με αυτούς τους επιθετικούς, έχοντας τις επιθετικούς με κάποια παρόμοια, κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά, Δέσσερς, Τετέι, Ράστοντερ. Και δεν θα αποκλείσω, εγώ αυτό είναι δική μου εκτίμηση,
0: ναι,
1: δεν θα αποκλείσω, σε κάποια μάτς, σε κάποιες περιπτώσεις, ανάλογα τώρα πώς θα το κλείνει και ο προπονητής, να βλέπουμε τον Τετέι να κινείται λίγο πιο περιφερειακά.
0: Mm-hmm.
1: Π.χ. στο εξτρέμ. Δεν θα το αποκλείσω.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι αυτή ήταν η βασική της θέση στον Παναθηναϊκό φέτος. Η βασική της θέση ήταν επιθετικός. Μπορεί κάποιες φορές όμως να το δούμε. Το είδαμε και στην εθνική πρόσφατα. Τέλος πάντων το έχει κάνει και στο παρελθόν, γιατί έχει τα στοιχεία αυτά. Μπορεί να το κάνει. Οπότε με τα γραφικά είμαστε εκεί. Και μόλις κλείσουν αυτές οι κινήσεις και φτάσουμε στις 5, θα απομείνουν άλλες 3, αυτές που αναφέραμε. Στόπερ, αριστερό μπακ, οχτάρι. Και βλέπουμε αν θα συμβεί κάτι διαφορετικό στον Παναθηναϊκό.
0: Mm-hmm.
1: Η αλήθεια είναι ότι, ξαναλέω, χρονικά το έχει πάει μια χαρά ο Παναθηναϊκός, με το να φτάνει τώρα τις 5 κινήσεις Ιούνιο μήνα. Και κακά τα ψέματα είναι διαφορετικό μετά Ιούλιο-Αύγουστο να ψάχνεις για 3 κινήσεις και βλέπουμε. Διαφορετικό να ψάχνεις για 6-7.
0: Ναι.
1: Είσαι πιο, όχι χαλαρός, πιο, μπορείς να συγκεντρωθείς καλύτερα σε 3 στόχους παρά σε 7.
0: Σωστό, ναι. Να επικεντρωθείς στο τι θα κάνεις το οχτάρι σου, το βασικό σου οχτάρι. Να επικεντρωθείς στο τι θα κάνεις, ας πούμε, για το δεύτερο στόπερ σου που ψάχνεις, για το Βαντρόγκελ ή
1: για τον αριστερό μπακ.
0: Έτσι, για τον αριστερό μπακ, για πολλά πράγματα.
1: Ναι. Αυτά σου έχει να κάνει με τα γραφικά. Τώρα αγωνιστικά, τώρα έχει προπόνηση, τώρα να φύγουμε. Χθες προπόνηση το πρωί, η οποία δεν ξέρω αν έχετε δει και βίντεο που έχουμε ανεβάσει στο Big Sport FM, ήταν από τις, ίσως η ωραιότερη προπόνηση που είδαμε αυτές τις μέρες εδώ. Πολύ πράγμα.
0: Σου άρεσε επειδή την έβλεπες, όχι επειδή την έκανες την προπόνηση, μάλλον.
1: Α, ναι. Αν ρωτήσεις τους παίκτες, επειδή είχα κάποιες συνομιλίες χθες, τέλος πάνω στο πλαίσιο που να κάνουν κάποιες συνεντεύξεις κτλ. Πάνε στο δωμάτιο και είναι, σου λένε το κρεβάτι μου. Αυτό λένε όλοι. Mm. Αλλά τους αρέσει η προπόνηση και το έδειξαν και χθες ότι τους άρεσε. Χθες ήταν μια προπόνηση η οποία είχε αρχικά ένα group, δούλεψε με τον Ίστρουπ, δούλεψε στην τακτική μαζί του που αφορούσε build-up και πώς πάμε το pressing. Πολλές διακοπές, πολλές εντολές, πολλές οδηγίες. Το άλλο group δούλεψε στα τελειώματα και στη συνέχεια έπαιξαν διπλό. Το ευχαριστήθηκαν οι παίκτες, 2-2 έληξε, έτσι για το τυπικό. Μάλιστα είχε και ένα πάρα πολύ ωραίο γκολ, το έτυχε να το τραβήξουμε. Υπάρχει και στα social media του Big Ones 4FM που άλλαξαν την μπάλα με τη μία πάρα πολλοί παίκτες, έφτασε αυτό στα μπόρδα, σούταρε, έβαλε γκολ και χειροκροτήθηκε αυτό το γκολ από όλους. Και ολοκληρώθηκε με μια θεωρία στασιμένα, συστατικές φάσεις, υπό τον βοηθό του Νίστρουκ. Κάπως έτσι ολοκληρώθηκε η προπόνηση, ήταν χορταστική, είχε πλούσιο πρόγραμμα. Να δούμε σήμερα θα γίνει, πολύ ζέστη, τελευταία μέρα λένε για σήμερα, ότι για τις ζέστες αυτές, ότι θα σταματήσει μετά αυτή η ιστορία που μια εβδομάδα τώρα μας έχει αφήσει να ερευνήσουμε. Σήμερα θα φτάσει 37.
0: Τι λέει, 37 στην Ολλανδία.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Χριστός και η Παναγία.
1: Πες το απόγευμα, για κάποιο λόγο το απόγευμα έχει περισσότερες ζέστες, δεν μπορώ να το καταλάβω, ναι. Να το εξηγήσω, αλλά οκ. Χθες το απόγευμα έχει 34.
0: Έχει,
1: είναι λίγο δύσκολα.
0: Έχει γκρινιατάσος, έχει,
1: και που πάμε, καθίστε εδώ να φάμε, που να τρέχουμε στις δύσεις, έχει ερκοντήσιο, εντάξει, τέλος πάντων, okay. Οπότε, αλλά από Σαββατοκύριακο αρχίζει και φτιάχνει, δηλαδή θα πέσει.
2: Τον προσέχετε κιόλα, είναι μεγάλος άνθρωπος,
1: Πάντα. Με τα αντιλιακά του, με τις κρέμες του, δεν
2: αποφεύγει. Άντε ρε μάλια.
0: Άντε, δεν τρέπεστε λίγο.
1: Αυτά.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Και τώρα στα 10 λεπτά έχει προπόνηση. Οπότε θα δει και ο κόσμος αργότερα υλικό και στο site.
0: Ωραία. Μια χαρά. Ευχαριστούμε, κύριε.
2: Εντάξει, λοιπόν, καλά, περνάτε.
0: Πλάκα, πρέπει να έχει κάνει προετοιμασία με τον Ζάιτς ο Γολογένης. Να έχει δει τον Ζάιτς να μπαίνει στην προετοιμασία.
2: 100-0.
0: 100-0.
2: Πλάκα.
0: Λοιπόν, εσύ ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores. Με εμπειρία 45 χρόνων στο ελληνικό καλοκαίρι, είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατάει και ξεχωρίζει. Διάλεξε ανθεκτικά σκιάστρα, παρεμβάσεις ομπρέλες και ψυγειοτσάντες για κάθε παραλία, όσο μακριά και αν είναι. Ζήσε την εμπειρία του κάμπινγκ με σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και έπιπλα κάμπινγκ που σου προσφέρουν άνεση, σαν να είσαι σπίτι σου. Όλα από τη Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Έλα να τα δεις στημένα από κοντά και βρες αυτό που σου ταιριάζει. Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link. Είμπες τώρα στο δημητριάδης.gr και παράγγειλε τα με ένα κλικ. Δημητριάδης Action Stores, ζήσε κάθε εξόρμηση, κάθε εποχή του χρόνου.
3: Η Winsport FM 94,6. Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμυγός ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ESPA. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
5: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
6: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
7: Time out για Θράκων.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για
7: χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα, να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
0: Να ξέρεις, φίλε, έχουμε εκεί μας συμπαράσταση στο Χριστό για τον μπούλινγκ που του κάνουμε. Σκάει ο άλλος κουμπάρος τώρα, ο Πανούλης. Γεια σου, Πανούλη. Και λέει, είμαστε όλοι με Λιβανό. Αγαπάμε Χρήστο. Εντάξει, δεν μπορείς να με τον αγαπάς τον Χρήστο. Ειδικά τον άνθρωπο ο οποίος έχει κάνει τον τουρισμό επάγγελμα. Δεν πάμε τον αγαπάς.
2: Κανείς δεν είναι με Λιβανό.
0: Τι εννοείς?
2: Μόνο ο Λιβανός είναι με τον Λιβανό.
0: Όχι, έχει πολλούς δυστυχώς. Έχει πολλούς δυστυχώς. Λοιπόν, Παναγιώτης Κεφαλάς, εισβάλλει στο στούντιο. Με μπασκετικές ειδήσεις.
11: Καλημέρα σας.
0: Έτσι, θέλω να τους διαφθείρουμε όλους, Παναγιώτη μου. Είναι η ευκαιρία μας τώρα. Να γεμίσουμε μπάσκετ τον κόσμο.
11: Θα πάρουμε την εκδίκησή μας. Η πορτοκαλί θεά επιστρέφει και είναι πιο δυναμικά από ποτέ. Λοιπόν.
2: Το εννοεί αυτό που λέει.
0: Βεβαίως.
2: Εδώ διέφερε. Γιάννη Λαφούζο. Πήγε σκάσιμο λεφτά πάνω από ένα μπάσκετ. Μιλάμε τώρα.
0: Εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό.
11: Η επανάσταση ξεκίνησε από την Ισπανία γιατί η Πορτοκαλί, τα Ρόγχα, η Βαλένθια πήρε το πρωτάθλημα.
0: Σωστό.
11: Άρα η Πορτοκαλί επανάσταση ξεκινάει.
0: Σωστό, να το.
11: Ο Πορτοκαλί στρατό θα υπάρχει.
0: Κατάλαβε, Μιχαλή.
11: Ούτε κόκκινο στρατό, ούτε τίποτα. Ο Πορτοκαλί στρατό θα λέμε.
0: Αρχίζω και ενοχλούμαι κι εγώ. Το πιάνει, έτσι, το καταλαβαίνει.
11: Λοιπόν, δεν θα σας καθυστερήσω πολύ. Βγήκαν απλά κάποιες πληροφορίες από Λιθουανία.
0: Ναι.
11: Γιατί σήμερα είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, ακριβώς. Είναι το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωλίγκας, όπου θα πάρουν διάφορες αποφάσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες λοιπόν του κύριου Ούρμπονας, του Λιθουανού, και την ιστοσελίδα Basket News, του χρόνου η Ευρωλίγκα θα έχει 20 ομάδες, συνεχίζει όσο έχει δηλαδή, με τη μόνη διαφορά ότι τη θέση της Μονακό θα πάρει η Μπεσίκτας.
0: Okay.
11: Του χρόνου θα έχουμε άλλη μια τουρκική ομάδα. Η Μονακό θα δηλώσει στο EuroCup και θα συμμετέχει κανονικά με Παοκάρι.
0: Και απαλλαγμένη από πολλά συμβόλαια, φαντάζομαι.
11: Βεβαίως, ναι, πλέον έχει γίνει η αφέμαξη. Πάμε για Μονακό 2.0 την Ντουμπάι, σύμφωνα με τις μετακινήσεις που έχουν γίνει. Εντάξει, το λέμε χάρη υπερβολής, αλλά okay. 20 ομάδες λοιπόν του χρόνου. Η μοναδική αλλαγή, ξαναλέμε, θα είναι η Μπεσίκτας που παίρνει τη θέση της Μονακό. Το κανονικό δικαίωμα το είχε η Μπουργκ που κέρδισε τους τελικούς του
0: EuroCup. Αλλά
11: η Μπουργκ είπε: όχι, παιδιά, θέλουμε ένα βιώσιμο project για του χρόνου. Και βλέπουμε. Αυτοί οι Γάλλοι έχουν συμβόλαιο με την Ευρωλίγκα για το EuroCup. Όπως και η Μονακό λοιπόν θα είναι στο EuroCup. Και η δεύτερη είδηση που βγαίνει σύμφωνα με τους Λιθουανούς είναι ότι από του χρόνου, από του παραχρόνου μάλλον, τη σεζόν 27-28 θα επικυρωθεί η επέκταση της Ευρωλίγκα σε 24 ομάδες.
0: Wow.
11: Αυτά.
0: 24 ομάδες.
11: Και θυμίζω και ένα.
2: Ποιο θα είναι το μοντέλο? Πάλι όλες, μόλις.
11: Λογικά θα αλλάξει το φορμάτ. Δεν βγαίνει. Έχει συζητηθεί και το θέμα των περιφερειών, τύπου περιφερειών σαν το NBA, να χωριστούν σε δύο μήλους οι ομάδες. Γιατί υπάρχει ένα.
0: Ανατολή Δύση.
11: Πρώτερο δημοσίευμα, δεν ξέρω αν θα είναι Ανατολή Δύση ή Βορρά Νότο, δεν το ξέρω. Υπάρχει ένα δημοσίευμα, θυμίζω, όπου στόχος της Ευρωλίγκας μέχρι τη σεζόν 29-30 να έχουν γίνει 30 οι ομάδες. Δηλαδή υπάρχει και αυτό το σενάριο. Αλλά αυτό θα γίνει σταδιακά.
0: Τρέχουμε να προλάβουμε τις εξελίξεις.
2: Και το μισό λεπτό, το Ανατολή Δύση ή το Βορράς Νότος ή το.
11: Ναι, δεν το ξέρω τώρα πώς θα
2: πάει. Παγωμένη ζυστή.
11: Ναι.
2: Είναι. Αν είναι 24 ομάδες, 12-12 είναι πολύ λίγα τα μάτια. Εκτός.
0: Όχι, πρόσεξε, δεν είναι 12-12. Παίζουν περισσότερα μάτια οι Ανατολικοί με τους Ανατολικούς. Αλλά οι Ανατολικοί παίζουν και με τους Δυτικούς.
11: Ναι, θα
0: μάτς.
11: Είναι με τίποτα.
0: Δηλαδή παίζουν τύπου... 4 μάτς, ας πούμε, με τους.
11: Καλεντάρι NBA.
0: Μπράβο, με τους Ανατολικούς και 2 με τους Δυτικούς. Δηλαδή τώρα αυτή τη στιγμή στο NBA, οι Ανατολικοί παίζουν.
2: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εδώ έχουμε 12 και 12.
0: Ναι.
2: Θες να μου πεις ένα. Αν παίξεις 2 μέσα έξω με τους δικούς.
0: Και ένα με τους άλλους.
2: Μέσα έξω με τους δικούς σου είναι 22 μάτς.
0: 22 μάτς. Και ένα με τους άλλους.
2: Τι είναι το ένα με τους άλλους?
0: Με τους απέναντι, τους, της άλλης περιφέρειας.
2: Ένα-ένα.
11: Ναι,
0: ένα-ένα.
11: Θα διαλέξει.
2: Τυχαία, 22-23.
0: Πώς?
2: Τα 22 και 23 δηλαδή.
0: Όχι, ένα μάτς με κάθε έναν από τους άλλους της περιφέρειας.
2: Α,
0: τα μισά μέσα, τα μισά έξω.
2: Άλλα δηλαδή 12.
0: Ναι.
2: 22 και άλλα 12, 34. Πόσα ήταν φέτος με 20 ομάδες, 19 και 19.
11: 36 δεν ήτανε. Όχι.
0: 38.
11: 38 και λέω 3. Ναι, είναι 38.
0: 38.
2: Α, και θα γίνουν, πόσα είπαμε, 12 δηλαδή 22 και 12, 34. Εντάξει, μικρή διαφορά. 34 με 38, μικρή διαφορά.
11: Καλά θα είναι.
2: Γιατί αλλιώς θα κυνηγάνε οι τηλεοράσεις. Από εκεί που τύχει να μου βάλεις τώρα εμένα τα μισά μας.
11: Αυτά.
2: 34 με 38 το αντέχουν.
0: Αλλά δεν ξέρω πώς θα γίνει ο διαχωρισμός. Δηλαδή, εγώ λέω Ανατολή Δύση.
2: Και τι θα έχουμε.
0: Αμα γίνει Ανατολή Δύση.
2: Final Four που θα πηγαίνουν δύο Ανατολική, δύο Δυτική.
11: Δεν ξέρω, θα έχουμε Final Four. Όλα νομίζω είναι στο τραπέζι. Από την Ευρωλίγκα λένε ότι τους αρέσει πολύ το Final Four. Αλλά οι φωνές αυξάνονται. Mm-hmm. Αυξάνονται οι φωνές.
0: Για να γίνουν.
11: Γενικά σειρές. Λένε ότι οι παιδιά λίγο το Final Four. Ναι. Το λένε και πολλοί προπονητές και πολλοί παίκτες. Δεν ξέρω. Η Ευρωλίγκα προς το παρόν, τουλάχιστον και με αυτά που μας έλεγαν και ο κύριος Μπουένο και ο κύριος Μποντιρόγκα στο πλαίσιο του Final Four εδώ στην Αθήνα, είναι ότι τους αρέσει πολύ το Final Four και είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα δεν ξέρω αν θα τεθεί και κάτι τέτοιο σε συζήτηση.
0: Ενδιαφέρον. Ναι.
11: Το... Αυτά.
0: Ευχαριστούμε, κύριε.
11: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε μηνύματα για τα δώρα μας. 12 δώρα. 4 μπάλες προσφορά της Λίγκα Σπορτ, ποδοσφαίρου, μπάσκετ, βόλεϊ, χάντμπολ. 4 μπαλάρες σας περιμένουν. Σας περιμένω επίσης 5 βιβλιάρες, 2 βιβλία Gold, το απόλυτα εικονογραφημένο εγχειρίδιο για όποιον θέλει να ξέρει τα πάντα για το ποδόσφαιρο, τα βιβλία της MVP Publication φυσικά, για την Αργεντινή, για την Αγγλία, για το Μουντιάλ, ειδικά το βιβλίο της γραμμένο για την Αργεντινή και το βιβλίο για το Μουντιάλ που είναι από τον Τζόναθαν Βίλσον, είναι πραγματικά βιβλία που δεν πρέπει να χάσετε. Και φυσικά τις 3 μπλουζάρες Animal Print Think Design, με τις τάμπες του καλοκαιριού, ποδοσφαιρικές και όχι μόνο. Μπαίνετε, διαλέγετε, παραγγέλνετε, έρχεται η μπλούζα σας. Και είπαμε ότι αν δεν είστε τυχερός και δεν κερδίσετε, κλείνετε το μάτι στο Δημήτρη, λέτε BWinSport FM και έχετε και καλύτερη τιμή. Λοιπόν, πάμε break, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε για το επόμενο ημίωρο.
12: Sport FM 94,6.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Isomat Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
17: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
18: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
19: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
20: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneclines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την ANEC Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. ANEC Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
4: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
1: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
22: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
24: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του Ελβετού επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι και πιθανότατα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφύλι. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο και του Ζόλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μία ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Δεν υπάρχει επίσημη κρούση στην ΑΕΚ και τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι παρά τα ιταλικά δημοσιεύματα που θέλουν τη Βενέτσια να ενδιαφέρεται. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα οι εξελίξεις για τον ΧΑΦ στην Ένωση. Κανονικά αναμένεται να πάρουν μέρος στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ηλίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Στη λίστα του ΠΑΟΚ, ο 30χρονος φόρτης Μπόκα Τζούνιορς Μιγγέλ Μερεντιέλ, όπως αποκαλύπτουν ΜΜΕ στην Αργεντινή. Εξετάζεται η περίπτωση του Γκανέζου Μέσου Κουασίσι Μπό, που μένει ελεύθερος από την Οβιέδο σύμφωνα με αφρικανικό δημοσίευμα. Θέμα ορώνει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αριτζέλου Στόνδο. Στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 με τους Ερυθρόλευκους. Την κατάκτηση της Ευρωλίγκας με τη φανέλα του

0: Τα ζευγάρια που προέκυψαν είναι Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία, Αρζεγοβίνη. Τα αποτελέσματα: Εκουαδόρ, Γερμανία 2-1, Κουρασάο, Ακτή Ελεφάντος του 0-2, Ιαπωνία, Σουηδία 1-1, Τινησία, Ολλανδία 1-3, Παραγουάη, Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Τίναξε την Μπάνκαμ για τον Έλιοτ Άντερσον η Manchester City. Οι Citizens ήρθαν σε συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση του 23χρονου μέσου με ένα ποσό ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 150 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικά στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα υπογράψει. Με τη συμμετοχή 20 ομάδων θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα και τη νέα αγωνιστική περίοδο, με την Μπεσίκτας να παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία θα παίξει στο EuroCup σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να επικυρωθεί και η επέκταση της διοργάνωσης σε 24 ομάδες από τη σεζόν 2027-28. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του ντάμπλ της σεζόν 2023-24. Συλληπιτήρια ανακοίνωση από τον ερασιτέχνη. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Βάιος Τσούτσικας και Μιχάλης Τσόχος.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πάμε να μιλήσουμε για τον ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που σήμερα έχει νέα. Σήμερα το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού έχει νέα. Διότι όπως διαβάζω εδώ στο site του Beyond FM, έχονται ανακοινώσεις για τρεις. Αυτούς που ο Κώστας Νικολακόπουλος από χθες μας έχει προειδεάσει. Για Ρόκα, Κάρμο και Πόποβιτς. Πάμε να δούμε τι εξελίξεις υπάρχουν. Νίκος Σταματήλος μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε.
1: Buongiorno.
2: Καλή σας μέρα, κύριε. Καλή σας μέρα. Να τα βάλουμε με σειρά που περιμένουμε.
0: Βεβαίως.
2: Πόποβιτς νούμερο 1.
0: Ωραία.
2: Κάρμο νούμερο 2.
0: Ναι.
2: Ρόκα νούμερο 3. Με αυτή τη σειρά τους περιμένουμε.
0: Okay.
2: Και είναι και ο βαθμός, όχι βαθμός δυσκολίας, γιατί νομίζω του Κάρμο είναι σχεδόν τελειωμένη υπόθεση. Νομίζω του Πόποβιτς δεν είναι. Έλα, τα μπερδέψαμε. Πάμε από την αρχή. Περιμένουμε σήμερα του Πόποβιτς να τελειώσει και τυπικά. Ναι. Ο Μαυροβούνιος τερματοφύλακας, νούμερο 2 πίσω από τον Τζολάκη. Μιας και ο Πασχαλάκης δεν θα συνεχίσει στον Ολυμπιακό. Αυτός θα είναι το νούμερο 2, ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα. Έπαιζε στο Βελιγράδι. Ο συγκεκριμένος διεθνής Μαυροβούνιος τερματοφύλακας. Και είναι μια υπόθεση όπου ουσιαστικά την έχει τελειώσει ο Κοβάσεβιτς. Την πήρε πάνω του. Ξέρει την αγορά της Σερβίας, τέλειωσε. Νομίζω ότι...
1: Πόσο είναι ο Ολυμπιακός περίπου, έχουν γράψει οι Σέρβοι...
2: Όχι, δεν έχουν γνωστά τα οικονομικά, αλλά ξέρεις, όταν τελειώνει μια μεταγραφή γίνονται γνωστά. Yeah. Λίγο πάνω, λίγο κάτω, θα τα μάθουμε

0: στα οικονομικά για αυτή την, για αυτή την περίπτωση. Για τον Πόποβιτς.
1: Μισό λεπτό, μια άλλο τελεία. 6988 946.
2: Δεν δίνουμε κάτι στο Viber όμως.
1: Ποιο τηλέφωνο θέλετε, το κύριο?
2: Δεν χρειάζεται να στείλει στο Viber. Εδώ που Πενελικώνης στέλνει.
1: Α, εδώ που Πενελικώνης, δεν χρειάζεται κανένα τηλέφωνο.
2: Ναι, εκεί που στέλνει και λες, στείλει το τηλέφωνο.
1: Ναι,
2: στέλνεις, εκεί στέλνεις, τι θες να πάρει, τι θες να κάνει.
1: Okay, προχωράμε.
0: Άστο, συνεχίζουμε τα Πενελικιά.
1: Ναι,
2: εννοείται.
0: Συνεχίζουμε, ωραία. Λοιπόν, ο Πόποβιτς είναι νούμερο 2. Και εννοείται στον ενδεχόμενο που δεν θα έρθει πρόταση για τον Τζολάκη, που δεν θα απαντήσει θετικά σε πρόταση για τον Τζολάκη Ολυμπιακός. Δεν θα είναι νούμερο 1 δηλαδή, αν έρθει κάποια πρόταση για τον Τζολάκη συνεχίσει την καριέρα του κάπου αλλού. Εκεί θα αλλάξουν τα μεταγραφική στάση των Ερυθρόλεπων 100%. Λογικό. Δεν θα πάει με Πόποβιτς νούμερο 1.
2: Ναι.
0: Θα στρέψει αλλού την προσοχή του. Για τον Γκάρμο που λέγαμε. Η πληροφορική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές υπάρχει από την προηγούμενη εβδομάδα. Νομίζω βράδυ Παρασκευής, μεσημέρι Σαββάτου, κάπου εκεί πρέπει να έχει επέλθει η πλήρη συμφωνία. Απομένει και εκεί να μπουν οι υπογραφές, γιατί και ο Κάρμο έδειξε ξεκάθαρα ότι κατάλαβε πως το πέρασμα από την Ισπανία δεν ήταν αυτό που είχε στο μυαλό του. Και ότι στον Ολυμπιακό, από τη στιγμή που θα έχει στο μυαλό, στο κεφάλι, όπως το είχε την πρώτη χρονιά που έφτασε μέχρι την κατάκτηση της Conference League, θα είναι στα πλάνα του Μεντιλίμπαρ εκ των βασικών. Σε καμία περίπτωση δεν είναι ο παίχτης που θα έρχεται για να συμπληρώσει την τετράδα των κεντρικών αμυντικών.
2: Mm-hmm.
0: Προς Θεού. Mm-hmm. Δεν είναι τέτοιος παίχτης. Και πάμε και στο Ρόκα. Στο Ρόκα τα πράγματα πιέζουν αρκετά οι Ερυθρόλευκοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Φαίνεται ότι θα έχουμε εξελίξεις μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός επιμένει, η Τζιρόνα προσπαθεί να κερδίσει κάτι παραπάνω. Χωρίς να έχουν γίνει γνωστά τα ότι δίνει ο Ολυμπιακός στη ζητά η Τζιρόνα. Αλλά αν κάποιος ποντάρει στο αν θα αντιθεί στα ερυθρόλευκα του Ολυμπιακού ή όχι, πιο κοντά είναι στο ναι, πολύ πιο κοντά στο ναι παρά στο όχι. Γιατί είναι παίχτης που έχει ζητήσει ο Μεντιλίμπαρτ. Έχει τα στοιχεία που κολλάνε στο παιχνίδι του Βάσκου, γιατί από τα εξτρέμ του ο Βάσκος θέλει να έχουν το ένας εναντίον ενός. Να τον νιώθει αντίπαλη άμυνα και να τον νιώθει στην ατομική πρωτοβουλία. Όχι μόνο το να μπορεί να βγάλει μια σέντρα, να γυρίσει πίσω, να βοηθήσει και το μπακ στο ανασταλτικό κομμάτι, εννοείται ότι τα θέλει και αυτά, αλλά θέλει και ο παίχτης του να έχει το ένας εναντίον ενός. Να μην είναι δηλαδή πάει μπάλα δεξιά ή αριστερά και τώρα περιμένει μόνο μια συνεργασία ή μια σέντρα. Και ο Ρόκα τα έχει αυτά τα στοιχεία μαζί με την ταχύτητα που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Περιμένουμε λοιπόν απόψε, αύριο, μέχρι την Κυριακή να έχει τελειώσει. Γιατί αυτοί είναι παίχτες που τους θέλει ο Μεντιλίμπαρ να μπουν στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας, να ξεκινήσουν από την αρχή, γιατί μην ξεχνάμε ότι θα λείπουν και κάποιοι παίχτες στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. Τη Δευτέρα μαζεύει το Ολυμπιακός. Οι διεθνείς έχουν κάποιες μέρες άδειες στο αεροπλάνο.
2: Ναι,
0: ο Ελκαμπή που θα είναι στο Μουντιάλ θα πάρει και ένα δεκαήμερο από την ημέρα που θα τελειώσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις.
2: Και τώρα που έχει την Ολλανδία μπροστά του, λογικά θα περάσει κι άλλο. Θα πάει παρακάτω.
0: Α, είσαι τόσο σίγουρος.
2: Το λέω για τον Τζόχο.
0: Α. Αυτά είναι τα ενδοοικογενειακά σας.
2: Ναι.
0: Οπότε καταλαβαίνεις ότι θέλει να έχει παίχτες όχι για να συμπληρώσει να κάνει οικογενειακό διπλό και να βγαίνει ασκήσεις. Παίχτες που πραγματικά θα μπορούσε.
2: Ναι, ρε παιδί μου, να στήσει να ανοίξει την κορμό, βέβαια.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό κάποιες μεταγραφές ήθελε να τις κάνει ο Ολυμπιακός άμεσα.
2: Το πρώτο επίσημο μάτς του Ολυμπιακού, Νίκο, πότε είναι?
0: Είναι αρχές Αυγούστου.
2: Έρχεσαι
0: μια εβδομάδα μετά. Ναι, είναι στον τρίτο προκριματικό.
2: 4 Αυγούστου. 4-5, ναι. Εντάξει, έχει μπροστά του από την ώρα που θα ξεκινήσει ένα μήνα δηλαδή.
0: Ναι, χοντρικά έχει ένα μήνα.
2: Ναι, ναι.
0: Έχει ένα μήνα και θέλει, ξαναλέω, κάποιος. Δηλαδή, το Ρόκα για παράδειγμα, επειδή συζητάμε για εξτρέμ. Ποια εξτρέμ έχει? Τζένσον Μάρτινς.
2: Mm-hmm. Φορτούνι.
0: Αντρέ Λουίς. Φορτούνι που τον έβαζε στα εξτρέμ.
2: Okay.
0: Αντρέ Λουίς που μάλλον θα φύγει, θα φέρει πρόταση και θα φύγει μάλλον όμως. Αλλιώς θα τον υπολογίζει. Ο Ντένσε, άγνωστο. Γιατί συζητάγαμε και τις προηγούμενες μέρες για τον Ντένσε. Άρα.
2: Αυτή τη στιγμή δεν είναι.
1: Στην προετοιμασία θα έχει και Μασούρα.
2: Θα έχει και Μασούρα, ναι.
0: και Μασούρα, ναι. Αλλά κακά τα ψέματα το ξέρουμε. Ότι όσο και αν μπορεί να βοηθήσει ο Μασούρας στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, δεν έχει τα στοιχεία που ζητάει ο Μεντιλίμπαρ. Το ένας εναντίον ενός δεν το έχει. Και γι' αυτό φαίνεται ότι δύσκολα, πολύ δύσκολα θα βρει χρόνο στα πλάνα του Μάσκου. Ότι μπορεί να δώσει βοήθεια σε άλλα στοιχεία του παιχνιδιού ο Μασούρας, εννοείται, το ξέρουμε. Χρόνια τώρα ξέρουμε για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, το τι μπορεί να προσφέρει. Απλά ο Μάσκου θέλει και το ένας εναντίον ενός. Θα μου πεις τώρα, αν έχεις παίξει, θα γυρίσει να βοηθάει και τον μπακ. Θα μαρκάρει ψηλά, θα έχει και το ένας εναντίον ενός. Δεν θα στοιχίζει όσο στοιχίζει ο Μασούρας.
2: Μπορεί να είναι και στην Ρεάλ Μαδρίτης αυτός.
0: Εντάξει. Αλλά έχει ανάγκη από τέτοιους παίκτες ο Ολυμπιακός. Με την λίμπα συγκεκριμένα. Δεν θέλει ψάχνια. Και καταλαβαίνω ότι θέλει πολύ περισσότερο το δημιουργικό κομμάτι που λείπει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή όταν θα παίζει από τα πλάγια, γιατί παίζει πολύ από τα πλάγια, να μην έχουμε μόνο τη σέντρα όταν κλείνει η αντίπαλη άμυνα. Να προσπαθεί δηλαδή και με το ένας εναντίον ενός να διασπάσει την άμυνα και εκεί να ψάξει είτε το τελείωμα είτε κάποια συνεργασία. Όχι εξτρέμ θα έχει ο Ολυμπιακός. Και θέλει να το δουλέψει από το ξεκίνημα, έτσι ώστε όταν θα αρχίσουν οι επίσημες υποχρεώσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο έτοιμος μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε ομάδα δηλαδή αρχές Αυγούστου. Σε 100% δεν μπορεί να είναι, αν είναι σε 100% έτοιμος ο Ολυμπιακός και οποιαδήποτε ομάδα θα έχει πρόβλημα μέσα στη σεζόν. Αυτό είναι λογικό. Γι' αυτό δεν μπορούμε να δούμε έτοιμο τον Ολυμπιακό αρχές Αυγούστου που θα ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις. Αλλά κάποιες πινελιές τις θέλει ο Μεντιλίμπαρ, θέλει να τις βάλει αυτές τις πινελιές. Και στην πορεία να συνεχίζεται η ενίσχυση του Ένς Χουρνανικού, γιατί είναι βέβαιο ότι μέχρι την τελευταία ημέρα ο Ολυμπιακός θα κάνει κινήσεις. Μέχρι την τελευταία ημέρα που θα μπορεί να δηλώσει παίχτες στη λίστα της UEFA, αυτό εννοώ.
2: Ωραία.
0: Αυτά, κύριε.
2: Ωραία. Ευχαριστούμε, κύριε.
1: Χαίρετε.
2: Λοιπόν, ένα διαφημιστικό μήνυμα. Στην bwin οι σωστές προβλέψεις κερδίζουν 40.000 ευρώ μετρητά από το Score Master. Παίζει στην bwin.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: bwin Sport FM 94,6.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε bwin, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην bwin, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
12: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
13: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
14: Ναι! Πάμε!
15: Πού θα πάμε?
16: Κρήτη!
14: Μήλο!
13: Κρήτη λέω κι εγώ.
14: Μήλο!
16: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
14: Hey.
13: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
14: Ναι! Ναι.
16: Πάει το ταμείο.
13: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
14: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
15: Κι εγώ!
17: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
8: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε να σα πω ότι ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα με την Big Win είσαι μέσα στο παγκόσμιο κύπελο και μέσα στι προσφορέ με την προσφορά γνωριμία χωρί κατάθεση. Ξεκινά με 1710 δώρα.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στον κύριο Κώστα μας.
1: Πάμε στον κύριο Κώστα μας.
0: Ο οποίος θα είναι λιτός, σαφής και περιεκτικός.
1: Ναι.
0: Θα σεβαστεί τα χρονικά περιθώρια της εκπομπής.
1: Ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς δεν έχει μεταγραφή εκ τώρα σήμερα. Ναι. Τι κάνετε, κύριο Κώστα μας, πώς είστε?
2: Εσείς σέβεστε την κατάστασή μας όλων των το reporter ΑΕΚ. Σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Ελπίζουμε να τα αποδώσουμε κάποια στιγμή
0: μέσα
2: στο καλοκαίρι.
0: Χρυσό και κάτω στο φίλε, έβγαλε δύο ώρο συντονιστής, έτσι, και απαντούσε σε μηνύματα βροχή. Εγώ το θαύμασα χθες. Εγώ σε θαύμασα χθες. Και μουντιάλ ενότητα είχες μέσα και τα πάντα όλα.
2: Ναι, καλά, ενότητα μουντιάλ ήταν καταπληκτική.
0: Σωστό.
2: Με Μάνο και Κώστα Γιαόλη, βέβαια. Κάποιος κακεντρεχής έγραψε ότι κυτρινό μαύρο μονοπάτι στο Sport FM.
0: Έτσι. 2.0 επειδή είναι και της μόδας.
2: Ακριβώς. Ναι. Χωρίς να ακουστεί η λέξη ΑΕΚ, έτσι, για να δεις τι κακία υπάρχει στον κόσμο.
0: Έτσι. Προκατάληψη, Κώστα μου, προκατάληψη.
2: Προκατάληψη, ακριβώς. Λοιπόν, να πούμε για την είδηση που προέκυψε χθες από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, μάλλον όχι Επιτροπή Επαγγελματικού, από την Επιτροπή της ΕΠΟ, προσπάθεια για το επαγγελματικό ποδόσφαιρο, συγγνώμη. Για την υποχρεωτική συμμετοχή των δύο νεαρών και στο Super Cup. Mm-hmm. Καταρχάς αυτό ήταν κάτι που η ΑΕΚ δεν το ήθελε. Mm-hmm. Πέρασε όμως. Okay. Απλά το καταγράφω ότι δεν το ήθελε η ΑΕΚ. Mm-hmm. Τώρα νομίζω ότι αυτό που είχα πει όταν έγινε για το κύπελο γίνεται ακόμη πιο πιεστικό. Εκτός αν στην προετοιμασία πράγματι κάποια από αυτά τα παιδιά που θα πάνε από την ΚΑΠΑ 19 και την ΚΑΠΑ 17 κάποιοι, ένα σίγουρα δηλαδή, ο Αργυρίου, θα δούμε αν θα είναι κι άλλος, πείσουν τον Νίκολιτς ότι μπορούν 12 Αυγούστου που κρίνεται ένας τίτλος να είναι κάποιος από αυτούς βασικός, όπως θα είναι ο Καλοσκάμιος που είναι ο μόνος που είναι του 2004 αυτή τη στιγμή Έλληνας και μπορεί να παίξει. Εγώ προβλέπω, το είχα πει και τότε, τώρα το λέω ακόμη περισσότερο, ότι κάπου θα ψάξει να βρει ένα παιδί γεννημένο πριν το 2000, μετά το 2004, ώστε να έχει άλλο ένα καλοσκάμι δηλαδή, ναι. Όπως έκανε πέρυσι με το καλοσκάμι, έτσι και τώρα.
0: Και να χρειαστούμε για τις έξτρα θέσεις τα παιδιά από τις ακαδημίες, αν χρειαστεί οποιοσδήποτε.
2: Ακριβώς. Ναι. Γιατί τώρα είναι... παίζεται ένας τίτλος. Mm-hmm. Δεν είναι, εντάξει, το Super Cup μπορεί στην Ελλάδα να μην υπήρχε, αλλά φαίνεται ότι πάει να καθιερωθεί. Βέβαια, να περιμένουμε να πάρει το κύπελο μια μεγάλη ομάδα, για να σιγουρευτούμε.
0: Mm-hmm.
2: Χωρίς να θέλω να μειώσω καθόλου τον Όφη, έτσι, προς Θεού. Απλά λέω ότι...
0: Ναι, για την επικοινωνία και διεξαγωγή στο αγώνα,
2: ναι. Λέω καθαρά για θέματα ασφαλείας. Μακάρι ο Όφη να πάρει και άλλο κύπελο. Για να δούμε αν θα γίνει, ας πούμε, και ένα Super Cup ΑΕΚ Παναθηναϊκός, ξέρω εγώ, mm-hmm. ή Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ένας θεσμός που αρχίζει πάλι και καθιερώνεται. Ο Ολυμπιακός το κέρδισε πέρυσι, φέτος μάλλον, αλλά ήταν για την περσινή σεζόν. Και η ΑΕΚ θέλει φιλοδοξία να κάνει το ίδιο. Οπότε αυτό νομίζω θα αλλάξει οριστικά τις σκέψεις πάνω σε αυτό. Βέβαια πρέπει να βρεθεί ο κατάλληλος παίχτης. Τώρα αυτό και να είναι και σε μια θέση που να υπάρχει μεγάλο νόημα να παίξει, δηλαδή να είναι, για μένα ας πούμε, το ιδανικό θα ήταν να είναι, ξέρω εγώ, πλάγιος μπακ, mm-hmm. ο ποδοσφαιριστής αυτός. Αλλά το λέω τυχαία, ή κεντρικό χαφ, mm-hmm. ας πούμε κάτι σαν τον Κουντούρη, αν υπήρχε κάτι.
0: Mm-hmm.
2: Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι αυτό, να πω αυτό που είχα πει και χθες, ότι δεν παίζει μόνο στο παρελθόν σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση και ούτε η ΑΕΚ θα περιμένει κάτι. Την ψάχνει την υπόθεση, το έχουμε πει, είναι δεδομένο. Αλλά παράλληλα δουλεύει και άλλες περιπτώσεις και πολύ πιθανόν την εβδομάδα να ακούσουμε έναν παίχτη να έρχεται στην ΑΕΚ που δεν θα είναι ο Ρώσος. Yes. Κυρίως αυτά τα δύο παιδιά, δεν έχουμε τώρα κάτι άλλο.
0: Ωραία.
2: Έρχεται και η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής από εβδομάδα που αναμένεται έτσι και αυτή με ενδιαφέρον. Και εκεί νομίζω θα δούμε και τη στάση και της ΠΑΕΑ και του Μάριου Ηλιόπουλου. Ο οποίος έχει μια άριστη συνεργασία με την Ερασιτεχνική από τη μέρα που ήρθε και με τον Αλεξίου προσωπικά. Και περιμένουμε να δούμε και τη στάση της ΠΑΕΑ σε αυτή την ιστορία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ. Καλή συνέχεια να έχετε.
0: Καλή σου μέρα, φίλε.
1: Χαίρετε, καλημέρα σας.
0: Ποτσοχώ.
1: Χαίρετε, χαίρετε, καλημέρα σας γενικά.
3: Ναι, έχετε ταμπάκος για να καλύψω το τελευταίο ημέρο της εκπομπής, γιατί έχουμε τον Τζόχο, έχουμε μια δουλειά και θα φύγουμε, έτσι.
4: Να προσέχετε.
3: Θα προσέχουμε, ωραία. Και έρχεται και με δώρα φορτωμένος, διότι και με εκπλήξεις και ραδιοφωνικές και θα δώσω και τα δώρα. Μην ανησυχείτε, λίγο πριν τις 12 θα γίνουν οι κληρώσεις. Λοιπόν, καλή στιγμή στην ακρόαση.
1: Φιλιά!

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης, την οποία προείδρευσε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας. Τους 55 έχει φτάσει ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό, στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι οι νεκροί μπορεί να αυξηθούν περαιτέρω. Ο καύσωνας που πλήττει τις τελευταίες ημέρες εκτός από τη Γαλλία, την Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αναμένεται να μετακινηθεί προς τα ανατολικά, ενώ και οι μετεωρολόγοι σε Γερμανία και Τσεχία προειδοποιούν για ακραίες καιρικές συνθήκες. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η πυροσβεστική, καθώς από σήμερα μέχρι και τη Δευτέρα αναμένεται να επικρατήσουν στη χώρα μας δύσκολες συνθήκες με ανέμους, η ένταση των οποίων θα φτάσει και τα 8 μποφόρ. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Ανέφερε ότι το Υπουργείο έχει ενισχύσει τη χρηματοδότηση των Δήμων κατά 25% και έχει διαθέσει 50 εκατομμύρια φέτος, αντί για 40 πέρυσι, ώστε να ενισχυθεί η τοπική αυτοδιοίκηση σε όλους τους Δήμους της χώρας για την πυροπροστασία και τα μέτρα πρόληψης. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμη άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντριμιά. Στον εισαγγελέα ανηλίκων οδηγήθηκαν πριν από λίγο οι 7 συλληφθέντες για τη δολοφονία του 15χρονου στην Καλλιθέα. Εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI, εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην διακίνηση μεγάλων ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στην Μύκονο και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής. Συνελήφθησαν 5 μέλη της οργάνωσης και μία 31χρονη για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Υπολογίζεται ότι τα παράνομα έσοδα που αποκόμισε η οργάνωση υπερβαίνουν τις 700.000 ευρώ. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
3: Plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξέ το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
11: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
12: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
11: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
12: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
11: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
12: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
5: Θες περισσότερο καλοκαίρι. Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
14: Οχ, φτάσαμε!
15: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
5: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
17: Μάνταλο σε σεντράρι στο πέναλτι. Μπάλτοκ, σωστά ο Μπάλτοκ για το Μασούρα. Σουτ και γκολ για την εθνική μας ομάδα με τον Γιώργο Μασούρα. Ψύχραμα ο Τζορτ Μπάλτοκ έστρωσε τον Γιώργο Μασούρα. Η εθνική μας ομάδα σκοράρει στο 11ο λεπτό. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-1. Σεντράρι ο Πέλκας με το δεξί. Εκείνη με τη μεγάλη περιοχή ο Πέλκας. Σουτ του Σιώπη και γκολ. Γκολ για την εθνική μας ομάδα με το πρώτο γκολ του Μανούλη Σιώπη με την εθνική ομάδα. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-2 με το γκολ του Μανούλη Σιώπη. Με το γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Πακασέτας και γκολ για την εθνική μας ομάδα που κάνει το 3-0. Διευρύνει το σκορ η εθνική μας ομάδα από τον συνδυασμό αυτό που είχαν ο Μάνταλος με τον Πακασέτα στο 58 λεπτό. Γιβραλτάρ Ελλάδα 0-3. Και για τελευταία φορά σφυρίζει στο μάτσο Ρόχι Τσάγκη. Η εθνική μας ομάδα νικάει με 3-0 το Γιβραλτάρ στο Αλγκάρβε, εδώ στο Φάρο, και φυσικά κάνει ιδανικό ξεκίνημα με νίκη στον ομιλό της, στο δεύτερο όμιλο των προκριματικών του γύρω 2024.

Big Wins Sport FM στους 94,6. Ένα τελευταίο ημίωρο στην εκπομπή με τον Βάιο Τσουζούκα και τον Μιχάλη Τσόχο να αποχωρούν, να μπαίνουμε σιγά λίγο έτσι στο φινάλε. Θα κάνουμε και το διαγωνισμό στο τελείωμα, περίπου παρά 5 παρά 6, να πούμε τους τυχερούς για τα σημερινά δώρα της εκπομπής. 30 χρόνια Big Wins Sport FM, καθημερινά εδώ, παίρνετε τα δωράκια σας. Ακούσατε σε πρώτο πλάνο τις μεταγραφικές εξελίξεις, τα τελευταία από το παγκόσμιο κύπελο, που σιγά σιγά θα μπούμε στα νοκάουτ παιχνίδια. Θα περιμένουμε ενδιαφέρον τη φάση των 32. Έχει πολύ δρόμο το τουρνουά μέχρι και τον τελικό στις 19 Ιουλίου. Μας είπε ο Διονύσης Δεσύλλας το τι συμβαίνει στην Ολλανδία, πώς κυλάει η προετοιμασία, τα μεταγραφικά που είναι αρκετά, με το τελευταίο όνομα του Ελβετού striker της Τούν, του Ράστοντερ. Και τον Ολυμπιακό που κινείται για τον Κάρμο. Είναι γνωστό ότι επιστρέφει για δεύτερη φορά, τρίτη θητεία για τον αριστεροπόδαρο κεντρικό αμυντικό, τον Ρόκα, που έχει συζητηθεί εδώ και πάρα πολλές εβδομάδες, ο νεαρός Εκστρέμ, και τον πορτιέρι από το Μαυροβούνιο, τον Πόποβιτς, που θα είναι το νούμερο 2 πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη.

0: και για την ΑΕΚ που σίγουρα θα χρειαστεί και νεαρούς ποδοσφαιριστές για το θεσμό του κυπέλου. Τη νέα αγωνιστική περίοδο, θυμίζω ότι από την επόμενη χρονιά στην League Phase του θεσμού από 20 θα γίνουν 16 ομάδες. Και το πιο σημαντικό κατά τη γνώμη μου, πως θα πρέπει να υπάρχει παρουσία τουλάχιστον δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί το 2004 και μετά, δηλαδή 2004-2005 και πάει λέγοντας, δύο τέτοιοι νεαροί Έλληνες ποδοσφαιριστές στην ενδεκάδα κάθε ομάδας στην επόμενη διοργάνωση του κυπέλου Ελλάδας, την αγωνιστική περίοδο δηλαδή. Και η ΑΕΚ που ψάχνει ποδοσφαιριστές θα στηριχτεί αρκετά στις ακαδημίες της και παράλληλα τρέχει το ζήτημα που έχει να κάνει με τον κεντρικό χαφ. Στον ΠΑΟΚ ο Ελουστόντο, ο Ισπανός στόπερ, είναι πρωτοπυλών με πολύ μεγάλη θητεία στην Σοσιεδάδο, 32χρονος Ισπανός στόπερ. Και τον Παντελή Χατζηδιάκο έχουμε πει ότι θα ήθελε πάρα πολύ ο ΠΑΟΚ να τον έχει στο δυναμικό του. Ανήκει στην Οπεχάγη, θα πρέπει να γίνει μεταγραφή. Πάντως είναι ψηλά στη λίστα ο Έλληνας διεθνής. Τη στιγμή που έχουν επιστρέψει προπονήσεις και ο Ζαφίρης και ο Ζήφκοβιτς, οι διεθνείς του δικεφάλου του Βορρά. Ενώ για τον Κουασί Σιμπό δεν υπάρχει κάποια βεβαίωση για τον Γκανέζο Χαφ που είναι στο παγκόσμιο κύπελο. Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο και επιστρέφουμε. Θα έχουμε και Μάκη Διώγο να πούμε έτσι λίγο για το Μουντιάλ και να μας πει για τον Πανένο τι γίνεται.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.

0: Shellastron συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Big Wings for FM 94,6. Μαζί μας ο Μάκης Διώγος. Τι επισκέφτε να δεις σήμερα?
1: Είπα να περάσω εδώ το στούντιο ενώπιση τη Κυριακάτικη εκπομπή 8 με 10 το πρωί.
0: 8 με 10 είσαι?
1: 8 με 10 το πρωί.
0: Όχι 10-12.
1: Όχι, 8 με 10. Με την εκκλησία μαζί.
0: Έλα, ρε.
1: Θα πω και το Ευαγγέλιο και θα έρθω.
0: Ολλανδία, Μαρόκο, Βραζιλία, Ιαπωνία, Νότια Αφρική, Καναδά, ΗΠΑ, Βοσνία. Τα πρώτα ζευγάρια. Η φάση 32.
1: Ναι. Εντάξει. Να αρχίσει λίγο το
0: πρωί. Βραζιλία, Ιαπωνία θα έχει πλάκα, ε.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Νομίζω, εμένα μετά από πολύ
0: καιρό.
1: Βραζιλία μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι πολύ
0: καλό. Καλό Αντζελότη.
1: Ναι, ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Καλό Αντζελότη είναι αγαπημένο. Εντάξει, το στοίχημα σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο το έχουμε ξαναπεί. Είναι να δούμε πώς θα καταφέρει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο η Αγγλία να μην κάνει τίποτα. Μην γελάς. Έτσι είναι.
0: Δεν τα πήγε καλά στο φινάλε το ομίλιο.
1: Με την Γκάνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ναι, ναι. Πώς θα τα πάει καλά. Έφυγε και ο Τσόχος. Αυτό το Μαντουέκε. Ναι, αυτό το Μαντουέκε μπορεί να. Δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Παραστό, κανονικό.
1: Ρε, μια σέντρα.
0: Ενώ
1: δεν
0: έχει ωραία χαρακτηριστικά. Δηλαδή έχει προσοντήσει ότι έχει τα προσοντά. Το αριστερό είναι πολύ καλό.
1: Τίποτα, τίποτα. Με μια σέντρα δεν έκανε με την Γκάνατα. Και τον άλλο, τον Γκόρντον, τον οποίο τον πλήρωσε η Μπαρτσελόνα, δεν ξέρω πώς τον πλήρωσε. Ναι, ναι. Τον κατάπιο Μεντσά, πώς το λένε αυτό. Δεν τον πέρασε μια φορά. Και έχει τον πάγκο.
0: Τι, ποια είμαστε εμεί τελικά?
1: Αγγλία.
0: Αγγλία. Γιατί ξέρω, νομίζω ότι αλλάζει μια έτσι, μια αλλιώ.
1: Όχι. Αγγλία, Ιταλία που δεν είναι.
0: Μου θυμίζει τον Καραλή λίγο.
1: Γιατί ο Καραλής είναι Βραζιλία, ρε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Βραζιλία. Αλλά Αγγλία. Τι,
0: θα πάει καλύτερα Βραζιλία από την Αγγλία από το σίγουρα.
1: Ναι, νομίζω ναι. Νομίζω ναι. Αλλά τώρα.
0: Σε εντυπωσιάζει αυτό το Μουντιάλ?
1: Κοίταξε, καταρχάς με εντυπωσιάζει ο κόσμος. Παρότι είναι ακριβά τα εισιτήρια και όλα αυτά, έχει πολύ κόσμο.
0: Ποδοσφαιρικό κοινό.
1: Δεύτερον, ναι. Δεύτερον, μου αρέσουν οι. Έχω μια συμπάθεια ιδιαίτερη στις βορειοαφρικανικές ομάδες. Δηλαδή Αίγυπτος, Αλγερία και Μαρόκο είναι πολύ ωραίες ομάδες.
0: Έχουν εντάσεις, τρέχουν πάρα πολύ.
1: Ναι. Είναι πολύ ωραίες ομάδες.
0: Και πλέον και τακτικά είναι καλύτερα από όταν τα προηγούμενα χρόνια.
1: Ακριβώς. Και νομίζω ότι κάτι θα κάνουν. Τώρα δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσουν.
0: Δηλαδή θεωρείς ότι κάποια ομάδα μπορεί να κάνει την έκπληξη να φτάσει στα ημιτελικά για παράδειγμα?
1: Νομίζω ναι. Ήδη, μπορεί, άμα δεις τις διασταυρώσεις της Αιγύπτου, ας πούμε. Η Αίγυπτος.
0: Εντάξει, η Αίγυπτος δεν νομίζω να προχωρήσει πάρα πολύ.
1: Γιατί? Ναι. Όχι, είναι καλή ομάδα.
0: Καλή ομάδα.
1: Καλή ομάδα, καλή ομάδα. Το Μαρόκο φαίνεται περισσότερο. Mm-hmm. Εντάξει. Αλλά νομίζω ότι. Και η Αίγυπτος είναι.
0: Μπορεί πάντως να βρεθεί η ομάδα να φτάσει στα ημιτελικά. Ε?
1: Ναι, νομίζω ότι μπορεί. Βέβαια. Βλέπεις αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, ότι. Εγώ σου ξαναλέω που γενικά. Εμένα μου άρεσε, ας πούμε, το Εκουαδόρ χθες, mm-hmm. που είναι μια μαχητική ομάδα, κλασική λατινοαμερικάνικη ομάδα, έτσι. Έριξε κάτι κλωτσές.
0: Ναι, ναι.
1: Λέω, εμένα μετά από χρόνια με πείθει η Βραζιλία. Τώρα δεν ξέρω μέχρι που θα φτάσει. Εντάξει. Αλλά έχει μια τετράδα, ας πούμε. Μπορούν, δηλαδή έχει τέσσερις παίκτες που μπορούν να παίζουν και δεκάρια και εξτρέμ
0: και σεντερφόρ. Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή αυτό το πράγμα.
0: Το έκανε αυτό πολλά χρόνια. Παραδοσιακά η Βραζιλία έχει τέτοιες προσπάθειες.
1: Ας πούμε αυτό θα το είχε. Αυτό το έχει και η Πορτογαλία. Αλλά φαίνεται ότι είναι πολύ κουρασμένη η Πορτογαλία.
0: Γενικώς οι ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Δηλαδή ο Φερνάντες είναι κουρασμένος. Τον έβλεπα δηλαδή. Περπάταγε μέσα στο γήπεδο.
0: Μέσα και λέμε για την Πορτογαλία. Ποια έτσι η ευρωπαϊκή ομάδα σου κάνει καλή εντύπωση? Που λες ότι είναι σταθερή, θα φτάσει σίγουρα ψηλά 100%. Μπορεί και τελικό.
1: Ωραία ερώτηση. Κοίταξε. Εγώ που είμαι φανατικά Ευρωπαίος, γι' αυτό και υποστηρίζω και την Αγγλία, ναι. που είναι αντιευρωπαίοι βέβαια.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπω καμία. Αλήθεια τώρα. Δηλαδή, η Γερμανία, ας πούμε, έχει έναν τερματοφύλακα, ρε Νόιερ, σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, κάτσε, κάνε διακοπές, ρε παιδί μου. Το γκολ που τρώει το πρώτο που τρώει.
0: Την κατάλληλη στιγμή για το Μουντιάλ, απουσίαζε.
1: Το γκολ που τρώει χθες πέφτει μετά την μπάλα. Με τεράστιο θερματοφύλακα, δεν το συζητάμε. Επίσης, άλλη απογοήτευση. Το Βέλγιο.
0: Πολύ. Μεγάλη απογοήτευση για μένα.
1: Σαν παλέμαχοι παίζουν.
0: Που θυμάσαι, ήταν στο 1-2 και στο ράγκι τη FIFA. Επί σειρά ετών τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Οι Ισπανοί. Δεν με πείθουν. Λοιπόν. Άλλη Ευρωπαϊκή. Α, η Γαλλία. Το μην αδικήσουμε τη Γαλλία, η οποία έχει μεγάλους παίχτες, νέους. Και πραγματικά από ένα σημείο και μετά δείχνει ότι είναι ένα ακλόνητο φαβορί. Να δούμε. Πιστεύω ότι οι ευρωπαϊκές ομάδες έχουν λιγότερη πιθανότητα να φτάσουν στην κατάκτηση από ότι οι Λατινοαμερικάνικες. Και μιλάω τη Βραζιλία βασικά και την Αργεντινή σε δεύτερο βαθμό. Τώρα θα δούμε. Επαναλαμβάνω πάντως ότι η Βραζιλία μένα μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι και ο Αντσελότη, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Ένας προπονητής που ξέρει να βάζει τη σφραγίδα του ακόμα και σε μια τεράστια ομάδα όπως είναι η Βραζιλία.
0: Εγώ από ευρωπαϊκή ζώνη θεωρώ ότι η Πορτογαλία, αν και κουρασμένη, επειδή έχει πολύ μεγάλη ποιότητα μεσοπτικά.
1: Η Πορτογαλία είναι η μόνη.
0: Μπορεί να πάει λίγο.
1: Η Γαλλία.
0: Και η Γαλλία.
1: Η Γαλλία είναι. Μάλιστα, λοιπόν.
0: Βάζουμε Χρήστο Τραγούλου στην παρέα μας. Έλα, Χρήστο.
2: Καλημέρα.
3: Τι κάνεις,
2: καλά είσαι. Αφήσαμε το Τζόχο και το Τούτσικα.
3: Καλά κάνατε.
2: Είχατε γύρω-γύρω υποχρεώσεις και μπήκαμε στο στούντιο.
3: Ναι, καλά.
2: Δεν μας είπαν τίποτα, μόνοι μας μπήκαμε, να ξέρεις.
3: Καλά κάνατε.
2: Καλά είσαι.
3: Μάκη μου, τι κάνεις.
1: Χρήστο μου, καλά. Τι να κάνω εδώ, αναζητώ.
3: Συγχαρητήρια για το βιβλίο, τώρα το ολοκληρώνω σιγά-σιγά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Χρήστο.
3: Μέσα Σαββατοκύριακο στο Θεολόγο θα το διαβάσω.
1: Αυτά είναι, ωραία. Εδώ λέμε για την Αγγλία, πώς θα καταφέρει να μην το πάρει και φέτος.
3: Κοίτα τι γίνεται. Εντάξει, εγώ δεν την εμπιστεύομαι. Παρότι ξεκίνησε καλά το πρώτο, στο δεύτερο ήταν κακή, αλλά δεν μου λένε τίποτα τα πρώτα μάτς.
1: Ναι.
3: Και η Βραζιλία με το Μαρόκο ήταν κακή, με τη Σκωτία ήταν καλή.
1: Ναι.
3: Και όσο πάμε στα μάτς, οι ομάδες που έχουν καλύτερο ρόστερ, μεγαλύτερο ρόστερ, πιο έμπειρους παίκτες και έναν καλό διαχειριστή, γιατί ο προπονητής των εθνικών ομάδων δεν απαραίτητο ότι είναι. Χρειάζεται να είναι ο καλύτερος προπονητής. Ναι, αν είχε τον Πεπ Γκουαρδιόλα, θα ήταν μια πολύ καλή περίπτωση. Να πω ιστορικά ότι ένας από τους καλύτερους προπονητές στον κόσμο, κορυφαίος για μένα, που εμφανίστηκε στη Βρετανία, ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον, με πόσους τίτλους και μόνος, στο περίφημο μάτς το 86 Σκωτία Ουρουγουάη που μείνε στο πρώτο λεπτό, του Ουρουγουάη με 10 παίκτες. Επί 89 λεπτά, έχοντας μια πολύ καλή φουρνιά σκοτσέζων ποδοσφαιριστών για την εποχή, ό,τι και αν πείραξε, ό,τι και αν άλλαξε μες στο παιχνίδι, δεν μπόρεσε, θέλω να σου πω,
1: ότι
3: σωστό. Οι εθνικές ομάδες είναι ένα πολύ ιδιαίτερο πράγμα. Κάθισαν όλοι πίσω από την μπάλα, ναι, και ο Φέργκιουσον του 86 με τις επιτυχίες της Αμπερντίν, ακόμα δεν είχε πάει στη United. Δεν ήταν ο ίδιος Φέργκιουσον 10 χρόνια αργότερα ή 15, ναι. Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι ο Αντσελότη θα έρθει η στιγμή που πιστεύω πραγματικά ότι ένα μάτι της Βραζιλίας θα το πάρει μόνος.
1: Μπράβο. Ναι, θα
3: με
1: κάνει την κίνηση.
3: Με μία αλλαγή, ηρεμώντας τα πράγματα, ηρεμώντας τους στα αποδυτήρια, στο ημίχρονο. Κατάλαβες.
1: Είναι
3: επίσης, έχουμε τα δύο break. Τα οποία κακά τα ψέματα. Είναι time out όπως το μπάσκετ τα break. Δεν με break για να πιούνε νερό. Επί της ουσίας είναι αυτό που επιθυμούσαν οι Αμερικάνοι από το 1994 και δεν το πέτυχαν τότε. Να γίνει break, δηλαδή για διαφημίσεις ενδιάμεσα. Γιατί αυτό είναι τώρα. Εντάξει, τα υπόλοιπα.
1: Μην
3: κρυβόμαστε και πίσω από το δάχτυλό μας. Και να σου πω και τι γίνεται. Ναι, δεν με χαλάει. Αν οι παίκτες στο υπόλοιπο διάστημα του παιχνιδιού είναι τόσο φρέσκοι όσο δείχνουν να είναι, έστω και με δύο λεπτά ξεκούρασης κάποια στιγμή και με δύο οδηγίες από το να γίνονται
1: καθυστερήσεις.
3: Εκείνα τα περίεργα. Κάνω ότι πόνεσαι ο δικέφαλός μου επειδή έκανε ένα σουτ για να πέσω κάτω και οι παίκτες να πάνε κοντά στο πάγκο. Τώρα είμαι στη Premier League πάρα πολύ συχνά φέτος. Για να πάρουν οδηγίες. Όχι, από το να με κοροϊδεύουν μέσα στα μάτια μου. Προτιμώ να σφυρίξει, να παίξουν διαφημίσεις, να φωνάξει ο προπονητής στους παίκτες και να τους δώσει οδηγίες. Το ποδόσφαιρο από την εποχή που βάζεις 11 παίκτες μέσα και έκανες μία αλλαγή κάποτε στην Αγγλία. Και
1: δύο θυμάσαι,
3: πιο μετά. Βέβαια.
1: Ούτε τερματοφύλακα δεν είχαν αλλαγή.
3: Ούτε τερματοφύλακα δεν είχαν. Είχαν έναν χάφι συνήθως που μπορούσε να παίξει. Και παίξε ο Μπόμπι Μουρ τερματοφύλακας όταν αποβλήθηκε ο τερματοφύλακας της West Ham. Κατάλαβες. Θέλω να σου πω λοιπόν ότι το ποδόσφαιρο με 5 αλλαγές και με μία έκτη αλλαγή πια στην παράταση. Ναι, και ο προπονητής άλλα πράγματα λέει στην αρχή και αυτός πρέπει μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή μην μένουμε κολλημένοι σε ορισμένα πράγματα, να μπορεί να δώσει καινούργιες οδηγίες. Από το να σκαρφίζονται, όνεσε το πόδι μου επειδή έκανε ένα βολέ και πέφτω κάτω, αλλά μετά με ένα σπρέι ξαφνικά όλοι ξαφνικά είναι καλά και ξανασηκώνονται.
1: Ναι,
3: όχι. Προτιμώ λοιπόν να μου το κάνουν έτσι. Αυτό είναι το ένα πράγμα. Το δεύτερο πράγμα είναι το πιο παθή ρόστερ. Θα αντέξει, δεν είναι απαραίτητο γιατί οι κάρτες δεν βγαίνουν εύκολα από ό,τι είδαμε μέχρι τώρα. Όχι τις τιμωρίες, γιατί οι τιμωρίες με κάρτες δεν θα έχουμε εύκολα σε αυτό το Μουντιάλ. Δεν ξέρω αν κάποιος αποβληθεί, εντάξει. Περισσότερο ποιοι θα αντέξουν και θα έχουν περισσότερες λύσεις. Βλέπεις ας πούμε τη Γαλλία, Και η Γαλλία έχει 3-4 παίκτες που μπορούν να σου κάνουν ζημιά, όχι μόνο τον Εμπαπέ. Βλέπεις την Αργεντινή και δεν βλέπεις ποιος μπορεί να σου κάνει ζημιά πλην του Μέση αυτή τη στιγμή. Δεν σκοράει ακόμα και ο Άλβαρες που εγώ στην αρχή του τουρνουά είπα πριν από 2 μήνες.
1: Όχι
3: στην αρχή του τουρνουά, πριν από 2 μήνες. Λέω ρε παιδί μου, ένας φόρ που σκοράρει, 80 απόδοση τον έδινε, βάλει του κάτι, μπορεί να βάλει 5 γκολ και να μην τον υπολογίζει κανένας. Και εδώ πέρα έχασε το άχαστο, ας πούμε.
1: Και ο Λαουτάρο.
3: Ο Λαουτάρο θυσιάζεται στην Εθνική Αργεντινής για να είναι καλύτερα ο Μέση. Ναι. Αυτό το πιστεύω πραγματικά.
1: Εμένα έλεγα στο
3: Βραζιλία.
1: Η Βραζιλία, αυτό έλεγα, αυτό έλεγα.
3: Δεν είναι ο παίκτης που θα σε πάει μέχρι το τέλος με τα κρίσιμα γκολ. Όμως έχει ένα μεγάλο αβαντάζ απέναντι σε όλους τους υπόλοιπους. Συμπεριλαμβανομένης και της Γαλλίας για μένα, συμπεριλαμβανομένης και της Ισπανίας, αν τις υπολογίσουμε τις ευρωπαϊκές και της Αργεντινής. Έχει μια πάρα πολύ καλή και εμπειρία άμυνα η Βραζιλία. Άλισον ή Έντερσον κατά τα δοκάρια. Γκάμπριελ Μαρκίνιος κέντρο άμυνας.
1: Βέβαια.
3: Γκυμαράες ακριβώς μπροστά τους. Είναι...
1: Καζεμίρο, βέβαια. Ναι.
3: Αυτό, πρόσεξε να δεις. Ποτέ τη Βραζιλία δεν τη συνδυάζαμε, ρε Σιμάκη. Με το να μπορεί να αμήνεται τώρα και κατά ψέματα. Μεγαλώσαμε βλέποντας άλλη Βραζιλία.
1: Χρήστο, έχω ένα φίλο ο οποίος έγραψε ένα post μεταξύ σοβαρού και αστείου και λέει: δεν είναι αυτή η Βραζιλία που μεγαλώσαμε. Κάνει pressing. Πρεσάρει από την άλλη.
3: Έχει απόλυτο δίκιο. Επίσης. Βραζιλία με καλούς τερματοφύλακες.
1: Δεν είχε.
3: Να έχει και επιλογές.
1: Βέβαια,
3: ποτέ.
1: Βέβαια.
3: Ο Λεάο κάποτε, αν θυμάστε,
1: το 70. Ναι.
3: Λίγο μετά εμφανίστηκε ο Ταφαρέλ.
1: Και ο Ταφαρέλ. Ναι, ναι, ο Ταφαρέλ.
3: Αλλά να σου πω κάτι. Ο Ταφαρέλ για την εποχή που λέμε ήταν ένας καλός. Δεν ήταν Άλισον ή Έντερσον για την εποχή.
1: Ναι, ναι. Όχι.
3: Καταλαβαίνεις.
1: Ναι, ναι,
3: στην Πάρμα έπαιζε. Καλός ήταν. Δεν μπορούσες να πεις ότι ο Ταφαρέλ σου έπαιρνε μάτς. Εδώ λοιπόν μιλάμε για μια άλλη Βραζιλία. Δύο κεντρικοί αμυντικοί τέτοιου επίπεδου. Επιδιετία πρωταθλητής Ευρώπης, Μαρκίνιος. Και ο πρωταθλητής Αγγλίας με την Άρσα με κρίσιμα γκολ μέσα στη σεζόν,
1: βέβαια,
3: ο Γκάμπριελ.
1: Βέβαια.
3: Αρέσει, δεν αρέσει, δεν είναι η συζήτησή μας αυτή τη στιγμή το θέμα με τα κόρνερ. Εγώ λέω τώρα το πρακτικό του ζητήματος, τι έχουμε στα χέρια μας. Αυτό της Βραζιλίας, ξέρεις, σε ένα νοκάουτ μάτς που θα κυλάει στο 0-0 ή στο 1-1 και θα πάει παράταση. Μία απόκρουση ο τερματοφύλακας μπροστά, ένα γκολ μπροστά κάποιος από αυτούς, ένα κόρνερ.
1: Τελείωσε. Ναι, ναι,
3: και πέρασε.
1: Ναι, ναι,
3: και πέρασε. Αυτό.
1: Και είναι. Ωρα. Και έχει, αυτό έλεγα στο Σωτήρι.
3: Και αυτό
1: έχει
3: και ωραίο το Μουντιάλ,
1: έτσι,
3: τώρα. Έχει. Κάνουμε αυτές τις συζητήσεις και σε 20 μέρες μπορεί να λέμε εντελώς διαφορετικά
1: έτσι,
3: πράγματα.
1: Η Βραζιλία έχει και 4-5 παίκτες. Εγώ βάζω και τον Νεϊμάρ μέσα, αν και είναι εκτός δράσης, τέλος πάντων.
3: Η οποία ναι, μπορεί αλλά, να παίξει. Ένα μάτς που θα παίξει 20
1: έτσι,
3: λεπτά.
1: Έτσι,
3: μπορεί. Να μπορεί.
1: Βέβαια, βέβαια. Αυτό. Έχει όμως 4-5 παίκτες οι οποίοι μπορεί να παίξουν. Κεντρικό χαφ, εξτρέμ, σέντερ φορ. Δηλαδή, μέσα στο παιχνίδι μπορεί να αλλάζουν θέση. Ξαφνικά.
3: Ναι. Τρομερά ο Κούνια.
1: Ναι, ναι, πολύ.
3: Ο Κούνια με τη Wolves. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Κούνια φέτος. Ό,τι μάτς μετέδωσα τη Manchester
1: United.
3: Ήταν εξαιρετικός. Και το παιδί, εντάξει, ναι, δεν είναι ο Κούνια, ρε παιδιά, ο Έντερ, δεν είναι ο Ζήκο.
1: Όχι, βέβαια.
3: Δεν είναι ο Σόκρατες.
1: Μα δεν θα υπάρχουν.
3: Άκουσα και αυτά την άλλη φορά. Μα δεν υπάρχουν αυτά. Δηλαδή, η Βραζιλία έπαψε να βγάζει στυλ Ζήκο ποδοσφαιριστές χαφ. Βγάζει ποδοσφαιριστές, πίστευες ποτέ ότι θα βγάζει η Βραζιλία ποδοσφαιριστές τύπου Κασεμίρο
1: έτσι.
3: Και θα τους αποθεώνουμε.
1: Έτσι. Γκυμαράες, ο Γκυμαράες, ο Μπρούνο Γκυμαράες, παιχτάρα.
3: Γκυμαράες, είναι περισσότερο στυλ Ουρουγουανού αμυντικού
1: χαφ,
3: λιγότερο
1: ναι.
3: Βραζιλιάνου.
1: Κλωτσάει.
3: Είναι όμως καθοριστικός στη Νιουκάστρ. Είναι καθοριστικός, πιστεύω. Και γι' αυτό το στυλ Βραζιλίας. Έτσι. Πολύ.
1: Άλλαξε συνολικά το ποδόσφαιρο, άλλαξε η Βραζιλία.
3: Έτσι, άλλαξε όλο το ποδόσφαιρο, παιδιά. Έτσι. Συζητάμε για πράγματα. Μετά το 92, ο τερματοφύλακας δεν πιάνει την μπάλα και παίζει και πρέπει να ξέρει μπάλα. Ήταν το πρώτο. Και 15 χρόνια μετά, όλη η ιστορία με το pressing ψηλά, το pressing χαμηλά, το να κερδίζω την μπάλα σε άλλα σημεία του γηπέδου. Οι ποδοσφαιριστές πρέπει να κάνουν παίχτης που δεν πρεσάρει στη σημερινή εποχή αυτομάτως. Μεταβάλλεται, θα μου πεις τώρα, ο Μέση πρεσάρει στα 39, όχι δεν πρεσάρει, πρεσάρουν οι άλλοι. Δες τον Μέση όμως το 2010 και το 2009 και το 2012 και θα δεις ότι και αυτός και ο Τσάβι και ο Ινιέστα πρεσάραν και όχι μόνο ο Μπουσκέτς. Θα σου πω ότι ανά πενταετία πια το ποδόσφαιρο αλλάζει. Ανά πενταετία, δεν αλλάζει ανά δεκαετία.
1: Έγινε.
3: Να σας πω, επειδή ξέρω ότι φάγαμε το χρόνο, πολύ γρήγορα, θέλω να πω ξανά το πάει και χθες. Στιγμή Παραφροσύνης, επεισόδιο 98, με όλη τη διαδικασία των σκανδάλων της FIFA από το 1974 και πώς ανέβηκε ο Χαβελάνζε μέχρι τώρα τον Ιφαντίνο. Αυτό θέλω να πω.
1: Τέλεια, μια χαρά.
2: Ωραίο.
1: Θα το δω. Ωραίο. Έγινε.
2: Εξαιρετικό.
1: Μια χαρά.
2: Να είσαι καλά, Χρήστο. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ακούσαμε Χρήστο Ιακόπουλο. Μάκη Διόγο. Θα μείνει λίγο, θα φύγει.
1: Θα σου κάνω παρέα λίγο έξω.
0: Ό,τι θε.
1: Χαιρετισμού σε όλου.
0: Πάμε να κάνουμε την κλήρωση, είναι αρχαρά. Θέλω να μου πει για τι μπάλε τη Λίγκα Σπορτ. Είναι 4 τα δωράκια, 4 μπάλε. Πάμε να τραβήξω να μου πει. Να σταματήσω. Παναγιώτα Δέδε. Παίρνει την μπάλα ποδοσφαίρου. Πάμε επόμενο. Μιχάλης Αλεξάκης, την μπάλα μπάσκετ. Πάμε. Κυριάκος Μιχαήλογλου. Ή Μιχαήλογλου. Κυριάκος Μιχαήλογλου ή Μιχαήλογλου. Άλλη μια φορά. Θανάσης Πέτρου. Εύκολο. Για την μπάλα χάντμπολ. Παναγιώτα Δέδε για την μπάλα ποδοσφαίρου. Μιχάλης Αλεξάκης για την μπάλα μπάσκετ. Κυριάκος Μιχαηλόγλου, μπάλα βόλεϊ και Θανάσης Πέτρου για την μπάλα χάντμπολ. Τώρα για τα τρία μπλουζάκια της Animal Print. Ωραία μπλουζάκια. Πάμε. Νικήτας Κυλάκος. Άλλη μια φορά. Όλγα Μπαλάφα. Άλλη μια. Μανώλης Χαρίτος. Αυτοί οι τρεις κερδίζουν τα μπλουζάκια από την Animal Print. Νικήτας Κυλάκος, Όλγα Μπαλάφα και Μανώλης Χαρίτος. Πάμε για τα βιβλία της MB Publications. Πάμε. Πρώτα για το γκολ είναι. Σταματήσαμε. Κωνσταντίνος Κανταρίδης. Ή Κανταρίδης. Κωνσταντίνος Κανταρίδης. Άλλο να σταματήσουμε για το βιβλίο γκολ. Μαρία Γιαννοπούλου. Τα δύο βιβλία γκολ, Κωνσταντίνος Κανταρίδης και Μαρία Γιαννοπούλου. Πάμε για το βιβλίο για την ιστορία της Αργεντινής στα Μουντιάλ. Πάμε. Γιώργος Αρβανιτάκης. Γιώργος Αρβανιτάκης, το βιβλίο για την Αργεντινή. Πάμε τώρα για το βιβλίο της στην ιστορία της Αγγλίας στα Μουντιάλ. Πάμε τώρα. Ωραία. Χρήστος Ράμος για το βιβλίο της ιστορίας των τρίων λονταριών. Και άλλο ένα για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων. Πάμε άλλη μία. Είναι Νανά Ιωακιμίδου. Νανά Ιωακιμίδου. Επαναλαμβάνω τα βιβλία γκολ είναι Κωνσταντίνος Κανταρίδης και Μαρία Γιαννοπούλου. Για το βιβλίο «Οι άγγελοι με τα βρώμικα πρόσωπα για την ιστορία της Αργεντινής» είναι Γιώργος Αρβανιτάκης. Για την ιστορία της Αγγλίας στο Μουντιάλ είναι Χρήστος Ράμος και για την ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων η Νανά Ιωακιμίδου. Κάνουμε διάλειμμα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Κεφαλά και επιστρέφουμε για να μπούμε στην ροή της εκπομπής το επόμενο 2 ώρο.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
7: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
6: Και τώρα ακμή.
7: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Οπα, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.

0: υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 12 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του Ελβετού επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στεφάν Ντεφράι και πιθανότατα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφύλι. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζουέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μία ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Το βάρος στην απόκτηση του ΧΑΦ έχουν ρίξει την ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σκέψεις στην Ένωση για την απόκτηση ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που θα είναι γεννημένος μετά το 2004. Κανονικά αναμένονται στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν παίκτες όπως Γκραντ, Όσμαν, Χουάντσο και Τολιόπουλος δεν έχει ο Παναθηναϊκός άκτορ, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στη Foxbet. Στη λίστα των πράσινων ο Μπράνκο Μπαντιό της Βαλένθια που έχει buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχει ο Ολυμπιακός μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για την επέκταση του συμβολαίου του μέχρι το 2029 με τους Ερυθρόλευκους. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ με τους διεθνείς Ζίβκοβιτς, Ζαφίρη και Γκουκεσασβίλη να ενσωματώνονται από χθες την προετοιμασία. Θέμα ορών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Ρίτζελου Στόνδο στον δικέφαλο του Βορρά. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέο team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στους Αρκάδες σε δύο διαφορετικές περιόδους και συνολικά 6 χρόνια είχε το ίδιο πόστο την περσινή σεζόν στην Ισπανική Καρταχένα. Τίναξε την μπάνκα για τον Έλιοτ Άντερσον η Manchester City. Οι Citizens ήρθαν σε συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση του 23χρονου μέσου με ένα ποσό ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει τα 150 εκατομμύρια μαζί με τα μπόνους. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικά στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα υπογράψει. Με τη συμμετοχή 20 ομάδων θα διεξαχθεί η Ευρωλίγκα και τη νέα αγωνιστική περίοδο με την Μπεσίκτας να παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία θα παίξει στο EuroCup σύμφωνα με την ιστοσελίδα Basket News. Στο σημερινό διοικητικό συμβούλιο αναμένεται να επικυρωθεί και η αύξηση των ομάδων σε 24 στη διοργάνωση από τη σεζόν 2027-28. Κλείνουμε το δελτίο με μια δυσάρεστη είδηση, καθώς έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών ο πρώην προπονητής της ομάδας βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού Ντάνιελ Καστελάνη. Ο Αργεντινός είχε οδηγήσει τους Ερυθρόλευκους στην κατάκτηση του ντάμπλ τη σεζόν 2023-24. Συλληπιτήρια ανακοίνωση εξέδωσε ο Εραστέχνης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη Μία. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

0: Έθριος ο καιρός στην Αττική, η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι 32 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.

0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίκτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίκτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Καλό μεσημέρι, είστε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είναι εκπομπή η επίθεση από τα back. Παραλάβουμε την σκητάλη από τους Βάιο Τσούτσικα και Μιχάλη Τσόχο. Θα πάμε το επόμενο δίωρο με τις γνωστές ώρες των ρεπορτάζ. Ό,τι υπάρχει από την επικαιρότητα, μεταγραφικό, ρεπορταζιακό, αγωνιστικό. Είναι σε εξέλιξη οι πρώτες προετοιμασίες των ομάδων για την αγωνιστική περίοδο. Δεν τελείωσε καλά η σεζόν. Είναι σε εξέλιξη το Μουντιάλ και οι ομάδες προετοιμάζονται για την νέα αγωνιστική περίοδο. Θα τα δούμε όλα αναλυτικά εδώ στον Big Win Sport FM στο 94,6. Και φυσικά με την δική σας συνδρομή μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας μέσα από το live ραδιόφωνο από το site του Big Win Sport FM. Κλικάρετε www.sportfm.gr, στέλνετε δωρεάν τα μηνύματά σας και φυσικά ακούτε το πρόγραμμα του Big Win Sport FM, μια συνήθεια που έχει γίνει λατρεία ειδικά για όσους στο εξωτερικό και όχι μόνο, αλλά και εδώ στην Ελλάδα, σε σημεία που δεν πιάνετε στους 94,6. Μπαίνετε στο www.sportfm.gr και ακούτε το πρόγραμμα παρέα με τον Νέαρχο Γιαζόπουλο που συνεχίζει, ρυθμίζει τους ήχους και επιλέγει τη μουσική. Θα πορευτούμε παρέιτσα το επόμενο δίωρο. Είναι και μια περίοδος που έτσι μπορούμε να απαντήσουμε και πιο φορά στα μηνύματά σας. Δεν είναι τόσο έντονη η αγωνιστική επικαιρότητα. Υπάρχει το Μουντιάλ που βαίνουμε πλέον στη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, στα νοκάουτ παιχνίδια, σε ένα μεγάλο τουρνουά που άρχισε στις 11 του μήνα και θα ολοκληρωθεί με τον τελικό στις 19 Ιουλίου.

Το προηγούμενο δύο ακούσαμε έτσι τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού, τη ΣΑΚ, αναλυτικά με τον Διονύση Δεσίλα, τον Κώστα Χετζετζόγλου και τον Νίκο Σταματέλο. Δεν έχουμε ρεπορτάζ πάω αναλυτικά με τον Δημήτρη Τζορμπαζούρη, ο οποίος είναι σε ολιγόημερη άδεια, αλλά θα πούμε πράγματα και για τον ΠΑΟΚ το επόμενο δίωρο.

0: Θα τα δούμε όλα αναλυτικά βεβαίως, τα θέματα της επικαιρότητας. Θυμίζω, χορηγός εκπομπής είναι η Bet365.
1: Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
6: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

Για τον φίλο που έχει στείλει μήνυμα ή την φίλη για τα βιβλία που λίγο νωρίτερα κέρδισαν οι ακροατές μας, τα βιβλία Goal θα τα παραλάβετε από εδώ, θα ενημερωθείτε βέβαια από τη γραμματεία μας, από τη Μάντα, για τον τρόπο που θα τα παραλάβετε και πώς μπορείτε να τα παραλάβετε από εδώ, τα βιβλία Goal. Τώρα τα υπόλοιπα της Emmy Publications θα σας ενημερώσει ο εκδοτικός οίκος πότε, ποια στιγμή μπορείτε να παραλάβετε τα βιβλία που έχετε κερδίσει. Γεια σου φίλε Νίκο, να σε καλά. Θα υπάρξουν διαγωνισμοί κυρίως με βιβλία, με μπάλες, πιθανόν και με εμφανίσεις. Ναι, θα γίνει αυτό σίγουρα. Θα διατηρείται, θα το κρατάμε στις επόμενες εκπομπές. Είναι δεδομένο, καθημερινά δίνουμε δώρα με αφορμή τα 30 χρόνια του Big Win Sport FM. Όλο αυτό το διάστημα ο Big Win Sport FM προσφέρει ωραία δώρα, και τις καλοκαιρινά και αθλητικά κυρίως.

το πούμε μια φορά ακόμα. Το τραγούδι της αγωγής είναι το In the Dutch Mountains από τους Knicks. In the Dutch Mountains από τους Knicks, live εκτέλεση. Ένας άλλος φίλος ρωτάει για το Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης είναι πραγματικά ένα σύριαλ, και το φετινό καλοκαίρι και το περσινό. Έχει γραφτεί για όλες τις ομάδες, για τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟΚ βεβαίως, την ΑΕΚ. Έχει ακουστεί και για τέσσερις ομάδες λίγο πολύ. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και αν θέλετε την άποψή μου, το πιθανότερο είναι να παραμείνει στην Άουξμπουργκ ο Γιαννούλης, χωρίς να ξέρω κάτι περισσότερο. Αν έχει συμβεί κάτι το τελευταίο διάστημα, μου μοιάζει ότι είναι πολύ πιθανό να παραμείνει στην Bundesliga με την Άουξμπουργκ. Είναι πραγματικά φοβερό να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, και στο παρελθόν έχουμε δει περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που το όνομά τους συζητιέται για κάποιες ομάδες και στο τέλος μιας διαδικασίας, μιας περίοδου δεν γίνεται το παραμικρό και ξανά επανέρχεται στο προσκήνιο και δεν γίνεται τίποτα. Έτσι είναι και με τον Γιαννούλη. Ίσως κάποια στιγμή να τον δούμε σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω το θέλω πάρα πολύ πιθανό αυτό, γιατί ένας ποδοσφαιριστής όταν κάνει τον κύκλο του στο εξωτερικό επιλέγει να επιστρέψει στην χώρα του. Κάτι τέτοιο θα συμβεί και με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Χωρίς αμφιβολία η μεγάλη του αγάπη εκεί που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και τον βοήθησε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο, να είναι στην εθνική ομάδα, να κάνει καριέρα στο εξωτερικό, είναι ο ΠΑΟΚ. Θεωρητικά πάντα ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο για να επιστρέψει στην Ελλάδα ο Δημήτρης Γιαννούλης. Αλλά αυτά αλλάζουν ανάλογα με την προσφορά και την ζήτηση. Ο Ολυμπιακός έχει ενδιαφερθεί πάρα πολύ για τον παίχτη και ο Παναθηναϊκός. Και ο Παναθηναϊκός ψάχνει αριστερό μπακ, το λέμε και αυτό, όχι μόνο και τον Κυριακόπουλο, και ο Ολυμπιακός ψάχνει αριστερό μπακ και ο ΠΑΟΚ. Και όσο δεν κλείνουν κάποιον άλλο ποδοσφαιριστή, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ για τη θέση του αριστερού πιστοφύλακα, θα υπάρχει στην επικαιρότητα, άλλες φορές πιο πολύ, άλλες φορές πιο λίγο, το όνομα του Δημήτρη Γιαννούλη.

Θα έχουμε μια ευκαιρία μετά τις 12.30 να μιλήσουμε με ένα παιδί που παίζει στο εξωτερικό και κάνει μια πολύ σπουδαία καριέρα την τελευταία του χρονιά, αυτή που ολοκληρώθηκε και κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Θα έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την άποψή του γενικώς για την εμπειρία του στο εξωτερικό. Δεν τον ξέρουμε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι, στην Ελλάδα δεν έχει παίξει ιδιαίτερα, αλλά η φετινή του χρονιά στο εξωτερικό ήταν σημαντική. Είχε μια εξέλιξη, μια πρόοδο στην καριέρα του. Θα έχει νομίζω ενδιαφέρον να συζητήσουμε μαζί του αμέσως μετά τις 12.30 εδώ στον Big Wings Sport FM στους 94,6. Θα κάνουμε διάλειμμα σε πολύ λίγο. Θα ακούσουμε το δελτίο πολιτικών ειδήσεων σε σύνδεση με το Sky και θα επιστρέψουμε για να κουβεντιάσουμε, να πούμε πράγματα με ένα παιδί που το μάθαμε πολύ φέτος με την παρουσία του στο εξωτερικό και νομίζω θα έχει ενδιαφέρον να μας πει το πώς εξέλιξε την καριέρα του εκεί που βρίσκεται, αλλά και για την κλίση του στην εθνική ομάδα.

Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνο λύση? Η Nova το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More. Μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις fiber 100 Mbps και unlimited συν 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αυξημένη είναι αυτή την ώρα η κυκλοφορία των οχημάτων στα ρεύματα εξόδου των εθνικών οδών. Ποινική δίωξη κατά περίπτωση για ανθρωποκτονία με δόλο άσκησε ο εισαγγελέας. Τα 7 άτομα που οδηγήθηκαν σήμερα στα δικαστήρια και φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλυθέα με θύμα ένα 15χρονο. Ο σχεδιασμός για την ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό μετά την επίσημη έναρξη της εκπαιδευτικής αστροναυτών των Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος εξετάστηκε κατά τη διάρκεια σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό. Η εκτόξευση αναμένεται να γίνει εντός της επόμενης διετίας και η αποστολή θα διαρκέσει μέχρι 3 εβδομάδες. Τουλάχιστον 150 εκατομμύρια κάτοικοι στην Ευρώπη, εκ των οποίων πάνω από 50 εκατομμύρια στη Γερμανία και πάνω από 30 εκατομμύρια στη Γαλλία, αναμένεται να αντιμετωπίσουν σήμερα θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Γαλλικού Πρακτορείου. Στους 55 ανήλθε ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στη Γαλλία από πνιγμό στην προσπάθειά τους να ανακουφιστούν από τον επίμονο καύσωνα. Τις 765.000 ξεπέρασαν φέτος τα καθαρισμένα οικόπεδα από ιδιώτες σε συνεργασία με τους Δήμους, αριθμός που αποτελεί ρεκόρ, τόνισε στον Σκάι Υπουργός Εσωτερικών Βασίλης Πανάκης. Παράταση μέχρι τις 17 Ιουλίου δόθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ που υλοποιούνται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
4: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare ή well done?
6: Medium rare.
5: Αμέσως, μωρό μου.
7: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις.

0: Όλο το καλοκαίρι. AutoFit. Η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Μητέα.
4: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
6: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
5: Έχουν βάλει και καύσιμα.
6: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, ντίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
7: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Bwin Sport FM 94,6.

0: Μου έλεγε ότι σ' άρεσε η όρμα του. Γάμα τον κόσμο που να μπει με στο χώμα. Στα συνήθεια.
1: Big Wings Sport FM 94,6 είναι εκπομπή επίθεση από τα back. Δεν επιλέξαμε τυχαία το συγκεκριμένο κομμάτι από τον Lex. Είναι το παιδί που αντέχει ο Αλέξανδρος Χιζερίδης, τον έχουμε αμέσως στην αλληλάκη της επόμενης γραμμής. Γεια σου Αλέξανδρε, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
2: Γεια σας, αντέχεις. Καλό μεσημέρι. Τα συγχαρητήριά μου στον Ιχολύπτη.
1: Ναι, είναι ο νέαρχος εδώ, είναι δυνατός πολύ. Το είχε ατακάρει το κομμάτι. Το λέω αυτό γιατί είσαι ένα παιδί που ξεκίνησε από τις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, είχες περάσματα από αρκετές ομάδες της Ελληνικής Λίγκας και στην Super League 2, από τον ΠΑΟΚ πήγες στην Βέρεια, στον Πανετολικό, στον Ηρακλή, στον Βόλο και μετά από εκείνο το καλοκαίρι του 20 ξεκίνησες την περιοδία στο εξωτερικό, δηλαδή να ταξιδεύεις αρκετά, δηλαδή στην Σλοβακία, στην Ουγγαρία, την Σλοβενία, με περάσματα σε ομάδες όπως η Ντέμπρεζα στην Ουγγαρία, η Μούρα από την Σλοβενία, στην Μιχάλοβτσε και από το καλοκαίρι του 25, πέρσι δηλαδή τέτοιο καιρό, λίγο μετά πήρες μεταγραφή στη Χάρτς, την πέρσι σεζόν, φέτος δηλαδή την ολοκλήρωση με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, έφτασε ένα βήμα πριν τον τίτλο και το λέω αυτό γιατί ξεκίνησες από χαμηλά, δηλαδή είχες μια εξέλιξη στην καριέρα σου. Σίγουρα θα βρήκες εμπόδια και έφτασες φέτος να διεκδικείς τον τίτλο με την Χάρτ στην Σκωτία και να το χάνεις στο πρωτάθλημα την τελευταία αγωνιστική.
2: Ακριβώς.
1: Είναι σαν παραμύθι λίγο, έτσι, μια ιστορία που έχει δυσκολίες, αλλά κατάφερες να σταθείς όρθιος για να φτάσεις να είσαι στη Χάρτ και να παίζεις και να διεκδικείς τον τίτλο.
2: Έτσι ακριβώς, όπως θα λες είναι. Εντάξει, το ποδόσφαιρο θέλει θυσίες και γενικά. Για να πετύχεις σαν ποδοσφαιριστής πρέπει να κάνεις πράγματα τα οποία θα σε φέρουν ένα βήμα πιο κοντά στην επιτυχία. Mm-hmm. Ήταν ένας δρόμος ο οποίος σίγουρα εύκολος δεν ήταν. Mm-hmm. Πολλά εμπόδια, πολλές δυσκολίες, αλλά δεν τα παρατήσαμε ποτέ. Και στο μυαλό μου έχω ότι αυτό είναι μόνο η αρχή και τα καλύτερα έρχονται.
1: Αλέξανδρε, είσαι 25 ετών. Να πούμε ότι την τελευταία αγωνιστική φέτος η ομάδα έχασε μέσα τα χέρια της, αν το πούμε έτσι, το πρωτάθλημα από την Celtic. Συνολικά, το λέει ο ποδοσφαιρικός κόσμος αυτό, ότι η Χάρτ ήταν η πιο σταθερή ομάδα στην πορεία της σεζόν στην Σκωτία και για διάφορους παράγοντες μπορεί να μην καταφέρατε να πάρετε τον τίτλο στην Σκωτία, αλλά ήταν πάρα πολύ σπουδαία η παρουσία της ομάδας ανάμεσα στην Rangers και τη Celtic που είναι οι δύο πολύ δυνατές ομάδες. Στο σκοτσέζικο πρωτάθλημα, μπήκε η Χάρτ και έπαιξε και καλά και είχε πολύ μεγάλη σταθερότητα. Ήρθε και η κλήση στην εθνική ομάδα τον τελευταίο μήνα. Πήρε και συμμετοχή με την Ιταλία στο φιλικό στο Παγκρίτο και φυσικά τους προηγούμενους μήνες ήρθε και το γιο σου, το πρώτο παιδί στην οικογένεια. Είναι πραγματικά πολύ ωραίο αυτό που έχει ζήσει τον τελευταίο χρόνο.
2: Ναι, ήταν μια ονειρική σεζόν, θα το έλεγα. Εντάξει. Το ότι χάσαμε το πρωτάθλημα στην τελευταία αγωνιστική σίγουρα ανευχάριστο δεν είναι. Mm-hmm. Γιατί θεωρώ ότι κατά την άποψή μου ταξίζαμε το πρωτάθλημα από το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε τη σεζόν μέχρι το τελευταίο. Αλλά στο ποδόσφαιρο δεν νικάει πάντα ο καλύτερος, δεν παίρνει τα τρόπαια ο καλύτερος. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Mm-hmm. Προσπαθήσαμε πολύ, δεν τα καταφέραμε. Αλλά έρχεται η επόμενη σεζόν, στόχος είναι να τα καταφέρουμε την επόμενη σεζόν. Από εκεί και πέρα, εντάξει, το μεγαλύτερο επίτευγμα, όπως έχω ξαναπεί, ήταν το ότι ήρθε στον κόσμο το παιδάκι μου. Πολύ περήφανος για τη γυναίκα μου κυρίως και για το παιδάκι μου.
1: Και βεβαίως και το φινάλι της σεζόν έφερε και στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τα δύο φιλικά με την Σουηδία στην Οχόλμη και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Ας πιάσουμε αυτό το τελευταίο. Όταν έμαθες ότι θα είσαι στις κλήσεις, το πρώτο πράγμα που σου πέρασε το μυαλό, ποιο είναι σε σχέση με όλη την πορεία που είχες τα τελευταία χρόνια να φτάσεις δηλαδή από την Ελλάδα να βρεθείς να είσαι στην Χάρτ και να διεκδικείς τον τίτλο, όλα όσα έχεις περάσει, το θεωρείς σαν μια δικαίωση ότι κλείθηκες στην εθνική ομάδα, το περίμενες?
2: Ανυπομονούσα να σου πω την αλήθεια, όλη τη σεζόν, δηλαδή σε κάθε κλήση που γινόταν ήθελα να δω το όνομά μου εκεί, αλλά ποτέ δεν τα παράτησα, έλεγα ότι αργά ή γρήγορα θα τα καταφέρω. Συγκινήθηκα όταν με πήραν τηλέφωνο για να μου πούν ότι ξέρεις θα είσαι στις επόμενες κλήσεις εθνικής. Πέρασε από το μυαλό μου όλη μου η πορεία και ήταν ένα όνειρο το οποίο έγινε πραγματικότητα.
1: Αλέξανδρε, η ομάδα στην Σκωτία είχε μια σταθερή πορεία, όπως είπαμε, και κρίθηκε ο τίτλος την τελευταία αγωνιστική. Ποιο ήταν το συνέστημά σου, δηλαδή, όταν η ομάδα έχει κρατάει τον τίτλο στα χέρια της, είναι πολύ κοντά να πετύχει για πρώτη φορά τόσο μια τόσο μεγάλη επιτυχία, πώς αισθάνεται ο ποδοσφαιριστής? Αδειάζει, πεισμώνει για τη συνέχεια?
2: Είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή, εγώ θεωρώ. Σίγουρα.
1: Εσύ πώς νιώθεις, για παράδειγμα, ναι, αυτό.
2: Θα σου πω, σίγουρα στεναχωρήθηκα, σίγουρα έκλαψα, σίγουρα. Όλα ας πούμε, τα οποία κάναμε όλη τη σεζόν βλέπει να γκρεμίζονται. Αλλά είναι μετά, όπως ανέφερα πριν λίγο, ότι είναι στον κάθε ποδοσφαιριστή. Εγώ προσωπικά πείσμωσα και είπα ότι ξέρεις τι, αυτό που έγινε την σεζόν που μας πέρασε, δεν θέλω να ξαναγίνει, οπότε θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ από μεριάς μου για να μην ξαναγίνει.
1: Καταλαβαίνεις και εσύ ότι η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική και την φετινή αγωνιστική περίοδο, αυτή που θα έρθει στην Σκωτία? Δηλαδή, θέλει για παράδειγμα να διεκδικήσει τον τίτλο στα Ίσια, να παίξει στην Ευρώπη, να προχωρήσει στην Ευρώπη?
2: Έτσι πιστεύω, γι' αυτό και η ομάδα κάνει αρκετά καλές κινήσεις και θεωρώ ότι θα είμαστε το ίδιο ανταγωνιστικοί την επόμενη σεζόν.
1: Ξέρω ότι θα επιστρέψεις τις επόμενες μέρες για να μπεις στην προετοιμασία της Hearts. Είχες μια πολύ καλή σεζόν στην ομάδα και στην κανονική διάρκεια και στα play-off. Συνολικά τη σεζόν που πέρασε είχες 42 συμμετοχές σε όλες τις οργανώσεις, 6 γκολ, 11 assist. Πώς ήταν η πρώτη χρονιά στη Σκωτία? Θεωρείς ότι έχεις περιθώρια για να βοηθήσεις ακόμα περισσότερο?
2: Ήταν ονειρική, αλλά σίγουρα έχω ακόμα πολλά να δώσω. Γενικά στο ποδόσφαιρο, όχι μόνο στη Σκωτία. Αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στη Σκωτία, έχω ακόμα 2 χρόνια συμβόλαιο. Οπότε ναι, θεωρώ ότι έχω ακόμα πολλά να δώσω.
1: Σίγουρα το όνομά σου έχει παίξει αρκετά για αρκετές ομάδες, και στην Ευρώπη και ίσως και στην Ελλάδα. Εσύ το σκέφτεσαι για να κάνεις το επόμενο βήμα, ή νομίζεις ότι το ιδανικό θα ήταν, επειδή ήσουν μια πρώτη χρονιά, η δεύτερη, αν μείνεις στη Χάρτς και συνεχίσεις, θα είναι ακόμα καλύτερη και λόγω της προσαρμογής και λόγω των καταστάσεων στην ομάδα? Πώς το έχεις στο μυαλό σου?
2: Θα σου πω, εγώ είμαι της άποψης ότι πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος στο τώρα και ότι είναι να έρθει στο μέλλον, να σε έρθει. Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι συγκεντρωμένος στην ομάδα μου. Τώρα το τι θα γίνει στο μέλλον, τι θα προκύψει στο μέλλον, δεν μπορώ να το ξέρω. Αλλά στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή είμαι 100% focus στη Hearts.
1: Αλέξανδρε, τα παιδιά που βγαίνουν και παίζουν στο εξωτερικό, το έχω ακούσει από πολλούς ποδοσφαιριστές αυτό, όταν βγαίνουν αντιλαμβάνονται και το ποδόσφαιρο διαφορετικά σε σχέση με το πώς το αντιμετώπιζαν όταν έπαιζαν στην Ελλάδα. Εσύ το αισθάνεσαι αυτό, ήδη το έχεις στο μυαλό σου, ότι εδώ είναι διαφορετικά και θέλω να μείνω στο εξωτερικό περισσότερα χρόνια, ή στο μυαλό σου υπάρχει το ενδεχόμενο να επιστρέψεις?
2: Θα σου πω, για να σου πω την αλήθεια, δεν έζησα τόσο πολύ την Ελλάδα. Δηλαδή ήμουν ένα χρόνο στο Βόλο, στην Αλφα Εθνική.
1: Σωστά, ναι.
2: Αλλά ήμουν μικρός, οπότε δεν μπορούσα να καταλάβω το τι γίνεται κτλ. Οπότε ό,τι έχω κάνει, ας πούμε, στην καριέρα μου, το έχω κάνει στο εξωτερικό. Οπότε δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτή την ερώτηση για να σου πω τι θα ήταν καλύτερο κτλ.
1: Μάλιστα. Όπως είδαμε φέτος, έπαιζες και αριστερά και έδειξες την επίθεση σαν εξτρέμ. Αυτή είναι η καλή σου θέση, εκεί που αποδίδεις καλύτερα, στα άκρα της επίθεσης?
2: Ναι, θεωρώ ότι και στα δύο άκρα είναι η θέση μου, κυρίως στα αριστερά. Αλλά ναι, μπορώ να παίξω και δεξιά.
1: Μάλιστα. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν ποδοσφαιριστές που τους θέλουν οι προπονητές, δηλαδή να μπορούν να παίζουν και στην άκρη και πίσω από τον επιθετικό, και εκεί μπορούν να παίξεις και πίσω από τον επιθετικό, νομίζω. Γιατί έτσι δίνουν λύση στον προπονητή. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
2: Γενικά, εγώ είμαι παίχτης ο οποίος, όπου με χρειαστεί ο προπονητής, θα παίξω. Είτε είναι δεξί μπακ, είτε είναι στο κέντρο, είτε τραυματοφύλακας. Αν με χρειαστεί ο προπονητής οπουδήποτε, εγώ θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ. Τώρα το που αποδίδω περισσότερο, ξέρω προφανώς που αποδίδω περισσότερο και γι' αυτό σου είπα και πριν λίγο ότι προτιμώ να παίζω αριστερό έξτρεμ.
1: Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο προπονητής της εθνικής ομάδας, εκείνες τις μέρες που βρέθηκες με την εθνική μας, τι σου είπε, κυρίως όταν ήταν να μπει στο παιχνίδι και οι συνεργάτες του βεβαίως στο παιχνίδι με την Ιταλία, υπήρχε κάποια συγκεκριμένη οδηγία? Γιατί η αλήθεια είναι ότι εμείς απ' έξω και γενικώς το αποτέλεσμα εκείνης παρουσίας σου, είδαμε ένα ποδοσφαιριστή που ήθελε να βοηθήσει, να προσφέρει, να πάρει πρωτοβουλίες. Το έκανες δηλαδή σε εκείνα τα λεπτά που αγώνισες με τους Ιταλούς?
2: Ναι, να το απολαύσω. Ήξερα ότι είναι μια στιγμή η οποία περιμένεις από μικρό παιδάκι, οπότε ήθελα να το απολαύσω, να πάρω την μπάλα όσο περισσότερο μπορώ και να προσπαθήσω να γίνω όσο πιο επικίνδυνος μπορώ. Αυτό mm-hmm. μου ζήτησε, αυτό έκανα.
1: Και νομίζω ότι με την εικόνα που έδειξες θα είσαι στις κλήσεις στα επόμενα παιχνίδια. Είναι πάρα πολύ πιθανό και νομίζω ότι εσύ θα το θέλεις πάρα πολύ να παραμείνεις στο ρόστερ της Εθνικής. Έχονται τα παιχνίδια για το Nations League με Γερμανία, Ολλανδία, Σερβία, παιχνίδια πολύ υψηλού επίπεδου, έτσι?
2: Ναι, ναι. Το αν θα είμαι δεν το ξέρω. Εγώ από πλευρά μου θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ στην ομάδα που αγωνίζομαι, να είμαι υγιές πάνω απ' όλα, να είμαι υγιής και ό,τι είναι να έρθει θα έρθει. Εννοείται ότι από μεριάς μας θα ήθελα να βρίσκουμε στις εθνικές, γενικά στην εθνική για μέχρι να τελειώσει την καριέρα μου, αν είναι εφικτό, δεν το συζητώ αυτό. Mm-hmm. Αλλά ναι, υγεία να έχουμε και θεωρώ ότι αν έχουμε υγεία θα πάνε όλα καλά.
1: Και θέλω να σε ρωτήσω και για τον Κωνσταντέλια, που νομίζω είχατε συνυπάρξει τον ΠΑΟΚ για λίγο, έστω και με μια απόσταση. Αποφάσισε για το επόμενο παιχνίδι να παραμείνει εκτός εθνικής για προσωπικούς λόγους. Σίγουρα όλοι στην εθνική ομάδα θέλουν να παραμείνει, να επιστρέψει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας στην εθνική, γιατί σίγουρα είναι σπουδαίο ταλέντο, ένας εξαιρετικός προσφυγητής που εξελίσσεται. Τον θέλει η εθνική, έτσι δεν είναι?
2: Σίγουρα. Για μένα είναι, αν όχι το μεγαλύτερο ταλέντο που έχω δει με τα μάτια μου, είναι mm-hmm. μέσα στα 2 με 3 ταλέντα τα οποία έχουν περάσει γενικά από το ελληνικό ποδόσφαιρο. Mm-hmm. Και σίγουρα εννοείται ότι όλοι οι παίκτες της εθνικής θα τον ήθελαν στην εθνική ομάδα. Αλλά είναι μια απόφαση η οποία σίγουρα την έχεις σκεφτεί, την έχεις ανασκεφτεί mm-hmm. και θεωρώ ότι ο κάθε ποδοσφαιριστής είναι... ξέρει τι κάνει, ξέρει για ποιο λόγο το κάνει, οπότε εμείς θα είμαστε εκεί για να τον περιμένουμε όταν, mm-hmm. όταν νιώσει έτοιμος και όταν, ναι, και όταν θελήσει να
1: επιστρέψει στα
2: γαλανόλευκα. Να επιστρέψει, έτσι ακριβώς.
1: Καθόλου την ελληνική λίγα την είδες? Η ΑΕΚ πήρε δίκαια το πρωτάθλημα, πιστεύεις? Γενικώς είδαμε τα τελευταία χρόνια, βλέπουμε πολύ ανταγωνιστικά πρωταθλήματα στην Super League.
2: Ναι, ναι. Εγώ θεωρώ για την δική μου άποψη ότι ήταν η πιο σταθερή ομάδα. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια, δεν είδα πάρα πολλά παιχνίδια. Από αυτά που είδα όμως έβγαλα το συμπέρασμα ότι η ΑΕΚ ήταν η πιο σταθερή ομάδα.
1: Μάλιστα. Αλήθεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Ήταν η πρώτη φορά που το κάναμε. Και ο κόσμος δεν σε ξέρει. Δηλαδή, έχω και μηνύματα που με πιο ποδοσφαιριστή μιλάμε. Μιλάμε με τον εξτρέμ της Hearts, τον Αλεξάνδρο Κιζηρίδη, 25 ετών, παιδί που αγωνίζει στο εξωτερικό εδώ και αρκετά χρόνια και συνεχίζει να το κάνει. Και κλήθηκε πρόσφατα και στην εθνική ομάδα. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε και να σου ευχηθώ να είσαι υγιής πρώτα απ' όλα και να πετύχεις τους στόχους σου.
2: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είσαι πάντα καλά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Αλεξάνδρο Κιζηρίδη, τον εξτρέμ της Hearts. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
6: Τρουφαλντίνο
5: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
7: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Time out για θράκον.
8: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
8: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
10: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αστό, ναι, ναι. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
11: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
12: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
13: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
12: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
13: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
12: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
14: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση «Εξωγήινος η επιστροφή» με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
15: Bwin Sport FM 94,6.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον Έλληνα Extreme της Hearts, τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, 25 ετών, ένα παιδί που έχει παίξει, ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ στην ΚΑΠΑ 17. Από εκεί συνέχισε στη Super League 2, κάνοντας πορεία στον Ηρακλή, στον Πανετολικό, και έπαιξε στην Super League με τον Βόλο και εν συνεχεία αγωνίστηκε στο εξωτερικό. Έπαιξε στην Σλοβακία με την Βίον, πήγε στην Ουγγαρία στην Ντέμπρετσεν, είχε παρουσία στη συνέχεια στην Μούρα στην Σλοβενία, ξανά στην Ντέμπρετσεν και στην Μιχάλοφτσε. Αγωνίστηκε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης και βρέθηκε στην Σλοβακία, που είχε αρκετά περάσματα, για να βρεθεί στην Χάρτς το καλοκαίρι του 2025. Με πολύ γεμάτη παρουσία τη φετινή σεζόν και όπως ακούσαμε από τον Αλέξανδρο Κιζηρίδη, την τελευταία στιγμή, την τελευταία αγωνιστική, κρίθηκε ο τίτλος στο ντέρμπι της Χάρτς με την Celtic. Κτήθηκε 3-1 από την Celtic Hearts και χάθηκε ο τίτλος. Έμεινε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, αλλά κατά γενική ομολογία ήταν η πιο σταθερή ομάδα στο πρωτάθλημα της Σκωτίας και ένας από τους πρωταγωνιστές είναι ο Έλληνας διεθνής που κλήθηκε πρόσφατα στην εθνική από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και αγωνίστηκε. Και ήταν αρκετά δραστήριο στα λεπτά που αγωνίστηκε με την Ιταλία στο Παγκρίτιο. Κάναμε το διάλειμμα, ήταν έτσι ένα μικρό περασματάκι για να πάμε στο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Ακτύπη και να επιστρέψουμε για την δεύτερη ώρα. Βάζω στην παρέα τον Κώστα Νικολακόπουλο. Θυμίζω εδώ γιατί θα στείλετε μηνύματα. Το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού δεν θα βγει παρά το παραδέκα, δεν πέρασε η ώρα και δεν είχαμε χρόνο να το κάνουμε. Θα βγει ο Νίκος Αθανασίου κανονικά λίγο μετά τη 1:30. Άρα λοιπόν πάμε σε Κώστα Νικολακόπουλο αυτό το ημίωρο και αμέσως μετά τη 1:30. Θα έχουμε τον Νίκο Αθανασίου και τον Γιώργο Τσακίρη με ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ΑΕΚ.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές. Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους. Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα. Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός. Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο. Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
8: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
9: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
10: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
11: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
10: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
11: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
12: αλλά δικό μας είναι.
11: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalite Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalite Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
14: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στη μία στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι, πιθανότατα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφύλι. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζωέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μια ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Το βάρος στην απόκτηση ΧΑΦ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σκέψεις στην Ένωση για την απόκτηση και ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που να είναι γεννημένος μετά το 2004. Κανονικά αναμένονται στην προετοιμασία Λιούμπισιτς και Ελίασον αν δεν βρεθεί ενδιαφερόμενη ομάδα. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και το Λιόπουλος από τον Παναθηναϊκό Άκτορ, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στο Foxbet. Στη λίστα των πράσινων ο Μπράνκου Μπαντιό της Βαλένθια που έχει buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός. Το παρόν θα δώσουν επίσης και οι Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. Πρωινή προπόνηση περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα στον ΠΑΟΚ με τους διεθνείς να ενσωματώνονται από χθες στην προετοιμασία. Θέμα ορών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτς Ελουστόνδο στον δικέφαλο του Βορρά. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν που έκανε με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας στον Big Win Sport FM 94,6. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε στους Αρκάδες σε δύο διαφορετικές περιόδους και συνολικά 6 χρόνια είχε το ίδιο πόστο την περσινή σεζόν στην Ισπανική Καρταχένα. Πίναξε την μπάγκα στον αέρα για τον Έλιοντ Άντερσον η Manchester City. Οι Citizens ήρθαν σε συμφωνία με την Nottingham Forest για την απόκτηση του 23χρονου μέσου με ένα ποσό ύψους 134 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να φτάσει και τα 150 μαζί με τα μπόνους. Ο παίκτης θα περάσει ιατρικά στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια θα υπογράψει. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Σωτήρης Ταμπάκος.

Big Wins for FM 94,6 είναι η εκπομπή επίθεση από τα Μπακ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα. Θα ακούσουμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού με Κώστα Νικολακόπουλο σε λίγο. Ολυμπιακός που έχει ζητεί μετά που τρέχουμε τα γραφικά του Πόποβιτς, του Κάρμο και του Ρόκα.

Είχαμε εξελίξεις στον Πανετολικό, στο τμήμα του Αγρινίου, πριν από λίγη ώρα. Αναλαμβάνει ως τεχνικός διευθυντής της ομάδας του Αγρινίου ο Τάσος Θέος.

Τις προηγούμενες μέρες έγινε γνωστό ότι ο Γιάννης Αναστασίου παραμένει ως προπονητής της ομάδας για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ανακοινώθηκαν και οι συνεργάτες του Ελληνα Έμπειρου Τεχνικού. Η αλήθεια είναι ότι άργησε λίγο να αριστικοποιηθεί η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου στην ομάδα του Πανετολικού. Έβγαινε από το ρεπορτάζ ότι δεν ήταν βέβαιη η παραμονή του Γιάννη Αναστασίου. Έτσι έβγαινε από το ρεπορτάζ. Ωστόσο, πριν από δύο ημέρες, επισημοποιήθηκε από την ΠΑΕ ότι θα παραμείνει ο Γιάννης Αναστασίου στον πάγκο της ομάδας του Αγρινίου για ακόμα μια αγωνιστική περίοδο. Ξέρει το περιβάλλον πάρα πολύ καλά. Τον γνωρίζουν και οι άνθρωποι της διοίκησης του Πανετολικού. Στον ΠΑΟΚ νομίζω σε προτεραιότητα είναι η απόκτηση του Παντελή Χατζητιάκου για ακόμα έναν κεντρικό αμυντικό. Πάει για τουλάχιστον δύο στόπερο ΠΑΟΚ, πιθανόν τα τρεις στο σύνολο, καθώς ο Ελουστόντο της Σοσιεδάδ μέχρι πρότινος, ο Ισπανός στόπερ που μένει ελεύθερος, όλα δεν θα συνεχίσει τον δικέφαλο του Βορρά.

Ο Ελιστόντο έχει γράψει περισσότερες από 300 συμμετοχές με την Real Sociedad. Είναι 32 ετών, εδώ και αρκετές ημέρες ήταν στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Όπως ο Ραδίνου θα ενισχύσει το κέντρο της άμυνας της ομάδας του Δικεφάλου του Βορρά. Και βεβαίως για τον Κουασί Σιμπό δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από την ΠΑΕ ότι όντως αποτελεί βασικό στόχο ο 28χρονος χαφ με την Γκάνα είναι διεθνής και είναι και στο παγκόσμιο κύπελο, ότι θα αποτελέσει παίχτη του ΠΑΟΚ. Πάντως ο παίχτης είναι στο μεταγραφικό στόχαστρο χωρίς να επιβεβαιώνεται κάτι. Τώρα σε σχέση με τον Γκουστάβο Βαρέλα, τον επιθετικό που ανήκει στην Μπενφίκα, γιος του παλιού ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ, του κεντρικού αμυντικού του Βαρέλα, δεν επιβεβαιώνει κάτι ο ΠΑΟΚ. Αντίθετα, διαψεύδει ότι υπάρχει πιθανότητα να υπάρχει συμφωνία του ΠΑΟΚ με την πορτογαλική ομάδα για να αποκτήσει τον Γκουστάβο Βαρέλα. Είναι ο γιος του Φέρναντο Βαρέλα, ένας πολύ αγαπητός ποδοσφαιριστής στους φίλους του ΠΑΟΚ. Διαψεύει η ΠΑΕ ότι έχει γίνει κίνηση για τον νεαρό Γκουστάβο Βαρέλα, που αγωνίζει στην επίθεση.

Σε λίγο θα έχουμε τον Κώστα Νικολακόπουλο. Από χθες έχει γίνει λίγο πολύ γνωστό ότι ο Νίκος Αθανασίου, που ανήκει στον Ολυμπιακό, ο αριστερός μπακ, θα παραμείνει στον Όφη. Η αλήθεια είναι ότι δεν υπολογίζεται από τους Ερυθρόλευκους. Συνεπώς ο Νίκος Αθανασίου, που έκανε ένα πολύ καλό πεντάμινο με τη

0: την κριτική ομάδα, καταφέροντας και το κύπελλο Ελλάδας, θα παραμείνει στην ομάδα της Κρήτης και την αγωνιστική περίοδο. Και η αλήθεια είναι ότι κόλλησε πάρα πολύ καλά στον τρόπο που αγωνιζόταν Όφη με τον Χριστοκρόντι, με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς να καλύπτει όλη την αριστερή πλευρά. Του πάει καλά, του πάει πολύ αυτή η θέση, να παίζει δηλαδή στη θέση του αριστερού μπακ με τους τρεις κεντρικούς αμυντικούς, γιατί έχει πολύ καλά χτυπήματα με την μπάλα, έχει καλά νεβάσματα. Η αλήθεια είναι ότι έχει μια αδυναμία στα μαρκαρίσματα ο Νίκος Αθανασίου, αλλά μεσοεπιθετικά συνεισφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Όφη. Και όπως όλα δείχνουν, αναμένεται να χρησιμοποιηθεί δηλαδή, θα παραμείνει στον Όφη για την νέα αγωνιστική περίοδο ως δανεικός από τον Ολυμπιακό. Θυμίζω ότι μαζί μας είναι η Νόβα. Έχετε σκεφτεί πόσο πιο εύκολη γίνεται η καθημερινότητά μας όταν έχουμε όλα όσα χρειαζόμαστε σε μία μόνη λύση? Η Νόβα το σκέφτηκε και το έκανε πράξη δημιουργώντας το Nova More, μια νέα ολοκληρωμένη πρόταση που συνδυάζει ίντερνετ, σταθερή και κινητή, προσφέροντας υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη. Nova More, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 Mbps και unlimited συν 5 GB, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Κάνουμε διάλειμμα και επιστρέφουμε για να βάλουμε στην παρέα μας τον Κώστα Νικολακόπουλο.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
5: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
6: Ναι, πάμε.
7: Πού θα πάμε?
8: Κρήτη.
6: Μήλο.
5: Κρήτη λέω κι εγώ.
6: Μήλο.
8: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
5: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
6: Ναι.
8: Πάει το ταμείο.
5: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
9: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
10: Κι εγώ.
11: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
12: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
13: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
12: Και τώρα ακμή.
13: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
16: Full και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
16: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
16: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
17: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
18: Τι έπαθε ρε εσύ αυτός?
17: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλαθέρμ.
19: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
1: Η Winsport FM 94,6.

Ο Στάνιτς επίσης είναι σε πρώτο πλάνο για, για τον Ολυμπιακό. Ο μεσοεπιθετικός, ο διεθνής Σέρβος μεσοεπιθετικός. Ένας προσφεριστής που μπορεί να παίξει σε όλες τις θέσεις πίσω από τον Φορ. Διεθνής, όπως σας είπα. Είναι ο βασικός στόχος. Ψάχνει ποδοσφαιριστή που να παίζει πίσω από τον Φορ. Και αυτός είναι ο Πέταρ Στάνιτς. Εδώ και εδώ καιρό είναι το όνομα του στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Αγωνίζεται στη Λουντογκόρετς με γεμάτη σεζόν. Και είναι και διεθνής, όπως σας είπα. Έπαιξε 55 παιχνίδια την περσινή αγωνιστική περίοδο. Περισσότερο από 50 παιχνίδια δηλαδή. Και φαίνεται ότι σε αυτόν έχει επικεντρωθεί ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Πάντως σύντομα θα έχουμε τις τελικές εξελίξεις και για τον Πόποβιτς, τον Μπάλτσα Πόποβιτς, με τον Ερυθρό Αστέρα να γίνονται συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για να τον κάνει δικό του Ολυμπιακός και να γίνει το νούμερο 2 δηλαδή πίσω από τον Τζολάκη, ένας goalkeeper που είναι ύψος 95, μαυροβούνιος, με καλά στοιχεία, έτσι όπως έχει συλλέξει ο Ολυμπιακός, και φαίνεται ότι αυτός θα πλαισιώσει τον Έλληνα goalkeeper την αγωνιστική περίοδο. Θυμίζω ότι ο Πασχαλάκης δεν έχει ανανέωσει στον Ολυμπιακό, δεν θα συνεχίσει στους περαιώτες, άρα η λύση είναι ο Μπάλτσα Πόποβιτς του Ερυθρού Αστέρα.

0: 1 και 23 πρώτα λεπτά. Χάνουμε χρόνο με Κώστα Νικολακόπουλο. Κάποιο τηλέφωνο είχε, κάτι προέκυψε από το ρεπορτάζ και τον έχουμε λίγο πιο μετά από τον συνηθίζουμε. Γεια σου, Κώστα, τι κάνεις, καλό μεσημέρι.
1: Έλα, καλό σου, καλό σου.
0: Θα κάψουμε και το δελτίο δηλαδή.
1: Ναι, λίγο χρόνος από εδώ, μην ξεχνάμε, θα πούμε και στις 5.30, δεν ξέρω, 5 σήμερα.
0: Εδώ έχει μεταγραφικά αποκτήματα σε σειρά Ολυμπιακός και μου βγαίνει και 24.
1: Θα καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Μην ανησυχείς ότι θα το κάνει.
0: Ο κόσμος περιμένει τώρα 1 και 20. Εδώ είναι η ώρα σου. Τα υπόλοιπα είναι για να χαμένα λέγαμε, που λέει ο λόγος.
1: Η ώρα του Ολυμπιακού είναι, και να πούμε ότι okay, προσπαθεί να καλύψει τα κενά που έχουν δημιουργηθεί με την αποχώρηση κάποιων παικτών. Πήρε το Μαθαίος χτες του Κωστίνια. Έφερε τον Φέρνη, τον Γκάορμο, για να είμαστε ακριβείς.
0: Ναι.
1: Στη θέση του Μπιανκόν ή του Καλογερόπουλου, όπως θέλουμε να το πούμε. Και τώρα κλείνει και η μεταγραφή πιθανότατα σήμερα του Πόποβιτς για τη θέση του Πασχαλάκη. Γιατί έφυγε και ο Πασχαλάκης, όπως επίσης έχει φύγει και ο Μπότιτ για τη θέση του οποίου είναι ο Στουρνάρας.
0: Ναι.
1: Προσπαθεί να καλύψει τα κενά του, να κάνει τις πρώτες βασικές κινήσεις. Γιατί μιλάμε για τις βασικές κινήσεις, γιατί έχει πολλές ακόμα να κάνει ο Ολυμπιακός. Τέλος πάντων, ο Πόποβιτς, έχουμε ξαναπεί ότι είναι ένας τερματοφύλακας που έρχεται με την πρίκα, να το πω έτσι. Πρίκα, δεν ξέρω πώς πρέπει να το πούμε, αλλά. Τέλος πάντων, ότι ψηφίστηκε κορυφαίος γκολκίπερ της σεζόν στο πρωτάθλημα της Σερβίας από τους προπονητές και από τους αρχηγούς των ομάδων.
0: Και όπως σωστά μου λέει ο Παναγιώτης Κεφαλάς, είναι μια νεότατη έτσι, τετράδα τερματοφυλάκων, 30 τετράδα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ νεαρής ηλικίας.
1: Είναι, πώς το λένε, ο Τζολάκης 23 και κάτι, αυτός είναι 26, ο Στουρνάρας είναι 24. Πράγματι, έτσι είναι, έτσι είναι, εγώ στα λέμε. Μακάρι να πάει καλά και ο Πόποβιτς, ένα παιδί που το ξέρει ο Ολυμπιακός από πέρσι. Αλλά σίγουρα η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα πολλή δουλειά, πάρα πολλή δουλειά να κάνει ο Ολυμπιακός, για να πάει τουλάχιστον η ομάδα την άλλη Παρασκευή, σε μια εβδομάδα δηλαδή από σήμερα, πιο έτσι, ενισχυμένη, πιο δυνατή, με νέες προσθήκες στην προετοιμασία στην Ολλανδία, γιατί να δουλέψει ένα μήνα εκεί, να δουλέψει ένα μήνα με την ομάδα που όχι που θα ξεκινήσει τη σεζόν, για να είμαστε ρεαλιστές, αλλά με τις βασικές μονάδες να είναι εκεί, τέλος πάντων να έχει τη μαγιά του ρόστερ ο προπονητής. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί τον Ολυμπιακό θα το περιμένουν δύο πολύ δύσκολα παιχνίδια ακριβώς ένα μήνα μετά από την έναρξη της προετοιμασίας. 3 Ιουλίου λέμε ότι ξεκινάει στην Ολλανδία ουσιαστικά. 4 Αυγούστου, σε ένα μήνα, θα έχει να παίξει με μια από τις τρεις ομάδες που ξέρουμε Ολυμπιακός. Τώρα περιμένουμε άμεσα να κλείσει και η μεταγραφή του Ρόκα στην Ισπανία, την Τζιρόνα. Περιμένουμε να κλείσει και αυτή η μεταγραφή.
0: Εξτρέμ είναι 22 ετών, 21-22.
1: Ναι. Είναι της Εθνικής Ελπίδας της Ισπανίας. Είναι, τον έχει ζητήσει επίμονα ο προπονητής. Θέλουν να του κάνουν αυτή τη μεταγραφή. Και τέλος πάντων η διαφορά είναι τόσο μικρή.
0: Που δύσκολα χαλάει δηλαδή.
1: 200-300 χιλιάδες που δεν μπορούμε να σκεφτούμε, ας πούμε, ότι θα χαλάσει. Άλλωστε προκύπτει και από τον Ολυμπιακό ότι είναι να γίνει αυτή η μεταγραφή. Και στη συνέχεια να ξεκαθαρίσει το θέμα με τον κεντρικό αμυντικό, αν θα είναι όντως ο Ντουάρτε, με τον οποίο γίνονται διαπραγματεύσεις προχωρημένες, και βέβαια να προχωρήσει η υπόθεση του Στάνιτς, γιατί είναι ένας παίκτης τον οποίο πιστεύουν στον Ολυμπιακό, θεωρούν ότι έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους μέσο επιθετικούς και ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει την ομάδα στο να γίνει πιο επικίνδυνη, ειδικά θα έλεγα και σε παιχνίδια πιο μικρά, όπου χρειάζεσαι να έρθουν και παίκτες από πίσω κατά κάποιο τρόπο να σου κάνουν, όπως λέμε, τη διαφορά στο επιθετικό κομμάτι.
0: Ο Στάνης που είναι δεκάρι κατά βάση, έτσι δεν είναι, πίσω από τον φόρ παίζει περισσότερο.
1: Είναι οκταροδεκάρι ή δεκαροκτάρι, ας το πούμε καλύτερα.
0: Ναι.
1: Είναι επιθετικογενής, ξεκάθαρα παίκτες.
0: Ναι.
1: Είναι πιο επιθετικογενής παίκτες από τον Τσικίνιο. Με άλλα χαρακτηριστικά, εντελώς άλλα χαρακτηριστικά. Είναι να πατάει η περιοχή, να δημιουργεί. Ο Τσικίνιο είναι πιο πολυσύνθετος, μπορεί να παίξει ξεκάθαρα οκτάρι, εκείνη η θέση του άλλωστε, πραγματικότητα, αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές. Αλλά τέλος πάντων, παίζει, τον έχει, το αρέσει του με τη Λίπαρα να τον βάζει εκεί πίσω από το σεντερφόρ. Άλλες φορές τα καταφέρνει πολύ καλά, άλλες λιγότερο. Έτσι είναι στο ποδόσφαιρο. Η ουσία είναι ότι περιμένουμε πραγματικά τις επόμενες μέρες και μέχρι την άλλη Παρασκευή. Νομίζω ότι είναι αναγκαίο ο Ολυμπιακός να ενισχύσει το ρόστερ του και να πάει στην Ολλανδία όσο το δυνατόν πιο δυνατός. Αυτή είναι πιο πλήρης, όχι πιο δυνατός, πιο πλήρης να πάει, έτσι ώστε να μπορέσει ο προπονητής να έχει τα όπλα τα περισσότερα στη διάθεσή του και να δουλέψει ένα μήνα. Ένα μήνα τουλάχιστον να δουλέψει,
0: ναι,
1: για να κάνει πράγματα.
0: Επαναλαμβάνω, θέση...
1: τον περιμένει τον Ολυμπιακό ένας αντίπαλος που θα είναι σίγουρα δυνατός. Δεν λέω ότι θα είναι θηρίο, αλλά θα είναι σίγουρα δυνατός αντίπαλος, ειδικά αν είναι, ξέρω εγώ, η δευτεραθλήτρια Βελγίου, η Ουνιόν, για παράδειγμα, έτσι δεν είναι.
0: Ναι. Είπες για τον Ντουάρτε ότι περιμένουμε και από εκεί τις εξελίξεις. Για Σμαϊλόβιτς.
1: Είναι σε διαπραγματεύσεις. Mm-hmm. Ο Σμαϊλόβιτς αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον από όσα ξέρουμε και μέχρι χθες το βράδυ, που σήμερα το πρωί που έχω ρωτήσει, δεν υπάρχει εξέλιξη ούτε για τον Σμαϊλόβιτς ούτε για τον Καντιού.
0: Μάλιστα, ούτε για τον Καντιού. Για τον Άμπραμπατ μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω? Έχεις πει την άποψή σου γενικώς?
1: Όχι, δεν μπορούμε να πούμε κάτι παραπάνω, γιατί το παιδί έχει πει ότι θέλει να τελειώσει τις υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα του Μαρόκου. Είναι πολύ λογικό. Όλοι οι παίκτες που είναι στο Μουντιάλ σχεδόν το ίδιο πράγμα κάνουν. Οπότε δεν μπορεί να γίνει κάτι προχωρημένο προς στιγμή με την περίπτωση του Άμπραμπατ.
0: Και για τον Στρεφέτσα, που υπάρχει αυτή η διαπραγμάτευση με την Πάρμα?
1: Υπάρχει, αλλά δεν είναι κοντά, τουλάχιστον από ό,τι ξέρω. Δεν είναι κοντά.
0: Τις τελευταίες μέρες έλεγες για το γενικώς για το τεχνικό επιτελείο, γενικώς για το οργανόγραμμα του Ολυμπιακού.
1: Ναι, ότι κάτι μπορεί να προκύψει. Περιμένουμε και εμείς να δούμε τι και πώς, αν κάποιες σκέψεις που υπάρχουν ψηλά στην ηγεσία του Ολυμπιακού γίνουν πραγματικότητα. Αν θα είναι κάποιος τεχνικός διευθυντής, λέμε τώρα, και εμείς εικασίες κάνουμε, γιατί δεν μας έχουν ανοίξει τα χαρτιά. Οπότε καλύτερα ας περιμένουμε να δούμε αν θα υλοποιηθούν κιόλας αυτές οι σκέψεις,
0: σωστά,
1: γιατί καμιά φορά σκέψεις γίνονται
0: και δεν υλοποιείται το παραμικρό,
1: για παράδειγμα. Και δεν προχωράμε, ναι, ας πούμε, κάποιες φορές, να το πω έτσι.
0: Πάντως πράγματα έχουν βγει προς τα έξω για το νέο Γιώργιος Καϊσκάκης, που ρωματίζεται ο Ολυμπιακός.
1: Υπήρχε
0: το Δημοτικό Συμβούλιο,
1: όπως έχω εξηγήσει,
0: τον περασμένο διάστημα.
1: Ο προγραμματισμός είναι 2 χρόνια, Ολυμπιακός από το Μάιο του 27, το αργότερο 2 χρόνια να το τελειώσει, δηλαδή την άνοιξη, αρχές άνοιξης του 29, και Αύγουστο του 29 να μπει, πώς το λένε, στο
0: νέο
1: Καραϊσκάκη.
0: Ναι. Έχεις πει, γιατί δεν σε έχω ακούσει εγώ, για το τι μπορεί να συμβεί με την έδρα που θα αγωνίζεται ο Ολυμπιακός εκείνο το διάστημα?
1: Σε άκουσα, Σωτήρη.
0: Δεν σε έχω ακούσει εγώ τις τελευταίες ημέρες. Έχεις πει γενικώς, ναι, το που θα αγωνίζεται, ναι, ο Ολυμπιακός, τι έδρα θα χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός εκείνο το διάστημα, ή ακόμα είναι κάτι πολύ νωρίς να το πούμε αυτό?
1: Μάλλον στο γήπεδο του Ιωνικού θα πάει. Έλα, Σωτήρη, πού θα πάει? Στο ΆΚΑ θα πάει.
0: Εντάξει, δεν με ρωτάω, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Ναι.
1: Στο ΆΚΑ. Ναι.
0: Μάλιστα. Έχει κάτι άλλο τρομερό?
1: Όχι, τρομερό δεν έχει προς το παρόν. Μπορεί να έχει μετά, ποιος ξέρει. Τα παρακολουθούμε.
0: Ναι, γιατί αυτά αλλάζουν από τη μία στιγμή στην άλλη. Μπορεί σε λίγη ώρα να έχει κάτι μεταγραφικό που λέει ο λόγος. Άρα το μεσημέρι που θα βγεις να σε ακούσουμε με περισσότερα πράγματα.
1: Για να δούμε.
0: Έγινε.
1: Άντε, να σε
0: να
1: καλά.
0: Να σε καλά και εσύ, Κώστα.
1: Να σε καλά.
0: Ακούσαμε Κώστα Νικολακόπουλο με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κάνουμε διάλειμμα. Πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε για να μπούμε στο τελευταίο ημερό να ακούσουμε και ρεπορτάζ Παναθηναϊκού και ρεπορτάζ ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6. Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
3: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
4: Διψά για.
3: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design, τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Belmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
6: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα.
4: πίτσα χρυσή ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα χρυσή ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
7: Plus, plus, plus.
8: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
9: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
8: Δηλαδή?
9: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
9: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
11: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
12: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
13: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Ακούσαμε ρεπορτάζ του Ολυμπιακού το προηγούμενο ημίωρο. Τώρα θα πάμε έτσι λίγο γρήγορα στο τελευταίο ημίωρο με Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Η πρώτη μας στάση στο τελευταίο ημίωρο είναι στην Ολλανδία, εκεί που πραγματοποιείται ο βασικός στάδιος προετοιμασίας του Παναθηναϊκός. Και θα βάλουμε στην παρέα μας τον Νίκο Αθανασίου, που παρακολουθεί καθημερινά από κοντά την προετοιμασία των πράσινων με τον Ίστρουπ, να δείχνει πράγματα, τη φιλοσοφία του, το πώς θέλει να αγωνίζεται η ομάδα του. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλά, Σωτήρη μου, μια χαρά, εσύ πώς είσαι?
0: Όλα μια χαρά, εισακώ και αρκετά καλά θα λέγα, ο ήχος είναι εξαιρετικός.
1: Χαίρομαι, θα μετακομίσω εδώ για να μ' ακούτε κάθε μέρα καλύτερα.
0: Τι γίνεται?
1: Θα λύσουμε το πρόβλημα με την
0: επικοινωνία. Φοβερό, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: η προπόνηση τελείωσε η πρωινή ή όχι?
1: Α, προπονητικά θες, ναι, τελείωσε και ήταν η πιο σκληρή. Σε αυτές τις 5 μέρες που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός εδώ στο Άπελντον της Ολλανδίας, κράτησε περίπου 1 ώρα και 40-45 λεπτά. Και μάλιστα το τελευταίο 4ο 20 λεπτό, και ενώ ο ήλιος εδώ πραγματικά είναι καυτός, πάλι η θερμοκρασία είναι πάνω από 30 βαθμούς, περίπου 33-34, ο Νίστρουπ έδωσε εντολή για σπριντ και τελειώματα. Και πραγματικά αντικρίσαμε μια εικόνα που δεν την έχουμε ξαναδεί, με παίκτες να πέφτουν κάτω. Και να αποθεώνονται από το προπονητικό επιτελείο για την προσπάθειά τους και για την συγκέντρωσή τους και για το, τους τόνους συντρότα που έχησαν και σήμερα εδώ στο Άπελντον. Είναι δηλαδή πάρα πολύ απαιτητική η σημερινή προπόνηση. Ξαναλέω, δηλαδή, σκέψου, μετά από μια μισή ώρα, στο τέλος, για σβήσιμο που θα έλεγε κανείς, ένα τέταρτο με ταχύτητες κάτω από 4 βαθμούς και τελειώματα. Δηλαδή, ναι, δεν, και πήγαν και ατάκες, φέρτε μας λίγο οξυγόνο, που είναι από την υδροτής και τέτοια πράγματα, εντάξει, μεταξύ σοβαρού και αστείου. Αλλά
0: αντιλαμβάνω ότι μέρα με την πίνα ανεβαίνουν οι ρυθμοί της προπόνησης, δηλαδή ξεκίνησε σε ένα φυσιολογικό επίπεδο και όσο πάρει αυξάνονται.
1: Μόνο την πρώτη μέρα τη Δευτέρα λόγω του ταξιδιού και της κόπωσης. Mm-hmm. Όλο το υπόλοιπο διάστημα η ένταση είναι
0: πολύ μεγάλη ένταση.
1: Πραγματικά. Mm-hmm. Και ειδικά σήμερα ήταν μακράν από τη δεύτερη πιο απαιτητική ημέρα. Να πω ότι δούλεψε αρκετά στην τακτική και κυρίως στον τρόπο που θέλει η ομάδα του να δημιουργεί συνθήκες, καταστάσεις και μοτίβα για να διασπά μια καλά οργανωμένη αντίπαλη άμυνα. Εκεί μεταξύ άλλων έχει ζητήσει από τους παίκτες ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις καταστάσεις να πιέζουμε συνέχεια τον αντίπαλο, να μην τον αφήνουμε να παίρνει ανάσα, να τον πνίγουμε με το παιχνίδι μας. Ξέρω ότι θα σας φαίνεται δύσκολο, εκείνη τη στιγμή του είπε, αλλά ένα κόρνερ, ένα σουτ, ένα πέρασμα της μπάλας μέσα στην περιοχή και πάνω απ' όλα να μην επιτρέπουμε καταστάσεις επιθετικού transition στον αντίπαλο, να τους πνίγουμε και στο τέλος τον goal θα έρθει. Θα ήταν έτσι κάποια από τα λόγια που οδηγίες του Δανού προπονητή προς τους ποδοσφαιριστές. Τώρα σε ατομικό επίπεδο οφείλω να αναφερθώ στα τελειώματα του Παντελίδη. Top, που λέει και η νεολαία, πραγματικά. Εντάξει, κάτι το οποίο το ξέραμε, κυρίως από την παρουσία του στην Κυφυσία, έτσι ο Παναθηναϊκό πέρσι για μένα άδικα δεν είχε πολύ χρόνο συμμετοχής, αλλά ίσως με το ρόστερ που βρίσκεται εδώ πραγματικά να διαφέρει τα καλύτερα τελειώματα, τις καλύτερες επαφές με την μπάλα στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Πολύ αποτελεσματικός.
0: Που το χρησιμοποιεί αριστερά, δεξιά στην επίθεση, Νικόλα?
1: Κοίταξε να δεις, το χρησιμοποιεί σε πολλές ασκήσεις center for, γιατί δεν υπάρχει δεύτερο.
0: Σωστό και αυτό.
1: Αυτή τη στιγμή εδώ, για να κάνω και μια γέφυρα στα θέματα, αλλά σύντομα θα υπάρχει δεύτερο center for εδώ, στο Άπελντορ. Αυτός εκτός συγκλονιστικότητα του απρό που θα είναι ο Έλβιν Ράστοντερ. Ο 25χρονος center for της Τούν, ο οποίος έκανε πέρσι μια εξαιρετική χρονιά με 15 γκολ και 6 assist σε 36 παιχνίδια. Ο Παναθηναϊκός έφτασε χθες σε συμφωνία με τον Ελβετικό Σύλλογο με ένα ποσό κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Τετραετές συμβόλαιο για τον ποδοσφαιριστή κοντά στο 1 εκατομμύριο, οι αιτήσεις απολαύες του. Και το μόνο που απομένει για να μπορούμε να
0: το θεωρήσουμε δεδομένο
1: και να μιλάμε και να το θεωρήσουμε ως δεδομένο είναι έτσι κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες που αφορούν στη συμφωνία των δύο ομάδων και στη συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον ποδοσφαιριστή.
0: Καταλαβαίνω την επιλογή του προπονητή αυτή, έτσι, δηλαδή είναι αποσύγηση του προπονητή, έτσι καταλαβαίνω.
1: Συνδυαστικό νομίζω συνδυαστικό. Είναι περισσότερο. Ναι, απλά αυτό που αξίζει να πω και το θυμάσαι και νομίζω το λέγαμε κάθε μέρα, γιατί είναι μια περίπτωση που είχε δει το φως της δημοσιότητας εδώ και περίπου 2 μήνες. Ήταν ένα όνομα το οποίο αναφέραμε καθημερινά, έτσι. Ότι πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ, πάντα υπάρχει ο Ράστοντερ. Υπήρχε άλλη μια περίπτωση που ήταν η σύγκριση του προπονητή. Οπότε και ο Παναθηναϊκός πάτησε τον γκάζι, τα βρήκε με την Τούν και ολοκληρώνει αυτή τη μεταγραφή. Έχοντας φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο ποσό, αξίζει να το σημειώσω αυτό, ότι πριν καν βγει ο Ιούνιος, ο Παναθηναϊκός έχει κάνει ήδη τρεις μεταγραφές. Είναι μια ανάσα από το να κλείσει άλλες δύο, τον Ντεφράι και τον Ράστοντερ, με το ποσό μέχρι στιγμής της ποδοσφαιρικής επένδυσης να αγγίζει τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Έτσι, δεν είναι λίγα, γιατί έχουμε χάσει λίγο το μέτρο στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια με τα χρήματα που δαπανούν οι ομάδες. Οπότε καλό είναι κάποιες φορές να το αναφέρουμε, και φυσικά ο Παναθηναϊκός έχει και συνέχεια, γιατί κινείται στην αγορά για ένα κεντρικό χαφ.
0: Μάλιστα.
1: Εδώ ανοίγω μια παρένθεση να πω ότι πρέπει...
0: Για οχτάρι περισσότερο, δηλαδή...
1: Ναι, ναι, για οχτάρι, για οχτάρι. Mm-hmm. Είναι μια περίπτωση πάρα πολύ δύσκολη. Όσο περνάει ο καιρός, αντί να βρίσκει ο Παναθηναϊκός σημείο επαφής, πολλό ένα δυσκολεύει και περισσότερο, καθώς υπάρχουν, το είπα και χθες, αν θυμάμαι καλά, προχθές, τρελές απαιτήσεις από την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όπως έχω ξαναπεί, όχι από την Bradford. Οπότε εκεί δεν φαίνεται φως. Αν θα γίνει κάτι, θα έχει προκύψει έπειτα από μια πάρα πολύ μεγάλη ανατροπή των δεδομένων. Οπότε ο Παναθηναϊκός εκεί έχει στάσει. Και άλλες περιπτώσεις, δεν υπάρχει κάποιο όνομα που να έχει γραφτεί και να ισχύει και να μπορώ να αναφερθώ σε αυτό με ασφάλεια.
0: Ναι.
1: Και μετά το οκτάρι, να βάλουμε στην κουβέντα και το θέμα του αριστερού μπακ. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Κρίστιανσεν. Απλά είναι πολύπλοκη και λόγω των απαιτήσεων της Λέστερ, που μέχρι στιγμής είναι στο Θεό, και εξαιτίας της περσινής κατάστασης του ποδοσφαιριστή, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε πάρα πολύ από ένα πρόβλημα στο γόνατο. Έτσι, το κρατάμε αυτό το όνομα. Υπάρχουν και κάποια άλλα με τα οποία ο Παναθηναϊκός έχει δουλέψει, και να δούμε τι θα προκύψει τις επόμενες ημέρες. Αυτά.
0: Και βέβαια για τον Ντεφράι, όπως μας είπες, θα κλείσει λογικά σήμερα, αύριο, θα έρθει, ας πούμε, έτσι.
1: Μπορεί στιγμή. Και σήμερα να υπογράψει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Ντεφράι. Υπάρχει απόλυτη σιγουριά στον Παναθηναϊκό, ναι, ναι. Δεν υπάρχει το παραμικρό άγχος. Λογικά πιστεύω μπορεί να υπογράψει μέχρι και σήμερα και την Κυριακή να βρίσκεται εδώ μαζί μας στην Ολλανδία. Θα το δούμε.
0: Τελευταίο,
1: θα
0: σου
1: κάνω
0: να
1: ανησυχία.
0: Να σε αποδεσμεύσω. Είναι λίγες ημέρες της προετοιμασίας.
1: Ναι.
0: Μια ερώτηση που μπορεί να την κάνει οποιοδήποτε. Υπάρχει κάποιος προσεγγιστής που έχει ξεχωρίσει περισσότερο αυτές τις πρώτες ημέρες για την παρουσία σου, για την προσαρμογή του, για παράδειγμα.
1: Από τους νέους τώρα, γενικά.
0: Γενικώς.
1: Κοίταξε, ο Τσιριβέκια είναι σε καταπληκτική κατάσταση. Και νομίζω τον εξυπηρετεί πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το γεγονός ότι υπάρχει το σχέδιο νέος προπονητή, που η μπάλα περνάει από τον άξονα, η μπάλα είναι κάτω, θέλει συνδυασμούς και πραγματικά σε πολλές ασκήσεις είναι εξαιρετικός. Πολύ καλή προετοιμασία κάνει ο Παντελίδης. Από τους μικρούς έχω ξεχωρίσει τον Μπινιάρη και τον γείτονα.
0: Ναι, ναι, το έχεις πει αυτό σωστά.
1: Για να μην αδικήσω τώρα και κάποιον άλλον, γιατί είναι μόνο, ξέρεις, πέντε ημέρες.
0: Είναι λίγες ημέρες, βεβαίως.
1: Είμαστε εδώ. Ο Αντίνο ένα-δυο μέρες έχει ανέβει πάρα πολύ. Και είναι καλύτερος από ό,τι ήταν τις πρώτες τρεις ημέρες. Αλλά εντάξει, νομίζω ότι έτσι μια πιο ξεκάθαρη εικόνα και...
0: Θα έχουμε σε μια εβδομάδα περίπου.
1: Ναι, με μεγαλύτερη ασφάλεια προς το τέλος της προετοιμασίας και μετά τα δύο φιλικά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Βεβαίως είναι και τα φιλικά. Εκείνη το θέμα όλο. Πώς θα παρουσιαστούν οι ποδοσφαιριστές και η προσαρμογή, πώς θα φανεί στα φιλικά.
1: Σωστό, σωστό. Αυτά.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο.
1: Να
0: σε καλά, καθίστε για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Νίκο Αθανασίου, που είναι στο Απελλόν της Ολλανδίας. Τα μεταγραφικά εκεί είναι σε προτεραιότητα. Είπαμε για τον Ράστοντερ, ο οποίος θα τεθεί στα πράσινα, όπως όλα δείχνουν. Λεπτομέρειες απομένουν της συμφωνίας με την Τούν. Και ο Ντεφράι πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού. Σύντομα εκεί θα υπάρξουν ανακοινώσεις για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό, που ήταν και στην προεπιλογή της Ολλανδίας, πάρα πολύ έμπειρος, παρουσία στην Σεριά με την Ίντερ, με μικρότερη παρουσία την τελευταία αγωνιστική περίοδο, αλλά σίγουρα ένας πάρα πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής θα έρθει στον Παναθηναϊκό. Θα κάνουμε το τελευταίο μας διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να πάμε με τον Γιώργο Τσακίρη να ακούσουμε το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο από 29 ευρώ.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ιω, Σαντορίνη.
4: Όπα, Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
5: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
4: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Τι παίζεις εκεί?
12: Δωροστροφό της Novibet.
11: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
11: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6. Oh, baby, we'll be old. So baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told.

0: Big Wings Sport FM 94,6. Θα πάμε στα θέματα της ΑΕΚ, που σίγουρα έχει ως προτεραιότητα την απόκτηση κεντρικού χαφ. Ψάχνει την ιδανικότερη επιλογή ο Ριμπάλτα με τον Νίκολιτς, και θα βρουν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα μπορεί να δώσει άμεσα λύσεις. Και βεβαίως στο θέμα του Μπρινιόλι δεν υπήρχε κάποια εξέλιξη, δεν υπήρχε πρόταση από οποιαδήποτε ιταλική ομάδα. Βάζουμε στην παρέα μας όμως τον Γιώργο Τσακίρη να τα συζητήσουμε όλα. Γεια σου φίλε, καλό μεσημέρι, τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι, Σωτήρη, καλό μεσημέρι. Από τη Βενέτσια.
0: Βενέτσια, ναι.
1: Κοίτα, καταρχάς να πιάσω το τελευταίο που είπες, είναι αλήθεια το γεγονός ότι γράφτηκε στην Ιταλία για τη Βενέτσια και για το ενδιαφέρον της για τον Αλβέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος έχει ένα συμβόλαιο, θυμίζω, με την ΑΕΚ έως και το καλοκαίρι του 2027. Για το επόμενο δηλαδή τη σεζόν, επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία Βενέτσια και φαίνεται πως είναι σαν να ζητήσει όντως πρωτοφύλακα. Προφανέστατα θα μπούμε σε μια διαδικασία άνετα συζήτηση για το ενδεχόμενο για ΑΕΚ, αλλά αρκεί να υπάρξει, να προκύψει ενδιαφέρον, να προκύψει κρούση, εκδήλωση αν θέλεις ενδιαφέροντος από την Ιταλική ομάδα για την περίπτωση του Ιταλού Πορτιέρε. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, δεν υπάρχει ούτε κρούση για τον Μπρινιόλι, είναι προφανές όμως και είναι πολύ λογικό. Οι Ιταλοί να πήγαν πρώτα σε αυτόν, να έκαναν μια έρευνα αγοράς με τον ίδιο, αν θα τον ενδιαφέρει η προοπτική ή τέλος πάντων πόσα χρήματα θα ήθελε εκείνος για να συμφωνήσει και να έρθει στην Ιταλική ομάδα. Όλα αυτά μπορεί να έχουν συμβεί.
0: Να έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο, να πούμε.
1: Ναι, στην ΑΕΚ παίρνει κοντά στο εκατομμύριο. Γι' αυτό και λέω, είναι πολύ πιθανό να ήθελα να διαπιστώσω τις προθέσεις τους, προκειμένου να μπορέσουν, αν και εφόσον δουν ότι υπάρχει λόγος να ασχοληθούν, να επικοινωνήσουν έπειτα με την ΑΕΚ για να τις κάνουν μια κρούση, ακόμα και για ένα δανεισμό ή για ένα, ξέρεις, ένα ενίκιο εννοώ, ώστε να μην το χάσει εντελώς ελεύθερο από τον Γενάρη και έπειτα, και πάει λέγοντας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οπότε δεν υπάρχει και λόγος να το συζητάμε επί τους.
0: Σωστά, ναι.
1: Απλά είναι λογικό να μπαίνει στην εξίσωση, γιατί υπήρξε δημοσίευμα και υπήρξε στην πατρίδα του. Δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε εδώ στην Ελλάδα ή υπήρξε, ας πούμε, σαν σε μορφή ρεπορτάζ που διέρεε από την Ένωση. Καμία σχέση.
0: Πάντως, γενικώς, Γιώργο, δεν βλέπουμε έτσι αυτές τις πρώτες ημέρες τώρα που έχει σταματήσει το ποτάμι, δεν υπάρχουν υποχρεώσεις στην ομάδα. Δεν έχουμε γενικώς ενοχλήσεις από διάφορες ομάδες για ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, δεν γίνει κάτι προς τα έξω. Επειδή έχει κάνει μια πολύ καλή σεζόν.
1: Ναι, όχι αυτούς που θέλουν να παραχωρήσουμε. Δηλαδή για το Ρέλβας είχαμε. Για το Μουκουντή είχαμε.
0: Για
1: τον Κοϊτά είχαμε. Για αυτούς τους παίχτες είχαμε. Αλλά όχι στα λεφτά που θα θέλαμε προλογώς. Είχαμε δηλώσει ενδιαφέροντος, κρούσεις, πώς θα τον δίνατε, τι μας ενδιαφερόμαστε, τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Δεν αποκλείεται αργότερα να γίνουν και άλλες κρούσεις, παύλα προτάσεις για αυτούς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είμαστε πολύ νωρίς το καλοκαίρι.
0: Αυτό, μπορεί
1: να μας φαίνεται εμάς ότι είμαστε, έχει τελειώσει το πρωτάθλημα το Μάιο και τώρα πάμε προς τον Ιούλιο, τέλη Μαΐου δηλαδή, και τώρα πάμε προς Ιούλιο, και επειδή οι υπόλοιπες ομάδες ξεκινάνε προετοιμασία, όπως και η ΑΕΚ θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου, ότι πρέπει να τρέξουν τα πράγματα, στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν έχουν τέτοιο ταλκά.
0: Σωστό.
1: Θεωρούν ότι πρέπει να γίνουν κινήσεις όταν πρέπει να γίνουν, υπάρχει εξέλιξη στη διεξαγωγή του Μουντιάλ.
0: Αυτό και αυτό παίζει ρόλο.
1: Βέβαια, είναι πάλι πολύ μεγάλος αριθμός ποδοσφαιριστών. Δεν είναι τα παλιά τα Μουντιάλ πλέον. 48 ομάδες σημαίνει κοντά στο, δεν θυμάμαι πόσο αποστολή, αν το βάλεις κάτω, βγαίνουν πάρα πολλές εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάρικο ποδοσφαιριστών που λέει ο λόγος. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς μπορεί να θέλουμε να κεγόμαστε, να κάνουμε, εννοείται ότι μπορεί να γίνονται κινήσεις.
0: Αλλά στο εξωτερικό θα τρέξουν μετά τις 20-25 Ιουλίου περισσότερο.
1: Ακριβώς. Όπως συμβαίνει συνήθως κάθε καλοκαίρι.
0: Μετά μια διοργάνωση.
1: Ακριβώς. Σε ό,τι αφορά το κεντρικό μέσο, καλά το είπες, είναι πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ, νομίζω, για τον Ριμπάλτα, για τον προπονητή της, ότι η υπόθεση Μπαρίνοφ παίζει και συζητιέται. Γιατί επί της ουσίας δεν γίνεται κάτι για αυτή την περίπτωση, η ΑΕΚ κοιτάει μια άλλη περίπτωση, έχει άλλον προτεραιότητα, με άλλον μιλάει ο Χαβιέρ Μπάλτα για να τον ολοκληρώσει και θέλει να έχει και ουσιαστικό αποτέλεσμα μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας, το αργότερο, ώστε αν είναι εφικτό να μπορέσει να ταξιδέψει και εκείνος για Ολλανδία μαζί με τον Σουμπκόφ, όλοι τα δύο νέα πρόσωπα, από τα τρία που ψάχνει η ΑΕΚ συνολικά, ξαναλέω, γιατί είναι ένα καλοκαίρι πολύ ευχάριστο για την ΑΕΚ υπό την έννοια ότι δεν ψάχνει πολλές αλλαγές στο ρόστερ της με τα τωρινά δεδομένα και με αυτά που έχουν επικοινωνήσει οι υπεύθυνοι του αγωνιστικού σχεδιασμού, ο κ. Ριμπάλτα μαζί με τον κύριο Νίκολιτς. Ενώ σε επίσημες συνεντεύξεις τύπου, παύλα συνεντεύξεις, συγγνώμη, όχι τύπου, γιατί τις δώσαν στην πατρίδα του, Νίκολιτς, απλά είναι πολύ πολύ μέσα στη Σερβία και ο Ριμπάλτα, λόγω και του συζύγου του, αλλά λόγω και των επαφών που έχει με τους σερβικο lobby agents. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό το κομμάτι αρέσει, γιατί όσο όλοι οι υπόλοιποι ασχολούνται με ένα πράγμα το οποίο είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πιο πίσω από ό,τι παρουσιάζεται από τους Ρώσους, τόσο πιο εύκολα μπορεί ο Ριμπάλτα να κάνει τη δουλειά του χωρίς να δυσκολεύεται, γιατί θυμίζω ότι είναι ένας διευθυντής ποδοσφαίρου που σε επίπεδο λειτουργίας, αν διαρρεύσει κάτι, μέχρι και που χαλάει.
0: Το σταματάει, μπράβο. Δεν το προχωράει.
1: Μέχρι και που τη χαλάει. Υπάρχει αυτή ο όρος διαπραγμάτευσης προς τον παίχτη και τον ατζέτη με τον οποίο έρχεται σε επαφή. Δεν μπορεί να το βάλει αυτόν τον όρο που συντηλαμβάνει στην ομάδα που ανήκει.
0: Mm-hmm.
1: Γι' αυτό και τις συζητήσεις πάει πρώτα με τον ποδοσφαιριστή και τον ατζέτη του και το περιβάλλον του και την ΔΕΤ. Τον αποκτά εντός εισαγωγικών, τον κατακτά. Του αποσπά το OK, τη θετική επιθυμία, την πρόθεση, όλα αυτά. Και έπειτα πηγαίνει στις ομάδες και τότε διαραίουν και όλα τα δεδομένα. Δηλαδή και με τον Ριπκόφ, ο Τούρκος που το αποκάλυψε, γιατί είναι άδικο να λέμε για τον Ρωμάνο όταν το είχε αποκαλύψει τουλάχιστον 14 ώρες πριν ένας Τούρκος στο Twitter, ο Τούρκος το αποκάλυψε, το έμαθε από την Τάμπλοσπορ. Ότι μας έκανε πρόταση και είμαστε κοντά στο να δώσουμε τον Ριπκόφ.
0: Σωστό, σωστό.
1: Οπότε έτσι γίνεται.
0: Όσο πιο πολύ το μαθαίνουν. Μια διαπραγμάτευση, μια συζήτηση, τόσο πιο εύκολο να διαρρεύσει.
1: Όταν μπαίνουν οι ομάδες συνήθως, όταν μπαίνουν συνήθως οι ομάδες θέλουν να το επικοινωνούν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Από εκεί πέρα έχει ξεκινήσει και μια κουβέντα σε τρίμη όπως καταλαβαίνει με αφορμή το γεγονός ότι έκπαιρα οι δύο Έλληνες στο παιχνίδι με το Super Cup με τον Όφη.
0: Σωστό.
1: Για το αν θα έχει άλλον Έλληνα, ποιοι θα πάνε προετοιμασία. Όλα αυτά τα ξέρανε στην ΑΕΚ. Δεν τα περιμένω να τα μάθει τώρα.
0: Εκεί υπάρχει πρόταση να αποκτηθεί παίχτης που να είναι κινημένος από το 4 και μετά ή. Υπάρχει διάθεση
1: σήμερα
0: να βγει
1: που μιλάμε,
0: τα παιδιά της Ακαδημίας.
1: Θα σου πω, σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει καμία πρόθεση να αποκτηθεί τέτοιος παίχτης και δεν έχουν βρει και τέτοιο παίχτη να ξεχωρίζει. Και δεν υπάρχει, αν θες την άποψή μου, εκτός αν θες να μου πεις κάποια περίπτωση ποδοσφαιριστή που να θυμάσαι, που από το 2007 και μετά ή 5 και μετά, γιατί δεν τον πας για ένα χρόνο όπως αντιλαμβάνεσαι, να κάνει πλήρη μόνο την προϋπόθεση του 2004 και επτά. Έχεις ο καλός κάμερα να το κάνει αυτό το χρόνο, δεν θα μπορεί.
0: Ναι.
1: Αλλά από το 2006 και μετά παίζει με έναν παίχτη εσύ που έχει ζήσει στην ομάδα του να είναι βασικός αντικατάστατος ακόμα και σε πιο μικρό μεσαία του Μπερλίν.
0: Δύσκολα να βρίσκεις. Δύσκολα να βρίσκεις.
1: Αν πεις ένα όνομα θα σου πω και εγώ αυτό θα πάρει ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Κάποια παιδιά που παίζουν το εξωτερικό.
1: Όταν αποκτήθηκε από την ΑΕΚ και με υπέρβαση, οικονομική εννοώ από τον Ατρόμητο. Δεν ήταν μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που είχε για παράδειγμα 15 συμμετοχές με τη φανέλα του βασικού στον Ατρόμητο.
0: Όχι
1: δεν
0: βέβαια.
1: Είχε
0: δεν είχε.
1: Έτσι ακριβώς λοιπόν.
0: Κάποιο παιδί ίσως από την Ελπίδων που παίζει στο εξωτερικό ίσως αλλά και πάλι δύσκολο γιατί θα έχει ένα αλφα κόστος αυτό έτσι.
1: Σωστά, σωστά. Δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ ότι αυτή τη στιγμή ΑΕΚ κοιτάει έστω κάποιον Έλληνα είτε από το εξωτερικό για την Άντε 19 είτε από το εσωτερικό. Δεν προκύπτει, δεν αποκλείω τίποτα. Δεν ξέρω αν ο Θεοδωσιολάκης γίνει διαθέσιμος, αν ο Αλμυράς μπορεί ας πούμε να... Δεν το γνωρίζω. Αυτά είναι εικασίες. Εγώ δεν μπορώ να λέω υποθέτω, πιστεύω, εκτιμώ. Δεν τα ξέρω αυτά.
0: Ναι, ναι.
1: Ξέρω μόνο για το ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ μου λέει ότι η ΑΕΚ δεν θα πάει σε τέτοια κίνηση. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Δεν αποκλείω τίποτα γιατί στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν λες σε όλα γενικά στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, σε όλα αυτά τα ομαδικά τέλος πάντων, στα μεταγραφικά τους και σε αυτά αλλάζουν ανά ώρα. Μπορεί να συζητήσουν μετά από δύο μέρες πάλι ο Ριμπάλτα από τον Νίκολς και να πούνε πρέπει να βρούμε όμως εδώ παίχτη γιατί θα πρέπει να βάλουμε δύο και έχουμε τον Καλουσκάμι και κανέναν άλλο. Και θυμίζω ότι ο Καλουσκάμι στο μάτι όταν έπαιξε η ΑΕΚ με τον Όφη ενώ έχει κάνει πολύ καλή χρονιά όσο χρησιμοποιήθηκε και μπράβο στον Καλουσκάμι, πολύ χαίρομαι για το παιδί. Στο μάτι ο κρίσιμο με τον Όφη, ο νοκάουτ στην Εφηλαδέλφεια για το κύπελο ήταν μοιραίος για την ΑΕΚ, δεν ήταν καλά.
0: Το θυμόμαστε αυτό, ναι.
1: Ναι, δεν ήταν καλά. Δεν άξιζε η ΑΕΚ να μείνει εκτός, ήταν πολύ καλύτερη, έφαγε δύο φάσεις και 8-9 εκείνη. Οκ, γίνεται στο ποδόσφαιρο αυτό, αλλά σε 3-4 περιπτώσεις περίμενε κάτι παραπάνω από τον ποδοσφαιριστή που ήταν υποχρεωτικό να παίξει, δεν το είχε. Η ΑΕΚ λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξει να εκμεταλλευτεί τις ακαδημίες της, εννοώ να δώσει την ευκαιρία εκεί, γιατί για μένα είναι στη σωστή σκέψη αυτή η προσπάθεια να στηρίξουμε τον Έλληνα μέσω αυτής της διαδικασίας, αλλά είναι με βίαιο και απότομο τρόπο. Βλέπετε σχέσεις σε όλες τις υπόλοιπες ομάδες υπάρχει ελάχιστη περίπτωση παιχτών τέτοιων.
0: Ναι. Και να κλείσουμε με αυτό το ότι το μουσείο της ιστορίας της ΑΕΚ εμπλουτίζεται, ανανεώνεται.
1: Όπως μπαίνουν... πάντα κάνει την εξαιρετική δουλειά ο Γεράσιμος, ο Γαρφανινάτος και όλο το team εκεί. Μπράβο τους. Πάντα ανανεώνεται. Ποτέ δεν έχω πάει, γιατί έχω πάει 3-4 φορές, ποτέ δεν έχω πάει και να έχω, ξέρεις, να μην έχω δει κάτι καινούριο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό αυτό για ένα μουσείο, γιατί θα βαρεθείς, ξέρεις. Θα το δεις μία, δύο, τρεις. Εγώ δεν το βαρεθώ, βέβαια, το γιος μου. Και αν το βαρεθεί, θα μου το πει το παιδί. Αλλά είναι anyway, καταλαβαίνεις ενός.
0: Να πούμε ότι βάζουν διάφορα πράγματα, θέματα από τη φετινή αγωνιστική περίοδο, την χρονιά της
1: ΑΕΚ. Το
0: πρωτάθλημα, μπορείς στις 8 του conference. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ό,τι έχουμε για κεντρικό χαφ, εδώ είμαστε να σας ακούσουμε.
1: Εννοείται, εννοείται. Και αύριο ρεπόρτερ έχουμε, μην φοβάστε.
0: Πάντα το μεσημέρι.
1: Να σε καλά. Στην πέρα μου σήμερα το τρόπαιο, στην πέρα μου να πούμε στον κόσμο.
0: Καλά κάνεις και μας το πες. Ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, που να σε καλά. Ακούσαμε και ρεπορτάζ ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη. Θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Νικόλα Χτύπη, αν δεν κάνω λάθος. Και αμέσως μετά για δύο ώρες εδώ, μπαμ και κάτω, θα ανοίξουν οι γραμμές και για εσάς. Να ευχαριστώ τον Έχο Γιαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Με Νικόλα Χτύπη κανονικά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όλες. Να είστε πάντα καλά. Θυμίζω ότι αυτό το δύο στην παρέα μας, συντροφιά μας, ήταν η Bet365.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Το μεγαλύτερο τουρνουά ποδοσφαίρου είναι εδώ και η Bet365 το γιορτάζει με μοναδικές προσφορές για εσάς κάθε ημέρα. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
7: Τι έχουμε?
6: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, oh, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
8: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
6: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
11: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
10: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
14: Η ώρα είναι 2.
15: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
16: Στεγανοποιήσεις ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Ντουροστίκ DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το DuroStick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, DuroStick DS220.
7: Eurostick για κάθε χρήση. Eurostick υπάρχει λύση.
16: Eurostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM λίγο μετά τις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού στην τελική ευθεία μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι. Πιθανότατα να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφυλί. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα σε καλό δρόμο του Ζωέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μια ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Το βάρος στην απόκτηση του ΧΑΦ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Σκέψη συνένωση για την απόκτηση και ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή που να είναι γεννημένος μετά το 2004. Με την ενσωμάτωση και των διεθνών συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ εν ώψη της έναρξης της νέας σεζόν. Μέρος του προγράμματος έβγαλαν Θημιάνης και Καμαρά, ατομικό Μιχαηλίδης, θεραπεία για Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Θέμα ορών η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτς Ελουστόνδο. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και Τολιόπουλος από τον Παναθηναϊκό άκτορο, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στο Foxbet. Αν θέλει μπαντι ο Μπράντοβιτς, θα κάνουμε τα πάντα. Συμπλήρωσε για τον παίκτη της Βαλένθια που έχει buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός. Εκτός από τους Ερυθρόλευκους θα λάβουν μέρος επίσης οι Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν με τη Hearts. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας στον Big Win Sport FM 94,6. Σε επαφές προκειμένου να γίνει άρση του μπαν μεταγραφών από την UEFA βρίσκεται η διοίκηση του Άρη. Κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό φέρονται να είναι οι Θεσσαλονικείς, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενώ παράλληλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες ως το 2028, ο ηλικίας 22 ετών μέσος Βαγγέλης Νικολάου. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρία των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας στη Euroleague της νέας σεζόν με την τουρκική ομάδα να παίρνει θέση στη Μονακό. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Real Madrid, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των συλλόγων σε 24 από τη σεζόν 2027-2028 με

0: Νέαρχος Κυριαζόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου, έξω από εδώ Σωτήρης Ταμπάκος. Τι έξω, μέσα έξω είναι αυτός.
1: Έτσι πρέπει ρε φίλε.
0: Okay.
1: Έτσι πρέπει.

0: όταν έρθω.
1: Πώς έγινε τώρα και δεν ακυρώσανε τον κόλ των Γερμανών εχθές?
2: Πες μου εσύ, ρε φίλε.
1: Με τι τρόπο, ρε φίλε? Δηλαδή εντάξει, το λογιοκομμένο αυτό εκεί δεν το είδε. Οι βαρίστες δεν το είδε.
2: Το είδα. Τους φωνάζουν. Μα πήγε, εξετάστηκε. Αυτό είναι το χειρότερο. Ότι εξετάστηκε η φάση.
1: Τι να πω, ρε φίλε.
2: Και να σου πω κάτι. Αν και δεν συμπαθώ το Βινίσιους. Δεν γίνεται την προηγούμενη μέρα για αυτό το ανεπαίσθητο άγγιγμα να δίνεις φάουλ και αυτό που του έχει κάνει ο άνθρωπος καρατιά.
1: Okay.
2: Να λες, άντε, δεν έχει κάτι.
1: Ωραία.
2: Το γεγονός ότι έχει πάρει την μπάλα πρώτα.
1: Και ένα πέναλτι, φάντασμα.
2: Αλλά το γεγονός ότι πήρε την μπάλα, εγώ δεν το ακούω. Δηλαδή, λέει, πώς βρήκε μπάλα. Πρώτον, άμα βάζει μπάλα και του ρίξει δύο μπουνιές μετά, δεν είναι παράβαση. Εκτός αυτού, που έχει σηκώσει το πόδι, ρε φίλε, για να πάρει την μπάλα. Ακριβώς τώρα, τι συζητάμε. Ούτε okay. Ακούω αυτό που λέει, που ισχύει ότι ο άλλος κάνει κίνηση με το κεφάλι προς την μπάλα, προς το πόδι. Γιατί ναι, η μπάλα εκείνη τι να κάνουμε, έτσι θα τη διεκδικήσει.
1: Okay. Υπήρξε θεία δίκαιο όμως στο τέλος.
2: Βέβαια. Mm-hmm. Και μ' άρεσε να σου πω κάτι, όχι λόγω συμπάθειας ή αντιπάθειας στη Γερμανία. Μόνο και μόνο βλέποντας τα πανηγύρια των παικτών του πάγκου και των φιλάθλων του Εκουαδόρ, λες ναι, ρε, γι' αυτό άξιζε. Εθνική τέτοια, εθνική αργία σήμερα στο Εκουαδόρ.
1: Ναι, εντάξει.
2: Λοιπόν, μετά την χθεσινή μεγάλη του νίκη. Αλλά θα σα πω ότι αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό θέλω να βλέπουμε. Είναι αυτό που συζητούσαμε, αν θυμάσαι, εχθές, που λέγαμε πέρα από αποτελέσματα, από μεγάλου στάρ, από ωραία γκολ κτλ. Είναι οι ιστορίες, είναι οι στιγμές που σου μένουν από τις μεγάλες οργανώσεις. Τώρα δεν μπορεί να μην σταθεί σε αυτή την ξέφρενη. Κατάσταση που ευβίωσαν οι άνθρωποι του κόσμου.
1: Ποιον θα γλεντήσουμε σήμερα, τι έχουμε?
2: Τι είναι που θα γλεντήσουμε?
1: Θα γλεντήσουμε κανέναν ακόμα σήμερα.
2: Εδώ ξέρει, ήρθε το χ που λέω. Το Παραγουάι κανονικά. Λοιπόν, σήμερα έχει ωραίο ματσάκι το νωρί. Σήμερα έχει 10 η ώρα.
1: Ναι.
2: Νορβηγία, Γαλλία.
1: Α.
2: Εντάξει, Χάλαντ, Μπαπέ και εδώ, τι θες να δεις, φίλε.
1: Να δούμε τι παιδιά πιάνει ο σάκος.
2: Ναι. Λοιπόν, και η Νορβηγία δεν είναι μόνο Χάλαντ, είναι γενικά μια χαρά ομάδα. Στις 10 η ώρα και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το Σενεγάλη Ιράκ. Και ενώ αυτό είναι στις 10, δηλαδή χθες, εντάξει, ήταν 11, το πήγαν στις 2. Περίμενε να είναι

0: Μία, δύο οι επόμενοι αγώνες. Είναι στις 3, ρε φίλε, δεν ξέρω γιατί. Στις 3 η ώρα λοιπόν.
1: Για να βγει ο κόσμος έξω.
0: Και έχει πολύ ωραίο ματσάκι στις 3. Επίσης, Ουρουγουάη, Ισπανία. Το ένα και το άλλο το μήλο. Πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Από εκεί θα κρυθεί και.
1: Το Ουρουγουάη, Ισπανία θα το δω.
0: Όντως είναι ωραία. Θα προσπαθήσω κι εγώ. Και 6 ώρα το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Αυτό ας το δουν οι πρωινοί. Οι φαν του Νερατζιά.
1: Έχει Νερατζιά αύριο.
0: Όχι, οι φαν του Νερατζιά. Αυτοί που ξυπνάνε πρωί, παιδί μου, οι πρωινοί τύποι. Αύριο έχει καλογεράκι, 6 ώρα το πρωί, να. Να ακούω καλογεράκι να σχολιάζει Ιράν-Αίγυπτος. Ιράν-Αίγυπτος δεν είναι έχουμε το παραγγέλιο και βαλά. Έχει αναζητιάσει και μόνο στο άκουσμα. Τον Παναγιώτη Κεφαλά που θα τον έχουμε σε λίγο μέσα εδώ.
1: Παρακάντω το σχόλιο του Κεφαλά. Είναι ρατσιστικό εντελώς.
0: Όχι, εντάξει, είναι. Πώς λες εσύ ότι μοιάζεις τώρα με Σουηδό, ψηλότσιδη, γεροδεμένα αγόρι. Λοιπόν, πριν πάμε στο διαφημιστικό, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferry. Στο νέο Άνδρος King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει. Και σήμερα λοιπόν, η Golden Star Ferry σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής. Στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε ένα εισιτήριο για δύο άτομα μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferry. Μπείτε λοιπόν στην κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν πάντα βάσει τη διαθεσιμότητα. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Παναγιώτη Κεφαλά γιατί έχουμε μπάσκετο κουβέντα με EuroLeague και όχι μόνο.
2: Χωρίς αγάπη, ποιος μπορεί να τραβηθεί.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
7: Φωτογράφηση.
6: Γιατί?
7: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
6: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Ένα, δύο, τρία. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Time out για θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
11: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
13: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
14: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
13: Φυσικά. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
15: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις Seajets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Η Winsport FM 94,6.

0: Σάντος. Παναγιώτη και φαντάζεται που είναι κοντά μας. Πλάκα, πλάκα, Παναγιώτη. Αχ, εσύ αύριο είσαι μετά τα μάτς. Θα έχουν ολοκληρωθεί η Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία.
1: Εγώ θα είμαι στο post game.
0: Ναι, 8 ώρα. Οπότε να παρακολουθήσεις ή να μην παρακολουθήσεις, εμπιστεύσου την κρίση του Σταύρου Καλογεράκη.
1: Τυφλά.
0: Θα έχει προκυβεί.
1: Ούτε highlights δεν θα δω.
0: Έτσι, έτσι. Ούτε ο φαντάζομαι ο Σταύρος. Λοιπόν, είχαμε Δέλτα Σίγμα.
1: Ναι.
0: Δέλτα Σίγμα EuroLeague. Βγήκαν πραγματάκια.
1: Βγήκαν πραγματάκια. Είχαμε δώσει και κάποια στο περσάρισμα, στο Βαϊτσουτσουκά και στον Μιχαλή Τσόχο το πρωί. Επιβεβαιώθηκαν αυτά που είπαμε, που στην ουσία μεταφέραμε πληροφορίες από τη Λιθουανία. Λοιπόν, του χρόνου η Ευρωλίγκα. Θα ξεκινήσουμε με Ευρωλίγκα, γιατί αφορά και το Eurocup υπό την ίδια σκέπη. Είναι η ίδια στέγη. Είναι και οι δύο διοργανώσεις. Λοιπόν, του χρόνου στην Ευρωλίγκα 20 ομάδες ως έχουν, δηλαδή όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Με τη μόνη διαφορά ότι δεν θα έχουμε Μονακό, θα έχουμε Μπεσίκτας, η οποία έλαβε wildcard για ένα χρόνο, όπως έλαβε wildcard για ένα χρόνο και η Παρί επίσης. Άρα, στην ουσία, οι 20 ομάδες, οι 19 από τις 20 ομάδες είναι οι ολόιδιες με πέρυσι στην Ευρωλίγκα και η μοναδική διαφορά είναι ότι δεν θα έχουμε Μονακό φέτος, αλλά θα έχουμε Μπεσίκτας, ακόμη μια τουρκική ομάδα δηλαδή. Θα έχουμε τρεις τουρκικές ομάδες στην Ευρωλίγκα την επόμενη σεζόν. Με την Ευρωλίγκα υπέγραψε νέο δεκαετές συμβόλαιο η Ρεάλ Μαδρίτης, που σημαίνει ότι πλέον όλοι οι μέτοχοι έχουν το δεκαετές συμβόλαιο. 24 Σεπτεμβρίου θα κάνει τζάμπολ η Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, τη σεζόν 26-27. Ξεκινάμε δηλαδή 24 Σεπτεμβρίου και το Final Four θα γίνει 28-30 Μαΐου.
0: Πίσω σχετικά.
1: Ναι.
0: Συνήθως γίνεται αρχές τρίτου δεκαημέρου.
1: Το φετινό έγινε.
2: Περισσότερες ομάδες.
0: Ναι.
2: Πάει πιο πίσω.
0: Του χρόνου.
1: Από του παραχρόνου λοιπόν ψηφίστηκε ότι θα έχουμε από τη σεζόν 27-28 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα.
0: Έτσι όμως είναι σαν να αφήνετε λίγο πίσω το πλάνο για τις δύο περιφέρειες.
1: Όχι, μα.
0: Διότι εκεί υποτίθεται θα γίνουν ακόμα περισσότερες ομάδες.
1: Αυτό θα γίνει από την 27-28, έτσι.
0: Α, με τις 24 ομάδες θεωρούμε ότι εξυπηρετεί το πλάνο.
1: Όσο έχει θα είναι το καλεντάρι και του χρόνου, πώς το ξέραμε δηλαδή στην ουσία. Δηλαδή η μοναδική αλλαγή αφορά μόνο.
0: Είναι Μονακό Μπεσίκτας.
1: Είναι το Μονακό Μπεσίκτας.
0: Άρα, ίδιο φορμάτ, ίδιες ομάδες με πέρυσι και φέτος. Φέτος εννοώ με τη χρονιά που θα αρχίσει τώρα.
1: Ακριβώς. Για την 26-27 μιλάμε τώρα, για την επόμενη σεζόν. Θα έχουμε λοιπόν την Μπεσίκτας αντί της Μονακό, η Μονακό η οποία θα παίξει στο Eurocup. Με πενταετές συμβόλαιο, όπως πενταετή είναι τα συμβόλαια και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη στο EuroCup.
0: Για να καταλάβει ο κόσμος, το EuroCup είναι διοργάνωση επίσης της EuroLeague.
1: Η δεύτερη την τάξη που λέμε.
0: Επειδή υπάρχουν αρκετές διοργανώσεις, ευρωπαϊκές διοργανώσεις στο μπάσκετ, το EuroCup είναι σαν να λέμε, είναι το τσάμπι της UEFA, το Champions League και το Europa League και τα πάντα. Ναι. Είναι κάπως έτσι. Άρα είναι υπό την αιγίδα το EuroCup, είναι και αυτό υπό την αιγίδα της EuroLeague. Άλλωστε και γι' αυτό το λόγο, συνήθως, σχεδόν πάντα νομίζω, η ομάδα που κατακτά το EuroCup έχει δικαίωμα συμμετοχής, εάν πληρεί τις προϋποθέσεις και το επιθυμεί, στην EuroLeague.
1: Όπως έγινε ακριβώς φέτος με την Μπουργ, η γαλλική Μπουργ κατέκτησε το EuroCup, ωστόσο ανακοίνωσε η ίδια ότι παιδιά.
0: Δεν
1: για οικονομικούς λόγους, ακριβώς, ναι.
0: Εσύ, να σου πω κάτι, ναι,
1: εσύ το μετέφρασα από τα γαλλικά, το δεν βγαίνω μάνα μου που το έπανε.
0: Εάν έχεις και το παράδειγμα του Μονακό που ήταν και Μονακό και φέτος δεν. Επίσης την Βιλερμπάν. Πάλι πήραν θεματάκια ότι ήταν πιο χαμηλό το budget από αυτό
1: όμως,
0: που έπρεπε κτλ.
1: Μου δίνεις πολύ ωραία πάσα, γι' αυτό θα σου πω.
0: Πάντα πει ότι η Μπουργκ σου λέει κάθε ημέρα έτσι, η ιδέα έτσι στη Γαλλία, ας είμαστε λίγο μετρημένοι.
1: Πρώτον, η μία παρένθεση που είπες για τη Βιλερμπάν, η οποία δεν είχε από τα μεγαλύτερα budget, ίσα που είχε από τα μικρότερα budget. Φέτος όμως θα έχει από τα υψηλότερα budget στην Ευρωλίγκα, γιατί μπήκαν νέοι επενδυτές στο σχήμα αυτό με τον Υπάργυρο, οπότε την περιμένουμε πάρα πολύ δυνατή τη Βιλερμπάν. Το άλλο λοιπόν που έλεγα είναι ότι η Μπουργ που κατέξε το EuroCup θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο EuroCup.
2: Την Μπεσίκτας πάει ο Αταμάν.
1: Όχι, είναι ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Εκεί είναι ένας Σέρβος προπονητής, τον οποίο τον ανανεώσανε κιόλας.
2: Οι Τούρκοι γράφουν ότι μπορεί να πάει ο Αταμάν.
1: Ήτανε παλιότερα. Αλλά νομίζω ότι.
0: Και εγώ δεν θεωρώ. Εντάξει, τώρα βέβαια, επειδή τώρα ξεκινάνε και.
1: Δύσκολο.
0: Αυτή η διαδικασία μπορεί να το σκέφτονται, να το συζητάνε, αλλά ναι, δεν είναι.
1: Δύσκολο. Πάντως, ναι, το χέρι απόλυτης εκτίμησης ο Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς, ο Σέρβος προπονητής της Μπεσίκτας από τη διοίκηση. Οπότε νομίζω δύσκολα θα τους πάγανε το συμβόλαιο, γιατί τον ανανεώσανε και πρόσφατα πριν από κάτι μήνες, τον πρώην προπονητή του Ερυθρού Αστέρα. Λοιπόν, στο EuroCup με πάω Κάρι, με πενταετή συμβόλαια, όπως είπαμε, θα παίξουν στο EuroCup, το οποίο ο EuroCup αλλάζει από φέτος. Γιατί θα έχει περισσότερες ομάδες. Πέρυσι είχε 20 και είχαν.
2: Ψιλοτάκουνα δηλαδή.
0: Να σε εξηγήσω, άνθρωπο. γυρίζει τα ψηλοτάκια. Δεν λέει θα είναι περισσότερες αγωνιστικές, θα είναι περισσότερες ομάδες, θα έχει περισσότερα λεφτά. Τα ψηλοτάκια.
1: Μαζί με το που κάμισο θα βάλει και σακάκι, εγώ θα πω. Αυτή είναι η αλλαγή.
0: Καλέ. Για το χειμώνα, ναι, ενδείκνεται.
1: Λοιπόν, από τις 20 ομάδες που ήταν και βλέπαμε μια διοργάνωση με δύο ομίλους των 10 ομάδων, του χρόνου θα έχουμε 32 ομάδες. Οι δύο από αυτές θα είναι ο ΠΑΟΚ με τον Άρη. Θα χωριστούν σε 4 ομίλους των 8 ομάδων. Και ακόμη και μια είδηση.
2: Και θα παίρνουν αυτό οι 9.
0: Υπό την πρόκληση. Από τις 8, όχι, εγώ θα λέω 4.
1: Από τις. Στους 16 θα πάνε μετά. Κανονικά.
0: Μια χαρά.
1: 16, 8, 4.
0: Για μπάσκετ είναι πολύ καλή αναλογία αυτή η
2: μπάσκετ. Μισή είναι καλά.
0: Για αυτό λέω. Για μπάσκετ είναι εξαιρετική αναλογία.
2: Συνήθως εδώ στα παράθυρα και στα 7 παίζουν 32 για να περάσουν 30.
1: Έτσι. Ναι, όχι, εκεί είναι κανονικά. Εκεί θα περάσουν οι 16. Δηλαδή,
0: τα λέμε και αυτά.
1: Τέσσερις από κάθε όμιλο θα περάσουν.
0: Εντάξει, σωστό.
1: Λοιπόν, η είδηση που μας βγαίνει, εκτός από ότι θα συμμετέχει Μονακό στο Eurocup, είναι ότι θα συμμετέχει και η Ρώμα Basketball. Θα μου πεις, κάποιος παλιός λέει, επιστρέφει η Ρώμα. Η Ρώμα Basketball είναι η ομάδα του Λούκα Ντόντσιτς.
2: Ναι, την έχει αγοράσει. Έχει βάλει και έναν άλλο να και πληρώνει.
1: Έχει βάλει και τον Τόνι Νέλσον, ενημερωμένο ο Μπάμπης. Ένας πολύπειρος παράγοντας. Ναι, ένας πολύπειρος παράγοντας του NBA.
2: Ναι, όλοι αυτοί από το NBA είναι τσίπηδες, δεν πληρώνουν. Βάζουν άλλους.
0: Φίλε, ο καθένας άλλος βάζει το όνομά του, άλλος την τεχνογνωσία του. Άλλος το χρήμα.
2: Αφού θες να πάρεις ομάδα, πλήρωνε κιόλας.
0: Δεν πάει έτσι.
2: Δεν πάει έτσι.
0: Ο καθένας βάζει ό,τι μπορεί.
2: Okay, ό,τι πεις.
1: Θα δούμε λοιπόν και αυτή τη Ρώμα και τέλος.
2: Τα δικά μου και τα δικά σας δικά μου, έτσι.
0: Κάτσε ρε φίλε, να σου πω κάτι περίμενα, γιατί δεν θα πάω στον Παναγιώτη. Εσύ λοιπόν είσαι η ονοματάρα. Ναι. Ωραία. Σε οποιοδήποτε τομέα θες.
1: Πες το κράχτης.
0: Ναι. Θα βάλω σε ένα. Είσαι, ξέρω εγώ, πάμε να κάνουμε μια ταινία. Να φεύγουμε από το αθλητικό. Και εσύ λοιπόν είσαι ο Brand Pitt, λέμε τώρα. Θα βρεις έναν παραγωγό, θα είσαι στην παραγωγή.
2: Αυτό που λέει ξύστα αυτά με τον καθένα.
0: Ναι, ναι. Θα είσαι στην παραγωγή, εσύ βάζεις τώρα τη φήμη σου, τη δημοτικότητά σου, τους followers σου, τους ακολούθους.
1: Σε πουλάς.
0: Ναι,
1: σε...
0: πουλά, και δες εγώ στα φέρνω, εσύ επενδύεις πάνω μου και τα μοιραζόμαστε. Okay. Έτσι δεν είναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Λοιπόν, δηλαδή πες την περίπτωση του Ξιάου με τον Αντετοκούμπο.
2: Ναι.
0: Σιγά μην εμπλεκόταν τον Ξιάου, ενώ ήρθε εδώ ο Αντετοκούμπο όμως. Έχει το πρόσωπο να φέρει τον κόσμο ναι, που πρέπει σωστά. Να φέρει και τα λοιπά. Σωστά, δηλαδή, αν πήγαινε ο Ξιάο και έλεγε στον Χι Σπανούλη, έλα, έλεγε Σπανούλη.
2: Να, δεν λέμε ότι είναι η ομάδα του Ξιάο, είναι η ομάδα του.
0: Ο του Ξιάο είναι.
1: Ο κύριος αυτός βάζει τα λεφτά. Λοιπόν, και τέλος, για να σας αφήσω να μην σας καθυστερώ άλλο, εγκρίθηκε και το Super Cup. Θα δούμε Super Cup φέτος. Θα δούμε Super Cup στην Ευρωλίγκα. 18-19 Σεπτεμβρίου θα γίνει αυτό. Ακόμη δεν έχει, όπως λέει η Ευρωλίγκα, θα ανακοινωθεί. Αυτό θέλω να σου πω, ότι θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες και το ποιοι θα παίξουν και πού θα γίνει το συγκεκριμένο Super Cup. Θα διεξαχθεί.
0: Ένας αγώνας, ένα Final Four, τι θα
2: είναι. Το Super Cup είναι κάτι συγκεκριμένο. Παίζουν, ξέρω
0: εγώ. Αυτοί που έχουν κατακτήσει τις διοργανώσεις.
1: Ναι, υπήρχε λοιπόν η σκέψη αρχική να παίξει ο κάτοχος που θα είναι Ολυμπιακός.
0: Με την Μπουρκ.
1: Με την κάτοχο του Eurocup λέγανε ότι θα είναι, που είναι η Μπουρκ, πάρα πολύ σωστά. Και μπορεί να βάζανε. Να είναι με 4 ομάδες από το Super Cup.
0: Προφανώς.
1: Η φιναλίστ της φετινής διοργάνωσης και ο κάτοχος της προηγούμενης. Δηλαδή η Φενέρ, ας πούμε, για παράδειγμα.
0: Α, δηλαδή δεν θα βάζει φιναλής της Μπουρκ, θα βάζει δηλαδή Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Θα βάζει Ολυμπιακό. Να τα πάρουμε μετά το ρινά δεδομένα.
0: Ολυμπιακό Ρεάλ.
1: Ολυμπιακό Ρεάλ, Μπουρκ και Φενέρμπαχτσε ως κάτοχος.
0: Α, όχι τη φιναλής με την Μπουρκ του Eurocup.
1: Όχι, μπράβο.
0: Για να είναι πιο.
1: Της Ευρωλίγκας. Αυτή ήταν η σκέψη. Αλλά περισσότερες πληροφορίες για το ποιοι θα παίξουν σε αυτό το Super Cup. Που...
0: Αν δεν ξέρουν, ας έρθουν να μας ρωτήσουν τέλος πάντων.
1: Κακά τα ψέματα.
0: Έχουμε το Μουρτζούκο να του τα κάνουμε.
2: Γιατί δεν βάζουν το Παγκράτη.
1: Κακά τα ψέματα, ως κάτοχος Ολυμπιακός κατά 99% θα είναι. Σε αυτό το Super Cup 18-19.
0: Δεν πρέπει να το ονομάσουν Super Cup.
1: Αλλιώς δεν θα ήταν Super Cup, ναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ έλεγα ότι θα. Δεν έχει νόημα όμως.
0: Πιο πολύ έτσι για τον Ταβαντούρη.
2: Έχουν χαόδη διαφορά οι ομάδες του EuroLeague με
0: τις. Γι' αυτό βάζουν τρεις από την EuroLeague και απλά την νικήτρια.
2: Ναι, αλλά δεν λέγεται Super Cup αυτό. Να κάνουμε κάτι να οικονομήσουμε. Αυτό λέγεται.
1: Κοίταξε, αυτό το κάνουν και οι Ισπανοί. Όταν λένε Super Cup, οι Ισπανοί. Ισπανοί στο μπάσκετ, λέω έτσι. Στο μπάσκετ. Ναι, είναι 4 ομάδες.
2: Ποιες είναι όμως, έχουν βγει από μια διαδικασία.
1: Είναι σίγουρα η πρωταθλήτρια. Είναι η κυπελούχος, είναι η φιναλίστ και είναι, επειδή γίνεται σε διάφορες πόλεις, είναι η οικοδέσποινα. Δηλαδή, ας πούμε, αν το έχει πάρει το πρωτάθλημα.
2: Την καταλαβαίνω, ας πούμε.
1: Ναι, αν το έχει πάρει το πρωτάθλημα η Βαλένθια.
2: Στο Περιστέρι.
1: Και γίνει στην Τενερίφη, θα γίνει στα Κανάρια νησιά, ας πούμε, και θα συμμετέχει.
0: Εγώ λέω, αν δεν ξέρουν οι άνθρωποι.
2: Να έρθουν εδώ να
0: έχουμε το Μουρτζούκο. Εμείς ή στο Μουρτζούκο που κανονίζεται την Super League 2 με απόλυτη επιτυχία.
2: Και να πάρουμε και τον αυτό να κάνει την κλήρωση το δικό μας, πώς το λέτε.
0: Έλα, το ξεφτυλίσαμε. Λοιπόν, να σε καλά Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6. Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή, κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα, κεφαλιά και γκολ!
4: Για μπάλα με ένα συνένα. Δίψα για. Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα δίκος κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
5: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
6: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
8: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει

0: Η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Εδώ μας επιστρέψαμε Big Wins for FM στους 94,6, δεύτερη ημέρα της εκπομπής, 2, 10, 95, 79, 2, 3, 4 και 5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς.

0: Να ρίξεις μαύρη πέτρα και να φύγεις για πάντα. Αλλά να πας που κοντέρ 230 πατάς καζόνες και στη στροφή μετανιώνεις. Το πρώτο μπαρ θα γίνεις του πι.
1: Και μιας και μιλούσαν λίγο πριν για την EuroLeague, να πούμε ότι κλείνει οριστικά ο κύκλος του Μεσίνα στην Αρμάνι Μιλάνο, καθώς πλέον αποτελεί παρελθόν και από την διοίκηση, διότι είχε παραιτηθεί από τον πάγκο των Ιταλών τον Νοέμβριο. Κρατούσε όμως ακόμα την διοικητική του θέση στην ομάδα. Σήμερα όμως γνωστοποιήθηκε ότι απομακρύνεται από την ομάδα ο Έτορε Μεσίνα.

0: πρόταση 70 εκατομμυρίων για τον Μπρούνο Γκόμες της Newcastle κατέθεσε η Arsenal, η οποία όμως δεν έγινε αποδεκτή. Μάλλον ανεπίσημη πρόταση. Ουσιαστικά τόσα χρήματα πρότεινε και δεν δέχονται καλά χάκτες να μπουν στη διαδικασία συζητήσεων για την πώληση του Μπρούνο Γκυμαράες.
1: Ο άλλος θα πάρει 135 εκατομμύρια από τον Άντερσον. Η Νότιχαμ. Από τη City.
0: Δεν ξέρω το ακριβές πόσο, κάτσε να το ψάξω.
1: Πόσα είναι, 134 παρακαλώ. Συν κάτι μπόνους. Φιλιά που πέφτουν χαλάζει δεν είναι η φορικία. Είναι η ζωή που σου
0: ανήκει. Ναι, με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 150.
1: Ψιλολέα.
0: Τι μπόνους είναι αυτά, δεν ξέρω.
1: Θα είναι πρωτάθλημα, κάνα Champions League, κάνα κύπελο, ξέρω ότι θα είναι συμμετοχές.
0: Λοιπόν, και έτσι θα σπάσει και το ρεκόρ του Γκρίλης, το 117,5 εκατομμύρια στην Βίλα.
1: Αυτός από τότε που πήγε εκεί.
0: Πραγματικά τίποτα. Τίποτα. Από τα 117,5 εκατομμύρια είναι ποσό, δεν είναι 20 ναι. Και 30. Που 20 και 30 για τις αγγλικές ομάδες είναι ένα απλό ποσό.
1: Τα δίναμε στο Γκούλη θα βούλωνε τρίπεδο.
0: Δικές του.
1: Εντάξει,
0: το ρεκόρ βέβαια στην Πρέμιερ δεν γίνεται 145 εκατομμύρια που δαπανήθηκαν πέρυσι από την Λίβερπουλ για την αγορά του Ίσακ.

Γιατί στην Αγγλία, εκτός ότι δαπανώνται πάρα πάρα πολλά λεφτά, πολλές φορές και περισσότερα από ό,τι κοστίζουν οι παίκτες, οι μετακινήσεις των ποδοσφαιριστών από αγγλική ομάδα σε αγγλική ομάδα είναι που κοστίζουν ακόμα περισσότερο. Δηλαδή, ακόμα και οι ίδιες ομάδες, η Newcastle, αν ερχόταν μια ομάδα την Ισπανία, μπορεί να έδινε ένα παίκτη 70 εκατομμύρια και να το δώσει αγγλικό σύλλογο, θα το δώσει 100, ξέρω εγώ. Καλησπέρα, παιδιά. Έχω πιάσει χ Παραγουάη. Γκολ γκολ και over Τουρκία. Γκολ γκολ Ιαπωνία. Και κλείνω με γκολ γκολ Γαλλία. Με 10 ευρώ λέει μου δίνει να κάνω κοσάρι 75 ή 125 να τα αφήσω. Τι γνώμη σας? Εγώ θα τα αφήνω γιατί θεωρώ ότι στο Νορβηγία-Γαλλία θα έχουμε γκολ και από τις δύο ομάδες. Τώρα τι να σου πω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Με ενεργειακή κλάση α3+ στην ψήξη και για πρώτη φορά σε σύστημα Multi, ενεργειακή κλάση α3+ και στην θέρμανση. Χαμηλότερη κατανάλωση έως και μείον 68% και διαρκής ελεγχός της σε πραγματικό χρόνο. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
2: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
3: Τρουφαλντίνο
2: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
9: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους, 400 γραμμάρια, 41% φθηνότερα, 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα, 200 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
11: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.
12: Και εγώ πιστεύω ότι είναι άδικο να κυνηγάνε τον Αβραμόπουλο για 73 χιλιάρικα, αδελφέ. Δεν είναι ποσό τώρα για Αβραμόπουλο αυτό. Εξάλλου, αν θυμάσαι καλά, τον είχαν δικαιολογήσει και για 1 εκατομμύριο που είχε δηλώσει μετά ότι τα έδωσε πεθερά του και το ελληνικό κράτος το δέχτηκε. Αλλά συνέχισε τον προβληματισμό σου, μια χαρά είναι.

0: Νομίζω ότι όχι, είναι πολύ στοχευμένο αυτό του Μπαντιό για τον Παναθηναϊκό και μετά την μεταγραφή που παίρνει ο Σόρτς για Βαλένθια, νομίζω ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να καλύψει τα γκάρ του.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Για τον Παναθηναϊκό.
1: Να είπες ο Ολυμπιακός να καλύψει τα γκάρ.
0: Όχι, α, ναι, ο Παναθηναϊκός να καλύψει τα γκάρ.
1: Σίγουρα θα πάρει κάποιος τα γκάρ. Και...
0: δεν γίνεται. Ο Μπαντιό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Και έχει κάνει πολύ σημαντικά πράγματα. Τη χρονιά μέσα.
1: Και κάνει και πολλά πράγματα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, δηλαδή δεν είναι μόνο διάστατο, είναι μόνο σκόρερ, δεν είναι μόνο αμυντικό.
0: Μπορεί να μην είναι το σούπερ του το τρίποντο, αλλά έχει assist, έχει κλεψίματα,
1: έχει rebound, καλή άμυνα, ταχύτητα.
0: Εντάξει, σε μια ομάδα αυτά είναι υπερπολίτημα.
1: Συζητιέται, γράφεται τώρα τη τελευταία ώρα στην Ισπανία ότι είναι κοντά και ότι θα πληρώσει ο Παναθηναϊκός τον buyout.
0: Αλλά το οποίο είναι και λίγο μεγάλο.
1: Ναι, είναι νομίζω γύρω στο 1,5 εκατομμύριο πρέπει να είναι.
0: Δεν είναι λίγο δηλαδή.
1: Που για μπάσκετ αυτά τα ποσά. Συνήθως το 95% είναι ελεύθεροι παίκτες και δίνει μόνο το συμβόλαιο. Δηλαδή, σπανιότατα παίρνει λεφτά η ομάδα για παίκτη της.
0: Γίνεται, γιατί και ο Λάρκιν τώρα που φεύγει και πάει στη Φενέρ θα βάλει από την τσέπη του 400.000.
1: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Που λέτε τώρα, αλλά τι είναι το buyout τώρα, το 1,5 εκατομμύριο. 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο δεν είναι τίποτα. Στο μπάσκετ για να πάρει ομάδα χρήματα.
0: 1,5 εκατομμύριο στο ποδόσφαιρο παίρνει μέχρι τον Κοστάτζο. Το θυμάσαι
1: πώς το θυμάμαι. Λοιπόν, αλλά ξαναλέμε, αυτές οι πληροφορίες έρχονται από την Ισπανία που γράφουν ότι όχι ότι έχει γίνει, ότι θα γίνει.
0: Πλάκα-πλάκα όμως, έτσι όπως το έχουν πάει και στο μπάσκετ, κάτω από 20-25 εκατομμύρια δεν
1: μπάζεται.
0: Ναι, δεν παίζει.
1: Και λίγο με 20-25 είσαι απλά. Okay, και πρέπει να υπερβείς αυτό για
0: και
1: να κάνεις σπουδά πράγματα.
0: Εδώ οι δικοί μας και οι δύο έχουν ψιλοξεφύγει, έτσι. Δεν είναι δηλαδή, γιατί τώρα φαντάσου. Ο Μπράντοβιτς πήρε ένα σκασμό λεφτά. Ο καινούργιος που θα φέρουν τώρα θα πάρει αυτός.
1: Αλλιώς.
0: Ο Φαλ ένα 600. Στον Ολυμπιακό ο Ντόρσεϊ, Γόκαπ από το 1,5 θα πάνε στα 2,5.
1: Και να σου πω γιατί δεν γίνεται αλλιώς πια. Παλαιότερα μπορείς να το κάνετε, ότι παλαιότερα ήταν άλλες οι υποχρεώσεις αγωνιστικές και οι ρυθμοί αγωνιστικοί. Δηλαδή ήταν και λιγότερα τα μάτς και σε χαμηλότερους ρυθμούς. Τώρα δεν μπορείς να έχεις 5-6 καλούς παίκτες και μετά οι άλλοι να συμπληρωματικοί. Δηλαδή τώρα ακόμα και ο 9ος, ο 10ος παίκτης σου πρέπει να είναι σε θέση να πάρει χρόνο συμμετοχής και να κάνει πράγματα και όχι απλά να δώσει δύο ανάσες. Άρα αυτόν τον παίκτη θα τον πληρώσει.
0: Ένας φίλος λέει ότι ο Παναθηναϊκός παίρνει τον Ράσνοντερ, τι διαφορά έχει από τον Γερεμέγεφ. Νομίζω ότι είναι...
1: δεν έχει καμία σχέση, νομίζω, αγωνιστικά χαρακτηριστικά των δύο.
0: Και τεχνικά είναι καλός, γιατί εκτός από το... από τα γκολ που έβαλε 15 πόσα έβαλε, δίνει και assist, έχει δώσει 6 assist. Και γενικώς είναι ένας παίκτης ο οποίος το έχει με το τόπιο, ενώ ο Γερεμέγεφ ήταν, πώς το λένε, μια πάσα. Δεν έχει δηλαδή, δεν είχε κάτι άλλο. Μια πάσα για γκολ δηλαδή. Το βάζει ο άνθρωπος, είναι γκολτζής. Αλλά τη θέλει και λίγο έτοιμη.

0: Στη δική μου.
1: Να σε φοβληθείς τώρα και μέσα στην κρίση για τα στενά του ορκού να ακούς το. Με αυτό να λέει τα καράβια μου κλαίω.
2: Καίω.
1: Καίω. Και κλαίω.
2: Να σου πω, αν είσαι φοβληστής.
1: Εντάξει, ρε φίλε.
2: Πολλά έξι. Είναι μεγάλο το κάνω, όπα.
1: Είναι μεγάλο το βάρος.
2: Εάν δεν είσαι.
1: Τώρα να έχεις καμιά δεκαπενταριά καράβια εκεί πέρα και να μην μπορούν να κουνηθούν, να πάνε δεξιά, να πάνε αριστερά και να πάει ο κάθε τώρα Ιρανός.
2: Έχουν και αυτοί κάτι προβλήματα.
1: Έλα τώρα, δηλαδή, έλα στη θέση του, σε παρακαλώ πολύ δηλαδή, μην το ξεφθυλίζουμε τελείως.
2: Δηλαδή,
1: να είναι πάει στο διάλογο, να είναι άδεια, πες είναι άδεια.
2: Άδεια, άδεια.
1: Τα γιατί, γεμάτα.
2: Ναι, γι' αυτό. Γιατί είναι άλλο μου κάηκαν που εκείνη τη φορά. Άλλο τα καίω. Όταν τα καίω.
1: Δεν έχω.
2: Άλλο θέλω. Όταν τα καίω.
1: Και αποζημίωση.
2: Εκτός αυτού. Όταν τα καίω, υποτίθεται δεν έχω φορτίο, δεν έχω κόσμο, δεν έχω τίποτα. Έτσι για το κέφι μου. Κατάλαβε να σου πω.
1: Ναι.
2: Λοιπόν. Ο καθένα με τα προβλήματά σου θα ξαναπώ. Αλλά εσύ έχει μείνει τώρα σε αυτό το στίχο. Δηλαδή αυτό ο στίχο, αν σου φαίνεται του μας.
1: Εγώ νομίζω λέει, ότι αυτό ο
2: στίχο. Να σε πάω στο φεγγάρι, γράφτηκε, στα αστέρια. Είναι καλύτερο δηλαδή.
1: Γράφτηκε νωρίς, διότι είχε στο μυαλό του ότι θα γίνει αυτό στα στενά του Ορμούς.
2: Ήταν τόσο μπροστά.
1: Ήταν μπροστά. Σπάζει.
3: Παίρνει χρώμα η ζωή, ένα
1: κόκκινο. Μια εποχή στο Διάβλο 10 έκανα εκπομπή με τα στιχάκια των τραγουδιών. Καταλαβαίνεις τι έλεγε το στόμα μου, έτσι. Με παίρνει ο δικός μου. Σταμάτα, ρε, επιτέλους. Σταμάτα.
2: Φαντάζομαι τον άκουγες.
1: Να μην πω, νο. Ναι, τον άκουγα. Τι χειρότερος γινόμουν.
3: Ζήσαμε λίγο στο φω.
1: Εντάξει, ρε φίλε, αφού έχεις βγάλει το συμπέρασμα και τα λοιπά, ότι δεν είναι ο παίκτης αυτός που παίρνει ο Παναθηναϊκός για να κάνει πρωταθλητισμό και να πάρει το ποτάλτημα και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχεις βγάλει το συμπέρασμα, γιατί μας ρωτάς εμάς, δηλαδή. Δεν είναι όλα και δεν είναι εύκολο να βρίσκεις κάθε μέρα όπως γράφεις εδώ τον Γιώβιτς, τον Νταρέμι, τον Γκαμπί, τον Ελαραμπί παλιότερα ή δεν ξέρω εγώ, ή τον. Και θυμίσαι μου τον Μπέρκ που είχε βρει ο Παναθηναϊκός και του έκανε τη δουλειά και τα λοιπά. Δεν είναι κάθε μέρα τα Γιαννιού. Δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, για πες μου τώρα, ποιος είναι αυτός που θα σε ικανοποιούσε εσένα για να έρθει για αύριο το πρωί. Και πόσο κάνει.
2: Ο Γάλαν
1: είναι ευθυνός.
2: Παρεμπιπτόντως, αυτός που δεν είναι για πρωταθλητισμό ήταν το βασικό φορ της πρωταθλήτριας Ελβετίας.
1: Ρε παιδί μου, εντάξει τώρα, θα μου πεις η Τούν είναι τώρα και.
2: Ελβετία!
1: Πολλές φορές μπερδεύουμε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, το ποδόσφαιρο με το βόλεϊ με το πόλο, ας πούμε, κτλ. Και όταν. Επειδή στο μπάσκετ έχουμε καλομάθη, κακομάθη, ότι καλύτερο κυκλοφορεί, μπορούμε να το πάρουμε και να το φέρουμε εδώ, ας πούμε. Στο ποδόσφαιρο δεν είναι το ίδιο.
2: Ακριβώς. Πρέπει να καταλάβετε.
1: Είναι άλλα τα λεφτά.
2: Στο μπάσκετ, ναι. Οι δύο αιώνοι είναι ότι στο ποδόσφαιρο η Ρεάλ Μαδρίτη και η Μπαρσελόνα.
1: Δηλαδή, ναι. Είναι κάτι πολύ ψηλά. Είναι κάτι πολύ ψηλά. Δηλαδή, αν δεν σας αρέσει το Μπαρσελόνα Ρεάλ, βάλτε εσείς δύο ομάδες.
2: Ναι, η Μπάγερν και η Σίτι.
1: Η παλιά Τσεσεκά, ας πούμε. Δηλαδή, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, όταν πάμε καμιά φορά έξω να πάρουμε κανένα παίχτη, ο οποίος είναι πολύ καλός και τον κυνηγάνε.
2: Εσύ, εγώ λέω το εξής.
1: Και κοιτάνε με υπό μία γωνία. Τώρα, τι θέλουν αυτοί εδώ οι φτωχομπινέδες.
2: Εγώ λέω το εξής. Ας βάλει ο καθένας που με μεμσιμίδι. Τον εαυτό του στείλει ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να πάει να παίξει σε Αγγλία, σε Ιταλία, σε Ισπανία κτλ. Και να πει: όχι, εσύ, δεν θα πάω. Εγώ δεν είμαι στη Ρεάλ τη Μπαρσελόνα. Δεν θα πάω στην Αστον Βίλα, δεν θα πάω στη Βιγιαρεάλ, δεν θα πάω στη Ρώμα. Θα πάω στην Ελλάδα.
1: Στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Δεν είναι έτσι. Εγώ τον
2: εσείς
1: μόνο.
2: Θα πηγαίνατε.
1: Τον μόνο που θυμάμαι. Που δεν ήταν μεγάλος, που δεν ήταν, ξέρω εγώ, που δεν είχε τραυματισμό, που, ήταν μόνο ο Γιωβάνι, που ήρθε στα 28 από την Μπαρτσελώνα και πληρώθηκε βέβαια, όχι ότι δεν.
2: Και ο Ζάχοβιτς. Τότε ήταν πολύ χωτό όνομα από την Πόρτο και τα λοιπά.
1: Έχουν έρθει και στις άλλες ομάδες παίκτες που ήταν οι μεγάλοι, 33-34. Είχαν κάποιο τραυματισμό και τα λοιπά. Γιατί κατά καιρούς, δηλαδή ο Ζάιτς όταν ήρθε στην Ελλάδα, αν δεν είχε τον τραυματισμό,
2: Δεν θα μας έβλεπε καν.
1: Ούτε θα πέρναγε από πάνω. Όταν πάει το αεροπλάνο να περάσει από πάνω, θα του λέγε, αδελφέ, δεν κάνεις λίγο πιο αριστερά να περάσουμε από Ιταλία. Δηλαδή, μην τρελαίνεστε, ας πούμε. Τσαμπανάτζο, πίτσο, δάνετε. Πεκτάρες, δηλαδή. Αλλά οκ. Okay. Είπαμε, για να έρθουν στην Ελλάδα θα πρέπει.
2: Ναι, ήρθε ο Σιλμπέρτο Σίλβα, αρχηγός της Βραζιλίας. Αλλά έτε, 30, αφού είχε κάνει τον κύκλο του.
1: 34, πόσο ήταν.
2: 33, κάπου εκεί, ναι. Δεν ήρθε ο Ριβάλντο. Το μεγαλύτερο όνομα για μένα που είχε έρθει ποδοσφαιριστή.
1: 65 χρονών. Δεν γίνεται. Ο μόνος νεαρός.
2: Και γι' αυτό έχει αφήσει κι άλλο αποτύπωμα ο Ζιωβάνι.
1: Ο μόνος νεαρός ήταν ο Ζιωβάνι. Άντε και λίγο ο Ζάχοβιτς που.
2: Δεν έγινε.
1: Στα δικά μας τα μάτια. Όταν ακούγαμε Ζάχοβιτς Ζιωβάνι, όλοι τρέχαμε Ζιωβάνι και λέγαμε Ζιωβάνι, τι Ζάχοβιτς, εντάξει, οκ. Okay.
2: Απλά ο Ζάχοβιτς όταν ήρθε θα μπορούσε να είχε πάει σε ομάδα πολύ μεγάλη. Ακριβώς, ήταν βασικό εργαλείο και στάρμιμη στην Πορτογαλία. Ο άλλος δεν το συζητάμε.
1: Από την Μπαρσελόνα θα μπορούσε να πάει σε οποιαδήποτε ομάδα.
2: Εγώ αυτό λέω, ότι ο άλλος, έτσι κι αλλιώς και ιστορικά, Εθνική Βραζιλία και τα λοιπά, ο Ζιωβάνι δεν χρειάζεται να πει κάτι παραπάνω. Γιατί ο Ζάχοβιτς μπορεί να μην το ξέρει ο κόσμος. Οι πιτσιρικάδες που μας ακούν. Ήταν και σε μια πόρτα που πετούσε φωτιές. Και τότε όλοι οι παιχταράδες της Πόρτο φεύγανε για μεταγραφές στη Manchester United, στη Juventus, στην. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει παντού. Και ο Ριβάλντο, ξαναλέω, για μένα το μεγαλύτερο όνομα που ήταν αναλόγως με φορά που ήταν στο 32-33. Ακριβώς τώρα. Ξαναλέμε τώρα με χρυσμπάρες και με τέτοια.
1: Ήταν πια.
2: Φαινόταν ότι ήταν στη δύση της καριέρας.
1: Προς τα κάτω. Δεν ήταν δηλαδή. Ενώ ο άλλος ήταν 28. Ό,τι και να μου λες, ας πούμε. Δεν συγκρίνεται, ας πούμε.
2: Δίκιο λέει, έχεις, αλλά ο Γιώβιτς και ο Ελκαμπή δεν έρχονται, λέει, με πείνας που έλεγε και ο Βγενόπουλος. Ναι, ο Γιώβιτς ήρθε έχοντας κάνει μια πορεία που ήταν συνεχώς καθοδική για να κάνει εδώ
1: κάτω,
2: το restart.
1: Προς τα κάτω.
2: Έτσι, και ήταν όντως μεγάλη.
1: Και πληρώθηκε πολύ για να έρθει.
2: Μεγάλη επιτυχία που ήρθε ο Γιώβης. Και ο Ελκαμπή πριν έρθει στον Ολυμπιακό, πόσοι το ξέρατε και πού έπαιζε. Δηλαδή,
1: κανένας.
2: Δεν λέμε ότι δεν είναι καλός παίκτης ή όχι.
1: Ναι.
2: Πόσο εύκολο, από πού ήρθε ο Ελκαμπή και πόσοι το ξέρατε.
1: Ναι.
2: Πάμε. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό, πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Συνεχίζει και την κουβέντα, δεν θα μας αναλάβουμε απόψεις.
1: Και για τον Τέταρη, εντάξει, δεν ήταν κακή η ηλικία του.
2: Εξαιρετικός.
1: Μιλάμε για ηλικίες, γιατί ο Καρεμπέ ήταν μεγαλωμένο παλικάρι.

0: Sport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
10: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Τελειωμένη είναι σύμφωνα με τους Ισπανούς η μετακίνηση του Μπράνκου Μπαντιό στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Όπως γράφουν, ο 27χρονος έχει υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο στη Βαλένθια. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και το Λιόπουλος, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στο Foxbet. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού, ο Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι, πιθανότατα να υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το Τριφυλί. Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να θεωρείται ο 26χρονος Μαυροβούνιος τερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς μετά την οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα. Σε καλό δρόμο του Ζωέλ Ρόκα και του Πέταρ Στάνιτς. Μια ανάσα από την πώληση του Στρεφέτσα στην Πάρμα βρίσκονται οι Ερυθρόλευκοι σύμφωνα με τους Ιταλούς. Το βάρος στην απόκτηση χαφ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχτεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι η Ένωση παρά τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Μέρος του προγράμματος της σημερινής προπόνησης του ΠΑΟΚ έβγαλαν Θημιάνης και Καμαρά, ατομικό, Μιχαηλίδης, θεραπεία για Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Θέμα ορώνει η ολοκλήρωση της μεταγραφής του 32χρονου στόπερ Αρίτς Ελουστόνδο στη Θεσσαλονίκη ο Ελκαντουρί που αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετάσχει ο Ολυμπιακός. Εκτός από τους Ερυθρόλευκους θα λάβουν μέρος επίσης οι Άρης, Ερυθρός Αστέρας και Μακάμπι Τελαβίβ. χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίσει η εθνική ομάδα μπάσκετ τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Άγνωστο το τι θα συμβεί με Ντίνο Μίτογλου. Στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη, ο Δημήτρης Μωραΐτης το παρόν στην προπόνηση έδωσε και ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην εθνική ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας στον Big Win Sport FM 94,6. Εντείνει τις επαφές της η διοίκηση της ΠΑΕΑΡΙΣ ώστε να γίνει άρση του μπαν μεταγραφών από την UEFA. Κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό φέρονται να βρίσκονται οι Θεσσαλονικείς, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέου team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενώ παράλληλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες ως το 2028 ο ηλικίας 22 ετών μέσος Βαγγέλης Νικολάου. Ομόφωνα εγκρίθηκε στις συνεδρίες των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Euroleague της νέας σεζόν με την τουρκική ομάδα να παίρνει τη θέση της Μονακό. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Real Madrid, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των συλλόγων σε 24 από την περίοδο 2027-2028 με αλλαγή του μοντέλου διεξαγωγής σε περιφέρειες. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο Sport FM. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή μπαμ και κάτω.

0: Έχουμε σοβαρά παράπονα εδώ από τον γυναικείο πληθυσμό. Προσπαθεί η Χρύσα να βρει έναν άνθρωπο να της κάνει μια αφιέρωση και δεν φιλοτιμείται ούτε ο Σωτήρης ούτε ο Σταύρος.
1: Όχι Σταύρος, από σένα και το Σωτήρη ζήτησε. Εντάξει. Εμένα δεν με βλέπει καν.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν είναι αυτό το τραγούδι που θα της αφιερώσουμε. Θα δούμε. Δεν είναι αυτό, όχι.
1: Προσέξτε τι θα βάλετε, έτσι.
0: Ναι.

0: Λοιπόν, επειδή είναι το μισάωρο του χαβαλέ και τη πλάκα.
1: Όχι, εγώ δεν το δέχομαι.
0: Τι δεν δέχεσαι?
1: Έχουμε εδώ
0: κουβέντα. Θε να μιλήσουμε σοβαρά,
1: φυσικά,
0: δηλαδή.
1: Έχω, θα
0: μιλάγαμε σοβαρά τόση ώρα εδώ και μα πλακώσανε στο. Δεν κάνει ο ένα, δεν κάνει ο άλλο. Δεν κάνει αυτό, δεν κάνει εκείνο.
1: Θα συνεχίσω με αυτά.
0: Δεν μπορώ. Χρυσούλα λοιπόν, Χρύσα.
1: Εγώ κρατάω αποστάσεις.

0: Να διευκρινίσουμε ότι αυτό το τραγούδι παίζει στον αέρα μας και δεν αφορά εμένα, έτσι.
1: Όχι, αφορά εμένα, ναι. Εγώ το αφιερώνω στον εαυτό μου, έχοντας στο μυαλό μου τη Χρύσα.
0: Την βλέπεις δηλαδή και σαν ανοίγει όρεξη. Και θέλει να φάει τα σαντουίτς.
1: Στο έχω πει τι έχω πάθει με τον Αγγελάκα στην Κρήτη, έτσι. Που περνάει μια... ένας τύπος έτσι λίγο γεματούλης. Και τι του λέει ο... Να σου πω ρε φίλε, σε είδα και πείνασα.
0: Έτσι, να προκαλείς θετικά συναισθήματα, ναι, σε κάποιον και πέρα από να επιθυμίες, τέλος πάντων.
2: Καλέ ανθρωπιστή! Να είστε καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και εγώ λέω περιμένω την μπλούζα και ούτε καν αφιέρωση. Κάνε μια αφιέρωση, ναι.
1: Μισό λεπτό. Εγώ δεν ξέρω καν το όνομά της.
0: Ούτε εγώ.
1: Την είδες από κοντά.
0: Ούτε το όνομά της δεν μου το είπε.
1: Δεν σου είπε το όνομά της.
0: Τίποτα, ήταν ντροπαλή.
1: Εγώ μια μπλούζα της την έχω κρατημένη πάντως.
0: Έτσι, να τάζεις, να πας να της τη δώσεις.
1: Όχι να πάω να της τη δώσω.
0: Να έρθει.
1: Να έρθει να την πάρει. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή. Πάμε γραμμή, πάμε παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Είμαι ο Πάρης, Αθήνα.
1: Ο Πάρης.
3: Ο Πάρης, ο Πάρης.
1: Ο Πάρης. Τον Αχιλλέα τον έχεις.
0: Αδερφό.
3: Ξάδερφο.
0: Αδερφό,
3: ξάδερφο πρώτο.
0: Έχεις όντως πρώτο ξάδερφο Αχιλλέα.
3: Ναι.
0: Πω. Ναι.
1: Το σοι ήταν αρχαίο.
0: Μαμά, εκάβει και τέτοια. Λοιπόν.
3: Ωραία, ωραία. Είσαστε καλά. Από ό,τι ακούω. Περνάτε ωραία και περνάμε και εμείς μαζί σας ωραία. Θα ήθελα να ακούσω ένα σχολιασμό για τη νέα προσπάθεια του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο. Βλέπω γίνονται πολλές κινήσεις.
1: Γίνονται κινήσεις και πρέπει να ολοκληρωθούν, γιατί αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει κενά.
0: Αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι γίνονται σχετικά έγκαιρα κινήσεις. Δηλαδή είμαστε τέλη Ιουνίου.
1: Και στοχευμένα.
0: Μπράβο, και έχουν αποκτηθεί παίχτες, και όχι παίχτες που πιτσιρίκια γιάγια, παίχτες που θα έχουν σημαντικό ρόλο στην σεζόν που έρχεται και ήδη έχουν αποκτηθεί. Αυτό είναι ένα βήμα προς τα μπρος.
3: Και φαίνεται ότι ο προπονητής τουλάχιστον έχει το δικό του στυλ για το άποψη για το ποδόσφαιρο και προσπαθεί να δέσει αυτό το πράγμα. Και πιστεύω ότι αν δέσουν όλοι οι παίχτες θα έχουμε μια καλή χρονιά φέτος.
0: Κοίταξε, δείχνει ότι βαθίζει στο σωστό μονοπάτι. Τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, γιατί κάθε καλοκαίρι όλοι λένε και τα λοιπά και. Πάντως, τα πρώτα δείγματα γραφής, ξαναλέω, όσον αφορά το στήσιμο, την δομή και τον τρόπο λειτουργίας. Τώρα, τι θα αποδώσει η κάθε ομάδα στο χορτάρι, είναι άλλη ιστορία.
3: Αυτό κανείς δεν ξέρει. Ναι, αυτό κανείς δεν ξέρει. Οκ. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Πάμε.

0: Να λένε οι άλλοι. Και ο Γεροκόγκα λέει και ο Βαζέχα δεν ήταν από τους φίρμες όταν ήρθαν, αλλά έχουν αφήσει.
1: Εννοείται.
0: Παιδιά, ξαναλέμε, ακόμα και οι φίρμες οι περισσότεροι. Ήρθε ο Σισε. Ήρθε 28-29. Αλλά είχε.
1: Και ο Σισε ήταν.
0: Ναι, αλλά είχε τόσους τραυματισμούς και τα λοιπά.
1: Ήταν όμως.
0: Σαφώς, απέδωσε. Αλλά άλλο λέμε. Έρχονται. Είναι. Συνήθως αποδέχονται.
1: Εκτίμησε το μεροκάμα.
0: Αποδέχονται προτάσεις από την Ελλάδα είτε. Διότι έχουν κάποιους σοβαρούς τραυματισμούς και κάποιες μεγάλες ομάδες δεν εμπιστεύονται να ποντάρουν σε μια τέτοια περίπτωση. Είτε ξαναλέμε, είναι λίγο πώς θα τελειώσουν μετά τις καριέρες.
1: Και έχουν έρθει και μεγάλοι παίκτες οι οποίοι.
0: Ήρθαν και φύγαν. Δεν ήρθε ο Μαρσέλο. Δεν ήρθε
1: ο Εσχέν.
0: Ακριβώς. Στον Παναθηναϊκό, ο Χάμες.
1: Ο
0: Τσίρις Νάκ τότε με εποχή από την Παρσελόνα επίσης το δεκάρι δεν ακούμπησε.
1: Αυτό ρε φίλε δεν μπορούσα να το χωνέψω ποτέ.
0: Με τον Τσίρις,
1: ποτέ δεν μπορούσε να το χωνέψει.
0: Και αυτός, όχι απλά δεν
1: τι
0: πήγε
1: παιχτάρα,
0: καλά.
1: Ρε, φίλε,
0: ήταν
1: ναι.
0: Τόση παιχτάρα και ήταν σαν να έχει έρθει άλλος. Σαν να είναι συνονόματος.
1: Σαν να στείλανε τον εξάδελφο του.

0: Τι γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Μπάμπη. Να τη δώσει στον κύριο Σταύρο την επόμενη φορά που θα κάνει εκπομπή από το Athens Metro Mall. Ή ακόμα καλύτερα να έρθει εσύ. Γιατί αυτό είναι αγριάνθρωπο.
1: Λοιπόν, για να τελειώνουμε με αυτό. Ρε,
0: εγώ,
1: την μπλούζα την έχω εγώ. Και θα έρθει εδώ να την πάρει. Ούτε στο Σταύρο τη δίνω.

0: ούτε θα σου κάνω άλλη χάρη. Εδώ είναι η μπλούζα, έλα να την πάρει.
1: Εν τω μεταξύ, γιατί αγρή άνθρωπο, εγώ μόνο με το χαμόγελο είμαι.
0: Ναι.
1: Άμα με δει, είμαι λίγο τρομακτικό.
0: Εντάξει, αγρή.
1: Αλλά εάν αγρή άνθρωπο μιλήσει τώρα. Ναι, ναι.
0: Εντάξει. Αλλά οκ. Okay.
1: Άλλο θηριώδη, άλλο αγρή άνθρωπο.

0: Ανακοινώθηκαν και τα φιλικά του ΠΑΟΚ που θα δώσει στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Ζαλτομπέλ της Ολλανδίας. 1η Ιουλίου ΠΑΟΚ Μπέβερεν στις 6 η ώρα, 4 Ιουλίου ΠΑΟΚ Βέστερλο στις 3, 7 Ιουλίου ΠΑΟΚ ΑΕΚ Λάρνακας στις 7 και εκκρεμεί στις 11 Ιουλίου να μάθουμε ώρα και μέρος του ΠΑΟΚ Τβέντε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή, στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου?
6: Rare, medium rare ή well done?
7: Medium rare.
6: Αμέσως μωρό μου.
8: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις

0: όλο το καλοκαίρι. AutoFit, η σίγουρη λύση στην επισκευή και συντήρηση του αυτοκινήτου σου.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
1: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
0: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
6: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
5: Huh?
6: Παίζει παγκόσμιο.
5: What?
0: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: δωράκι μου.
1: Μα πού το θυμήθηκες αυτό ρε νεαρχάρα?
0: Και για κανέναν, ναι.
1: Και ένας ταρανανά λέει δεν έχει έρθει στην άκρη. Καλά το είχε πολύ λέει ο Ιάκουβας.
2: Ραμπεσατρανά ρε.
1: Ραμπεσατρατανά και ήταν όντως παραναό.
2: Ρε σατανά.
1: Φίλε από την Παρή είχε έρθει.
2: Ναι, όχι,
1: μην τον κοροϊδεύεις.
2: Απλώς ήταν φαγανός.
1: Έχουμε και ωραία φαγητά εδώ.

0: και για κανέναν.
1: Στο μεταξύ, ο Ολυμπιακός μόλις ανακοίνωσε την ανανέωση του συμβολαίου του Ντάνι Γκαρθία. Παραμένει ερυθρόλευκος, αναφέρουν χαρακτηριστικά.
0: Αφήσατε μήνυμα μετά τον ήχο, τον χαρακτηριστικό.
1: Χωρίς να μπαίνουν σε περισσότερες λεπτομέρειες.

0: Είναι κάποιοι παίκτες που οι προπονητές αισθάνονται σιγουριά. Δηλαδή, αν ήθελε να συνεχίσει ο Ιμπορά, ακόμα θα έπαιζε στον Ολυμπιακό. Δεν θα είχε έρθει ο Γκαρσία, βέβαια. Έτσι.
1: Αλλά okay, δεν, να σου πω κάτι για τους παίκτες. Και για τον Ιμπορά όμως.
0: Η γκρίνια ήταν μεγάλη και για τον
1: και, Ιμπορά. Και αυτός ήταν βραδύκαυτος. Δηλαδή, ναι. Άργησε να αρχίζει να παίρνει μπρος, αλλά όταν πήρε μπρος, τώρα έκανε διαφορά.
0: Παναγία μου, ναι. Και ο Γκαρσία σε κάποια μάτια κάνει διαφορά. Για μένα, έτσι.
1: Ναι, είναι, εσύ κάνει πάρα πολλές δουλειές. Κάνει τις δουλειές του προπονητή που στο μάτι του απλού θεατή που θέλει το κάτι παραπάνω, υπάρχει, δύο τριπλίτσες, μια αξία, δύο καλές πάσες.
0: Δεν τα κάνει ποτέ.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ χρήσιμος και πολλές φορές είναι και ο συνδυατικός κρίκος πολλών πραγμάτων.
0: Φαντάζομαι Σωτήρη πάνω σε τραπέζι να χορεύει αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ο Σωτήρης δεν χορεύει γενικά στα τραπέζια, δηλαδή τι τον πέρασε.
0: Εντάξει, λέω, φαντάζομαι, δεν είπα ότι θα το κάνει.
1: Όχι, εγώ φαντάζομαι το άλλο.
0: Ποιο?
1: Να υπάρχουν έτσι ωραίες παρουσίες στο τραπέζι.
0: Τι θες να το κάνουμε πρόστιχο, εγώ δεν το
1: όχι,
0: κάνω.
1: Όχι, τι πρόστιχο, εσύ. Είναι το ίδιο το να χορεύει μια ωραία κοπέλα σε ένα τραπέζι, να τσιτετέλει και το ίδιο να το χορεύει ο ταμπάκος, δεν από κάτω ο Σωτήρης, να τις ρένει με άνθη.

0: Σταύρο, λέει θηριώδη, νομίζω φέρνει λίγο προ Μυριούνι τον Χρήστο. Το θυμήθηκε το Χρήστο Μυριούνι. Ο Γιώργο Τρενάκια. Πόσο μπάσκετ ξέρει αυτό το παιδί.
1: Ναι.
2: Πρώτη μισά του Τσιτσικά.
1: Και νομίζω ότι συνέχισε να παίζει μετά και στο μικρό σκοπό.
0: Ναι, ναι, και...
1: Να μην σου πω ότι μπορεί να παίζει ακόμα.
0: Όχι, νομίζω ότι ήταν προπονητή τα τελευταία χρόνια. Κάπου που τον είχα πετύχει.
1: Τον είχαμε βγάλει και εδώ.
0: Ναι, ναι. Ναι, ναι. Ωραίος τύπος και ατακαδόρος και με πολύ καλή γνώση του αντικειμένου.
1: Που έχουμε τέτοιους παίκτες, ας πούμε, και εμείς βγάζουμε τους μυρωδιάδες εδώ. Χάμε τον Πετρίδη, το. Πώς το λένε.
0: Εντάξει, φίλε, άλλη δουλειά του ενός, άλλη του άλλου.
1: Τι μου, εντάξει τώρα, μωρέ.

0: Εσύ λέει τον φαντάζεσαι, όπα, το σκέφτεσαι, λέει ο Άρης. Δεν είπε για μένα, ρε παιδιά. Είπε για το Σωτήρι τον Ταμπάκο που είναι 70 κιλά. Που σκάρτα.
1: Που είναι τον τρίτο του Σταύρου.

Με αυτό το πολύ ωραίο τραγουδάκι πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε σε δελτίο πολιτικής ενημέρωσης και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο με Γιάννη Καρασταφέρη.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Ρέντι έως Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση έως τη Νέα Φιλαδέλφια, καθώς επίσης και στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Ασπρόπυργο. Μεγάλες καθυστερήσεις έως 30 λεπτά καταγράφονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Μεταμόρφωση. Τον δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους και όχι μέσω των λογαριασμών ρεύματος ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Η συζήτηση του οποίου ολοκληρώνεται σήμερα στη Βουλή με την σχετική ψηφοφορία. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Σύσκεψη που τον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα 29 Ιουνίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων της βιομηχανίας και του λιανεμπορίου. Όπως δήλωσε στον Sky ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, η συζήτηση γίνεται στο ανώτατο επίπεδο με στόχο να υπάρξουν μειώσεις σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Πάνω από 15.000 προϊόντα από μίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΥΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για ιδιένδυσης και αξεσουάρ. Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα άνω των 200.000 ευρώ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία έως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία. Με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί για τη γυραιά Ήπειρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Χαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
6: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
7: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
6: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
12: Τι έπαθε εσύ αυτός?
11: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση με Ατλατέρμ.
13: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
12: Η Betson σε βάζει στο παγκόσμιο. Και το ζεις με προσφορά χωρίς κατάθεση, κέντρο ενισχυμένων αποδόσεων, AI αναλύσεις και Golden Sub. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Bwin Sport FM 94,6.

σήμερα υπάρχει μια έτσι πολύ ωραία πρόταση. Υπάρχουν η συναυλία στο Ζωγράφου Summer Festival στο Πάρκο Γουδί. Οι Χαΐνιδες και η Social West. Μάλιστα η είσοδος είναι ελεύθερη. Απλά καλό θα είναι να μην πάτε με τα χέρια, διότι στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο και το κοινωνικό φαρμακείο του Δήμου Ζωγράφου με προσφορά τροφίμων και φαρμάκων. Οπότε πηγαίνετε μια βόλτα να απολαύσετε και τη συναυλία και να προσφέρετε κιόλας.

Στο μεταξύ βρίσκεται λίγο πριν φτάσει στην Θεσσαλονίκη ο Μάρα Ελκαντουρί, για να έχει τις, αφού είχε τις επαφές του με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, επιστρέφει λοιπόν στον δικέφαλο, όχι βέβαια για να αγωνιστεί. Έτσι έρχεται τα τελευταία χρόνια από εδώ στον ΠΑΟΚ, ταλαιπωρούνταν συνεχώς από τραυματισμούς και δεν ήταν σε θέση να προσφέρει τα αναμενόμενα. Αυτή τη φορά για να λάβει ένα διαφορετικό πόστο,

0: Λάρια, πάμε τώρα σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να έχουμε χρόνο να συνομιλήσουμε με τον Γιάννη Καρατζαφέρη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθω από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
8: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στη Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ηλεκτρική και υβριδική τεχνολογία, κορυφαία ασφάλεια και σκανδιναβικό design τώρα με νέο άτοκο χρηματοδοτικό πρόγραμμα από τη Volvo. Αποκτήστε τώρα το μοντέλο Volvo που ονειρεύεστε από 260 ευρώ το μήνα με 0% επιτόκιο για 48 μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Επισκεφτείτε τις εκθέσεις Volvo Velmar και ανακαλύψτε τη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης.
5: Να ζήσετε!
10: Άσε μένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
15: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
14: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
15: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
14: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
15: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
16: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: κομμάτια.
1: Πάμε, πάμε στον Γιάννη Καρατζαφέρη. Πάμε να τα πούμε όλα τα σημερινά. Χαίρετε, χαίρετε, πώς είστε?
2: Μια χαρά, Σταύρο μου.
1: Μπερλάβο. Λοιπόν.
2: Σε κέρασα χθες μπισκοτάκια, ο φίλος ο Γιάννης δεν έχει παραπονό.
1: Ισχύει. Να τα λέμε όλα.
2: Έτσι. Για να δούμε σήμερα τι ψάρια θα πιάσουμε. Να τα πάμε ένα όμιλο.
1: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Έβδομος όμιλος. Αίγυπτος, Ιράν, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ποιος να μας το έλεγε ότι θα είχαμε πρώτη την ομάδα της Αιγύπτου και δεύτερο το Ιράν σε αυτόν τον όμιλο. Τώρα, εντάξει, η Αίγυπτος είναι αγκαλιά με την πρόκριση με τους 4 βαθμούς που έχει. Αν κερδίσει βγαίνει πρώτη. Από την άλλη έχουμε το Ιράν που με ήρωα τον τερματοφύλακα τον Μπεϊραμβάντ πήρε το 0-0 με το Βέλγιο. Ένας δεύτερος βαθμός για τους Ιρανούς που αντιμετωπίζουν και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εκεί στο Μουντιάλ με τα ταξίδια, τις βίζες κλπ. Για να είμαι ειλικρινής, βλέπω Αίγυπτο στο 2.50, αλλά πιο safe επιλογή βλέπω το goal-goal στο 2.15 και επειδή οι αποδόσεις δεν έχουν πολύ μεγάλη διαφορά θα καταλήξω στο goal-goal. Άλλωστε το Ιράν και την περασμένη αγωνιστική κόντρα στο Βέλγιο είχε το ακυρωθέν goal για πολύ λίγο του Ταρέμι και είχε ευκαιρίες που ουσιαστικά λόγω Κουρτουά, δεν έγιναν goal. Goal-goal στο 2.20 λοιπόν. Το άλλο μάτς είναι Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Εντάξει, όπως είπαμε, κόλλησε με το Ιράν στο 0-0. Υπάρχει πολύ γκρίνια και έντονη κριτική. Δεν περίμενε κάποιος ότι σε αυτό τον όμιλο το Βέλγιο θα είναι τρίτο με συγκομιδή μόλις 2 βαθμών. Το οξύμορο είναι ότι έχει διευρύνει ένα ήττο σερί σε 15 παιχνίδια. Αλλά εδώ που έφτασε, μόνο αν κερδίσει το Βέλγιο συνεχίζει σίγουρα στη διοργάνωση. Θα κάνω ένα κόμπο εδώ, θα πάω στο διπλό με το over 2.5 στο 1.65 μεταβίας. Όποιος φίλος θέλει μεγαλύτερη απόδοση ας δοκιμάσει και το over 3.5 και το λέω αυτό γιατί έχω στο μυαλό μου ότι σε αυτό μπορεί να βοηθήσει και Νέα Ζηλανδία, δεν αποκλείω να βρει δίχτυα.
1: Καλά με αυτούς τους καφενέδες τους Βέλγους.
2: Αυτό. Τώρα μα δούμε να σπάει το 1.15 του Βελγίου εδώ και να μείνει πρόωρα εκτός Μουντιάλ, θα τα έχουμε δει όλα. Πάμε 8ος όμιλος, τα μάτς που είναι ξημερώματα. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Εδώ είμαστε με Γιώργο Δόνη, εντάξει ξεκάθαρα, δεν είμαστε αντικειμενικοί και στην τηλεοπτική εκπομπή στις 6 θα βγούμε με φανέλες συμπαράστασης στο Γιώργο Δόνη. Είναι δύσκολα όμως τα πράγματα. Η Σαουδική Αραβία έχει έναν βαθμό, το πράσινο ακροτήρι έχει ένα βαθμό παραπάνω, είναι αυτός που τσίμπησε από την Ουρουγουάη. Το πράσινο ακροτήρι που έχοντας τις δύο σοπαλίες με Ισπανία και Ουρουγουάη θα θεωρεί άδικο το να μείνει εκτός. Θα πάω στο goal-goal που είναι χαμηλά, το περίμενα πιο ψηλά. Το βρήκα στο 1.75-1.80.
1: Ακριβώς ισορροπημένες αποδόσεις, 2.62 ο άσος, 2.62 το διπλό. Σε μια εταιρεία ναι, που βλέπω μπροστά μου.
2: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι η Σαουδική Αραβία θέλει μόνο νίκη. Θα μου πει και το πράσινο ακροτήρι. Με νίκη περνάει σίγουρα.
1: Έτσι. Ναι, γιατί με χ δεν. Θα βγει με τρίτο.
2: Με χ
1: αλλά
2: θα περιμένει. Θα περιμένει. Αλλά έχει και μικρό goal average, οπότε δύσκολα. Άρα έχουμε να κάνουμε με δύο ομάδες που θέλουν και οι δύο την νίκη σε knockout παιχνίδι. Θα πάρω το goal-goal στο 1.80. Δεν το θεωρώ απίθανο. Σαν σημείο.
1: Πάμε με Γιώργο Δόνη, μωρέ, πάμε.
2: Καλά, εννοείται. Άρα τον βάλανε και τρεις το πρωί ρε φίλε, είμαστε και μιας ηλικίας, δεν μπορεί. Λοιπόν, το Ουρουγουάη Ισπανία τώρα, η Ουρουγουάη στους δύο βαθμούς είναι
1: χάνει και μένει εκτός.
2: Χάνει και μένει εκτός. Η Ισπανία με ένα βαθμό λογικά θα είναι και πρώτη.
1: Και να σου πω και κάτι, συγγνώμη, ρε Γιάννη μου. Είναι και δίκιο. Ρε Ρουγάη, έχει παίξει με πράσινο ακροτήριο και Σαουδική Αραβία. Και δεν έχει κερδίσει.
2: Πού πας.
1: Τι πρέπει να κερδίσει την Ισπανία για να προκριθεί. Αν το κάνει μαγκιά σου, αλλά άξιο τη μοίρα σου.
2: Και έχει παρουσιάσει και έτσι αμυντικές αριθμίες που
1: δεν συνάδουν με την ιστορία της συγκεκριμένης
2: εθνικής. Και το ένδοξο παρελθόν.
1: Ναι, τώρα.
2: Και το ένδοξο παρελθόν τώρα. Περιμέναμε το πιο χαμηλό τάκλι να είναι στην καροτίδα. Κοίταξε, βλέπω τους Ισπανούς να κερδίζουν γιατί η Ισπανία ούσα μία από τα φαβορί, ένα από τα φαβορί πρέπει λίγο να αρχίσει να πατάει και γκάζι, να βρίσκει και ρυθμό. Έχω πάρει το διπλό με under 3,5 στο 2,10. Το γεγονός ότι
1: γιατί?
2: Η Ουρουγουάη γιατί θέλει μόνο νίκη, θα ανοιχτεί, πιστεύω ότι οι Ισπανοί.
1: Όχι, για το under, γιατί.
2: Under 3,5.
1: Και πάλι.
2: Να, ναι, να ανοίξει τόσο
1: γιατί
2: πολύ.
1: Γιατί θα ανοίξει και η Ουρουγουάη, μπορεί να βάλει και ένα γκολ. Δηλαδή το under 3,5 στο δίνει στο 3,20, έτσι με διπλό. Με ναι. Over 2,5. Στο δίνεις το 2,80.
2: Να σου πω κάτι. Εντάξει, υπάρχει και το πιο συντηρητικό χ2 με γκολ στο 2,20.
1: Δεν ξέρω αν θα βάλουν γκολ οι Ρουγάνοι βασικά.
2: Εντάξει, αν δεν βάλουν γκολ θα χάσουμε αν βάλει 4 Ισπανία. Αν βάλει 4 Ισπανία με γιατί με χαρά της.
1: Τέλος πάντων.
2: Το okay. Ακούω, αλλά ξέρεις, επειδή τα γράφουμε.
1: Δεν μπορώ αυτά τα άντερ, δεν μπορώ. Δεν θα μπορώ.
2: Δεν θέλω να τα αλλάζω. Δεν θέλω να τα αλλάζω.
1: Εντάξει, κουβέντα λοιπόν, κάνουμε. Ναι.
2: Έτσι. Πάμε
1: και εσύ επιμένεις τώρα και τα γράφεις τα άντρα 3,5 και τα λοιπά. Μην φύγει από αυτή τη.
2: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Την κακιά συνήθεια.
2: Το άντρα 3,5 έλεξε 4-2. Η νίκη της Αγγλίας επί της Κροατίας.
1: Όχι, εγώ να σου πω το άλλο. Η Ελβετία είναι που μπήκαν 3 γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Ναι, και αυτό.
1: Ναι. Εκεί ήμουν στο πάρτι της σχολής. Το βλέπαμε εκεί στην οθόνη. Θέλαμε όλοι άσο over 1,5 και τα λοιπά. Γίνεται 2-0. Ξέρω, έστω στο τέλος γιατί μέχρι το
2: 80.
1: Ναι, ναι. Και εκεί είμαστε χαλαρά, πίνουμε το ποτάκι μας, το χαζεύουμε, άλλο κι άλλο γκολ, κι άλλο γκολ. Και εγώ ξεχάσω ότι έχω παίξει άντερ 4,5. Και στο 4-1, τι ωραία, αλλά κοίτα, χαμούλης έγινε. Πάω να δω μετά, έχω χάσει το... Του λέω, γιατί το χάσα, ξέρεις, δεν θυμόμουν να κάνω ότι μέσα σε όλα είχα βάλει και αυτό. Και λέω, να έκανα να πάθεις, έπαθες καλά τις αφαιρίες.
2: Έτσι, και εγώ έτσι την πάτησα, το έβλεπα από το κινητό, γιατί ήμουν και εγώ σε μια υποχρέωση. Πανηγύρισα στο 84, λέω εντάξει το πιάσα.
1: Όλοι και με λες, επειδή ήμασταν πολλοί κόσμοι εκεί στη σχολή και όλοι είχαμε αυτό το άσο και over 1,5.
2: Και μετά χαλαρώσαμε. Πολλοί κόσμοι στο λαιμό μου δηλαδή μου λέει.
1: Όχι, το άλλο δεν τον πήρε, δεν τους πήρες στο λαιμό σου. Όλοι πανηγύρισαμε και μετά χαλαρώσαμε και απολαμβάναμε, ξέρεις, χωρίς άγχος. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, τα εμπορικά παιχνίδια, ένατος όμιλος, Νορβηγία-Γαλλία, αυτό εννοώ, όχι τόσο Γαλλ-Ιράκ, και τις normal ώρες. Εδώ τώρα έχουμε τις δύο ομάδες που έχουν από 6 βαθμούς, Νορβηγία και Γαλλία. Εντάξει, πιο εύκολα αποδείχνει το τελικό 3-2 νίκησε η Νορβηγία την Σενεγάλη. Έχουν προκριθεί και οι δύο. Ο Χάλαντ έχει φτάσει τα 24 γκολ με το εθνόσημο και η Νορβηγία τις 12 σερί νίκες, μιλάμε επίσημες, όχι φιλικά μάτς. Από την άλλη, Γαλλία στο Ρελαντί 3-0 το Ιράκ. Εδώ έχω παίξει το εξής κόμπο, goal-goal που το βλέπω άχαστο, αλλά είναι μόλις στο 1.55.
1: Goal-goal και over στο 1.80.
2: Ωραία, δεν θα διαφωνήσω, αλλά επειδή όχι άδικα αυτή η αναμέτρηση έχει προσωποποιηθεί σε ένα μπράτε, ακριβώς, λίγο το έχω βάλει πολύ αλατάκι, δύο τελικές Mbappé, δύο τελικές Haaland και goal-goal 4.50.
1: Σούπερ, το παίρνω. Ναι. Ωραία.
2: Και Σενεγάλη, Ιράκ τώρα, εντάξει, νομίζω ότι δεν θέλουν μόνο νίκη, θέλουν και νίκη με πολλά γκολ και ο ένας και ο άλλος. Προς τον Άσο με ένα over 2,5 είναι στο 1,75, αν θέλουμε να παίξουμε κάτι.
1: Ωραία.
2: Και καλά.
1: Να είσαι καλά Γιάννη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια, καλή Παρασκευή, είναι ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Πριν σας χαιρετήσω να μου πει ο νέαρχος μία ώρα από τις 2 και 4 έως τώρα και τις 3 και 53, που είναι το τελευταίο μήνα που έχει έρθει.
0: 3 και 1,
1: αναγκάστηκε να πάω και στο 3 και 1. Το πιο κοντινό είναι ο κύριος Λευτέρης Αναστασιάδης. Σε 4-5-6 τελειώνει ο αριθμός του τηλεφώνου του. Λευτέρης λοιπόν, Αναστασιάδης, ευχαριστούμε τον Νέαρχο Κυριαζόπουλο, ευχαριστούμε τον Σωτήρη Ταμπάκο από τον Μπάπη και τον Σταύρο. Ευχαριστώ για ένα υπέροχο απόγευμα Παρασκευής και ένα ακόμα καλύτερο Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτερ. Πώς όμως οι ρεπόρτερ με Κώστα Ζάλιαρη εδώ στο τιμόνι και να μοιράζει μετά την τράπουλα στους ρεπόρτερ, στον Κώστα Νικολακόπουλο, στον Κώστα Κιζοζόγλου και στον Τάσο Νικολογιάννη. Να είστε όλοι καλά. Γεια χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
0: BWIN Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Η ώρα είναι 4.
10: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
11: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
12: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
11: Σίγουρα?
12: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
11: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
12: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
11: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
13: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
12: Durostick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός. Συνεχίζουμε για να φέρουμε και άλλα τρόπαια μαζί το μήνυμα του Ισπανού. Σύντομα θα επισημοποιηθεί και η απόκτηση του Μαυροβούνιου τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς. Σε καλό δρόμο υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς για τους Ερυθρόλευκους που είναι σε προχωρημένες συζητήσεις και με τον Ντουάρτε. Τελειωμένη είναι σύμφωνα με τους Ισπανούς η μετακίνηση του Μπράγκου Μπαντιό στον Παναθηναϊκό Άκτορ. Όπως γράφουν, ο 27χρονος έχει υπογράψει συμβόλαιο τριετούς διάρκειας με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν 1,5 εκατομμύριο ευρώ στη Βαλένθια. Καμία πρόθεση να αποχωρήσουν Γκραντ, Χουάντσο, Όσμαν και Τολιόπουλος, όπως τόνισε ο General Manager της ΚΑΕ Δημήτρης Κοντός στο Foxbet. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αύριο 32χρονο στόπερ Αρίτζε Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Μέρος του προγράμματος έκαναν σήμερα Θημιάνης και Καμαρά, ατομικό Μιχαηλίδης, θεραπεία για Ντεσπόντοφ, Μεϊτέ και Σορετήρε. Στη Θεσσαλονίκη ο Ελκαντουρί που αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Πρώτον πυλών του Παναθηναϊκού ο Έλμιν Ράστοντερ, καθώς οι πράσινοι συμφώνησαν με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι και πιθανότατα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ, στόπερ και αριστερού μπακ από το τριφύλι. Το βάρος στην απόκτηση του χαφ έχουν ρίξει την ΑΕΚ και ενδεχομένως να υπάρξουν εξελίξεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχτεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα για ενδιαφέρον Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο που δημοσίευσε για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Στο τουρνουά Νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκωσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με τους Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του θα αντιμετωπίσει η Εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Άγνωστο το τι θα συμβεί με την Ομίτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη ο Δημήτρης Μωραϊτής. Το παρόν στην προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιολιός. Όνειρο που έγινε πραγματικότητα χαρακτήρισε ο Αλέξανδρος Κιζηρίδης στην κλήση του στην Εθνική Ομάδα μετά την εξαιρετική σεζόν με τη Χάρτς. Αυτή ήταν μόνο η αρχή, τα καλύτερα έρχονται, τόνισε μιλώντας τον Big Wins Sport FM 94,6. Θέμα χρόνου η πώληση του Νόα Σούντμπερκ από τον Άρη στην τουρκική Γκεστέπε με τους κίτρινους να βρίσκονται κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Στις 7 Ιουλίου ορίστηκε η πρώτη προπόνηση. Την πρόσληψη του Χερόνιμο Μπαράλες ως νέο team manager ανακοίνωσε η ΠΑΕ Αστέρας Άκτορ. Την απόκτηση του 28χρονου τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενώ παράλληλα ανανέωσε το συμβόλαιό του με τους Αγρινιώτες ως το 2028 ο 22χρονος μέσος Βαγγέλης Νικολάου. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν με την τουρκική ομάδα να παίρνει τη θέση της Μονακό. Νέο δεκαετέ συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των συλλόγων σε 24 από την περίοδο 2027-28. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη της φετινής διοργάνωσης. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι reporters.
1: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Μου λένε φίλε, το κατέστημα δεν διαθέτει άσμα. Για βάλε να ακούσουμε τίποτε.
3: Αφήσαμε άπλετο το παιδί που ακολουθεί. Γιάννη Κοράλη.
4: Γκόλι Αλιάνα. Αλιάνα.
5: Ποιος εγχειρίστηκε.
4: Κράτα το. Πάμε να ακούσουμε το δικό του σχολείο του. Πουλ Σαουθάμπτον 1-1. Μόνο εκεί μπαίνουν παιχνίδια.
5: Νικολάκη.
4: Έξω από την περιοχή ψιλοκρεμαστή η σουτάρα.
5: Πάω.
6: Και ο Εμπαπέ έπαθε κλάση.
7: Well, so, όλοι πρέπει today να φορέσουμε τις μάσκες νούμερο 74.
6: Έπαθε κλάση.
5: Έλα ρε Κώστα.
8: Τότε ήσουν σχεδόν αγέννητο. Συγγνώμη για την επίθεση.
9: Τότε έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στο γήπεδο.
8: Μπορεί μου χρήτσα, όχι επειδή είναι χολύπτης, είπε. Έκανα τα πρώτα μου ποδοσφαιρικά γήπεδα στα γήπεδα.
10: Έτσι, δεν θα είχε κανένα αλληλεγγύη χολύπτης μεταξύ σα και δεν θα έκανε.
9: Ναι, αλλά εγώ κάνω ρημαγδό από Σαρδάμ. Δεν κάνω ένα-δύο.
10: Μασονία των ηχολήπτων.
11: Πήρε το ροζ φύλλο αγώνο. Αγώνο, ωραίο. Ροζ φύλλο αγώνο.
12: Το καλό την άλλη γυάλι. Ωραίο. Γιάννη.
11: Στη Ρόδο να είμαι σε κολοθό. Κολοθό. Ωραίο. Ισπανικό. Κολοθό.
13: Βήμα μου έρθα το λιπερνά.
14: 5 και 4 το τζάμπλ. Το τζάμπλ, είδες τι ωραίο. Το τζάμπολ.
15: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε μια ομάδα αν οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον ποδοσφαιριστή.
16: Ο Διονύσης.
15: Οι ποδοσφαιριστές εκτιμούν τον προπονητή.
16: Αυτό
15: όπως μετέφερε και νωρίτερα ο Δημήτρης Τζόρτζου. Πώς το πα.
17: Ο άνθρωπος είναι επικίνδυνος.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα. Προσπαθώ να δω ποιος παίκτης είναι.
19: Σαν τσιπούρα έμεινε μέσα στα δίχτυα.
18: Μπήκε με τα δίχτυα στην μπάλα.
20: Η Ρώμα ανακοίνωσε την απόλυση του Γιούριτς από τον Πάγκοτιτς. Ναι, ο Γιούριτς από πού θα έρθει, από τον Πάγκοτιτς.
21: Περιφερίας Βόλου. Το Β με Κ.
22: Έχουμε φίλες.
23: Σάμα, τι ξέρω κι εγώ.
22: Φίλους. Τι ζαλίσατε με τα Σαρδάμ. Για πάμε στον επόμενο, να γράφει ιστορίες.
10: Ό,τι είναι καλό τέρμα, καλό τέρμα, δεν είναι θέμα. Απλά του λείπουν 5 πόντι.
8: Ναι. Με το απερίγραπτο όνομα Γκουτζεχσχακικούκιου.
22: Λοιπόν, το εγκαταλείπεις αυτό το πράγμα πρωτού γίνει. Ανήκει στο σκλάβι.
24: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Wins Sport FM.

Χαίρετε. Πολύ πολύ καλησπέρα σας. Big Wins Sport FM 94,6. Ξέρω δεν είναι καμία από τις φωνές που θα περιμένατε σε αυτό το διωρό στο 4 με 6, αλλά κανονικότατα οι reporters θα είναι μαζί μας και μαζί σας, ακόμα και από απόσταση, οπότε όλα τα νέα των ομάδων από ΑΕΚ,

Εννοείται πως είναι μέρες και περίοδος που τα μεταγραφικά και τα ονόματα που κυκλοφορούν γενικότερα δημιουργούν έτσι αυτόν τον κλασικό πυρετό στις τάξεις των φίλων των μεγάλων ομάδων. Ούτως ή άλλως καθημερινά ακούτε και από εδώ στον Big Win Sport FM 94,6 για τα ονόματα που μπορεί να υπάρχουν στα συρτάρια, στα γραφεία των ΑΕΚ, Παναθηναϊκού και Ολυμπιακού, αλλά και του ΠΑΟΚ, που και εκεί γίνονται οι απαραίτητες διαδικασίες πλέον με νέο προπονητή. Όλα θα τα πούμε αναλυτικά στη συνέχεια και με τους τρεις reporters. Η τελευταία εξέλιξη πάντως που υπάρχει από το στρατόπεδο του ΠΑΟΚ σχετικά με την ημέρα άφιξης του Ελουστόντο για τον δικέφαλο του Βορρά καταφθάνει, όπως μπορείτε να διαβάσετε και εσείς στο sportpavlefm.gr, το Σάββατο για τον δικέφαλο του Βορρά, που με αυτόν τον παίκτη, με τον Βάσκο κεντρικό αμυντικό, φροντίζει για την ενίσχυση των μετόπιστεν.

0: Αλλά όπως υπάρχει ανάγκη για ενίσχυση σε ό,τι αφορά τις ομάδες, αλλά και για ενημέρωση σε ό,τι αφορά τον κόσμο των μεγάλων συλλόγων, υπάρχει και ανάγκη για διακοπές. Και γι' αυτό η SeaJets σας πάει διακοπές. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού, στον αριθμό 6988-946-946. Επαναλαμβάνω, 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη SeaJets για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με την επιστροφή προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί SeaJets και μπαίνετε σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Και αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε SeaJets, γιατί ξέρεις να φτάσεις γρήγορα και αν είναι στον προορισμό σου, αφού από το Μαντούδι Εύβοιας μόλις 2 ώρες από την Αθήνα φτάνει σε Σκιάθος 40 λεπτά, σε Γλώσσα 40 λεπτά, σε Σκόπελο σε 1 ώρα και 35 λεπτά και Αλόνισο σε 2 ώρες. Πρωινές και απογευματινές αναχωρήσεις. Ταξιδεύεις με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
4: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalit Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalit Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μικρήναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο

0: mercedes-benz.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου, οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
4: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, Big Win Sport FM 94,6. Επαναλαμβάνω, σε πολύ πολύ λίγη ώρα θα αρχίσουμε φυσικά να έχουμε την επικοινωνία με τους reporters, οπότε κανονικά θα ακούσετε και θα απαντηθούν όλα όσα ρωτάτε ήδη στα μηνύματα που καταφθάνουν. Βλέπω επίσης στα της τελευταίας στιγμής και τον αποχαιρετισμό του Ολυμπιακού στον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος πλέον ολοκλήρωσε τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες. Έπειτα από 4 χρόνια, το 2022 είχε μεταπηδήσει στον Ολυμπιακό, έχοντας μείνει και τότε ελεύθερος αλλά από τον ΠΑΟΚ, αποφασίζοντας να κατέβει από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Οπότε ολοκλήρωσε την παρουσία του στον Ολυμπιακό ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης. Άλλωστε, οι Ερυθρόλευκοι φρόντισαν για την επόμενη μέρα με τον Πόποβιτς, τον οποίο έχουν αποκτήσει για τη θέση κατά τα γκολ post.

Ακούσατε άλλωστε νωρίτερα και τον Νίκο Σταματέλο εδώ στον Big Win Sport FM. Και αν δεν τον ακούσατε, μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε το σχετικό ηχητικό απόσπασμα στο sportpavlefm.gr για τον ρόλο που έπαιξε και ο Κοβάσεβιτς για να γίνει αυτή η μεταγραφή του Πόποβιτς και να τελειώσει η υπόθεση του Μαρουβούνιου τερματοφύλακα, ο οποίος μαζί με τον Τζολάκη φυσικά θα είναι οι δύο οι οποίοι θα έχουν έτσι τον υγιή εσωτερικό ανταγωνισμό για την φανέλα του βασικού πορτιέρε του Ολυμπιακού από την νέα αγωνιστική περίοδο.

Στον Παναθηναϊκό, ως γνωστόν, από το πρωί υπάρχει το όνομα του Ράστοντερ, και όχι μόνο υπάρχει. Ο Ράστοντερ θα γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού, θα ενισχύσει την γραμμή κρούσης των πράσινων, έτοιμος να ντυθεί με την φανέλα του Τριφυλλιού. Έχει φτάσει συμφωνία με την Τουν και με τον παίκτη, φυσικά ο Παναθηναϊκός, για να υπογράψει συμβόλαιο για τα επόμενα 4 χρόνια. Πολλά περισσότερα θα μας πει στη συνέχεια και ο Τάσος Νικολογιάννης για τον ποδοσφαιριστή, για τα στοιχεία τα οποία διέκριναν οι πράσινοι στις ικανότητές του, και φυσικά για όλα τα υπόλοιπα ανοιχτά μέτωπα και τους παίκτες στους οποίους θέλει ο Τζέικομπ Μπενίστρουπ, αλλά και τον Ντε Φράι, ο οποίος αναμένεται ίσως και σήμερα, ίσως και αύριο, αλλά μέχρι την Κυριακή νομίζω ότι θα υπάρχουν και οι οριστικές εξελίξεις.

Η ΑΕΚ είναι μια πολύ διαφορετική υπόθεση. Η πρωταθλήτρια Ελλάδας έχει έναν πολύ διαφορετικό προγραμματισμό. Έτρεξε από νωρίς κάποιες κινήσεις που ήθελε, με το σκεπτικό να είναι όσο το δυνατόν πιο πλήρης μέχρι την έναρξη της προετοιμασίας, με τον Μάρκο Νίκολιτς και τον Ριμπάλτα να συνεργάζονται έτσι ώστε να ολοκληρώσουν τις πολύ λίγες κινήσεις που θέλουν να κάνουν αυτές τις 2, 3, 4 με κάτι εξαιρετικό για την νέα σεζόν, έχοντας καταφέρει να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο έτσι, υλικό στην διάθεσή τους και γνωστοποιώντας ότι τέτοια σύνολα, τέτοιες ομάδες δεν χρειάζεται κάθε χρόνο να έχουν πάρα πολλές προσθήκες, λίγες και καλές σε συγκεκριμένα σημεία.

Η αλήθεια είναι πάντως πως υπάρχει και μια πολύ σημαντική είδηση και από το μπάσκετ, από σήμερα που προέκυψε και το θέμα του Μπαντιό για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος δίνει τελικά την τη ρήτρα για την απόκτηση του παίκτη, μεγαλύτερη του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Μπορείτε να το δείτε και στο sportpavlefm.gr.

Και έναν Παναθηναϊκό ο οποίος χτίζει πλέον με την μεγάλη επιστροφή του Ζελικό Μπράντοβιτς. Ανακοινώθηκε πριν από λίγα 24 ώρα και ο Μουστάφα Φαλ για να γίνει ο τρίτος ψηλός για το τριφύλι, το οποίο πλέον βαδίζει σε πολύ διαφορετική κατεύθυνση από εκείνη που είχε με τον Έργιν Αταμάν. Και ο Ζέλικο Μπράντοβιτς προφανώς και θα θέλει μια αντίστοιχη, δεν ξέρω, ένα μεγάλο ποσοστό επιτυχίας ίσης με εκείνη που είχε στο παρελθόν με τον Παναθηναϊκό. Οπότε θέλει να έχει θετικό πρόσημο και αυτή η δεύτερη παρουσία του στους πράσινους.

Ναι, αρχιε, πρέπει να σου απονείμω τα εύσημα, ρε φίλε, γιατί στέλνουν και μηνύματα εδώ πέρα. Λοιπόν, λέει, ποιος θεός είναι στην κονσόλα και μας βάζει archive. Ο νέαρχος. Ναι, νεαρχαρά, λέει ο φίλος. Είδες που σε ξέρουν, νεάρχε. Νέαρχος και Αζόπουλος είναι, παιδιά. Από αυτό να ακούτε τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές. Καταφθάνουν πάρα πολλά ερωτήματα για όλες τις ομάδες, για τις μεταγραφές. Ένας φίλος που έχει στείλει αρκετά μηνύματα για κάποια νεαρά παιδιά της ΑΕΚ. Θα έχουμε σε πολύ λίγα λεπτά τον Κώστα Κετσετζόγλου για να δει και τα ερωτήματά σας και να απαντήσει.

Μην ξεχνιόμαστε πάντως, απόψε συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο, η τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Κάπως έχει ζορίσει το πράγμα, η αλήθεια είναι, με τις ώρες έναρξης των αναμετρήσεων, αλλά πώς να το κάνουμε μια φορά στα 4 χρόνια που το παρακολουθούμε. Καλό είναι να ξενυχτάμε όσοι μπορούμε για να δούμε αυτά τα παιχνίδια. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω ότι Νορβηγία και Γαλλία για την κορυφή του ομίλου τους, ο Χάλαντ και ο Έντεγκαρντ απέναντι στον Εμπαπέ και τη δική του παρέα, στις 10 η ώρα κάνουν σέντρα αυτές οι δύο ομάδες, μαζί με το παιχνίδι της Σενεγάλης κόντρα στο Ιράκ. Σενεγάλη και Ιράκ έχουν μείνει δίχως βαθμούς έπειτα από τις πρώτες δύο αγωνιστικές, οπότε δεν ξέρω κατά πόσον θα μπορέσουν. Εντάξει, το Ιράκ και έχει και τεράστια διαφορά τερμάτων, οπότε δεν νομίζω ότι πλέον υφίσταται οποιοδήποτε σενάριο. Για τη Σενεγάλη δεν ξέρω αν θα καταφέρει να μπει σε κάποια από τις προνομιούχες τρίτες θέσεις των ομίλων, και για αυτήν είναι πολύ πολύ δύσκολο το πράγμα. Ενώ τα ξημερώματα στις 3 η ώρα έχει πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, Ουρουγουάη Ισπανία, υπάρχει ακόμα το απράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία, και στις 6 το πρωί όσοι ξυπνάτε για μια πρωινή δουλειά και μπορείτε να ξεκλέψετε λίγο χρόνο για να δείτε αυτά τα παιχνίδια, υπάρχει το Αίγυπτος Ιράν και το Νέα Ζηλανδία Βέλγιο.

Για ένα φίλο που ρωτάει, προφανώς και είναι το πιο εύκολο πράγμα, να ξαναπώ λίγο το Viber του σταθμού. 6988-946-946. 6988-946-946.

Θανάσης φίλος έχει στείλει ένα μήνυμα. Απευθύνεται φυσικά στον Τάσο Νικολογιάννη. Λέει: πολύ ποδηλασία βλέπω να γίνεται εκεί πέρα. Αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο βρίσκονται στο προπονητικό γήπεδο οι παίκτες του Νίστρουπ για να κάνουν το καθημερινό πρόγραμμα της προπόνησής τους. Επειδή έκατσα να δω λίγο τα βιντεάκια, αυτό το πολύ έξυπνο κόνσεπτ με το vlog των παικτών, οι οποίοι ουσιαστικά ξεναγούν τον κόσμο έτσι στην καθημερινότητά τους, τι συμβαίνει από νωρίς το πρωί μέχρι και αργά το απόγευμα της ημέρας, με τα γεύματά τους, τις προπονήσεις τους, τις κουβέντες τους κλπ. Κάπου αναφέρθηκε ότι είναι μια απόσταση περίπου 9 με 10 λεπτά με το ποδήλατο από το μέρος που διαμένουν μέχρι το γήπεδο στο οποίο προπονούνται. Οπότε, εντάξει παιδιά, όχι, δεν νομίζω ότι πρέπει να το βλέπεις και αρνητικά. Δηλαδή, τι καλύτερο να ξεκινάει η μέρα σου με 10 λεπτά από ποδηλατάκι χαλαρό μέσα στη φύση. Άμα δείτε και τα βίντεο ότι σε πάει Παναθηναϊκός, θα καταλάβετε τι όμορφα που είναι εκεί και πόσο ωραία είναι να κάνεις ποδήλατο μέσα στο δάσος. Οπότε, προφανώς και εσύ, φίλε, που έχεις στείλει το μήνυμά σου, αλλήμονο, καλή είναι η ποδηλασία. Αθλητές είναι τα παιδιά, δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντιος Μεταμόρφωση ανατμήματα στην κάθοδο από Λυκόβρηση ως Νέα Φιλαδέλφια στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι. Μεγάλες καθυστερήσεις καταγράφονται στην Αττική οδό προς Ελευσίνα. Άνω των 45 λεπτών από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Ημιτού καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα έως 25 λεπτά από Πλακεντίας έως Μεταμόρφωση. Το δρόμο για απευθείας σύσπραξη των δημοτικών τελών από τους Δήμους ανοίγει νομοτεχνική βελτίωση που έφερε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που ψηφίστηκε σήμερα στη Βουλή. Ο κ. Λιβάνιος εκτίμησε ότι η απευθείας καταβολή των δημοτικών τελών αναμένεται να είναι εφικτή από τις αρχές του 2028. Άμεση ισχύ από την ερχόμενη εβδομάδα θα έχει η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που αφορά στους συνεπείς δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία έχει ήδη ψηφιστεί και προβλέπει σημαντικά μικρότερη μηνιαία δόση. Πάνω από 15.000 προϊόντα από μίμησης κατασχέθηκαν στη Χαλκιδική στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων της ΔΜΕΑ από τις 23 έως τις 25 Ιουνίου. Πρόκειται κυρίως για είδη ένδυσης και αξεσουάρ. Στη Βενεζουέλα τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες σύμφωνα με νεότερο απολογισμό μετά τους δύο ισχυρούς φωνικούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Ομάδες διάσωσης από τουλάχιστον 17 χώρες αναπτύσσονται στη χώρα για να συμμετάσχουν στην έρευνα για επεισόντες, ανακοίνωσε ο ΙΕ. Θερμοκρασίες ρεκόρ βιώνει η Ευρώπη από τη Βρετανία και τη Γαλλία ως τη Γερμανία, την Ιταλία, την Αυστρία και τη Σερβία, με τους επιστήμονες να δηλώνουν ότι το κύμα καύσωνα είναι το χειρότερο που έχει καταγραφεί στη γυραιά Ήπειρο. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Φθιώτιδα, Φωκίεδα, Εύβοια, Σκύρο, Κορινθία, Αργολίδα, Αχαΐα, Ηλία, Μεσσηνία, Λακωνία, Λέσβο και Χίο. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
3: Ε, τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι.
7: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
8: Ναι! Πάμε!
9: Πού θα πάμε?
10: Κρήτη!
8: Μήλο!
7: Κρήτη λέω κι εγώ.
8: Μήλο!
10: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
8: Hey!
7: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
8: Ναι! Ναι!
10: Πάει το ταμείο.
7: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
11: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
12: Κι εγώ!
13: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κρατησή σας στο 800-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
14: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
15: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
19: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. 100K κόσμος σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
20: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
19: Huh?
20: Παίζει παγκόσμιο.
19: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας της Τίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
12: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Big Win Sport FM 94,6 και ήρθε η ώρα να καλησπερίσω τον έναν εκ των τριών reporters αυτής της εκπομπής του 4 με 6 και να απαντήσει και στα ερωτήματά σας, φυσικά λέγοντας μας και οτιδήποτε νεότερο υπάρχει. Κώστα Κιστετζόγλου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Πώς είμαστε?
1: Ελπίζω να έχεις φάει πριν την εκπομπή σου. Όλα εντάξει?
0: Ναι, μωρέ, μια χαρά. Γιατί?
1: Μια χαρά. Όλα καλά. Γιατί δεν ξέρεις μετά τι γίνεται. Εγώ μπορεί να βρεθείς το εκπλήξω.
0: Όχι, νομίζω μία ώρα πριν, μία μετά δεν γίνεται. Κάτι τέτοιο.
1: Μπράβο.
0: Όλα καλά.
1: Μπορεί καμιά μάνα να κάνει εκπλήξεις στο γιο της. Καταρχάς, θα σου ζητήσω συγγνώμη, αλλά επειδή δεν είμαι εκτός τώρα.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα να μου πεις εσύ μηνύματα.
0: Φυσικά, μετά, φυσικά, εννοείται.
1: Εντάξει,
0: εννοείται.
1: Δεν έχω πρόσβαση.
0: Κανένα πρόβλημα.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά το ρεπορτάζ, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη έτσι σημαντική στα μεταγραφικά. Έχουμε πει και από προχθές ότι η ΑΕΚ, εντάξει, παρακολουθεί το θέμα του Μπαρίνοφ, αλλά έχει και άλλους στόχους και προχωράει και είναι πολύ πιθανό την άλλη εβδομάδα να προχωρήσει και να γίνει μια μεταγραφή που δεν θα είναι Ρώσος. Απλά δεν έχουμε στοιχεία αυτή τη στιγμή ποιος παίχτης είναι. Mm-hmm. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι όποιος έχει δει τον Μπαρίνοφ, έτσι επειδή ήταν τώρα στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες, αυτά τα στοιχεία θέλει ο Νίκολιτς για αυτή τη θέση, δίπλα στον Πινέδα ή στον Μαρίν. Μαζί τους είχε πει ότι θέλει να παίξει το επίπεδό τους με αρκετά καλή ισορροπία αμυντικά και επιθετικά. Αυτό είναι το βασικό που θέλει. Τώρα, έχουμε με την ευκαιρία, επειδή είδαμε και κάποιες φωτογραφίες του Γιώβιτς που έχει κάνει εντυπωσιακή δουλειά.
0: Και ρωτάνε αρκετοί γι' αυτό, ναι.
1: Ναι. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Εντάξει. Από την αρχή του χρόνου το έχει καταφέρει αυτό, έτσι αλλιώς πήγε πάρα πολύ. Βέβαια όταν θα το δούμε με τη φανέλα της ΑΕΚ και με αυτά, πάλι θα έχει έναν όγκο, γιατί έτσι είναι ο Γιώβιτς. Δηλαδή πάντα έτσι ήταν. Απλά έχει κάνει μια έξω προσπάθεια, η οποία φαίνεται και με γυμνό μάτι. Και νομίζω ότι όταν επιστρέψει στην Αθήνα θα μπει στην τελική ευθεία η ανανέωσή του. Και υπάρχει έτσι και αισιοδοξία και πίστη με αυτά που έχουν συζητηθεί, ότι πριν τις 6 Ιουλίου, που η ΑΕΚ θα αρχίσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της στο Απελντών, εκεί που είναι και Παναθηναϊκός τώρα δηλαδή, υπάρχει αισιοδοξία ότι και ο Γιώβιτς και ο Πίλιος θα έχουν συμφωνήσει τις επεκτάσεις των συμβολίων τους μέχρι το 2029. Οπότε περιμένουμε εξελίξεις και από εκεί.
0: Ξέρεις, σχετικά με τον Γιώβιτς.
1: Ναι, πες μου.
0: Τη βλέπουμε, είναι εμφανής η διαφορά. Okay. Το θέμα είναι, ξέρεις, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Προφανώς δεν στάθηκε εμπόδιο αυτό στις επιδόσεις του, αλλά ξέρεις. Τι δεν συνέβαινε, ρε παιδί μου, την περασμένη σεζόν που θα μπορούσε ίσως να προσέξει κάπως τον εαυτό του, να ακολουθήσει ένα διαφορετικό πρόγραμμα, κάτι εκγύμναση, να κάνει το κάτι παραπάνω. Ναι,
1: περίμενα να το δούμε πρώτα με τη φανέλα τσεκ. Γιατί αυτές οι φωτογραφίες είναι ένα άλλο πράγμα. Και πιστεύω ότι η διαφορά, ας πούμε, δεν θα είναι και τόσο εμφανή όσο ίσως φαίνεται τώρα. Δεν νομίζω ότι είχε κάποιο πρόβλημα. Έκανε προσπάθεια από τη μέρα που ήρθε, γιατί δεν είχε κάνει προετοιμασία και μείνει ένα-δύο μήνες εκτός, έκανε μόνο έτσι ατομική προπόνηση. Άλλο πράγμα αυτό. Θυμίζω ότι ήρθε αρχές Αυγούστου, έπαιξε και αμέσως, έβαλε και τον γκολ, ένα κρίσιμο γκολ με τον Άρη Λεμεσού, συγγνώμη. Και μετά μέσα στη χρονιά τώρα, τι να πούμε για τον Γιώργο, ήταν από τους καλύτερους παίκτες, από τους πιο σημαντικούς σε όλη τη σεζόν, έβαλε τα περισσότερα γκολ και τώρα είναι και πολύ κοντά στο να ανανεώσει. Τώρα είναι και λίγο πιο αδύνατος, ακόμη καλύτερα. Πάντα όταν είσαι λίγο πιο αδύνατος είναι καλύτερα. Για όλους εκτός από κάποιες εξαιρέσεις, δηλαδή ο Πινέδα, ας πούμε, αν χάσει κιλά, εντάξει, μπορεί να εξαφανιστεί στο τέλος.
0: Ναι, τη χρειάζεται τη δύναμη του, νομίζω, στον τρόπο με τον οποίο αγωνίζεται.
1: Ναι, δεν θέλει άλλο, ρε παιδί μου, αρκετά. Αυτά.
0: Ωραία.
1: Για τον Πρινιόλι να πούμε ότι δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είναι ένας από τους παίχτες που εξετάζει η Βενέτσια για τη θέση του θεματοφύλακα. Στην ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι.
0: Επειδή οι Ιταλοί σε αυτό αναφέρουν πως είναι θετικός εκείνος για τον επαναπατρισμό, έχει ενημερώσει κάπως την ΑΕΚ.
1: Ναι, εντάξει, μπορεί να το ρώτησαν και να είναι θετικός. Θα πρέπει να το πούνε και τι του δίνουν, βέβαια, γιατί στην ΑΕΚ παίρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Αν είναι αυτά τα χρήματα για αυτόν, μετά από εκεί πέρα η ΑΕΚ θα μπει στη συζήτηση. Αλλά επειδή δεν έχει γίνει κάτι επίσημο προς την ΑΕΚ, να περιμένουμε. Αν ο Μπρινιόλι ικανοποιείται με την πρόταση της Βενέτσια και αν η ΑΕΚ τα βρει με την ομάδα και τον πουλήσει, τότε θα πάρει άλλον τερματοφύλακα. Αλλά είναι ακόμη αυτό, έχουμε δρόμο γι' αυτό.
0: Okay.
1: Είναι κάτι δηλαδή της ώρας. Οπότε να πάμε σε ένα διάλειμμα και να γυρίσουμε με.
0: Ναι, αυτό θα σου έλεγα, Κώστα μου. Οπότε μείνε λίγο στη γραμμή σου, πηγαίνουμε σε ένα γρήγορο μπρέκ και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
5: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
6: Αν με το συμβόλαιό σου τα γιγαμπάιτ σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
4: άλλαξέ το.
6: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα γιγαμπάιτ δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803, στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε μένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
13: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
12: Οτοπλάς. Πού άλλου να πας?
14: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
15: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
14: Τώρα.
15: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
16: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε πάντα στον Big Winsport FM 94,6 και με τον Κώστα και Τσετζόγλου στην παρέα μας για τα νεότερα γύρω από το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Κώστα, επειδή ένας φίλος ρωτάει επανειλημμένα, θα σου μεταφέρω την ερώτησή του. Ποια η γνώμη σου λέει για...
1: Δώσε και τι θα πεις, Πες μου.
0: Ποια η γνώμη σου λέει για Ψιρόπουλο, Χριστακόπουλο και Αμανατίδη?
1: Είναι τρία παιδιά που θα πάνε στην προετοιμασία.
0: Ωραία.
1: Απροόπτου και οι τρεις. Ο Ψιρόπουλος είναι center back, είναι βασικός όλη τη χρονιά, ήταν βασικός στην ΚΑΠΑ 19 της ΑΕ, και ανέβαινε και συχνά στις προπονήσεις, ιδίως από το Γενάρη και μετά, γιατί τότε έγινε, συνέχισε να βάζει τον Γεωργίεφ δεξί back ο Νίκολιτς και ήθελε ένα τέταρτο στόπερ. Και μετά που έφυγε ο Χρυσόπουλος, ανέβαινε πολύ συχνά και έπαιζε με την πρώτη ομάδα. Θα τον πάρει μαζί. Έχω καλή άποψη, αλλά γενικά για τους μικρούς θα πρέπει να τους δούμε στο πιο πάνω επίπεδο για να βγάλουμε συμπεράσματα. Mm-hmm. Οπότε να δούμε πώς θα πάει στην προετοιμασία. Δηλαδή και πέρυσι υπήρχαν παίκτες που πήγαν στην προετοιμασία και υπήρχε ελπίδα ότι κάτι μπορούν να κάνουν, αλλά δεν έγινε κάτι τελικά. Ο Χρυστακόπουλος είναι δεξί μπακ και αμυντικό χαφ. Νομίζω ότι θα πάει και για τις δύο θέσεις. Θα τον δει και στις δύο θέσεις ο Νίκολης. Είναι ένα παιδί πολύ αθλητικό. Έχει ταχύτητα, αρκετά καλή τεχνική. Είναι και αυτός ένας παίκτης που το εμπιστεύουμε αρκετά. Οπότε περιμένουμε να δούμε και γι' αυτόν τι θα γίνει. Ο τρίτος ποιος είναι που μου είπε, συγγνώμη.
0: Αμανατίδης.
1: Αμανατίδης. Mm-hmm. Είναι ένα παιδί που έχει παίξει και β' εθνική, ήταν στο Μακεδονικό. Ήταν από τις υποδομές του ΠΑΟ και έχει ξεκινήσει. Έφυγε για κάποιο λόγο. Και έγινε μάχη, δηλαδή έκανε μεγάλη προσπάθεια για να καταφέρει να τον πάρει, γιατί υπήρχε ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες μέσα στη σεζόν και τον έκλεισε και πολύ νωρίς, δηλαδή πολύ πριν μετά την μεταγραφική περίοδο. Εξτρέμ είναι, mm-hmm. δεξιά κυρίως. Και είναι και αυτό ένα παιδί που θα πάει. Τώρα η ΑΕΚ ιδανικά θα ήθελε κάποιος από αυτούς τους τρεις ή οποιοςδήποτε άλλος που θα πάει στην προετοιμασία και θα πάει και ο Αργυρίου, πιθανότητα και ο Καλαργύρης. Ο Αργυρίου είναι ο πρώτος κόρης της ΚΑΠΑ17, του πρωταθλήματος της ΚΑΠΑ17, όλοι δηλαδή. Είμαστε παίξει με πολύ μεγάλη ευχαίρεια, έχει βάλει 30 γκολ στη ζώνη.
0: Αυτό είναι το παλικάρι που είχε και ένα ρεκόρ, νομίζω, την περασμένη σεζόν.
1: Στο ρεκόρ στην ιστορία του πρωταθλήματος ΚΑΠΑ17 στην Ελλάδα, ας πούμε. Ιδανικά για να έχει θα ήταν να βγουν ένα-δύο παιδιά από αυτά για να μπορέσει να έχει παίχτες για το κύπελο αλλά και για τον τελικό του Super Cup. Τώρα αν δεν πιστεί ο Νίκολης ότι, γιατί μιλάμε τώρα για βασικό παίχτη, δηλαδή θα διεκδικήσει ένα τίτλο 12 Αυγούστου στην Κρήτη,
0: ναι.
1: Και θα πρέπει να έχει δύο βασικούς. Αν υποθέσουμε ότι ένας πρώτο θέσης ήταν ο Καλοσκάμης, να είναι καλά βέβαια το παιδί, ψάχνουν το δεύτερο. Δεν είναι δηλαδή ότι να δώσει μια ευκαιρία και μετά στο κύπελο μέχρι τον τελικό πρέπει να έχει δύο παίχτες. Οπότε θεωρώ αρκετά πιθανό να κινηθεί και για παίχτη όπως πέρυσι για τον Καλοσκάμη. Mm-hmm. Πρέπει να βρει όμως κάποιον έτσι, που να είναι
0: εξίσου έτοιμος και
1: να τον πάρει μιας χρήσης. Μπράβο. Mm. Δηλαδή που να τον πιστεύει ότι μπορεί να βγει και να θα πληρώσει σίγουρα, γιατί δεν είναι και εύκολο να πάρει τέτοιους παίχτες. Όπως είχε πληρώσει και πέρυσι για τον Καλοσκάμη πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ, ήταν το ρεκόρ στην ιστορία διαδρομή του σε πώληση. Ώστε να έχει δύο πιο έτοιμους και αυτά τα παιδιά τα υπόλοιπα να καλύπτουν τις θέσεις στον πάγκο, γιατί ούτως ή άλλως θα τους χρειαστεί. Αυτά. Νομίζω στην προετοιμασία είναι και πολλές ημέρες φέτος, επειδή αργεί να μπει στην Ευρώπη, θα έχει την ευκαιρία ο προπονητής να βγάλει σίγουρα συμπεράσματα, να τους δει από κοντά, να δει την οτροπία τους, να δει πώς θα είναι έτσι μαζί με την υπόλοιπη ομάδα και σίγουρα μέσα στο γήπεδο που είναι πάνω απ' όλα ένα αυτό.
0: Είναι κάτι όμως το οποίο δεν το έκανε και τόσο πολύ ο Νίκολης την περασμένη σεζόν, έτσι, δηλαδή...
1: νομίζω ότι είχε και τους παίχτες. Τον Καλοσκάμη στον πρώτο γύρο, μέχρι τον Γενάρη δηλαδή, έπαιζε συνέχεια.
0: Ναι.
1: Μετά επέστρεψαν όλοι.
0: Αυτό είναι και θέμα ρόστερ, το ότι τι να βγάλεις για να πάρει ευκαιρία ο νεαρός. Ναι.
1: Εδώ δεν έπαιζε ο Ελίασον, ας πούμε, και ο Κουτέσα έμπαινε αλλαγή. Δηλαδή, πού να παίξει ο Καλοσκάμης. Αλλά φέτος με ένα χρόνο ακόμη περισσότερο, θεωρώ δεδομένο ότι θα αξιοποιηθεί και περισσότερο. Και αυτός.
0: Μάλιστα. Να δω κάποια άλλη ερώτηση που μπορεί να έχει έρθει. Για ένα όνομα το οποίο η αλήθεια είναι πως το έψαξα και εγώ λίγο παραπάνω, δεν βρήκα κάτι, τον Ζωσέ Μάρσα. Είχε αναφερθεί κάτι γύρω στα τέλη Μαΐου, αλλά δεν ξέρω αν έχεις κάτι.
1: Δεν ξέρω κάτι και γενικά... Έτσι. Δεν θέλω να λέω για ονόματα, αν ξέρω ένα όνομα θα το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θέλω να απαντάω σε ερωτήσεις για αν ο τάδε ή ο τάδε, ας πούμε. Εκτός αν είναι οι παραδοσιακές ερωτήσεις που απαντάω πάντα, αν θα γυρίσω ο Γκαρσία, ο Πόνσε και αυτά. σε αυτά απαντάω.
0: Όχι, εντάξει, σήμερα δεν είχε έρθει κάτι τέτοιο.
1: Απλά επειδή πρόσεξε με σε ρίξε παγίδα, μην ρωτήσει κανείς τι έγινε με την τιμωρία του Κοβάσεβιτς. Είναι απαγορευμένη ερώτηση. Και γιατί ο Μάκης Αγγελόπουλος δεν πήρε το ΆΚΑ και το πήρε ο Παναθηναϊκός. Αυτά τα δύο απαγορεύονται. Έχουν ξεπεράσει το limit, ρε παιδί μου, που βάζουμε στις ερωτήσεις.
0: Ωραία, ωραία. Να σε ρωτήσω, εχθές το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν που θα πήγαιναν τα τρόπαια, που θα πήγαινε το τρόπαιο της ΑΕΚ στα Ιωάννινα. Υπήρχε, ξέρεις κάτι, αν έγινε, γιατί νομίζω...
1: Υπήρχε τη συγκέντρωση απέναντι, στην άλλη πλευρά της λίμνης. Στην άλλη πλευρά της λίμνης.
0: Ναι, το οποίο ήταν από φίλους του ΠΑΣ, έτσι ήταν...
1: Από φίλους του ΠΑΣ, εντάξει, αφού θέλω να περάσουν έτσι το απόγευμα. Πάντως δεν επηρεάστηκε η εκδήλωση, μια χαρά πήγε ο κόσμος, φωτογραφήθηκε, πέρασαν πολύ ωραία. Απλά απέναντι στην άλλη πλευρά της λίμνης ήταν κάτι ο παρέτη του ΠΑΣ και φωνάζαν συστήματα, αυτό δεν έγινε κάτι.
0: Ναι, προφανώς ανούσιο δηλαδή.
1: Ναι, εντάξει, υπήρχε και αστυνομία γιατί το είχαν προαναγγείλει, οπότε δεν υπήρχε κάποιο θέμα. Αλλά ο κόσμος πήγε και πολλοί κόσμος, δηλαδή δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Ωραία. Για χαφ ρωτάνε αρκετά γενικά αν υπάρχει κάποια περίπτωση.
1: Θα δούμε. Μέχρι την εβδομάδα την άλλη πιστεύω θα έχουμε εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε, ναι.
0: Άρα υπάρχει κάτι όχι απλά σε επίπεδο.
1: Σίγουρα υπάρχει.
0: Τσεκάρουμε.
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Όχι εδώ και καιρό. Απλά επειδή κοιτάει δύσκολες περιπτώσεις, πάντα αφήνεις και λίγο το χρόνο έτσι και αλλιώς επειδή δεν υπάρχει ιδιαίτερη βιασύνη δηλαδή. Mm-hmm. Ουσιαστικά δύο μεταγραφές θέλει τώρα. Δεν πιστεύω θα μείνεις μόνο στις τρεις μεταγραφές. Κάτι ακόμη θα κάνει, αλλά όπως είχε προαναγγείλει και προπονητής από τη συνέντευξη τύπου μετά τη Φιέστα, ότι τρεις παίχτες. Ο ένας έχει έρθει, που είναι και σε θέση που θα πάρει γρήγορα, πιστεύω, θέση βασικού. Δηλαδή είναι μια θέση που πέρυσι όλη τη σεζόν, ανάλογα που έπαιζε Κοϊτά, πάντα υπήρχε μια θέση με 4-5 υποψηφίους. Ήρθε ο Ζούμπικοφ τώρα, νομίζω θα πάρει θέση του δεξιού εξτρέμ αυτός. Και από εκεί πέρα είναι ο Χαφ και ο Στόπερ. Απλά η ΑΕΚ θέλει, επειδή θέλει υπέρθεση άξιους αυτών που είναι βασικοί, δηλαδή και όπως είπα πριν Πινέδα Μαρίνα, αλλά και Ρέλβας Μουκουντή, κοιτάει υψηλά, ακριβές περιπτώσεις και δύσκολες που ανήκουν σε ομάδες, οπότε γι' αυτό το λόγο περνάω αυτές τις μέρες. Αλλά ασχολείται πάρα πολύ, πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Στην ΑΕΚ ασχολούνται καθόλου ή τουλάχιστον τους επηρεάζει κάτι όλο αυτό? Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ με τον Μπαρινόφτο, ότι μία κάπως εξαφανίζεται από την επικαιρότητα, μία ξανά οι Ρώσοι τον αρχίζουν και τον αναφέρουν πάλι.
1: Δεν υπάρχει κάτι. Απλά ρε παιδί μου βγήκε το θέμα, το έγραψε ένας ρεπόρτερ της ΕΣΕΚΑ που είναι και έγκυρος. Άρα κάτι έχει γίνει. Και είναι ένα όνομα που δεν διαψεύτηκε για την ΑΕΚ, γιατί πράγματι είναι ένας παίκτης που αρέσει πολύ στον, και στον Νίκολης και στον Ριμπάλτη. Δεν ξέρω και οι δύο πολύ καλά. Ο Ριμπάλτη έχει δουλέψει την αδίκη του και πέρυσι προσπάθησε να τον πάρει. Αλλά δεν επηρεάζεται σε κάτι. Δηλαδή αυτοί ξέρουν πολύ καλά τώρα τα δεδομένα. Πιθανόν να έχουν καταλήξει ότι δεν μπορεί να γίνει. Ή να έχουν καταλήξει ότι μπορεί να γίνει με κάποιο τρόπο και να το δούμε στην πορεία να γίνεται. Mm. Αλλά δεν επηρεάζεται κάτι, όχι.
0: Μάλιστα. Εταιρεία ένδυσης λέει θα αλλάξει η ΑΕΚ εταιρεία ένδυσης. Υπάρχει κάποιο νέο για τη νέα φανέλα?
1: Αυτό
0: κάτι
1: το χρόνο είναι η ΝΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Η φανέλα θα είναι με ρίγες. Η πρώτη. Και στο τέλος σεζόν που τελειώνει η συμφωνία, όντως μπορεί να πάει και σε άλλη εταιρεία. Αυτό θα το δούμε. Όμως μέσα στη σεζόν που τρέχει. Η ΝΑΕΚ είχε ακόμη, είχε συμφωνία δηλαδή και έγινε και μια επέκταση. Για άλλους 6 μήνες, γιατί ήταν μέχρι το τέλος του ημερολογιακά της σεζόν. Θα έχει όλη τη σεζόν την ΑΕΚ και μετά βλέπουμε.
0: Ναι. Μια ερώτηση τώρα που δεν ξέρω για κάποιον λόγο, έρχεται πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν έχει υπάρξει κάτι το οποίο μπορεί να έχω χάσει κι εγώ, ή αν είναι τελείως άκυρο. Αν υπάρχει λίγο πλάνο επέκτασης του γηπέδου της ΑΕΚ.
1: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Είχαμε κάνει και μια στιγμή στο 365. Του ανθρώπου που το έκθεσε το γήπεδο και είχε πει ότι δεν μπορεί να γίνει ούτε μία θέση παραπάνω.
0: Ναι.
1: Οπότε νομίζω έχει λήξει η συζήτηση. Προφανώς είναι επηρεασμένος από αυτό που υπόθηκε για το Καρεσκάκι. Που βέβαια και εκεί είχε υποθεί τότε, ότι όταν το έφτιαξε ο κύριος Κόκαλης, ότι θυμάμαι ο ίδιος το είχε πει ότι δεν μπορούσε να γίνει μεγαλύτερο. Αλλά οπότε θα δούμε. Θα δούμε καταρχάς αν θα γίνει στο Καρεσκάκι και μετά αν αυτό που έχει υποθεί για την ΑΕΚ ισχύει, μπορεί στο μέλλον να δούμε κάτι άλλο.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα μου, 5 πήγε η ώρα σιγά σιγά. Νομίζω ήρθε η ώρα να σε αποδεσμεύσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και για τα νέα της ΑΕΚ. Να σε καλά, να σε καλά. Αυτός ήταν ο Κώστας Κετσετζόγλου. Με όλα όσα ρωτήσατε για την ΑΕΚ πήγε 5 η ώρα. Οπότε εμείς διακόπτουμε για πολύ λίγο. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε στον Big Win Sport FM 94,6.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μπα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
5: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Θετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον BWIN Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτο πυλών του Παναθηναϊκού άκτορο Μπράνκου Μπαντιό. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, 27χρονος Γκάρντ έχει ήδη υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν στη Βαλένθια τη ρήτρα που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Αρίτσε Λουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Στην πόλη βρίσκεται ήδη ο Αλκαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών αγώνων στη διάρκεια της προετοιμασίας στην Ολλανδία έδωσε η ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία παράλληλα αποχαιρέτησε τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Τα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του τερματοφύλακα Μπάλσα Πόποβιτς σε καλό δρόμο υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς, προχωρημένες συζητήσεις και για τον Ντουάρτε. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Στέφαν Ντεφράι και πιθανότητα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκύριακο. Συνεχίζεται η αναζήτηση χαφ στο όπερ και αριστερού μπακ. Το βάρος στην απόκτηση χαφ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχθεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Συνεδριάζει την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης την εκλογή νέου Προέδρου. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμά του πρωταθλήματος όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στο τουρνά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίσει η Εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ερωτηματικό με Μίτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη Μωραΐτης. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Θέμα χρόνου η πώληση του Νόα Σούντμπεργκ από τον Άρη στην τουρκική Γκεστέπε με τους κίτρινους να βρίσκονται κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Σε συμφωνία με τη ΣΤΕΑΟΑ για το δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ήρθε ο Λεβαδιακός. Την απόκτηση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλο έκανε γνωστή ο Πανετολικός ενημερώνοντας και για την ανανέωση του συμβολέου του Μέσου Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση ανακοίνωσε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ομόφωνα εγκρίθηκε συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 2027-28. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Αύριο στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη Ιράκ στις 10 για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, ενώ για τον 7ο διεξάγονται στις 6 τα ξημερώματα τα ματς Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση από τον BWIN Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή Reporters.
1: BWIN Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής μας, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Ακούσαμε τον Κώστα Κετσετζόγλου με τα νεότερα από το στρατόπεδο της ΑΕΚ, αλλά και τις ερωτήσεις που είχατε στείλει εδώ στον Big Win Sport FM. Πολλά πολλά μηνύματα και για Παναθηναϊκό και για Ολυμπιακό, οπότε θα τους πάρουμε και με αυτή τη σειρά.

0: Και αφού τον έχουμε μαζί μας από την Ολλανδία και το Apeldoorn, εκτός κι αν το λέω λάθος, καλησπέρα στον Τάσο Νικολογιάννη. Γεια σου, Τάσο.
1: Γεια σου, Κωστή, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά το λες, δύο όμικρον έχει τώρα, εντάξει. Apeldoorn είναι κανονικά, αλλά οκ.
0: Α, μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Μας κάνει κανένας μήνυση.
0: Σίγουρα πάντως νομίζω ότι δεν ζηλεύω τη ζέστη σας εκεί. Δεν ξέρω
1: 37,
0: τώρα τι κατάσταση υπάρχει.
1: 37.
0: Ναι. Σκληρό. Ακόμα και για εμάς.
1: Πολύ σκληρό. Το μόνο παρήγορο είναι ότι τη Κυριακή πέφτει πάρα πολύ και την άλλη εβδομάδα θα έχει νορμάλ θερμοκρασίες και βροχές. Οπότε είμαστε μια χαρά.
0: Μια χαρά, μια χαρά. Αλλά νομίζω ότι κάπως ξεθεώθηκαν σήμερα οι παίκτες του Νίστρουπ, έτσι.
1: Κοίταξε, επειδή συνήθως ξέρεις, λέει ο κόσμος, το παιδί μου, όσοι πάνε στην προετοιμασία, γράφεται ότι έπεσαν

0: σε μεγάλο γήπεδο που ήταν μία ώρα και 30 λεπτά περίπου. Στο τελευταίο τέταρτο κενό όλοι πίστευαν ότι η προπόνηση έχει τελειώσει. Ο Νίστρουπ είπε στους παίκτες θα κάνουν σπριντ και παράλληλα θα σουτ, δηλαδή τελειώματα φάσης του σουτ προς τους τερματοφύλακες. Και όλο αυτό ήταν παραπεταμένο, μάλιστα στα σπίτια τους έλεγε θέλω σπίτι και όχι τζόκινγκ. Και όπως καταλαβαίνεις ήταν μια ίσως η πιο, όχι ίσως, η πιο σκληρή προπόνηση μέχρι τώρα στην Ολλανδία. Αλλά το καλό νέο Κώστα είναι ότι οι παίκτες τη χαίρονται με την έννοια ότι βλέπουν ότι μόνο έτσι μπορούν κάτι να πετύχουν φέτος. Που δηλαδή αν θέλει να κάνει πρωταθλητισμό πρέπει πάνω απ' όλα να... να τα δίνεις όλα για 90 λεπτά, να έχεις πολύ καλή ψυχική κατάσταση, να έχεις αντοχές και γίνεται μια πολύ καλή δουλειά στον φορά το θέμα της οργάνωσης του παιχνίδι του Παναθηναϊκού που πιστεύω ότι αυτό θα φανεί. Θα φανεί στην αρχή σίγουρα, τώρα ολοκληρωμένα δεν ξέρω πόσο και ο Ιερό θα πιάσει για να φανεί, αλλά θα φανεί.
1: Ναι, και νομίζω ότι το έχει πει και ο Νίστρουπ, αλλά τον πόνο που νιώθουν τώρα οι παίκτες, εντάξει, θα τους βγει σε καλό μέσα στη σεζόν όταν πλέον θα έχουν λυθεί λίγο παραπάνω τα πόδια. Και να σου μεταφέρω απλά, επειδή έτυχε και το είδα τώρα πριν από δύο λεπτά και έχει βάλει και ο Καλάμπρια ένα post στα social media που χαμογελάει και λέει «Γελάω για να μην φανεί πόσο εξαντλημένος είμαι από την προπόνηση». Οπότε και εκείνος και με την δική του εμπειρία τονίζει ότι ήταν λίγο ζόρικα τα πράγματα και με τη ζέστη και με το πρόγραμμα.
0: Και το λέω καλά τώρα που έχει δουλέψει στη Μίλαν, έχει δουλέψει σε μεγάλες ομάδες της Ιταλίας. Καταλαβαίνεις ότι αυτό και μόνο δείχνει την ποιότητα της δουλειάς του Νίστρου όσον αφορά την προετοιμασία. Έτσι.
1: Λοιπόν, θα
0: απλά
1: σε πάω.
0: Το απόγευμα έχει ρεπό. Mm-hmm. Θα κάνουν barbecue έτσι, οι παίκτες να τις χαλαρώσουν και αύριο έχει ρεπό και πάμε με προπόνηση την Κυριακή. Πες μου, έλα Κωστή.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από τα πιο φρέσκα που ρωτάει και ο κόσμος για τον Ράστοντερ. Λένε πιστεύεις Τάσο είναι αυτό που χρειαζόταν η ομάδα ή θέλαμε λέει πιο βασικό επιθετικό?
0: Κοίτα, θα απαντήσω στο εξής. Θα πω ότι ο Ράστοντερ έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει την τριάδα των επιθετικών γιατί ο προπονητής πέρα από τον Τετέι πιστεύει και στον Τέσσερς. Για τον Τέσσερς θα έχουμε ενημέρωση τις επόμενες μέρες. Mm-hmm. Δηλαδή ο κόσμος θα μάθει το επόμενο τρίμηνο πότε θα αρχίσει προπονήσεις. Οπότε από αυτή την άποψη έρχεται σαν εναλλακτική λύση ο Ράστοντερ. Δεν έχει γίνει να παίξει βασικό. Τώρα βέβαια κανείς ποτέ μην σπότερ, δεν ξέρει τι θα γίνει. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πέσει την παζούνη σεζόν έκανε μια πολύ καλή χρονιά στην πρωταθλήτρια Ελβετία στην Τούν. Είναι ένας παίκτης που έχει εγκρίνει ο προπονητής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυτός ξέρει τι παίκτες χρειάζονται για τον τρόπο που θέλει να παίξει. Ψηλός. Πέτυχε αρκετά γκολ. Το αν είναι αυτός που χρειάζεται ο Παναθηναϊκός, εάν ο φίλος εννοεί, αν ο Παναθηναϊκός χρειαζόταν έναν πολύ πιο θετικό, πολύ πιο σίγουρο όσον αφορά το κοράσμα, θα έλεγα ναι, εφόσον δεν υπήρχε ο Ντέσσερς. Αν όμως ο Ντέσσερς είναι καλά, με τον τρόπο που θα παίζει ο Παναθηναϊκός φέτος, θα είναι αυτός που πιστεύω ο βασικός φόρ και θα βάλει πάρα πολλά γκολ. Αν δεν είναι καλά, πιστεύω θα κάνουμε άλλη κουβέντα μέσα Αυγούστου και τότε ο Παναθηναϊκός μπορεί όντως να πάρει άλλο επιθετικό. Έτσι. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι γνωρίζουν μέσα και ο προπονητής και όλοι ότι ο Τέσσερις πάει πολύ καλά και γι' αυτό το λόγο επιλέγουν να φέρουν τώρα το Ράστοντερ που έτσι κι αλλιώς χρειαζόταν να έρθει ένας επιθετικός να υπάρχει μια τριάδα επιθετικών. Και από εκεί πέρα βλέποντας και κάνοντας. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Το θέμα προπονήσεων στον Τέσσερς προφανώς αναφέρεσαι σε κάτι πολύ ατομικό για αρχή, έτσι. Ή να μπει σε μέρος προγράμματος κλπ.
0: Θα δούμε πότε θα μπει στις προπονήσεις ομάδας κανονικά. Αυτό που ξέρω εγώ, στις προπονήσεις κανονικά θα μπει τέλη Ιουλίου αρχής Αυγούστου.
1: Ωραία.
0: Αλλά να περιμένουμε να δούμε μήπως γίνει κάτι πιο πριν. Γι' αυτό σου λέω ότι το επόμενο τρίμερο θα έχουμε ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Οπότε αυτό θα παίξει ρόλο. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, Τάσο μου, μένεις λιγάκι στη γραμμή. Πάμε σε ένα πολύ μικρό break και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας.

0: μας. Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
1: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
0: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
4: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
3: Και τώρα ακμή.
4: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
8: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.

0: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
1: Διψάς για μπάλα με ένα συν ένα.
2: Διψά για.
1: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εδώ είμαστε, πάντα στον Big Win Sport FM 94,6. Πολύ γρήγορα, επειδή έρχονται και τα μηνύματα και είναι και τέτοια η εποχή, εγώ να αναφέρω πάλι τον διαγωνισμό, για τον οποίο στέλνετε απλά ονοματεπώνυμο τη λέξη C-Jets στο 6988-946-946 στο Viber του σταθμού μας, 6988-946-946. Τάσο Νικολογιάννη, νομίζω ότι αν και είναι αρκετά νωρίς, απλά επειδή ρωτάει και ο κόσμος, λέει πως ανέφερε στο ρεπορτάζ σου για ένα διπλό μεταξύ πράσινων και ροζ. Λέει, θεωρείς πως η πράσινη είναι η βασική και αν
5: όχι,
4: υπάρχει...
5: Όχι, έτσι.
4: Όχι. Δεν υπάρχει έστω μια επώνυα για κάποιους ότι...
5: Όχι. Κάνει διάφορες δοκιμές. Τους αλλάζει συνέχεια τους παίκτες. Δηλαδή ξεκίνησαν έτσι, αλλά στη διάρκεια του διπλού έκανε διάφορες αλλαγές. Δοκιμάζει παίκτες, π.χ. το Γιάκος τον έχουμε δει να παίζει και μέσα, τον έχουμε δει να παίζει και εξτρέμ. Το Ταμπόρδα βασικά τον έχουμε δει να παίζει μέσα, τον έχουμε δει να παίζει και έστω εξτρέμ. Το Παντελή δεν χρησιμοποιεί θέση 4, γιατί έτσι κι αλλιώς στη θέση εκεί δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποιος άλλος, έτσι για τον Εμπίση κάνει ατομικό πρόγραμμα, εκτός του Τετέ δηλαδή. Αριστερά μπακ βάζει το Τουμπά στις ομάδες που δεν είναι ο Κυριακόπουλος, έτσι. Κυρίως το Τουμπά. Μπορεί να λες να αποτελέσουν μια αλλακτική λύση μέχρι να έρθει το αριστερό μπακ. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι υπάρχουν βασικοί και θετικοί αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή αυτό που νοιάζει τον προπονητή είναι όλοι οι παίκτες να αφομοιώσουν αυτά που θέλει. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα στη διάρκεια της άσκησης αυτής τους είπε μερικά πράγματα για το πώς πρέπει να σπάνε τις άμυνες που παίζουν πιο κλειστά, για το πώς πρέπει να επιμείνουν, για το πώς πρέπει να πήγουν τον αντίπαλο με σουτ, με κόρνερ, με διάφορα πράγματα. Να δείχνουν την κυριαρχία τους και είναι αυτό που τον ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα. Τώρα το ποιοι θα είναι βασικοί θα το δούμε στην πορεία και μέσα από τα φιλικά. Δηλαδή ποιοι θα είναι αυτοί που θα ξεκινήσουν το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Νομίζω θα το μάθουμε και μέσα από τα 4 φιλικά που θα γίνουν. Έτσι. Mm-hmm. 2 εδώ και 2 όταν η ομάδα επιστρέψει.
4: Και εφόσον αναφέρθηκες και στη θέση του αριστερού μπακ, έχει έρθει ένα μήνυμα που λέει για αριστερό μπακ. Ψάχνει ο Παναθηναϊκός για βασικό, για δεύτερο ή κάτι σαν εναλλακτική. Γιατί λέει, αν ακόμα λέει, παλεύουμε για τον Κρίστιανσεν, αυτό σημαίνει ότι ψάχνει για βασικό. Το μήνυμα του φίλου.
5: Ναι, ο Κρίστιανσεν όντως είναι η βασική επιλογή του προπονητή. Ο μόνος συνδυασμός που υπάρχει εκεί είναι τα ιατρικά του. Δηλαδή, το γεγονός ότι πέσει για τραυματισμούς. Όμως ακόμα και γι' αυτό πρέπει να πούμε ότι δεν υπάρχει καμία. Ο Παναθηναϊκός ακόμα δεν έχει συμφωνήσει με τη Λέστερ που θέλει να βάλει μια πολύ ψηλή οψιόν αγοράς. Εάν αυτό συμβεί, τότε θα κάνει έναν λεπτομερή ιατρικό έλεγχο. Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Όπως δεξιά, ο Παναθηναϊκός πήρε έναν ενδυνάμει βασικό παίκτη, τον Τζάπρα, για να ανεβάσει τον ανταγωνισμό με τον Καλάμπρια. Έτσι και αριστερά θέλει έναν ενδυνάμει βασικό παίκτη και γι' αυτό ο προπονητής θέλει τον Κρίστιανσεν μαζί με τον Κυριακόπουλο. Έτσι.
4: Ο Κρίστιανσεν είναι βασική περίπτωση που ασχολεί το Παναθηναϊκός ή που συνεχίζει να ασχολείται ή
5: υπάρχει αυτό.
4: Και έχω άλλες δύο περιπτώσεις ανοιχτές.
5: Εντάξει, έχει και άλλες δύο περιπτώσεις, αλλά νομίζω ότι ο στόχος αυτή τη στιγμή είναι ο Κρίστιανσεν.
4: Ναι.
5: Δεν νομίζω όμως θα έχουμε στο θέμα του αριστερού μπακ άμεση εξέλιξη, θα το πούμε αυτό. Διότι επαναλαμβάνω ότι η διαπραγμάτευση με τη Λέστερ κρατάει καιρό και ίσως κρατήσει και λίγο ακόμα καιρό. Μέχρι να το φτάσει και ο Παναθηναϊκός που θέλει όσον αφορά την οψιόν αγοράς.
4: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δώσε μου λίγα δευτερόλεπτα γιατί γίνεται χαμός για να ξαναβρω λίγο τα μηνύματα. Ένας φίλος λέει, αν έχει έρθει λέει, κάποια πρόταση για τον Πελίστρη, αν αποκλειστεί ο Ουρουγουάη, πότε γυρίζει στον Παναθηναϊκό μετά την άδειά του.
5: Εντάξει, μετά την άδειά του, όπως το λέει ο φίλος, πότε η Ρουγάη πότε παίζει.
4: Παίζει τα ξημερώματα του Σαββάτου, 3 η ώρα με τους Ισπανούς, το τελευταίο της παιχνίδι.
5: Να σωστά, δω και λίγο. Είναι όλα ανοιχτά σε αυτό τον όμιλο.
4: Νομίζω ότι υπάρχει και πιθανότητα να μείνει και τελείως εκτός, είναι στους 2 βαθμούς.
5: Ναι. Γιατί είναι και το άλλο παιχνίδι, το Σαουδική Αραβία.
4: Πράσινο ακροτήριο, οπότε μπορεί οποιαδήποτε να περάσει, αν η Ρουγάη τηθεί από την Ισπανία, ναι.
5: Κοίτα, αν η Ουρουγουάη αποκλειστεί το Σάββατο, άρα η ομάδα φύγει από εκεί τη Δευτέρα, να υπολογίζουμε μετά ένα δεκαήμερο οπωσδήποτε θα πάρει ο Πελίση. Και συνέχεια θα δούμε τι θα γίνει στις προπονήσεις. Θέλω να πω κάτι. Ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει το εξής. Πρέπει να ξεχάσει τους παίκτες του Πανεπιστημίου που έβλεπε πέρσι την απόδοση του στο γήπεδο. Ο τρόπος που δουλεύει φέτος ο Νίστρουπ έχει ένα σκοπό. Να αξιοποιήσει τους παίκτες που έχει η ομάδα και ίσως, όχι ίσως, σίγουρα να βελτιώσει την εικόνα των παίκτων που βλέπαμε πέρσι που ήταν σε μια ομάδα που ουσιαστικά δεν είχε πλάνο. Οπότε και για τον Πελίστη μην μας κάνει καμία εντύπωση εάν τελικά ο Νίστρουπ αποφασίσει να τον κρατήσει. Θα το δει σλοπονήσεις, θα δει πώς θα πάνε τα πράγματα. Εντάξει, εκεί ο Παναθηναϊκός από την αρχή έχει στόχο να πάρει ένα εξτρέμ με καλύτερους αριθμούς από τον Πελίστη. Αλλά αν ο προπονητής πει ότι εγώ είμαι μια χαρά καλυμμένος με τον Πελίστη και τον Παντελίδη, ο οποίος Παντελίδης να σου πω κάνει τρομερή προετοιμασία έτσι, και είναι ο πιο εύστοχος παίκτης στα τελειώματα φάσεων, το έχει τον κόλο ο Παύλος και το βλέπουμε στις προπονήσεις, τότε η ομάδα κάνει αυτό που θα πει ο προπονητής. Έτσι, απλά να το βάλουμε λίγο. Για τον Πελίστη νομίζω η αμφιβολία που υπάρχει είναι η τραυματισμοί που έβγαλε πέρσι. Τους οποίους όμως τώρα στην Εθνική που είναι 20 μέρες δεν τους έχει. Έτσι. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί είναι να δούμε τι απόφαση θα πάρουν και αν τελικά θα πουληθεί. Πρώτος πάντως δεν υπάρχει ακόμα και θα έρθει άλλος εξτρέμ στη θέση του.
4: Μάλιστα, με το περιβόητο οχτάρι λέει πού βρίσκεται ο Παναθηναϊκός για πιθανή μεταγραφή.
5: Με το περιβόητο οχτάρι ο Παναθηναϊκός για το Γιάννη είχαμε πει από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ μεγάλες οι δυσκολίες. Και είναι ακόμα πιο μεγάλες γιατί φαίνεται ότι τα λεφτά που ζητάει ο παίκτης είναι εκτός ελληνικής πραγματικότητας. Δεν μπορεί ο Παναθηναϊκός να δώσει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο στο ποδοσφαιριστή. Γιατί θα πάει πάνω από 3 εκατομμύρια. Είναι τα μπόνους που ζητάει, είναι οι απαιτήσεις των μάναζερ και γενικά ο τρόπος αυτός δείχνει ότι μόνο το οικονομικό θα τον φέρει στην Ελλάδα και όχι κάποια όρεξη.
4: Ναι.
5: Λογικό μου φαίνεται όμως αυτό γιατί την Premier League είναι. Δηλαδή πώς θα φύγει από την Premier League, εγώ το έλεγα από την αρχή. Οπότε εκεί υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις που κοιτάει ο Παναθηναϊκός. Θα δούμε τι θα γίνει και πώς θα πορευτεί. Πάντως έτσι όπως παίζει ο Νίστρουπ, γιατί σήμερα μας έδειξε ξεκάθαρο το σημερινό ότι έχει δύο συστήματα, το 4-2-3-1 και το 4-3-3. Στο 2, δηλαδή στους δύο παίκτες μπροστά από τους κεντρικούς αμυντικούς, αυτή τη στιγμή υπάρχει ο Καμαρά, ο οποίος προβλήθηκε βασικός, ο Κοντούρης, ο οποίος κάνει μια τρομερή προετοιμασία και είναι ένας παίκτης που πιστεύει ο προπονητής, ο Τσιριβέγκη, ο οποίος έχει έρθει με πολλά κέφια και αυτό η πολύ καλή του επαφή με την μπάλα μέχρι τώρα έχει κερδίσει τον προπονητή. Ο Τσέριν, τον οποίο εκτιμάει πολύ ο Νίστρουπ και ο Σιώπης. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει 5 παίκτες για 2 θέσεις.
4: Ναι.
5: Εγώ δεν λέω να πάρει οχτάρι, γιατί και φυσικά και θέλει η ομάδα να πάρει οχτάρι, γιατί είναι ένας παίκτης που θα κάνει τη διαφορά. Λέω όμως ότι έχει το χρονικό περιθώριο η ομάδα να πάρει τον παίκτη που θέλει. Δηλαδή, μπορεί να πάει να παίξει στα πρώτα προκριματικά με 2 από τους 5 παίκτες αυτούς στον άξονα. Αυτό θέλω να πω.
4: Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς για την ερώτηση που θα σου κάνω, αλλά αν έχουμε τον Καμαρά ως βασικό στην διάδα αυτή, από ό,τι μπορεί να έχεις δει από τις προπονήσεις του Νίστρουπ, ποιο δίδυμο κολλάει ή κουμπώνει καλύτερα αυτή τη στιγμή μαζί με τους υπόλοιπους που ανέφερες, Τσιριβέγια, Τσέριν, τον Κοντούρη, δεν ξέρω αν έχει δείξει ή έχει φανεί ένα συγκεκριμένο δίδυμο να έχει λίγο καλύτερη συνεργασία με ναι, βάση το ότι ο Καμαρά θα είναι ούτως ή άλλως παρόν.
5: Ναι, τη συνεργασία δεν μπορώ να σου πω πιο δίδυμα, γιατί τα αλλάζει τα δίδυμα. Έχω την αίσθηση ότι μπορεί να είναι ο Τσέριν δίπλα στον Καμαρά. Ναι. Ο Τσιριβέγια πάει πολύ καλά και ο Κοντούρης πάει πάρα πολύ καλά. Αλλά ο Τσέριν είναι περισσότερο 8 από τον Κοντούρη, που είναι περισσότερο 6. Έτσι. Και ο Τσιριβέγια είναι περισσότερο 6 και λιγότερο 8, γιατί το λέω. Χωρίς όμως να αποκλείεται και οτιδήποτε άλλο. Αυτή τη στιγμή όμως φαίνεται το Καμαρά Τσέριν να έχει ένα προβάδισμα.
4: Ωραία. Και πιο πίσω προς την άμυνα ένα άλλο μήνυμα λέει ποιος θα είναι ο στόπερ που θα έρθει αντί του Φαν Μπρόκελεν.
5: Καταρχάς το θέμα του Φαν Μπρόκελεν δεν έχει κλείσει. Το αφήνουμε ανοιχτό. Γιατί μπορεί ξαφνικά η Σάμπσουφορ να πει σε μια εβδομάδα από τώρα ότι δεχόμαστε την πρόταση που μας έχετε κάνει και πάρει το παίκτη. Θα γίνει μετά. Δεν ξέρω ποιο όνομα είναι. Υπάρχει όμως μια εναλλακτική λύση σε περίπτωση που δεν έρθει ο Φαν Μπρόκελεν. Ο Παναθηναϊκός την έχει υπόψη, αλλά Εκεί επίσης θα πω ότι από τη στιγμή που θα έρθει τον Ντεφράι, που είναι θέμα ορών, να τελειώσει το θέμα, είναι σε τρομερή κατάσταση ο Κάτρης, τον οποίο ο προπονητής πιστεύει και τον εμπιστεύεται. Οπότε υπάρχουν λύσεις και εκεί για τα πρώτα παιχνίδια. Είναι θέση δηλαδή που ο Παναθηναϊκός έχει την άνεση να κάνει τις καλύτερες επιλογές χωρίς να βιάζεται. Αυτό θέλω να πω.
2: Να φανταστώ, δεν είναι περίπτωση τύπου του Ράστοντερ. Οκ, τα έχουμε ως backup, έχουμε συμφωνήσει, υπάρχει κάτι, αλλά πάρε και εσύ το χρόνο σου, παίρνουμε και εμείς να δούμε πώς εξελίσσονται τα πράγματα σε ό,τι αφορά τον στόπερ.
5: Δηλαδή, για το Ράστοντερ τι εννοείς ότι...
2: Υπήρχε κάτι, μια καταρχήν συμφωνία, κάτι από καιρό και απλά ο παίκτης ήταν μέχρι να αποφασίσει να πάρει κάποιον χρόνο ή... Κάνω
5: όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Το Ράστοντερ ήταν η συμφωνία τώρα. Γινόταν η διαπραγμάτευση τόσο καιρό.
2: Έτσι. Ωραία.
5: Η άλλη λύση δεν ξέρω ποια είναι, αλλά θα είναι ένας αμυντικός, θα έρθει για να παίξει βασικός.
2: Ωραία. Και πολύ πολύ γρήγορα μια τελευταία ερώτηση για να πάμε και στο διάλειμμα των και μισή και να σε αποδεσμεύσουμε. Είναι από αυτά νομίζω που εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ. Ένας φίλος ρωτάει, λέει, Τάσο, πρέπει να μας πεις ποιος είναι το πειραχτήρι στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ποιος πιτσιρικάς βγάζει μάτια και ποιος είναι ευχάριστη έκπληξη. Τρία πράγματα.
5: Πειραχτήρι σαν το Μανώλη Σιώπη δεν υπάρχει άλλο. Μακράν το δεύτερο. Ο πιτσιρικάς που μου αρέσει περισσότερο εμένα από όλους είναι ο Μπινιάρης. Το παιδί, το όνομα αυτό να το θυμηθείτε, είναι ένα παιδί 16 χρόνων ο οποίος... Η σωματοδομή του δεν παραπέμπει σε 16 χρόνο παιδί, αλλά και γενικά έχει και πολύ καλή τεχνική. Και η τρίτη ερώτηση ποια ήταν?
2: Ποιος πιτσιρικάς βγάζει μάτια και ποιος θα μπορούσε να χαρακτηριστεί γενικότερα, όχι μόνο από τους νεαρούς, ευχάριστη έκπληξη από αυτά που βλέπετε στην προετοιμασία.
5: Ευχάριστη έκπληξη. Θα μου πεις τώρα τι ευχάριστη έκπληξη, γιατί είστε με μεγάλες απαιτήσεις, αλλά αυτός πραγματικά τις τελευταίες μέρες σε εκπληκτική κατάσταση μου αντίνω. Δηλαδή σήμερα το πρωί, σε όλες τις ασκήσεις που κάνανε, τους παίρναγε για πλάκα. Και κάτι που πέτσε δεν το βλέπαμε, αλλά νομίζω έχει να κάνει και με τον τρόπο που τον βοηθάει ο προπονητής να δείξει το τι πραγματικά μπορεί να κάνει στο γήπεδο.
2: Ωραία. Λοιπόν, Τάσο Νικολογιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια στην διαμονή και στη δουλειά στο Apeldoorn, στην Ολλανδία. Εμείς διακόπτουμε για πολύ, πολύ λίγο, πολύ μικρό break, όπως μου δείχνει και ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, και επιστρέφουμε πάντα στον Big Wins Sport FM 94,6.
0: Big Wins Sport FM 94,6.
6: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
7: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλόντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 1, 2, 3. Στη δουλειά μετράς προσπάθειες, αναμονές, στιγμές που δεν πήγαν όπως ήθελες. Μέχρι να έρθει το ναι που θα κάνει το κλικ. Και εμείς σε φέρνουμε πιο κοντά σε αυτό. Στο επόμενο βήμα της καριέρας σου ή το νέο ταλέντο για την ομάδα σου. Καριέρα.gr. Όταν σκέφτεσαι εργασία.
9: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
11: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
12: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα Εγώ Πρόβια 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,29. Κριτσίνια με ελιόσπορους 400 γραμμάρια 41% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Και ξηρή καρπή και αποξηραμένα φρούτα 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 1,87. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
15: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας, στον Big Win Sport FM 94,6. Και αν ψάχνεις τη λύση στην εξωτερική θερμομόνωση, η απάντηση είναι μόνο μία: Isomat Thermo System. Με 5 πιστοποιημένα συστήματα, εξοικονομείς ενέργεια, μειώνεις το κόστος θέρμανσης και ψήξης, απολαμβάνεις θερμική άνεση και ανεβάζεις την εμπορική αξία του σπιτιού σου. Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας της Isomat, με 45 χρόνια τεχνογνωσίας και πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση. Και αν θες και το καλύτερο, Isomat Thermo System Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Γιατί όταν ξέρεις, ξέρεις. Δεν γίνεται να μην το σχολιάσω τώρα αυτό. Έστε ένα μήνυμα αφού μιλήσαμε και με τον Τάσο Νικολογιάννη και λέει ο Τσιριβέγια είναι διαφορετικός γιατί είναι φρεσκοπαντρεμένος, λέει. Εντάξει ρε παιδιά, πάρε εντάξει. Τα έχουμε ισοπεδώσει όλα. Να είναι καλά το παιδί, να ζήσει, να ευτυχήσει ή όχι. Γιατί, μια χαρά είναι. Μακάρι να του πάει καλά αυτό, να το βοηθήσει και στην παρουσία του στον Παναθηναϊκό. Άλλη μόνο.

Σε πολύ λίγο θα έχουμε μαζί μας και τον Κώστα Νικολακόπουλο για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, για να κλείσουμε και αυτό το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Μέχρι τότε εγώ να σας πω πως η Super League γνωστοποίησε την ημερομηνία για τις αρχαιρεσίες, για την εκλογή νέου προέδρου της διοργανώτριας αρχής του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά και για να πληρωθεί πρόεδρο, με τη συνεδρίαση να πραγματοποιείται μέσω τηλεδιάσκεψης την Τρίτη, 30 του μηνός, τώρα την προσεχή Τρίτη, στις 18:00 το απόγευμα.

Ολυμπιακός, εγώ να σας πω πάντως πως γνωστοποίησε και μια προσθήκη ακόμα στο ρόστερ του τις τελευταίες ώρες και πρόκειται για τον 25χρονο τερματοφύλακα Δημήτρης Τουρνάρα. Είναι η τρίτη μεταγραφή μετά τον Κώστα Φορτούνη και τον Πάμπλο Μαφέο. Θα μας πει και ο Κώστας Νικολακόπουλος για τον Δημήτρη Τουρνάρα και τους λόγους επιλογής του από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Αγωνιζόταν το παιδί 25 ετών τερματοφύλακα στα τελευταία δύο χρόνια στον Ηρακλή και η ανακοίνωση ήρθε λίγο μετά τον αποχαιρετισμό προς τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ο οποίος έμεινε ελεύθερος έπειτα από το 2022. Ο Πασχαλάκης αποχαιρέτησε και ο Τουρνάρας φόρεσε τα ερυθρόλευκα

Πάντως για την παρουσία του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ στα Ιωάννινα χτες το απόγευμα και την εκδήλωση που στήθηκε εκεί παρά τις όποιες αντιδράσεις από φίλους του Πας Γιάννενα, μπορείτε να δείτε πλέον και στο sportpavlefm.gr βίντεο από την επίσημη ΑΕΚ με τους φίλους της Ένωσης, μικρά παιδιά, άνθρωποι διαφόρων ηλικιών που θέλησαν να θαυμάσουν από κοντά το τρόπαιο, φυσικά και να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες, οπότε μπορείτε να δείτε τι επικράτησε και στο sportpavlefm.gr.

0: Λοιπόν, τον έχουμε τώρα πλέον μαζί μας. Τον αφήσαμε για το τέλος, αλλά last but not least. Οπότε ο Κώστας Νικολακόπουλος είναι στην παρέα μας για να συζητήσουμε για τον Ολυμπιακό. Κώστας Νικολακόπουλε, καλησπέρα.
1: Έλα Κώστα, καλησπέρα.
0: Πώς είσαι?
1: Τι να είμαι, έκανα μόλις 95 λεπτά να έρθω. Από εκεί ήμουνα με το Βάιο στην εκδήλωση της UEFA. 95 λεπτά έκανα να μπω στο σπίτι,
0: ναι.
1: Κώστα.
0: Ναι.
1: 95. Σε 10 λεπτά ακόμα θα έφτανα έξω σε ένα εξοχικό που έχουμε στη...
0: Και ξέρεις, μπαίνει Ιούλιος και λέμε πότε θα, φύγει, πότε θα φύγει ο κόσμος, θα διάσει λίγο οι δρόμους. Δηλαδή, έλεος.
1: Όχι ρε, δεν υπάρχει τώρα αυτό, δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, καλά να είμαστε, τι να πω. Να πούμε λοιπόν για τις, να ετοιμαστούμε να απαντήσουμε σε κάποιες ερωτήσεις για τους ακροατές μας, χωρίς να... πω ότι θα συγκλονίσουμε με τις εξελίξεις που έχουμε, γιατί προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι, εννοώ κάτι περισσότερο και θεαματικότερο από αυτά που είπαμε, εννοώ το μεσημέρι. Άλλως πάντα υπάρχουν κάποια πραγματάκια. Ουσιαστικά ο Ολυμπιακός επιβεβαίωσε σήμερα τις μεταγραφές του, πώς το λένε, του Στουρνάρα, του τρίτου goalkeeper, και την παραμονή, τη μεταγραφή του Στουρνάρα και την παραμονή, την ανανέωση συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία. Είναι κάτι που έχουν γίνει εδώ και καιρό, θα επισημοποιήθηκαν σήμερα. Επίσης και ο οποίος βοήθησε την ομάδα όσο ήταν στον Ολυμπιακό, είτε βασικός, είτε αναπληρωματικός, βασικός στο πρωτάθλημα εννοώ, είτε αναπληρωματικός στο κύπελο που ήταν, ήταν πάντα εκεί. Okay. Μπορεί να έκανε και να έγιναν και κάποια λάθη, οι τερματοφύλακες έτσι όμως είναι, κάνουν και τα λάθη τους, ειδικά όταν έμεινε στον πάγκο πέρσι ολόκληρη τη σεζόν, φέτος δεν έπαιξε σχεδόν καθόλου, να το πούμε, όχι σχεδόν, καθόλου δεν έπαιξε, γιατί ήταν τραυματίας όταν παίζονταν το κύπελο, ενώ δεν του δώσε καθόλου χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Το ευχήθηκε ο Ολυμπιακός, καλή τύχη βέβαια, και εμείς το ίδιο, τραυματίας όταν παίζονταν το κύπελο, ενώ δεν του δώσε καθόλου χρόνο συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Το ευχήθηκε ο Ολυμπιακός, καλή τύχη βέβαια, και εμείς το ίδιο. Πασχαλάκης ήταν ένα παιδί που έδωσε πράγματα στον Ολυμπιακό, δεν δημιούργησε προβλήματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα κατά τα άλλα, τι θα γίνει με τους Έλληνες, λέει, που θα παίζουν. Καταρχάς, εγώ καταλαβαίνω την ανυπομονησία των φίλων του Ολυμπιακού, καταλαβαίνω και, και την καθυστέρηση που υπάρχει σε ολοκλήρωση άλλων μεταγραφών. Ωστόσο, παιδιά, έχουμε μπροστά μας πάνω από 2,5 μήνες, οπότε μπορούμε να απαντάμε, ας πούμε, με τι θα γίνει με τους Έλληνες. Μπορεί ο Ολυμπιακός να πάρει αύριο μεθαύριο το Γιαννούλη ή το Τζιμίκα, ξέρω εγώ, και να έχει μια λύση, ή να πάρει τον Βρουσά ή το Σάλιακα, ή να πάρει και τους δύο ακραίους του μπακ να είναι Έλληνες, να είναι ο Ανθελικό Γιάννης.
0: Άρα είναι ανοιχτές οι υποθέσεις των Γιαννούλη και Τσιμίκα, τουλάχιστον.
1: Ανοιχτά είναι, όλα ανοιχτά είναι, Κώστα, όλα ανοιχτά είναι. Απλά δεν έχουμε ακόμα, ας πούμε, ξεκάθαρα πράγματα. Γιατί, ξέρεις, ο Ολυμπιακός προσπαθεί για το καλύτερο δυνατό, τόσο προσπαθείς για το καλύτερο, θεωρητικά καλύτερο δυνατό, ξέρεις ότι μένεις πίσω σε άλλα πράγματα, και έτσι το παζλ δεν πάει όπως το περιμένεις. Okay, όπως και αν έχει, η ουσία είναι ότι περιμένουμε τις επόμενες κινήσεις των Ερυθρόλευκων. Μπορεί και σήμερα να τελειώσει, να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Πόποβιτς από τον Ερυθρό Αστέρα, ουσιαστικά στην Οφικά Παμπέο Γκραντ, παίζει εδώ και μία τριετία, και να... πώς το λένε, να έχει ο Ολυμπιακός να συμπληρώσει εν πρώτης την τριάδα των goalkeeper, δηλαδή με Τζολάκη, Πόποβιτς και τον Στουρνάρα. Περιμένουμε και τις αμέσως προσεχείς μέρες την απόκτηση του Ρόκα, αλλά και, και εκείνη του Στάνιτς. Και βέβαια τι θα γίνει με την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού, του άλλου κεντρικού αμυντικού, αφού πρώτα βέβαια ολοκληρωθεί η μεταγραφή του, πώς το λένε, του Κάρμο, η οποία είναι συμφωνημένη, πράγματι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Πρέπει να έρθει ο Κάρμο εδώ να υπογράψει, mm-hmm. να γίνουν και τα τυπικά μεταξύ Ολυμπιακού και Νότιχαμ και να ξεκινήσει το παιδί προετοιμασία.
0: Κώστα μου, βάλε μια ανωτελεία, γιατί έχουμε και το προγνωστικό της ημέρας μας σήμερα.
2: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
0: Νομίζω ότι το παιχνίδι της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι άλλο από το Νορβηγία-Γαλλία. Στις 10 η ώρα το βράδυ θα γίνει η σέντρα στο μάτς, το οποίο επίσης είναι για την τελευταία αγωνιστική των ομίλων του φετινού Παγκοσμίου Κυπέλλου και φυσικά κρίνει και την ομάδα που θα τερματίσει στην κορυφή του ομίλου, με Σενεγάλη και Ιράκ να είναι στους 0 βαθμούς και Γαλλία με Νορβηγία να είναι στους 6 μετά από 2 νίκες. Και
1: Γαλλία.
0: Ναι. Δεν ξέρω τι μπορεί να περιμένεις εσύ, Κώστα μου. Δεν ξέρω αν και θα δώσουν... Αν...
1: Οι Γάλλοι έχουν διαφορά τερμάτων υπέρ τους.
0: Θα σου πω ευθύς αμέσως. Οι Γάλλοι είναι στο 6-1 και οι Νορβηγοί είναι στο
1: 7-3. 6-5 δηλαδή.
0: Σκοράνουν και οι δύο πολλοί.
1: Άρα με ισοπαλία οι Γάλλοι περνάνε πρώτοι.
0: Οι Γάλλοι περνούν ως πρώτοι, γιατί είναι και πρώτοι τώρα να έχουν υπέρ τους την ισοβαθμία. Το θέμα μας είναι πόσο θα στηριχτούν οι δύο ομάδες στα μεγάλα τους κανόνια, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο θα δοθεί χρόνος και πόσος χρόνος θα είναι αυτός σε Χάλαντ και Εμπαπέ, αλλά το γεγονός πως η Νορβηγία ναι μεν σκοράρει, αλλά έχει κρατήσει μόλις 2 φορές απαραβίαστη εστία στα τελευταία 11 μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, εμένα προσωπικά με πηγαίνει στις επιλογές της Novibet στο ακριβές σκορ πολλαπλών επιλογών, οπότε το 1-2, 1-3, 1-4... όπως δίνεται η συγκεκριμένη επιλογή, γιατί οι Γάλλοι είναι τυπικά φιλοξενούμενοι, μου κάνει από την Novibet και να πω ότι είναι και σε απόδοση 4. Κώστα Νικολακόπουλε, δεν ξέρω αν εσύ θες, έχεις μια κάποια εκτίμηση.
1: Απόδοση 4,
0: Οπότε σίγουρα βλέπω τους Γάλλους να δέχονται γκολ, αλλά θα το πάρουν κάπως εύκολα το παιχνίδι.
1: Ναι, είναι... Όχι, δεν βλέπω... Δεν βλέπω δυσκολίες, πολλές δυσκολίες να έχουν οι Γάλλοι.
0: Εντάξει, θα μπορούσε να είναι και χαρά τον γκολ, παιδί μου, εφόσον είναι αδιάφορο. Εντάξει, σου λέει με την άλλη, με τον ένα τρόπο, με κάποιον θα πέσουμε εφόσον
1: άλλο,
0: έχουμε προκριθεί.
1: Άλλο πρώτος, άλλο δεύτερος.
0: Ναι, ναι, σίγουρα.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σίγουρα, σίγουρα.
1: Δεν ξέρω. Ισοπαλία στο μεταξύ, βλέπω η Νορβηγία δεν φέρνει σχεδόν ποτέ. Τώρα κοιτάζω τα αποτελέσματά της. Δεν φέρνει ποτέ ισοπαλία. Μπορεί να σπάσει σήμερα. Ισοπαλία λοιπόν.
0: Ισοπαλία. Ωραία, ωραία. Μια χαρά. Το αγοράζουμε λοιπόν.
2: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Αγάπη μου, πώς θες την πριζόλα σου? Rare, medium rare... Ή well done.
8: Medium rare.
7: Αμέσως, μωρό μου.
9: Το αυτοκίνητό σου δεν είναι φούρνος. Φρόντισε το air condition του στην AutoFit. Εποφελήσου από τη μεγάλη καλοκαιρινή προσφορά για ένα πλήρες σέρβις στο κλιματικό.

0: κινήτου σου.
1: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
2: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
1: Γιατί?
2: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
1: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
2: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Συνεχίζουμε εδώ στον Big Win Sport FM 4,6 πάντα με τον Κώστα Νικολακόπουλο και τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Κώστα, ένα μήνυμα που είδα σχετικά με παράπονο φίλου της ομάδας με την φιλοσοφία σε ό,τι αφορά τις στατικές φάσεις ή και τον τρόπο ανάπτυξης και επιθέσεων του Ολυμπιακού έπειτα από ό,τι είδε ο κόσμος της ομάδας και την φετινή σεζόν. Και αναφέρεται στον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο φίλος. Δεν ξέρω τι μπορεί να διαφοροποιηθεί ή αν μπορεί να υπάρξει κάτι στο κομμάτι στατικών φάσεων και ενίσχυσης του team του Μεντιλίμπαρ.
7: Μπορεί να. Πάντα όσο δουλεύεις καλύτερα στις στατικές φάσεις, τόσο πιο αποδοτικό θα είσαι. Όσο ψηλώνεις την ενδεκάδα σου, για παράδειγμα, που ο Ολυμπιακός δείχνει να ψηλώνει το ρόστερ του φέτος. Επίσης για τον Αβραάμ, τι μας θέλει ο καημένος Αβραάμ, ακόμα δεν ήρθε, δηλαδή τι να κάνουμε με τον Αβραάμ. Δεν καταλαβαίνω. Αβραάμ είναι ένα παιδί του Ολυμπιακού, είναι χρόνια στο Ρέντι. Στην αρχή ήταν με τους προπονητές, τους τρεις Ισπανούς προπονητές μαζί, μετά πήγε στην Ακαδημία. Γιατί να μην υπάρχει, καλύπτεται έτσι το κενό ενός Έλληνα συνεργάτη που δεν είχε ο Μεντιλίμπαρ. Δεν έλεγε πολλοί κόσμος γιατί δεν υπάρχει ένας Έλληνας συνεργάτης, ας πούμε. Τώρα έρχεται ένας Έλληνας συνεργάτης, δεν μας αρέσει ούτε αυτός. Οκ, πάντα θα υπάρχουν και καλύτεροι, δεν λέω, και άλλες γνώμες θα υπάρχουν, αλλά ακόμα ο άνθρωπος δεν ανακοινώθηκε καλά-καλά από τον Ολυμπιακό και να λέμε για τον Αβραάμ. Αβραάμ είναι ένα παιδί το οποίο, πώς το λένε, είναι στον Ολυμπιακό 18-16 χρόνια, ξέρω εγώ, και σαν ποδοσφαιριστής και σαν, δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουμε είναι να το ευχηθούμε καλή επιτυχία, γιατί είναι ένας ποδοσφαιράνθρωπος, πραγματικά είναι μέσα στην οικογένεια του Ολυμπιακού, είναι παιδί εμπιστοσύνης, την πονάει την ομάδα, δεν μπορεί νομίζω να το αμφισβητήσει κανένας, ας πούμε αυτό. Εγώ αυτά βλέπω, αυτά λέω.
6: Μάλιστα. Ξέρουμε όπως... Ναι, πες με αυτό που πει.
7: Είδα ένα μήνυμα, ξέρω εγώ, για την προετοιμασία με ποιους παίχτες και γιατί και το ένα τ' άλλο. Παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Την άλλη Παρασκευή, ο Ολυμπιακός φεύγει για την Ολλανδία. Ας κρατηθείτε, θέλω να πω, μέχρι την άλλη Παρασκευή, να δούμε τι κινήσεις θα κάνουν, ποιοι θα πάνε στην Ολλανδία, ποιοι δεν θα πάνε κλπ. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ακόμα μία εβδομάδα για να γίνουν κάποια πράγματα. Αν δεν κάνει ο Ολυμπιακός κάποια πράγματα και πάει στην προετοιμασία έτσι, θα είναι κάτι διαφορετικό. Θα τα δούμε και θα τα πούμε. Ο Αντρέ Λουίς πάει Σαχτάρ, λέει. Το πρώτη φορά τα ακούω. Δεν έχω ακούσει εγώ τίποτα για τον Αντρέ Λουίς, ας πούμε.
6: Να πάρω εγώ το τυράκι που έριξες και να ρωτήσω αν μέχρι την Παρασκευή θα υπάρξουν προσθήκες.
7: Όλα αυτά που λέμε κανονικά πρέπει να γίνουν μέχρι την Παρασκευή. Τι να σου πω, Κώστα.
6: Ναι.
7: Το πρόγραμμα έτσι λέει. Τώρα τι θα γίνει, δεν μπορώ να μύρω στα νύχια μου, ας πούμε, τι και πώς. Λέμε τώρα τι επιδιώκει να κάνει ο Ολυμπιακός. Αυτό επιδιώκει να κάνει. Για το Μοντέστο με ρωτάτε αν επιστρέψει στον Ολυμπιακό, πρώτη φορά τα ακούω. Mm. Αυτό που ακούω είναι ότι πράγματι επειδή έφυγε από τη Γιουβέντους ο Κομολή, που τον πήγε στη Γιουβέντους το Μοντέστο και οι δύο είναι Γάλλοι, είναι να φύγει και ο Μοντέστο. Έτσι γράφεται στον Ιταλικό τύπο. Για τον Ολυμπιακό δεν έχω ακούσει κάτι, δεν ξέρω κάτι δηλαδή. Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι μου έκανε καλή εντύπωση ο Ροσέτη, που τον γνωρίσαμε σήμερα σε μια εκδήλωση της UEFA, ήμασταν καλεσμένοι και το γνωρίσαμε και μου έκανε νομίζω σε όλους πολύ καλή εντύπωση. Είναι ο chief referee στην UEFA και μακάρι ας πούμε να συνεχίσει ο άνθρωπος έτσι, παραδεχόμενος και λάθη που γίνονται από διαιτητές, ξέρω εγώ κλπ. Όπως το Ολυμπιακός Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός με τον Έσε. Εγώ είχα μία, δεν ξέρω, σχημάτισα μία καλή εντύπωση, να το πω έτσι. Επίσης, αυτό που μπορώ να πω είναι ότι, πώς το λένε, είδα μία καλή διάθεση και μία στήριξη, μία υποστήριξη του έργου της ΚΕΔ, της ΕΠΟ, των ανθρώπων, εννοώ του Λανουά, του Βαλέρη κλπ. Αυτά έχω να σας μεταφέρω από εκεί. Θεωρούν ότι δουλεύουν καλά και με ειλικρίνεια εδώ στην ΚΕΔ. Λάθη γίνονται και θα γίνονται όπως παραδέχονται, αλλά επίσης είναι ενθαρρυντικός ο Ροσέτη ως προς το να αρχίζουν να παίζουν περισσότερο τα μεγάλα παιχνίδια Έλληνες διαιτητές, και αυτό μπορώ να σας το πω. Του αρέσει, θεωρεί καλό διαιτητή το Φωτιά. Από τα νέα πρόσωπα θεωρεί καλό διαιτητή τον Τζακαλίδη. Μπορώ να σας τα πω αυτά ανεπίσημα κατά κάποιο τρόπο, αλλά από τη συζήτηση που κάναμε εκεί με τον άνθρωπο που ήμασταν, νομίζω ότι ήταν μια καλή κουβέντα. Μας έκανε, κάναμε μαζί όλοι μια προσομοίωση πώς γίνεται η επικοινωνία VAR και πώς, τι βλέπει ο VAR, τι έχει μπροστά του ο VAR, ξέρω εγώ, και πώς συνεννοείται με το διαιτή. Καλά ήτανε, μακάρι να είναι ακόμα πιο σωστές οι αποφάσεις και στο VAR και γενικότερα, γιατί πάντα υπάρχει ο ανθρώπινος παράγοντας, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Και τι θέλω να πω για τους Έλληνες παίκτες που ρωτάει συνεχώς ένας φίλος. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός έχει τον Τζολάκη, τον Στουρνάρα, δύο τερματοφύλακες, το Ρέτσο 3, το Μουζακίτη 4, το Φορτούνι 5, δεν μιλάμε για τα μικρά παιδιά, έχει 5 παίκτες και σίγουρα θα ήθελε 1-2 ακόμα Ελληνόπουλα να τα προσθέσει στο ρόστερ του, χωρίς όμως να είμαστε σε θέση να πούμε εάν θα είναι εφικτό κάτι τέτοιο. Πρέπει να κάνουμε υπομονή, να δούμε όπως είπαμε και πριν τι θα κάνει και η Λίβερπουλ με τον Τζιμίκα, αν θα υπάρχει εξέλιξη στο θέμα του Γιαννούλη, αν ο Ολυμπιακός προτιμήσει τον Βρουσά ή τον Σάλιακα για παράδειγμα για τη θέση του δεξιού μπακ.
6: Τέλεια, ωραία. Κώστα Νικολακόπουλε,
7: καλό Σαββατοκύριακο. Να πω ότι αύριο έχουμε εκπομπή 12 με 2 οι ρεπόρτερ, όχι 2 με 4 που ήταν τις τελευταίες εβδομάδες. 12 με 2 κανονικά. Θα είμαστε και θα έχουμε και περισσότερο χρόνο. Ελπίζω να έχουμε και περισσότερες ειδήσεις και να έχουμε έτσι πιο πολλά και ευχάριστα να πούμε.
6: Τέλεια. Κώστα Νικολακόπουλε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Να σε καλά
6: και εσύ. Ακούσαμε και τα νεότερα από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Απάντησε κάποιες ερωτήσεις σας ο Κώστας Νικολακόπουλος. Εγώ λίγο πριν φύγουμε, να σας πω αρχικά πώς η λύση για την εξωτερική θερμομόνωση έχει όνομα και λέγεται Isomat Thermo System, με 5 διαφορετικά συστήματα, εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση κόστους σε θέρμανση και ψύξη, θερμική άνεση μέσα στο σπίτι, αισθητική αναβάθμιση και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Η επιλογή είναι μονόδρομος όντως. Isomat Thermo System, με την εγγύηση ποιότητας της Isomat. Και επειδή σε αυτή την εκπομπή είχαμε και τον διαγωνισμό μας με την C-Jets και έναν μεγάλο τυχερό που πήρε μέρος μέσω Viber από την ώρα που ξεκίνησε η εκπομπή των Reporters, δηλαδή από τις 4 που είμαστε μαζί σας μέχρι και τώρα. Λοιπόν, Νέαρχε Κυριαζόπουλε, θα με βοηθήσεις πάρα πολύ στην ανάδειξη του σημερινού νικητή. Θα μου πεις μία συγκεκριμένη ώρα, το πρώτο μας μήνυμα ήρθε 4:13. Μέχρι και το τελευταίο, το οποίο είναι στις 5:58, θα μου πεις έναν αριθμό από 4:13 μέχρι 5:58 για να δούμε ποιος είναι ο μεγάλος νικητής.
0: Πάμε.
6: 5:53. 5:53, μας το έκανες και εύκολο για να βρούμε κάποιον από τους τελευταίους. Λοιπόν, 5:53, Σοφία Σπυλιοπούλου με τηλέφωνο που τελειώνει σε 5:83. Σοφία Σπυλιοπούλου με τηλέφωνο που τελειώνει σε 5:83 είναι η νικήτρια για τη σημερινή μέρα για τον διαγωνισμό μας με την C-Jets. Ήταν η εκπομπή, οι Reporters, λοιπόν, αν και δεν ήταν παρόντες στο στούντιο, αλλά ακούσατε όλα όσα είχαν να πούν για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Εγώ είχα στην πολύτιμη βοήθεια και την ασυνταξία των Σωτήρη Ταμπάκο και τον Κωνσταμιαούλη. Είχα την πολύτιμη παρέα και τις ωραίες μου και τις επιλογές του Νέαρχου Κυριαζόπουλου στην κονσόλα του ήχου. Είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης και ήμασταν παρέα για τις προηγούμενες δύο ωρίτσες. Όπως ενημερώθηκα, μάλλον ο Νικόλας ο Ακτύπης ίσως να είναι σόλο για τις λέρες που ακολουθούν εδώ στον Big Win Sport FM 94,6, οπότε μένετε κανονικότατα συντονισμένοι. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια να ακρόαση.
5: Big Win Sport FM 94,6.
8: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκη προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς, με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Στην Betzone η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
15: Η ώρα είναι 6.
16: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
17: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντουροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον bwinΣΠΟΡ FM λίγο μετά τις 6 στο μικρόφωνο Σοφία Θεοδωράκη. Πρώτο πυλών του Παναθηναϊκού άκτορο Μπράνκου Μπαντιό, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, 27χρονος γκάρντ έχει υπογράψει τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι πράσινοι θα καταβάλουν στη Βαλένθια τη ρήτρα που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Ρίτσελ Ουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ, παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρες. Στην πόλη βρίσκεται ο Ελκαντούρη, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει πόστο στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε η ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ΠΑΕ Ολυμπιακός, η οποία αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη. Επέστρεψε ο τερματοφύλακας Τουρνάρα στα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του έτερου τερματοφύλακα Πόποβιτς. Σε καλό δρόμο υποθέσεις των Ρόκα και Στάνιτς. Την περίπτωση του Αντρέ Λουίς εξετάζει Σαχτάρ, όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Θέμα χρόνου ολοκλήρωση της μεταγραφής του Έλμιν Ράστοντερ στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με την Τούν για την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού. Στην τελική ευθεία και η υπόθεση του Στέφαν Ντε Φράι και πιθανότητα θα υπάρξουν ανακοινώσεις και για τους δύο μέσα στο Σαββατοκυριακό. Συνεχίζεται η αναζήτηση Χαφ Στόπερ και αριστερού μπακ. Το βάρος στην απόκτηση Χαφ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα. Δεν έχει δεχθεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Συνεδριάζεται την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τίχημαν Super League με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην εκλογή νέου Προέδρου. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμά του πρωταθλήματος όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στο τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Στην Κύπρο και συγκεκριμένα στο γήπεδο Σπύρου Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού άκτορα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου. Θέμα χρόνου η πώληση του Νάου Σούντμπερκ από τον Άρη στην τουρκική Γκεστέπε με τους κίτρινους να βρίσκονται κοντά σε στόπερ από το εξωτερικό, ενώ κινητικότητα υπάρχει επίσης για τερματοφύλακα και αριστερό μπακ. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Σε συμφωνία με τη ΣΤΕΑΟΑ για το δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ήρθε ο Λεβαδιακός. Την απόκτηση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενημερώνοντας και για την ανανέωση του συμβολαίου του μέσου Βαγγέλη Νικολάου έστω 2028. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Αυλαία στον 9ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη Ιράκ στις 10. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία, ενώ για τον 7ο διεξάγονται στις 6 τα ξημερώματα τα μάτς Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Επόμενη ενημέρωση από το bwinΣΠΟΡ FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου.
1: Όταν η ζέστη παίζει επίθεση, η TCL παίζει άμυνα. Ώρα για λίγη δροσιά με κλιματιστικά TCL.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μύλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Όπως επίσης το γεγονός ότι έχει επαφή με τους τίτλους, έχει πάρει 3 κύπελα σε 2 χρόνια. Βαγγέλη το έκανε στο λάθος, λέει 3 κύπελα σε 2 χρόνια, δεν γίνεται 2 κύπελα σε 3 χρόνια.
6: Άρε Βαγγέλη.
5: Εντάξει, το έκανα.
0: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών. Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
7: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
5: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
7: Έχω τέτοιο, έχω.
8: Βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε
7: βγάλτε. Έχω χάισπρι, έχω χάισπρι.
8: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
9: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
9: Ντούμπα, τούμπα.
10: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
9: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
11: Και η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
12: Ωραία, τι μαθαίνω.
13: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Η πέτρα.
14: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπούμε μέσα.
13: Έσπρωχνε.

0: Τώρα όλα αυτά γίνονται για να με εκθέσετε. Παίρνω το μικρόφωνο για να πω ότι πρέπει να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Δεν τρέπεστε λιγάκι εδώ μέσα. Βλέπετε, ακούτε μάλλον αγαπητοί ακροατές, ότι εγώ είχα όλη την ειλικρινή διάθεση να συνεχίσω να κάνω εκπομπή, αλλά ο Κυριάκος Σταθερόπουλος θέλει από τώρα το πρώτο break. Πάμε λοιπόν, κάνουμε το πρώτο break, αλλά μετά θα έχουμε όλο το χρόνο δικό μας για να κάνουμε τι. Έλα ντε, θα δούμε.
1: Πιέστα με τη Βάνεσσα από πίσω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate. Κομπανιέρο.

0: Companiero, Mitch Biller, Nakama, Coéquipé, Compagno, Team Colleague,
1: Padrushka, Tavaris Pocomagio, Sopatas.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
4: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
5: Μητέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
9: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
8: Έχουν βάλει και καύσιμα.
9: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
10: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η Winsport FM 94,6.

Ερωτώ λοιπόν εγώ τον Κυριακό Σταθερόπουλο με το που ακούω τους πρώτους στίχους και τα πρώτα τα μπρουλονιάκα να δω. Τι είναι αυτό ρε? Αναστασία, είμαστε καλοκαιρινή version σήμερα. Σιγά που κοιμάται η Αναστασία μου και δεν απαντάει, θέλω εγώ να σου πω. Και επίσης σε όλους εσάς θέλω να πω ότι σήμερα πηγαίνουμε με μία λέρα, διότι κλασικός Μαραθιανός, εντάξει. Δεν θέλω να τον κράζω, δηλαδή δεν είναι και του χαρακτήρα μου, αλλά είναι του δικού του χαρακτήρα το να επιδέχεται κράξηματος. Διότι ο άνθρωπος δεν φτάνει προχτές. Άργησε μισή ωρίτσα να έρθει, αλλά αποδείχτηκε ότι όλο αυτό τι ήτανε. Όλο αυτό ήταν ένα τεστ για να πιστολιάσει τη σημερινή εκπομπή και να μην εμφανιστεί καν. Φανταστικός, να το ευχηθούμε να είναι καλά, να περνάει καλά όπου και αν βρίσκεται, γιατί σήμερα δεν θα βρίσκεται εδώ. Κυριάκος Σταθερόπουλος είναι στην κονσόλα του ήχου, θα επιλέξει και αρκετά από τα τραγούδια. Δεν τον βλέπω λίγο, δεν ξέρω. Από τι ώρα έχεις πιάσει βάρδια, Κυριάκο μου? Μόλις τώρα? Α, γι' αυτό είσαι φουλ με στην ενέργεια. Ναι, αλλά θέλω να σκεφτείς ότι πρώτα απ' όλα κάποιοι από εμάς είναι καμιά δεκαριά χρόνια μεγαλύτεροι σου. Είμαι. Πότε έχεις γεννηθεί? Α, μόνο 4 χρόνια μεγαλύτερη σου. Οκ. Okay. Δεν πειράζει. 20 χρόνια μεγαλύτερο σου, εγώ θα λέω. Και δεύτερον, εγώ να ξέρεις, τώρα είμαι μια μισή ώρα πριν σχολάσω. Να σχολάσεις, περιμένεις, θα αργήσεις. Μπήκα τόσο φουριόζο σήμερα που ειλικρινά δεν έχω δει καν ποιος είναι στην παραγωγή. Αν και εφόσον χρειαστεί, θα αναφερθούν και τα δικά τους ονόματα.

Για το φίλο που στέλνει από Τρίκαλα και λέει: ρε λέρες, ποιος κέρδισε τον προηγούμενο διαγωνισμό, είστε που είστε, ότι να είναι, ρωτήστε μία. Άκου. 2-10-95-79-283-4-5, αδερφέ. Ξαναλέω: 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνεις ένα τηλεφωνάκι, μιλάς εδώ, συνδέσεις με τη γραμματεία και σου λένε ακριβώς ποιος και γιατί νίκησε. Ωστόσο, σήμερα που είμαστε μόνοι μας, πρέπει να πω ότι σας έχω και εγώ ένα δωράκι. Εντάξει, δεν θα ξοδευτώ γι' αυτό, διότι είναι κάτι δικό μου. Και όταν λέω δικό μου, κατά το ίμιση. Να πω ότι ένας ακροατής σήμερα θα κερδίσει ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Η Χώρα Όνειρο», το οποίο έχω την τιμή να έχω συγγράψει εγώ μαζί με τον Νίκο τον Γράψη από τις εκδόσεις Πατάκη. Ξαναλέω, «Η Χώρα Όνειρο» από τις εκδόσεις Πατάκη. Καλοκαίρι είναι, ένα βιβλίο. Καλός, ωραίος σύντροφος στην παραλία, σε περίπτωση που το καμάκι δεν έχει πάει πολύ καλά. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε μήνυμα μέσω του Live 24, εκεί δηλαδή από όπου μας ακούτε, το ονοματάκι σας και ένα τηλέφωνο, και στο τέλος θα κάνει την κλήρωση ο Κυριάκος, για να είμαστε σίγουροι, δεν θα πάει σε κάποιο συγγενή μου, και ένα αντίτυπο από το βιβλίο «Η Χώρα Όνειρο», εδώ που έχουμε γράψει μαζί με τον φίλο τον Νίκο τον Γράψη, θα γίνει δικό σας. Στο μεταξύ, τώρα ανακάλυψα ότι κάνει και ρήμα. Ποιητικό που έχω γράψει με τον Νίκο τον Γράψη. Φοβερό. Έτσι έπρεπε να λέγεται ο τίτλος του βιβλίου. Επομένως, μέσω του Live 24 περιμένω και αυτά τα μηνύματα για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό. Φυσικά περιμένω και τα δικά σας τα μηνύματα, γιατί μην φανταστείτε ότι θα είμαι εδώ πέρα όλη την ώρα και θα λέω τα δικά μου. Περισσότερο τα δικά σας έχετε σημασία. Πλην του Live 24 μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας εδώ για να έχουμε επαφή, να έχουμε μια συνομιλία μέσω των λογαριασμών που διατηρούμε στα social media. Σε όλα σχεδόν τα social media είμαστε παρόντες. Δεν έχουμε πάρα πολύ δυναμική παρουσία, είναι αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Μας βρίσκεται στο Facebook, δύο λέρες μόνο, full tonus με ελληνικούς χαρακτήρες. Μας βρίσκεται στο Instagram, δύο λέρες μόνο, λατινική χαρακτήρες. Εκεί δεν χρειάζεται να βάλετε κανένα τόνο, διότι δεν έχουν τα εγγλέζικα. Μας βρίσκεται και στο TikTok. Τα μάτια σου, τα πόνιρα, κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά. Αι, αι, αι! Η έρευνα του σε κομμά καραμέλα! Βάλε ψυχή και φώναξε, μπροστά σε όλους μιλάμε. Μεταφέρω με, έχοντας προχωρήσει νωρίτερα σε λογοκρισία, τα μπινελίκια που στέλνει ο φίλος ο Κώστας από Ημιτό. Τι μπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμπιμ στην παραλιακή Προσυγκρού, κολλημένα όλα έλεος. Στην παραλιακή Προσυγκρού. Εντάξει, τα έργα. Φταίνε τα έργα. Δεν θέλετε έργα.

0: Ο φίλος, ο... οι φίλοι, τέλος πάντων, η μια Ελληνίδα στον Ταρέμι, λέει: λοιπόν, Νικόλα, η μέρα σήμερα είναι, βλέπω κύκλους, παιδιά. Κυριάκος Σταθερόπουλος, όπως βλέπετε, έχει διάθεση για ανάλαφρα ελληνικά κομματάκια. Να σου πω, θα το σπάσουμε κι αυτό. Έχουμε και τα δικά μας. Να μου τη βγάλεις όλη η μέρα με Φουρέιρες και Αναστασίες. Εντάξει, αν βλέπατε το βλέμμα με το οποίο με κοίταξε, σημαίνει ότι έχει γενικότερα κακό σκοπό.
1: Κάτι θέλουν να μου πούνε, το βλέπω καθαρά.
2: Σε δύο ώρες, ώρα.

Τι βιβλίο ρε καμένε ακτύπη. CD Transistance 5 δώσε, λέει ο Χρήστος από Ουαλία. Λοιπόν, επειδή ήδη είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, δεν το περίμενα να σας πω την αλήθεια. Ακούστε, σήμερα το αφεντικό τρελάθηκε. Δύο αντίτυπα ρεαλίτες. Δύο θα φύγουνε.

Να πω κάτι. Δεν χρειάζεται να βάζετε δεύτερο επώνυμο το δικό μου για να νομίσω ότι είστε συγγενείς και να κάνω τα στραβάτα μαλλιά. Λέω, okay, τις έχουμε, παιδιά, τις συμμετοχές. Να είστε καλά. Μπορείτε να. Μέχρι τις 7.30-8 παρά. Τα βλέπεις, βλέπεις τι γίνεται. Σου λέει, πστ, να πάω να δώσω 12-13 ευρώ. Δεν δίνω. Αλλά τώρα που είναι τσάμπα, θα στείλω μηνυματάρα. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα ακόμα. Θα ακούσουμε δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Sky και θα επανέλθουμε. Ξέρω ότι δεν έχει μπει κανένα θέμα ως συζήτηση μέχρι αυτή τη στιγμή, αλλά οφείλετε να είστε προετοιμασμένοι ότι πιθανότατα αυτό θα συνεχιστεί μέχρι τις 8, έτσι. Κάπως έτσι θα πάμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Χαλκιδόνα και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα άνω των 30 λεπτών από Μαραθώνωση ως Μεταμόρφωση. Στην περιφερειακή Μητού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ως Πεντέλης. Ενοχικρήθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μια παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Τα πλοία που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ ενδέχεται να χρειαστεί να καταβάλουν ορισμένα τέλη, όπως φέρεται να είπε το Ομάν σε Ευρωπαίους αξιωματούχους. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Υπερψηφίστηκε από την κυβερνητική πλειοψηφία στην Ολομέλεια της Βουλής ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης που βάζει τέλος στο δεύτερο γύρο των αυτοδιοικητικών εκλογών. Σε ειδική αστυνομική επιχείρηση το πρωί, σε οικισμούς του Ασπροπύργου, με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας, πραγματοποιήθηκαν 6 συλλήψεις. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ως 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
4: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Και εκεί βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
5: Ναι, πάμε.
6: Πού θα πάμε?
7: Κρήτη.
5: Μήλο.
4: Κρήτη λέω κι εγώ.
5: Μήλο.
7: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
4: Προτείνω, δώστε βάση, και Μήλο και Κρήτη.
5: Ναι.
7: Πάει το ταμείο.
4: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
8: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
9: Κι εγώ.
10: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
11: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή, είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
12: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
17: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
2: Bwin Sport FM 94,6.

Μόνος και εγώ στο στούντιο, διότι ο Γιώργος Μαραθιανός έχει πιστολιάσει την εκπομπή, αλλά αυτό δεν πειράζει, δεν μας ενοχλεί καθόλου. Να σας πω ότι βγαίνοντας έξω τώρα στο διάλειμμα, συνειδητοποίησα ότι έχουμε την ύψιστη τιμή να κάνει παραγωγή στην εκπομπή ο Κώστας Μιαούλης και θα σας μεταφέρω και μία ιστορία, κάτι που του συνέβη. Για την ώρα θέλω να μοιραστώ μαζί σας ότι το Μουντιάλ είναι γεμάτο προβλέψεις, αναλύσεις και ατελείωτες ποδοσφαιρικές συζητήσεις. Με το Super Social της Superbet μπορείς να δεις τι παίζουν και τι προβλέπουν οι υπόλοιποι παίκτες, να ανακαλύψεις δημοφιλείς επιλογές και να συμμετέχεις σε μια κοινότητα που ζει καθημερινά στους ρυθμούς της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής διοργάνωσης του πλανήτη. Από την πρεμιέρα μέχρι το μεγάλο τελικό, το παιχνίδι δεν περιορίζεται μόνο στα 90 λεπτά. Συνεχίζεται μέσα από τις απόψεις, τις προβλέψεις και τις επιλογές χιλιάδων παικτών, χιλιάδων, που μοιράζονται το ίδιο πάθος για το ποδόσφαιρο. 21+, παίξε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Από την άλλη, ο Κώστας Μιαούλης δεν βλέπει μπροστά του ούτε όρους ούτε προϋποθέσεις όταν, για παράδειγμα, υπάρχει στο γραφείο ένας αναπτήρας ξεμπάρκος. Και γιατί το λέω αυτό? Διότι τώρα, βγαίνοντας έξω στο διάλειμμα, εμφανίζεται και ο κύριος Μιαούλης, με βλέπει να καπνίζω, μου λέει: Νικολάκη, τέλος πάντων, δεν είπε ακριβώς Νικολάκη, αλλά τέλος πάντων, έχουμε μια οικειότητα, θα μου δώσει να ανάψω. Του δίνω τον αναπτήρα και μου λέει: Έχεις και αλωνίδιο? Ναι, του λέω. Μου λέει: Είχες. Δηλαδή, του λέω: Κώστα, τι ακριβώς? Ναι, μην γελάς, Κυριακό, είναι αλήθεια. Τι εννοείς, του λέω, με αυτό τον παρελθοντικό χρόνο που χρησιμοποιείς? Μου λέει: Χτες είχες ξεχάσει, μου λέει, ένα στο γραφείο σου. Τον πήρα εγώ. Ωραίος. Για να πω την αλήθεια, χάρηκα που ξέχασα κάτι και ο Κώστας Μιαούλης έτσι με αγάπη και θαλπορή, λες και βρήκε ένα δέσποτο, λέει: Θα το πάρω εγώ στο σπίτι. Είναι κρίμα αυτός ο αναπτήρας να μείνει έτσι εδώ, να περάσει τη νύχτα ολομόναχος, δίχως ένα τσιγάρο, κάτι. Αλλά ρε φίλε μου, λέει, τον πήρα. Πήγα σπίτι, ανάβω δύο τσιγάρα και μετά τελείωσε. Και γυρίζω και το κοιτάζω και τι θες τώρα, ρε Κώστα? Μου ζητάς και τα αρέστα. Ωστόσο, πρέπει να παραδεχτώ ότι αυτό που έπαθε είναι τρομερή νύλα. Δηλαδή, σε όλους εμάς που έχουμε αυτή την πάρα πολύ κακή συνήθεια, τέλος πάντων, τη βρωμερή και τη βλαβερή να καπνίζουμε, εμείς όμως μπορούμε να καταλάβουμε το τι ένιωσε εκείνη τη στιγμή ο Κώστας που σου λέει. Ήταν σαν να βρήκα λεφτά κάτω. Βρήκα να πει να βγάλω τη νύχτα. Και ξαφνικά ανάβει μόνο δύο φορές. Μόνο δύο. Αυτό είναι φάρσα. Είναι πραγματικά σαν να νομίζεις ότι βρήκες ένα εικοσάρικο, ένα δεκάρικο στον δρόμο, να το σηκώνεις. Δεν είναι το ποσό το θέμα. Είναι η χαρά του ότι κάτι βρήκα και να συνειδητοποιείς ότι είναι πλαστό. Αλλά σου λέει ο Κώστας, και 500 ευρώ να βρούμε στον δρόμο, λέει, εμείς θα περάσουμε από πάνω. Ναι, ρε, καντέμι.

Εξαιρετικός ο φίλος ο Χρήστος. Δεν ξέρω από τι κινδυνεύει περισσότερο με βάση αυτά που κάνει ταυτόχρονα την ίδια ώρα. Δηλαδή, από τη μία ακούει την εκπομπή και από την άλλη έχει μπροστά του ένα ολόκληρο ταψί γαλακτομπούρεκο. Ένα από τα δύο θα σε στείλει στον τάφο, να ξέρεις. Δηλαδή, αδερφέ μου, μπορεί να σου καταστρέψει τη ζωή όπως η ηλεκτρονική εποχή αυτή του Λουκά.

0: Να πω ότι στα μηνύματα που στέλνετε για να μπείτε και εσείς στην κλήρωση για ένα βιβλίο «Η χώρα όνειρο» από τις εκδόσεις Πατάκη, δεν χρειάζεται να λέτε γλυκόλογα για να με τουμπάρετε τέλος πάντων και να στήσουμε την κλήρωση, διότι περισσότερο προτιμώ της φίλης της Κατερίνας, δεν θα πω περισσότερα στοιχεία, που λέει «Στέλνω εδώ μήνυμα για το βιβλίο, κατά τα άλλα», κάτσε λίγο γιατί χάθηκε με τα μηνύματα που στέλνετε, «κατά τα άλλα, καμία άλλη σχέση δεν έχω κάθε μέρα μαζί σας». Σου λέει, άκου να δεις, εγώ άκουσα εδώ ότι κάτι μοιράζεται τσάμπα, δηλώνω συμμετοχή και δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Και ακούγοντας Λουκά και ηλεκτρονική εποχή, πάμε σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επειδή βλέπω γουστάρετε και τρανσκές, πού και πού θα πετάμε κάτι τέτοιο, θα επιστρέψουμε λοιπόν με κάτι αμέσως μετά το διαλυματάκι. Αν και πρέπει να μεταφέρω πριν το μήνυμα του φίλου του Τζόρτζη, Κυριάκο Λατρεία με κεφαλαία, παίξε την μπαλάρα σου στην κονσόλα, γράψ' τον, τον Βλάκα. Καλησπέρα. Γεια σου ρε Τζόρτζη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
7: Είσαι οδηγός ταξί. Το καλοκαίρι ξεκινάει κερδίζοντας. Κατέβασε το Uber Driver App, κάνε την πρώτη σου διαδρομή μέσα στον Ιούνιο και κέρδισε 0% προμήθεια για όλες σου τις διαδρομές μέχρι τις 8 Ιουλίου. Uber. Δεν κρίνει. Απλά σε πάει.
8: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
9: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
10: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
11: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
10: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
11: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
10: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
12: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
13: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνου.
14: Τρουφαλντίνο
13: και Τρουφαλντίνο, πόσα κομμάτια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.
15: Hulu is a super intelligent shade of the color blue.

Σας λέω πολύ γρήγορα ότι όταν έχει αγώνα δεν χωρά να καθυστερήσεις. Μπέργκερ, πίτσα, σουβλάκια, snacks, αναψυκτικά και ό,τι χρειάζεσαι για τον αγώνα έρχεται με τη Wolt. Φυσικά παίζουν δυνατά τα Summer of Football Deals με εκπτώσεις έως 30%, ένα συν ένα προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ. Οι προσφορές προφανώς ισχύουν μέχρι και 19 Ιουλίου. Ναι, είναι κομματάρα, την ακούμε. Γιατί όπως λέει και ο φίλος, ναι ρε Νικόλα, λέει, γίνεται να ακούμε ηλεκτρονική εποχή χωρίς να παίξεις και ηλεκτρονική μουσική. Θα έχει και τέτοιο, αλλά θα έχει και βοτάνια, να το ξέρετε.

0: Λοιπόν, διακόπτουμε τους Σάικο Μπάμπας εδώ, μάλλον το κομμάτι του συγκεκριμένου, διότι έχω Γιώργο Πετρίδη. Προφανώς κάτι μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό. Γιώργο μου, τι κάνεις?
1: Έλα Νικόλα, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, κάτι μεταγραφικό να πούμε ότι εντάξει, απλά ο Παναθηναϊκός βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαντιό. Θα πληρώσει την ρήτρα, η οποία είναι και γύρω στο 1,5 εκατομμύριο, ή μάλιστα αν είναι κάποια ισπανικά μέσα, λένε ότι είναι και παραπάνω. Θα δώσει και ένα πολύ καλό συμβόλαιο στο Σενεγαλέζο Γκάρντ Βαλένθια. Αλλά επειδή ακόμα δεν έχει τελειώσει η υπόθεση, είναι σε καλό δρόμο. Ας μην το έχουμε ξέρως τελειωμένο, απλά λέμε ότι είναι πολύ κοντά σε αυτή την περίπτωση Παναθηναϊκός να κάνει τη δεύτερη μεταγραφή του, που θα είναι ο Γκάρτης Βαλένθια, που έκανε μια εξαιρετική σεζόν. Οι Ισπανοί γράφουν ότι θα δώσει ένα συμβόλαιο 5 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Θα τα δούμε όλα αυτά, ξέρεις, μόλις όλες τοποποιηθούν. Είναι μια περίπτωση που έχει κλείσει ο Γκράντοβιτς και τον θέλει πάρα πολύ το συγκεκριμένο παίκτη.
0: Μάλιστα, ωραία, Γιώργο Πετρίδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσατε λοιπόν ότι ουσιαστικά επιβεβαιώνεται όλο αυτό που έχει γραφτεί και τις προηγούμενες μέρες, σήμερα πολύ πιο έντονα, ότι ο Παναθηναϊκός κινείται πολύ σοβαρά για την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό από την Βαλένθια και θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις, φαντάζομαι, μέχρι το Σαββατοκύριακο, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Μπορεί και να έχει τελειώσει όλη η ιστορία.

Ο φίλος ο Βασίλης λέει: καλησπέρα Νικόλα, θέλω και εγώ το βιβλίο. Αν δεν γίνεται να πάρω αυτό που έγραψες εσύ, η επόμενη επιλογή θα είναι ένα βιβλίο συνταγών. Ναι, καλή τύχη με τον γαστρονόμο της καθημερινής, όπως λες και εσύ.

Να δώσουμε και εμείς τους χαιρετισμούς μας στον Λέπουρα 21, ο οποίος στέλνει από Ολυμπιακό χωριό και φυσικά στέλνει και στον Άρχοντα τον Κυριακό, ο οποίος ετοιμάζει να κάνει μίξεις, παιδιά. Θα κάνει εδώ, θα τα κάνει όλα, να μην πω τι. Θα τα κάνει όπα, όπα, όπα. Ο φίλος ο Γιώργος μας στέλνει φωτογραφίες και από την Αττική Οδό και εκεί κίνηση. Ελπίζουμε να σας κάνουμε λίγο τη ζωή, όχι ακριβώς καλύτερη, αλλά να συνειδητοποιείτε ότι υπάρχουν και χειρότερα πράγματα από την κίνηση.

Σε αγαπάμε, πολλά θαυμαστικά. Με κοιτάει ο κόσμος και γελάει, αλλά δεν με νοιάζει. Βάλε τους λύκους πάλι μετά το Μετρίδι. Καλώς φίλος, πες τα γρήγορα Μετρίδι, ακούμε τρανς. Ο αριστομένος ο σκύλος αναφέρεται στο περιστατικό με τον τελειωμένο αναπτήρα που βρήκε ο Κώστας Μιαούλης και λέει: επίτηδες τον άφησες μίσο τελειωμένο τον αναπτήρα, γιατί είσαι παλιόπαιδο και παλιοχαρακτήρας. Εάν ήξερα ότι τον είχε κοζάρει ο Μιάου από πριν, δηλαδή θα του άφηνα ολόκληρο kit για να, δηλαδή και φυτίλι και μπουρλότο και αναπτήρα και σπίρτα, τα πάντα. Και εμφανίζεται ο Κώστας, λέει: διευκρίνησε όμως ότι είχες φύγει. Δεν ήρθα να στο κλέψω. Όχι, όχι, όχι. Έτσι ακριβώς έγινε.

Τα φιλιά μου και στον Κώστα, τον ποδηλάτη της καρδιάς μας, λέει: καλησπέρα, Ζακυνθολέρα, αγαπημένη, λείπει κριτικολέρα. Τι κρίμα, πάμε πάρτι. Έχει και την παραγγελιά του, θα δούμε, παιδιά. Δεν θα παίξουμε μόνο τέτοια. Θα παίξουμε απ' όλα. Απ' όλα. Σαν πιτόγυρο θα είναι, απ' όλα. Αν είχα ετοιμάσει λίστα από πριν, θα παίζαμε μόνο τέτοια, αλλά στο αφήσουμε για το καλοκαίρι, όταν θα είμαστε λιγότεροι εδώ, όταν δεν γίνεται χαμός. Το καλοκαίρι.

Τελικά η κίνηση στην παραλιακή σήμερα με τον Κώστα από τον Ημιτό ήταν, λέει, ένα τρακάρισμα, ελπίζω όχι σοβαρό, και οι γνωστοί χαλβάδες που κοιτάζουν το τρακάρισμα. Ναι, εντάξει, ας είναι όλοι καλά και δεν πειράζει, ας έχει χαλβάδες που το κοιτάζουν.

Αδερφός μας ο Τζόρτζιο, καλησπέρα. Μη ανόητε, το κράξιμο στο Μαραθιανό δεν είναι αυτοταπείνωση, είναι μαγιά. Και μετά, άρε Νικόλα, σε φαντάζομαι να γράφεις πιωμένος. Ο Έρνεστ Χέμινγκουεϊ του Γαϊτανίου, του κάμπου. Του κάμπου. Εσύ γιατί γελάς, Σαδερόπουλος, άκου να σου πω. Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος 2, 8 η ώρα σχολάω, έλα να σε δίνω και σένα. θα μου πεις, αυτό το ξέρεις ίδια εσύ.

Να ευχηθούμε καλά Χριστούγεννα ή καλό Πάσχα στο φίλο τον Γκρι. Θα καταλάβετε γιατί το λέω αυτό. Διότι στέλνει μήνυμα και λέει: Γεια σας, Λέρες. Πάω εκδρομή και ακούω την εκπομπή της Τετάρτης. Τη σημερινή θα την ακούσω την Κυριακή. Να σε καλά.

Να πούμε μαζί με τον Χριστόφορο και εμείς τα περαστικά μας, την Αντωνία, την αθλήτρια μέσων αποστάσεων. Ελπίζω να μην τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας τώρα που έχουμε και πολλά meeting. Ελπίζουμε ότι είναι να είναι τελείως περαστικό και να τη δούμε σύντομα στα κουλουάρ ξανά.

Και ο φίλος ο Νίκος μοιράζεται την πικρή ιστορία που έχει, που του έχει συμβεί. Λέει: έχω βρει 50 ευρώ στον δρόμο, το οποίο όταν σήκωσα από το έδαφος είδα ότι ήταν διαφημιστικό για ενεχειροδανειστήριο. Μάλιστα, κάποιος το έχει αφήσει στο σημείο και πήγε 50 μέτρα πιο μακριά για να δει αν κάποιος άλλος θα φάει τον παπά. Όπως αποδείχθηκε ότι τον έφαγα εγώ. Εντάξει.

Ο Ανδρέας, ο γεωγράφος της εκπομπής, όπως πάντα κράζει το Μαραθιανό, γι' αυτό είναι και τα πιο αγαπημένα μου μηνύματα. Λέει: καλησπέρα, Νικόλα. Η Κρητική Βρωμούσα παίζει μία μέσα, μία έξω από το στρατό. Μπορείς, λέει, να ρωτήσεις τον Κυριάκο αν θα είναι το βράδυ με αντίπα. Θα είναι για να το παίξουν βασικά καλησπέρα σας όπως χτες. Ευκαιρία τώρα που λείπει η Θεία Μπάμπα από τα Λεχενά, που όλα του βρωμάνε. Η Θεία Μπάμπα από τα Λεχενά είναι ο Διονύσης Δεσύλλας, by the way. Ιστερόγραφο, δεν θέλω βιβλίο. Το έχω αγοράσει και το έχω διαβάσει. Δεν μου είπες αν σου άρεσε κιόλας. Υπενθυμίζω ότι μπορείτε να στέλνετε το μήνυμά σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Κάνουμε κλήρωση. Δύο αντίτυπα τελικά θα δώσουμε. Από το βιβλίο Η Χώρα Όνειρο, εκδόσεις Πατάκη, συγγραφής Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Τι ωραία με το που λέω το όνομά μου να ακούω Στέλλα Μπεζεντάκου μετά. Ρε Κυριάκο, σ' αγαπάω. Και τώρα που θα πάμε σε διάλειμμα, θα στο δείξω. Να ξέρεις. Πάμε λοιπόν. Διαλυματάκι, δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάσο Νικολόπουλο. Την πλατωνική μου αγάπη θα σου δείξω. Χαλάρωσε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ζέστη, υδρότας, αφυδάτωση. Κάνε restart με ηλεκτρολίτες Pharmalyt Hydro. Γιατί το σώμα σου δίψα για ενυδάτωση, ενέργεια και τόνωση. Ανακάλυψε τη σειρά ηλεκτρολιτών Pharmalyt Hydro στα φαρμακεία και κάνε restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Bad boy. Κάτσε το ξαναυπολογίσω. Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
3: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνει.

0: Η ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
1: Λοιπόν, ρεπορτάζ Παναθηναϊκού ποδοσφαιρικού αυτή τη φορά. Ακούμε τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου, Διονύση.
2: Τηρούμε την παράδοση στην εκπομπή.
1: Πάντα.
2: Καταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Ολοκληρώθηκε η συμφωνία με τον Ντεφράιλ.
1: Α, μάλιστα.
2: Θα υπογράψει, ολοκληρώθηκε η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον παίκτη, τον Ολλανδό Στόπερ, θα υπογράψει για ένα συνένα χρόνο. Οι υπογραφές θα πέσουν στην Ολλανδία που θα ενσωματωθεί στο βασικό στάδιο της μαζίας του Παναθηναϊκού παίκτη στην προσεχή Δευτέρα.
1: Πάρα πολύ ωραία, Διονύση. Σε ευχαριστούμε πολύ. Διονύση Δεσίλας, λοιπόν, ακούσαμε ότι ο Ντεφράι είναι πλέον παίκτη του Παναθηναϊκού. Υπογραφές τη Δευτέρα για ένα συν ένα χρόνια. Πάμε λοιπόν, δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Συνεχίζουμε τις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
10: Full και λίγα λες.
9: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
10: Εγγύηση? Τι μου λες?
9: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
10: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
9: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Βανίγα. La recibe para Cabanega, lo busca Messi. Va Vanega para Messi, pica Messi, pica Messi, pica Messi. Pica Messi, pica Messi, pica Messi. Oh!
12: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 7 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για ένα συν ένα χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα όταν μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Θέμα χρόνου η ολοκλήρωση της μεταγραφής του επιθετικού Ράστοντερ για τον οποίο υπάρχει συμφωνία με την Τούν. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού άκτορ προβάρει ο Μπράνκο Μπαντιό, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει τη δεύτερη μεταγραφή του τριφυλιού. Οι πράσινοι θα καταβάλουν στη Βαλένθια τη ρήτρα του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, 27χρονος Σενεγαλέζος Γκάρτ έχει στα χέρια του πρόταση για τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές ύψους 5 εκατομμυρίων. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Ρίτσελ Ουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε, στην πόλη βρίσκεται ο Ελκαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει υπόστοση στις ακαδημίες. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε η ΠΑΕ. Την επέκταση της συνεργασίας με τον Ντάνι Γκαρθία ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός, η οποία αποχαιρέτησε τον Πασχαλάκη. Επέστρεψε ο τερματοφύλακας Τουρνάρα, στα τυπικά απομένουν για την απόκτηση του έτερου τερματοφύλακα Πόποβιτς. Σε καλό δρόμο υποθέσεις τον Ρόκα και Στάνιτ. Στην περίπτωση του Αντρέ Λουίς εξετάζει η Σαχτάρ, όπως γράφει ο Τούρκος δημοσιογράφος Εκρέμ Κονούρ. 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ οι απαιτήσεις, όπως αναφέρει στην ανάρτησή του. Το βάρος στην απόκτηση ΧΑΦ έχουν ρίξει στην ΑΕΚ και δεν αποκλείεται να υπάρξουν εξελίξεις την επόμενη εβδομάδα. Δεν έχει δεχθεί κρούση για τον Αλμπέρτο Μπρενιόλι Ένωση παρά τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος Ιταλικών συλλόγων για τον 34χρονο τερματοφύλακα. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί σε άριθμα μπαν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θεμαχρόνιο πώληση του Σούντμπεργκ στην Κεστέπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Συνεδριάζει την Τρίτη μέσω τηλεδιάσκεψης στο Διοικητικό Συμβούλιο της Τύχημαν Super League με πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης στην εκλογή νέου Προέδρου. Επίσης θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμά του πρωταθλήματος όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Οι αρχές δεν αλλάζουν ποτέ και οι νικητές δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν το μήνυμα της ΚΑΕ Ολυμπιακός στο βίντεο για την ανανέωση της συνεργασίας με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Στο τουρνά νεόφυτος Χανδριώτης που θα διεξαχθεί στη Λευκοσία 11 με 13 Σεπτεμβρίου θα συμμετέχουν οι Ερυθρόλευκοι μαζί με Άρη, Ερυθρό Αστέρα και Μακάμπι Τελαβίβ. Σε συμφωνία με τη ΣΕΑΟΑ για το δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ Αλεξάνδρου Παντέα ήρθε ο Λεβαδιακός. Την αποκτήση του τερματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου έκανε γνωστή ο Πανετολικός, ενημερώνοντας και για την ανανέωση του συμβολαίου του μέσου Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup μπάσκετ με τη συμμετοχή Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, Άκτορα, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η ΚΑΕ Μαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Αυλαία στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις αναμετρήσεις Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ στις 10. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουγουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία, ενώ για τον 7ο διεξάγονται στις 6 τα ξημερώματα τα μάτσα Αιγύπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ομόφωνα εγκρίθηκε στη συνεδρία των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18-19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη, στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Νικόλας Ακτύπης.
3: Win Sport FM 94,6.

0: τι βοτάνι ήταν αυτό, αλλά πρέπει να πούμε και τι δελτίο ήταν αυτό και σε διάρκεια αλλά και σε εκτέλεση από την Σοφία Θεοδωράκη, με διαφορά η κορυφαία, έτσι. Μπράβο, μπράβο Σοφία. Λοιπόν, σας έχω νέο επεισόδιο στο σίριαλ με πρωταγωνιστές, βασικούς πρωταγωνιστές, τον Κώστα Μιαούλη και κάποιον ανάπτυρα, διότι τώρα σε αυτό το διάλειμμα βγήκα να κάνω την ίδια βλαβερή συνήθεια, συνειδητοποιώ ότι έχω αφήσει το δικό μου ανάπτυρα στο στούντιο και είναι μέσα η Σοφία Θεοδωράκη και εκφωνεί το δελτίο, επομένως καταλαβαίνω ότι είναι μια ιερή στιγμή, ιερή ώρα, δεν διακόπτουμε το δελτίο, εκτός και αν έχει συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό. Έρχεται ο Μιαούλης βλέποντάς με να ψάχνω με και να δυσανασχετώ, μου προτάσει το χέρι στο οποίο φέρει αναπτήρα, μου δίνει και ανάβω και του λέω πού το βρήκες και μου λέει τον έχω αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού από άλλο συντάκτη.
1: Με οψιόν,
0: γιατί, να σου πω κάτι, δεν τον είδα να τον επιστρέφει, πιθανότατα ανανεώθηκε για τουλάχιστον μία ώρα. Για τουλάχιστον μία ώρα. Yeah.

0: Ο φίλος Ανδρέας λέει: μου αρέσει πολύ. Αν κερδίσω, θα το κάνω δώρο για το βιβλίο που λέγαμε. Και λέει: αν αγαπάς κάποιον, άστο να φύγει. Αν μισείς κάποιον, άστο να φύγει. Βασικά, άστους όλους να φύγουν να ησυχάσεις. Αυτή είναι η δική μου στάση ζωής. Ανδρέα, να ξέρεις. Ακριβώς συμφωνώ. Μέχρι κεραίας. Ακούσα ένα Σάικο Μπάμπας και ο Μιχάλης, ναι, και η Αντωνία, παρά το γεγονός ότι φέρει τραυματισμό. Ναι, παιδιά, έπαιξε, θα παίξουν 2-3 τέτοια ακόμα. 2-3, σας το λέω.
1: Γιατί να ψάχνω μάγισσες. Γιατί να ψάχνω μάγισσες. Γιατί.
0: Ο φίλος ο Μάριος λέει, έλα, ξεχνιέσαι, δεν είπες τα καλώς ήρθατε, κορυφαία εκπομπή του Sport FM και τέτοια. Παιδιά, αυτά τα λέει ο Μαραθιανός, εγώ δεν τα έχω μάθει απ' έξω. Αυτός έχει μαζί του το χαρτάκι του κανονικά και τα λέει. Το αφιερώνουμε στον προπονητή του Εκουαδόρ, με διαφορά το καλύτερο μαλλί, δηλαδή πρέπει να δίνει τουλάχιστον 70 ευρώ κάθε φορά που πηγαίνει κομμωτήριο, και το αφιερώνω και στον αδερφό μου τον Νίκο τον Γκράψη, που έστειλε μήνυμα και το ζήτησε επισταμένος.

Και ένα μήνυμα που πιθανότατα να το έχει στείλει ο Τάσος από την Ολλανδία που βρίσκεται τώρα, λέει: την έκανε για τρίμερο Μαρθιανός. Άρε, εργάτη Νικόλα. Έτσι, έτσι, για να ξέρετε. Ποιοι βάζουνε πλάτη εδώ. Και φίλος αναφέρεται στο μιαούλι που έχει αποκτήσει με τη μορφή δανεισμού τον αναπτήρα άλλου συντάκτη, λέει: μη τυχόν και ζητήσει συνιδιοκτησία είναι το θέμα. Κοίτα, θα έχει σίγουρα το 50%. Ήδη το έχει αποκτήσει.

0: Και με το Εκουαδόρ, πού θα σας πάω, βρε κουτά? Όχι, δεν θα σας πάω ταξίδι μέχρι τον Ισημερινό. Θα σας πάω σε ακόμη ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Gold. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Gold. Παράγγειλε τώρα.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
5: παντρούσκα, ταβαρίς στο κομμάτιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα γιγαμπάιτ. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα, πουφ, εξαφανίστηκαν.
7: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
8: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
6: άλλαξέ το.
8: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Μόνο ο Μαραθιανός, λέει ο φίλος ο Άγγελος, δεν δίνει ποτέ κανένα βιβλίο από την ποιητική του συλλογή, διότι σταμάτησε την καριέρα του πάρα πολύ νωρίς. Θυμίζω, έγραψε ένα ποίημα, βραβεύτηκε, πήρε χάλκινο μετάλλιο στο διαγωνισμό. Μη χειροκροτάζει ο κοροϊδές. Εσύ και ήταν, δε. Έλα τώρα, εγώ θα τα πω τώρα που λείπει. Και μετά σου λέει, κάτσε τώρα εδώ. Μια χαρά, τρίτη θέση, μια χαρά, δεν θέλει. Τι, πες, ακούτε Κυριάκο Σταθερόπουλο.
1: Έκλεισε την καριέρα του αίτητο.
0: Δεν το συζητώ, δεν το συζητώ. Εκεί ψηλά. Εκεί ψηλά στη θύρα 13 θα βάλουμε το πείμα του Μαραδιανού.
1: Στο βάθρο.
0: Στο βάθρο, αδερφές μου, στο βάθρο. Στο βάθρο ή στο βόθρο. Στο βάθρο.

Σας Τόλι Τσιμογιάννη, μην καρφώνω, σε μεταφέρω το μήνυμα του φίλου του Δημήτρη. Λέει, ραστάζω από ίδρο. Από ίδρωτα, μ' αρέσει τόσο πολύ. Έτσι το έλεγε η γιαγιά, ο παππούς, ο πατέρας μου. Στάζω από ίδρωτα. Με αυτά που βάζεις τώρα, γουστάρω πολύ. Να σε καλά. Βέβαια, εδώ ρε Δημήτρη, δεν μπορώ να καταλάβω τι ώρα έχει στείλει το μήνυμα. Δηλαδή, με αυτά που βάζεις τώρα, εννοείς συνθετικούς, εννοείς το βοτάνι, εννοείς Elysium, το Λιτσιμογιάννη. Γιατί εδώ, όπως καταλαβαίνετε, πώς λέει, παίζουμε όλα τα είδος και όλα τα ύφος.

0: Beatles. Beatles.
1: Λοιπόν, έχω update από την ιατρική κατάσταση της Αντωνίας, της ιδρωμαίας μεγάλων, όχι μεγάλων, μεσαίων αποστάσεων. Μία απλή ψήξη είναι, φαντάζομαι θα την ξεπεράσει και πολύ σύντομα θα μπορεί να αρχίσει να χορεύει στα κομμάτια που γουστάρει και εκείνη.

Λοιπόν, μια συμβουλή, εγώ θα έλεγα μην το δοκιμάσετε σπίτι, αλλά είναι ακριβώς αυτό, είναι το ανάποδο αυτό που λέει ο φίλος Αλέξανδρος. Λέει λοιπόν, επειδή η εκπομπή αυτή προσφέρει τα πάντα, μπορεί και όχι, για τους μικρούς χαρμάνιδες συνακροατές, αλλά και για όσους μεγαλύτερους δεν το ξέρουν, υπάρχει το καλύτερο life hack. Life hack, όταν ξεμείνουμε από αναπτήρα σπίτι, λίγο ελληνικό καφέ στο μάτι της κουζίνας, έτσι σκέτο. Αυτό θα κάνει πυρωμένη κάφτρα και ανάβει τσιγάρο από εκεί κατευθείαν. Οπότε ρε εσύ, τουλάχιστον Αλέξανδρε, αυτό διατηρείται ή θα πρέπει κάθε φορά να χαλάω και από ένα μάτι? Δηλαδή να έχω 7-8 κουζίνες στο σπίτι για να βγάλω εγώ τη νύχτα μου. Και προφανώς αν έχετε κάποια τελευταία τεχνολογία, όχι και τόσο, κάποια κεραμική τέλος πάντων εστία, καλό είναι να μην το δοκιμάσετε. Αυτό είναι στο παλιό το μάτι, έτσι. Στο παλιό το μάτι. Και επίσης, αν έχετε κουζίνα υγραερίου, μην το δοκιμάσετε. Θα βάλετε μπουρλότο στο σπίτι, έτσι. Γενικά, καλό είναι αυτά που λέμε εδώ, μην τα δοκιμάζετε.

0: Beatles, Beatles, Beatles, Beatles.
1: Έλα Μιαούλη, να τραγουδήσουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί. Εγώ αν ήμουνα στη θέση σου θα έδινα στο νεαρό συντάκτη το δικό μου τελειωμένο αναπτήρα από προχτές. Γιατί του λες, μεγάλε τι να κάνουμε, τελείωσε.

Στο μεταξύ είναι από τα κλασικά κομμάτια που ο ρυθμός του ταιριάζει με το να ανάψεις έναν αναπτήρα και να κάνεις το χέρι σου δεξιά-αριστερά όπως κάναμε παλιά. Αλλά έτσι κινδυνεύεις να μείνεις και εσύ με τελειωμένο αναπτήρα μέχρι να τελειώσει η συναυλία ή το live στο οποίο βρίσκεσαι. Έτσι, για να τα λέμε όλα, υπάρχουν κίνδυνοι σε αυτά. Έλεος με τη σαπίλα αυτής της εκπομπής. Οι άνθρωποι εδώ τρώνε τα λεφτά του σταθμού. Υπογραφή Γιάννης Ντερ Φράιερ.

Ο Μορφένη δεν μακαίνει, λέει: ποιος ξέρει σε ποιο βουνό του ράλι Ακρόπολης βολοδέρνει η κριτική αλέρα. Γυμνόστιθος να κουνάει φανέλα στα μάξια με καπελάκι Ηλιόπουλος Racing Team. Όχι, δεν. Αν και ξέρω ότι ετοιμάζεται να πάρει τα βουνά. Ετοιμάζεται να πάρει τα βουνά, αλλά έχει μια κοινωνική υποχρέωση. Ξέρετε, Μαραθιανός, Πασόκ, κοινωνική υποχρέωση, καταλαβαίνετε.

Εμφανίστηκε και ο Δημήτρης, αδερφός μου, λέει: «Μ' αρέσει που είστε Μερακλής». Κλείνουν τα εισαγωγικά. Αυτά ήταν τα λόγια όμορφης μικρής πελάτης σας που άκουσε το βοτάνι και βγήκε από το ταξί. Ρεζίλι, με έχετε κάνει ρευλάκια σπολάκια. Okay. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω, το μήνυμα που έστειλες δείχνει ότι σε αποθέωσε. Δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνω γιατί μας επιτίθεσαι. Σου δίνουμε μία υπόσταση, ρε. Παλιάνθρωπε. Μακάρι και τώρα να έχεις πελάτη να δούμε πώς θα συμπεριφερθεί αφού ακούς τους εξωγήινους.

Ο Καραγάρο 13 λέει: δώσε πόνο, Νικόλα. Έχουμε καεί από τη ζέστη εδώ στο Λονδίνο. Κάψε μας και εσύ τον εγκέφαλο. Πόση ζέστη μπορεί να έχει στο Λονδίνο, ρε, δηλαδή, εδώ όπως λέμε και εμείς στη Ζάκηθο, καίγονται και οι κουλάτες από τη ζέστη που κάνει.

Και σήμερα το πρόγραμμα έχει μπάλα και αυτό σημαίνει World Summer of Football Deals. Από τα απαραίτητα snacks και αναψυκτικά μέχρι τις λιγούρες της τελευταίας στιγμής.

0: Δώσε μου μικρόφωνο. Τι έγινε πάνω που σκεφτόμουν ότι επιτέλους, ξέρεις, ακούμε ένα τραγούδι που έχουμε ωραίες φιλοφρονήσεις ο ένας για τον άλλον. Ακριβώς ό,τι δεν κάνουμε, δηλαδή, εγώ με τον Μαραθιανό. Το μάτιασα.
1: Έχω πια πέταξει.
0: Ένα τραγούδι που έχουμε ωραίες φιλοφρονήσεις ο ένας για τον άλλον. Ακριβώς ό,τι δεν κάνουμε, δηλαδή, εγώ με τον Μαραθιανό. Το μάτιασα.

Επίσης, εμείς δεν πρέπει να χάσουμε το διαφημιστικό διάλειμμα, διότι οι διαφημίσεις φέρνουν χρήματα όχι μόνο στο σταθμό, αλλά και στις δικές μας τις τσέπες. Οπότε, πάμε σιγά-σιγά. Θα κάνουμε ένα προτελευταίο, νομίζω, διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής, το οποίο εικάζω ότι θα είναι και το χειρότερο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από το Ρέντιο στη Νέα Χαλκιδόνα και στην Κάθοδο από το Ρέντιο στην Παραλιακή. Προβλήματα στην Παραλιακή προς Γλυφάδα από το ΣΕΦ έως το Νιάρχος λόγω ενός τροχαίου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Ελληνικό έως Άλιμο. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα από Μαραθώνος έως Μεταμόρφωση, στην Περιφερειακή Ημιτού από Πεντέλης έως Μεταμόρφωση και στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης. Ο τριπλός κόμβος Καραμαγκά είναι μέρος της απάντησης στο πρόβλημα του κυκλοφοριακού στον Κηφισό, ανέφερε στον Sky ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Πρόσθεσε πως αρχές Ιουλίου θα υπογραφεί σύμβαση με το έργο να υλοποιείται σε βάθος τριετίας. Για επιθέσεις με ντρόουν εναντίον πλοίων που διέπλεαν το στενό του Ορμούς, κατηγορεί το Ιράν ο Αμερικανός πρόεδρος.

0: αναφέροντας ότι παραβίασε τη συμφωνία εκεχηρίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για τουλάχιστον 4 drones. Ένα από αυτά έπληξε το κατάστρωμα φορτηγού πλοίου, ενώ οι αμερικανικές δυνάμεις κατέριψαν τα υπόλοιπα 3 σύμφωνα με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Ανοιχτό το ενδεχόμενο επιβολής τελών στο στενό του Ορμούζ αφήνει το Ομάν. Φέρεται να ενημέρωσε Ευρωπαίους αξιωματούχους ότι δεν υπάρχει τρόπος να επανέλθει το προπολεμικό καθεστώς. Ενόχοι κρίθηκαν 57 παραγωγοί από την Κρήτη, οι οποίοι κατηγορούνται για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το 2020. Το δικαστήριο αθώωσε κατά πλειοψηφία μία παραγωγό, η οποία επέστρεψε το ποσό των 30.000 ευρώ που είχε λάβει. Η δίκη διεκόπη για την 1η Ιουλίου, οπότε και το δικαστήριο θα αποφανθεί επί των ελαφρυντικών και των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικαστέντες. Στη Βενεζουέλα, τουλάχιστον 589 είναι οι νεκροί και σχεδόν 3.000 οι τραυματίες, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό, μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν την περιοχή του Καράκας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
3: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
4: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
5: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
6: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
7: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
9: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να διακόψω το κομμάτι για να σας πω ότι το Μουντιάλ φέρνει συγκινήσεις εντός γηπέδου, αλλά η δράση συνεχίζεται και εκτός. Η Super Trilogy της Super 5 επιστρέφει δυναμικά, δίνοντας στους παίκτες την ευκαιρία να διεκδικήσουν έπαθλα που φτάνουν μέχρι και 1 εκατομμύριο ευρώ μέσα από ένα απλό και διασκεδαστικό παιχνίδι που μπορεί προφανώς να αλλάξει τα πάντα σε μια στιγμή. Η ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού συνδυάζεται με ακόμα περισσότερες ευκαιρίες, προσφέροντας μια διαφορετική εμπειρία σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ. 21+. Παίζουμε υπεύθυνα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο φίλος ο Κούλης, όχι ο Κυριακός, κάποιος άλλος που υπογράφει ως τέτοιος, λέει: Ακτύπη, φαντάζομαι το κράξιμο που θα έτρωγε στο χωριό πιτσιρίκι όταν άκουγε άτμος. Όμως πρέπει να πηγαίνουμε κόντρα στο σύστημα. Εντάξει, δεν ήμουν ένα πιτσιρίκι. Αυτά τα έμαθα όταν έφυγα για φοιτητής. Αυτά τα έμαθα στη Θεσσαλονίκη εγώ. Όλοι από το ροκ προερχόμαστε. Και στο ροκ κάποια στιγμή επιστρέφουμε. Αλλά κάποια στιγμή λες: Ωραία, φίλε, αυτά είναι για πολλές ρετσίνες. Κάτσε.

Έχει δίκιο ο Κώστας που λέει με την αντιστασιακή κουζίνα και την υγραερίου. Δεν χρειάζεται ο ελληνικός. Ανάβεις κατευθείαν. Έχεις δίκιο, ναι. Ήταν λάθος μου να σημειωθεί. Εκπομπή live από παραλία λέει. Πότε, παιδιά, κάναμε live στα 30 χρόνια του σταθμού. Δεν είναι για χόρταση.

Και ο Αλέξανδρος μας ενημερώνει ότι ελάχιστο καφεδάκι θέλει το κόλπο που έστειλε πριν, το life hack. Το έχω κάνει και σε κεραμική εστία. Τώρα σας στέλνω κάτω από τη γέφυρα στο σταθμό Λαρίσης, όπου διαμένω τα τελευταία χρόνια, αλλά το ρημάδι του τσιγάρο κατάφερα να τα ανάψω.

Και ο Άγγελος από Λίτζ επιβεβαιώνει ότι έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες στην Αγγλία, 33 βαθμοί Κελσίου λέει αυτή τη στιγμή, και ότι αυτό με τον ελληνικό καφέ δουλεύει και σε κεραμική εστία. Το έχω κάνει από ατύχημα. Δεν είναι ζημιά, αλλά δεν το προτείνω γιατί βρωμάει πολύ. Δεν νομίζω να δουλεύει σε επαγωγική ωστόσο εστία.

Ακούσατε, Νικόλα, παίρνεις δύο τελειωμένους αναπτήρες, πατάς τον μπουτόν. Με πέθανες με τον μπουτόν. Πατάς τον μπουτόν στον ένα και ανάβεις τον άλλον. Εμφανίζεται μια μικρή φλόγα και τότε. Ρε παιδί μου, τέλος πάντων, μια φλόγα ικανή για να καταφέρεις να ανάψεις. Τι MacGyver γινόμαστε όμως όταν έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ κάποτε είχα δοκιμάσει μπάσκετ ανάψει από την εξάτμιση της μηχανής. Δεν πιάνει, μην το δοκιμάσετε. Ναι. Φανταστείτε τώρα ένα τύπο να έχει σκύψει, να έχει πέσει στα τέσσερα τέλος πάντων και να προσπαθεί να ακουμπώντας το τσιγάρο στην εξάτμιση να το ανάψει. Ναι. Επιτέλους, ένας ηχολήπτης αποθεώνει την τρανς, όχι επειδή του αρέσει, αλλά λέει, μου είπε επιλέξει ο Κυριακός, πού είσαι, μου λέει, άλλα δύο τέτοια κομμάτια, μου λέει, και το κλείσαμε μέχρι τις 8. Είναι σε κοροϊδό. Λοιπόν, με Atmos πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Με LSD θα επιστρέψουμε και όταν λέω LSD αναφέρομαι στο κομμάτι, στο όνομα του κομματιού τέλος πάντων, αλλά από Astral Projections, έτσι για να θυμηθούμε όλοι τις καταβολές μας.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
3: Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
5: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε. Με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active. Από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.

0: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
3: Η Winsport FM 94,6.

Μεταφέρω το μήνυμα του φίλου που λέει: Είμαι ο Χόφμαν, τι παίζει δικέ μου, δεν είναι το κάψιμο του μυαλού μου που ξυπνάει. Είναι οι αναμνήσεις από τις μουσικάρες που τα σπάνε. Περιμένω το Άστραλ, έβγε, πάρ' το.

0: Λοιπόν, Κυριάκο, έχει πάει παρά 10. Πρέπει να κάνουμε την κλήρωση. Δύο αντίτυπα από το βιβλίο Η Χώρα Όνειρο. Από τις εκδόσεις Πατάκη, Νίκος Κράψης, Νικόλας Ακτύπης. Σε παρακαλώ, δύο νουμεράκια από το 1 μέχρι το 98, παρακαλώ. Ούτε 100 δεν την κοίταμε. 98.
1: 22.
0: Το 22. Το 22 είναι η φίλη Κλεονίκη Κάσιου. Κινητό τελειώνει σε 9-21. Και άλλο ένα νούμερο, αρσί.
1: Το 37.
0: Και το 37. Το 37 είναι ο Θοδωρής Αντωνόπουλος, κινητό που τελειώνει σε 457. Θα επικοινωνήσουμε μαζί μας για να λάβετε το δώρο σας. Χώρα Όνειρο.

Να δούμε και μερικά μηνύματα λίγο πριν κλείσουμε. Λέει ο Γρηγόρης, επειδή κάτι πες για ζέστη στην Ευρώπη, στην Ολλανδία που βολοδέρνω λόγω εργασίας με το φορτηγό, σε μια αποθήκη που παρευρέθηκα μου έλεγαν ότι τέτοια ζέστη είχαν να δουν 50 χρόνια. 38 βαθμοί σήμερα στο Φένλο, είναι επειδή πήγε ο Δεσίλας μάλλον. Εντάξει, είναι στο Appledorn. Αλλά πήρε όλη τη χώρα, Σβάρνα.

Και ο Μάρος λέει: Πόπο, γλυκιά μου λέρα. Λέει: Δεν ξέρω. Α, παίζω, λέει, techno rave και τέτοια ηλεκτρονική μουσική γενικά. Ακούω την Μπότα τώρα και με. Τέλος πάντων, με τρελαίνεις. Άμα πρέπει να λείπει ο άλλος για να τα ακούμε αυτά, ας λείπει πιο συχνά. Παιδιά, έχουμε με μία εβδομάδα διαφορά τις άδειες μας. Οπότε καταλαβαίνετε τι θα γίνει την εβδομάδα που θα λείπει εκείνος.

Το συγκεκριμένο το αφιερώνουμε στον Τάκη Μπουλή, γιατί είναι καθαρά Goa φάση, ο μοναδικός άνθρωπος που ξέρω που έχει ζήσει στην Goa. DJ Bull για σένα, τάκαρε.

Ο φίλος Νίκ λέει καλησπέρα. Για να πω την αλήθεια, ξέχασα από πού κατάγεσαι για να σε πω ζακινθινή λέρα και ότι δεν μπορεί να κάνεις εκπομπή χωρίς να χώνεις κανένα μπινελίκι στην κριτική αλέρα. Παρατήρησα λοιπόν, λέει, ότι δεν υπάρχεις ως οντότητα στη Wikipedia. Παρακαλώ πολύ τους φίλους ακροατές. Όποιος μπορεί να ξεκινήσει, ξέρουμε εμείς τα υπόλοιπα. Πάντως για να μάθεις, λέει, την πληροφορία την έμαθα από το site του Πατάκια το βιβλίο σου. Ότι είμαι ζακινθινός. Εντάξει, δεν είναι και για να ντρέπομαι, είπαμε. Electric Universe, The Prayer. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 8. Σας αποχαιρετώ από τώρα σιγά σιγά, γιατί θέλω και εγώ να απολαύσω το κομμάτι. Τα λέμε από Δευτέρα, φιλιά, να προσέχετε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ατλακόλ! Ατλακόλ!
3: Τι έπαθε εσύ αυτός?
2: Τι έπαθα? Θερμοπόρωση! Με Ατλαθέρμ.
4: Η Ατλακόλ φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
12: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
11: Τρελό σερί.
13: Με Στοίχημα Σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας. 7 λεπτά μετά τις 8 είστε πάντα συντονισμένοι στο Big Wins Sport FM στους 94,6 βράδυ Παρασκευής 26 Ιουνίου του 2026 και αμέσως τώρα αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο στο μικρόφωνο, Κυριάκο Σταθερόπουλο για την ώρα στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, γιατί βλέπω έναν αναβρασμό. Και τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Κώστα Μιαούλης, ο οποίος είναι ήδη μέσα, έτοιμος με τα ακουστικά, για να κουβεντιάσουμε σε λίγο για τα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Λοιπόν, σε πράσινο φόντο οι πιο σημαντικές ειδήσεις της ημέρας, καθώς ακούσαμε νωρίτερα τον Διονύση Δεσίλα για την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι, Ολλανδός ο οποίος θα πάει στην πατρίδα του εκεί όπου προετοιμάζεται ο Παναθηναϊκός τη Δευτέρα για να υπογράψει για ένα συνένα χρόνια και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη για την περίπτωση του Μπράγκου Μπαντιό, ο οποίος και αυτός προβάρει τα πράσινα του Παναθηναϊκού Άκτορ. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αποφάσισε να καταβάλει την ρέιτρα στη Βαλένθια που φτάνει το 1,5 εκατομμύριο ευρώ και σύμφωνα με τα ισπανικά δημοσιεύματα η πρόταση στον Σενεγαλέζο Γκάρντ είναι για 3 χρόνια με συνολικές απολαβές 5 εκατομμύρια ευρώ. Από εκεί και πέρα ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί αύριο τον Ελουστόντο. Στον Ολυμπιακό ανανεώθηκε το σύμβολο του Γκαρθία, επέστρεψε ως τουρνάρας και ετοιμάζεται να τικάρει τα κουτάκια στις περιπτώσεις Πόποβιτς, Ρόκα και Στάνιτς. Στο μπάσκετ, τι έχουμε, η σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την έγκριση της συμμετοχής της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγα της επόμενης περίοδου. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά μέχρι τις 10. Λοιπόν, διαγωνισμός και σήμερα, μια διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιωσίων στη Σανέλα Αρένα. Προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Εσείς στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946. Γράφετε το όνομα, τεπώνυμά σας και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε συμμετοχή και μπαίνετε στη σημερινή κλήρωση που θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με την ενότητα για το παγκόσμιο κύπελο.
1: Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Είσαι ξύπνιος και αυτό το παγκόσμιο το ζεις στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, είμαστε ξύπνοι. Λοιπόν, πάμε. Κώστας Μιαούλης.
2: Γεια σου κύριε.
0: Τι κάνετε?
2: Πώς είστε?
0: Γεμίζουν, βλέπω εδώ τα κουτάκια γεμίζουν.
2: Γεμίζουν σιγά σιγά. Από το ένα ζευγάρι το χθεσινό έχουμε φτάσει στα 4. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε.
0: Πλέον βλέπω εδώ έχουν 4 ζευγάρια. Συνολικά οι ομάδες που συνεχίζουν είναι 16. Ξέρουμε τις 16. Και 4 ζευγάρια όπως είπες. Ξέραμε ένα, προκύψαν άλλα 3.
2: Και ξέρουμε και ένα πλέον ζευγάρι για τα προημιτελικά. Δηλαδή από ποιες 4 ομάδες θα διεκδικήσουν. Όχι για τα προημιτελικά, συγγνώμη, για τη φάση των 16.
0: Ναι.
2: Από τους 32 στους 16 είναι βιάστηκα. Γιατί είμαι με το παλιό σύστημα.
0: Ναι.
2: Μέχρι να συνεχίσουμε. Από τους 32 στους 16 ξέρουμε το ένα ζευγάρι δηλαδή, που, από πού θα προκύψει. Από ποια ζευγάρια δηλαδή.
0: Ναι.
2: Για τους 16.
0: Mm-hmm.
2: Λοιπόν, πάμε από τα χθεσινοβραδινά και αυτά που έγιναν τα ξημερώματα. Για τον πέμπτο όμιλο, Κουρασάο, Ακτέλε Φαντοστού 0-2 και Εκουαδόρ Γερμανία 2-1. Σίγουρη πρόκριση για την Ακτέλε Φαντοστού και για το Εκουαδόρ. Θα πούμε και για τον πίνακα με τους τρίτους, καθώς βγήκε η ειδική βαθμολογία. Οι Σουηδοί και αυτοί τα κατάφεραν με το 1-1 που πήραν από την Ιαπωνία. Την Ισία Ολλανδία 1-3. Και είχαμε την νίκη της τιμής, να το πούμε κάπως έτσι, για την Τουρκία 3-2. Και η Παραγουάη που έχει βάλει πολύ, δεν έχει τικάρισει ακόμα, αλλά έχει σοβαρή πιθανότητα που η Αυστραλία ήρθαν δεύτερη και η Παραγουάνη είναι στον πίνακα των τρίτων ψηλά όμως.
0: Ναι, έχουν φτάσει στους 4 βαθμούς. Το έχουμε ξαναπεί, με 4 είναι απίθανο να μείνει εκτός. Εδώ ακόμη και η Σκωτία που είναι με τους 3 βαθμούς και μείον 3 στη διαφορά τερμάτων, υπάρχει ένα ακραίο σενάριο, αλλά υπάρχει για να προκριθεί.
2: Η τικαρισμένη τρίτη είναι η Σουηδία, το Εκουαδόρ και η Βοσνία.
0: Ωραία.
2: Πολύ κοντά, να το πούμε έτσι, είναι η Παραγουάη, που και αυτή έχει 4
0: βαθμούς.
2: Και από εκεί και πέρα ναι. Έχουμε Κροάτες, Νοτιοκορεάτες, Αλγερινούς. Οι Σκοτσίδες στο σχετικό πίνακα, για να καταλάβεις, είναι στην 8η θέση. Ναι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή είναι στο μετέχμιο, αλλά έχουμε τα παιχνίδια τα σημερινά.
0: Οι Κροάτες και οι Αλγερινοί, όπως είπες όμως, παίζουν.
2: Παίζουν. Οι Κροάτες είναι από πάνω τους. Το πράσινο ακροτήρι που θεωρώ πολύ πιθανό, αν τα καταφέρεις με να πάρει έστω πόντο, να είναι μέσα, καθώς έχει τις δύο ισοπαλίες, δηλαδή θα είναι σε ένα πολύ ισορροπημένο συντελεστή.
0: Ναι, θα έχει απόλυτη ισορροπία. Θα είναι στο 0 με 3 ισοπαλίες.
2: Το Βέλγιο είναι σε πολύ δεινή θέση.

0: Μία από αυτές είναι αυτή η προσφορά και εσύ δεν μπορείς να τη χάσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr κάθετο στοίχημα 21+ παίξει υπεύθυνα. Λοιπόν, για πες τώρα ποια ζευγάρια σχηματίστηκαν μετά τα χθεσινά αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, μετά τα χθεσινά αποτελέσματα έχουν σχηματιστεί τα ζευγάρια στην αριστερή πλευρά του ταμπλό, όπως βλέπουμε δηλαδή τον χάρτη του πώς θα καταλήξουν οι ομάδες. Είναι το Νότιος Αφρική Καναδάς και το Ολλανδία Μαρόκο. Από εδώ, από αυτό το ζευγάρι των 32.
0: Από αυτά τα δύο ζευγάρια θα προκύψει ζευγάρι για τους 16.
1: Ζευγάρι για τους 16. Mm-hmm. Δηλαδή, ωραία. Ο νικητής του Νότιος Αφρική Καναδάς με τον νικητή του Ολλανδία Μαρόκο. Επίσης, σχηματίζει και άλλο ένα ζευγάρι.
0: Ολλανδία Μαρόκο είναι πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: Ναι.
0: Και νομίζω όποιος περάσει θα είναι και το φαβορί στη φάση των 16 με όποιον και να
1: με
0: πέσει.
1: Με όποιον και να παίξει από την άλλη πλευρά.
0: Από την άλλη πλευρά.
1: Σχηματίσει και άλλο ένα ζευγάρι στην αριστερή πλευρά του ταμπλό που είναι το Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία. Δηλαδή οι Αμερικάνοι πήραν κάποιον από τους τρίτους.
0: Ναι, ήδη, και είναι το φαβορί.
1: Ναι. Και πλέον έχουμε και ζευγάρι σχηματισμένο για τους 32 στην δεξιά μεριά του ταμπλό, όπου έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία, το οποίο προέκυψε. Οι Βραζιλιάνοι θα έπαιρναν το δεύτερο από τον όμιλο που βρισκόντουσαν οι Ολλανδοί, η Ιαπωνία και η Σουηδία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε. Στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 Ουρουγουάη.
0: Αυτό είναι για τον ένατο όμιλο. Έτσι, περίμενε λίγο να δούμε. Γαλλία και Νορβηγία έχουν από 6, παίζουν για την πρωτιά. Ωραία. Και
1: Σενεγάλη,
0: Ιράκ είναι στο απόλυτο 0 και οι 2. Θέλουν νίκη με πολλά γκολ για να συνεχίσουν να ελπίζουν. Το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση προφανώς και είναι η Σενεγάλη. Για να συνεχίσει να ελπίζει ότι μπορεί να είναι στις 8 καλύτερες τρίτες.
1: Ρεαλιστική φανόντας βέβαια εδώ έχει η Σενεγάλη.
0: Η Σενεγάλη είναι που είναι στο 3-6 και αν μη τι άλλο μπορεί ας το πούμε ένα, έτσι, 2-0, να το φέρει ακόμα και στην ισορροπία.
1: Ακόμα και στην ισορροπία αν κάνει
0: 3-0. 1-3-0. Ναι. Για το Ιράκ ναι, είναι, αναζητείται ένα θαύμα αλλά τυπικά υπάρχει.
1: Ουρουγουά, Ισπανία πάμε. Ένατος 8-7 σήμερα στο πρόγραμμα.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή από μπροστά προς τα πίσω. Mm-hmm. Ουρουγουάη, Ισπανία και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία στις 3.
0: Εδώ τώρα η Ισπανία με τον ένα βαθμό έχει 4. Θα περάσει και ως πρώτη λογικά. Η Ουρουγουάη που έχει, που έχουμε διαβάσει ένας μικρός χαμούλης παίκτες Μπιέλσα και τα σχετικά, ναι. Δεν ξέρω με τι ψυχολογία θα πάει να παίξει αυτόν τον τελικό. Έχει 2 ισοπαλίες. Θέλει μόνο, θα πω εγώ, νίκη για να ελπίζει, γιατί ακόμα και με την ισοπαλία δεν είμαι σίγουρος ότι θα της φτάσει έστω και σαν τρίτη.
1: Και πράσινο ακροτήριο Σαουδική Αραβία, εδώ και αυτό θα είναι μεγάλο ντέρμπι.
0: Ναι, ουσιαστικά αν υπάρξει νικητής θα προκριθεί κιόλας και θα γράψει και ιστορία. Γιατί το πράσινο ακροτήρι θα φτάσει στους 5 και η Σαουδική Αραβία, αν νικήσει που έχει έναν βαθμό,
1: θα φτάσει στους 4.
0: Σαουδική Αραβία του Δόνη, θα φτάσει στους 4. Είτε στη Διάδα, είτε ως τρίτη, με 4 βαθμούς είπαμε θα περάσει στην επόμενη φάση.
1: Και πάμε και στο τελευταίο σκέλος, να το πούμε έτσι, όπου έχουμε.
0: Με τον πρωινό καφέ.
1: Αίγυπτο-Ιράν.
0: 6 ώρα είναι αυτά.
1: Με ιστορική ευκαιρία για έναν από τους δύο.
0: Αχα.
1: Αίγυπτος Ιράν και οι δύο ομάδες για πρώτη φορά θέλουν να προκριθούν στα νοκάουτ παιχνίδια. Η Αίγυπτος Σαλάχ με το Ιράν του Τάρεμ.
0: Η Αίγυπτος στη δεύτερη αγωνιστική έγραψε ούτως ή άλλως ιστορία με την πρώτη
1: νίκη ναι.
0: Μετά από 8, αν δεν κάνω λάθος, προσπάθειες. Και τώρα ναι, αν υπάρξει νικητής σε αυτό το παιχνίδι, δεδομένα θα είναι στην επόμενη φάση. Βέβαια η Αίγυπτος, να σου πω την αλήθεια, και με 4 βαθμούς.
1: Θα είναι μέσα στους τρίτους, λέγανε.
0: Πιο πολύ κοιτάμε αν θα είναι πρώτη ή δεύτερη. Έτσι, γιατί το άλλο, το Βέλγιο-Νέα Ζηλανδία, το είπαμε και νωρίτερα, οι Βέλγοι θέλουν μόνο νίκη για να ελπίζουν. Για να ελπίζουν.
1: Εδώ είμαστε 4 Αίγυπτος, 2 Ιράν, 2 Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία.
0: Τα είπαμε και χθες για το Βέλγιο, από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις του τουρνουά και προφανώς σε συγκομιδή, αλλά και γενικά σαν εικόνα.
1: Και να κλείσουμε, Τάσο, για να πάμε και σε λίγο στο Διονύση Δεσίλα που θα έχει και περισσότερες να μας πει για τη μεταγραφή του Ντεφράη. Ότι γράφτηκε ιστορία στο τρέχον παγκόσμιο κύπελο ήδη.
0: Ναι.
1: Αφού με την ολοκλήρωση της 15ης μέρας της διοργάνωσης καταρρίφθηκε επίδοση των 172 τερμάτων του Μουντιάλ του Κατάρ του 2022. Καθώς η τρέχουσα διοργάνωση μετρά πλέον 177 τέρματα. Το γκολ του Τράστη με το οποίο προηγήθηκαν οι ΗΠΑ ήταν το 173ο του τουρνουά.

0: Το ιστορικό ρεκόρ καταρρίφθηκε στο 51ο αγώνα του τρέχοντος παγκοσμίου κυπέλλου. Αντίθετα, 172 γκολ του Μουντιάλ του 2022 είχαν επιτευχθεί συνολικά σε 64 αγώνες. Δηλαδή, αξίζει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο κυπέλλου 26 περιλαμβάνει 104 αγώνες συνολικά, 40 περισσότερους από την διοργάνωση του 22 που είχε 64. Και ήδη έκανε και ένα σχετικό ποτάρισμα ο πρόεδρος της FIFA, ο Τζάνι Ινφαντίνο, ότι η υπέρβαση του προηγούμενου ρεκόρ των 172 γκολ από το Κατάρ αναδεικνύει το θέαμα και την επιθετική ποιότητα που έχουν ήδη κάνει το παγκόσμιο κύπελο 2026 τόσο αξέχαστο. Θα πω εγώ ότι η μεγάλη φόρμα των κανονιών όλων των ομάδων νομίζω ότι έχει φέρει και με έναν πολύ υψηλό δίκτυο παραγωγικότητας, αφού οι περισσότεροι ή τέλος πάντων αυτούς που πρωταγωνιστούν ήδη. Πολλοί από αυτούς έχουν παίξει 2 παιχνιδιά, ούτε καν 3 και έχουν φτάσει ήδη σε πολύ υψηλό αριθμό τερμάτων. Μάχη του Χάλαντ με τον Εμπαπέ που είναι από αυτούς που θα παλέψουν για τον πρώτο σκόρερ σήμερα.
1: Αυτά. Εσύ έχεις και ένα μήνυμα το τελευταίο που έχει έρθει. Κοστάρα λέει: κάνε κανένα μαγικό, παίρνε τη Σενεγάλη, πέσει μακροχρόνιο δυνατό για οκτάδα μαζί με Ολλανδία και Εκουαδόρ.
0: Α, δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
1: Το καταδύναμη. Λοιπόν. Κώστα, ευχαριστώ. Εσύ ήξερες τώρα ότι μένεις ξύπνιος ακόμα και αν κοιμάσαι με το Auto Cash Out της Novibet. Ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr. Κάθετο στοίχημα.
2: Είσαι ξύπνιος. Και αυτό το παγκόσμιο το ζει στην Novibet. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο καζίνο Λουτρακίου μπορείς να μπεις με την τάμα σου, με το σπαθί σου ή με το πάσο σου. Τώρα μπαίνεις και με δωρεάν λαχνούς για τις σούπερ κληρώσεις του Ιουνίου που μοιράζουν έως 500.000 ευρώ μετρητά και ένα πόλο. DJ sets, ξεχωριστά events και ποτά. Κερασμένα! Γιατί στο καζίνο Λουτρακίου η διασκέδαση είναι πάντα στο φουλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ο υπηρέτης δύο αφεντάδων του Κάρλο Γκολντόνι επιστρέφει και αυτό το καλοκαίρι μετά τη μεγάλη περσινή επιτυχία. Ο Γιάννης Κακλέας σκηνοθετεί τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο στον εμβληματικό ρόλο του Τρουφαλντίνο.
8: Τρουφαλντίνο
7: και Τρουφαλντίνο, πόσα γομάντια να γίνω. Υπηρέτης δύο αφεντάδων. Πρεμιέρα 29 Ιουνίου, Κατράκιο Θέατρο Νίκαιας. Και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Εισιτήρια more.com.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Η Χέλαστρον συμμετέχει στην Παγκόσμια Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας. Δεσμεύσου. Οδήγησε υπεύθυνα. Be safe together. Το νου σου στο δρόμο.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
3: Τώρα.
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
12: Στο Telecom Center Athens.
11: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή.
12: επιστροφή στις 12 Ιανουαρίου στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
13: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ξεκινάμε τα ρεπορτάζ. Διονύσης Δεσύλλας, ο πρώτος της παρέας. Ανεβαίνουμε Ολλανδία. Δεν ξεκινάω σήμερα με ημερολόγιο καταστρώματος. Έχουμε μεταγραφή. Γεια σας, κύριε μου.
1: Χαίρετε, τι κάνουμε, πώς είμαστε.
0: Τα ημερολόγια μετά. Καλά, καλά, εσύ.
1: Ημερολόγια μετά, ναι. Καλά, καλά. Ναι, μεταγραφή που περιμέναμε. Είχαμε πει ότι απομένουν...
0: Σήμερα, αύριο, να.
1: Ναι, ήρθε. Ολοκλήρωση συμφωνία με τον Τεφράη. Που γράψει για ένα χρόνο. Υπογραφές θα πέσουν στην Ολλανδία τη Δευτέρα. Θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί ο Ολλανδός Στόπερ. Και έτσι προχωράει ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη μεταγραφή και θα έχει και πέμπτη, γιατί προχωράει και το θέμα του Ράσοντερ, έτσι, του επιθετικού της Τούν. Οπότε αυτό είναι το φρέσκο, σου έχει να κάνει με τα μεταγραφικά. Μεταγραφικά στα οποία υπάρχει πολύ πολύ κινητικότητα στον Παναθηναϊκό, το βλέπουμε.
0: Ναι. Εγώ δεν το θυμάμαι, φίλε, τα τελευταία χρόνια ειδικά, πριν καν βγει ο Ιούνιος, να έχουν γίνει τόσες...
1: Πάει για πέντε κινήσεις.
0: Ναι.
1: Μαζί με Ράστοντερ πάει για πέντε κινήσεις τον Ιούνιο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ δεν το θυμάμαι, ρετά σου.
0: Δηλαδή, ναι, όχι, και εγώ δεν το θυμάμαι και στο ξανά είπα και ότι είναι και ιδιαίτερο καλοκαίρι λόγω παγκοσμίου κυπέλου.
1: Σωστά. Είναι και ιδιαίτερο. Φαίνεται ότι η προεργασία αποδίδει καρπούς και οι κινήσεις που γίνονται. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι αν κάνεις κινήσεις γρήγορα ότι...
0: Ότι θα πας καλά, ναι, προφανώς.
1: Ναι, άλλο, αυτό θα, ναι. Το δούμε. Αλλά φαίνεται μια ποδοσφαιρική λογική.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ αυτό βλέπω.
0: Ναι.
1: Και από τον Στέφανο Κοτσόλη και από τους ανθρώπους Παναθηναϊκού και από τον Νίστρουπ, γιατί υπάρχει συνεννόηση, έτσι.
0: Ναι, προφανώς.
1: Και από τον Μπαλδίν, από όλους όσοι συνεργάζονται.
0: Mm-hmm.
1: Ο πρώτος φυσικά πέφτει και χρήμα, για να τα λέμε όλα, από τον Γιάννη Ραφούζο.
0: Ναι.
1: Γιατί τα λέγα και πριν προηγουμένως, άμα βάλουμε κάτω τα λεφτά που δίνονται. Μέχρι στιγμής είναι πολλά. Να βάλουμε και το Ζαρουρί που...
0: ναι, βέβαια. Ναι, γιατί ήταν αγορά.
1: Οψιώνει
0: ναι.
1: η αγορά. Είναι πολλά τα νούμερα, αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα. Φυσικά, σίγουρα τα λεφτά βοηθάνε. Το θέμα είναι να φτιάξει ομάδα και για μένα εγώ βλέπω ότι θα γίνει σχολή να το δούμε. Βλέπω μια ποδοσφαιρική λογική. Έχει γίνει μια προεργασία. Είδατε που λέγαμε ότι πολλούς παίκτες που είχε τσεκάρει ο Παναθηναϊκός και τους είχε κυκλώσει από νωρίς, του Ράσοντερ για παράδειγμα, τον Τεφράη επίσης, τον Μπένια τον έλβα τον Απρίλη και κάπως έτσι προχωράει η μεταγραφική, να το πω έτσι, επικαιρότητα στον Παναθηναϊκό.
0: Διονύση, για τον Ράσοντερ που λες, περιμένουμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, είπες, να τελειώσει και αυτή η υπόθεση.
1: Τις επόμενες μέρες είναι πιθανό και μέσα στο Σαββατοκύριακο.
0: Mm-hmm, ωραία. Τι διαφορετικά χαρακτηριστικά έχει ο Ράσοντερ σε σχέση με Ντέσσερς και Τετέι?
1: Κοίταξε να δεις, ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πάρα πολύ καλά νούμερα, γι' αυτό και η φρενιά που πέρασε εννοώ και γι' αυτό και τον είδαν αρκετές ομάδες.
0: Mm-hmm.
1: Για το Ράστοντερ πλην του Παναθηναϊκού είχε ενδιαφέρει το Αμβούργο, είχε γραφτεί στη Γαλλία για τη Λιόν, είχε διαφερθεί η Gladbach, υπήρχε δηλαδή ένα ενδιαφέρον για τον Μοσοϊστή, είχε 15 γκολ, 6 assist, τα περισσότερα γκολ που έχει βάλει τα έχει βάλει μέσα στην περιοχή.
0: Ναι, okay.
1: Αυτό μπορεί να δείχνει πράγματα για τα στοιχεία του, μπορεί να δείχνει βέβαια και πράγματα για το πώς έπαιζε η ομάδα που ήταν, έτσι.
0: Okay.
1: Είναι ψηλός, 1.91, καταλαβαίνει κανείς ότι με την τριάδα που θα φτιάξει ο Παναθηναϊκός με Ντέσσερς, Τετέι, Ράστοντερ, με το καλό να γυρίσει και ο Ντέσσερς, θα έχει τις επιθετικούς κορμιά, γιατί είναι και τρεις ψηλά κορμιά.
0: Ναι.
1: Έτσι, δεν είναι δηλαδή... Striker 1.75, αυτή είναι να το λέω.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε πάει σε μια τέτοια λογική και περιμένουμε τώρα και από τις επόμενες μέρες να μάθουμε για την κατάσταση του Ντέσσερς, για το πότε αναμένεται να είναι διαθέσιμος. Τώρα, επί τη συνέχεια που θα δούμε τι θα γίνει και στο ΧΑΦ, να ξεκαθαρίσει το θέμα του Γένσεν, και στον αριστερό μπακ, και στον έτερο στόπερ, μετά τον Τεφράη, ο δεύτερος στο οποίο θα πάρει ο Παναθηναϊκός, και να δούμε αν θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Γιατί εξ αρχής ο σχεδιασμός ήταν 8 με 10 μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Το αν θα γίνουν άλλες κινήσεις θα εξαρτηθεί από το αν ζητήσει κάτι παραπάνω Νίστρου.
0: Ή αν δεν είναι ευχαριστημένος από κάποιους από τους υπάρχοντες στη διάρκεια της προετοιμασίας.
1: Κάποια αποχώρηση, κάποια απόλυση.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις ποτέ.
0: Ναι. Μια και λες για αποχώρηση, με αυτούς που δεν υπολογίζονται, υπάρχει κινητικότητα?
1: Υπήρχε μια κινητικότητα για Γετβάη και Πάντοβιτς.
0: Mm-hmm.
1: θεωρώ δεν άργησε. Δεν άργησε να μάθουμε νέα και για αυτούς.
0: Okay.
1: Αυτό εκτιμώ. Mm. Τώρα από εκεί πέρα...
0: Άλλος επιθετικός πιστεύεις θα αποκτηθεί...
1: Κοίταξε, εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό.
0: Ναι, γι' αυτό το λέω.
1: 4-2, αλλά δεν βλέπω να δοκιμάσει το 4-4-2. Δηλαδή τα δύο συστήματα τα οποία επιλέγει μέχρι τώρα...
0: Ωραία, γέφυρα να πάμε και στα της προετοιμασίας. Για πες.
1: Ναι, είναι τα δύο συστήματα που επιλέγει ο Νίστρουπ είναι 4-3-3-4-2-3-1. Οπότε σε αυτή την περίπτωση δεν θα έχεις 4 επιθετικούς.
0: Σωστά.
1: Εγώ το είχα αφήσει ανοιχτό μήπως παίξει και 4-4-2. Δηλαδή μια πιθανότητα μήπως το δοκιμάσει. Δεν βλέπω να το δοκιμάζει. Στα της προετοιμασίας σήμερα ήταν η πιο ζεστή μέρα. 36-37 βαθμοί.
0: Ναι. Όσο πάει και καλύτερο το κάνεις.
1: Από αύριο θα αρχίσει να φτιάχνει. Ήταν δύσκολα τα πράγματα το πρωί και ήταν και η προπόνηση. Το απόγευμα έχει περισσότερη ζέστη. Το πρωί είχε λιγότερη σχέση με τώρα, αλλά και πάλι είχε. Η προπόνηση ήταν, έχει δύο κόσμους και τα βίντεο που έχουμε στείλει. Επίπονη. Μία ώρα και 45 λεπτά. Αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν οι παίκτες κάνα 20 λεπτό, πάνω από 2 ώρες το πρωί, γιατί πριν πάνε και κάνουν την ενεργοποίηση ένα 20 λεπτό. Ήταν μία προπόνηση που τα είχε σχεδόν όλα για τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ξεκίνησαν με τακτική. Με αυτά τα δύο συστήματα τα οποία σου ανέφερα, 4-2-3-1-4-3-3, και στη συνέχεια ολοκλήρωσαν με ταχύτητες και τελειώματα. Έκαναν οι παίκτες ταχύτητες και έπρεπε, αφού έκαναν τις ταχύτητες, στο τέλος, πάλι σπριντάροντας όσες δυνάμεις είχαν, να εκτελέσουν. Γι' αυτό και η βοηθή του, οι συνεργάτες του Νίστρουπ, στο τέλος εκτελέσεις τους έλεγαν πους. Δώσε τα όλα, ή τους έλεγαν δεν είναι τζόκινγκ, είναι σπριντ. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν τα βίντεο στο τέλος της προπόνησης. Ξάπλωμα στο χορτάρι ποδοσφαιριστές. Είναι χαρακτηριστικό το βίντεο με τους παίκτες. Γιατί ήταν μια προπόνηση αρκετά δυνατή. Αρκετά δυνατή. Γενικά οι περισσότερες συνέθεις με ένταση. Σήμερα ήταν η πιο έντονη. Ωραία προπόνηση από τον Νίστρο και τους παίκτες. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού σήμερα. Με τον Νίστρο να δουλεύει σε αυτά τα κομμάτια τα οποία είπαμε και να έχει και μία ομιλία. Ήταν μια άσκηση στο μισό γήπεδο. Η ομάδα που έκανε επίθεση έπρεπε να διασπάσει την αντίπαλη άνοιμα, άμυνα, και ο Νίστρο τους είπε ότι ξέρω ότι σας φαίνεται δύσκολο, αλλά πρέπει να έχετε ένα πράγμα στο μυαλό σε τέτοιου τύπου καταστάσεις. Πρέπει να είμαστε στο δικό τους μισό, να τους πιέζουμε, να κερδίζουμε κόρνερ, να φέρουμε την μπάλα στην περιοχή, να νιώθουν την απειλή μέχρι να λυγίσουν. Να μην επιτρέπουμε να φεύγουν σε επιθετικά transition. Είναι σημαντικό ο αντίπαλος να είναι ανάσα, να έχετε στο μυαλό σου τα σουτάρια, ότι όταν επιχειρείτε κάθε πάσα, αν η ομάδα είναι καλά τακτοποιημένη, να είναι η ομάδα καλά τακτοποιημένη, προκειμένου να μην απειληθούμε. Είναι εντολές που δίνει, είναι πράγματα τα οποία τα δουλεύει ο προπονητής του Παναθηναϊκού. Έχει μια φιλοσοφία, θέλει να φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι ομάδα κατοχής, θα είναι ομάδα που θα παίζει build-up, δηλαδή δεν πάει στο άμεσο ποδόσφαιρο, αλλά θέλει να έχει και ένταση. Θέλει να έχει ένταση για να μην απειλείται, να πνίγει τον αντίπαλο, όπως λέει στους ποδοσφαιριστές, με να δούμε αν θα τα καταφέρει. Αυτά τα πράγματα πάντως δουλεύει και δούλεψε και σήμερα ο Δανός προπονητής με τους παίκτες του.
0: Η επόμενη κίνηση μετά το Ράστοντερ, μπορείς να κάνεις εκτίμηση ποια θα είναι?
1: Δεν μπορώ, γιατί μπορεί να έρθει στόπερ, μπορεί να έρθει χαφ.
0: Ναι.
1: Χρονικά δεν μπορώ να σου το πω ακόμα αυτό.
0: Ωραία.
1: Γιατί το λέω αυτό? Ξεκαθαρίζει του
0: Ράστοντερ.
1: Γένσεν.
0: Α, okay.
1: Το πιθανότερο είναι, οι πιθανότητες δεν είναι υπέρ της μεταγραφής. Αν όμως έχουμε ανατροπή δεδομένων, κατάλαβες γιατί δεν μπορώ να το προβλέψω.
0: Ναι.
1: Αν έχουμε ανατροπή δεδομένων και πει ο Γένσεν έρχομαι, δεν το, τώρα τα δεδομένα δεν είναι έτσι. Τα δεδομένα είναι...
0: Δεν έρχομαι.
1: Ωστόσο να μην γίνει αυτή η μεταγραφή, ποτέ δεν ξέρεις όμως. Γι' αυτό δεν μπορώ να προβλέψω ποια θα είναι η επόμενη κίνηση.
0: Του Κρίστιανσεν παραμένει ανοιχτή ή όχι?
1: Ναι, παραμένει. Παραμένει.
0: Okay.
1: Παραμένει ανοιχτή. Είναι λίγο ιδιαίτερη περίπτωση αυτή, λόγω των προβλημάτων που είχε ο παίκτης, αλλά παραμένει ανοιχτή. Αλλιώς θα στραφεί σε άλλη λύση. Έτσι.
0: Okay. Μέχρι πότε είναι διατεθειμένος να περιμένει, είτε τον έναν είτε τον άλλον?
1: Γένσεν το έχουμε πει. μέσα εβδομάδα, τέλος της εβδομάδας, μέσα στο Κυριακό, άντε Δευτέρα.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Όχι παραπάνω. Τον Κρίσιασεν δεν τον περιμένει.
0: Uh-huh.
1: Ο Κρίσιασεν είναι θέμα τι απόφαση θα πάρει ο Παναθηναϊκός. Οι συζητήσεις που έχουν γίνει είναι για δανεισμό.
0: Okay.
1: Η ομάδα του Λέστερ ζητάει μια οψιόν αγοράς μεγάλη. Και γίνονται εκεί συζητήσεις να το πάρουμε το ρίσκο, να μην το πάρουμε το ρίσκο. Κατάλαβες.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Δηλαδή πρέπει να είναι 100% σίγουροι όσο μπορούν σίγουροι στον Παναθηναϊκό ότι το πρόβλημα που είχε το έχει ξεπεράσει για να πάρουν ένα ρίσκο να το πάρουν δανεικό αλλά με μεγάλη οψιόν αγοράς.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ κύριε μου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ακούσαμε τον Διονύση Δεσύλλα με όλα τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι! Φέρε από το ψυγείο 4 βικοσκόλα!
5: Μόνο 8, είσαι σίγουρος!
4: Άντε, ξεκινάει το ματσάκι!
6: Διψάς για μπάλα με 1-1!
7: Διψά για
6: και στα μεγάλα ματς, βικοσκόλα με 1-1 δώρο! Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα βικοσκόλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
8: Ναι, έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβαλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
10: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
9: Για μένα?
10: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
9: Ε, τότε δεν στο κουλ.
10: Στην πόλη, αποκλείεται.
9: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
10: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%, 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
12: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
13: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
12: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Επιστρέψαμε 20 λεπτά πριν τις 9 Big Wins for FM 94,6. Θυμίζω τον διαγωνισμό για μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι Ελλάδα-Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλ Αρένα. Μία διπλή πρόσκληση προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Θυμίζω, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράφετε το όνομα τεπώνυμό σας και τη λέξη μπάσκετ. Και η κλήρωση θα γίνει στο τέλος της εκπομπής. Συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη. Το πιο φρέσκο που είδα ήταν μια διαρροή, παύλα ενημέρωση της ΠΑΕ, ότι τακτοποιούνται οι υποθέσεις εξαιτίας των οποίων υπήρχαν τα μπαν από την FIFA. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Κοίτα, είναι αναμενόμενο, γιατί ούτως ή άλλως 1η Ιουλίου πλησιάζει, πρέπει να ανοίξει το TMS για να μπορεί να εγγράψει
0: ο άλλος
1: και να κάνει μεταγραφές. Επομένως, το είχαμε πει ότι κατά πάση πιθανότητα όσο πλησίαζε η ημερομηνία θα γινόταν και αυτό. Τακτοποιήθηκε δηλαδή αυτή η οφειλή που υπάρχει από τους τελευταίους μήνες. Βέβαια, ακόμη νομίζω δεν φαίνεται στο σύστημα, να σου πω την αλήθεια. Mm-hmm. Δηλαδή το απόγευμα που το είχα δει δεν είχε φανεί ακόμη, καθώς θα πρέπει να περάσουν κάνα δύο μέρες. Νομίζω από Δευτέρα θα έχει σβηστεί πλέον, ναι. Θα φαίνεται.
0: Είναι και Σαββατοκύριακο μπροστά.
1: Και, ναι. Και θα μπορεί πλέον κανονικά ο Άρης να κάνει τις προσθήκες που θέλει, προς τα φερές, σε πάση περιπτώσει, στο ρόστερ του, καθώς πια μετράμε και επισήμως κάνα δεκαήμερο από την έναρξη της προετοιμασίας, καθώς οριστικοποιήθηκε, ανακοινώθηκε και επίσημα σήμερα ότι θα ξεκινήσει τελικά μία ώρα αργότερα, αντί στις 6 πάει στις 7 του Ιούλη. Και αυτό έχει να κάνει κυρίως με αυτό που σου είχα πει τις προάλλες, ότι μετακυλίστηκε η ημερομηνία κατά την οποία ο Άρης θα μεταβεί στο κέντρο της Τολεμαΐδας, το αθλητικό, για να καθίσει και 7-8 μέρες, θα είναι ο Ηρακλής εκείνες τις μέρες. Θα περιστρέψει ο Ηρακλής, θα ανέβει ο Άρης και στη συνέχεια...
0: Βρέθηκε άκρη, γιατί θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά, είχες πει ότι υπήρχε ένα μικρό μπλέξιμο, στο πούμε έτσι.
1: Τα βολέψαμε. Okay. Και θα πάει πρώτα εκεί και μετά 21 του μήνα θα αναχωρήσει για την Πρέσια, όπου θα παραμείνει για ένα δεκαήμερο, στις 39 και ήδη ανακοινώθηκε και ότι στις 30 πριν επιστρέψει δηλαδή θα παίξει με τη Μόντσα, ομάδα στη Σέρια πλέον, και ένα ακόμη σίγουρα θα δώσει, αλλά δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη ο αντίπαλος και το μέρος κατά τη διάρκεια της παραμονής στην Ιταλία.
0: Μάλιστα.
1: Άρα έχουμε ένα δεκαήμερο πλέον μέχρι να μπουν στο γήπεδο οι ποδοσφαιριστές, στο οποίο περιμένουμε να δούμε πράγματα να γίνονται όσον αφορά το ρόστερ, ανανεώσεις, αποχωρήσεις ενδεχομένως, με απεμπλοκή από τα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών που δεν πήγαν, και φυσικά προσθήκες και κυρίως θέσεις που Άρης έχει ανάγκη. Όλα, όπως έλεγε η συγχωρεμένη γιαγιά μου, στην τούρλα του Σαββάτου, θα γίνουν όλα από ό,τι φαίνεται τις τελευταίες μέρες όσο πλησιάζουμε προς την πρώτη.
0: Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχει θέσει ο Μιχάλης Γρηγορίου, ας το πούμε έτσι, στον Ρούμπεν Ρέγες?
1: Οι προτεραιότητες θα αφορούν την άμυνα, γιατί εκεί υπάρχουν και τα περισσότερα κενά και οι μεγαλύτερες ανάγκες αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ο Άσμα πάρα τερματοφύλακα, γιατί ακόμη και του πιτσιρικά του Καράι το συμβόλαιο τελείωσε, δεν ανανεώθηκε, δεν υπήρχε πρόθεση ούτως ή άλλως να συμβεί κάτι τέτοιο. Uh-huh. Οπότε έχει μείνει στην ουσία μόνο με το Διούδη, που είχε και το θέμα με το χέρι του.
0: Ναι.
1: Το τελευταίο κομμάτι της, και δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ακόμη. Επομένως πρέπει να πάρει οπωσδήποτε ένα τερματοφύλακα. Πρέπει να πάρει ένα αριστερό μπακ, γιατί εκεί δεν έχει κανέναν αυτή τη στιγμή.
0: Παρεμπιπτόντως, τώρα που λες αριστερό μπακ, πώς βλέπεις επιλογή Μεντίλ?
1: Τίποτα περίεργη μου φάνηκε εμένα, να σου πω την αλήθεια. Ναι. Δεν το περίμενα. Αλλά εντάξει, προφανώς θέλει να μείνει στην Ελλάδα, πάλι το συμβόλαιο του έδωσε και θα συνεχίσει και ο Άρης. Μπορούσε να το κρατήσει το Μεντρί. Είχε την οψιόν για να το κάνει, ήταν στη διακριτική του χέρια, επέλεξε κυρίως λόγω τραυματισμών. Τάστο να μην το κάνει.
0: Ναι.
1: Και να τον κρατήσει. Ναι, και να πάει σε μια άλλη επιλογή. Mm-hmm.
0: Για όσους δεν γνωρίζουν, συμφώνησε να πάει στον Βόλο.
1: Ναι, στον Βόλο. Ο Μεντρί. Άρα στην άμυνα νομίζω σίγουρα είναι και ένα στόπερ φυσικά, ξεκινήσουμε και από εκεί, ναι. Ένα στόπερ σίγουρα. Και από εκεί και πέρα στη μεσαία γραμμή είναι καλά, νομίζω, με την προσθήκη και του Μπασίρου, η μοναδική συμφωνία που έχει ανακοινωθεί. Mm. Επίθεση στην επίθεση, επίθεση εκεί και αν είναι πλήρες, δεν ναι. Ξέρουμε τι θα γίνει βέβαια στο μέλλον, μέχρι το τέλος της μεταγραφικής περίοδου, αλλά στην παρούσα φάση και εκεί είναι πλήρες. Εντάξει, και αν ανανεώσει και ο Ιαννιώτας, που είναι το πιθανότερο, και στις πλευρές επιλογές υπάρχουν στην παρούσα φάση, και επειδή δεν υπάρχουν ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο Άρης δεν θα φτιάξει το ρόστερ του Τάσου τώρα μέχρι 15 Ιουλίου.
0: Ναι,
1: θα
0: σωστά.
1: Γίνουν κάποιες προσθήκες και μέσα στον Αύγουστο.
0: Αν μη τι άλλο, φέτος δεν έχει πίεση χρόνου.
1: Ναι, δηλαδή η βασική προτεραιότητα τώρα είναι να κλείσουν 2-3-4 τρύπες, οι βασικές, και από εκεί και πέρα ο Άρης έχει την πολυτέλεια να περιμένει φέτος. Να βρει κάποιες καλύτερες επιλογές αργότερα, με τα συμβόλαια να μειώνονται, τα νούμερα, οι απαιτήσεις να είναι μικρότερες από τους παίκτες που έχουν βολιδοσκοπηθεί. Δηλαδή έχει το περιθώριο να περιμένει αυτή τη φορά ο Άρης και να μην τρέχει τώρα να τα κλείσει όλα. Δεν τον βιάζεται κανένας και νομίζω δεν θα το κάνει κιόλας, να σου πω την αλήθεια, να τις κλείσει τώρα όλες τις κινήσεις.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με τις αποχωρήσεις που το έχεις επισημάνει πολλές φορές, υπάρχει κάποια πρόοδος από δεσμεύσεις μάλλον παικτών που δεν υπολογίζονται?
1: Τι κάνατε τώρα, εδώ αυτό το κομμάτι το διαχειριζόταν 99% σε ποσοστό 99% ο Αγιασίλος του Μαζάτας.
0: Ναι.
1: Εδώ τώρα δεν ξέρω ποιος θα το αναλάβει αυτό το κομμάτι. Πάρει ο Ρέγιες. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει... ήταν υποθέσεις οι οποίες τις ήξερε, τις διαχειριζότανε, και αλήθεια είναι ότι είναι και πολύ καλός αυτό το κομμάτι ο Τουμαζάτος, αλλά πλέον είναι στον ΠΑΟΚ συγκεκριμένος. Επομένως είναι και θέμα τώρα το ποιος θα τη διαχειριστεί αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο πολύ έχουμε πει ποιοι είναι. Είναι ο Μάικιτς, είναι ο Μπουσαΐντ, είναι ο Αλφαρέλα. Δεν κολλάει το γυαλί, νομίζω πια είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γενικά ο Αλφαρέλα δεν είναι και καλή στάση, να σου πω την αλήθεια. Έχει μια συμπεριφορά λίγο επιθετική απέναντι στο κλαμπ για δικούς του λόγους, με όλα αυτά που γίνανε. Και με αυτόν θα είναι το πιο δύσκολο, νομίζω. Ο Γαλανόπουλος ενδεχομένως. Γιατί τώρα με Χόγκλα, με Ράτσιτ, με Μπασίρου, με Γένσεν, εκεί νομίζω ότι ο Άρης έχει επιλογές. Με όλους αυτούς θα δούμε τώρα το επόμενο διάστημα. Τι θα γίνει, και κυρίως όταν θα ξεκινήσει η προετοιμασία, τι θα κάνει το κλαμπ. Αν είναι ακόμη εδώ, θα επιλέξει αυτό που έκανε ο Παναθηναϊκός με τους κομμένους, για παράδειγμα. Θα τους αφήσει να προπονούνται μόνοι τους, θα τους πάρει στην προετοιμασία. Τι θα κάνει στην περίπτωση που δεν έχουν λυθεί τα συμβολέα τους και δεν έχει βρεθεί τρόπος να πεμπλακεί ο Άρης.
0: Μάλιστα. Ωραία. Αλέξη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και σε σένα. Ακούσαμε και τον Αλέξη Σαββόπουλο. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του Άρη. Ένα ακόμη διάλειμμα. Πάμε σε ένα ακόμη διάλειμμα και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο δελογώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
7: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
8: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
7: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
8: Για πότε είναι αυτά?
7: Για σήμερα.
8: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
9: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
10: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
8: Oh.
10: φτάσαμε.
11: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρω από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο. Κινητό σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
13: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
14: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό. Μοσχάρι Μπουργκινιόν. Γαλλία. Μπακαλιάρος με επίγευση μπύρας. Αγγλία.
13: Τρελό σερί.
15: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα της απόψινής τελευταίας εκπομπής της εβδομάδας με τα τελευταία νέα του... Έλα. Με τα τελευταία νέα του... Το τρόμαξο χάρη. Τα τελευταία νέα του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, εγώ. ναι, ο Δημήτρης Τρομπατζόγλου είναι αδίουχος και σήμερα. Θα μεταφέρω εγώ τα τελευταία νέα του δικεφάλου του Βορρά. Λοιπόν, ο οποίος περιμένει αύριο το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη τον 32χρονο κεντρικό αμυντικό τον Αρίτζ Ελουστόντο, ο οποίος θα αποτελέσει την πρώτη προσθήκη για την νέα σεζόν μετά από μια δεκαετία απλά στην Real Sociedad. Αποφάσισε να δοκιμάσει την τύχη του εκτός Ισπανίας. Θα βρεθεί στην Θεσσαλονίκη για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και αν όλα πάνε καλά να υπογράψει για 2 χρόνια στον δικέφαλο του Βορρά. Επίσης ο ΠΑΟΚ στα της ημέρας ανακοίνωσε την λύση της συνεργασίας, το περιμέναμε μετά από 4,5 χρόνια με τον Σάστρε, τον οποίο και ευχαρίστησε για την παρουσία του στην ομάδα. Και επίσης υποδέχθηκε σήμερα, δεν το έδωσε η ομάδα, αλλά ο ίδιος ο Ελ Καντουρί, με μια φωτογραφία στα social media από κεντρικό σημείο της Θεσσαλονίκης. Υποδέχθηκε λοιπόν τον Μαροκινό πρώην μέσω της ομάδας, ο οποίος τίμησε με την παρουσία του την εξαετία 2017-2023. Ο Ελ Καντουρί, ο οποίος επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει άλλο πόστο στην ομάδα του ΠΑΟΚ, είχε μία πρώτη επαφή σήμερα, διαζώσεις με τους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά, και θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17.

αυτά της προετοιμασίας στο, ακολούθησαν μέρος του σημερινού προγράμματος ο Θημιάνης και ο Καμαρά. Ατομικό πρόγραμμα έκανε ο Μιχαηλίδης και θεραπεία Ντεσπότοφ με η ΤΕ και Σορετήρε. Αύριο το πρωί είναι η τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση στην πρώτη εβδομάδα της προετοιμασίας. Την Κυριακή υπάρχει ρεπό και την Δευτέρα η αποστολή θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, η οποία θα γίνει στο Zaltbommel και από την ιστοσελίδα του αθλητικού κέντρου της Ολλανδίας, την οποία θα βρίσκεται από την Δευτέρα έως τις 12 Ιουλίου η ομάδα του Αλέσιο Λύση, ανακοινώθηκαν και οι ημερομηνίες διεξαγωγής των τεσσάρων φιλικών, όπως και οι ώρες σε τρία από αυτά. Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την 1η Ιουλίου την Μπέβερεν στις 6 ώρα Ελλάδας. Τρεις μέρες αργότερα θα παίξει επίσης με βελγική ομάδα, αυτή τη φορά τη Βέστερλο, στις 3 ώρα Ελλάδας. 7 Ιουλίου πάω ΚΑΕΚ Λάρνακας στις 7 ώρα Ελλάδας και ολοκληρώνεται ο πρώτος, να το πω έτσι, κύκλος των φιλικών με αντίπαλο την Ολλανδική Τβέντε στις 11 Ιουλίου. Εδώ εκκρεμεί η ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης.

Αυτά σε γενικές γραμμές και σε τίτλους από το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σε άλλες ομάδες της μεγάλης κατηγορίας, ο Πανετολικός ανακοίνωσε την απόκτηση του τραυματοφύλακα Βασίλη Ξενόπουλου, ο οποίος είχε μείνει ελεύθερος από την Κηφισιά, και επίσης ενημέρωσε για την ανανέωση του συμβολαίου του Βαγγέλη Νικολάου έως το 2028. Επίσης, ο Λεβαδιακός ήρθε σε συμφωνία με την Στέου Αβουκρεστίου, την πρώην ομάδα του νυν προπονητή του εδώ και λίγες μέρες προπονητή της ομάδας Βιωτίας, του Ηλία Χαραλάμπους, για τον δανεισμό του Ρουμάνου δεξιού μπακ του Αλεξάνδρου Παντέα, ο οποίος ουσιαστικά θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Τριαντάφυλλου Τσάπρα, ο οποίος συμφώνησε και θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Και ο Αστέρας Άκτορ, ήταν κάτι που το ξέραμε, έγινε και επίσημο, ανακοίνωσε την επιστροφή, παύλα πρόσληψη του Χερόνιμου Μπαράλες στην θέση του team manager.

Και για να κλείσουμε για τα της Super League, νωρίτερα το απόγευμα ανακοινώθηκε ότι την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 6 το απόγευμα θα υπάρξει, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο του συνεταιρισμού μέσω τηλεδιάσκεψης και το βασικό θέμα της ημερήσιας διάταξης είναι αρχαιρεσίες για την εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου. Πληροφορίες αναφέρουν, όπως έγραψε και νωρίτερα ο Κώστας Νικολακόπουλος στο sportfm.gr, ότι ο νυν πρόεδρος, ο Βαγγέλης Μαρινάκης, θα θέσει ξανά υποψηφιότητα για την Προεδρία για τέταρτη θητεία. Επίσης, θα έχουμε σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης με θέμα την κατάρτιση της προκήρυξης του πρωταθλήματος. Θα υπάρξει συζήτηση ως προς την δομή, το φορμά του πρωταθλήματος, η έγκριση του προγράμματος και η κλήρωση, όπως επίσης και θέματα VAR και εισαγωγή του συστήματος Goal Line Cameras.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκτόσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Να ζήσετε!
10: Άσε εμένα πρώτα.
11: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
12: Πάρτε του το μικρόφωνο.
13: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ. Steel...

Επιστρέψαμε 6 λεπτά μετά τις 9, Big Wins for FM 94,6. Θυμίζω τον διαγωνισμό μέχρι τις 10 παρα 5 για να κάνουμε την κλήρωση μετά. Μία διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προβληματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στη Σανέλ Αρένα. Μία προσφορά της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού. Τον αριθμό τον έχετε μάθει πλέον, 6988-946-946. Γράφετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη μπάσκετ για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας και η κλήρωση θα γίνει στο φινάλε της εκπομπής.

0: Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας τώρα για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Μια χαρά τον είδα στη φωτογραφία τον κύριο Γιώβιτς.
1: Α, είδες τη φωτογραφία. Καταρχάς να πω καλησπέρα σε όλο τον κόσμο από τη Νέα Πέρα μου που δώσει στις φίλους ΑΕΚ, υποδέχτηκαν το τρόπαιο της πρωταθλήτριας Ένωσης και συνεχίζουν τις εκδηλώσεις εδώ. Είναι απίστευτο, εντάξει, μιλάμε για ένα... για μια πόλη προσφυγική, να το πω έτσι εντός εισαγωγικών τη λέξη, γι' αυτό και το Νέα Πέρα μας βέβαια, για όσους γνωρίζουν, που είναι πραγματικά κυτρινόμαυρη. Και ακόμα και τώρα συνεχίζονται εκδηλώσεις για την παρουσία της Κούπας στην πόλη των φίλων της ΑΕΚ, με πυροτεχνήματα, με καπνογόνα, ένας μικρός ως μεγάλος, θα το έλεγα έτσι, πανικός, με πάρα πολύ κόσμο, προφανώς ήταν και από γύρω περιοχές και από τα Μέγαρα και την Λεξίνα, αλλά με κύριο όγκο εδώ τη Νέα Πέρα μου, όπου υποδείχθηκαν την Κούπα, συνεχίζονται όπως τα ακούσα μεκανικά, φαντάζομαι φτάνουν στα αυτιά σου, όσο μακριά και να πάω, με τον Δημαρχόδο της πόλης, με τον Αντώνη Λιόπουλο να φέρνει το τρόπαιο και γενικότερα με πάρα πολύ κόσμο, παιδάκια, ηλικιωμένους, συγκινημένους πρόσφυγες. Πολύ όμορφες εικόνες πραγματικά. Τώρα, πολύ όμορφη εικόνα ήταν και αυτό που είπες για τον Λούκα Γιώβιτς. Ήταν η αναφορά σου βέβαια για τη φωτογραφία στο ποδήλατο που έκανε το πρόγραμμα που έχει το ατομικό ούτως ή άλλως κάνουν οι ποδοσφαιριστές, όπως γνωρίζεις. Παίρνουν από τις ομάδες τους προκειμένου να είναι σε κατάσταση να διατηρούνται. Ο ίδιος έδειξε πολύ καλή κατάσταση, αλήθεια είναι. Και είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο προσπερνάμε, ρε παιδί μου, ξέρεις, χωρίς να το θυμόμαστε. Γιατί κακά τα ψέματα έχουν και για τέτοια που δεν υπάρχει λόγο να το αναφέρεις. Αλλά για την άκρη ένα πολύ μεγάλο όφελος ότι θα έχει τον Λούκα Γιώβιτς με βασικό στάδιο προετοιμασίας του χρόνου.
0: Προετοιμασμένο.
1: Έτσι, προετοιμασμένο και στο βασικό στάδιο προετοιμασίας.
0: Αυτό λέω.
1: Εφόσον όλα εξελιχθούν όπως κυλούνται τώρα, έτσι, κυλούν τώρα, ενώ να μην παραχωρηθεί ή να μην προκύψει κάτι άλλο. Με τα τωρινά δεδομένα που έχουμε, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο για να ικανοποιηθεί πρέπει να πάει πάνω από τα 10 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή του, για παράδειγμα. Κάτι το οποίο βλέπω δύσκολο. Άρα το πιο πιθανό σενάριο είναι να ασχοληθούμε στο μέλλον, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει γίνει κάτι, το έχουμε ξαναπεί και χαίρομαι που πλέον σχετικά τα ρεπορτάζ το αντιλαμβάνονται όλοι, ότι δεν έχει γίνει κάτι για να πούμε ότι είναι οριστικότητα συμφωνία ή οτιδήποτε. Υπάρχουν δικές ενδείξεις για την προώρη επέκταση συνεργασία του ΣΑΕΚ με τον Λούκα Γιώβιτς, αλλά μέχρι εκεί τίποτα παραπάνω, έτσι. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το κεντρικό μαύρο ρεπορτάζ, όπως έχει διαπιστώσει, υπάρχει μια ηρεμία στις εξελίξεις που αφορούν τις προσθήκες. Έχουμε 2-3 νέα με δεδομένα και καλά από τους Ιταλούς για την περίπτωση Μπρινιόλ και τη Βενέτσια. Είπαμε και χθες, δεν έχει αλλάξει αυτό γιατί ρωτήσαμε. Δεν υπάρχει κάτι που να έχει φτάσει ακόμα στην ΑΕΚ για τη Βενέτσια και τον Μπρινιόλ. Και υπήρξε και ένα δημοσίευμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Κάπου είδα τώρα για συμφωνία Rangers Penrise. Από πού προκύπτει αυτό?
1: Αυτό δεν υπάρχει.
0: Είναι όνειρο το είδαμε.
1: Δημιούργημα φαντασίας. Δεν προκύπτει ούτε από τον ίδιο τον Σκοτσέζο, γιατί με ρεπορτάζ θέλω να μην το λέμε έτσι από το κεφάλι μας αυτό. Αλλά και από την ΑΕΚ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Επιμένω και συνεχίζω να θυμίζω ότι αυτό που έχουν σαν στόχο στην ΑΕΚ είναι να είναι κανονικά και φέτος, και μάλιστα πολύ περισσότερο υπολογίζεται από ό,τι και πέρυσι, γιατί θεωρούν ότι έχει προσαρμοστεί ακόμα περισσότερο και θα βγάλει ακόμα πολύ καλύτερα πράγματα από αυτά που είδαμε πέρυσι. Ειδικά δηλαδή να δούμε τον καλύτερο Πενράιτ και από αυτό το τελευταίο διμήνου, όπου ήταν πραγματικά πολύ καλός, πολύ ανταγωνιστικός και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟ και γενικά στην διαδικασία των play-offs, έδειξε ότι αν και εφόσον φτάσει στο 100% προσαρμογής μπορεί να είναι αυτό που θέλει η ΑΕΚ. Επαναλαμβάνω βέβαια ότι έχουμε πορεία για να το διαπιστώσουμε, για να το προδράσουμε αυτό. Ωστόσο δεν μπορώ να πάρω και στο άλλο άκρο να πούμε ότι πολύ το παίχτης, γιατί έχει γίνει πρόταση από τη Ρέιτζερ και γιατί η ΑΕΚ τον δίνει. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο ακόμα. Δεν ξέρω αν θα γίνει πρόταση, τι θα απαντήσει η ΑΕΚ και πώς θα λειτουργήσει, αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε κάτι τέτοιο δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν υπάρχει και συμφωνία του ποδοσφαιριστή με τη Ρέιτζερ για 3 χρόνια, όπως ανέφερε, εντάξει, αμφιβόλου αξίας μέσω στη Σκωτία. Για να είμαστε και ειλικρινοί, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε και ειλικρινοί, δεν πρέπει να μεταφέρουμε κάτι χωρίς να αναφέρουμε ότι πως αξιόπιστο είναι, πως αξιόπιστη είναι η πηγή.
0: Είναι η πηγή, μπράβο.
1: Σωστά.
0: Γιώργο Πεντράης, θύμισε μου, μέχρι πότε έχει συμβόλαιο? Έχει άλλα δύο.
1: Ναι. Νομίζω ότι έχει άλλα δύο, ναι. Αν θυμάμαι σωστά, έχει υπογράψει για 3 ή 4 χρόνια. Άρα μπορούμε να το βρούμε πολύ εύκολα.
0: Αλλά Προφανώς, απλά...
1: με την ανακοίνωση, δηλαδή ναι, ναι, δεν υπάρχει. Mm-hmm. Άμα το κουκλάρουμε, θα δούμε η ανακοίνωση μέσα από το ανέφερα. Αν και σε τελευταία χρόνια η ΑΕΚ δεν αναφέρει, ξέρεις, το χρονική
0: χρονική διάρκεια.
1: Διάρκεια,
0: ναι.
1: Αν νομίζω όμως ότι ήταν ή για 3-4 χρόνια το συμβόλαιο.
0: Ωραία. Γιώργο, κάτι άλλο.
1: Ό,τι σαφές.
0: Εν όψη και της, του πρώτου επίσημου αγώνα της ΑΕΚ.
1: Super
0: είναι, μπράβο, που είναι το Super Cup.
1: Σωστά.
0: Με την αλλαγή και ναι, την υποχρέωση. Μπράβο, για την υποχρέωση.
1: Κάτω, ναι,
0: ναι. Αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ ποιους παίκτες έχει που μπορεί να χρησιμοποιήσει στο συγκεκριμένο παιχνίδι? Επειδή είναι το πιο άμεσο, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, σίγουρα είναι ο καλός Κάμις.
0: Mm-hmm.
1: Όπως ήταν και πέρσι, έτσι και φέτος.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο κομμάτι είναι παιδιά που έχει από την Ακαδημία και τα έχει δουλέψει. Είτε αυτά πρόκειται να είναι από το Καραγύρι, τον Αργυρίου, είτε ο Χρυστακόπουλος ο δεξιμπάκ, είτε ο Ψιόπουλος ο στόπερ, που είναι και στην ΚΑΠΑ 17 και στην ΚΑΠΑ 19 της εθνικής μας διεθνής. Υπάρχουν πρόσωπα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε δηλαδή, που μπορούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για αυτό το πράγμα. Δεν προκύ...

0: Θα μπορούσε να το πάει στο δεξιάκρο της άμυνας, να αξιοποιήσει τον Χρυστακόπουλο που μπορεί να παίξει εκεί, προκειμένου να ξεκουράζει και τον Ρότα, όπως αντιλαμβάνεσαι. Mm. Αν δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον Γεωργίεφ και θέλει να χρησιμοποιεί κάποιον, ξέρεις, που θα πληρεί την προϋπόθεση αυτή του 2004 και κάτω γεννηθείς. Είναι κάτι λοιπόν το οποίο περιμένουμε να δούμε να το αποφασίσει ο κότς και νομίζω ότι θα γίνουμε και λίγο σοφότεροι με την αποστολή του βασικού σταδίου προετοιμασίας. Εκεί θα δούμε ποιοι πιτσιρικάδες θα πάνε, ποιους θα υπολογίζει. Δεν είναι μόνο δύο στο δικό μου το μυαλό, Τάσο μου. Mm-hmm. Στο δικό μου το μυαλό είναι μια τετράδα που πρέπει να υπάρχει. Γιατί θυμίζω ότι όποιος βγαίνει από αυτούς...
1: Αντίστοιχα πρέπει να μπαίνει.
0: Μπράβο, μπράβο. Mm-hmm. Πρέπει να αντικαθιστάται από παίχτες της ίδιας ηλικίας.
1: Σωστά.
0: Οπότε η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει δύο στον πάγκο της και δύο βασικούς.
1: Όντως.
0: Μίνιμουμ.
1: Ναι, και αυτό...
0: Μπορεί να είναι τερματοφύλακας ο ένας, μπορεί να είναι, γιατί αυτό είναι, ξαναλέμε, κάτι το οποίο θα αποφασίσει ο Μάρκο Νίκολιτς σε συνεργασία με την διοίκηση και τον Χαβιέρη Μπάλτα. Όμως δεν βλέπω και δικαιολογώ και το ότι δεν βλέπω να εστιάζει σε κάποιον από τους, σε κάποιον Έλληνα. Mm-hmm. Το δικαιολογώ υπό την έννοια ότι δεν βλέπω να υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Το έχω ξαναπεί, εκτός από την υπεραξία της υπεραξίας, το έκανε περισσιάκι με τον Καλοσκάμι. Mm-hmm. Δηλαδή έδωσε πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ στον Ατρόμητο για να πάρει ένα παίκτη ο οποίος, εντάξει, προφανώς έχει τις προϋποθέσεις και τα στατιστικά και τα χαρακτηριστικά για να πετύχει, αλλά δεν ήταν βασικός και αντικατάστατος στην ομάδα του στο Περιστέρι.
1: Mm-hmm.
0: Είχε χρησιμοποιηθεί, αλλά όχι σε βαθμό να λογίζεται να λες ότι είναι, ρε παιδί μου, στο βασικό ρωτήσιο των 14 παιχτών. Δεν ήτανε. Δεν βλέπω και άλλες περιπτώσεις. Εγώ το έχω ξαναπεί, αν ξέρεσω λίγο το Θοδωρησουλάκι που μου άρεσε, λίγο τον Αλμυρά. Οι υπόλοιποι, ειλικρινά το έχω μεγάλο ερώτημα και το έχω κάνει και πολλές φορές προς το κοινό. Αν κάποιος θεωρεί ότι έχει δει κάποιον φέτος έστω, είτε στην Τρίπολη, είτε στις Σέρες, είτε στην Λιβαδιά, είτε σε όλες αυτές τις ομάδες, στον Βόλο. Εγώ δεν είδα, παιδιά.
1: Ναι, όμως είναι λίγες οι περιπτώσεις.
0: Γι' αυτό υπάρχει και προβληματισμό. Δεν ακούγεται τον Κώστα και τα λέγαμε και στους Γκαλάκτικους αλλά και στην Ελληνική Ρεπόρτερ. Το Ολυμπιακό έχει πρόβλημα γιατί έχει τον Μπουζακίδη και τέλος.
1: Σωστά.
0: Πρόβλημα. Πρόβλημα είναι
1: ότι
0: αν
1: okay.
0: δεν μπει στη διαδικασία να αξιοποιήσει αυτό που έχει στην Ακαδημία.
1: Ναι.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να κάνουν.
1: Όντως.
0: Αυτό νομίζω πρέπει να κάνουν οι ομάδες, ότι πρέπει να μπουν στη διαδικασία. Αυτό
1: είναι και ο λόγος. Αυτό είναι και ο λόγος ύπαρξης των Ακαδημιών.
0: Ακριβώς. Τώρα πάρα εδώ να δίνει 1 εκατομμύριο και 1,5 εκατομμύριο για να πάρει απέχτη. Αυτό είναι τα κύπελα και να είναι λογικό. Mm. Δεν νομίζω ότι είναι λογικό. Τώρα μιλάμε για super wow ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον θέλει πολλές ομάδες, είναι φαινόμενο, είναι στα 18 και θα απογειωθεί.
1: Εντάξει, okay. Ναι, πόσο...
0: Δεν το έχω δει να γίνεται πολλές φορές στην Ελλάδα.
1: Ναι, πόσο συχνά γίνεται κάτι τέτοιο, όντως.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ωραία. Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά.
1: Να απολαύσεις τη βραδιά. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Βλέπω πριν πάμε σε ένα ακόμη διαφημιστικό, έχουν βγει εντεκάδες για τα παιχνίδια τον 10ο Νορβηγία-Γαλλία, τον ντέρμπι κορυφής του 9ου ομίλου και το Σενεγάλη-Ιράκ. Δεν είναι στο αρχικό σχήμα των Σκανδιναβών ο Χάλαντ. Δεν είναι ξεκάθαρο, συγγνώμη, αν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού, αλλά δεν είναι στις πρώτες επιλογές. Σέλβικ στα goal post των Νορβηγών, τετράδα στην άμυνα από δεξιά προς τα αριστερά, Άουρσενς, Φάλτσενερ, Όστεγκαρτ και Μπιόρκαν, στην μεσαία γραμμή στον άξονα ο Μπέργκ με τον Θόρστβεντ και πίσω από τον Λάρσεν, ο οποίος θα βρίσκεται στην κορυφή της επίθεσης, δεξιά ο Μπομπ, αριστερά ο Σίλντερουπ και ο Άσγκαρτ πίσω από τον προωθημένο Λάρσεν. Και από πλευράς Γαλλίας, με 9 στο τέρμα, με όλα τα αστέρια τους η τρικολόρ, Κουντέ, Ουπαμεκανό, Λακρουά και Ερναντές τετράδα στην άμυνα, Κονέ και Τσουαμενή στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Ντεμπελέ δεξιά, Ντουέ αριστερά και ο Λίσε πίσω από τον προωθημένο Εμπαπέ. Πάμε σε διαφημιστικό και επιστρέφουμε με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού με τον Κώστα Νικολακόπουλο.
2: Η Winsport FM 94,6. Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης

0: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
1: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
0: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
1: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
3: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
4: Διψάς για μπάλα με ένα συνένα.
5: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για...
4: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συνένα δώρο. Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Βίκος Κόλλα σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
6: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
7: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
6: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν γκολ οι Βραζιλιάνοι.
7: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος.
6: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
8: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξύπνιος. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Με προσφορά γνωριμίας 15 ευρώ στη World, voucher Space Safe Card των 10 ευρώ και 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

0: προαναγγείλα με Κώστα Νικολακόπουλο, θα τον έχουμε σε λίγο, γιατί προέκυψε έκτακτη είδηση από τον Παναθηναϊκό στο μπάσκετ. Γιώργος Πετρίδης στην παρέα μας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Γεια σας, όπως είσαι.
0: Καλά, καλά, είμαι εσύ.
1: Καλά, λίγο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Τι προέκυψε?
1: Είχαμε προειδεάσει τον κόσμο το απόγευμα για την επικείμενη μεταγραφή του Μπαντιό στον Παναθηναϊκό, επιθεωριστική συμφωνία πλέον.
0: Α, έχουμε ήδη τέτοια εξέλιξη.
1: Ναι, τώρα βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, ο Παναθηναϊκός και η Βαρέλφια. Αλλά η ανακοίνωση θα πάει από Δευτέρα, από ό,τι φαίνεται.
0: Okay.
1: Θα τον αποκαιρδίσει πρώτα.
0: Αυτό είναι το λιγότερο, νομίζω.
1: Ναι, εντάξει, ναι, σωστά. Θα τον αποκαιρδίσει πρώτα η Βαρέλφια, όπως είναι το συνήθως στις περιπτώσεις, και μετά θα τον ανακοινώσει ο Παναθηναϊκός. Θα καταβάλει ο Παναθηναϊκός στην ρήτρα, αυτό το buyout ύψους 1,5.
0: Είναι 1,5 ή τελικά είναι παραπάνω, όπως γράφουν στην Ισπανία?
1: 1,5. Αυτό λένε και οι δικοί μας προπόνηση, αυτό λένε. Δηλαδή αυτό που ρώτησα εγώ, ναι. Το ρωτήσω επειδή ήρθα από ότι τώρα φάνηκε η Ισπανία παραπάνω. Είναι 1,5 εκατομμύριο. Ρώτησα δηλαδή επί τούτου. Και νομίζω και το συμβόλαιο του κάπου εκεί θα είναι του Μπαντιό, με τον Παναθηναϊκό δηλαδή. Τριετές να πούμε ότι θα είναι. Το συμβόλαιο που θα βγάλει με τους πράσινους. Είναι μια τώρα και νωρίτερα το απόγευμα ξεκάθαρα επιλογή ο Μπράντοβιτς, τον ήθελε πάρα πολύ ο Σέρβος τεχνικός. Έλειπαν και κάποια χαρακτηριστικά που έχει στο παιχνίδι του από τους ήδη υπάρχοντες παίκτες του Παναθηναϊκού, οπότε ο Παναθηναϊκός κάνει αυτή την κίνηση. Αποκτά τον Σενεγαλέζο Γκάρντ, ο οποίος έρχεται από μια εξαιρετική σεζόν με τη Βαλένθια, πυροτάθλημα στην Ισπανία. Ναι, και εκείνος, σωστά. Να ξέρει όντως, μιας και το πες, η Βαλένθια αποδεκατίστηκε.
0: Αποψηλώνεται, αποψήλωση πραγματικά, κυριολεκτικά. Ο Μοντέρο θα μας επισκεφθεί για λογαριασμό του Ολυμπιακού.
1: Αντίπαλος του ο Μπαντιό.
0: Ο Μπαντελαρέα
1: θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ο Πραντίγια θα φύγει από ό,τι φαίνεται. Ο Κι θα φύγει.
0: Ο Κι, για Φενέρ, Τόμσον. Ναι, πραγματικά. Ναι. Του χρόνου θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ομάδα.
1: Πάρει καλά, παίρνει το short δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, προφανώς. Και θα κάνουν και εκείνοι κινήσεις, αλλά ναι, θα είναι μια άλλη ομάδα.
1: Ναι. Άρα στα δικά μας τώρα και αυτά που μπορούν, δηλαδή τα του Παναϊκού, αυτό είναι το θέμα το σημαντικό της ημέρας.
0: Ωραία.
1: Από το πρωί δηλαδή και οι Ισπανοί το έδειχναν και λέγανε ότι είναι αρκετά προχωρημένο. Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες ο Παναϊκός, αν μπορώ να το πω έτσι, αύξησε λίγο τις προσπάθειές του για να κάνει τον Μπαντιό παίκτη του. Ούτως ή άλλως ήταν μια επιλογή την οποία έχει ξεχωρίσει εδώ και καιρό. Έχει γραφτεί το όνομά του και έχει υποθεί και από τα δικά μας ρεπορτάζ πολύ καιρό, πολλές εβδομάδες. Έχει ξεχωρίσει αυτά τα παιχνίδια των δύο ομάδων στα play-off, δηλαδή τον είχαν σαν μπάρο συγκεκριμένο παίκτη, οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Και με βάση αυτό που είπα πριν, ότι έχει χαρακτηριστικά που δεν τα έχουν άλλοι παίκτες του Παναθηναϊκού στην περιφέρεια, είναι και σε καλή ηλικία. Όλα αυτά δηλαδή, τα στοιχεία που οδήγησαν τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να καταβάλουν την ρήτρα.
0: Μεγάλη ρήτρα,
1: Ναι, πολύ μεγάλο ποσό, αυτό πήγα να πω, πολύ ψηλό ποσό. Και καταλαβαίνουμε αυτό που λέγαμε τόσο και την προηγούμενη εβδομάδα, που θυμάσαι που σου έλεγα ότι για το budget ότι θα συζητηθεί κατακόρυφα και ήδη από τις πρώτες κινήσεις φαίνεται ότι πάμε για ένα ίσως και το μεγαλύτερο budget στην ιστορία, όχι ίσως, για το μεγαλύτερο budget στην ιστορία του
0: Παναθηναϊκού, αν μη τι άλλο, ναι.
1: Ακριβώς, γιατί ξέρεις τι γίνεται, ήδη έχει 1,5-1,6 νομίζω έχει υπογράψει ο ΦΑΛ.
0: Κοίταξε, όταν δίνεις αυτά τα λεφτά για τον τρίτο θεωρητικά center,
1: ακριβώς.
0: Κάτι δείχνει, αν μη τι άλλο. Κάτι δείχνει.
1: Του Μπαντιό πάνω κάτω το ίδιο συμβόλαιο. Συν τη ρήτρα. Πιθανώς να σπάσει ο Παναθηναϊκός και άλλα συμβόλαια. Επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ελεύθεροι παίκτες στην αγορά. Καλή ελεύθερη στην αγορά. Οπότε θα χρειαστεί να σπάσει συμβόλαια. Έτσι. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, μιλάμε για ένα μπάντι το οποίο ίσως και στην ιστορία του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όχι μόνο στην ιστορία του Παναθηναϊκού, να είναι το υψηλότερο, το μεγαλύτερο στην ιστορία. Και δίνει και τη διάθεση του ανθρώπου του Παναθηναϊκού να δώσουν και του Δημήτρη Γιανακόπουλου και των ανθρώπων γενικά της ομάδας να δώσουν στον Μπράντοβιτς πολύ βαριά όπλα να έχει στη φαρέτρα του για την νέα σεζόν για να παρουσιαστεί ο Παναθηναϊκός ακόμα πιο ενισχυμένος και να φτάσει στους στόχους.
0: Ωραία.
1: Το σημαντικό είναι ότι και αυτή η επιλογή όπως και του ΦΑΛ φέρνουν τη σφραγίδα του Μπράντοβιτς, δηλαδή είναι ξεκάθαρο αυτό ότι ο Ζότς ξεχωρίσει τους συγκεκριμένους δύο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Οπότε με το καλημέρα δηλαδή, μέσα σε λιγότερο από μια εβδομάδα από τη στιγμή που ανακοινώθηκε ο Μπράντοβιτς και παρουσιάστηκε όλα αυτά, κάνει δύο κινήσεις ο Παναθηναϊκός με παίκτες, επαναλαμβάνω, που του έλειπαν από το ρόστερ. Δεν είχε τέτοιους παίκτες. Έτσι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα.
0: Εννοείται. Γιώργο, κάτι άλλο. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το τεχνικό επιτελείο του Ζότς, υπάρχει κάτι νεότερο, είτε για προσθήκες, είτε για παραμονή κάποιων από τους υπάρχοντες?
1: Ναι, ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει οριστικά, γιατί υπάρχουν και επαφές με την πλευρά του Μπατίστ, να δούμε τι θα γίνει. Από τους υπάρχοντες, αυτός που έχει τις περισσότερες πιθανότητες να παραμείνει ο Καμπερίδιος, ο Βάσης Καμπερίδιος, αυτός είναι εξαιρετικός στη δουλειά του. Υπάρχει και ένα σενάριο για τον Βασίλη Σίμτσακ, αλλά αυτά πρέπει να τα δούμε λίγο τις επόμενες ημέρες, να τα ξεκαθαρίσει οριστικά ο Μπράδο, δηλαδή να παρθούν οριστικές αποφάσεις, γιατί τώρα ό,τι και να πούμε εμείς είναι καθαρά.
0: Όχι, ναι, αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ. Ναι,
1: το καταλαβαίνεις, έτσι.
0: Ναι, γι' αυτό λέω. Αν προκύπτει από το ρεπορτάζ κάτι παραπάνω, ένα update, να το πω έτσι, σε σχέση με αυτά που ξέραμε τις προηγούμενες μέρες.
1: Εκεί πέρα που βρισκόμαστε τώρα, νομίζω θέμα ορών, θέμα ημερών, νομίζω και αυτό να ξεκαθαρίσει οριστικά, να ανακοινωθεί δηλαδή από την πλευρά του Παναθηναϊκού. Θα έχει σίγουρα τους δύο που έχουμε πολλές φορές, τον Ισκέρδο και τον ένα τον Σέρβο, τον Άντροιτς, που τους είχε δηλαδή πολλά χρόνια μαζί του.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε να δούμε τι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
0: Ωραία. Μάλιστα.
1: Αυτά τα δεν έχουμε κάτι άλλο.
0: Να σου πω επίσης, πριν κλείσουμε,
1: ναι.
0: από την συνέντευξη την πρωινή του Δημήτρη Κοντού.
1: Α, μπράβο, ναι. Καλά έκανες, το ξέχασα λίγο τελείως. Ναι.
0: Ναι. Τι έχουμε να κρατήσουμε?
1: Κοίταξε, καταρχάς θέλω να...
0: Στο αγωνιστικό είπε συγκεκριμένα πράγματα, καμία πρόθεση για παραχώρηση, για αποδέσμευση Ερνάν Γκόμεθ, Όσμαν,
1: Γκραντ. Από αυτό έτσι εγώ, ναι.
0: Γιατί διάβασα και ένα δημοσίευμα περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ. Οκ, τον ενδιαφέρεται, από εγώ καλά κάνει.
1: Είναι πάρα πολλά τα δημοσιεύματα και βλέπεις ότι κάθε μέρα προκύπτουν και από διαφορετική χώρα και από διαφορετικό, ξέρω εγώ, και από διαφορετική ήπειρο πλέον λόγος. Πραγματικά δηλαδή, και είναι αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός και γενικά το λέμε και εμείς, και το έχει πει και ο Μπράντοβιτς την παρουσίασή του, ότι δεν γίνεται κάθε μέρα, κάθε λεπτό, κάθε στιγμή να βγαίνει άνθρωπος της ΚΑΕ ή ΚΑΕ γενικότερα, οι άνθρωποι της ομάδας να διαψεύδουν όλα αυτά τα σενάρια που προκύπτουν. Ο Παναγός το έχει κάνει σε κάθε φορά, το έχουμε πει και εμείς πάρα πολλές φορές. Οι παίκτες που έχουν συμβόλαιο και ειδικά οι συγκεκριμένοι, δηλαδή Χουάντσο, Όσμαν και Γκραντ, δεν παραχωρούνται. Τώρα, εάν μέσα στο καλοκαίρι, σε ένα μήνα από τώρα, σε δύο εβδομάδες, δύο μήνες, πριν ξεκινήσει ο πλειολόγος, πει ένας παίκτης ότι δεν θέλω να συνεχίσω εδώ, θα κάτι πάνω να το ζητήσει προφανώς, έτσι, θα σεβαστεί την επιθυμία του παίκτη, όπως έκανε και με το Σόρτς, είναι πρόσφατο το παράδειγμα, έτσι, γιατί και ο Σόρτς έχει συμβόλαιο, το αναφέρω αυτό για τον κόσμο που μπορεί να το ξεχνάει. Αλλά είναι ξεκάθαρο, ειδικά σε αυτές τις περιπτώσεις, και μιλάμε και για παιδιά τα οποία είναι απόλυτα επαγγελματία, δηλαδή Χουάντσο, αν ήταν στο χέρι του Παναθηναϊκού και θα προσπαθήσει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, θα τον έκανε και τον επόμενο αρχηγό της ομάδας και να τελειώσει την καριέρα του Παναθηναϊκού. Αυτό που είπε και ο Δημήτρης Κοντός, δηλαδή, και αυτό γνωρίζουμε και εμείς. Όσμαν τα ίδια, απόλυτα ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά του, τον χαρακτήρα του. Από τον Γκραντ τι να πει, τον Γκραντ παίζει στα μάτια και με τραυματίας έπαιζε, στο θυμίσεις πάρα πολλά μάτια. Αν τα βάλουμε όλα αυτά κάτω, νομίζω ότι η τοποθέτηση του Δημήτρη Κοντού, νομίζω ότι τα ξεκαθαρίζει όλα. Και καλό είναι και από την πλευρά της ομάδας δηλαδή, που τοποθετήθηκε έτσι ο Δημήτρης, για να μην τα λέμε μόνο εμείς, ξέρεις, να τα λέμε και από την ομάδα, ότι δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Έτσι.
0: Ωραία.
1: Ή αν εμφανιστεί τώρα κάποια ομάδα και πει, σας δίνω 10 εκατομμύρια ευρώ για τον
0: καλά, εντάξει, okay.
1: για τον Grand, καταλαβαίνεις, εντάξει, εκεί θα είναι διαφορετική ζήτηση. Αλλά λέμε με λογικά δεδομένα που έχουμε τώρα. Έτσι. Επειδή ήθελα να αναφερθώ και στην συνέντευξη, γιατί αναφέρθηκε και ο Δημήτρης πάρα πολλά ζητήματα, μου άρεσε πάρα πολύ η τοποθέτησή του και για το κομμάτι της κόντρας που υποτίθεται ότι υπάρχει με ΟΚ και Ευρωλίγκα κτλ. Ξεκάθαρα ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει πόλεμο με κανέναν, δεν βρίσκεται με κανέναν σε πόλεμο, και όσοι από την άλλη πλευρά θεωρούν ότι έχουν πόλεμο με τον Παναθηναϊκό, κάνουν κακό του κεφαλιού τους. Έτσι. Ξεκαθάρισε ότι ο Παναθηναϊκός, και το έχουμε αναφέρει και εμείς πολλές φορές στο θέμα του ΦΑΛ, δεν είχε κάνει καμία διαδικασία, δεν είχε κινήσει καμία διαδικασία για να αποκτήσει ελληνικό διαβατήριο ΦΑΛ. Και επίσης είναι σημαντικό να διαχωρίζουμε τις περιπτώσεις, να μην τυχαίουμε του ΦΑΛ με του ΟΚΑΠ, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις. Και προφανώς αυτό ήταν μια υπόθεση και μια επιλογή του ΦΑΛ και του Ολυμπιακού. Έτσι. Απλά ο Παναθηναϊκός, εφόσον ο ΦΑΛ έμεινε ελεύθερος, κινήθηκε τις τελευταίες ημέρες και τον απέκτησε ως τρίτο σέντερ. Αυτά συνήθιζαμε. Νομίζω και για τον Εργίνα Ταμάν μίλησε με τα καλύτερα λόγια, όπως δηλαδή τα ξέραμε, και με σεβασμό για τον Τουρκό προπονητή, ο οποίος, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης, άλλαξε το ρούτι της ιστορίας του Παναθηναϊκού. Ναι, νομίζω ότι αυτά είναι τα σημαντικά, τα πιο σημαντικά που έχω κρατήσει από τη συνέντευξη.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά τα σου.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια και σε εσένα. Ακούσαμε και τον Γιώργο Πετρίδη με την είδηση που αφορά την συμφωνία του Παναθηναϊκού για την απόκτηση του Μπαντιό. Είμαστε στην ανταλλαγή εγγράφων. Ανακοινώσεις από Δευτέρα. Χάρη, προλαβαίνουμε δελτίο ή όχι? Όχι. Ωραία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δε στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ώρα για αγώνα. Ώρα για τα Summer of Football Deals της Wolt. Βρες εκπτώσεις έως 30%. 1+1 προσφορές και σούπερ τιμές σε εστιατόρια και σούπερ μάρκετ έως 19 Ιουλίου. Wolt. Παράγγειλε τώρα.
6: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
7: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο. Από 29 ευρώ.
6: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
7: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Από 52 ευρώ. Με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη.
6: Όπα! Τίνος μόνο με 29 ευρώ και Μύκονος με 52.
7: Ναι, Golden Princess. Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά μόνο από 29 ευρώ. Και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά από 52 ευρώ. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.
8: Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
10: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
9: Τώρα.
10: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
11: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε 25 λεπτά πριν τις 10. Big Wins Sport FM 94,6. Είπαμε πριν τις 11 για τον Νορβηγία-Γαλλία. Πάμε και για το άλλο παιχνίδι του ένα του ομίλου, το Σενεγάλη-Ιράκ. Η Σενεγάλη θα παραταχθεί με Ντιό στα γκολπόστ. Σεκ, Τζέικοψ, Διατά και Νιακατέ η τετράδα της άμυνας. Διαρά και Γκέιγ στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Εμπάιγ και Μανέ στα άκρα και ο Καμαρά πίσω από τον προωθημένο Σαρ σε 4-2-3-1. Και το Ιράκ σε διάταξη 4-1-4-1 με Μπασίλ στα γκολπόστ, Σουλάκα, Χασίμ, Ντόσκι και Πούτρος η τετράδα στην άμυνα. Ο Αλαμάρι στον άξονα της μεσαίας γραμμής και από εκεί και πέρα Μπαγιές, Ικμπάλ, Αλχαμαντί, Κασέμι και Γιασίμ είναι η 11 για την αναμέτρηση στην αυλαία του ένατου ομίλου.

0: Πάμε να κλείσουμε τα ποδοσφαιρικά ρεπορτάζ με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Κώστας Νικολακόπουλος στην παρέα μας. Χαίρετε.
1: Έλα Τάσα, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι εσύ?
1: Καλά είμαστε κι εμείς.
0: Ετοιμαζόμαστε να κλείσουμε τα κουτάκια, να βάλουμε τίξ στα κουτάκια με Πόποβιτς, Ρόκα, Στάνιτς. Ή όχι ακόμα.
1: Κάρμο.
0: Κάρμο, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ετοιμαζόμαστε, όπως λες, κουτάκια, καλά τα λες. Όντως ο Ολυμπιακός έχει δουλέψει όλες αυτές τις μέρες, εδώ και πολλές μέρες, αυτές τις μεταγραφές και νομίζω ότι αν θέλουμε να τα πούμε επιγραμματικά, ουσιαστικά έκλεισε σήμερα η μεταγραφή του Πόποβιτς.
0: Mm-hmm. Αυτό που έλεγες ουσιαστικά από χθες.
1: Ναι, ναι, έκλεισε αυτή η μεταγραφή. Δεύτερον, κλείνει του Κάρμο η μεταγραφή. Mm-hmm. Ολοκληρώνεται δηλαδή και η μεταγραφή του Κάρμο, αλλά και του άμεσα και του Ρόκα.
0: Ωραία.
1: Εντάξει, μιλάμε για αυτές τις τρεις περιπτώσεις άμεσα και περιμένουμε να δούμε και θετική έκβαση της υπόθεσης του Στάνιτς.
0: Mm-hmm. Mm. Ωραία.
1: Και επίσης περιμένουμε από Δευτέρα να επαναρχίσει, να ξαναρχίσει η κουβέντα με τον Ντουάρτε, να δει ο Ολυμπιακός αν και ο παίκτης άμα καταλήξουν και συμφωνήσουν.
0: Ωραία.
1: Είναι δηλαδή, βλέπεις, πέντε μέτωπα ανοιχτά αυτή τη στιγμή. Τα τρία, το ένα έκλεισε ο Πόποβιτς, τα άλλα δύο κλείνουν άμεσα, του Κάρμο και του
0: Ρόκα,
1: και τα άλλα δύο είναι σε εξέλιξη, να το πούμε έτσι.
0: Θα προλάβουν τουλάχιστον οι τρεις πρώτοι που είπες να είναι στην πρώτη της Δευτέρας, ή όχι, είναι νωρίς να το πω έτσι?
1: Μπορεί να προλάβουν, μπορεί να πάνε την Τρίτη, ξέρω εγώ.
0: Okay.
1: Ναι, είναι θέμα, ξέρεις, καθαρά χρόνου.
0: Ωραία.
1: Είναι θέμα ωρών. Ο Πόποβιτς είναι θέμα ωρών να έρθει, ας πούμε, και ο ίδιος
0: για ιατρικά
1: να ξεμπερδέψει. Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή αύριο λογικά ο Πόποβιτς θα κάνει ιατρικά, ξέρω εγώ. Απλά περιμένουμε επίσημες, ξέρεις, ενημερώσεις.
0: Ναι.
1: Επίσημες ενημερώσεις.
0: Για το πότε θα έρθει ο καθένας. Ωραία.
1: Ναι, ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς.
0: Είχαμε ακριβώς την ανανέωση του Γκαρθία. Το περιμέναμε.
1: Στα επίσημα έχουμε την ανανέωση του Γκαρθία. Πραγματικά είχαν συμφωνήσει εδώ και μέρες. Τα είχαμε πει αυτά. Τώρα τελείωσε κιόλας η ιστορία. Ο Ντάνι Γκαρθία τον ήθελε ο προπονητής. Σίγουρα τα χρόνια περνάνε και δύσκολο να έχει το χρόνο που είχε. Ο προπονητής όμως τον θέλει, το χρειάζεται να έχει μια ασφάλεια στη μεσαία γραμμή, να έχει ένα παίχτη που τον ξέρει και ανά πάσα στιγμή να μπορεί να τον βοηθήσει.
0: Και θα αυτή πω εγώ και μια προσωπικότητα στα ποδητήρια.
1: Σωστά, σωστά, με όλους τους Ισπανόφωνους, ξεχνάμε που έχει, τώρα έρχονται και άλλοι, θα έρθει και ο Ρόκα, έτσι δεν είναι? Οπότε χρειάζονται και έμπειροι παίκτες για τα ποδητήρια, όπως ακριβώς το λες. Το Κάρμο το ξέρουμε και μας ξέρει, έχει ήδη συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Αυτό που μένει τώρα είναι να έρθει και να τελειώσουν και τυπικά τα πράγματα. Να υπογράψει δηλαδή, τέλος πάντων, να το πούμε αλλιώς.
0: Σωστά.
1: Να υπογράψει. Και, και για τον Ρόκα υπάρχει συμφωνία με την Τζιρόνα. Σε ένα ποσό λίγο πάνω από τα 4 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω 4,3, κάτι τέτοιο, 4,2, 4,3, και αυτός επίσης θα τελειώσει η μεταγραφή. Για αυτές τις τρεις περιπτώσεις δεν έχουμε αμφιβολία, ας πούμε.
0: Ωραία.
1: Και περιμένουμε και τις εξελίξεις με τις άλλες δύο περιπτώσεις.
0: Ωραία.
1: Και βλέποντας και κάνοντας στη συνέχεια. Είπες για το Στουρνάρα, ξέχασα να πω, το παιδί θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας, είναι αυτός ο οποίος παίρνει τη θέση του Μπότη.
0: Ναι.
1: Γιατί είπαμε, όπως λες και εσύ, ο Ολυμπιακός έχει κενά κουτάκια, γιατί έφυγαν παίχτες και πρέπει να καλυφθούν. Επίσης είναι κενό κουτάκι, άφησε και ο Γιαζίτσι. Μπορεί να μην ήταν βασικός παίκτης ο Γιαζίτσι πέρσι, αλλά άφησε κουτάκι ανοιχτό ο Γιαζίτση. Δηλαδή αυτό το κουτάκι του Γιαζίτση κατά κάποιο τρόπο καλύπτει ο Φορτούνης. Mm-hmm. Και από την πλευρά του ο Ρόκα καλύπτει το κουτάκι
0: Ποντένσε.
1: Που έχει αφήσει ο Ποντένσε. Mm-hmm. Θα μου πεις τι θα γίνει με τον Ποντένσε μέχρι τις 30 Αυγούστου, ποτέ δεν το ξέρει κανένας.
0: Okay.
1: Αλλά
0: ναι, για την ώρα ναι, είναι κενό.
1: Για το ίδιο όμως δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και με τον Αντρέ Λουίς, αν εμφανιστεί καμιά ομάδα, αν ξανάρθει η Γουλφς, αν το ένα ή το άλλο.
0: Γράφτηκε κάτι για τη Σαχτάρ, ε.
1: Γράφτηκε, εγώ δεν ξέρω να υπάρχει για τη Σαχτάρ, ναι. Για τη Γουλφς ξέρω, mm-hmm. για αυτήν okay. λέω.
0: Ναι. Το ποσό με αφορμή το δημοσίευμα της, για τη Σαχτάρ, το 15 με 17, είναι κοντά στα θέλω του Ολυμπιακού.
1: Ένα ποσό σίγουρα 15 με 17 εκατομμύρια ευρώ.
0: Έχει βάση ήταν, λέμε, αυτό λέω.
1: Θα ήταν δελεαστικό.
0: Ναι, okay.
1: θα ήταν, δεν έχει όμως ο Ολυμπιακός καμία πρόταση mm-hmm, τέτοια. Okay.
0: Ναι.
1: Δεν έχει, όχι, καμία πρόταση τέτοια. Είχε τον το Γενάρη. Το Γενάρη προτίμησε να τον φέρει εδώ ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Τώρα δεν έχει τέτοιες προτάσεις. Μπορεί να έρθει αύριο μεθαύριο.
0: Καλά, ναι.
1: Πω.
0: Ωραία.
1: Μιας
0: και είπες Βαγγέλης Μαρινάκης.
1: Ναι, θα είναι υποψήφιος. Mm-hmm. Ναι,
0: okay.
1: ναι. Και γράψαμε ένα κόμμα, θα είναι υποψήφιος για τις εκλογές της Λίγκας. Αυτό λένε οι πληροφορίες μας.
0: Ωραία. Έχεις πληροφορίες
1: από τον Ολυμπιακό.
0: Αν θα, δηλαδή, παίξει, αν θα παίζει μόνος του ή όχι.
1: Φαντάζομαι ότι θα υπάρξει και υποψήφιος.
0: Αντίπαλον δέος.
1: Αντίπαλος, ναι. Όπως ήταν και την περασμένη φορά, αν θυμάστε.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Λαφούζος την περασμένη, πριν 2 χρόνια ακριβώς.
0: Ναι.
1: Ήταν 7-6 ήταν τότε η ψήφη.
0: Σωστά.
1: Αν θυμάμαι καλά.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν 7-6, ναι.
0: Ρωτάει και ένας φίλος, η συνέντευξη η πολυαναμενόμενη του Βαγγέλη Μαρινάκη και για το γήπεδο, έχουμε
1: λογικά,
0: κάτι νεότερο.
1: Λογικά την άλλη εβδομάδα.
0: Mm-hmm. Okay.
1: Την εβδομάδα που αρχίζει από Δευτέρα την περιμένουμε δηλαδή.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Επίσης, ερώτημα. Mm-hmm. Κάπου διάβασα ότι ο Μοδέστο φεύγει από Γιουβέντους.
1: Ναι.
0: Θα συζητούσε ο Ολυμπιακός.
1: Ναι, αυτή την πληροφορία έχουμε κι εμείς. Mm-hmm.
0: Ενδεχόμενο επιστροφής.
1: Αν τα ξέρω καλά τα πράγματα, ο Μοντέστο θέλει να συνεχίσει στο ιταλικό ποδόσφαιρο.
0: Α, okay.
1: Τώρα, αν δεν, και ξέρω εγώ... Δεν μπορώ να υποθετικά, αλλά
0: ναι.
1: Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσει το ιταλικό ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η προτεραιότητά του, ας πούμε, του αρέσει εκεί κλπ. Τώρα θα δούμε.
0: Ωραία.
1: Ξέρεις πως είναι αυτά.
0: Αλλά ναι, okay.
1: Πάντα,
0: το κρατάω.
1: Πάντα οι πόρτες, οι δύο Ολυμπιακός και ο Μοντέστο έχουν ανοιχτές πόρτες, mm-hmm. αλλά αυτό δεν σημαίνει και ότι...
0: Εγώ λέω όχι απαραίτητα για τον Ολυμπιακό,
1: καλά...
0: γενικά για τον... τον όμιλο.
1: Ήταν και στην Νότιγχαμ, σωστά.
0: Ναι.
1: Ήταν και στην Νότιγχαμ κάποια εποχή.
0: Mm-hmm.
1: Ήταν.
0: Ωραία.
1: Δεν έχω εικόνα,
0: εντάξει,
1: για να
0: ωραία.
1: Είμαι ειλικρινής. Ρεαλιστής και αυτό δεν έχω εικόνα.
0: Ωραία. Και κάτι έχω τελευταίο τουλάχιστον από ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Για τους ποδοσφαιριστές που ήταν δανεικοί και δεν υπολογίζονται. Ο Ολυμπιακός έχει κρούσεις για κάποιους από αυτούς.
1: Έχει. Ναι. Έχει, για όλα τα παιδιά έχει.
0: Mm-hmm.
1: Εννοώ για, πώς το λένε, τον Παπακανέλο, αυτούς δεν εννοείς, τους Έλληνες
0: ναι,
1: περισσότερο.
0: Ναι, Αθανασίου.
1: Ναι, ο Αθανασίου μάλλον θα συνεχίσει τον Όφη.
0: Ο Μάντια, με την ίδια, με το ίδιο καθεστώς, δανεικός.
1: Πιθανόν, ναι.
0: Okay.
1: Ο Μάντσα θα πάει στην Ρίο Αβε,
0: mm-hmm.
1: Δανεικός πάλι νομίζω. Και τα άλλα τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που όπως λες και εσύ έπαιζαν και έχουν γυρίσει, έχουν προτάσεις. Έχουν και ο Λιατσικούρας έχει προτάσεις επίσης. Έχουν προτάσεις, αλλά πρέπει να δούμε και άμα χρειαστεί κανέναν και
0: αυτό
1: για την προετοιμασία.
0: Για το κύπελο, προετοιμασία,
1: για το
0: κύπελο.
1: Κύπελο. Σωστά τα λες.
0: Εκεί σωστά τι θα κάνουμε. Λες.
1: Εκεί έχουμε το Μουζακίτη μέχρι τώρα και στόπερ. Δύο στόπερ,
0: mm-hmm.
1: τον Κουτσίδη και τον Τανούλη.
0: Α, ναι.
1: Αλλά και αυτό ακόμα δεν έχει αποφασιστεί ποιον από τους δύο θα πάρει και αν θα πάρει κλπ.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι ένα από τους δύο θα τους πάρει. Εκτός και αν προλάβει να κλείσει ο Ολυμπιακός και τον Ντουάρτε για παράδειγμα.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί θα έχει 4.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα θέλει 5. Πάντως έχει πει ότι θέλει 5 στόπερ. Δεν θέλει τέσσερις και ένα πιτσιρικά. Οπότε πιστεύω έναν από τους δύο θα τους πάρει ούτως ή αλλαίως θα τον πάρει, νομίζω.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Αυτά.
0: Κάτι άλλο από σένα?
1: Όχι, μωρέ. Ωραία. Αυτά. Εκεί okay. είμαστε.
0: Ευχαριστώ, Κώστα. Να είσαι καλά.
1: Κι εγώ να είσαι καλά.
0: Ακούσαμε τον Κώστα Νικολακόπουλο με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Έχουμε διάλειμμα τώρα ή ξεμπερδέψαμε? Νομίζω πως όχι. Όχι, ωραία. Ευτυχία. Λοιπόν, βάλε τραγουδάκι για να πάμε να κλείσουμε την εκπομπή. Την απόψινή, την τελευταία, με τα υπόλοιπα του μπάσκετ. Και να κάνουμε μετά και την κλήρωση για την πρόσκληση για το παιχνίδι της Ελλάδας με την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027.

0: Λοιπόν, ο Λουκάς Χατζής σήμερα στην παρέα μας για τα rest από την καλαθοσφαίριση. Νομίζω η πιο σημαντική είδηση της ημέρας έχει να κάνει με την ομόφωνη απόφαση των μετόχων της Ευρωλίγας για την αντικατάσταση της Μονακό από την Μπεσίκτας. Χαίρετε, κύριε μου.
1: Καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο.
1: Όπως θα λες, είχαμε πραγματάκια σήμερα από την Ευρωλίγα. Λίγο πολύ το περιμέναμε την απόφαση αυτή. Οι μέτοχοι της Ευρωλίγας, ομόφωνα όπως είπες και εσύ, ψήφισαν ενέκριναν την είσοδο της Μπεσίκτας στην νέα σεζόν. Παίρνει τη θέση της Μονακό, η οποία με τα πολλά οικονομικά έτσι προβλήματα που αντιμετωπίζει θα συνεχίσει στο EuroCup. Έτσι λοιπόν συμπληρώθηκε το παζλ των 20.
0: Όπως και η Βαλένθια που θα δούμε μια άλλη ομάδα, έτσι και του χρόνου στη Μονακό.
1: Ακριβώς.
0: Θα δούμε επίσης μια εντελώς, ένα εντελώς διαφορετικό ρόστερ.
1: Η Μπεσίκτας, θα πούμε κιόλας, το κυνηγούσε όλο το προηγούμενο διάστημα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ακριβώς. Το εισιτήριο αυτό θα πρέπει κανονικά να το πάρει η Μπουργκ που είχε κατακτήσει το περσινό EuroCup, όσο αρνήθηκε τη συμμετοχή αυτή και πήγε στην φιναλίστη στην Μπεσίκτας, η οποία βρίσκεται κιόλας σε διαπραγματεύσεις πολύ κοντά σε νέο διαιτές συμβόλαιο με τον προπονητή της, τον Ντούσαν Αλιμπίγεβιτς. Να τονιστεί ότι υπήρχαν σκέψεις να διεξαχθεί η νέα σεζόν με 19 ομάδες και σε κάθε
0: ναι, και ρεπό,
1: Ακριβώς, με ρεπό. Θα ήταν λίγο πιο χαλαρά το καλεντάρι για τις ομάδες, αλλά τελικά προτιμήθηκε να μπει.
0: Δεν μ' άρεσε εμένα, να σου πω την αλήθεια, δεν θα μ' άρεσε.
1: Λίγο στη βαθμολογία πάντα θα παλεύαμε και να βγάλουμε.
0: Ναι, γι' αυτό.
1: Αυτό, ναι. Υπήρξαν κι άλλες όμως αποφάσεις.
0: Και να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι θα άλλαζε και πολλά σε ό,τι είχε να κάνει με τις ομάδες τώρα.
1: Η κάθε ομάδα θα είχε δύο ρεπό. Ναι, παίζει μια διαβολοβδομάδα λιγότερη. Ναι, οκ, okay, έχεις δίκιο.
0: Δεν θα άλλαζε και...
1: Δεν ατή Γιάννη Διαννάκη.
0: Ναι. Μπράβο. Ναι.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Το να μου έλεγες ότι θα αλλάξει το φορμάτ συνολικά κάτι που διαφαίνεται στο μέλλον, να σου πω ναι, οκ, okay, να το συζητήσουμε τώρα για μια ομάδα λιγότερη.
1: Και σε αυτά έχουμε εξελίξεις που πες τώρα.
0: Ναι, για πες.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, οι ομάδες λοιπόν, οι μέτοχοι της Ευρωλίγκας ενέκριναν την αύξηση των συλλόγων από 20 σε 24 από την αγωνιστική σεζόν 2027-28. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι θα αλλάξει και το format της διοργάνωσης. Οι ομάδες θα χωριστούν σε περιφέρειες, κάπου όπως το έχουμε δει λίγο πολύ στο NBA. Τώρα θα είναι Δύση Ανατολή, Βορράς Νότος, δεν το γνωρίζουμε ακόμα, δεν υπάρχουν λεπτομέρειες. Ακριβώς, οι ομάδες από την ίδια περιφέρεια θα παίζουν δύο φορές μεταξύ τους και θα παίζουν μία με ομάδα από την άλλη περιφέρεια. Οπότε κάπου εκεί στα ίδια παιχνίδια θα είναι η regular season. Οπότε και αυτό το αναμένουμε έτσι με μεγάλο ενδιαφέρον, που θα αυξηθούν οι ομάδες, θα αλλάξει και το σύστημα διεξαγωγής που είχαμε συνηθίσει τα τελευταία χρόνια. Η Real παράλληλα υπέγραψε δεκαετές συμβόλαιο με την Ευρωλίγα, ήταν η τελευταία ομάδα μέτοχος της διοργάνωσης που δεν είχε υπογράψει, φλέρταρε και λίγο με το NBA Europe, τελικά και η Real θα μείνει στην οικογένεια της EuroLeague.
0: Η Real και Φενέρ ήταν στο τέλος, έτσι, αυτές οι δύο δεν είχαν μείνει.
1: Ναι, ακριβώς. Okay. Ακριβώς. Παράλληλα είχαμε και τις ημερομηνίες, τις ημερομηνίες διεξαγωγής της νέας Ευρωλίγκας. Πιο νωρίς από ποτέ ξεκινάει φέτος η νέα διοργάνωση, 24 Σεπτεμβρίου, πέρυσι ήταν 30 Σεπτεμβρίου, μια εβδομάδα μετά. Η κανονική περίοδος θα ολοκληρωθεί 15-16 Απριλίου, τα play-in θα είναι 20-23 Απριλίου, τα play-off στα τέλη εκείνου του μήνα, ενώ και θα τελειώσουν κάπου εκεί στις 11 με 12 Μαΐου. Ημερομηνίες έχουμε και για τα υπόλοιπα έτσι, event της Ευρωλίγκας, για το Super Cup, το οποίο θα διεξαχθεί 18 με 19 Σεπτεμβρίου. Δεν έχει ανακοινωθεί ο τόπος διεξαγωγής. Ακούγεται το Abu Dhabi, ωστόσο δεν έχει ξεκαθαρίσει κάτι. Όπως δεν ανακοινώθηκε ο τόπος διεξαγωγής και του Final Four, το οποίο θα λάβει χώρα 28 με 30 Μαΐου του 27. Εκεί πέρα η αρχική συμφωνία που είχαν κάνει με το Abu Dhabi οι άνθρωποι της Ευρωλίγκας ήταν να πάρει του 2025 το Final Four που πήρε, του 27 και του 29. Αλλά λόγω της εμπόλεμης κατάστασης που επικρατεί οπότε δεν έχει ανακοινωθεί και εκεί κάτι.
0: Βάζουμε ερωτηματικό.
1: Ακριβώς, ερωτηματικό και θα το δούμε. Ακριβώς.
0: Εντάξει, χρόνος υπάρχει.
1: Ακριβώς. Και για το EuroCup, αφού είναι και έτσι, βγήκαν και εκεί οι ώρες, οι ημερομηνίες, συγγνώμη, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ θα κάνουν τζάμπολ 29 με 30 Σεπτεμβρίου. Η κανονική περίοδος εκείνης της διοργάνωσης θα ολοκληρωθεί στις 12 με 13 Ιανουαρίου και θα περιλαμβάνει 4 ομίλους των 8 ομάδων, με 16 πρώτες να προκρίνονται στα play-off. Εκεί η φάση μετά πάει στο best of 3. φάση των 16, πρώην ημιτελική, ημιτελική και πάει λέγοντας. Τώρα είχαμε και αρκετά διαζύγια μέσα στην ημέρα. Ο Έτορ Εμεσίν αποχώρησε από την διοικητική θέση που είχε στην Αρμάνι Μιλάνο. Θυμίζω ότι είχε φύγει και από τον πάγκο του Ιταλικού Συλλόγου το περασμένο Νοέμβριο. Σύμφωνα με τους Ιταλούς βρίσκεται κοντά στο να αναλάβει τη τεχνική ηγεσία της νεοσύστατης ομάδας της Ρώμα, η οποία μπαίνει δυναμικά έτσι στο μπασκετικό παζάρι εκεί της χώρας. Ο Ερυθρός Αστέρας αποχαιρέτησε τον Ντονάτας Μοτιεγιούνας, η Τενερίφη τον Πάτι Μίλς και η Βιλερμπάν τον Μπαστιά Βοτιέ. Είναι έτσι ωραία είδηση να πούμε και ότι η Βαρέζε του Γιάννη Καστρίτα απέκτησε τον άλλο το παίκτη της ΑΕΚ του Προμηθέα Χάντερ Χέιλ, ενώ ο Γιωχάνες Τίμαν επαναπατρίστηκε για λογαριασμό της Μπάγερν Μονάχου. Τώρα να πάμε και λίγο και στην εθνική μας, η οποία έχει και τα προκριματικά, το πρώτο γύρο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου ακριβώς. Θυμίζω παίζουμε στις 2 Ιουλίου εκτός έδρας με τη Ρουμανία και 3 ημέρες αργότερα, 5 του μήνα, με την Πορτογαλία στη Σανέλ Αρίνα. Εκεί πέρα σήμερα είχαμε προπόνηση στο κλειστό της Γλυφάδας. Ο coach Σπανούλης είδε τον... Μισολεπτό το Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, ο οποίος έδωσε το παρόν εκεί πέρα στο προπονητικό κέντρο. Ωστόσο δεν θα μπορέσει να ισχύσει την χώρα μας στα αυτά τα παιχνίδια, στο αυτό το παράθυρο, καθώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει του τραυματισμού από τους τελικούς της στοίχημα στην BL δεν το έχει ξεπεράσει και έτσι δεν θα μπορέσει να ενισχύσει το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας μας, ενώ ερωτηματικό παραμένει ο Ντίνος Μίτογλου. Αυτά τα αγωνιστικά.
0: Από εκεί και πέρα δεν επιβεβαιώνεται ακόμη, αλλά υπάρχει η πληροφορία ότι το ελληνικό, να το πω έτσι, Super Cup θα διεξαχθεί στην Κύπρο, έτσι.
1: Ναι, υπάρχει μια πληροφορία, αλλά ακόμα δεν έχουν.
0: Όχι,
1: δεν
0: έχει επίσημο,
1: ακριβώς,
0: ναι, το διήμερο 26-27 Σεπτεμβρίου. Ουσιαστικά πρώτα θα κάνει τζάμπολη Ευρωλίγα και μετά θα έχουμε το ελληνικό Super Cup ανεξαρτήτως έδρας. Στο οποίο θα συμμετάσχουν Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Άκτορ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Πολύ ωραία. Λουκά, μας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ και στον Λουκά Χατζή. Μας μετέφερε τα υπόλοιπα νέα από τον χώρο του μπάσκετ. Είπαμε και νωρίτερα την οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Μπαντιό, ο οποίος θα υπογράψει τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με συνολικές απολαβές που θα αγγίζουν τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Θέμα χρόνου η ανακοίνωση, με τους πράσινους να καταβάλουν τη ρήτρα 1,5 εκατομμυρίου ευρώ στην Βαλένθια.

magical. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, θέλω από τον Χάρη να με βοηθήσει να κάνουμε την κλήρωση για την διπλή πρόσκληση. Να μου πει μία ώρα από τις 8 και 5 που, είναι που ήρθε το πρώτο μήνυμα μέχρι και τώρα. Σήμερα είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή, μέχρι τις 10 παρα 10 είναι το τελευταίο. Πες μία ώρα, όποιος είναι είτε ακριβώς είτε πιο κοντινά. 9 και 25. Το πιο κοντινό είναι 9 και 13. Χρήστος Φιδάς. Το τηλέφωνο του τελειώνει σε 7.93. Θα ενημερωθεί από την γραμματεία για τον τρόπο που θα παραλάβει την διπλή πρόσκληση για την αναμέτρηση της Ελλάδας με την Πορτογαλία. Είπαμε Κυριακή 5 Ιουλίου στις 7.30 στην Σανέλα Αρένα. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται και το απόψινο Newsroom, το τελευταίο της εβδομάδας. Ευχαριστώ Χάρη Χριστόγλου και Κώστα Μιαόλη που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια και στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινης εκπομπής αντιστοίχως. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 13 Ιουλίου από Δευτέρα με Νίκο Ζέρβα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is...
9: Μη με προδώσεις.
8: Second rule of Fight Club is...

0: όχι τόσο στα ξαπλά ο Ντεμπελέ, το φάγε όρθιος ο άλλος.
1: Φάνηκε πολύ, πολύ δυνατό το σουτ. Φάνηκε τώρα. Από το replay, εξιστώνω στο replay. Οριακά προλαβαίνει η κάμερα την μπάλα στο replay. Φαίνεται ότι γράφει πολλά χιλιόμετρα. Οπότε. Αυτό σημαίνει 1-0 η Γαλλία την Νορβηγία.
0: Εν τω μεταξύ.
1: Λίγο νωρίτερα έχει βάλει και γκολ η
0: Σενεγάλη.
1: Η Σενεγάλη στο Ιράκ.
0: Ναι, εντάξει.
1: Όχι, να το πούμε και αυτό. Τι εντάξει.
0: Να το πούμε. Ο κύριο Σεκ το έβαλε αυτό το γκολ. Εντάξει, το περιμέναμε εδώ. Το θέμα είναι στα πόσα θα σταματήσει το κοντέρ. Αυτό που λέγαμε, γιατί η Σενεγάλη είναι στο μείον 3-2 πλέον στον συντελεστή. Και για να προκληθεί με 3 βαθμούς που θα έχει από το σημερινό παιχνίδι, θα πρέπει να φτιάξει συντελεστή θετικό.
1: Ναι.
0: Και αν τα καταφέρει. Αλλά τέλος πάντων αυτό μπορεί να κυνηγήσει. Το παιχνίδι αυτό της Γαλλίας με την Νορβηγία κρίνει την πρωτιά του ομίλου. Ο πρώτος του ομίλου αυτού. Δεν ξέρω ποιο θα παίξει. Θα παίξει με τον τρίτο, είτε του τρίτου, είτε του τέταρτου, είτε του έκτου, είτε του έβδομου, είτε του όγδοου ομίλου. Οπότε δεν ξέρω, ακόμα θα γίνει μαναφούκι εκεί πέρα. Ο δεύτερος όμως του ομίλου, που αυτή τη στιγμή έτσι όπως έχουν τα πράγματα.
1: Η Νορβηγία.
0: Είναι η Νορβηγία, ακριβώς, καλά τα λες. Αυτή παίζει με τον δεύτερο του πέμπτου ομίλου, δηλαδή με την ακτή Ελεφαντοστού.
1: Να.
0: Άρα, αν η Νορβηγία δεν κερδίσει το παιχνίδι σήμερα. Γιατί ακόμα και η μισοπαλία είναι δεύτερη, θυμίζω. Mm-hmm. Πηγαίνει πάνω στην ακτή Ελεφαντοστού. Στη φάση του 32.
1: Δεν ξέρω αν τη χαλάει.
0: Ε?
1: Δεν λέω ότι είναι εύκολο. Δεν ξέρω αν τη χαλάει, λέω.
0: Δεν ξέρω ούτε τους άλλους, γιατί και οι άλλοι δεν ξέρουν ποιο θα παίξουν. Ε. Οι άλλοι είναι λίγο δεν ξέρουμε ακόμα.
1: Να σου πω τι γίνεται. Εδώ είναι η κλασική περίπτωση των ομάδων που σου λέει δεν με νοιάζει ποιον θα παίξω. Η Γαλλία, ας πούμε. Δεν θα μπει ποτέ σε καμία λογική.
0: Καλά,
1: να κοιτάξει αν τη συμφέρει να βγει πρώτη. Δεύτερη, σου λέει η Γαλλία είμαστε. Οι άλλοι πρέπει να φοβούνται. Εμείς, όποιον και αν έχουμε απέναντί μας, πάμε να το κερδίσουμε. Και αυτή είναι η σωστή νοοτροπία για μια ομάδα η οποία θέλει να πάει μακριά. Λες, εγώ θα κερδίζω και όποιο είναι να έρθει, ας έρθει.
0: Καλώς να έρθει. Καλώς να έρθει. Όχι, έτσι είναι.
1: Δηλαδή αυτά τα πονηρά που λέμε και το εύκολο μονοπάτι και το αυτό.
0: Ναι, δεν υπάρχουν.
1: Αφενός είναι μια μπουρδα, διότι δεν υπάρχει εύκολο μονοπάτι. Μπορεί να σου κάτσει να πατήσει την πανόφλα οπουδήποτε.
0: Να.
1: Αφετέρου είναι χαζομάρα και υποτιμάς τον εαυτό σου αν κάθεσαι να βλέπεις πού σε συμφέρει να πέσεις. Όταν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα σου και στα πόδια σου, λες: εγώ προχωράω, οι άλλοι να κοιτάνε, εγώ δεν κοιτάω κανέναν. Δεν βλέπω κανέναν.
0: Και είναι και αυτό που λέγανε, και αυτό που λέγανε παλιά και αυτό που λένε νομίζω αυτοί που το αντιμετωπίζουν σωστά. Ότι παιδιά, για να φτάσουμε να κερδίσουμε οποιοδήποτε τρόπαιο, πρέπει να κερδίσουμε τους καλύτερους. Οπότε το θέμα είναι, δεν μας νοιάζει που θα τους βρούμε.
1: Ναι. Και αν έχεις να κερδίσεις και πολλούς καλούς στο δρόμο σου και θα σου βρεθούν καλή συνέχεια από τα νοκάουτ, την αρχή των νοκάουτ μέχρι το τέλος, ας έρθουν.
0: Να.
1: Είπαμε, αν είσαι καλός. Λοιπόν, εδώ θα έχουμε κόκκινη για παίχτη του Ιράκ. Όχι.
0: Κίτρινη.
2: Θα μπορούσε
1: πάντα. Δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Έκρινε ο διαιτητής ότι υπήρχε και άλλος αμυντικός που μπορούσε να τον προλάβει.
0: Είχαμε ένα τράβηγμα φανέλας, να πούμε, Σουρτσακίου, ναι. Λίγο έξω από την περιοχή. Ναι. Αλλά προφανώς επειδή υπήρχαν και άλλοι παίχτες τριγύρω, ναι. Ενδεχομένως και κοντά, ο διαιτητής προτίμησε τη λύση της κίτρινης. Ήθελα να πω για τον γκολ της Γαλλίας. Για όσους δεν είχατε οπτική επαφή, ο Ντεμπελέ βγήκε ουσιαστικά μόνος του και ξεχασμένος από την άμυνα των Νορβηγών, η οποία έπαιζε πολύ ψηλά και έκανε μια κούρσα περίπου 30 μέτρων, εκ των οποίων τα 20 άνετα μόνος του για να μπει στην περιοχή. Και ήθελα να πω με αφορμή αυτό ότι αυτό το Μουντιάλ, λοιπόν, επειδή έχουμε συζητήσει το ένα του κομμάτι, αλλά δεν έχουμε συζητήσει το άλλο. Λοιπόν, όπως παίζουν οι περισσότερες ομάδες αυτή τη στιγμή στο αμυντικό τους κομμάτι, ή τέλος πάντων όπως είναι η οργάνωσή τους, ας το πω λίγο πιο γενικά, λέμε ότι ένα χαρακτηριστικό είναι όταν η ομάδα μείνεται, μαζεύονται όλοι κοντά στην περιοχή, είναι πολύ δύσκολο να φτάσεις, φτάνεις μεν κάπου κοντά, αλλά πρέπει μετά με αρκετές πάσες, ξέρεις, να σπάσεις την άμυνα κτλ. Παρ' όλα αυτά, ένα ακόμα στοιχείο το οποίο εμφανίζεται αρκετά συχνά, το οποίο δεν εμφανιζόταν τόσο συχνά στο ποδόσφαιρο όταν ήταν, ας το πούμε, πολύ πιο απλό τακτικά. Ή όχι τόσο σύνθετο, τέλος πάντων, ή δεν υπήρχε αυτή η ανάγκη με τις συνεχείς πάσες, είναι ότι βρίσκονται πολλές φορές εκτεθειμένες οι άμυνες και παίκτες να κάνουν κούρσες ξαφνικά 20 και 30 μέτρων, σπάζοντας offside, το οποίο είναι επίσης μια ασυνήθιστη περίεργη εικόνα. Ενώ με την έννοια έρχεται σε αντίθεση με αυτό που βλέπουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι των παιχνιδιών.
1: Λοιπόν, τελικά μάλλον είναι κόκκινη η φάση του Ιράκ. Το λέω γιατί ελέγχθηκε στο VAR, πήγε ο διαιτητής στο VAR και τώρα προφανώς πηγαίνει για να δούμε τι.
0: Τώρα πάει στο VAR,
1: ναι. Προφανώς λοιπόν ο βαρίστας του είπε ότι είναι κόκκινη και όχι κίτρινη που έδωσε. Άρα το λέω γιατί δεν έχουμε δει καθαρά τη φάση για να δούμε αν υπάρχει άλλος αμυντικός κοντά. Ο Βαρ κρίνει
0: είναι κόκκινη.
1: Ότι είναι κόκκινη, είναι κόκκινη. Και νομίζω και ότι έχει και δίκιο.
0: Και είναι κόκκινη, ναι. Είναι κόκκινη. Πρέπει να το αφήσουμε το βρακί το Μανέ, το μεταξύ.
1: Ναι, ναι, έπαθε τζέκο με Παπασταθόπουλο. Αυτό, όταν ανοίγει η πέλφε και η κάρχια δεν κρατιέται, αυτό.
0: Λοιπόν,
1: οπότε ήταν, είναι που είναι 1-0, μείνει και με 10 παίχτες του Ιράκ.
0: Η αμυντική δεν είναι κοντά, ο Μανέ μπαίνει σε θέση τέτα τέτ. Πλέον νομίζω ότι, δεν ξέρω τώρα τι κοιτάει ο διαιτητής, τι μετράει, αν έχει βγάλει χάρακα για το πόσο κοντά είναι οι ποδοσφαιριστές. Νομίζω όμως ότι είναι πιθανό να του βγάλει την κόκκινη, να αλλάξει δηλαδή την κίτρινη σε κόκκινη. Το οποίο είναι ένα από τα πράγματα στο οποίο το VAR, θυμίζουμε, πλέον παρεμβαίνει και μπορεί να παρεμβεί. Για να δούμε

0: έκανε. Τυχερό ήταν βασικά, όχι, γιατί κόντραρε άλλο πράγμα πήγε να κάνει και κόντραρε. Τέλος πάντων, ωραίο ήταν.
1: Φάνηκε μαγεία.
0: Ωραίο ήταν.
1: Τι φάση είναι αυτή από χθες που βάζει το κεφάλι κάτω και ζητάνε φάουλ. Γιατί και με το Εκουαδόρ το είπε.
0: Και συγγνώμη, ο παίχτης του Εκουαδόρ δεν έβαλε το κεφάλι κάτω. Το κεφάλι του είχε κανονικά ψηλά. Ο Γερμανός, ο Παύλοβιτς, σήκωσε το πόδι του. Συγγνώμη, δεν είναι φάση.
2: Είναι εντύπωση που δεν δόθηκε φάουλ σε αυτή τη φάση, να σου πω την αμαρτία μου.
0: Εμένα όχι.
2: Πολύ ψηλά το πόδι. Μόνο και μόνο για το πολύ ψηλά το πόδι.
0: Ναι, πολύ ψηλά το πόδι. Άρα, πολύ ψηλά το πόδι, μεν.
2: Και, αλλά, και υπάρχει
0: πολύ ωραία επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ στο φάουλ που κέρδισε η Σενεγάλη μετά την κόκκινη. Είναι εξαιρετική επέμβαση του τερματοφύλακα του Ιράκ. Πρέπει να πω. Εγώ συγγνώμη, σε αυτές τις φάσεις γενικώς. Μπορεί να χτύπησε κιόλας ο Αχμέντ λίγο στην εκτείναξη που έκανε. Μα του έχει βγει κανένα όμω. Τέλος πάντων, λοιπόν, όσο έχω πει σε αυτές τις φάσεις, πολύ πολύ ωραία επέμβαση. Σε αυτές τις φάσεις, προσωπικά λίγο δυσκολεύομαι, γιατί, πώς να σου πω, θεωρώ ότι βάζοντας το κεφάλι σου σε οποιοδήποτε ύψος πάει ο άλλος να βάλει το πόδι του, είναι μια διεκδίκηση και κατά κάποιο τρόπο πηγαίνεις γυρεύοντας. Δηλαδή δεν, είναι...
2: δεν ξέρω αν δυσκολεύεσαι. Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού ενός ανθρώπου, mm-hmm. είναι φάουλ. Είτε δυσκολεύεσαι είτε όχι.
0: Γιατί? Δεν...
2: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του κεφαλιού, είναι επικίνδυνο παιχνίδι. Είναι φάουλ. Το λέω κανονισμός, δεν είναι θέμα ερμηνείας. Είναι θέμα κανονισμού. Είναι επικίνδυνο παίξιμο.
0: Όταν το πόδι ανεβαίνει στο ύψος του
2: κεφαλιού. Όχι, όταν σκύβει το κεφάλι.
0: Και χτυπάει το κεφάλι. Ναι, αυτό λέω, ναι. Γιατί είναι η διαφορά με αυτή την περίπτωση που είχαμε
2: εδώ. Όχι,
0: το είχαμε σκύψιμο κεφαλιού.
2: Όχι, όταν σκύβει. Ναι. Όταν σηκώνει το πόδι τόσο ψηλά που είναι στο ύψος του κεφαλιού του άλλου ανθρώπου, είναι επικίνδυνο παίξιμο. Δεν είναι θέμα ερμηνείας κανονισμού. Είναι θέμα που μπορεί να τραυματίσει τον άλλον, να τον πετύχει στο ξαπατρί. Απορώ για ποιο λόγο δεν δόθηκε αυτό.
0: Για να μην δόθηκε, προφανώς είναι εντός των κανονισμών. Τι εννοείς? Προφανώς. Κάπου είναι εντός των κανονισμών. Είναι προφανώς κάποια ερμηνεία του κανονισμού.
2: Είναι εντός των κανονισμών.
0: Θα μιλήσω αν ήταν ανάποδο.
2: Των Γερμανών.
0: Των
2: Γερμανικών. Ναι, είναι σαν το γερμανικό ποιμενικό. Ναι. Είναι γερμανικός κανονισμός αυτός. Δηλαδή φαντάζομαι ότι ανάποδα θα είχε δοθεί μεγαλύτερη ευκολία.
0: Ναι.
2: Αυτό λέω.
0: Παρ' όλα αυτά.
2: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, τον ερούφηξαν. Δεν έχει να κάνει.
0: Του την έκατσε το Εκουαδόρ των Γερμανών. Πολύ καλά. Ο Νόιερ μπήκε στη λίστα δεύτερος με τα χειρότερα ρεκόρ μουντιάλ. Mm-hmm. Τερματοφύλακας που έχει φάει γκολ σε 9 συνεχόμενα παιχνίδια. Εντάξει, θυμάσαι γιατί συζητούσαμε για τον Νόιερ και τελικά αποδεικνύεται ότι, ρε παιδί μου, μερικές φορές καλό είναι να τη σπάς την επιτηρίδα που και που. Λέω εγώ, γιατί εντάξει, στη Γερμανία η επιτηρίδα πάει πίσω από την εποχή, ξέρω εγώ, και πριν από τον Ζεπ Μάγερ ενδεχομένως.
2: Δεν πάει έτσι. Το έχουμε ξανασυζητήσει.
0: Ναι, το έχουμε ξανασυζητήσει.
2: Ναι, ο Νόιερ είχε αποσυρθεί από την εθνική. Αν είχε παραμείνει στην εθνική όλα αυτά τα χρόνια, να σεβαστούμε την επιτηρίδα. Ο Νόιερ αποφάσισε να σταματήσει από την εθνική για 2 χρόνια. Μπήκαν κάποιοι άλλοι άνθρωποι να παίξουν επιτέλους και φτάνουμε στο Μουντιάλ του 26 και επιστρέφει ο Νόιερ. Και αυτό είναι άδικο για όλους τους υπόλοιπους. Που έχουν φάει, ας πούμε, τα προκριματικά, τα Σαν Μαρίνο, τα τέτοια, τα άλλα κτλ. Και περιμένουν να παίξουν στο Μουντιάλ. Ξαφνικά σκάει κονιόρδος ο κύριος Νόιερ 40 και λέει: Παιδιά, εγώ θα παίζω γιατί είμαι ο Νόιερ. Ναι, δεν έχει σταματήσει κηρύγμα από την εθνική. Θέλω να πω: την επιτηρία να τη σεβαστούμε όταν ο άλλος παίζει ανελιπώς.
0: Ναι, αλλιώς είναι ομάδα. Τα μας και τα σας μας.
2: Δηλαδή, αν πήγαινε εσύ σκλάβε να παίξει στα προκριματικά, να έρθω εγώ, ας πούμε, στο high profile mundial. Δεν είναι ωραίο για τους. Γενικά στη Γερμανία το έχουμε συζητήσει, ξέρεις, το θέμα της επιτηρίδας, ότι φτάνουν τερματοφύλακες να μην παίζουν ποτέ. Αξιόλογοι τερματοφύλακες, γιατί ο άλλος πρέπει να αφήσει τα ποδοσφαιρικά του κόκαλα, ας πούμε, μέχρι τα 40. Αλλά τέλος πάντων, okay, λες. Αλλά το να λείπεις 2 χρόνια, να γυρίζεις και να είσαι ο βασικός, δεν ξέρω, χτυπάει άσχημα. Χτυπάει άσχημα.
0: Και τέλος πάντων, βγήκε και δεν βγήκε σε. Τέλος πάντων, βγήκε. Δεν βγήκε σε καλό για την. Δεν βγήκε σε καλό για τη Γερμανία. Αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω, με συγχωρείτε. Τι θα γίνει και στη συνέχεια, όπως καταλαβαίνετε. Βεβαίως και εδώ η Γερμανία με τρίτο θα σταυρώσει, θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ενώ μεσοεπιθετικά η Γερμανία δεν είναι κακή και δεν συζητάμε, δεν μιλάμε για τα 7 γκολ του Κουρασάου, έτσι, συζητάμε για τα 2 άλλα παιχνίδια περισσότερο. Αχ, αυτό οι ποδοσφαιριστές το έχουν, επειδή με αυτό τα παιδιά. Τα παιδιά αυτά δεν μπορείς να τα σταματήσεις. Γιατί άμα δώσεις κόκκινη σε ένα δικό τους, μετά στο επόμενο φάουλ. Που θα είναι κάπως, θα διαμαρτυρηθούν όλοι για κόκκινη. Είδες, μερικές ανθρώπινες αντιδράσεις δεν μπορείς να τις σταματήσεις ποτέ τελικά. Αυτό συμβαίνει παντού.

0: παντού και πάντα. Για να δούμε. Ναι, σπρώχνει κάποιος το ένας. Ναι, τον σπρώχνει, παίρνει κίτρινη. Καλώς παίρνει κίτρινη. Αλλά αυτό λέω, οι Σενεγαλέζοι ζητάνε κόκκινη. Οι Ιρακινοί, οι Μεσχωρίτες ζητάνε κόκκινη.
1: Είναι πλάγια, δεν είναι καθαμέτωπο που ήταν πριν ο
0: άλλος. 2-0 η Γαλλία. Μόλις ξανά ο Ντεμπελέ στην ίδια γωνία. Εύκολα, ωραία, ήρεμα, απλά. Έτσι να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους. Νομίζω με την. Τι.
2: Έχουμε ξαναπεί για την προστινή γραμμή της Γαλλίας.
0: Ναι, ναι.
2: Όποιον για να μαρκάρεις, δεν ξέρεις από πού θα σου έρθει η συμφορά. Δηλαδή λες να κλείσω κάπως τον Εμπαπέ, γιατί έχει ξεκινήσει όπως έχει ξεκινήσει. Κοιτάς παραδίπλα και είναι, ξέρω εγώ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ, ξέρω εγώ, Ντουέ. Δεν είναι τώρα, αλλά. Δεν ξέρω, γύρισε ο Ντουέ. Θα γυρίσει, τέλος πάντων, το άνθρωπος γεννήθηκε.
0: Η τετράδα αυτή της Γαλλίας, συγγνώμη που θα το πω, θα γραφτεί, πιστεύω, στο βιβλίο η καλύτερη τετράδα όλων των εποχών μπροστά.
2: Αν το κατακτήσει η Γαλλία. Αν δεν το κατακτήσει η Γαλλία.
0: Λέω.
2: Ναι,
0: στα
2: λέω.
0: Χρόνια που θα ακολουθήσουν, ναι, okay. Αν παραμείνει, ναι. Είναι τέτοια η ποιότητα και η ηλικία είναι, των ποδοσφαιριστών.
2: Πρέπει
0: αυτών.
2: Να κατακτήσουν πράγματα όμως. Με
0: οπωσδήποτε,
2: την εθνική εννοώ.
0: Οπωσδήποτε.
2: Γιατί η θεωρία οπωσδήποτε. Να λέμε, ξέρεις, α, τι φοβερή και τρομερή, αν δεν κατακτήσουν τίποτα, θα είναι μια χαμένη.
0: Το καταπληκτικότερο όλων, ναι. Είναι ότι από αυτούς οι τέσσερις παίκτες έχουν συνολικά σε επιθετικά στοιχεία τα πάντα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή, ο Λίσε και ο Ντουέ, ας πούμε, είναι πιο εξτρέμ. Ο Ντεμπελέ και ο Μπαμπέ μπορούν να παίξουν και σε τερφόρ που να παίξουν και εξτρέμ, μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μα τα πάντα. Λοιπόν, μία συνορυγία γρήγορα.
2: Τι ματσάρα είναι αυτή, ρε παιδιά.
0: Να.
2: Τι ματσάρα ωραία είναι αυτή.
0: Είδες, είναι αυτά που υποτίθεται ότι τα βλέπουμε, αλλά δεν τα βλέπουμε στην πραγματικότητα.
2: Ναι. Λοιπόν, για να μας πει ο Άγγελος
0: κάποιος που
2: τα βλέπει, είναι λίγο πιο προσεκτικά. Καλησπέρα, Άγγελε.
3: Χαίρετε, κύριε, χαίρετε. Γενικά λίγο χαμούλης τώρα στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η Γαλλία μπήκε φορτσάτη στο παιχνίδι και είχε, όπως φαντάζομαι είπατε και εσένα, δοκάρι στα πρώτα 22 δευτερόλεπτα. Ενώ ο Ντεμπελέ στο 7 έκανε το 1-0 και στο 20 διπλασίασε τα τέρματα της ομάδας του και έκανε το 2-0 με μια επίσης υπέροχη γκολάρα όπως ήταν και η πρώτη, με καταπληκτικό φαλτσαριστό πλασέ. Με το αριστερό άφησε τον Σέλβικ ανίκανο να αντιδράσει και έγραψε το 2-0. Βέβαια οι Νορβηγοί δεν το παρατάνε. Ο Άσγκαρτ ισοφάρισε στην αμέσως επόμενη φάση και στο 21 έγραψε το 2-1 για τους Νορβηγούς, οι οποίοι να πούμε ότι έχουν μια εντελώς διαφορετική δεκάδα από αυτή που έχουμε συνηθίσει, με 10 διαφορετικούς παίκτες σε σχέση με την προηγούμενη αναμέτρησή τους με τη Σενεγάλη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ τον Άγγελο Κρεμαστό. Θα τα ξαναπούμε. Πολύ ωραίο το γκολ της Νορβηγίας, πρέπει να πω. Και λίγο και ξεβράκωμα λίγο της άμυνας της Γαλλίας εδώ πέρα. Αλλά εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
2: Παίζει και ο αντίπαλος που λέμε.
0: Οπωσδήποτε. Ξέρεις, είναι λίγο παγίδα να ξέρεις πόσο καλός είσαι μπροστά και να πιστεύεις ότι όταν με αυτό θα κερδίσεις τα πάντα. Είναι λίγο παγίδα, είναι η αλήθεια.
2: Κοίτα, σου πω, η τέλεια ομάδα δεν υπάρχει.
0: Όχι, δεν υπάρχει. Εντάξει.
2: Που να είναι τέλεια μπροστά και τέλεια πίσω και όχι, καλύτερα αμυντική. Δεν υπάρχει. Και ευτυχώς που δεν υπάρχει, γιατί δεν θα είχε ενδιαφέρον.
0: Αν είχαμε τους μπροστινούς και είχαμε πίσω, ξέρω εγώ, Μπλάντες Αγί, εντάξει, θα σου λέγανε, δεν έχουμε. Έχουμε Κουντέπο, που είπαμε κάνω. Τι να κάνουμε. Τώρα
2: δεν
0: αυτή
2: είναι
0: η φουρνιά, όχι, δεν είναι κακή.
2: Έτσι, αλλά δεν συγκρίνεται το επίπεδο της άμυνας της Γαλλίας με την προστινή γραμμή. Αυτό είναι το θέμα. Και. Επειδή ο Ντεσάν είναι δίκαιος άνθρωπος, όταν βάζει και τον Ραμπιό στο κέντρο, δίνει ευκαιρία και στους αντιπάλους.
0: Να.
2: Δηλαδή λέει: κοιτάξτε, έχω αυτός μπροστά, αλλά τουλάχιστον βάλω τον Ραμπιό στο κέντρο, να έχετε και εσείς την ευκαιρία σας να κάνετε, ας πούμε, τις κατεβασιές σας. Γιατί είμαι fair. Είμαι fair τύπος.
0: Για το Ριβάλντο Ροναλντίνιο Ρονάλντο, που ήταν προφανώς κορυφαία. Ήταν τριάδα, δεν ήταν τετράδα, ήταν άλλο πράγμα. Σου απολαύσαμε στο Μουντιάλ του 2002. Εννοείται αυτό, ήταν εκείνο το Μουντιάλ. Και εδώ απολαμβάνουμε αυτούς. Απλώς λέμε ότι λόγω ηλικίας, δηλαδή σκεφτείτε, ο μεγαλύτερος από αυτούς είναι ο Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ πρέπει να είναι.
2: 28 είναι ο Ντεμπελέ, 29, κάτι τέτοιο, ναι.
0: 26 είναι ο Εμπαπέ, δηλαδή 27, ναι. Έχουν ακόμα μπροστά ναι. Τους 1-2 Μουντιάλ αυτή η ομάδα. Οπότε με αυτή τη λογική λέω ότι μπορεί και να τους ξαναδούμε. Και φυσικά τελείως διαφορετικό ποδόσφαιρο έτσι από το άλλο. Ναι, προφανώς και θυμόμαστε αυτή τη τριάδα. Θυμόμαστε παιδιά τριάδες από πολύ πιο παλιά. Έχουμε δει. Εννοείται. Λοιπόν, να κάνουμε ανακοίνωση. Αυτό που λέει: χθες το βράδυ ξέχασε ταξί, στο οποίο ο οδηγός άκουγε το Sport FM, μία τσάντα που είχε το απολυτήριο του γιου του σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Σε κούρσα από το ψυχικό προς του ζωγράφου. Χθες λοιπόν, βράδυ, έχει ξεχάσει κάποιος κύριος μια τσάντα που έχει το απολυτήριο του γιου του. Εάν τυχόν μας ακούει ο οδηγός, τον παρακαλούμε να
2: επικοινωνήσει με εμάς για να το φέρουμε εδώ, σε επαφή με τον άνθρωπο. Ναι.
0: Στα 95-79-283-4-5 για να μπορέσουμε να το φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο αυτόν. Λοιπόν, επειδή μπήκαμε φουριόζοι τώρα με τα μάτς, ξεχάσαμε λίγο να πούμε δύο κουβέντες για τα χθεσινά.
2: Έχουμε hydration breaks και στα δύο, οπότε μπορούμε να είμαστε όλοι ήρεμοι, όλα κυλάνε λοιπόν, κανονικά.
0: Τώρα που λες τα hydration breaks, θα ξεκινήσω από αυτό πριν πάμε στα χθεσινά. Γιατί καλό είναι να λες και είναι ακόμα καλύτερο να το λες με νούμερα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, έχουμε πλέον και τα νούμερα για τα hydration breaks. Χωρίς να σας κάνω πολύ, πολύ μπλα μπλα και πάρα πολύ ανάλυση. Τα δικαιώματα των διαφημίσεων των Hydration Break τα έχει το Fox, όπως έχει και τα δικαιώματα του...
2: Της μετάδοσης του Μουντιάλ.
0: Ωραία. Λοιπόν, το Fox έδωσε στην FIFA 485 εκατομμύρια δολάρια για να πάρει τα δικαιώματα.
2: Δεν το πιστεύω αυτό, γιατί η FIFA είπε ότι εμείς δεν είχαμε κανονίσει τίποτα για εμπορικούς σκοπούς.
0: Περίμενε, άλλο είναι αυτό που το είπε Φαντίνο. Εγώ λέω για να πάρει τα δικαιώματα.
2: Ναι.
0: Τον... Ναι. Τι.
2: 485 έδωσε για να πάρει.
0: Για να μεταδώσει το
2: Μουντιάλ. Για να μεταδώσει.
0: Για να μεταδώσει. Λοιπόν, και από τα hydration breaks βγήκανε και κάνανε την ανάλυση με όλες τις τιμές αγοράς, με το πικ που πιάνει για την ακριβότερη τιμή διαφήμισης φυσικά στα hydration breaks. Το Fox και. Ενδεχομένως και η FIFA θα λέγει κάποιος, αλλά ίσως όχι, θα έχει έσοδα, παιδιά, ακριβώς 250 εκατομμύρια δολάρια.
2: Άρα τα μισά περίπου αυτά που έδωσε για να το πάρει βγαίνουν μόνο από αυτά τις διαφημίσεις, αυτά τα 2-3 λεπτά σε κάθε παιχνίδι.
0: Ακριβώς, και συνολικά η εκτίμηση για Fox και Telemundo, γιατί είναι δύο εταιρείες τέλος πάντων που έχουν τα δικαιώματα, η συντηρητική εκτίμηση είναι ότι θα φτάσουν και θα κλείσουν το Μουντιάλ με έσοδο 850 εκατομμυρίων δολαρίων.
2: Το Fox.
0: Και το Telemundo μαζί.
2: Μάλιστα.
0: Ωραία. Τα οποία είναι, για να καταλάβετε, τα δύο κανάλια είχαν συνασπιστεί και στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ και είχαν κάνει την ίδια ιστορία. Μου βγάλανε εκεί 384 εκατομμύρια. Καταλάβετε πόσο άλλαξε σε 4 χρόνια, υπερδιπλασίασαν τα έσοδα. Και όπως καταλαβαίνετε, με αυτή τη λογική, είναι καθόλου απίθανο ότι σήμερα διαβάζουμε δημοσιεύματα ότι οι ΗΠΑ λένε γιατί δεν μας δίνετε και του 38 το Μουντιάλ, ήδη τώρα που
2: γυρίζει.
0: Που γλυκαθήκαμε. Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι, για να μην ξανασυζητηθεί αυτό το κομμάτι, ούτε να λέμε για αυτές τις τραγικές γελιότητες που λέει ο Ινφαντίνο, ούτε να εμφανίζουμε ήρωα τον Κλοπ από τη στιγμή που, ξέρεις, ούτε ο ένας πρόκειται να αλλάξει την άποψή του για το προχωρήσει, ούτε ο Κλοπ δυστυχώς. Μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Είναι όταν, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλό στον ύστερο καπιταλισμό που ζούμε, όταν εμφανίζεται μια νέα ροή εσόδων ξαφνική, η οποία είναι τόσο μεγάλη και τόσο πολύτιμη, τότε δεν πρόκειται να εξαφανιστεί. Δηλαδή είναι δεδομένο. Τώρα, το πότε θα το κάνει ο UEFA, πότε θα το κάνει ο UEFA για αυτά, ή αν θα μείνει μόνο στα παγκόσμια κύπελλα, δεν το ξέρω. Εγώ λέω αυτό που συμβαίνει.
2: Όχι μόνο δεν θα εξαφανιστεί, αλλά κάπου πήρε ταυτή μου ότι υπήρξε ιδέα, παύλα, πρόταση, παύλα διερευνητική. Μήπως πρέπει να βάλουμε και άλλα διαλύματα μέσα στο.
0: Α, μάλιστα. Δηλαδή το κάναμε ήδη μπάστο, το κάναμε τέσσερις περιόδους το παιχνίδι. Ναι. Πόσο να το κάνουμε.
2: Να υπάρξει άλλο ένα hydration. Αλλά έπεσε αυτή τη στιγμή αυτό. Γλυκαθήκαν δηλαδή από τα χρήματα.
0: Μα πολύ γλυκαθήκανε.
2: Και είπανε μήπως κάνουμε και άλλο ένα. Δεν πέρασε. Ναι. Όμως το κρατάμε ως ιδέα, παύλα πρόταση, παύλα διερευνητική. Καταλαβαίνουμε όλοι το γιατί.
0: Προσέξτε, με λίγα λόγια είναι σαν να λέμε ότι η FIFA δημιούργησε ξαφνικά μια αγορά 250 εκατομμυρίων δολαρίων από το πουθενά, εισβάλλοντας στον πυρήνα της ροής του παιχνιδιού.
2: Ναι.
0: Αυτό έκανε. Αυτό είναι. Με δύο προτάσεις. Σου λέει, δεν πάει να παίζεται 1,5 αιώνα, ας πούμε, να λέμε το πόσο είναι παιχνίδι 2 μηχρόνων. Δεν είναι από εδώ και πέρα. Είναι παιχνίδι 4 περιόδων. Πάρε το χαμπάρι. Τελείωσε.
2: Εντάξει, πάντως το marketing, παιδί μου, στο φετινό Μουντιάλ.
0: Δελτίο. Ναι. Θα πούμε αμέσως μετά.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Στους 920 ανέλθει ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Ο Ντόναλντ Τραμπ απειλήσε σήμερα ότι θα επιβάλλει δασμούς 100% σε όλα τα προϊόντα που εισάγονται από οπουδήποτε, από οποιαδήποτε χώρα. Επιβάλλει φόρους στις ψηφιακές υπηρεσίες αμερικανικών εταιριών. Όπως έγραψε, αρκετές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την άμεση εφαρμογή ενός ψηφιακού φόρου υπηρεσιών στις αμερικανικές εταιρείες. Ας αποτελέσει η παρούσα δήλωση σαφή προειδοποίηση, τόνισε. Η Κομισιόν απάντησε ότι τα κράτη-μέλη έχουν το κυρίαρχο δικαίωμα να ρυθμίζουν τις οικονομικές δραστηριότητες στο έδαφος τους. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα απαντήσει άμεσα και αποφασιστικά εφόσον υπάρξουν αδικαιολόγητα μονομερή μέτρα. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η Χεζμπολάχ επιρρύπτει στη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
6: Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: τρίτο γκολ ο Ντεμπελέ.
1: Ναι. Τρία σουτ, τρία γκολ.
0: Μέρι casual.
1: Τρία σουτ, τρία γκολ στην ίδια γωνία. Mm. Έτσι, απλά όμορφα και ωραία.
0: Μες.
1: Γιατί πλέον όταν είναι παίχτης μέσα, μέσα στην περιοχή, βάζουμε τα χέρια πίσω όπως κάνουν στους ελληνικούς χορούς. Δεν πάμε πάνω να φάμε λαρίγια.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Έτσι την μπάλα σήμερα, φίλε μου. Οπότε καθόντουσαν λοιπόν, είχε ο Ντεμπελέ την μπάλα μέσα στην περιοχή 5-6 δευτερόλεπτα. Και οι παίχτες καθόντουσαν και τον κοιτάγανε. Δηλαδή τον κοιτάγανε.
0: Γενικά δεν τρώμε λαρίγια σήμερα. Mm. Το λέω γιατί. Δεν είχα πάρει χαμπάρι πόσοι λείπουν από την 11 της Νορβηγίας. Δηλαδή αποφάσισε να κάνει σήμερα το χοντρό το rotation, ούτε Χάλαντ, ούτε Όντεγκαρντ. Έχει αφήσει έξω πολλούς και διάφορους παίκτες, προφανώς δείχνοντας ότι δεν πολύ γι'αυτόνουμε για το παιχνίδι, δεν πολύ νοιαζόμαστε.
1: Εντάξει, και να νοιαζόσουν δεν θα είχε μεγάλη διαφορά.
0: Αλλά όχι, πώς δεν θα υπήρχε τώρα. Δηλαδή, αν είναι πέντε βασικοί έξω, οι καλύτεροι παίκτες της ομάδας είναι έξω. Δηλαδή, άμα η Γαλλία δεν έβαζε κανέναν εκ των Ντεμπελέ, Μπαπέ, Ολίσε και αυτά, θα λέγαμε τα ίδια πράγματα ότι είναι μπροστά η Γαλλία το ίδιο με τον Μπαρκολά και τους υπόλοιπους. Το ίδιο. Δεν λέω ότι είναι κακή, θα ήταν το ίδιο χωρίς.
1: Όχι, δεν θα ήταν.
0: Αυτό σου λέω. Μην λέμε τώρα.
1: Αλλά οι άλλοι έχουν τέσσερις μπροστά. Δεν έχουν. Έχουν το Χάλαντ. Εντάξει, ο Χάλαντ ναι, κάνει διαφορά.
0: Ναι, προφανώς δεν παίζει ο Χάλαντ. Αυτό σου λέω. Δεν παίζουν πολύ. Δηλαδή βλέπω εδώ.
1: Σου λέει, δεν θέλουμε να σκοτωθούμε για την νίκη. Για την Νορβηγία μόνο με νίκη θα πήγαινα πρώτη. Σου λέει, ναι. Δεν θέλουμε να σκοτωθούμε. Προτιμάμε να κάνουμε το rotation μας εδώ, όσο έρθει το παιχνίδι και πάμε.
0: Αυτό
1: λέω. Καλό είναι να μην ξεφτυλιστούμε βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Όχι ότι σκοτώνεται η Γαλλία. Σε αυτό το παιχνίδι έχουμε το εξής καταπληκτικό. Έχουν γίνει τέσσερα σουτ στο τέρμα και έχουν μπει γκολ και τα τέσσερα.
0: Ναι.
1: Τρία από τους Γάλλους και ένα από τους Νορβηγούς. Αυτά.
0: Πάντως η Γαλλία κατέβηκε με ό,τι καλύτερο είχε να κατεβάσει.
1: Να.
0: Είναι και ο Ντουέ. Επειδή είχα την απορία νωρίτερα, γύρισε ο άνθρωπος από το. Γέννησε το παιδί του, η γυναίκα του γεννήθηκε το παιδί του, γύρισε. Οπότε είναι η τετράδα προς τα δηλαδή. Η Γαλλία δεν κάνει κανένα rotation. Να. Το μόνο rotation που έκανε ήταν στο προηγούμενο παιχνίδι που λείπει ο Ντουέ. Θέλω
1: σωστά.
0: Να πω ότι αναγκαστικό rotation.
1: Σωστά, σωστά.
0: Κατά τα λοιπά είναι η καλύτερη δυνατή εντεκάδα που μπορεί να κατέβασει.
1: Αξιτά κάνει, αλλά εγώ λέω στο δεύτερο ημίχρονο. Στο χαλαρό.
0: Και χωρίς τον το Ραμπιό. Άρα η καλύτερη εντεκάδα που μπορούσε να κατεβάσει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Μήκε ποιο παίζει, ο Κονέ παίζει σήμερα.
0: Ο Κονέ, ναι. Ο Κονέ με τον Τζαμενί.
1: Λοιπόν, καλησπέρα σα. Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6 και εγώ την εκπομπή Fight Club. Θα είμαστε παρέα. Μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Κυριάκο Σταθερόπουλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Κώστα Μιαούλη στην οργάνωση και μελέτες παραγωγής. Τα μηνύματά σας μπορείτε να τα στέλνετε, να φτάνουν σε εμάς με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο παραμέρος της κεντρικής σελίδας στο κόκκινο μπάνερ που γράφει ραδιόφωνο live, ανοίγει ο Media Player, ακούτε δηλαδή το πρόγραμμα ζωντανά ή εννοείται on demand για να, ακούτε, να βρείτε και να ακούτε παλαιότερες εκπομπές και εκεί θα βρείτε και μια φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσα τις οποίες γράφετε και στέλνετε αυτό που θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας τα στέλνετε οποτεδήποτε το επιθυμείτε στο rama05@yahoo.gr. fightclub2.0 γράφετε για να μας βρείτε στο Facebook, το ίδιο για να μας βρείτε στο YouTube, το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής. Fight Club 2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. TikTok, δόξα το γιαραμπή, δεν έχουμε ακόμα. Κώστας Βαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, στα μικρόφωνα.
0: Και να σας πούμε ότι όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichema.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές, παρέα με το Plus One τους, θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoichema και να μπεις στο nation.stoichema.gr. 21 Plus ή Plax, παίξτε υπεύθυνα.
1: Πολύ καλά. Θέλω να πω ότι έφυγε ο Ντοκού.
0: Ο Ντουέ, είπα.
1: Πού πήγε ο Ντουέ?
0: Είχε πάει για το παιδί του.
1: Ο Ντοκού είχε πάει.
0: Α, ο Ντοκού. Ζητώ συγγνώμη, μπερδεύτηκα εγώ.
1: Η Ντόκου, νομίζω Ντόκου είναι. Ο Ντόκου είχε πάει. Που γεννούσε η γυναίκα
0: ναι,
1: του.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, δικό μου, δικό μου το λάθος.
1: Τρεις διαφορετικοί. Τι.
2: Ντόκου, Ντόκου, Ντόκου.
1: Α, καλά. Ναι. Και ο Ντεσάν που μου είχε φύγει γιατί πέθανε η μητέρα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Με στον πάγκο Χάλα. Δείξαν πλάνο στο Χάλα στο 40 και σκάλιζε τη μύτη του. Και ήταν πλάνο Λεύ. Πώς το κατάφεραν αυτό το πράγμα.
0: Όχι, συγγνώμη, θα πάρει και την άδεια από ό,τι θα σχαλίσει τη μύτη του. Θα είναι όλο, θα τον τρώει όλο το ημίχρονο και θα λέει: κάτσε, μην τη βάλω το δάχτυλο μέσα γιατί μπορεί να με δείξουν. Κάτσε, μπορεί να με δείξουν. Δείχτε με. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Λοιπόν, σήμερα μας θύμισαν επίσης οι φίλοι. Όλοι μας συζητήσουμε τα παιχνίδια και δεν. Αυτό θα το κάνουμε όμως σε λίγο. Αλλά πρέπει να πούμε. Χρόνια πολλά στον κορυφαίο αμυντικό όλων των εποχών, τον Πάολο Μαλτίνι. Mm-hmm. Ο οποίος κλείνει τα 58. Ο Μπέλο Πάολο.
0: Ο οποίος όταν τον βλέπεις εμφανισιακά σε πιάνει ένα δέος.
1: Ναι,
0: λες, φίλε, πραγματικά. Εντάξει, φτάνει, ας πούμε. Ήσουν κούκλος όταν έπαιζες. Στυλάτος, ωραίο πρόσωπο, ωραίο σώμα. Πεθαίναν οι γυναίκες. Λες μεγάλος, εντάξει, μεγάλος τώρα. Κοιτάς το βραδί και λες, χάσω από εδώ πέρα.
1: Πραγματικά.
0: Κομμάτια είναι δηλαδή. Είναι τζόβενος, επειδή είναι 58 χρονών, τζόβενος. Εντάξει, είναι για αυτό που βάζει διαφημίσεις, που βάζουν κάτι τύπους διαφημίσεις που είναι λίγο έτσι λεβέντες, μεγαλύτερα. Αυτό.
1: Απίθανος, απίθανος.
0: Μπράβο του. Και παιχτάρα ολικής. Να. Ολικής.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα στα χθεσινά παιχνίδια. Βλέπω κάτι από αυτές, σβηστό διπλό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τι χαζομάρες είναι αυτές. Σβηστό διπλό των Ηνωμένων Πολιτειών με γκολ στο 97. Τι σβηστό διπλό.
0: Τι εννοείς.
1: Το σβηστό διπλό, λέγαμε, των Ηνωμένων Πολιτειών. Πού είναι το σβηστό διπλό.
0: Έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό δεν λέμε.
1: Ναι, πότε έχασαν.
0: Στο 97.
1: Αυτό λέω. Τι σβηστό διπλό.
0: Δεν ήταν η νίκη σε κάθε περίπτωση τόσο. Δεν ήταν νίκη, δεν κερδίζαν. Ισοπαλία θα έμενε στην καλύτερη περίπτωση.
1: Α, και αυτό που είπα εγώ, ας πούμε. Ναι,
0: ναι. Χάσαν κιόλα τελικά.
1: Εντάξει, ναι. Χάσανε, ναι.
0: Μπράβο στο δίδυμο του Fight Club, του αλουνού Fight Club, του παραρτήματος της Αμερικής
1: που ήταν
0: στην εξέδρα, έτσι, όχι του δικού μας. Δεν ήμασταν εμείς εκεί, αλλά ήταν ο Brad Pitt και ο Edward Norton. Ήταν οι συνάδελφοι του Fight Club στην Αμερική.
1: Βγήκαν μίμους ατελείωτα, ναι.
0: Ναι. Ότι γιατί μιλάει στον εαυτό του ο Norton. Βάλαν φωτογραφίες που σβήσαν τον Brad Pitt από το δίδυμο και δείχναν τον Norton να μιλάει στο κενό.
1: Πιο λογικό.
0: Ναι.
1: Πιο λογικό.
0: Γενικά είχε πλάκα αυτό το reunion, ωραία ήταν. Μπράβο στην Paris Hilton επίσης. Η οποία έδωσε το έναυσμα για το παιχνίδι, με κάποιον τρόπο βγήκε από την ανυπαρξία της και εμφανίστηκε.
1: Τι έδωσε το έναυσμα για το
0: παιχνίδι. Ήταν αυτή που έβαλε την μπάλα στην ειδική θέση για να δοθεί έναρξη του αγώνα.
3: Τοποθέτησε την μπάλα με επιτυχία.
0: Βγήκε με κάτι μπότες ή κάτι τέτοια, χαμογέλασε.
1: Still better than Diana Ross, αυτό
0: μου λέει τώρα. Χαμογέλασε η διπαθός. Θυμηθήκαμε ότι υπάρχει, ας πούμε, η Paris Hilton. Μία από αυτές τις ανθιποσελέμπριτες οι οποίες έκαναν καριέρα για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να ξέρουμε τι ακριβώς κάνουν, ποιο ακριβώς είναι το ταλέντο τους πέρα από το επώνυμό τους. Ναι. Αν έχουν κάποιο ταλέντο, ασχοληθήκαμε με τους συντρόφους τους, με τις αποτυχημένες προσπάθειες, την υποκριτική, με όλα αυτά. Ξαφνικά από την ναφθαλήνη της δημοσιότητας εμφανίστηκε η Paris Hilton. Η μοναδική που φέρει το εξής, να φέρεις ένα τέτοιο επώνυμο και να μην έχεις καμία σχέση με την κληρονομιά των ξενοδοχείων. Επίσης είναι τρομερό κατόρθωμα γι' αυτό. Δηλαδή είναι ένας άβρακος ο Νάσης, είναι αυτό το πράγμα. Εντελώς. Δηλαδή είσαι ο Χίλτον, είσαι του Σογιού, αλλά είσαι εκτός του κάδρου των ξενοδοχείων, ας πούμε. Και αυτό είναι ένα κατόρθωμα. Λέτε, ούτε καν αυτό δεν κατάφερες να κάνεις. Για κάποιο λόγο τη βγάλανε μπροστά. Ποιος ασχολείται με την Paris Hilton, δηλαδή. Είναι αυτή η κατηγορία των ανεπάγγελτων celebrities, ας πούμε, τύπου Kardashian, που οι Kardashian τουλάχιστον καταφέρουν να φτιάξουν ένα μαγαζί πάρα πολύ μεγάλο, ένα πολυκατάστημα, τη ζωή τους, τις γκόμενούς τους, αλλαγές φίλων, τα παιδιά τους, η τσακωμή τους, τα διαζύγια, οι πλαστικές. Δηλαδή οι άνθρωποι το έχουν κάνει το πολυκατάστημα.
1: Paris
0: Hilton. Ποιον απασχολεί αυτή τη στιγμή για να δώσει, να βάλει την μπάλα στο ειδικό stand και να σηματοδοτήσει την έναρξη του αγώνα με την Τουρκία, λες. Χριστός και Παναγία, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Θα λέγαμε, ας πούμε, το αντίστοιχο, θα ήταν, ξέρω, τι να βγαίνει, ποιος ο πρόδρομος Καθηνιώτης, ας πούμε. Ποιο θα ήταν.
0: Σεβασμό στον πρόδρομο.
1: Εντάξει, όχι, με κάθε σεβασμό, αλλά.
0: Σεβασμό.
1: Στον χρόνο πηγαίνω πίσω τώρα.
0: Ναι.
1: Να.
0: Ναι.
1: Λέμε, ο speaker της ΕΡΤ, όταν τους έδειξε, είπε μόνο τον Brad Pitt. Εντάξει, απ' την άλλη μπορεί κάτι να ξέρε. Κάτσε τώρα.
0: Ή να μην ήξερε τον Norton. Μπορεί να τύχει ο άνθρωπος να μην είναι φαν της ταινίας.
1: Ναι. Εντάξει, και να μην είσαι φαν της ταινίας δεν σημαίνει ότι δεν ξέρεις τον Norton, απ' την άλλη.
0: Εντάξει. Πάμε σε φάκο του κινηματογράφου.
1: Συγγνώμη, αλλά πρέπει να το πω. Έχουμε δεύτερη βουτιά παίκτη της Γαλλίας. Πολύ πιο κομική από την πρώτη του Ντουέ, η δεύτερη του Κονέ. Και απορώ γιατί δεν βγαίνει καμιά κάρτα. Είχαμε δύο βουτιές παίκτων της Γαλλίας μέσα σε, ξέρω εγώ, 5-6 λεπτά.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη.
0: Εγώ λέω ότι μπορεί να έχουν αφυτατωθεί και να θέλουν ένα hydration break, αυτό να πέφτουν κάτω.
1: Εντάξει, τώρα έχει ημίχρονο όμως.
0: Ναι, δεν πειράζει.
1: Άμα το χρειάζεται τα παιδιά. Έχουμε και κάτι περισσευούμενα να παίξουμε.
0: Σε παρακαλώ πολύ. Είναι αυτό που λες, εγώ είμαι στον δρόμο για το νοσοκομείο ή δεν νιώθω καλά. Αν ξοριαστεί στη μέση του δρόμου, δεν θα στείλουν ένα ασθενοφόρο να σε πάει. Τι, επειδή πήγαινε στο νοσοκομείο, θα σου πούνε έλα μόνο σου.
1: Σωστό, σωστό.
0: Δεν είναι λογική αυτή. Αισθάνθηκε μια διαδικασία.
1: Σωστό.
0: Α, είναι το 43ο λεπτό. Κάντε ένα hydration break. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή.
1: Ωραία, όπω βλέπω, ασχολούνται οι Αμερικανοί παιδιά. Και πολύ μάλιστα με
0: τη. Με ποιον?
1: Με τη Χίλτον.
0: Βεβαίω, παιδιά, ασχολούνται. Βεβαίω. Πάρα πολύ ασχολούνται. Συνέχεια. Είναι relevant η Πάρις Χίλτον.
1: Λοιπόν. Οπότε. Τι είχαμε χθες, ξεκινήσαμε με.
0: Είναι ερώτηση τώρα, ποιος θες να δώσει την μπάλα, η Αθηναία Οικονομάκου. Δηλαδή, μιλάμε για την Αμερική. Αν πετάξει μια κοτρώνα στην Αμερική, θα πετύχει celebrity.
1: Να.
0: Ενεργό celebrity, όχι παλέμαχο.
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Πραγματικό.
0: Ναι. Όχι τον Τότι Φυλακούρη, το celebrity, α πούμε, που είναι η Paris Hilton. Ένα κανονικό ενεργό celebrity που είναι, ξέρω εγώ, 30 χρονών, 25 χρονών, 20 χρονών, 35. Έναν άνθρωπο ο οποίος κάτι κάνει αυτή την εποχή. Όχι κάτι έκανε κάποτε που και πάλι δεν θυμόμαστε τι είναι αυτό που έκανε κάποτε. Δεν θυμόμαστε. Θυμόμαστε, ξέρω εγώ, κάναν σύντροφο που είχε. Αυτή δεν έβγαινε με τον. Ναι. Είχε παίξει μια ταινία. Είναι μια βλακία, ξέρω εγώ. Τι άλλο είχε κάνει, κάτι με του γκόμενου που ασχολούμασταν με τα ρούχα του. Ωραία. Άλλο τι έκανε, τίποτα. Αυτά. Και τη λένε Χίλτον.
1: Ναι. Αυτό βασικά, το τελευταίο.
3: Παρίστανε και την τραγουδίστρια.
0: Παρίστανε, ναι, παρίστανε. Όχι, όχι με μεγάλη επιτυχία, αλήθεια.
1: Τραγουδίστρια.
0: Έχει δοκιμάσει, είναι από αυτέ που μου δοκιμάσει τα πάντα. Γιατί όχι.
1: Έχει πολύ ελεύθερο χρόνο, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα.
0: Και μα φτιάξανε Emily Vanille, κατάλαβε. Όλοι οι υπόλοιποι πήγαν να τραγουδίσουν με το τιούν και με τέτοια μα φτιάξανε Emily Vanille. Τέλο πάντων.
1: Λοιπόν, ξαναλέω. Την Ισία Ολλανδία, πάμε να τα ξεπετάξουμε. Την Ισία Ολλανδία, εντάξει, όμως, αναμενόμενα, όλα καλά, κερδίσαν Ολλανδοί, προχωράμε. Ιαπωνία, Σουηδία.
0: Όμορφα ήρθαν τα πράγματα. Όμορφα ήρθαν.
1: Όλα βολικά. Ωραία. Δεύτερη Ιαπωνία, τρίτη Σουηδία. Σέβασε τον γκολ των Ιαπώνων, το οποίο μπήκε πολύ Ιαπωνικά, όπως έπρεπε. Αλλά καταπληκτικό τον γκολ του Ελάγκα. Καταπληκτικό. Τον γκολ του Ελάγκα είναι καταπληκτικό. Είναι από αυτές τις φάσεις που τις βλέπεις και έχεις συνηθίσει και λες «Α, εντάξει, έκανε μια, ξέρω εγώ, ρομπενιά ή ολισιά, ας το πούμε τώρα». Όχι, είναι ακριβώς από τη γωνία της περιοχής. Όταν είμαι ακριβώς, είναι ακριβώς πάνω από τη γωνία. Και εάν έχετε βρεθεί, μπορείτε να το βάλετε στο μυαλό σας. Η γωνία για να βάλεις γκολ από ακριβώς τη γωνία της μεγάλης περιοχής είναι πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο γκολ, πραγματικά. Λοιπόν, Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό που, όπως το διαβάζετε στα site, σήμερα οι Τούρκοι φύγανε ψηλά το κεφάλι κτλ. Το παλέψει το παιχνίδι. Η Τουρκία, αλήθεια είναι ότι.
0: Αδείξτε τον εαυτό
1: μπορεί της... να φύγει, να πει ότι ξέρει. Έπρεπε να έχουμε πάρει κάτι καλύτερο.
0: Δεν τη έφταξε κανείς. Οι ίδιοι φταίξανε. Είπαμε, κάναν στα δύο πρώτα παιχνίδια 62 τελικές. Στα δύο παιχνίδια 62. Δεν είναι 62 κλασικές ευκαιρίες, είναι όμως 62 τελικές, εκ των οποίων υπάρχουν τουλάχιστον 5-10 και στα δύο παιχνίδια. Τι βάζω μαζί, 10 ευκαιρίες καλές για γκολ. Δεν σου φταίει κανείς αν δεν πάει να βάλει ένα γκολ τώρα με 10 ευκαιρίες.
1: Και βάλες τρία χθες και το, και το κόσμο Μουρτζούκου καταπληκτική προσποίηση στον τερματοφύλακα. Το πούμε αυτό. Πολύ ωραίο.
3: Το Γκιουλέρ.
1: Ναι, το Γκιουλέρ.
0: Το Γκιουλέρ είπε. Τι άκουσες, κάτι άλλο.
1: Δεν είπα κάτι διαφορετικό. Λοιπόν.
3: Είναι
1: Παραγουάη, Αυστραλία. Τα λέγατε, σας το είπα. Είναι χ. Είναι χ αυτό το παιχνίδι από εδώ μέχρι εκεί που έγινε. Όπου έγινε, τέλος πάντων. Ήταν χ αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Επίσης, δηλαδή, σαν το Ιαπωνία-Σουηδία. Πάει ο ένας δεύτερος, πάει ο άλλος τρίτος.
0: Κάπως βόλεψε, θες να πεις.
1: Βολευτήκαμε, ναι. Προχωράμε. Περιμένει τώρα ο καθένας τον αντίπαλό του.
0: Ναι.
1: Και προχωράμε. Έτσι έγινε. Τώρα, αυτά ήταν τα χθεσινά. Τα σημερινά φαίνεται να είναι καθαρισμένα. Τα είπαμε και πριν. Θα κερδίσει η Γάλλια, θα βγει πρώτη. Θα κερδίσει η Σενεγάλη, περιμένουμε να δούμε βέβαια πόσα γκολ θα βάλει.
0: Δεν νομίζω. Υπάρχουν αρκετοί με 4 βαθμούς, τρίτη.
1: Η Σενεγάλη στους 3 δεν μπορεί να πάει πιο ψηλά.
0: Αυτό σου λέω. Υπάρχουν πολλοί, λέω, ήδη με 4 βαθμούς που είναι στην τρίτη θέση ομίλων.
1: Ναι.
0: Η Σενεγάλη θα έχει 3 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Αυτό λέω ότι είναι δύσκολο ούτως ή άλλως.
1: Είναι δύσκολο, αλλά μπορεί να περάσουν, μπορεί να περάσουν και ομάδες. Ακόμα και με 3. Γιατί δεν μπορούν να περάσουν. Δεν θα φτάσουν όλοι στους 4.
0: Okay.
1: Ενδεχομένως. Περιμένουμε να δούμε σε αυτή τη φάση τι θα γίνει. Τέλος πάντων, θα δούμε στο τέλος. Μην κάθομαστε τώρα και κάνουμε, πώς το λένε, υποθέσεις. Ας αφήσουμε να τελειώσουν τα παιχνιδάκια και βλέπουμε πώς θα γίνει. Λοιπόν. Τώρα πάμε στα επόμενα παιχνίδια. Έχουμε και κάποια παιχνίδια πρώτα για τη φάση των 32. Τα ξέρουμε. Έτσι, δηλαδή, ξέρουμε Καναδά, Νότιο Αφρική. Μυστήριο ζευγάρι.
0: Πολύ.
1: Εγώ πρέπει να δώσω για ένα προβάδισμα Νότια Αφρική, μικρό, πρέπει να σου πω. Τώρα
0: μετά το παιχνίδι το τελευταίο, νομίζω και εγώ θα δώσω ένα τσίκ στην Νότια Αφρική, ναι.
1: Λοιπόν, έχουμε ένα παιχνίδι το οποίο αναμένεται πολύ ωραίο, το Ολλανδία-Μαρόκο.
0: Ναι. Ένα προβάδισμα στην Ολλανδία θα δώσω εγώ εδώ.
1: Οπωσδήποτε προβάδισμα στην Ολλανδία. Και έχουμε και το πολύ περίεργο ζευγάρωμα της Βραζιλίας με την Ιαπωνία.
0: Ναι. Βραζιλία θα πω εγώ εδώ.
1: Βραζιλία οπωσδήποτε. Θέλω πολύ να δω τον τρόπο με τον οποίο θα το κάνει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι ζόρικος.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι. Ο δρόμος της Βραζιλίας είναι ζόρικος. Έχουν αποφασίσει ο Αντσελότη.
1: Έτσι, μ' αρέσει, μ' αρέσει.
0: Ο Αντσελότη έχει αποφασίσει ότι προπονητικά πρέπει να πάει από το ένα παιχνίδι στο άλλο γονιπετής. Αυτό είναι, ξέρεις, το τάμα του Αντσελότη αυτή τη στιγμή. Ότι πρέπει στα παιχνίδια να βασανιστούμε, πρέπει να υποφέρουμε, πρέπει να λαχταρίσουμε, πρέπει να φτιάξουμε επικές ιστορίες. Πρέπει, ξέρεις, να το κάνουμε όλο να είναι δύσκολο, να είναι ένα πράγμα που θα αποδειχθεί μεγαλειώδες, αλλά μέσα από τη δυσκολία του μεγαλειώδες. Αυτό θα κάνει ο Αντσελότη και θα προχωράει δύσκολα, αλλά θα προχωράει.
1: Μ' αρέσει γιατί ο τρόπος είναι τρόπος Γιάκουμπ Νίστρουπ. Μ' αρέσει, γιατί έχεις μπει και εσύ στο κλίμα, που μου αρέσει πάρα πολύ και ο τρόπος του Νίστρουπ και όλη αυτή η φάση.
0: Αντάβουμε μετά όμως, γιατί ο Άγγελος Κρεμαστός θα μας κάνει μία σύνοψη του πρώτου ημιχρόνου, το οποίο ολοκληρώθηκε στο παιχνίδι της Γαλλίας με την Νορβηγία. Έλα, Άγγελε.
4: Ναι, λοιπόν, Νορβηγία-Γαλλία στο 1-3. Με τους Γάλλους να κάνουν πραγματικά ό,τι θέλουν στον αγωνιστικό χώρο, πέρα από μια μικρή παρένθεση στο γκολ της Νορβηγίας στο 21ο λεπτό. Η σύνοψη κάπως του ημιχρόνου, θα έλεγα εγώ, είναι ότι ο Ουσμάν Ντεμπελέ είναι εδώ πέρα και σε ένα 25 λεπτό κατάφερε να κάνει χατρίκ με γκολ στο 7, στο 20 και στο 32. Πραγματικά υπέροχα γκολ και τα τρία. Με πλασέ, πολύ δυνατά βολέ. Ήταν πραγματικά τρομερός ο επιθετικός της Paris Saint-Germain. Ίσως η μόνη αδυναμία της Γαλλίας μέχρι στιγμής στο τουρνουά. Από τα μεγάλα αστέρια των τρικολόρ ήταν ο μόνος που δεν έχει καταφέρει να δείξει λίγο την ποιότητά του, όπου σε αυτό το μάτς μας αποδεικνύει γιατί είναι και ο κάτοχος της χρυσής μπάλας μέχρι στιγμής. Στο 32 λοιπόν έκανε και το ολοκλήρωστο χατρίκ του μετά από μια μπαλιά του Τσαμενή, με ένα όμορφο πλασέ μέσα από την περιοχή από λίγο πλάγια θέση έγραψε το 3-1 και η Γαλλία συνεχίζει να πυροβολάει, ψάχνει σίγουρα κι άλλο γκολ. Σίγουρα και ο Μπαπέ ψάχνει ακόμη ένα γκολ για να πλησιάσει ακόμη και το Μέση στο πρώτο σκόρερ του Μουντιάλ. Να δούμε αν θα καταφέρει να το προσπεράσει και από αυτό το τουρνουά. Λίγο δύσκολο, αλλά νομίζω είναι θέμα χρόνου να πάρει αυτό τον τίτλο από τον Αργεντινό. Goat.
1: Νομίζω ότι...
0: Καλό, ε.
4: Εντάξει, όχι, ήθελα να το πετάξω λίγο.
0: Το καταλάβαμε. Έτσι, το πέταξε λίγο μολοχτά στο τέλος.
4: Εγώ πήγα να το κλείσω κιόλας το τηλέφωνο απευθείας. Αλλά δεν λέω εντάξει.
0: Εντάξει, το πέταξε σαν κάτι κούφιες που πετάει κάποιος και πήγαινε το δωμάτιο τώρα. Έτσι το πέταξε μολοχτά. Ευχαριστούμε, Άγγελε.
4: Να είστε καλά.
0: Λοιπόν.
1: Μάλιστα.
0: Τι μικρά παιδιά είναι, δεν ξέρω τι να κάνω. Θα μεγαλώσω, θα καταλάβω. Μικρά παιδιά. Πάνε με τη μόδα. Ό,τι βλέπω στο social media. Γράφει μια βλακιά στο social media, βγαίνουν μικρά παιδιά, σου λέει α, Messi God και τέτοια, η σκιά και ξέρω
5: εγώ. Θα έχω άδεια να το ξαναφάω το φαΐ.
0: Αυτό ήταν.
5: Ναι.
0: Μην το αφήσει και το δικό σου την άλλη φορά. Όχι απλά να του φας το φαΐ, να φας και το δικό σου και το δικό του, να μην είναι δικό σου. Α, δεν θυμόμουν ότι είναι αυτό. Ωραία. Τίποτα. Τσομωτή, να προσφαΐσει καμιά ελιά, άμα έχει ξεμείνει από κανένα. Να προσφαΐσει. Είναι αγαπημένη λέξη προσφαΐσει.
1: Ναι, ναι, ναι. Παιδιά, προφανώς με το φορμά του Μουντιάλ και με 12 ομίλους, προφανώς θα παίζαν και δεύτεροι με δεύτερους. Πώς θα γίνει, δεν πάνε να παίξουν. 12 είναι οι πρώτοι. Και πρέπει να έχουμε 16 ζευγάρια. Πώς θα γίνει, δεν θα παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους. Πρέπει να παίξουν δεύτεροι μεταξύ τους.
0: Οι 12 πρώτοι θα παίξουν με πόσους τρίτους. Πόσοι τρίτοι προκύπτουν.
1: Τρίτους, ξέρω εγώ.
0: Ναι.
1: Αλλά προφανώς θα υπήρχαν και δεύτεροι με δεύτερους. Τι να κάνουμε.
0: 48 ομάδες θέλατε.
1: Στον κύριο Τζιάνι τώρα απευθύνει τα ομάδες, σα αρέσουν
0: τα ζευγάρια. Το κάνουμε 64 μετά σε μελλοντική φάση.
1: Μια ισορροπία, ωραία.
0: Ναι, γιατί με 64 μετά δεν θα χρειάζεται να λέμε δεύτερος με δεύτερο, θα βγαίνουν τα κουκιά με 64.
1: Τώρα πολύ ωραίο είναι αυτό.
0: Πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Και θα έχουμε μεγαλύτερη εκπροσώπηση. Δηλαδή θα πηγαίνουν οι μισές ομάδες που είναι γραμμένες στη FIFA. Οι μισές.
1: Και πάνω. Με 8 ομίλους των 8.
0: Πάρα πολύ
1: ωραίο. Και θα περνάνε οι δύο πρώτοι. Τέλος. Αυτό. Και θα παίζουν πρώτοι δεύτεροι.
0: Όχι, μετά πας σε.
1: Ε?
0: Δύο, περίμενε. Όχι.
1: Τι.
0: Λίγες λες. Πώς θα πάμε στο 32.
1: Δεν θα πάμε στο 32.
0: Όχι.
1: Ρε, είναι πολλά τα μάτς.
0: Αυτό θέλουμε.
1: Κοροϊδοείσαι. Πόσα μάτς σου λέει ο Μίλι τον 8.
0: Κοροϊδοείσαι.
1: 7 μάτς.
0: Όχι. Πρέπει να είναι τα μάτς περισσότερα, γιατί είναι περισσότερα τα έσοδα.
1: Να φτιάξουμε 16 ομίλους των τεσσάρων.
0: Ωραία. Και θα περνάνε μόνο οι δύο πρώτοι.
1: Πόσοι να περνάνε! Στους 32 θα πάμε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τώρα ότι έχει μια τέτοια, μια νοστιμιά ο τρίτος να περιμένει να έχει τζόγο. Κατάλαβες τι γίνεται.
1: Δεν γίνεται όμως. Θα περνάνε οι δύο πρώτοι.
0: Θα το βρει ο κύριος Γιάννη. Όλα γίνονται. Ο κύριος Γιάννη θα δουλεύει αυτά τα πράγματα. Θα το βρει.
1: Αλίμονο. Αλίμονο. Αλίμονο. Λοιπόν. Τι κατάφερα, Αντσελότη, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε και να καταλήξουμε κάπως αυτό που λέγαμε. Έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια του Σαββάτου και της Κυριακής, τα οποία θα συζητήσουμε, γιατί μετά την Κυριακή, από την Κυριακή το βράδυ και Δευτέρα, μπαίνουμε πια στη φάση των 32. Εντάξει. Οπότε θα το πάμε μέχρι το κλείσιμο ουσιαστικά της φάσης των ομίλων και της τρίτης αγωνιστικής. Πάμε λοιπόν τώρα. Ξημερώματα εδώ, τώρα, Σαββάτου. 3 η ώρα. Έχουμε και λέμε. Πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Θυμίζω εδώ, ναι. Στον όμιλο έχουμε 4 η Ισπανία, 2 η Ουρουγουάη, 2 το πράσινο ακροτήρι, 1 η Σαουδική Αραβία. Ο όμιλος είναι ανοιχτός για τα πάντα.
0: Ναι. Η καρδιά μου είναι με το πράσινο ακροτήρι, το μυαλό με τη Σαουδική Αραβία.
1: Λες δηλαδή ότι η Σαουδική Αραβία θα κερδίσει?
0: Ναι.
1: Όχι, δεν θα κερδίσει η Σαουδική Αραβία. Θα κερδίσει το πράσινο ακροτήρι.
0: Μακάρι.
1: Το οποίο πράσινο ακροτήρι, θέλω να σου πω, έχει καλές πιθανότητες να περάσει και με ισοπαλία.
0: Ναι. Με τρεις ισοπαλίες.
1: Ναι. Τρεις ισοπαλίες, μηδενικό συντελεστή, γιατί όχι. Why not? Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι θα την κερδίσει τη Σαουδική Αραβία το πράσινο ακροτήρι.
0: Λέω μακάρι.
1: Το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τα πολλά ερωτηματικά είναι για το άλλο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Είναι για το παιχνίδι της Ουρουγουάης με την Ισπανία, η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής, θέλω να θυμίσω.
0: Ναι.
1: Η οποία βγάζει και αντίπαλο της Αργεντινής. Κάποιος τώρα θα πει, μόνος μου το σκέφτηκα, το λέω από μόνος μου πριν το πείτε εσείς. Ότι είσαι απατεώνας τώρα, θες να πεις να κερδίσει η Ισπανία την Ουρουγουάη, να κερδίσει το πράσινο ακροτήρι για να παίξει το πράσινο ακροτήρι με την Αργεντινή. Αυτό τώρα. Δεν το σκέφτηκα όμως μόλις τώρα. Ότι δεν είναι άσχημο.
0: Ναι, μόλις τώρα.
1: Ότι δεν είναι άσχημο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, όχι, επειδή την αγαπάω την Ουρουγουάη, θα ήθελα να κάνει κάτι. Το θέμα είναι ότι διαβάζουμε από το πρωί.
0: Ναι, έχει γίνει μαναφούκι μεγάλο.
1: Ότι έχει γίνει ένα μαναφούκι μεγάλο. Διότι υπάρχει, λέει, μια τετράδα ποδοσφαιριστών και μάλιστα με Βαλβέρδε μέσα, με Ουγκάρτε, με Μπετανκούρ δηλαδή, παλιού. Και ηγέτες της ομάδας, οι οποίοι πήγαν οι ανθρωπίες και του λένε: εντάξει, μας έχει λιώσει την προπόνηση. Αγόρι μου, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα. Ο Μπιέλσα λέει: τους μάζεψε και τους έκανε μια ομιλία 50 λεπτών, αλλά φύγανε διάφοροι στη μέση της.
0: Ωραίο είναι αυτό να μιλάει προπόνησης και να φεύγει ο κόσμος.
1: Ναι,
0: ωραίο,
1: ναι,
0: είναι,
1: ναι.
0: Ξέρεις. Πρωτότυπο το βρίσκω.
1: Ναι, ναι. Και μετά βγήκε ο Μπιέλσα και είπε: προσπαθήστε να με διώξετε, λέει, ήδη όταν υπήρχε ιστορία του Σουάρες. Δεν εξήγησε περισσότερο, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
0: Ναι, επειδή δεν πήρε το Σουάρες.
1: Προφανώς, ναι. Αυτό εννοεί. Είπε, χτίζω καριέρες για μερικούς παίχτες. Παραδέχομαι, λέει, ότι έφερα κάποιους παίχτες τραυματισμένους, λέει εδώ. Αλλά μου είναι πιστή και γι' αυτό τους έφερα. Αυτό τώρα.
0: Αυτό είναι φάουλ.
1: Αυτό είναι φάουλ.
0: Ξέρεις πώς τον αγαπάμε τον, ναι, τον Πιέσα. Ναι. Αυτό είναι φάουλ. Δηλαδή, αν πήρε τραυματίες παίχτες με την προσδοκία ότι κάποια στιγμή μπορεί να παίξουν και άφησε παίχτες οι οποίοι ήταν σε καλή κατάσταση, τους άφησε πίσω, είναι φάουλ.
1: Ναι.
0: Όταν βγαίνει και το παραδέχεται.
1: Ναι, δεν ξέρω. Δύσκολο. Τέλος πάντων.
0: Αγωνιστικά δεν σε πείθει η
1: Ουρουγουάη. Δεν πείθει. Εγώ λέω Ισπανία Μάρς το παιχνίδι. Και βλέπουμε μετά ανάλογα τα αποτελέσματα. Κοίταξε, αν είναι έτσι, το πράσινο ακροτήρι. Θέλω να πω ότι αν κερδίσει η Ισπανία, το πράσινο ακροτήρι με ένα βαθμό μόνο περνάει δεύτερο.
0: Ναι.
1: Αντίστοιχα, η Σαουδική Αραβία με νίκη προκρίνεται δεύτερη. Δηλαδή, όταν με τον μίλησαν ανοιχτό, είναι ανοιχτό για όλα, πραγματικά. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον αυτό.
0: Αν περάσει η Σαουδική Αραβία, παίζει με την Αργεντινή.
1: Ναι.
0: Με την έμεση της από το 2022.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραίο, δεν το είχα σκεφτεί αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Ωραίο.
0: Επίσης, παιδιά.
1: Ωραίο, ωραίο και να έχουμε Γιώργο Δόνη,
0: ναι,
1: δηλώσεις τύπου. Εντάξει, εντάξει, καλός παίκτης ο Μέση, αλλά εμείς ετοιμάζουμε το πλάνο μας.
0: Επίσης, παιδιά, ναι, ο κύριος Γιάννη όρισε ως αγώνα Pride του Μουντιάλ,
1: ναι, ναι,
0: το,
1: ναι,
0: μάτς,
1: ναι,
0: Αίγυπτος-Ιράν. Το οποίο, ξέρεις, δεν ξέρω τι
1: έγινε. Και έγινε γκρίνια μέχρι. Θα πάμε σε δελτίο, ναι, ναι.
0: Θα πάμε, ένα λεπτό. Το οποίο, ας πούμε, ξέρεις, είναι σαν να τους πατάς τον κάλο, ας πούμε, και να καρφώνεις και ένα καρφί από κάτω στο πόδι, ναι, για να είσαι σίγουρος θα πονέσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα γιατί δεν βάζει ο κύριος Τζιάννη επίσης ένα παιχνίδι Pride, ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δούμε τι θα έχει να πει και ο πρόεδρος.
1: Θα γίνουν διάφορες εκδηλώσεις, παρότι και οι δύο χώρες διαμαρτυρήθηκαν επισήμως,
0: ναι,
1: έξω από το γήπεδο. Εγώ σου το έχω πει με τις ιστορίες αυτές του Ιράν και με αυτά που κάνουν στα πηγαίνελα του Ιράν, με τους πρώτους να δάνε, αυτό το πράγμα είναι, να σου πω, είναι σκέτη κακία. Είναι σκέτη κακία.
0: Λέω ρε παιδί μου, okay, με το ζόρι να βάλουμε δύο χώρες οι οποίες έχουν ταχθεί κατά. Yeah. Δεν συζητάμε το γιατί, το, όχι, γιατί το καταλαβαίνουμε.
1: Είναι
0: μουσουλμανικές χώρες.
1: Είναι προκλητική κακία. Ρε.
0: Αλλά και οι προοδευτικές Ηνωμένες Πολιτείες, yeah, η κυβέρνησή της αυτή τη στιγμή είναι μια κυβέρνηση που είναι απέναντι στην ΛΟΑΤ κοινότητα.
1: Yeah.
0: Κύριε Τζιάννη μου, γιατί δεν βάζεις Pride παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτείων που θέλω να δω κάτι. Που είναι και δυτική κοινωνία, δυτικός πολιτισμός, ανεκτικότητα, συμπερίληψη. Γιατί το βάζεις εκεί και το βάζεις σε δύο χώρες μουσουλμανικές που γνωρίζει εκ των προτέρων ότι θα αντιδράσουν σε αυτό.
1: Το δουσού που κάναμε, αυτό αποφασίσαμε.
0: Αυτό, την Αίγυπτο με το Ιράν. Καλά, να γίνει.
1: Ναι. Εκεί, για να τους τσιγκλίσουμε.
0: Τους τιμωρούμε για κάτι. Δηλαδή.
1: Τι είναι, χαιρε, είναι κακία. Μου, είναι σκέτη κακία.
0: Ναι,
1: κακία,
0: γιατί τους τιμωρούμε, δεν συμμετείχαν στα προγραμματικά, δεν προχρήθηκαν. Γιατί τους τιμωρούμε.
1: Γιατί είμαστε σε εμπόλεμη κατάσταση και αφού τους έχουμε εδώ θα πονέσουμε. Έτυχε. Η Αίγυπτο μας έκατσε καλά να το κάνουμε μαζί. Έλα, εντάξει, ντροπή. Είναι ντροπή αυτό πραγματικά.
6: Η Winsport FM 94,6.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins FM στις 11 στο μικρόφωνο η Σοφία Θεοδωράκη. Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και Σενεγάλη-Ιράκ 1-0 στο ημίχρονο των αναμετρήσεων που ρίχνουν την αυλαία στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον 8ο με κοινή ώρα έναρξη στις 3 μετά τα μεσάνυχτα παίζουν Ουρουάη, Ισπανία, Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία και για τον 7ο παίζουν στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ και βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1-1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα όταν μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίνε Ράστοντερ. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών, τερματοφύλακα Πόποβιτς, του στόπερ Κάρμο και του εξτρέμ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνιτς και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Στουρνάρα και το διαζύγιο με Πασχαλάκη. Δεν έχει βάσει δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Penrice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπαίου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετώλα Καρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται αύριο 32χρονος κεντρικός αμυντικός Σαρίτσε Λουστόνδο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια ως άστρε, στην πόλη βρίσκεται ο Λικαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των φιλικών στην προετοιμασία έδωσε ΠΑΕ. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ, τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί σε άριθμα μπαν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνιου πώληση του Σούντμπεργκ στην Κεστέπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Συνεδριάζει την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Στοίχημαν Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Χωρίς τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, θα αντιμετωπίζει η εθνική τη Ρουμανία και την Πορτογαλία στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ερωτηματικό με Μήτογλου στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλιου Μωραΐτης. Το παρόν στη σημερινή προπόνηση έδωσε ο πρόεδρος της ΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το δήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Μένει στο χώρο του μπάσκετ ο Χάρης Γιαννόπουλος. Μία μέρα μετά την ανακοίνωση της αποχώρησής του από τα παρκέ, η Καϊμαρούση γνωστοποίησε ότι παραμένει στην ομάδα αναλαμβάνοντας το πόστο του αθλητικού διευθυντή. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρία των μετοχών η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγκα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 27-28. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου το Super Cup, στις 24 του ίδιου μήνα η έναρξη και στις 29 το Τζάμπολ στο Euro Cup. Επόμενη ενημέρωση από το Big Wins FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει το Fight Club.
1: Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα με την Νορβηγία να έχει κέρδισει πέναλτι, το οποίο ετοιμάζεται να εκτελέσει ο Λάρσεν, με σκοπό να μειώσει το παιχνίδι, να το πάει στο 2-3. Να δούμε αν θα το κάνει κιόλας. Ή θα το βγάλει ο Μενιάν. Σταμάτησε. Σούταρε, το βγάλω Μενιάν.
1: Δεν σε χάλασε.
0: Δεν είναι τελικά, δεν έχει γλιτώσει κανείς από αυτή, την κατάρα.
1: Δεν έχει γλιτώσει κανείς.
0: Εννοείται από καμία χώρα, ξέρω. Κακό πέναλτι.
1: Το ψάρεψε καλά ο Μενιάν, όμως έκανε κίνηση προς την άλλη μεριά, πάτησε και γύρισε προς τη μεριά που φαντάζομαι ότι ο εκτελεστής πίστεψε ότι ο Μενιάν θα πέσει δεξιά. Πάτησε όμως τελικά, άλλαξε τελευταία στιγμή κατεύθυνση και έπεσε από τη σωστή γωνία, οπότε παραμένει το 3-1.
0: Λοιπόν, εμείς ήμασταν λοιπόν στα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν τώρα ξημερώματα, πρώτα να κρατήσω Σαουδική Αραβία, Ουρουγουάη, Ισπανία. Με την ευκαιρία είδαμε ότι τα παιχνίδια της Δευτέρας τώρα, Δευτέρα 8 η ώρα ακριβώς πριν την εκπομπή, έχουμε το Βραζιλία-Ιαπωνία και στις 11, 11 και μισή για την ακρίβεια της Δευτέρας, το παιχνίδι της Γερμανίας με όποιον είναι να παίξει η Γερμανία. Μέχρι τότε όμως έχουμε και άλλα παιχνίδια. Πάμε τώρα, εδώ Σάββατο, ξημερώματα Κυριακής, στις 6 ώρα το πρωί έχουμε το παιχνίδι στο οποίο αναφερόμασταν λίγο πριν κλείσουμε δηλαδή για το δελτίο ειδήσεων. Τι είναι αυτά τα πράγματα, τι είναι, τι κατά τι είναι αυτή.
1: Τι έπαθες πάλι.
0: Δεν μπορώ ρε, δέκα παίχτες μες στην περιοχή προσπαθούν να κάνει μια πασούρα, ένα μέτρο ένα στον άλλον, 52 παίχτες. Τέλος πάντων, λοιπόν, έχουμε τον όμιλο λοιπόν του...
1: Τι θες να κάνουν οι παίχτες να μην αμυνθούν.
0: Του Βελγίου. Είναι 15 παίχτες μες στην περιοχή.
1: Ναι, είναι 15 παίχτες στην περιοχή. Έτσι συνηθίζεται το να μείνεται μια ομάδα. Να είναι 15 παίχτες από τη μία και από την άλλη ομάδα μέσα στην περιοχή. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Λοιπόν. Να βάλουμε όριο.

0: έχουμε Βέλγιο και Αίγυπτο στους 5, αλλά το Βέλγιο πρώτο, την Αίγυπτο δεύτερη και το Ιράν με 3 βαθμούς και μηδενικό συντελεστή να περιμένει.
1: Ισοπαλία.
0: Ισοπαλία λες.
1: Ναι.
0: Όλο διπλό.
1: Οκ. Ιράν δηλαδή.
0: Ναι.
1: Οκ.
0: Και περνάνε και οι τρεις. Δεν θα περάσει το Βέλγιο ή το Ιράν πρώτο, αναλόγως τα γκολ, γιατί αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικό συντελεστή και οι δύο. Δηλαδή Ιράν-Βέλγιο ή Βέλγιο-Ιράν και η Αίγυπτος με 4 βαθμούς ως τρίτη. Αυτό λέω εγώ. Πάμε παρακάτω. Κυριακή, τώρα. Τα μεσάνυχτα, ακριβώς. Α, να πούμε και στο παιχνίδι της Σενεγάλης με το Ιράκ που είχε ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, είναι στο 1-0. Το Ιράκ έκανε, άλλαξε το μοδοφυλακά του,
1: ναι,
0: από εκείνη τη φάση που χτύπησε, κάνοντας μια ωραία επέμβαση στο μοδοφυλακά του Ιράκ. Προφανώς πονούσε και άλλαξε. Λοιπόν, πάμε τώρα. Μεσάνυχτα Σαββάτου προς Κυριακή. Κλείνουμε τον όμιλο της Αγγλίας. Στον οποίο όμιλο της Αγγλίας θυμίζω ότι έχουμε εδώ πέρα τρεις ομάδες και ένα μικρό χαμό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, Αγγλία στους 4. Με συν 2 συντελεστή αυτή τη στιγμή. Γκάνα στους 4 με συντελεστή συν 1. Εντάξει, και το λέω για αυτές τις δύο ομάδες γιατί και το μεταξύ του συνεχεί. Την Κροατία στους 3 και τον Παναμά χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Και τα παιχνίδια μας είναι Παναμάς Αγγλία.
1: Διπλό.
0: Είναι διπλό και η Αγγλία πάει στους 7 και βγαίνει πρώτη. Συμφωνώ μαζί σου. Και Κροατία Γκάνα. Δεν ξέρω μια απάντηση.
1: Και εγώ δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Θες να μου πεις πες οπωσδήποτε. Μα οπωσδήποτε.
1: Αν πρέπει οπωσδήποτε θα πω Κροατία.
0: Και εγώ
1: οπωσδήποτε. Αν πρέπει να πω οπωσδήποτε.
0: Και εγώ θα πω Κροατία, ναι, στο οπωσδήποτε. Δηλαδή με τη σειρά, αν ήταν ας πούμε πιθανότερο, λέγαν στα 100, θα έλεγα στο Κροατία Γκάνα 40-30-30.
1: Ναι. Οκ. Okay.
0: Εκεί. Και βλέπουμε, παιδιά, όπου κάτσει με τα εμπίλια στο τέλος. Λοιπόν, πάμε. 2:30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Πάμε να κλείσουμε τον όμιλο της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Στον οποίο θυμίζω ότι έχουμε Κολομβία με 6, Πορτογαλία με 4, Κονγκό με 1 και Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό.
1: Ναι.
0: Εδώ είμαστε. Εδώ δεν μπορεί να αλλάξει κάτι για τους δύο πρώτες. Δεν μπορεί το Κονγκό να μπει μέσα στη διάδα. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί η Πορτογαλία είναι στο συν 5, το Κονγκό είναι στο μείον 1. Οπότε θέλω να πω, δεν θα γίνει. Οπότε ψάχνουμε άλλα πράγματα εδώ. Τα παιχνίδια μας είναι Κονγκό Ουσμπεκιστάν, το οποίο είναι άσος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή το Κονγκό θα πάει στους 4 και θα προκριθεί πιθανότατα ως καλύτερη τρίτη ομάδα. Εδώ πέρα. Και έχουμε και το Κολομβία Πορτογαλία.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Μεγάλο διπλό.
0: Λες μεγάλο διπλό.
1: Πήραμε μπροστά. Η μηχανή πήρε μπροστά. He is back.
0: Λοιπόν, ο πρώτος αυτού του ομίλου θα πρέπει παίξει με κάποιον τρίτο που θα περιμένουμε να δούμε. Ποιος θα είναι. Στις 4 Ιουλίου θα είναι το μάτς αυτό. Αργή. Είναι το τελευταίο παιχνίδι που θα γίνει της φάσης των 32. Ενώ ο δεύτερος του ομίλου αυτού θα παίξει με τον δεύτερο του ομίλου της Αγγλίας.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θέλεις να είσαι δεύτερος λόγω στον ομίλο αυτό.
1: Ναι. Εντάξει, με Κροατία δηλαδή, ας πούμε, ή Γκάνα.
0: Ναι, μπορεί να πούμε, μπορεί να είναι Πορτογαλία από αυτή τη στιγμή δεύτερη βγή. Δεν μπορεί να είναι Πορτογαλία, Κροατία, Πορτογαλία, Γκάνα στο 32. Δεν είναι εύκολο ζευγάρωμα.
1: Όχι. Αλλά άμα θες να πας παραπάνω για να κάνουμε μια κουβέντα που κάναμε και νωρίτερα, θα περάσεις και από τέτοιες ομάδες. Αν δεν μπορεί να περάσεις, δεν είσαι για παραπάνω.
0: Ναι. Θέλω να πω τώρα το εξής. Έχουμε δει δύο συμπαθητικές εμφανίσεις της Κολομβίας.
1: Ναι.
0: Και δύο αντιθετικές, ας το πούμε, εμφανίσεις της Πορτογαλίας.
1: Ναι.
0: Μέχρι στιγμής.
1: Εντάξει, δεν είναι κριτήριο προφανώς το εμφάνιση με το Ουσμπεκιστάν. Δεν είναι κριτήριο, δεν ήταν,
0: ναι,
1: ο αντίπαλος τέτοιος
0: δεν
1: που.
0: Είναι, όχι, δεν
1: αλλά
0: είναι.
1: Τουλάχιστον έδειξε μια ομάδα με καλύτερη λειτουργία από ό,τι στο πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή έδειξε ότι είχε μια καλύτερη συνεργασία. Ναι. Έχανε ρόλους.

0: ότι ξέρεις, βρεθήκαν μέσα στο γήπεδο. Αυτό. Το πραγματικά πιο δύσκολο παιχνίδι του ομίλου είναι αυτό, ναι, με την Κολομβία, ούτως ή άλλως.
1: Στα καλά της, προφανώς η Πορτογαλία είναι καλύτερη ομάδα από την Κολομβία. Δεν νομίζω ότι, ότι συζητάμε αυτό το πράγμα. Αυτό που συζητάμε, τι θα γίνει σε αυτό το, στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Εγώ δεν σου κρύβω, το βλέπω χ αυτό το παιχνίδι. Με ψιλοκαλή εμφάνιση, δηλαδή, που σε κάποια φάση θα το πάρουν απόφαση ότι κάπου εκεί θα, ότι κάπου εκεί θα, θα κλείσουμε. Πέσουμε, το βλέπουμε. Λοιπόν, ευκαιρία για τη Σενεγάλη για δεύτερο γκολ. Το βγάζει όμως ο τερματοφύλακας του Ιράκ. Και πάμε να κλείσουμε τη φάση των ομίλων οριστικά με τον όμιλο της Αργεντινής. Στον οποίο όμιλο θυμίζω ότι έχουμε την Αργεντινή με 6, την Αυστρία με 3 και μηδενικό συντελεστή. Την Αλγερία με 3 και μείον 2 στο συντελεστή. Στα τέρματα δηλαδή, και την Ιορδανία χωρίς βαθμό. Mm-hmm. Ωραία. Και τα παιχνίδια μας τα τελευταία αυτά είναι η Ιορδανία-Αργεντινή. Είναι στις 5 τα ξημερώματα της Κυριακής. Η Ιορδανία-Αργεντινή. Το οποίο θα είναι διπλό ακόμα και αν αλλάξει και τους 11 παίκτες.
0: Εντάξει. Μπράβο στους Ιορδανούς, θέλω να πω εγώ. Ναι. Όχι για το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Διότι στο παιχνίδι με την Αλγερία, όχι απλά άφησαν τα αποδυτήρια λαμπίκο. Αυτό το έχουμε ξαναδεί, το κάνουν και οι Ιάπωνες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αφήσαν μέσα και σιροπιαστά γλυκά παραδοσιακά.
1: Oh.
0: Και ένα ευχαριστήριο γράμμα, ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Και λες, ρε σύνταξη, πρώτο του Μουντιάλ είναι. Χάσαν το παιχνίδι, δεν έχει σημασία. Καθαρίσαν τα αποδυτήρια, μπράβο. Τα λέμε εδώ πέρα, γιατί τα λέμε για τους Ιάπωνες, τα λέμε για ποιον τα κάνουν. Δεν έχω ακούσει καμιά ελληνική ομάδα να φεύγει και να αφήνει αποδυτήρια. Που να... Ναι, αλλά αφήσαν και γλυκά οι τίμοι. Δηλαδή, αφήσαν σιροπιαστά παραδοσιακά γλυκά. Και λες, ναι, ρε φίλε.
1: Yeah.
0: Ναι. This is Mundial.
1: Ναι, πραγματικά. Είναι διπλό παρόλα αυτά το μάτς, ή έχεις κάποια άλλη άποψη?
0: Τι εννοείς?
1: Για την Ιορδανία-Αργεντινή.
0: Τι να είναι
1: δηλαδή. Ακριβώς, και τα λέμε.
0: Πολλά κάνουμε.
1: Και Αλγερία-Αυστρία.
0: Με ένα χιναράκι βολευόμαστε καθόλου.
1: 2-0 η Σενεγάλη, μόλις.
0: Με ένα χιναράκι δεν βολευόμαστε. Πολύ ωραία και οι δύο ομάδες.
1: Η Αυστρία βολεύεται σίγουρα. Η Αλγερία.
0: Δεν πάμε στους 4.
1: Ναι, 4 θα μπορέσει να περάσει.
0: Ναι, δεν θα μπορέσει.
1: Α! Επειδή είναι το τελευταίο χρονικά, ναι, θα ξέρει ακριβώς, θα ξέρουν ακριβώς τι γίνεται. Οπότε μπορεί, ναι, ακόμα και με μείον 2 συντελεστή.
0: Αλλά με 4 βαθμούς να περνάς.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Το πιάνω λίγο, τι εννοείς?
0: Δεν λέω θα το κάνω, λέω θα μπω ατύχει. Μπω ατύχει μια ισοπαλία. Δεν λέω ότι θα έχουμε τώρα. Άλλη μόνο. Ατύχει.
1: Ναι. Οκ. Ωραία. Ωραία. Τα αφήνουμε εκεί λοιπόν. Αφήνουμε εκεί. Το θέμα όταν θα δούμε πια εδώ τη Δευτέρα θα έχει ξεκινήσει το Μουντιάλ το πραγματικό.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η ιστορία. Και θα έχουν ξεκινήσει τα νοκάουτ από εδώ και πέρα. Μόνο νοκάουτ, mm-hmm, τίποτα άλλο. Ούτε υπολογισμοί, ούτε βαθμοί, ούτε αλλαγές, ούτε rotation, έτσι, ούτε τίποτα. Παιχνίδια ξερά εδώ. Κερδίζεις, προχωράς, χάνεις, γεια σας.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτή είναι η φάση.
0: Ό,τι είχαν να δουν οι προπονητές είδανε, ναι, ό,τι να φορμαριστούν φορμαρίστηκαν, ό,τι πειράματα ήταν να κάνουν τα κάνανε. Τώρα πάμε στα σίγουρα. Τι έχουμε σίγουρο εδώ, αυτό. Πάμε για τα σιγουράκια τώρα.
1: Έτσι, θα έχουμε και τα ζευγάρια να τα πούμε και ολοκληρωμένα. Τι νομίζουμε, το σημαίνει ότι θα γίνει. Ο Χαμπίμ Διαρά, να πούμε. Συγγνώμη, ο Χαμπίμ Διαρά ήταν σκόρερ του πρώτου γκολ. Ο Ισμαήλ Ασάρο σκόρερ του δεύτερου. Γκολ για τη Σενεγάλη, η οποία κάνει και τρεις αλλαγές τώρα. Θα κυνηγήσει και άλλα γκολ η Σενεγάλη. Λογικό είναι να το κάνει. Λοιπόν, θέλω πολλά αυτά πριν κλείσουμε να πούμε δύο πραγματάκια ακόμα. Το ένα, διάβασα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ξέρεις, για τις μπάλες του Μουντιάλ γίνεται πάντα, ρε παιδί μου, μια κουβέντα. Έτσι. Είτε για την ομορφιά τους, mm-hmm, βλέπε παλιά τάγκο, ξέρω εγώ, ή την καταπληκτική μπάλα στο Μουντιάλ του 1974. Πρέπει να σου πω ότι είμαι ένα αγαπημένη μου μαζί με την τάγκο. Mm-hmm. Η κλασική με τους άσπρους και τους μαύρους ρόμβους, αυτή εννοώ, αυτή η αγαπημένη μπάλα. Για την Τζαμπουλάνη, ξέρεις, που συζητάγαμε τότε το 2010, τι μυστήρια που είναι, mm-hmm, τι τερτύπια κάνει και πώς κάποιοι την κατάφεραν και την είχαν στην κατοχή τους πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ και λίγο τη μάθανε όπως ο Φορλάν. Mm-hmm. Καλή ώρα. Λοιπόν, αυτή τώρα η μπάλα. Είχαμε συζητήσει λίγο η τριόντα αυτού του Μουντιάλ. Είχαμε πει ότι είναι ξεχωριστή μόνο και μόνο για το λόγο ότι είναι η πρώτη μπάλα χωρίς ραφές.
0: Ναι.
1: Είναι 4 κομμάτια κολλημένα ουσιαστικά μεταξύ τους. Βγήκαν λοιπόν σε μια εκπομπή του BBC ο Τζο Χαρτ και ο Κάσπερος Μάιχελ. Εντάξει. Δύο αξιοσέβαστοι. Mm-hmm. Τερματοφυλάκες. και είπανε λίγο πολύ το εξής. Έχει παρατηρηθεί. Τι, κολαρά, τρίτο.
0: Όχι, όχι. Πήγε να κάνει μια τρίπλα.
1: Τον κολάρα λέμε, τρίτο. Το Σενεγάλη.
0: Α, κοίταγα την άλλη την τρίπλα του παίχτη της Γαλλίας. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πήγε να κάνει ένα κουατεμόκ μπλάνκο, αλλά δεν του βγήκε.
0: Δεν του βγήκε, ναι. Αλλά έχει πλάκα από το δοκίμασε.
1: Λοιπόν. Συγγνώμη, ναι, να δούμε το τρίτο γκολ της Σενεγάλης. Να το δούμε, αφού το είδα και ήταν τόσο ωραίο, θα είναι πραγματικά πολύ ωραίο.
2: Σπύριξε.
1: Ε?
2: Σπύριξε.
1: Ο Ελχατζή ο Μαλίκο Ντιούφ. Το σκόραρε. Ή ο Πάπε Γκέγε. Ποιος?
2: Δεν ξέρω, αλλά...
0: Είμαστε.
1: Α, πολύ ωραίο. Ωραίο. Ωραιότατο. Έξω από την περιοχή. Αρκετά γκολ έξω από την περιοχή. Στο Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Είπαν λοιπόν οι δύο τερματοφύλακες.
1: Ναι, παρατηρήθηκε ότι έχουν μπει γκολ με τερματοφύλακες να ακουμπάνε μπάλες, τις οποίες κάτι να πιστεύω θα πάνε να τις βγάζουν, αλλά να μην μπορούν να τις κρατήσουν.
0: Ναι.
1: Και να τους φεύγουν. Και να μπαίνουν στα δίχτυα. Και είπαν λοιπόν το εξής. Γιατί αυτό συνέβη, ξέρω εγώ, και στον Πίκφορντ και στον Μεντί και στον Ζιντάν. Συνέβη στον Μπασίλ, το είχε φάει τον κολοπό, τον Εμπαπέ, δηλαδή είδαν διάφορα και είπαν το εξής. Κοίτα, βλέπει κάτι περίεργο, λέει, πρέπει να παίζει με την μπάλα. Γιατί επειδή είναι, λέει, έτσι αυτή η μπάλα, είναι τέσσερα πάνελ ουσιαστικά που είναι κολλημένα. Αν το συνδυάζει λίγο με τις καιρικές συνθήκες, λέει, εμείς τροματοφύλακες καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λιγότερη αντίσταση όταν δεν έχει ραφές. Άρα η μπάλα δεν περιστρέφεται πολύ, δείχνει λίγο πιο γρήγορη. Mm-hmm. Και έχουν την αίσθηση ότι η κατασκευή της συγκεκριμένης μπάλας, πέρα από το να εξυπηρετήσει, πέρα από τους σκοπούς της marketing ή άλλους τεχνολογικούς, είναι να εξυπηρετήσει το σκοπό του να μπαίνουν περισσότερα παιχνίδια. Γιατί η μπάλα φεύγει με μεγαλύτερη δύναμη και δυσκολεύει τους τερματοφύλακες. Εντάξει, αυτό το είπαν οι δυο τους και εγώ, ξέρεις, απλώς έτσι το αναφέρω. Θέλω να κλείσουμε το ημίωρο αυτό. Με μια πραγματικά στενάχωρη ιστορία που διαβάσαμε σήμερα, η οποία αφορά το Ραφίνια.
0: Ναι, είχαμε κάνει μια κουβέντα
1: ναι.
0: με αυτά που λέγει ο Βαμπέτα για το Ραφίνια, για τα προβλήματά του και τα οικονομικά προβλήματα, και μας φάνηκε μεγάλο μπακαλιάρο όλο αυτό το πράγμα.
1: Και όμως.
0: Και τελικά πρέπει να έχει βάση. Εντάξει, εμένα πάντα με ξεπερνάει όταν, ας πούμε. Πες την ιστορία καταρχάς για να τη σχολιάσουμε.
1: Η ιστορία είναι, σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Βραζιλία, ότι ο ίδιος το πατέρας, ο κύριος Ραφαέλ Μπελόλι, τον εξαπάτησε και ουσιαστικά του έχει πάρει, χωρίς να το γνωρίζει ο Ραφίνια, το 80% των χρημάτων του από δικαιώματα, εικόνες και εμπορικές συμφωνίες τα τελευταία χρόνια, γιατί είναι αυτός που υπέγραφε συμβόλαια κτλ. Και πότε το αντιλήφθηκε ο Ραφίνια? Βγήκε και βρήκε ένα σπίτι στη Βαρκελόνη, το οποίο κόστιζε 10 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ραφίνια πίστευε ότι έχει 10 εκατομμύρια ευρώ, και όταν πήγε να πάρει σπίτι του, είπανε, πώς λέει, χτυπάει η κάρτα σας, δεν έχει υπόλοιπο. Λέει, δεν έχετε, συγγνώμη, λέει, δεν έχετε χρήματα, λέει, για να το πει.
0: Δεν υπάρχει τίποτα πιο στενάχωρο, από έναν πατέρα ο οποίος εξαπατά το γιο του και παίρνει τα λεφτά που βγάζει ο γιος του και τα βάζει στη δική του τσέπη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ελεηνό, πιο τρισάθλιο, πιο χυδαίο από αυτό το πράγμα.
2: Μιλάμε για το Ραφίνια της Μπαρσελόνα.
1: Ναι, είναι το Ραφίνια της Μπαρσελόνα. Το Ραφίνια της Μπαρσελόνα, ναι, καλά, και να το διευκρινίσουμε. Δεν το χωράει το κεφάλι μου, αλήθεια. Δεν το χωράει το κεφάλι μου. Τι να πω. Λοιπόν, 63ο λεπτό Σενεγάλη, Ιράκ 3-0, 67ο λεπτό Νορβηγία, Γαλλία 1-3. Εμείς, κυρίες και κύριοι, τα και εμείς, πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε παρέα με τα μηνύματά σας και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να απαντήσουν στην Ιρανική επίθεση εναντίον ενός φορτηγού πλοίου στο στενό του Ορμούζ, δηλώνοντας «Αν θα αντιδράσω, θα το μάθετε», όταν ρωτήθηκε αν θα υπάρξουν συνέπειες για την Τεχεράνη. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος κατηγόρησε το Ιράν για επιθέσεις με ντρόουνς εναντίον πλοίων που διέπλεαν το Ορμούζ, αναφέροντας ότι παραβίασε τη Συμφωνία Εκεχηρίας. Εν τω μεταξύ, έκρηξη ακούστηκε στην περιοχή Σιρίκ στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με Ιρανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές οι συνθήκες του περιστατικού ούτε η αιτία της έκρηξης. Στους 920 ανέλθε ο αριθμός των νεκρών και στους 3.360 οι τραυματίες από τους καταστροφικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Περισσότεροι από 51.000 είναι οι αγνοούμενοι που έχουν δηλωθεί στη σχετική πλατφόρμα. Πολλοί πολίτες ξενών χωρών περιλαμβάνονται στους εκατοντάδες νεκρούς. Η απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα κάτω των 17 ετών περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων διατάξεων στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο τέθηκε σήμερα σε δημόσια διαβούλευση. Την επίτευξη συμφωνίας πλαισίου μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, μετά τις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στην Ουάσιγκτον, ανακοίνωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Είχε Χεζμπολάχ απορρίπτει τη συμφωνία και διαμηνύει ότι θα αντιμετωπίσει κάθε μέτρο που θα λάβουν οι αρχές του Λιβάνου. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, δεν έχει αλλάξει τίποτα. 61 λεπτό, Σενεγάλη Ιράκ 3-0. Στο 73, Νορβηγία-Γαλλία παραμένει το 1-3.
1: Τίποτα. Δεν πήγε το πέναλτι που θα μπορούσε να μας δώσει παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Ναι. Και από τη στιγμή που χάθηκε το πέναλτι, μετά το παιχνίδι δεν έχει κανένα νόημα στην πραγματικότητα. Δηλαδή δεν έχει κανένα λόγο να ζοριστεί. Αν είχε γίνει 3-2, κάτι θα βλέπαμε. Νορβηγία να ισοφαρίσει, τη Γαλλία να βάλει κανένα γκολ παραπάνω. Τώρα με το 3-1, σου λέει γιατί να τρέχουμε, γιατί να ζοριζόμαστε, τι θα αλλάξει, τίποτα.
0: Ο Μορφένη δεν μακαίνει, λέει αυτή η Νορβηγία από όσο μας στέλνει τόσο κουβά, όσο τα πάρτι που ετοιμαζόσουν καιρό να κάνει κίνηση με Νέτο και εκείνη ενημέρωνε τελευταία στιγμή ότι δεν θα έρθει.
1: Γιατί τι περιμένατε ακριβώς να συμβεί και σας πάει κουβά η Νορβηγία, περιμένατε να κερδίσει τη Γαλλία.
0: Να παίξει με τους κανονικούς παίκτες και προφανώς είχαν ποντάρει πάνω της.
1: Okay.
0: Υποθέτω.
1: Το να ορίζεται ως Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν έναν υποψήφιο για Όσκαρο Τσιμιτσέλης και να το χάνει από το Τσαλταμπάσι, λέει ο Άιντρα Φαφούτης.
0: Δεν υπάρχει ποδόσφαιρο σήμερα στο οποίο δεν κάνουν όλες οι ομάδες ευκαιρίες. Αυτά μόνο οι Έλληνες τα σκέφτονται. Στο κανονικό διεθνές ποδόσφαιρο τα άντερ έχουν τελειώσει.
1: Έχουμε πάρει μας τον κύριο Αρτέτα αυτή τη στιγμή. Θέλει να πάρει ο κύριος Αρτέτα να πει δύο κουβέντες. Μα ειδοποιούν ο κύριος Μουρίνιο θέλει να συμμετάσχει στη joint the conversation. Και πολύ ακόμα. Κύριε Γιάννη, δεν ξέρω αν το είδατε, λέει, αλλά στη συναυλία του Χάρι Στάιλς, κοπέλα πούλησε τις πατούσες της για να βρεθεί εκεί.
0: Ποιος πούλησε τις πατούσες?
1: Φωτογραφίες, πατουσάκια. Θέλετε να έρθω από το σπίτι σας να μου δείξετε τις πατούσες σας?
0: Όπως λέει ο Τέρενς Πούσκας, όταν ο μεγάλος Αλκέτας έλεγε σουτάρετε, έτσι μπαίνει τον κόλλο, ο κόσμος κορόιδευε. Το μεγαλείο όμως αναγνωρίζεται 32 χρόνια μετά στην ίδια διοργάνωση. Όπα.
1: Τι έγινε, παιδιά?
0: Τέταρτο.
2: Ναι.
0: Στην Γαλλία.
2: Τούρθε, όταν λέμε τούρθε.
1: Γκουντούβ.
0: Έχουμε.
2: Και ακόμα πιο πολύ.
0: Αυτό έπρεπε να το έχουμε απαντήσει νωρίτερα. Ας μας τα απαντήσουμε τώρα, μήπως και είναι ακόμα χρήσιμο. Μου έστειλε Νέτο να βρεθούμε σε καμιά ώρα. Είχαμε πει για σήμερα, δεν μου έστειλε από το πρωί μέχρι τώρα. Γίνομαι ήλωτας και πάω ή κάθομαι να σας ακούσω εξωπρεπώς?
1: Αφού σου είχε πει να πας.
0: Σου είχε πει, ναι.
1: Ναι. Θέλω να πω. Τι θέλω, στη λεωστή επανάληψη? Πήγαινε, ξέρω εγώ τώρα, αν δεν έχεις πάει ήδη. Πήγαινε.
0: Λοιπόν, 4-0 είσαι μεγάλη, γιατί είσαι θετικό συντελεστή.
1: Ναι.
0: Πλέον.
1: Η κοπέλα με τις πατούσες ήταν Ελληνίδα, λέει κάποιος. Είχε και την ελληνική σημαία στο πανό που το έγραφε. Μπράβο, ναι, μπράβο Ελλάδα.
0: Άμα έχει την ελληνική σημαία, μπράβο Ελλάδα. Μπράβο πατρίδα.
1: Έτσι. Το να είναι Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να υποψήφιο για τη χρυσή μπάλα ο Φακούντο Πελίστρη, ο Μίλος Πάντοβιτς και ο Αλίος Αμάτα. Εντάξει, λίγο σεβασμό, παιδιά, για τον Αλίο Σαμάτα όμως κάποια στιγμή. Τον Μέση της Τανζανίας, όπως τον αποκαλούν οι Τανζανοί δημοσιογράφοι.
0: Βεβαίως.
1: Κάπου λίγο,
0: και πολύ καλά
1: λίγο σέβας.
0: Ο Καλέντρο Τροκουά παρά του Ρέλε, καλύτερος αμυντικός όλων των εποχών ο Μαλντίνι, ας γελάσω μαζί με τον Αμπτεσλάμ Αντού σε μια γωνιά. Στην ίδια σωματοξία με την Πάρις Χίλτον μπαίνει η Λίντσε Λόχαν. Και δεν είναι επιχείρημα ότι αν ξεκλάψει την Ιερά Οδό.
1: Παιδιά, προφανώς.
0: Ναι. Το Σάββατο το πρωί έδειξε στο Μάνεση live μετάδοση από Σκόπελο τον Πόδρομο να τραγουδάει για να χορεύει στους δρόμους και ένιωσα λίγο 2000.
1: Ο Κουπέπε πλέει, λες τον Νέτο σε μία ώρα, πρώτα ακούμε Fight Club και μετά πηδάμε. Να τον ακούς τον Κουπέπε. Έχει βάλει τα πράγματα στην σωστή διάσταση, έχει βάλει σωστές προτεραιότητες στη ζωή. Πατούσα από τον τόπο σου και εσύ είναι μπαλωμένη, λέει κάποιος. Συγγνώμη, ναι.
0: Αμόρφωτη η Πάρις είχε εκτροφεί ο Τσιουάουα, από το οποίο είχε ψωνίσει και ο εθνικός μας στάρ.
1: Βεβαίως. Αυτός είναι ένας καλός λόγος να ανοίξει το μάτι των Ηνωμένων Πολιτείων με την Τουρκία.
0: Βεβαίως.
1: Ως εκτροφέας Τσιουάουα.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, ο Ουμπέρτο Τζέκο έχει στείλει το εξής. Παλιό γνωμικό που είχε υποθεί στο Fight Club για την Πάρις Χίλτον.
1: Ναι.
0: Την έκλεισαν σε κελί για να σταματήσει η νυμφωμανία της. Αυτό είναι κρίμα. Θα σπάσει τα δόντια της.
1: Μάλιστα.
3: Κύριε Κώστα, πίνω σαγκριά με φρούτα με τον εθνικό στάρ Ανδρέα Βαγγελόπουλο και έχει θυμώσει πολύ με όσα λέτε για την παιδική του φίλη Πάρη Χίλτον, λέει ο Ράπο με τον Πόλη.
4: Λογικό.
3: Ναι.
4: Να έχει θυμώσει. Ναι. Στις 64 ομάδες στο Μουντιάλ μπορεί να δουλέψει το φορμάτ όπως Τσούλου, απλά θα διαρκεί 9 μήνες.
3: Ίσως είναι η Ιεροσυλία, αλλά το να είναι Pride Game το Αίγυπτος-Ιράν είναι σαν να αγωνίζονται για το All Valley Champion ο Γιος Λαρούσο και ο Κρις Φέτας. Είναι η Ιεροσυλία. Δεν το κατάλαβα τα γέλια μας ενδεχομένως, αλλά είναι η Ιεροσυλία. Είμαι μαζί με τον Γιώργο Ανατολάκη και δεν το αρέσουν καθόλου τα σχόλια σας περί Μαλτίνη και καλύτερου αμυντικού. Στην τελική ανάλυση, ο Πάολο Μαλτίνη ήταν βουλευτής.
4: Όχι, ποτέ.
3: Θέλω να πω. Ποτέ. Ήδη ποτέ, είναι ποτέ, λίγο ποτέ, πιο
4: ήδη,
3: πίσω.
4: Ήδη ένα μηδέν.
3: Ναι, ναι.
4: Τώρα που θα γελάν και τσιμεντοκολώνες της Μπαρανκίγιας με τον αρχιρέζιλο της Σελνάσρ που έρχεται σεξ και βία από την Κολομβία, τώρα θα κοπούν τα γελάκια του κυρίου Κώστα για τον αποτριχολαδωμένο.
3: Ο Στάιλ σταμάτησε τη συναυλία για να την ρωτήσει και εκείνη είπε ότι λένε φένια. Εξάγουμε πολιτισμό, έτσι.
4: Ναι,
3: και πατούσε.
4: Αλίμονο. Παιδιά, ο Ντεμπελέ είναι δύο πόδια.
3: Είναι τρομερό αυτό.
4: Είναι. Μεταξύ μας μπορεί να είναι και ο. Μετά τον Πελέ. Γιατί πάντα είναι πρώτος ο Πελέ. Ο καλύτερος δύο πόδια που έχουμε δει σε αυτό το επίπεδο.
3: Ο Πελέ, ο Ντεμπελέ και ο Τσέριν.
4: Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος για τη σειρά. Θα μου δώσει λίγο χρόνο να το σκεφτώ.
3: Και ο Τσέριν.
4: Όχι, όχι, δύο πόδια. Και τα δύο.
3: Δύο πόδια.
4: Όχι.
3: Όχι.
4: Όχι. Άλλον έχουν βάλει.
3: Το 90% των περιπτώσεων με το καλό του πόδι.
4: Είναι αυτό που λέμε. Είναι αυτό ότι ο Ντεμπελέ έξω από την περιοχή μπορεί να σου με το αριστερό και δεν θα το σκεφτεί. Θα σου τα με το ένα ή με το άλλο. Ο Μέση θα σου με το αριστερό.
3: Ναι.
4: Ο Μέση θα σου με το αριστερό. Τελεία. Τελεία. Μην το συζητάμε τώρα. Ξέρει πολύ καλά, Κούλη, τι είναι δύο πόδια. Δύο πόδια ήταν ο Νίκο Τσιαντάκη.
3: Και ο Άνταμον Τσέριν, ξαναλέω.
4: Και ο Άνταμον Τσέριν.
3: Το οποίο με έχει εντυπωσιάσει, το έβλεπα πέρυσι και ρώταγα όλο τον κόσμο που ήταν δίπλα. Χτύπησε ένα κόρνερ με το δεξί πόδι και μετά πήγε απέναντι και χτύπησε με το αριστερό πόδι κόρνερ.
4: Ναι. Δεν είδα τη μεταμορφωθούμε σούτο ζήλσε μουσκουλάτο στα χνάρια του Team του Βίζα.
3: Ναι, καιρό τώρα.
4: Έχει δει.
3: Ναι. Πολύ καιρό τώρα.
4: Μάλιστα.
3: Έχω κάνει δύο χρόνια.
4: Μένω και δουλεύω Ολλανδία. Οι Ολλανδοί ανησυχούν για το μάτς με το Μαρόκο για φασαρίες με Μαροκινούς. Ναι, αυτή είναι μια διάσταση του παιχνιδιού. Είναι η αλήθεια που υπάρχει θέμα γιατί το Ολλανδία-Μαρόκο, κάποιος θα έλεγε ότι είναι, πώς το λένε, γειτονικό ντέρμπι με την έννοια ότι περισσότεροι Μαροκινοί είναι γεννημένοι στην Ολλανδία.
5: Είχαμε βέβαια στο προηγούμενο μου ότι είναι
4: Ισπανία-Μαρόκο. Ναι, σωστά και το Ισπανία-Μαρόκο. με τη διαφορά ότι οι Μαροκινοί μπορεί να μην θέλουν να. Τέλος πάντων, ας μην το επεκτείνω.
3: Είναι η Πάρη Χίλτον για τον κύριο Κώστα ό,τι και το μοντέρνο ποδόσφαιρο για τον κύριο Γιάννη. Δεν θα ήταν ωραίο να κάνει η Πάρη Χίλτον και το τζάμπολ του επόμενου πέμπτου τελικού του ελληνικού πρωταθλήματος. Βεβαίως, παιδιά. Βεβαίως.
4: Τρίλημα από τον ένα Σαϊτόρ καθότανε. Τη Χίλτον άγνωστο σοκάδ στην ΑΔΕ τον είπα. Κρασί παράγκα δεν θα πιω, μα μόνο τον ταπίπα. Ή του modern football οι αλλαγές ίχνος δεν έχουν τσίπα. Πολύ ωραίο τρίλημα, εξαιρετικό.
3: Μίλησε ποτέ ο Πάολο Μαλτίνι για αεροψεκασμούς στα ιταλικά ΜΜΕ ή στην Ιταλική Βουλή και για το ότι μας επηρεάζουν στην καθημερινότητά μας.
4: Τα λέτε εσείς για να μην τα λέμε εμείς και μας λέτε μετά.
3: Αναρωτιέται ο Χρυσοχολίδης. Η Πάρη Χίλτον, λέει κάποιος, έχει παίξει μεταξύ άλλων και στην ταινία The Hoti and the Naughty, η οποία στο ελληνικά, στα ελληνικά αποδόθηκε ως η κούκλα και η πανούκλα. λέει ο Ζηταβή νεκρή.
4: Σέβας το μεταφράστη.
3: Ναι.
4: Σέβας. Με κλάματα ως Μπακαλιαροπόλης άρχισε την καριέρα του το 4 πριν τις πλαστικές επεμβάσεις ο Κονιόρδος του Φούτσαλ. Με κλάματα θα την κλείσει ο Καμιλιέρης της συμφοράς, διαβάζω. Κουρδίστε τον κύριο Κώστα.
3: Τι να με κουρδίσουν εσύ.
4: Είναι το Βέλγιο το Μουντιάλ ότι ο Μικρούτσικος με τον μπάσο στο Σαμπένι άνοιξε την Eurovision. Τον μπάσο χωρίς καλώδιο, έτσι να θυμίσουμε. airbase. Ναι, ρε. Θεός, ρε.
3: Είναι κάποιο μισό εκατομμύριο Μαροκινοί ζουν στην Ολλανδία, θα γίνει μακελελέ. Παιδιά, μην προτρέχουμε. Μπορεί να μην γίνει τίποτα. Το Μουντιάλ μέχρι τώρα έχει πάει τόσο ωραία. Α, σε επίπεδο παδών. Μην το ματιάζουμε.
4: Ναι. Αν οι φήμες για μπισκοτάκι ήταν αληθινές, δεν θα είχε βάλει ο Φαντίνο χορηγό στην τρίτη αγωνιστική. Τα όρεο.
3: Σωστό κι αυτό.
4: Κατάλαβες τι γίνεται. Κατάλαβα να λες.
3: Δεν θέλω μήνυμα τύπου ο Τσέριν είναι κανένα πόδια. Δηλαδή λίγο πια λίγο ντροπή να υπάρχει, ας πούμε. Λίγο ντροπή.
4: Μα τώρα είναι πράγματα τώρα αυτά που λέτε. Σοβαρά τώρα.
3: Και ο Λουκάς ο Βίντρα λέει είχε δύο αριστερά πόδια και ήταν δεξιοπόδαρος.
4: Ντροπή σας.
3: Κατάλαβες τώρα τι ξεκίνησε τώρα.
4: Τροπή σας. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Η Χώτη και η Νότη ακούγεται σαν παροδία πορνό του εμφυλίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Άιντραχτ Φραγκφούρτης λέει ψέματα. Δεν έλεγαν φένια, αλλά φέι. Φωτεινούλα τη φωνάζαν στο χωριό όταν κυκλοφορούσε ξυπόλυτη στην αυλή και γύμναζε την πατούσα της. Γενικά η Τετάρτη Ιουλίου λέει κάποιος δεν είναι και καλύτερη μέρα για το πορτογαλικό ποδόσφαιρο. Είναι η αλήθεια. Μα φέρνει ότι τη μέρα εκείνη.
3: Και ο Ζιντάν λέει παιδιά δύο πόδια.
4: Όχι.
3: Εντάξει.
4: Ο Ζιντάν έχει βάλει ένα από τα ωραιότερα του γκολ με το αριστερό, αλλά δεν ήταν δύο πόδια. Ήμασταν εκεί.
3: Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ, ό,τι και ο Χολίδης για τους Μετάλλικα. Όχι, το Der Fryer δεν είναι πιασμένο καθόλου. Τι λέει εδώ πέρα. Η Πάρη Χίλτον για το ποδόσφαιρο είναι ό,τι και το παγωτό αστακός για τη ζαχαροπλαστική.
4: Ποιο?
3: Τι είναι το παγωτό αστακός? Τα λέει ο Αριστομένης Πεζεβέγγιος. Αλλά έχουμε πει τι είναι το παγωτό αστακός.
4: Τι είναι το παγωτό αστακός?
3: Δεν ξέρω. Περιμένω διευκρινιστικό μήνυμα.
4: Λοιπόν, το διαβάζω το mail του Ντέσσερς πήγε. Μου είπαν πάλι φύγε. Λοιπόν, πριν από κάνα μήνα άρχισε να μου πατάει like σε φωτογραφίες και stories συναδέλφου με την οποία δουλεύαμε μαζί πριν 1,5 χρόνο και από τότε και έπειτα δεν είχαμε καμία επαφή.
3: Μάλιστα.
4: Εντάξει. Έτσι και εγώ άπλωσα τα φτερά μου και έστειλε ένα μήνυμα με σκοπό να βρέξω. Η συζήτηση πήγαινε καλά και σύντομα κανονίζουμε ραντεβού για ποτό. Την ημέρα του ραντεβού μου λέει: είμαι λίγο κουρασμένη γιατί έτρεχα από το πρωί. Και εκεί που σκέφτηκα πήγαμε κουβά, συμπληρώνει με μήνυμα. Θα σε πείραζε αν αντί για ποτό πήγαινα μια ήρεμη βόλτα κάπου με τα μάξι. Όπως καταλαβαίνετε, όταν ρωτάς κάτι τέτοιο έναν άντρα, είναι σαν να το ρωτάς: αγάπη μου, θα σε πειράζει να σε κεράσω πίτσες, μπύρες, να εξαφανιστώ από το σπίτι, να μείνετε με τα παιδιά, να δείτε μουντιάρ και να επιστρέψω μετά για να κάμω με τον έρωτα. Οπότε εννοείται δέχτηκα, πήγαμε μια βόλτα με τα μάξι σε μια ερημική παραλία, γίνεται ό,τι γίνεται και επιστρέφουμε σπίτια μας. Ακολούθησαν σε σύντομο χρονικό διάστημα άλλα δύο ραντεβού και τα δύο κατόπιν δικής της επιθυμίας ήταν πάλι βόλτες με το αυτοκίνητο. Για τις επόμενες 10 μέρες της είχα στείλει να βρεθούμε ξανά και είχα φάει 3 πανωτά άκυρα. Οπότε της κάνω μια ανοίξη του τύπου: αν δεν ψήνεσαι, μεγάλα παιδιά είμαστε, κανένα πρόβλημα, πες το μου ξεκάθαρα. Για να λάβω την απάντηση: όχι, απλώς έχω κάτι οικογενειακά θέματα και τρέχω συγγνώμη. Δύο μέρες μετά ανακάλυψα από κοινή μας γνωστή στο Instagram που είχε ανεβάσει story πως τα οικογενειακά θέματα ήταν το bachelor party της γιατί παντρεύεται. Η ίδια δεν ξέρει ότι ξέρω και μου έστειλε πάλι να βρεθούμε σαν να μην τρέχει τίποτα. Τι κάνω?
3: Κανονικά δεν κάνεις τώρα. Εντάξει, εκείνη μπορεί να κάνει ό,τι κάνει, εσύ δεν χρειάζεται τώρα να... Λέω εγώ. Δηλαδή άμα δεν έχει εκείνη αξιοπρέπεια, ας έχεις εσύ και για τους δύο.
4: Πέντε.
3: Πέμπτο.
4: Πέντε συνεργαλή.
3: Μάλιστα.
4: Είναι το βέλιο για το Μουντιάλ ότι η ντομάτα στην ποικιλία κρεατικών, αναρωτιέται ο Steve Paoki.
3: Κοίτα να σου πω, υπάρχουν περιπτώσεις κρεατικών που βάζει την ντομάτα και στάζει το ζουμάκι λίγο πάνω στα κρεατικά και δίνει κάτι. Δηλαδή μην την καταδικάζουμε την ντομάτα. Είτε αυτή που ψήνεται μαζί στο ταψί μέσα με το, ξέρω εγώ, με την πριζόλα, αν βάλει ντομάτα, είτε σε κάποια μαγαζιά που σερβίρουν εξής με την ντομάτα. Πέφτει το ζουμάκι όπως είναι ζεστό το κρεατικό, του δίνει κάτι.
4: Ναι.
3: Οπότε θα πω εγώ όχι για την ντομάτα. Έχω σε μεγάλη υπόλοιψη την ντομάτα.
4: Λοιπόν, ο Better Call Mehmet Sol λέει το εξής. Ειλικρινής απορία μου. Όλοι θυμούνται το μπλουζάκι της Στέλλας Μπεζαντάκου. Κάποιοι μίστες ξεχώρισαν από τον ίδιο δίσκο το Τραλαλά. Ελάχιστοι όμως αναφέρονται στον χάος ύμνο «Ψέμα είσαι με πουλάς». Ερώτημα. Με αυτή τη σειρά έπαιζε στη διαφήμιση και στο Sport FM για κάποιο λόγο τα εγκεφαλικά μου κύτταρα αρνούνται να το διαγράψουν και α μην το έχω ακούσει ξανά από τότε. Κάποιο λόγο θα υπάρχει. Επίσης, κύριε Κώστα, αναμένω σχόλιο για τη χθεσινή ανάρτηση από Ήμπιζα τη Ντιλέτα, στην οποία μάλλον κατά λάθος πατήσατε like.
1: Γιατί κατά λάθος να πατήσω like? Στηρίζω τον οικογενειακό θεσμό.
4: Ναι.
1: Έτσι, Ντιλέτα έκανε και δεύτερο παιδάκι με τον Γκάριους. Στηρίζουμε τις όμορφες οικογένειες. Για ποιο λόγο δηλαδή να έγινε κατά λάθος?
4: Μάλιστα. Δεν θέλω να σας σοκάρω, λέει ο Τρίσκιο Κούκοτς. Λέει, αλλά από το 1988 στην πολιτεία του Μέιν, στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε παγωτατζίδικο, σερβίρουν μπάλα βανίλια με ψύχα αστακού. Όχι. Όχι. Όχι. Δεν το διάβασα.
1: Κάτι μάδες είναι αυτό. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το κύπελο ράπαν για την ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων, αναρωτιέται ο Άιντραχτ Φαφούτης. Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι τσαοσοβαϊμάκηδες για τις δικαστικές υποθέσεις?
4: Καλό.
1: Δεν πήγαμε. Εκεί δεν πήγαμε. Πήγαμε οικογενειακές ιστορίες.
4: Πάλι θα πω η Ιεροσιλία. Αλλά είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι ο Ανδρέας Κολέτης για τον Μπρους Ντίκινσον?
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και τα τηλέφωνα μέσα στο σανσέρ?
4: Ναι. Λοιπόν.
1: Η κοπέλα είναι ειλικρινής, όντως έχει οικογενειακά θέματα, οπότε συνέχισε, φίλε, λέει ο Χρήστος Πικροχολίδης.
4: Ο Ρώτα, ο Άρτα και Φοφάνα μας έχει στείλει μια φωτογραφία από επιχείρηση, της οποίας ο ιδιοκτήτης έχει μικρό όνομα Άρχον. Εντάξει. Λέει επίσης, σας ευχαριστώ για την πληροφορία του νέου τραγουδιού Κοκλώνη Μπαγκαράγκα και ταυτοχρόνως σας εκτίρω για τον ίδιο λόγο. Με αυτή την αφορμή, είναι τα τραγούδια του Κοκλώναρου χωρίς ήχο το αντίστοιχο του να μυρίζεις το σουρ στρόμινγκ και αντίστοιχο του να το τρως κιόλας ή να τον ακούς, ας πούμε, αντίστοιχα? Και τέλος, χαρίζω τα ψευδόνυμα.
1: Σουρ στρόμινγκ.
4: Ναι, για μια ιδέα που είχαμε πει από ένα φαγητό, νομίζω ένα Ισλανδικό που ήταν.
1: Α, οκ, οκ, οκ.
4: Νομίζω ότι είναι αυτό, αν θυμάμαι καλά. Και χαρίζει τα ψευδόνυμα με Μαντουέ και Αλή Μονό σου. Καλό.
1: Ναι.
4: Με μια πυρόλα φεύγεις και γυρίζεις. Οκ. Okay. Και Τάκης Τσίφσας. Εντάξει. Λοιπόν, πολύ καλά και συνεχίζουμε. Το πέμπτο γκολ της Σενεγάλης δεν έχουμε πει εδώ μεταξύ, θα σας το πούμε τώρα. Εγώ δεν το είδα καν με τα μηνύματα, να σου πω την αλήθεια, ο Κούλης τα βλέπει. Λοιπόν, το τέταρτο γκολ επίσης ο Παπεγκέι και το πέμπτο γκολ ο Ιλιμάν ο Εντιαγέ.
1: Το παγωτατζίδικο, λέει, μάλιστα στο Main, λέγεται Ben & Bill's Chocolate Emporium. Να το ξέρουμε για να μπαμ ποτέ, λέει ο Τρίσιο Γούκοτς. Έστω ότι πας και βλέπεις το κατάλογο παγωτό με αστακό. Μία που το βλέπεις, γελάς, τους κοροϊδεύεις με στα μούτρα τους, τους πετάς και δύο τις ελληνικές κουβέντες που είναι διεθνείς και θα τις καταλάβουν και φεύγεις. Δηλαδή θα πας, σημαίνει, θα αγοράσεις κιόλας. Παγωτό με αστακό, με ψύχα αστακού. Γιατί?
4: Ο Κουπέμπε έχει στείλει ένα μήνυμα αγάπης για τον Νεϊμάρ.
1: Ναι.
4: Θέλω να πω. Να είναι η τελευταία προσπάθεια στην καριέρα του να κατακτήσει κάτι και να εξηλωθεί για τα τελείωτα καρναβάλια και τους τραυματισμούς που είχε. Συγκινήθηκα και εγώ με τα δάκρυά του κατά την είσοδο και κατά τη λήξη του αγώνα. Μην κρύβομαι. Ένας ποδοσφαιριστής μπορούσε να έχει καταφέρει πολλά περισσότερα από αυτά που έχει καταφέρει, αλλά κανείς δεν μπορεί να του στερήσει την αγάπη του για τη χώρα του. Αυτό το μέλι δεν είναι ερωτικό, είναι μια οδή στον τελευταίο χώρο του σπουδαίου του Νεϊμάρ, του πρίγκιπα που δεν έγινε ποτέ βασιλιάς.
1: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ό,τι και το αισθησιακό χαλί του τελευταίου ημιώρου για τον κύριο Κούλη που πάλι δεν έβαλε? Είναι η Πάρις Χίλτον για το Μουντιάλ ό,τι και ο Γιάννης Βόγλης για τη διαφήμιση των τρακτέρ Στάγερ Ελλάς, λέει ο Άιντερ Φαφούτης.
4: Λοιπόν, έχει στείλει φίλος από χθες, δεν ξέρω να το θυμάστε, ένα mail το οποίο το διαβάσαμε. Και χθες ενώ σας άκουγα, έστειλα μήνυμα το chat του Sport FM ότι υπάρχουν εξελίξεις και προβλήματα, αλλά δεν προβλέπεται σεξ. Και συνεχίζω τώρα. Θα ενημέρωνα αν υπήρχε κάτι. Και έγινε κάτι την επόμενη μέρα, μάλλον τα εξηγεί όλα και ακόμα περισσότερα από όσα περίμενα.
1: Είναι η ιστορία με την κόρη του φιλού, αυτό λέμε. Ποια ιστορία είναι? Που φιλοξενούσε την κόρη του γνωστού, τέλος πάντων, στο σπίτι. Είναι αυτή η ιστορία,
4: ναι,
1: ή κάποια άλλη?
4: Ναι, αυτή.
1: Αυτή. Για να πιάσουμε το νήμα από εκεί που
4: είναι
1: τα αφήσαμε.
4: Αυτή, ναι,
1: ωραία,
4: ναι,
1: ωραία.
4: Ναι, ναι. Έχω ξαπλώσει σχετικά νωρίς και συνήθως κλείνω την πόρτα στο δωμάτιο, επειδή για να πάει στο μεγάλο μπάνιο πρέπει να περάσει από μπροστά. Παίρνω μάτι έτσι κι αλλιώς, δεν χρειάζεται να το προκαλώ. Ακούω θόρυβο ότι μπαίνει στο μπάνιο και μετά τον ήχο του ντουζ. Περνάνε πολλά λεπτά με το νερό, να ακούγεται να πέφτει και αρχίζω να σκέφτομαι διάφορα πράγματα, όχι ανησυχητικά πάντως. Το αφήνω λίγο από το μυαλό μου, μετά από μερικά λεπτά ακόμα ακούγεται το νερό. Τότε άρχισα να ανησυχώ και πάνω στη σκέψη και την απόφαση σκοθώ να τσεκάρω, μήπως να περιμένω λίγο, το νερό σταματάει να πέφτει. Όλα καλά, φυσιολογικά. Η πόρτα του μπάνιου ανοίγει και υποθέτω πως θα πάει στο δωμάτιό της. Λάθος. Η δική μου πόρτα ανοίγει γιατί βλέπω να στέκεται εκεί χωρίς να κινείται. Ανασηκώνομαι να δω τι συμβαίνει και αφήνει την πετσέτα κάτω. Έλα, εντάξει.
1: Εντάξει.
4: Ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ ας σταματήσουμε. Κάπου εδώ. Δηλαδή την πήγαμε φιλότιμα. Είδες, ναι, την πήγαμε, είχαμε κάθε καλή διάθεση να σε πιστέψουμε και κάπου εδώ. Και κάπου εδώ τέλος.
1: Είναι ο Κουπέπεπ ο Νεϊμάρ του κεράσματος? Αν είναι τόσο θεαματικός, φαντάζομαι πως ναι. Και τριπλαδόρος. Θα έλεγα πως ναι.
4: 1-4 η Γαλλία με γκολ του Ντουέ. Στις καθυστερήσεις.
1: Κούλι, κούλι, γλυκούλι. σε θαυμάζω για την καριέρα σου, όντας παλαιός μαθητής στο 6ο γυμνάσιο Νίκαιας. Λοιπόν, να πάρω ένα βερμούτ και να σε περιμένω στα πυροβόλια Κορυδαλού.
6: Πυροβολία.
4: Πυροβολία.
1: Πυροβολία, ναι.
6: Σχιστό είναι.
1: Μάλλον πέσιμο πρέπει να είναι αυτό, ναι, και, ναι. Όχι, και όχι παλιό σου, παλιό σου μαθητής όντως.
4: Πήγαινε εκεί και να θα είναι με το άσπρο νησιάν κουλί. Εντάξει, εκεί θέλουμε
1: να
4: καταλήξουμε.
1: Θες να συνευρεθείς.
6: Δεν ξέρω.
4: Άμα σου πει θα πας δηλαδή. Είναι το Βέλγιο ότι και πάρει Χίλτον, τελεία. Είναι ικανό να τα χρησιμοποιήσει εξίσου καλά και τα δύο πόδια σου πιο υποτιμημένο στο ποδόσφαιρο? Ναι. Ξεκάθαρα ναι. Λέω εγώ. Τριαντάφυλλο Τσαπρατσίδη το έστειλε αυτό. Είναι ο Ντεμπελέ για τη Γαλλία ότι είναι ο Μπαϊρακτάρης για την εστίαση στην Ελλάδα, αναρωτιέται ο Λεωνάρντο Ντικόπριο.
1: Τόσο σημαντικό εννοεί, ναι. Mm-hmm. Φυσικά.
4: Λέγατε με ένα παπατζή και ρατάδες. Πάρτε τώρα την ιστορία του αρχιπαπατζή, λέει ο Κουπέμπε.
1: Ο Κανίβαλος Ρήλος λέει πιο εύκολο, λέει, θα τρώγα παγωτό μπάλα βανίλιας με ψυχή αυγοτάραχου παρά μπάλα βανίλιας με αστακό. Ψυχή αυγοτάραχου είναι κι εγώ. Σε σχέση με αστακό, ναι. Γιατί και είναι ψυχή αυγοτάραχου, κατάλαβες. Εκεί είναι η διαφορά.
4: Έτσι, έτσι.
1: Δεν τον γεύεσαι με τους γευστικούς κάτι. Το γεύεσαι με την ψυχή.
4: Είναι το Βέλγιο για το Μουντιάλ ότι αυτό το κουμπί στο καντράν που δείχνει το αμάξι να αναποδογυρίζει για τα αυτοκίνητα, λέει ο Κουκουέγια. Λοιπόν, τελείωσε το Νορβηγία-Γαλλία. 1-4 ολοκληρώθηκε η πρώτη ομάδα της Γαλλίας με τη δεύτερη ομάδα της Νορβηγίας. Το Σενεγάλι Ιράκ είναι 5-0, 6 λεπτά καθυστερήσεων, είμαστε στο δεύτερο.
1: Είμαστε.
4: Εκεί είμαστε. Αυτά.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Μιαούλη και τον Κυριάκο Σταθερόπουλο. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Να ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο. Fight Club τη Δευτέρα με τα νοκάουτ πλέον. Με τη φάση των νοκάουτ. Ερχόμαστε πολύ.
4: Μουντιάλ, ερχόμαστε.
1: Πολύ εγκαζωμένοι. Καλό βράδυ σε όλους.
4: Γεια σας.
7: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
8: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100.000 κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
9: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
8: What?
10: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
12: Αθλητική ενημέρωση από το Big Win Sport FM στις 12, στο μικρόφωνο ο Τάσος Νικολόπουλος. Η Γαλλία νίκησε 4-1 την Νορβηγία και κατέκτησε την πρώτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας τη δεύτερη τους Σκανδιναβούς. Την τρίτη θέση θα καταλάβει η Σενεγάλη, που προηγείται 5-0 του Ιράκ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα μεσάνυχτα παίζουν για τον 8ο όμιλο Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, και για τον 7ο στις 6 τα ξημερώματα Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Τη φανέλα του Παναθηναϊκού Άκτορ θα φοράει για την επόμενη τριετία ο Μπράνκου Μπαντιό. Οι πράσινοι έδωσαν τα χέρια με τη Βαλένθια, καταβάλλοντας την απαιτούμενη ρήτρα ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ και βρίσκονται σε διαδικασία ανταλλαγής εγγράφων για την απόκτηση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρντ. Παίκτης του Παναθηναϊκού θα πρέπει να θεωρείται ο Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονο στόπερ απάντησε θετικά στην πρόταση για 1+1 χρόνια και οι υπογραφές θα πέσουν τη Δευτέρα όταν θα μεταβεί στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία. Μέσα στο Σαββατοκύριακο αναμένεται να τελειώσει και η μεταγραφή του 24χρονου επιθετικού Ελμίν Ράστοντερ. Τις επόμενες μέρες ξεκαθαρίζει το θέμα Γένσεν, την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα και οι εξελίξεις στην περίπτωση Κρίστιανσεν. Κοντά στην ολοκλήρωση των μεταγραφών του τερματοφύλακα Πόποβιτς, του στόπερ Κάρμο και του εξτρέμ Ρόκα βρίσκεται ο Ολυμπιακός που κάνει προσπάθεια και για τους Στάνις και Ντουάρτε. Ανακοινώθηκε ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρθία, η επιστροφή του τερματοφύλακα Σουρνάρα και το διαζύγιο με τον Πασχαλάκη. Δεν έχει βάση δημοσίευμα στο εξωτερικό περί συμφωνίας Rangers και Penn Rice, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο με την ΑΕΚ. Επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Δήμαρχο Αγρινίου απέστειλαν οι οργανωμένοι οπαδοί της περιοχής με αφορμή την ακύρωση της έλευσης του τροπέου του πρωταθλήματος στην πόλη της Ετωλοακαρνανίας. Στη Θεσσαλονίκη έρχεται σήμερα ο 32χρονος στόπερ Αρίτζ Ελουστόντο για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Παρελθόν μετά από 4,5 χρόνια, ο Σάστρε στην πόλη βρίσκεται από χθες ο Ελκαντουρί, ο οποίος αναμένεται να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ΚΑΠΑ 17. Ανοίγει ο δρόμος για τις μεταγραφικές κινήσεις του Άρη, όπως ενημέρωσε η ΠΑΕ. Τακτοποιήθηκαν οι δύο υποθέσεις εξαιτίας των οποίων είχαν επιβληθεί εισάριθμα μπάν από τη FIFA. Κινητικότητα για τερματοφύλακα στόπερ αριστερό μπακ, θέμα χρόνου η πώληση του Σούντμπεργκ στην Γκέστεπε. Στις 7 Ιουλίου η πρώτη προπόνηση της νέας σεζόν. Υπέρ της σταδιακής επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος τάχθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτη, κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής παρουσίασης για το VAR στην Ελλάδα. Παράλληλα, εξέφρασε την απόλυτη εμπιστοσύνη του στον πρόεδρο της ΚΕΤ, Στεφάν Λανουά, και τους συνεργάτες του, αναφέροντας ότι κάνουν εξαιρετική δουλειά για τη βελτίωση της ελληνικής διαιτησίας. Συνεδριάζει την Τρίτη το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League με βασικό θέμα την εκλογή νέου Προέδρου. Σύμφωνα με πληροφορίες του Κώστα Νικολακόπουλου, το χρήσμα θα διεκδικήσει και πάλι ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Επίσης, θα καταρτιστεί η προκήρυξη, θα συζητηθεί το φορμάτ, όπως και το ζήτημα της εισαγωγής του συστήματος Goal Line Cameras. Στην Κύπρο και στο γήπεδο Σπύρος Κυπριανού της Λεμεσού θα διεξαχθεί όπως όλα δείχνουν το Super Cup Basket με τη συμμετοχή Ολυμπιακού Παναθηναϊκού Άκτορα και ΠΑΟΚ. Οι αγώνες θα γίνουν το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου. Εγκρίθηκε ομόφωνα στη συνεδρίαση των μετόχων η συμμετοχή της Μπεσίκτας αντί της Μονακό στην Ευρωλίγα της νέας σεζόν. Νέο δεκαετές συμβόλαιο υπέγραψε η Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ανακοινώθηκε η αύξηση των ομάδων σε 24 από την περίοδο 2027-28 στις 18-19 Σεπτεμβρίου του Super Cup. Στις 24 του ίδιου μήνα το πρώτο τζάμπολ. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά δευτερόλεπτα η αναμέτρηση της Σενεγάλης με το Ιράκ. Σενεγάλη νίκησε 5-0 και κατέκτησε την τρίτη θέση στον ένατο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου και ελπίζει βάσιμα σε πρόκριση στα νοκάουτ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM το πρωί στις 9. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Radio. Καλή σας νύχτα.
13: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
14: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel. We'll have a barrel of fun.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 12 πάντα στον Ισπέρα στο πήγουν Σπορ FM 94,6 με Ηρακλής Αντύπαση. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2 παρέα με Κυριάκο Σταθερόπουλο. Δεν νομίζω ότι να πάμε πάλι γιατί το πρώτο μήνυμα είναι Καλύρης. Έτσι, για ξέρετε. Είναι το πρώτο μήνυμα που ήρθε στην εκπομπή. Και θα βγάλουμε τις γραμμούλες στο 95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Μηνύματα και πρώτα στέλνετε μέσω του site του σταθμού sportfm.gr στην ενότητα live, όπου εκεί ακούτε και την εκπομπή. Και βέβαια στέλνετε και το μηνυματάκι σας. Θα έχουμε το Διονύση, τον έχουμε ήδη το Διονύση. Και μετά από 20 χρόνια στο σταθμό, έχω μάθει να περνάω γραμμές. Εντυπωσιακό. Εντάξει. Τελικά ήταν εύκολο με το καινούργιο εκεί τηλεφωνικό. Είναι μπαμ γίνεται. Είναι πανεύκολο. Το άλλο ήταν τώρα ρεμπούς. Πάτα από εδώ, πάτα εκείνο, τράβα αυτό πίσω, βγάλε τη νύχτα, βάλε τη μέρα. Καλά. Λοιπόν, για να δω, τα έχω καταφέρει ή λέω μεγάλες κουβέντες.
1: Εδώ είμαι, χαίρετε.
0: Έτσι, αυτά είναι.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Νιόνιο.
1: Τι γίνεται, καλησπέρα.
0: Μια χαρούλα.
1: Πώς πάμε.
0: Ηρεμία, τέξα ασφαλεία. Είμαι φρεσκαδούρα, πιστεύω θα δω πολύ Μουντιάλ. Το 3-5 θα το δω όλο.
1: Μια χαρά.
0: Ναι,
1: μια
0: ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ήταν δεύτερη σερή μέρα με αντίπιο ύπνο, να ξέρεις.
1: Πόσο?
0: Κοντά στις 4 ώρες.
1: Ωραίος.
0: Αυτά είναι.
1: Τι ωραίος, να καταλάβει. Καλά έκανες.
0: Εντάξει, φίλε, τι να κάνουμε.
1: Εμείς και εσύ πάθαμε εδώ, στη χειρότερη μέρα...
0: Ναι, χάλες το air conditioner.
1: Ναι.
0: Διονύση, δεν θέλω να σε απογοητεύσω, αλλά έχω αρχίσει να σκέφτομαι πολύ σοβαρά το να συνεχιστεί το δίδυμο το βράδυ μαζί.
1: Έχει ξαναγίνει αυτό, όχι σε εμάς, έχει γίνει μια φορά στο ξενοδοχείο της ομάδας. Τώρα έγινε στο δικό μας ξενοδοχείο και λέω δεν γίνεται, δηλαδή θα γονατίσουμε.
0: Δεν μπορώ.
1: Μιλάμε τώρα να έχει 37 βαθμούς, έτσι.
0: Και δεν είχε air condition. Ναι, αλλά είδα όμως ότι...
1: Ήταν να το φτιάξουν και υπήρχαν κάτι νέα, δεν κατάλαβα τι έκαναν.
0: Ναι.
1: Δεν έχω καταλάβει. Ας ελπίσω να το έχουν φτιάξει γιατί έχω φύγει. Δεν παλευόταν, παιδί μου, σου λέω δηλαδή τώρα...
0: Κάτσε να δει, μισό λεπτό. Αυτό πότε έγινε τώρα, έσκασε το βράδυ?
1: Το απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Το απόγευμα, ναι. Το απόγευμα.
0: Εντάξει, Διονύση μου.
1: Τέλος πάντων. Εντάξει, από αύριο δροσίζει, λένε.
0: Πιστεύω το χειμώνα όταν θα παίζει στο εξωτερικό κάπου ο Παναθηναϊκός που μπορεί να έχει μείον 10, πιστεύω να χαλάσει το καλοριφέρ, να τελειώσει το πετρέλαιο, κάτι να μπλοκάρει.
1: Τι να σου πω, ρε φίλε. Τι να σου πω. Λοιπόν. Καταρχάς να πούμε ότι το είπαμε και νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έφτασε συμφωνία με τον Τεφράη. Ένα συν ένα. Τη Δευτέρα θα υπογράψει στην Ολλανδία, θα έρθει εδώ να ενσωματωθεί, να υπογράψει και να ανακοινωθεί και επισήμως από τον Παναθηναϊκό. Μετά τον Τεφράδο επόμενος ήταν ο Ράστοντερ, τον οποίο πάει να πάρει ο Παναθηναϊκός. Είναι στην τελική ευθεία το θέμα, για να αποκτήσει και αυτό τον παίκτη. Και μετά να δούμε τη συνέχεια. Να δούμε τη συνέχεια. Τι θα γίνει με χαφ, τι θα γίνει με αριστερό μπακ, με τον Κρίστιανσεν που έχει πολλές πιθανότητες. Χαφ περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η απάντηση η οριστική του Κρίστιανσεν. Μέχρι Σαββατοκύριακο, Δευτέρα, το πολύ, δεν νομίζω να κρατήσει παραπάνω. Και να δούμε τι θα κάνει τελικά ο Παναθηναϊκός και με τα υπόλοιπα θέματα, θέμα στόπερ και τα λοιπά. Ο άλλος στόπερ, γιατί ο ένας είναι ο Ντεφράη. Σήμερα προπόνηση φουλ απαιτητική. Μία ώρα 45 λεπτά, αν βάλουμε και την ενεργοποίηση που κάνουν κανένα 20 λεπτό παίκτες στην αρχή, πάνω από 2 ώρες. Έχουν κυκλοφορήσει και τα βίντεο που έχουμε στείλει που δείχνει την κούραση των παικτών μετά την προπόνηση που ξαπλώνουν στο χορτάρι. Είναι ένα στιγμιότυπο που μας μένει. Μια προπόνηση η οποία είχε αρκετά πράγματα στο κομμάτι της τακτικής, στην επιθετική τακτική. Είχε στο τέλος της προπόνησης, εκεί κουράστηκαν οι παίκτες πολύ, γιατί μετά τη μια μισή ώρα που είχε ένταση η προπόνηση, είχε άσκηση με ταχύτητες και εκτέλεση. Έπρεπε να πάνε ταχύτητες σχεδόν στο maximum παίκτες για να εκτελούν. Τους φώναζαν η βοηθεία, ας πούμε, συνέχεια σε εκτελέσεις, πους, πιέστε. Κάποια στιγμή, σαν δεν θυμάμαι ποιος παίκτης, τους είπαν ότι δεν είναι τζόκινγκ, είναι σπριντ, την αποεκτελούσαν. Είπαμε, είναι απαιτητικές οι προπονήσεις, δουλεύει πολύ σε υψηλούς ρυθμούς ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Νίστρουπ, και σήμερα νομίζω ήταν η πιο απαιτητική προπόνηση σε αυτό το κομμάτι. Και άλλες ήταν, αλλά η σημερινή νομίζω ήταν περισσότερο από όλες. Και κάπως έτσι συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Αύριο υπάρχει ρεπό. Mm-hmm. Το απόγευμα έχει μπάρμπεκιου για τους παίκτες.
0: Ναι.
1: Για την ομάδα. Αύριο υπάρχει ρεπό και υπάρχει και προαιρετική βόλτα για όσους θέλουν να πάνε με το πούλμα της ομάδας στο Άρνεμ, που είναι ένα μισά ώρα από εδώ. Λίγο έτσι να χαλαρώσουν, να δουν κάτι διαφορετικό, να περπατήσουν, να πιούν ένα καφέ, ο καθένας ό,τι θέλει τέλος πάντων. Και την Κυριακή πάλι προπόνηση. Αυτά εν ολίγης. Αυτά εν ολίγης. Μεταγραφικά τα είπαμε. Και περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Δηλαδή από εβδομάδα θα έχουμε νέα πρόσωπα εδώ, τον DeFry και εκτός συγκλονιστικού απροδόκτου, το Rastoder. Για να προχωράει ο σχεδιασμός. Η αλήθεια είναι ότι Ιούνιο μήνα.
0: Ναι.
1: Και έχει και ολοκληρώσει 4 μεταγραφές πάνω.
0: Πολλές κινήσεις. Είναι πολλές κινήσεις.
1: Είναι πολλές. Ναι, ναι. Δηλαδή και εγώ.
0: Δεν είναι συνήθες. Δεν είναι συνήθες.
1: Κοίταξε, έλεγα, θυμάμαι, είχα πει όταν ήμασταν στην Αθήνα ακόμα ότι μέχρι να έρθει ο Νίστρουπ περίμενα over μισή μεταγραφή ή over μια μισή. Γιατί τότε έπεφτε για γλέντι, γιατί πήγαμε κουβά.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε μια τέτοια εικόνα ότι έχει γίνει προεργασία και προχωράει ο Παναθηναϊκός. Δεν έγινε αυτό όταν ήρθε ο Νίστρουπ, έγινε στην πορεία. Αλλά αυτό δεν το βγάζανε από την κοιλιά μας, παιδί μου. Υπήρχε μια προεργασία. Το μαθαίναμε ότι προχωράνε τα θέματα. Αλλά δεν είναι σύνηθες όντως. Δεν το θυμάμαι εγώ.
0: Όχι.
1: Μπορεί να είναι κάπου πολύ, πολύ πίσω. Και να...
0: Μπορεί, τι να σου πω τώρα, και εγώ δεν θυμάμαι γενικά.
1: Δεν το θυμάμαι. Ιούνιο μήνα τόσο πολλές κινήσεις.
0: Ναι. Συνήθως, ξέρεις, πολλές φορές όταν μπήκε στη ζωή μας ότι μπορούσε κάποιος παίχτης να μένει ελεύθερος στο τελευταίο εξάμεινο
1: του συμβολίου του,
0: τότε υπήρχαν πολλοί που κλείνανε παίχτες. Θυμάμαι, εγώ που είχε γίνει και πει όλοι τότε που είχε κλείσει ο Ολυμπιακός αρκετούς, όπως το Ζευλάκο, αυτό το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Τους έπαιρνε με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι.
0: Μπορούσε

0: Παιδί μου έδινε σε αυτό το ξενοδοχείο και λες τι γίνεται. Και μόλις χάλασε και δολοφονήσω, λες ωραία, θα περάσουμε. Και έχει υγρασία, κατάλαβες, οπότε είναι σκληρά τα πράγματα. Αλλά αλλάζει αυτό τις επόμενες μέρες.
1: Κοίτα, εγώ δεν νομίζω ότι θα περάσω χειρότερα όταν έβγαινε έξω από το ξενοδοχείο στο Βιετνάμ. Μετά το Βιετνάμ δεν νομίζω ότι θα φτάσει ποτέ. Δηλαδή ήταν χειρότερα και την
0: Κύπρο.
1: Εντάξει,
0: άλλο κλίμα. Εκεί τώρα, άλλα πράγματα.
1: Αλλά τώρα στην Ολλανδία 37 βαθμούς.
0: Έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Ή θυμάμαι πέρυσι στην Αυστρία.
1: Ναι.
0: Τις πρώτες ημέρες είχε 32, είχε τις πρώτες 3-4 μέρες μετά.
1: Ναι, άλλο το 32, όλο το
0: 37. Πήγε 14.
1: Ναι, άλλο το 32, όλο το 37.
0: Έχει ξαναγίνει το Μεδόνιο Παναθηναϊκό στην Ολλανδία πάλι.
1: Ναι.
0: Που είχε καύσωνα. Ναι. Είχε 37-38 βαθμούς. Ναι. Και τότε είχαν λίγο. Ναι. Όχι λίγο. Την είχαν ακούσει, παιδί μου, να το πω εκλαγευμένα. Αλλά τι να κάνεις, δεν μπορείς. Αυτό είναι ένας αστάθμητος παράγοντας.
1: Εντάξει, κοίτα.
0: Όταν πιάσω κάψωνα σε αυτές τις χώρες.
1: Άστο.
0: Είναι χειρότερα από την Ελλάδα.
1: Αυστρία, Ολλανδία, Βέλγιο, εκεί τι γονάτισες. Βέβαια και είναι χειρότερα.
0: Ήρθε φίλος από τη Γερμανία. Ο Λουκάς.
1: Ναι, ναι.
0: Γερμανία σήμερα να μας δει.
1: Ναι.
0: Φίλος που πάνε, ναι. Πάει σε προετοιμασίες, πάει στα ταξίδια, το έχουμε ξαναπεί. Ναι. Και στη Γερμανία όταν έφυγε 40 βαθμούς. Το απόγευμα.
1: Καλά, καλή νύχτα.
0: Στον Ντίζελντορφ.
1: Καλή νύχτα. Δεν είναι, ναι. Αυτές δεν είναι συνθήκες. Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οπότε δεν σε ρωτάω αν είδες Μουντιάλ, δεν είδες Μουντιάλ. Δηλαδή
0: όχι,
1: θα μιλάμε με ελλοτικά για το Μουντιάλ και δεν θα έχεις πάρει χαμπάρι το ότι, το ότι
0: πρέπει
1: γίνεται.
0: Να, ξέρεις τι γίνεται, είναι ότι και με τις ώρες και με τις εκπομπές, με τα διαφορά ώρα, τα γραψίματα, περνάει μέρα και δεν το καταλαβαίνεις. Το έχεις ζήσει, παιδί μου, το ξέρεις, δεν το καταλαβαίνεις.
1: Ναι, εντάξει. Καλά, εντάξει, εγώ θα βλέψω μεγαλύτερο διάστημα από σένα, οπότε να δούμε.
0: Ναι.
1: Γιατί το... Εγώ θα με... Ουσιαστικά την 23η μέρα θα γυρίσω από Ολλανδία. Δηλαδή ναι. είναι hardcore. Δηλαδή γιατί έχει τα δύο στάδια Ολυμπιακός. Πάντως και πέρυσι πέρασε. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι είχα κουραστεί τις τελευταίες 5-6
0: μέρες. Όχι, εμένα μου αρέσει. Εντάξει, εμένα, κοίτα, επειδή μου αρέσει να βλέπω προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω δηλαδή.
1: Εννοείται. Καλά, δεν σου. Βεβαίως.
0: Ναι,
1: αλλά ρε παιδί μου, όταν είσαι όμως και μακριά από του
0: Ολυμπιακού. Έχω κάνει διπλή την πρώτη. Που είχαμε πάει, θυμάμαι, Αυστρία τότε, Ετερκάτε. Ψέματα, Ελβετία πρώτα και μετά γυρίσαμε και πήγαμε Αυστρία. Έκτοτε δεν έχουμε κάνει διπλές.
1: Ο διπλές είχαν ξεκινήσει στον Ολυμπιακό, οι διπλές, την πρώτη χρονιά Βαλβέρδε, επί Κόκαλη,
0: που
1: είχαμε πάει και Ζέφελτ και μετά επιστρέψαμε πίσω για ένα μικρό χρονικό διάστημα και φύγαμε για δεύτερο σάδιο στο Έρμελο.
0: Ναι.
1: Το οποίο Έρμελο είχε μείνει για κάποια χρόνια.
0: Ναι.
1: Και επειδή θα πας εσύ στο Έρμελο, θυμίσω άμα μπορείς να βρεις κανένα μαγνητάκι. Γιατί δεν έχω, τα μαζεύω από πόλεις που έχω πάει και δεν είχα πάρει. Θα σου ξαναθυμίσω, Διονύση. Λοιπόν, να πω εγώ στα του Ολυμπιακού ότι έκλεισε ο Πόποβιτς όπως ήταν αναμενόμενο. Έχει οριστικοποιήσει και η επιστροφή του Κάρμου. Και είναι πάρα πολύ κοντά ο Ολυμπιακός στο να αποκτήσει τον Ρόκα. Πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή θα είναι η επόμενη κίνηση. Και περιμένουμε, ξέρεις, μέχρι, είναι πολύ κρίσιμες οι επόμενες 6 μέρες μέχρι να φύγει ο Ολυμπιακός την Παρασκευή. Γιατί ο Μεντιλίμπαρ δεν πρόκειται να πάει με 30 ή 32 παίκτες στην προετοιμασία, δεν το κάνει ποτέ.
0: Ναι, είναι πολύ.
1: Δηλαδή το ότι ο Κάρμου, ας πούμε, έρχεται, παίρνει ας πούμε τη θέση του Καλογερόπουλου. Τη θέση του Μπιαρκόν θα την πάρει... Πιθανότατα είναι πιθανό, για να μην λέω ο Ντουάρτε. Ο Πόποβιτς πήρε τον Πασχαλάκη, ο οποίος τον αποχαιρέτησε και ο Ολυμπιακός, που δεν ανανεώθηκε το συμβόλαιό του, ήταν δεδομένο. Ο Στουρνάρας που ήρθε το παιδί για τρίτο θεματοφύλακα ξανά στον Ολυμπιακό στα 25 του, μετά τη χρονιά που έκανε και στον Ηρακλή, πήρε τη θέση του Μπότη. Έτσι λειτουργεί. Τώρα. Θα δούμε, γιατί δεν βγαίνουν και ακριβώς τα κουκιά για να φτάσει με 25-26 παίχτες. Μπορεί κάποιοι να μην ακολουθήσουν. Εγώ δεν βλέπω να ακολουθεί π.χ. ο Μπετανκόρη, ο Καμπελά στην προετοιμασία. Θα δούμε, γιατί και τι άλλες κινήσεις θα γίνουν και πώς θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα αυτά όσον αφορά τον Ολυμπιακό. Μουντιάλ, Νορβηγία, Γαλλία 1-4. Φύξανε χωρίς το Χάλαντ την Νορβηγία. Το πρώτο μήχρονο είδα, αλλά. Το πρώτο μήχρονο ήταν 1-3, μαγικός Ντεμπελέ. Ο Ντεμπελέ, που λέγε και μια ψυχή εδώ στην εκπομπή.
0: Πόσο ήρθε?
1: 1-4, χάτρικο ο Ντεμπελέ.

0: Και με φοβερά σουτ. Φοβερά σουτ δηλαδή στην απέναντι γωνία. Ωραίο παιχνιδάκι, δηλαδή το βλέπει ευχάριστα. Πολύ ανοιχτό μάτς. Πολύ ψηλά η άμυνα των Νορβηγών. Δηλαδή βούτυρο στο ψωμί των Γάλλων ήταν αυτό το, ο τρόπος παιχνιδιού. Το θέμα ήταν ότι στα παιχνίδια που ολοκληρώθηκαν τώρα, η Σενεγάλη, εκεί που ήταν τελειωμένη, είχε 0 βαθμούς, 3-6 αν δεν κάνω λάθος, συντελεστή τερμάτων. Ναι, 3-6 είχε. Κέρδισε 5-0 το Ιράκ. Και έφτιαξε τη διαφορά τερμάτων της. Δηλαδή το 3-6 έγινε 8-6, πήγε στο συν 2. Και πλέον έχει ελπίδες να μπει στις καλύτερες τρίτες. Σημαντικές.
1: Ναι.
0: Θα δούμε. Είδες με μία νίκη. Και κυνηγούσε, ρε παιδί μου, ακόμα και εκ των γκολ. Είχε και μια καλή ευκαιρία στο τέλος, όπου ήρθα εδώ για να κάνει το. Για να γίνει το 6-0. Αλλάζουν τα δεδομένα. Έχει ωραία ματσάκια στις 3 Γιονύση μου.
1: Πάλι.
0: Ένα λεπτάκι. Έχει Ουρουγουάη-Ισπανία.
1: Α, ωραίο.
0: Έχει, τώρα θα σου το πω να μου ανοίξει εντελώς, γιατί θέλω και τη βαθμολογία. Γιατί κοίτα να δεις τι γίνεται. Στις 3 η ώρα παίζει Κάπο Βέρδε με Σαουδική Αραβία και Ουρουγουάη-Ισπανία. Το θέμα σε αυτόν τον όμιλο, φίλε, είναι ότι όλοι έχουν ελπίδες. Όλοι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η βαθμολογία είναι η Ισπανία, έχει 4 βαθμούς. Έχει περάσει. Έχει περάσει η Ισπανία. Η Ουρουγουάη έχει 2. Το Κάπο Βέρντε 2 και η Σαουδική Αραβία 1 πόντο.
1: Οπότε είναι ανοιχτά όλα.
0: Δηλαδή, κοίτα να δεις, υπάρχει το Ισπανία-Ουρουγουάη. Η ομάδα η οποία, ας μου λες, ότι έχει τις λιγότερες πιθανότητες είναι η ομάδα του Γιώργου του Δόνη.
1: Του Δόνη, ναι.
0: Εάν κερδίσει η Σαουδική Αραβία το Κάπο Βέρντε, θα φτάσει στους 4 βαθμούς. Και αν η Ουρουγουάη δεν κερδίσει την Ισπανία, τερματίζει δεύτερη.
1: Ναι.
0: Τερματίζει δεύτερη. Αν κερδίσει, δηλαδή αν έρθει άσοχη το Ισπανία-Ουρουγουάη, που δεν το λες και τρελό αποτέλεσμα, περνάει. Προκρίνεται. Ένα μάτς είναι.
1: Είναι ανοιχτά όλα.
0: Ναι, όπως και η Ισπανία μπορεί, ας πούμε, από το πουθενά να τερματίσει τρίτη. Να χάσει από την Ουρουγουάη και να κερδίσει το Κάπο Βέρντε της Σαουδική Αραβία. Πάει 5 το Κάπο Βέρντε, 5 η Ουρουγουάη, 4 η Ισπανία. Δηλαδή σου λέω είναι παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον και θα κάτσω να τα χαζεύω τα μάτς. Θα τα χαζέψω το βράδυ. Και έχει και πιο αργά να ξέρεις Γιονύση, άμα σε ενδιαφέρει. Που επίσης είναι ένας όμιλος που μπορεί να σε βούνε πολλά πράγματα. Στις 6 ώρα είναι Αίγυπτος, Ιράν και Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Εδώ λοιπόν έχουμε ακριβώς την ίδια βαθμολογία. 4 βαθμούς η Αίγυπτος, 2 βαθμούς το Ιράν, 2 το Βέλγιο και 1 η Νέα Ζηλανδία. Αν γίνει, ας πούμε, το θαύμα, καλά έτσι όπως είναι και το Βέλγιο, δεν το λέω και θαύμα, και κερδίσουν οι Νεοζηλανδοί, πολύ πιθανό να περάσουν. Δεύτερη. Καταλαβες. Έχει, είναι ανοιχτά πολλά. Ουτρέχτη πήγες τελικά που μου λέγες.
1: Αύριο λέμε.
0: Α, θα πας πανέμορφο.
1: Αύριο.
0: Οπότε, πόση ώρα είναι η Ουτρέχτη από εσάς?
1: Καμιά ώρα.
0: Δηλαδή η Ουτρέχτη είναι κανένα μισάρα από εκεί που, είναι που θα είμαι εγώ. Οπότε κατάλληλα δεν είναι πολύ μακριά. Είναι, να πας Ουτρέχτη. Να πάτε και ως Αργεντίνικο. Θα το δεις.
1: Λέμε για αύριο.
0: Να κατέβετε. Είναι ωραία η Ουτρέχτη. Ωραία και Σάββατο θα έχει και κόσμο. Αφού έχετε και ρεπό. Μείνε και λίγο. Μπορεί να έχει και ένα φεστιβάλ εκεί στην εκκλησία.
1: Τι να σου πω. Θα το δούμε.
0: Έγινε ρε Νιόνιο.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό air condition.
1: Έχει μια χαρά.
0: Έλαγε. Λοιπόν, αν σε ποια χώρα πιστεύεις, Ηρακλή μου λέει το Χροσέτο Μουντιάλ, το Χροσέτο εγώ, το πρώτο της τρόπαιο, οι Ολλανδοί στην Ολλανδία. Εντάξει, οι Ολλανδοί θα μπορούσαν να είχαν πάρει ένα. Και οι Άγγλοι θα μπορούσαν να πάρουν ένα δεύτερο. Θεωρώ εγώ ότι το 90 είχαν πάρα πολύ καλή ομάδα οι Άγγλοι. Καλή ομάδα είχαν και τότε που αποκλείστηκαν από την Αργεντινή, τότε στα πέναλτι στο 2-2. Καλή ομάδα. Με Κάμπελ, Λόουεν, Μπέκαμ. Είχε Σκόουλς μέσα. Ήταν Σίρερ, Σέντερφορ. Ήταν ομαδάρα. Λοιπόν, όταν ξέρεις από τη Μυτιλίνη πρέπει λέει, να γράψει ένα βιβλίο Διονύση με το τι έχει περάσει. Οκ. Κάπου έξω θα είναι, στο χωριό θα είναι, εκεί στην περιοχή. Έφυγε να έχει κόσμο τέτοια ώρα που ρωτάς. Λοιπόν, καλησπέρα στο Βασίλη από τα Πετρέλαινα. 0 κριτική μου λέει η Ηρακλή. μεταγραφές λέει και φέτος. Μεταγραφάρες και φέτος. Και φέτος δεν έχει ξεκινήσει ουσιαστικά. Μεταγραφή το Μαφέο έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Και τον Πόποβιτς για δεύτερο τερματοφύλακα. Θα τα δούμε. Την καλησπέρα στον Βίρονα από τα Χανιά. Στον Αλεξανδρίνη και από το Πα, στο Γιάννη από το Κουκάκι. Αυτό δεν το θυμάμαι ότι πριν τρία χρόνια είχε καεί το λάπτοπ του Δεσίλα. Αλλά για να το γράφει, το πιστεύω. Στο φίλο μας εδώ, το Γιάννη από τη Σαλόνικα, ο οποίος έβαλε φωτιά σε χθεσινή εκπομπή με την αφιέρωση, με το τραγούδι που την παραγγελιά την οποία έκανε, με τον Γαλήρη. Και μάλιστα μας κάνει και χιούμορ και λέει: αν γίνει η εκπομπή, όπως θέλει, θα μας δώσει το δικαίωμα να σε λέμε Μερακλή αντίπα. Εντάξει, ότι Μερακλής γενικά είμαι, να ξέρεις. Σε πολλά θέματα. Λοιπόν, αυτά. Ένα φίλο έχουμε. Ωραία, πάμε να βγάλουμε αυτόν τον φίλο. Και πάμε μετά στο διάλειμμα που έχουμε και στη
2: Καλησπέρα.
0: Σκέψη. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε μου.
0: Γεια σου, Γιώργο.
2: Τι γίνεται.
0: Γεια χαρούλα.
2: Ωραία. Εκεί στον Ολυμπιακό τι γίνεται, φίλε, στο ποδόσφαιρο.
0: Είναι
2: γίνεται. Κινείται τίποτα ή... Βλέπω είναι ήσυχη, είναι...
0: Κινείται.
2: Το έχουμε...
0: Κοίτα,
2: έχουμε σύστημα. Θα τρέχουμε τελευταία στιγμή πάλι.
0: Καλά. Ότι πάντα τον Αύγουστο θα γίνουν κινήσεις, θα γίνουν συνήθως. Και έχει ο Ολυμπιακός, ας πούμε, τι έχει κλείσει. Έχει κλείσει τη θέση στο δεξί άκρο της άμυνας, δηλαδή τη θέση του Κωστίνια την πήρε ο Μαφαίο. Τα έλεγα πριν. Με ο Κάρμο παίρνει τη θέση του Καλογερόπουλου, λέω, από θέση αριστερό στόπερ. Το άλλο το στόπερ που θα έρθει θα πάρει τη θέση του Μπιανκόν που έχει αποχωρήσει. Ο Πόποβιτς έρχεται για την Πασχαλάκη. Δεύτερος τερματοφύλακας, ο Σουνάρας έρχεται τρίτος για την Πότη και έρχεται και είναι πολύ κοντά και ο Ρόκα, το εξτρέμ, ο Ισπανός, 29χρονος, τον οποίο τον θέλει ο... είναι πρώτα στην
2: Μικελίδα. Αυτούς τους παίχτες, ναι. Αυτούς τους παίχτες, έτσι, γιατί δεν τους έχουμε κλείσει ήδη και είμαστε σε συζήτηση. Δηλαδή τι είναι, τίποτα τρελά λεφτά τα οποία ζητάνε, τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Ο Πόποβιτς έχει κλείσει, ο Κάρμπο έχει κλείσει, ο Μαφέο έχει κλείσει. Ο Ρόκα είναι το θέμα και με τον Τουάρτε γίνονται συζητήσεις αυτή την περίοδο γιατί ζητάει περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο επειδή έχει κάνει μια γεμάτη χρονιά στην Ισπανία με τη Χετάφε. Μα, και ο Ολυμπιακός δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, δεν έχει μαζευτεί. Τη Δευτέρα θα έλεγε η πρώτη συγκέντρωση.
2: Ναι, ωραία. Δηλαδή ζητάει 1,5 εκατομμύριο γιατί τι κάνει, κάνουμε συζήτηση τώρα.
0: Έλα.
2: Αυτό που ανησυχώ, λέω. Ζητάει να παίξει 1,5 εκατομμύριο. Εγώ σου λέω ζητάει 2, έτσι.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Ωραία. Και τι κάνουμε, θα περάσει κανένας μήνας και στο τέλος θα δούμε και ίσως μπορεί
0: Κάτσε ρε.
2: Οι παίκτες που κυνηγάει, γιατί τους έχει πάρει ήδη, αυτό δεν μπορεί να καταλάβω.
0: Μα σου είπα ποιες γίνανε οι κινήσεις. Περιμένει ακόμα, θέλει παίκτη στα χαφ. Θέλει ακόμα παίκτη στα χαφ.
2: Η κίνηση είναι αυτή που ανακοινώθηκε. Τα άλλα είναι συζητήσεις.
0: Δεν είναι συζητήσεις, είναι τελειωμένες μεταγραφές τώρα σου λέω Πόποβιτς και Κάρμπο. Θα ανακοινωθούν.
2: Λοιπόν, τέλος πάντων.
0: Επίσης, κοίτα, ναι. Όταν ας πούμε μπορεί εσύ ως ποδοσφαιριστής να θέλεις 2 εκατομμύρια το χρόνο. Το δικαίωμά σου είναι να θέλεις και 2 και 2,5 και 3, ό,τι θέλει ο καθένας. Το θέμα είναι αν μπορείς να τα βρίσεις αυτά τα λεφτά. Δεν μπορεί. Πάντα να ξέρεις να πηγαίνεις και να πεις ότι ό,τι θέλει σου το δίνουμε. Δηλαδή δεν είναι δεδομένο.
2: Όχι αυτό, αλλά βλέπω
0: δεν νομίζω ότι θα έρθει ο Ντουάρτε. Δηλαδή γιατί πρέπει να δώσουμε 2 εκατομμύρια για παίχτη 30, που είναι στα 31 του και αμυντικό.
2: Ναι, στα 31 του, άμα είναι καλός, 2 εκατομμύρια θα δώσει.
0: Ναι, σου λέω, μπορεί να δώσει.
2: Άμα θες πάρε να παίξει με 500 χιλιάρια.
0: Δεν είναι έτσι. Βλέπουμε. Είναι ανάλογα το πώς μπορεί να κοστολογήσει μια ομάδα.
2: Δεν είναι αυτά τα ποσά, δεν είναι μεγάλα.
0: Και δεν είναι μεγάλα.
2: Για μια ομάδα που κάνει προκριματικά Champions League και που την προηγούμενη χρονιά έχει παίξει Champions League, ωραία.
0: Ναι.
2: Το να μιλάει τώρα με παίκτες με 1,5 και 2 εκατομμύρια, αυτούς παίκτες θα πάρει για να μπορέσει να παίξει.
0: Ναι.
2: Τι να συζητήσουμε τώρα με έναν παίκτη 1,5 εκατομμυρίου.
0: Τι πάει να πει δηλαδή.
2: Τι να συζητήσουμε, άμα σου κάνει τον παίρνεις, το αδίνεις και τον παίρνεις.
0: Είναι μικρό συμβόλαιο το 1,5 εκατομμύριο.
2: Για μένα, για μια ομάδα η οποία παίζει Champions League, η οποία έχει και αποκριματικά Champions League, ναι, είναι μικρό. Δηλαδή είναι ένα ποσό λογικό. Είναι ένα ποσό λογικό, ναι. Δηλαδή άμα παίζεις, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, παίζει το conference, έτσι. Παίζει το conference, ωραία.
0: Ναι.
2: Και ζητάς κάποιο παίκτη και σου ζητάει 2 εκατομμύρια. Mm. Και πάλι είναι λογικό. Όταν παίζει τα κύπελλα της Ευρώπης, θα πρέπει να πληρώσεις κάποιο καλό παίκτη για να έχεις και ένα καλό αποτέλεσμα.
3: Δεν είπα να μην πληρώσεις.
2: Το βρίσκω παράλογο. Δηλαδή,
3: δεν είπα να μην πληρώσεις.
2: Τώρα,
3: το θέμα είναι να μην πληρώσεις υπεραξίες.
2: Για μένα, αυτά τα ποσά οι παίκτες που συζητάει, έτσι, έπρεπε ήδη να έχουν ανακοινωθεί με τα ποσά αυτά.
3: Δηλαδή, με ποια
2: γιατί
3: ποσά δεν έπρεπε να τα συζητήσουμε, στα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Δεν μπορεί να δώσει η ελληνική ομάδα 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο συμβολέου, ούτε 3.
2: Για ποιο θέμα λες?
3: Για ποιο θέμα, για εξτρέμ. 3,5 εκατομμύρια και 4. Πότε έχουν δοθεί αυτά τα λεφτά σε ποδοσφαιριστή στην Ελλάδα? 4 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο με Champions League.
2: Εγώ νομίζω ότι άμα θες να πάρεις ένα εξτρέμ,
3: ναι,
2: για να προχωρήσεις, ναι, πρέπει να δώσεις 4 εκατομμύρια. Έτσι νομίζω. Ναι. Εγώ έτσι νομίζω.
3: Ναι. Σου λέω όμως, Γιώργο, δεν έχει έρθει παίχτης με 4 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο.
2: Φιλέ, για Ολυμπιακό.
3: Δεν έχει έρθει κάπου, ποτέ, πουθενά, δεν έχει έρθει.
2: Τέλος πάντων.
3: Πώς θα το κάνουμε?
2: Οι παίχτες αυτοί που μιλάει τώρα είναι κανείς που παίρνει 4 εκατομμύρια το χρόνο? Δεν νομίζω.
3: Όχι, αλλά εσύ που μου λες, ας πούμε, για τα. Δεν μπορεί
2: και
3: να
2: ακόμα μιλάει.
3: Ναι, και μιλάει. Καλά κάνει και μιλάει. Και έτσι που μου στέλνετε εδώ, δικαιολογώ, δεν δικαιολογώ. Σας την έχω πει την άποψή μου για τα οικονομικά.
2: Το τέλος, χάνουμε στόχους. Ναι. Δηλαδή, εγώ ξέρω τι βλέπω. Χάνουμε στόχους. Πάμε σε άλλους. Μετά φτάνουμε τελευταίες 10 μέρες των μεταγραφών.
3: Άλλο αυτό το να πεις ότι μπορεί να έχει καθυστερήσει, που θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Δηλαδή, μπορούσα
2: αυτό,
3: να
2: έχουν... αυτό.
3: Αυτό είναι άλλο κομμάτι. Και άλλο να λέμε πόσα θέλεις, κύριε, ένα 800 πάρτα, 200 πάρτα. Αυτό είπες.
2: Δεν είπα αυτό. Εγώ λέω ότι τα ποσά αυτά τα οποία ζητάνε αυτοί οι παίκτες, έτσι, και οι παίκτες που πας να πάρεις, έπρεπε ήδη να τους έχεις ανακοινώσει. Ήδη. Να ξεκινήσουν προετοιμασία. Δηλαδή τώρα θα πας στον άλλον που θέλει 1,5 εκατομμύριο και δεν του πεις ένα 200.
3: Ναι, και δεν μην του πεις ένα 200.
2: Τι να σου πω τώρα, εντάξει. Δηλαδή και στο τέλος τι θα γίνει. Θα φτάσουμε τελευταίες και πάντα έτσι γίνεται. Θα φτάσουμε τελευταίες 10 μέρες, τελευταίες 5 μέρες.
3: Έχει άλλα θέματα στο οποίο ο Ολυμπιακός, θα σου πω, δεν είναι το θέμα για τις μεταγραφές και το τι μπορεί να έχει έρθει. Εκεί που έχει καθυστερήσει ο Ολυμπιακός είναι όσον αφορά τους παίχτες που δεν υπολογίζει. Ο Καμπελά έχει συμβόλαιο 1.300. 1.300.
2: Ναι.
3: Ωραία. Ναι. Ο Καμπελά, ναι, το πιο πιθανό είναι να μην ανέβει στην προετοιμασία ή μπαίνει στο τελευταίο, ναι, χρόνο του συμβολίου του. Τι θα το κάνει, ναι, αυτό το 1.300. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία. Ολυμπιακός, έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, αύριο μπορεί να είναι άλλα, αλλιώς τα δεδομένα, τη Δευτέρα να είναι πάλι διαφορετικά. Ακόμα έχει 7 ξένους στο ρόστερ.
2: Πρέπει να ξεφορτώσει ξένους.
3: Ναι, ναι, χαίρομαι πολύ. Εκεί θα μπορούσαν να έχουν γίνει κάποιες κινήσεις, ας πούμε, πιο γρήγορα. Αλλά βέβαια, προτάσεις, ας πούμε, είχε έρθει μόνο για τον Ορτέγκα. Ο Ολυμπιακός ζητούσε 6 και ο Ντινέζ έδινε 2, 2,5, κάπου εκεί. Λοιπόν, οπότε όπως καταλαβαίνεις, πρώτα πρέπει να ξεκαθαρίσουν αυτά τα ζητήματα. Γιατί, ας πούμε, σου φέρω παράδειγμα τον Καμπελά. Ο Καμπελά μπορεί να σου πει: όχι, εγώ θα κάτσω εδώ, θα προπονούμε μόνος μου, αφού δεν είμαι υπολογιστής.
2: Να ρωτήσω κάτι, Η ομάδα,
3: ναι,
2: από τη στιγμή που παίρνει ξένους, έτσι, παραπάνω από ό,τι δικαιούται. Ωραία.
3: Ναι.
2: Όταν κάποιοι δεν πάρουν μεταγραφή, μείνουν στα συμβόλαιά τους κτλ.
3: Ναι.
2: Και δεν τους δηλώνει.
3: Ναι,
2: έχει πρόβλημα.
3: Δεν έχεις πρόβλημα και να δηλώσεις και 15 ξένους. Και 15 ξένους να δηλώσεις, 15 δηλαδή μη κοινοτικούς.
2: Δεν θα περιμένουμε πότε θα φύγει ο Καμπελά για να φέρουμε αυτόν που θέλουμε.
3: Όχι, αλλά σου λέω ότι εκεί έχει καθυστερήσει για μένα ο Ολυμπιακός.
2: Ναι, σε αυτό έχει δίκιο, εντάξει.
3: Εκεί σε θέματα τα οποία θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν. Δηλαδή υπάρχουν παίχτες που έχουν συμβόλαια. Δηλαδή ο Μασούρας έχει συμβόλαιο. Ένα ακόμα χρόνο.
2: Εμένα δεν με νοιάζει, πρόσεξε, εμένα όσο παδώ, δεν με νοιάζει πότε θα ξεφορτώσει. Εμένα με νοιάζει πότε θα φορτώσει, φίλε.
3: Ωραία, δεν σε νοιάζει.
2: Αυτό το θέμα το οικονομικό είναι θέμα της ΠΑΕ. Δηλαδή,
3: από τη μία μου λες ότι το θέμα είναι οικονομικό της ΠΑΕ. Αλλά όταν υπάρχουν αρκετά εκατομμύρια στα συμβόλαια, τα οποία δεν υπολογίζονται.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό.
3: Κατάλαβες. Αυτό λέω εγώ. Και άσε με εδώ που με λένε υπάλληλο και να γίνω γραφειοτύπου. Δεν θέλω να γίνω γραφειοτύπου ποτέ στη ζωή μου. Δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, εντάξει, αυτό που λες είναι σωστό.
3: Εμένα
2: πρόσεξε όσο πάω.
3: Καταλαβαίνω ότι σε ενέργεια το ποιο θα έρθει και δεν σε νοιάζει τι θα γίνει με τον Καμπελά. Το καταλαβαίνω.
2: Ακριβώς.
3: Ναι, ρε παιδί μου, το καταλαβαίνω. Δεν έχω κανένα. Δεν είμαι.
2: Θα πάει να του πει του παίκτη, ξέρεις κάτι, φίλε μου. Θα σε έχουμε στην εξέδρα και τελείωσε. Δεν θα υπάρχει καν. Βρες ομάδα, φέρε χρήματα να φύγει. Μέχρι όμως να γίνει αυτό, πάρε αυτού που πρέπει. Δηλαδή σαν τον Καμπελά έχουμε άλλους 2-3, έτσι. Ωραία. Και τι θα περιμένουμε ένα μήνα. Τι μπορεί να πάνε μέχρι την τελευταία μέρα.
3: Δεν έχεις...
2: Σου λέει κύριε εγώ θέλω να δω μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών τι πρόταση θα έχω. Ωραία. Τι θα κάνεις, θα περιμένεις μέχρι την τελευταία μέρα για να πάρεις άλλους 3.
3: Άλλο σου είπα, δεν σου είπα ότι περιμένουν να φύγει ο Καμπελά ή οποιοδήποτε άλλος ποδοσφαιριστής για να πάρουν παίχτη. Δεν σου είπα τέτοιο πράγμα. Σου λέω όμως ότι πρέπει να λυθούν και αυτά τα ζητήματα.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
3: Ωραία. Αυτό λέω, αυτό είπα. Ήμουν ξεκάθαρος. Δεν σου είπα εγώ ότι, ότι πρέπει να φύγει το να παγλιτώσει το 1-300 Ολυμπιακό του Καμπελά για να το δώσει στο Ρόκα. Σου φέρω ένα παράδειγμα. Ωραία.
2: Ναι, αλλά έτσι, έτσι το μα, βλέπω ότι πάει.
3: Μα το Ρόκα θα τον κλείσει το εξτρέμ.
2: Για να δούμε.
3: Okay. Έγινε ρε Γιώργη μου.
2: Πρόσεξε, μην τον χάσεις και μετά μου πεις ότι ψάχνω άλλον. Όχι εσύ, όχι ότι φταίς εσύ.
3: Ναι, ρε,
2: όχι ότι φταίς εσύ. Αλλά στο τέλος αυτό το μπίρι-μπίρι ένα μήνα με κάτι παίχτες οι οποίοι πρώτες έχουμε πάρει εχθές πρόσεξε μην τους χάσεις και μετά μου πεις ξέρεις άργησα γιατί ψάχνω. Δεν λέω εσύ, δεν λέω εσύ. Σαν οργανισμός λέω.
3: Παίχτες υπάρχουν.
2: Δεν μου φταίει ποτέ ο δημοσιογράφος.
3: Παίχτες υπάρχουν. Ας πούμε πέρυσι ας πούμε ο Ολυμπιακός έδωσε 5 για το Στερφέτσα γιατί δεν πήγε, ενεργοποιήθηκαν τα μπόνους για να φτάσει στα 8. Δεν ήταν λίγα χρήματα. Ο Στερφέτσα επίσης είναι μια περίπτωση. Και με υψηλό συμβόλαιο πάνω από ένα εκατομμύριο.
2: Επίσης, ναι.
3: Ωραία. Ο οποίος επίσης θα είναι στην προετοιμασία. Αν δεν κλείσει εκεί με την Πάρμα μέχρι την Παρασκευή. Γι' αυτό λέω εγώ ότι μέχρι τις 3 του Ιουλίου που θα φύγει ο Ολυμπιακός και θα αναχωρήσει για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στην Ολλανδία, είναι ένα κρίσιμο διάστημα. Και για αυτούς που θα έρθουν και για αυτούς που θα ακολουθήσουν την αποστολή. Γιατί μετά.
2: Εμένα τα ποσά. Οι παίκτες που κυνηγάει. Για μένα. Οι παίκτες που κυνηγάει τα ποσά που ζητάνε. Έπρεπε ήδη οι παίκτες να είναι εδώ. Δεν έχει χτυπήσει κάποιο παίκτη που ζητάει ομάδα 10 και αυτός δίνει 8 κτλ. Έπρεπε ήδη να είναι εδώ γιατί το Μιτιλίμπαρ, προσέξτε τώρα. Ναι. Ο Μιτιλίμπαρ φίλε, μετά θα τον χρεώσουν. Θα παίρνουν τηλέφωνο οι οπαδοί και θα λένε. Και τι έγινε εκεί και τι έγινε με εκείνο το αποτέλεσμα και η ομάδα δεν πάει καλά. Πώς θα πάει η ομάδα. Η ομάδα πρέπει να έχει ένα προγραμματισμό και να έχει τους παίκτες και να δουλέψει και να προχωρήσει.
3: Okay.
2: Άμα η ΠΑΕ κάθεται, άμα η ΠΑΕ κάθεται φίλε μου και συζητάει, συζητάει η ΠΑΕ δύο μήνες, χάνει τους στόχους, βρίσκει άλλους στόχους, μετά τους χάνει και τους άλλους στόχους, θα έρθει η ώρα μετά που το ταμείο θα το πληρώσει ο προπονητής. Θα πούνε, η ομάδα δεν παίζει, δεν βάζει γκολ, τρώει εύκολα η ομάδα γκολ.
3: Κοίτα, η περίπτωση στην οποία πλήρωσε ο Ολυμπιακός και πήρε είναι ο Μαφαίο, που δεν σε 3 εκατομμύρια εκεί στη Μαγιόρκα. Που υποβάζεται και τον πήρε τον παίχτη. Αυτό που είναι, το πήρε.
2: Το Δεκέμβρη που πέρασε δεν έπρεπε να πάρουμε στόπερ. Δεν μπορούσε δηλαδή ο οργανισμός του Ολυμπιακού να βρει ένα στόπερ. Τρώγαμε γκολ σε παιχνίδι και μετά τρέχαμε να το βγάλουμε.
3: Περίμενε. Και αν είχαμε πάρει στόπερ δεν σημαίνει ότι δεν θα τρώγες γκολ, αλλά ήταν επιλογή με τη Λίμπρα να συνεχίζει με τους 4. Δεν ήθελε άλλον.
2: Δεν το ξέρω αυτό.
3: Εγώ σου λέω αυτό. Πού ξέρεις ότι εγώ είμαι με τη Λίμπρα μέχρι θάνατο δηλαδή. Okay. Έγινε.
2: Καλώς.
3: Έλα μου, γεια.
2: Γεια.
3: Λοιπόν, δεν είμαι ήδη. Και ο κάθε Καμπελά μου λέει είναι επιλογή κάποιον Ηρακλή. Αυτοί θα έχουν και οι Ρώσες. Μου λέει, είπα. Μα φυσικά και σε έναν οργανισμό, σε μια ομάδα, αν π.χ. αυτός που προτείνει ή φέρει παίχτες και αυτοί οι παίχτες δεν βγαίνουν, κάποια στιγμή θα πληρώσει το μαρμαρό. Είναι δεδομένο. Είναι δεδομένο. Τι να κάνουμε. Λοιπόν, ρίξε το διάλειμμα, ξεφύγαμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
6: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, ωραία μηνύματακια. Έτσι επιθετικά. Γιατί να πούμε και παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε εδώ μισό λεπτά και ένα λεπτό. Μου γράφει ένας φίλος ότι ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι σαν κάγκελα και δικαίως. Οκ. Okay. Μετά. Μου γράφει ένας άλλος. Τι οκ, okay, ρε άντυπα και Καραγκιόζη και όλα αυτά. Άντυπα. Ήταν λαϊκός ήρωας ο Καραγκιόζης, αλλά τώρα άστο. Το λες και με ύφος. Άμπαλε. Εσύ είσαι Ολυμπιακός, ρε. Πώς να σε για τον Ολυμπιακό, επαγγελματίας είσαι. Είσαι βαθιά ανοιχτωμένος. Και στο λέω και χήμα για τον αέρα. Όταν σου λέω βαθιά ανοιχτωμένος, μαύρα μεσάνυχτα και όχι το σύριαλ. Ξεκάθαρα στο λέω αυτό. Και άμα πρέπει να συναντήσει πουθενά, γιατί κυκλοφορώ και στην Αθήνα και στην Ερυθρέα, και οπουδήποτε, έλα να μου το πει, να το συζητήσουμε. Να το συζητήσουμε κανονικά. Όχι, δεν είναι, μην μου στείλει κανεί ότι απειλώ και τέτοια. Δεν κάνω τέτοια. Θα το συζητήσουμε, ναι, να δούμε, να βγάλουμε και το Ολυμπιακό μέτρο που στο συχαίνομαι. Λοιπόν, ρε αντίπα, γιατί λε ανακρίβει στο συμβόλαιο του Καμπελά 800 χιλιάρια και όχι 1.300. Για το δεύτερο χρόνο ξέρω εγώ ότι είναι 1.300. Να ξέρει, φίλε μου. Ναι, ήταν επιλογή του Μεντιλίμπαρ το θέμα αμυντικού, ρε φίλε. Που ξέρατε ότι εγώ το γουστάρω το τρελέτο με τη Λίμπαρ και δεν ήθελα να φύγει. Που έβγαινε εδώ κόσμος όλο το χειμώνα στα τέλη και έλεγε ότι έκλεισε το κύκλο του με τη Λίμπαρ και έκλεισε το κύκλο του με τη Λίμπαρ και να φύγει με τη Λίμπαρ. Αυτά δεν μου λέγανε περισσότεροι. Άλλες εκπομπές θυμάμαι και τι έλεγα. Εγώ, όχι να μείνει. Λοιπόν. Την καλησπέρα μου στον Γιώργο, το φίλο του Ολυμπιακού από τη Γερμανία. Τι βλέπεις με Γιάρεψουκ? Με Γιάρεψουκ επίσης είναι ένα ερωτηματικό. Ακούγεται ότι μπορεί να μπει η Λιόν, να φέρει, να αναφέρει πρόταση τις επόμενες μέρες. Με τη Λίμπαρ, στις πρώτες συζητήσεις που είχαν γίνει με τους δικούντες και πήραν ότι θέλει πίσω το Γιάρεψουκ, νομίζω θα μιλήσω με τη Λίμπαρ με τον Ουκρανό επιθετικό. Γιατί ο Ολυμπιακός στην προετοιμασία δεν θα έχει η Ελκάμπη και τα Ρέμι που είναι στο Μουντιάλ. Και σέντερ φορ θα έχει το Γιάρεψουκ και τον Κλέιτον και πιθανότητα και το Ραγκελάκι, το πιτσιρικά. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα ρε Γιούρι.
1: Έλα, γεια σου Ηρακλή, τι κάνεις?
0: Μια χαρούλα.
1: Χαίρομαι. Ήθελα να πω σαν γρήγορα για το όσον αφορά το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Έχει για τους 32, δεν ξέρω, σε 2-3 μέρες ένα τρομερό μάτς. Ό,τι ώρα και να είναι, θα το δω οπωσδήποτε.
0: Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Βραζιλία, Ιαπωνία. Σαν νοκάουτ.
0: Μα ναι. Γιατί είναι
1: τρομερό μάτς.
0: Και το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι καλό.
1: Και αυτό, εντάξει, το Ολλανδία, Μαρόκο θα είναι σκληρό μάτς. Mm-hmm. Το άλλο θα είναι πολύ μπαλάτο μάτς, λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Βέβαια από πριν, εκ των προτέρων, δεν μπορώ να πούμε. Απλώς λέω ότι συμπαθώ και τις δύο ομάδες πάρα πολύ και τη Βραζιλία. Βέβαια πρώτη έρχεται η Αργεντινή, μην την ελθούμε. Mm-hmm. Αλλά και Βραζιλία και η Ιαπωνία που παίζει πολύ ωραία μπαλίτσα. Τη συμπαθώ και είναι κρίμα μία από τις δύο θα φύγει νωρίς.
0: Κοίτα και η Βραζιλία είναι σοβαρή η Βραζιλία φέτος.
1: Ναι, είναι. Επαγγελματική πιο πολύ. Μαζί με την ικανότητα που έχουν παίκτες. Mm. Είναι και ο προπονητής Γατά, έτσι, πολύ εμπειρος. Ναι.
0: Πώς δεν είναι, δυνατόν ο Αντσελότη?
1: Βέβαια. Μετράει και αυτό.
0: Πώς σε μετράει, εγώ το έχω πει και στην αρχή του.
1: Βέβαια. Θα δούμε. Ένα άλλο που ήθελα να πω, αυτό που είπες για την Αγγλία την παλιά με τους πάρα πολύ καλούς παίκτες που είχε. Mm-hmm. Αυτό συμβαίνει στο σημερινό ποδόσφαιρο στην Αγγλία και κυρίως στην Ιταλία που έχουν γεμίσει αυτές οι χώρες με ξένους παίκτες, με αποτέλεσμα το εθνικό τους ποδόσφαιρο να έχει μεγάλη πτώση. Δηλαδή είναι παίκτες naturalizé κάπως που παίζουν, αλλιώς οι καθαρόιμοι Άγγλοι, καθαρόιμοι Ιταλοί δεν έχουν ευκαιρία να παίξουν και με αποτέλεσμα οι ομάδες αυτές να μην είναι οι πολύ δυνατές ομάδες που ήταν στο παρελθόν, έτσι νομίζω. Mm-hmm. Επίσης το ίδιο ισχύει και στο μπάσκετ, ειδικά το ελληνικό μπάσκετ που παίζουν όλο ξένοι. Mm-hmm. Δεν βγάζει, δεν έχουν ρε παιδάκι με ευκαιρία και δυνατότητες να αναδειχτούν Έλληνες ταλέντα. Άντε να βγει ένας, να βγουν δύο. Και βλέπεις ότι το μπάσκετ το ελληνικό έχει πέσει πάρα πολύ. Και γι' αυτό και εγώ, όπως θα ξέρεις, δεν πολύ βλέπω μπάσκετ πια, γιατί ειδικά η Euroliga έχουν έρθει ας πούμε 100 Αμερικάνοι και άλλοι 30 Ευρωπαίοι, οι οποίοι κάθε χρόνο αλλάζουν ομάδες. Αυτοί παίζουν σε κάθε ομάδα, σε κάθε πεντάδα παίζουν 5-4 Αμερικάνοι, ένας Σέρβος, λέω τώρα, ή ένας Γάλλος.
0: Όπως λες, όπως παίζει ένας Σέρβος ή αν παίζει ένας Γάλλος ή αν παίζει ένας Ολλανδός, έτσι μπορεί να παίζει και ένας Έλληνας αν αξίζει. Και δεν νομίζω ότι δεν θα τους βάλουν, δηλαδή, αν υπήρχαν Έλληνες που μπορούν να παίξουν. Επίσης φεύγουν πολλά παιδιά σε νεαρή ηλικία πλέον, γιατί δίνουν και τρελά χρήματα το να πάνε στο κολέγιο στην Αμερική, σε κολέγιο στην Αμερική, στο NCAA, και παίρνουν και πληρώνονται και εκεί οι μπασκετμπολίστες.
1: Οπότε για Έλληνες τώρα.
0: Αφεβαίως. Που έχουν πάει στο εξωτερικό, στην Αμερική, στο κολέγιο. Δεν είναι έτσι απλά. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ακόμα και σε Ολυμπιακό και σε Παναθηναϊκό Έλληνας που να είναι πολύ καλός και δεν θα τον πάρουν για να παίξει.
1: Τέλος πάντων. Και κάτι άλλο ήθελα να πω, το ξέχασα τώρα, δεν πειράζει. Κάτι άλλο ήθελα να σε ρωτήσω εδώ και πολύ καιρό. Πες ότι μια ομάδα, ας πούμε Ολυμπιακός, έτσι. Έχει ένα παίκτη με ξένο. Ξένο, Έλληνα, δεν έχει σημασία, με ένα συμβόλαιο τάδε.
0: Για πού μιλάμε τώρα?
1: Για την Ελλάδα.
0: Όχι, για ποδόσφαιρο ή για μπάσκετ.
1: Για ποδόσφαιρο.
0: Για ποδόσφαιρο, ναι.
1: Από το ένα θέμα στο άλλο.
0: Έχει λοιπόν, το Γιάρεμτσου Κορέα.
1: Όχι, θέλω να πω, έχει ένα παίχτη με ένα συμβόλαιο. Και τον άλλο χρόνο τον δίνει δανεικό σε μια ομάδα. Ή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.
0: Ωραία.
1: Από ποιον πληρώνεται το μισθό του? Από τον Ολυμπιακό.
0: Κάτσε να σου απαντήσω.
1: Για την καινούργια ομάδα.
0: Να σου απαντήσω. Αν μιλάμε τώρα για παίκτη εξωτερικού και ανάλογα με το συμβόλαιο που έχει ο κάθε ποδοσφαιριστής, δηλαδή για να σου το πω και διαφορετικά, ο Ποντένσε που ήρθε στον Ολυμπιακό που είχε συμβόλαιο 6 εκατομμύρια, ο Ολυμπιακός πλήρωνε ένα ποσό από τα 6 εκατομμύρια. Ένα ποσό κοντά στα 3.
1: Κατάλαβα.
0: Δηλαδή, ας πούμε, κλειτώνει η ομάδα του 3 εκατομμύρια για ένα παίκτη που θεωρητικά για να το δίνει δανεικό δεν τον υπολογίζει και πληρώνει 3 εκατομμύρια από εκεί που θα πλήρωνε 6. Σου φέρει και παράδειγμα ακριβό. Στην Ελλάδα, άμα θα πάει ένα πιτσιρικά, τις περισσότερες φορές, γιατί έχουν βελτιωθεί πολύ τα οικονομικά και των μικρότερων ομάδων, θα καλύψουν το συμβόλαιο. Δεν νομίζω ότι δηλαδή θα υπάρχει. Θα δανείσουν οι ποδοσφαιριστές που είναι 700 και 800 χιλιάδων.
1: Μάλιστα, ναι, το κατάλαβα. Ναι, το κατάλαβα. Εντάξει. Ωραία, Ερακλή. Πότε θα πήγε την Παρασκευή, είπες?
0: Ναι, σα σήμερα θα βγω εγώ τον Πισάρο από Ολλανδία.
1: Α, ωραία. Αν δεν μιλήσουμε καλά, εντάξει θα ξαναμιλήσουμε, αλλά αν δεν μιλήσουμε,
0: ναι, Γιούρι μου,
1: καλά να περάσεις, να δεις πράγματα και θάματα από την ομάδα μας, έτσι, και καλή συνέχεια και να βλέπουμε καλό μουντιάλ, εντάξει.
0: Πιστεύω ότι όσο περνάει και... Καλά, δεν είναι και άσχημο. Δεν είναι και άσχημο.
1: Όχι, παραδόξως είναι καλύτερο από το Κατάρ.
0: Όχι, διαφωνώ. Βέβαια δεν μπορώ να σούμε και δίκαιο, θα περιμένουμε και τη συνέχεια. Το Κατάρ όμως ήταν normal ώρες και το ευχαριστιόμαστε γιατί βλέπαμε όλα τα παιχνίδια. Ενώ τώρα, ας πούμε, έχεις πίεση μου για την Ιαπωνία. Εγώ δεν την έχω δει την Ιαπωνία. Δηλαδή, πώς να δω το παιχνίδι στις 3 τη νύχτα, σήμερα, άσχετο που είναι ξημερώνει Σάββατο.
1: Κατάλαβα.
0: Και να έχω να πάω στο μοναστηριάκι στη.
1: Έχεις δίκιο. Οι ώρες είναι πολύ, πολύ ακατάστατες. Ναι. Εντάξει, Ηρακλή.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια και θα τα πούμε.
0: Λοιπόν. Βγήκε και είναι και ακτή ελεφαντοστού με Νορβηγία. Ολλανδία, Μαρόκο. Βραζιλία, Ιαπωνία. Η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Οι Γάλλοι με ποιον πού είναι ο πρώτος του. Οι Γάλλοι είναι ο πρώτος του. Περίμενε να δούμε. Μισό λεπτάκι, δώστε μου και πάμε στον επόμενο φίλο. Δέκατος πρώτος ενάτου. Α, με τρίτο, έχει πολύ ακόμα για να βγει. Πάμε. Όπα, τι γραμμή ήταν αυτή? Πρέπει να έχει πέσει, ναι, πάμε.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Εσύ.
2: Παναγιώτης Ολυμπιακός είμαι.
0: Γεια σου Παναγιώτη. Α, καιρό έχουμε να μιλήσουμε.
2: Τι γίνεται, πώς πάει?
0: Καλά λέω.
2: Αυτά που έλεγε ο πιο προηγούμενος συνοπαδός για τις μεταγραφές, εγώ τα λέω εδώ και 3 χρόνια. Η ομάδα για μένα δεν έχει τεχνικό διευθυντή σωστό.
0: Mm-hmm.
2: Από εκεί ξεκινάνε όλα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, βλέπεις το Μοντιάλ.
0: Ναι.
2: Το μέλλον είναι οι Αφρικανοί.
0: Ναι.
2: Ας το πάρουμε χαμπάρι. Και εμείς ασχολούμαστε τώρα πάλι με τους Σέρβους. Γιατί ο Κοβάσεβιτς, δυο παίκτες Σέρβους ξέρει, αυτούς πάει να φέρει.
0: Καλά, κοίτα, το ξέρει και η Ισπανία, και στην Ισπανία και την Ισπανική αγορά
2: στην ξέρει. Στην Ισπανία είναι με τη Λίμπαρ, εντάξει.
0: Καλά, ξέρει και ο Κοβάσεβιτς ήταν και στη Σοσιαδάδ χρόνια και στην Ιταλία από την Γιουβέντους. Κοίτα, ο Κοβάσεβιτς έχει φέρει και παίκτες οι οποίοι δεν έπιασαν, Σέρβοι. Έχει φέρει και, και τον Πιρόλα που βγήκε.
2: Να μας ναι, ο Πιρόλα καλή, εντάξει, ισχύει. Ναι. Για μένα πάντως Ηρακλή, λεφτά δεν πέφτουν. Αυτό που έλεγε ο προηγούμενος οπαδός έχει δίκιο. Ναι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός πέρσι να έχει 100 εκατομμύρια έσοδα μετρημένα και να μην μπορεί να κλείσει τέτοιες μεταγραφές της πλάκας.
0: Ποιες είναι οι μεταγραφές της πλάκας?
2: Τώρα θα πάρεις το εξτρέμ της Τζιρόνα που έχει πέσει, ο οποίος δεν είναι καν βασικός εκεί. Ο καλός ήταν ο άλλος ο Κρανός. Και... άμα είσαι μάγκας, πάρ' τον εκείνο να σε δω. Έτσι δεν είναι.
0: Και ποιο είναι, και από πού να πάρει παίχτες?
2: Πάρε από όπου θέλεις.
0: Πριν μου πες απαλού. Άμα παίξει δεν έπαιξε, τον δούμε, δεν τον ξέρω το Ρόκα.
2: Ποιος είναι από την Τζιρόνα ο καλός παίκτης? Δεν πας εκεί, δεν μπορείς. Έτσι, δεν πληρώνεις. Πληρώνουν άλλες ομάδες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εμείς πήγαμε Champions League με το σκεπτικό όλων των οπαδών ότι ξέρεις κάτι, ανεβαίνουμε οικονομικά πολύ. Τι ανεβαίνουμε? Εδώ ο Παναθηναϊκός, επειδή λέτε για συμβόλαια, δίνει 3 εκατομμύρια στα τότε Ντεφρέη. Που λέμε τα συμβόλαια δεν δίνονται και δεν δίνονται. Δεν χαρά δίνονται άμα θέλεις.
0: Φυσικά μα θέλεις, αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να την
2: αφήσει. Αυτό αποδεικνύεται.
0: Μισό λεπτό, ρε φίλε.
2: Ο Μαρινάκης δεν θέλει να πληρώσει.
0: Ο Ολυμπιακός έχει. Είχε μπάτζετ πάρα πολύ ψηλό. Δηλαδή ο Ελκαμπή είναι κοντά στα 3 εκατομμύρια το συμβόλαιο του. Περίμενε με. Όχι. Έχει και μπόνους πολύ εφικτά. Πάει πάνω από 2,5 ο Ελκαμπή. Επίσης, επίσης ο Ολυμπιακός πλήρωσε ένα ποσό κοντά στα 3 εκατομμύρια στο Ποντένσε για το δανεισμό του. Ωραία. Δεν μπορεί να φτάσει στα 4 που μου λες εσύ, πάει γιώτη μου. 4 εκατομμύρια και 4,5 δεν έχει πληρωθεί η συμβόλαιο στην Ελλάδα.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, εσύ τι πιστεύεις, ότι μπορεί να έρθουν 3 παίχτες, δηλαδή όλα στα 3 εκατομμύρια, 24 εκατομμύρια ευρώ, μόνο τα συμβόλαια καθαρά? Δεν γίνεται.
2: Το θέμα είναι τι θες να κάνεις. Να πάρεις ένα νεαρό που θα πληρώσει την ομάδα 5, 6, 10 ή θα πάρεις ένα παίχτη γερασμένο και καλά, ο οποίος θα είναι ελεύθερος και να το δελειάσει με χρήματα.
0: Εσύ τι θες?
2: Λοιπόν,
0: εσύ που
2: εγώ
0: τα
2: θέλω νεαρό. Αλλά όχι να πάω να πάρω το Μάντσα 4,5 εκατομμύρια και να τον διώξω σε ένα μήνα.
0: Σε 6
2: μήνες. Τον έβαλε με τον Άρη και τον έπιασε τον άλλο από το λαιμό. Αυτό το στόπερ ποιος το έφερε δηλαδή? Αυτά να λέμε.
0: Ο Εντού.
2: Αυτά δεν τα λέει κανένα ζώο.
0: Ο Εντού σου λέω.
2: Ο Εντού, έτσι. Λοιπόν, όλες οι μεταγραφές που κάναμε πέρσι, καμία δεν βγήκε. Έτσι είναι. Δεν βγήκε καμία.
0: Είναι εντάξει, δυνατόν τώρα. Κοίτα, είχε συμμετοχές αρκετές, αλλά δεν πήρε και χρόνο πάρα πολύ γιατί πήγαινε πολύ με Έσεν Γκαρθία. Να πήγε για το Σιπιόνι. Ωραία, που είχε κάποια στοιχεία.
2: Που αξίζει ο Σιπιόνι, ναι.
0: Λοιπόν, που έδειξε κάποια στοιχεία. Ο Νασιμέντο σε ένα διάστημα πήγε να δείξει πράγματα.
2: Τα 4 εκατομμύρια. Και εδώ σε κάνω το ερώτημα. Γιατί δεν πήρε τον Όρτα? Αυτά είναι τα λάθη του Μαρινάκη.
0: Ρε αδερφέ, μισό λεπτό. Μισό λεπτό.
2: Ναι, τι έτσι είναι. Θα δίνει 2 εκατομμύρια, θα πήρε τον Όρτα. Πεχταράς.
0: Άντε πάλι και θα μου πει. Τώρα Πεχταράς το λες εσύ. Ο Όρτα, ας πούμε, παίζει στη Β' Ισπανίας. Ο Όρτα λοιπόν δεν σου έχει προκαλέσει ποτέ εντύπωση και την πρώτη φορά και μετά τη χρονιά του Conference που ήταν ένα που είχε φτάσει μέχρι τη Λισαβόνα έτοιμος να μπει στο αεροπλάνο, τον Όρτα δεν τον ήθελε με τη Λίμπαρ. Και στο λέω εγώ αυτό. Που σας έχω πει ότι εγώ είμαι με τη Λίμπαρ μέχρι θανάτου. Και δεν αλλάζω άποψη. Και φέτος να χαθεί το πρωτάθλημα πάλι με τη Λίμπαρ. Λοιπόν.
2: Καθένα κρίνει με αυτούς που θέλει.
0: Σου εξηγώ. Αλλά να έρθουν όμως και παίχτες και ποδοσφαιριστές. Γιατί είχε δώσει και το Βιθέντε, είχε δώσει με τη Λίμπαρ για να έρθει. Δεν ήρθε. Άλλη κουβέντα αυτή. Άλλη κουβέντα αυτή.
2: Έτσι είναι. Ο άνθρωπος πρότεινε 4 παίχτες, όλοι βγήκαν παιχταράδες. Ο Βιθέντε, ο Μίγια, το άλλο το center back που πήγε στη Βιγιαρεάλ και ακόμα ένα τώρα δεν θυμάμαι. Λοιπόν, ποιος από αυτούς πήρες? Κανέναν. Και πήγες μετά, έδωσαν λέει 8 εκατομμύρια Στρεφέτσα. Ποιος τον ζήτησε Στρεφέτσα? Τι να τον κάνεις Στρεφέτσα?
0: Ο Στρεφέτσα, κοίτα να δεις. Ο Στρεφέτσα ήταν ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος πήγε στην Ιταλία, έπαιξε πίσω από τον επιθετικό στην Πάρμα και έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Περίμενε μισό λεπτό. Δεν έπαιζε στον Ολυμπιακό.
2: Τα ξέρω, Ιακλικής, τα ξέρεις. 5-3-2 δεν παίζει ο Ολυμπιακός.
0: Ο Μεντιλίμπαρ θέλει το δεκάρι να είναι διαφορετικό από αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Βέβαια, ο Στρεφέτσα. Τον πήραμε για εξτρέμ.
2: Ωραία. Λοιπόν, σε κάνω και μια άλλη ερώτηση. Πήραμε αυτό το ψηλό του Αντρέ Λουίζ. Αυτός ο παίκτης. Κάνει σε Σαχτάρ, κάνει στη Γουλς.
0: Ένα λεπτό. Λοιπόν, πέρυσι μας έλεγε ότι ο Βίλιαμ είχε 4 εκατομμύρια συμβόλαιο και τώρα μας λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο συμβόλαιο. 4 εκατομμύρια θα έφτανε ο Βίλιαμ αν τερμάτιζε το συμβόλαιο με όλα τα μπόνους που μπορεί να υπήρχαν. Δεν τερμάτιζε, δεν έφτασε ποτέ. 4. Πάμε.
2: Λοιπόν, ο Αντρέ Λουίζ.
0: Πώς δεν απαντώ στα μηνύματα, στα περισσότερα έχω απαντήσει. Πάμε παρακάτω.
2: Μ' ακούσε, Ρακλή.
0: Έλα, ο Αντρέ Λουίζ. Ναι.
2: Λοιπόν, κάνει τη Σαχτάρ, κάνει τη Γουλφς. Και εμείς τον έχουμε ήδη 5 λεπτά και θέλουμε να τον διώξουμε.
0: Να σου απαντήσω, και... απαντήσω και για τον Άντρε Λουίς.
2: Ναι.
0: Να σου απαντήσω. Ξέρεις ποια είναι η άποψη με τη Λίμπαρ. Για... Κάτσε να σου πω, Ρουπανιώτη. Λοιπόν, για τον Άντρε Λουίς και τον Κλέιτον. Ότι είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές, οι οποίοι είχαν μάθει όλο αυτό το διάστημα να παίζουν στην κόντρα, δηλαδή με σε ανοιχτές άμυνες, γιατί η Ρίο Αβε δεν ήταν μια ομάδα η οποία, ρε παιδί μου, πίεζε στα περισσότερα παιχνίδια και θα αντιμετώπιζε κλειστές άμυνες και θέλουν μεγαλύτερο χρόνο προσαρμογής. Αυτή είναι η άποψη του Μεντιλίμπαρ σε σχέση. Και γι' αυτό δεν έπαιξε περισσότερο ο Τρελουής πέρυσι. Και ο Κλέιτον, όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Όχι, μισό λεπτό. Όχι, γιατί και ο Κλέιτον. Όταν υπήρχε ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή, για πες μου εσύ που θα βρει ο χρόνο, δεν τον βρήκε ο Γιάρεπτο και φύγε.
2: Ναι, εντάξει, άστον εκείνον. Εγώ τι θέλω να σου πω τώρα. Λοιπόν.
0: Ναι, και να κλείσουμε. Έλα.
2: Ναι. Σε ζήτησε ο άνθρωπος 4 παίχτες. Ισπανούς πέρσι δεν πήρες κανέναν. Μετά τι έγινε, στρεφέτα, όλοι αυτοί. Τώρα πάλι τα ίδια. Όπως έλεγε άλλος ο κύριος. Δηλαδή δεν μπορείς να κλείσεις το ρότα, ρε φίλε. Το ρόκα, πώς λέγεται.
0: Μα τον κλείνει το ρόκα.
2: Και αλλιώς και 200 χιλιάρικα διαφορά. Άκουγα τον Νικολακόπουλο σήμερα και είπε, λέει, 200 χιλιάρικα διαφορά.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
2: Ναι, εγώ τα άκουσα, το πριν.
0: Σου λέει, μπορεί να το... Δεν το ξέρω, δεν έχω ακουστεί, είπε ο Κώστας.
2: Ο Ολυμπιακός. Των 100 εκατομμυρίων εισόδων.
0: Ναι. Η μεταγραφή είναι στα 4 με 4,5. Αν θα γίνει του ρόκα.
2: Που θα γίνει. Θα αγοράσουμε τόσο πολλά.
0: Ναι.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
2: Θα φανεί από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν.
2: Να σου πω καμιά ερώτηση.
0: Έλα.
2: Το Μάν θα πιστεύεις τον πήραμε 4,5 εκατομμύρια.
0: Α, ναι, γιατί δεν το πιστεύω. Εσύ γιατί δεν το πιστεύεις.
2: Γιατί είναι Λατινική Αμερική και κάνουν ό,τι θέλουν.
0: Τι είναι ό,τι κάνουν. Ξέχεις μπορεί να προσπαθείς να πάρεις παίκτη Λατινική Αμερική, πόσοι ατζέντες εμφανίζονται. Μόνο εσύ δεν εμφανίζεσαι κι εγώ.
2: Τι είδαν δηλαδή σε αυτόν τον παίκτη και τον πήραν. Πού έπαιξε.
0: Ήταν ένα πρώτο. Ο Εντού, ο λόγος για τον οποίο έκανε συνεργασία με όλες τις ομάδες, δεν ήταν μόνο για τον Ολυμπιακό και τον επέλεξε από τον Ρόδιο στο Ολυμπιακό, ήταν για να βρίσκει και ταλέντα από τη Λατινική Αμερική και κυρίως από τη Βραζιλία. Και τον πρότεινε το Μάντσα. Ο οποίος Μάντσα μετά στη Ρίο Αβέν εξαιρέσει ένα αυτογκόλ που έκανε, έπαιξε 8-9 παιχνίδια βασικό σερί. Δηλαδή και κάτι έδειξε. Τώρα δεν ήταν έτοιμος για τον Ολυμπιακό. Δεν μπορεί.
2: Ούτε πρόκειται να είναι.
0: Δεν το ξέρεις αυτό ποτέ. Έγινε. Έγινε.
2: Το ξαναλέω, ο Ολυμπιακός.
0: Έγινε Παναγιώτη μου. Τα πες όλα. Έγινε Παναγιώτη. Λοιπόν. Ο Ζέλσο με τις τρεις ασίστες στα 9 εκατομμύρια προσπάθειες του αρέσει με τη Λίμπαρ. Φυσικά και του αρέσει με τη Λίμπαρ. Ένας άλλος φίλος. Από το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ πέρυσι ικανοποιούμε σε Ηρακλή, γιατί δεν νομίζω ότι θα αλλάξει ριζικά του χρόνου. Λοιπόν, το ποδόσφαιρο του με τη Λίμπαρ. Πέρυσι η εικόνα του Ολυμπιακού. Μετά το Champions League, γιατί στο Champions League έκανε καλές εμφανίσεις ο Ολυμπιακός, στην Ελλάδα δεν ήταν καλή. Δεν ήταν καλή και που μπορεί να άλλαξε και τρόπο και δούλευσαν κιόλας και στο Ρέντι και τα είχαμε πει και σταμάτησαν οι πάρα πολλές έντρες και ο Ολυμπιακός και πατούσαν περισσότερο τα εξτρέμια στην περιοχή, τα μπακ, δεν είχε καθόλου καλά τελειώματα, δεν δημιουργούσε. Όχι, δεν είμαι ικανοποιημένος. Ωραία. Αλλά από το με τη Λίμπαρ. Τη χρονιά του Νταμπλ, φυσικά και είμαι ικανοποιημένος και εσείς θα ήσουν ικανοποιημένος. Όπως και το εξάμηνο που ήρθε σε μια χρονιά που περιμέναμε πώς και πώς να τελειώσει για να ξεκινήσει ο σχεδιασμός της επόμενης και βρεθήκαμε να πάρουμε ευρωπαϊκό. Ωραία. Όταν έχεις έναν προπονητή και τον πιστεύεις, θα τον πιστεύεις και στις στραβές. Και αυτά που ότι έκλεισε ο κύκλος, κύκλος, κύκλος, κύκλος, κύκλος, και είναι και επίφοβα αυτά. Γιατί και ο κύκλος του Μαρτίνης έκλεισε και κάναμε 2 χρόνια να βρούμε σχεδόν προπονητή. Πόσοι πέρασαν. Και τη χρονιά που πήραμε το conference είχαμε φάει 5 από τη Φράιμπουργκ. Τι γινόταν εδώ στις εκπομπές μετά το 5-0 από τη Φράιμπουργκ. Είναι η ίδια χρονιά. Δεν ήταν πρόπερση και μετά οι άλλοι ήταν μετά από ένα χρόνο. Έχεις έναν προπονητή, ο οποίος θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Συγκεκριμένα πράγματα. Πέρυσι όμως και με τις κινήσεις που έγιναν το Δεκέμβρη, του δυσκολέψαμε τη ζωή. Με τους 7 ξένους. που έπρεπε να αφήνει και δεν ήξερε τι να αφήσει. Και έκοβε πάντα ένα μπακ και ένα center for ή τον Αντρέ Λουίς. Γιατί μου λέει ο Παναγιώτης, δεν τον είδαμε, λέει καθόλου. Πώς να έπαιζε, ποιους να αφήνει έξω από τους ξένους πέρυσι για να, παίξω, να πάρει περισσότερο χρόνο ο Αντρέ Λουίς. Θα έχει συγκεκριμένα extreme, θα έχει συγκεκριμένα back, θα έχει συγκεκριμένους στην επίθεση. Όταν, ας πούμε, στην επίθεση οι δύο σου ξένοι ήταν ο Ελκαμπή και ο Ταρέμι, δύο ξένοι. Ήταν ξένος ο Ροντινέη που έπαιζε, που τον θεωρεί και φέτος τον θεωρεί για extreme. Τρεις. Και δύο τα αριστερά back, πέντε. Δεν έβγαινε. Βάλει και τον Αντρέ Λουίς, έξι. Βάλει και τον Κλέιτον, εφτά. Πώς θα βγουνε. Λοιπόν, όλο δικαιολογίες, δικαιολογίες, δικαιολογίες. Εγώ καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Δηλαδή, από μικρό παιδί ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό και ξέρω και την κρίνια και ότι μπορεί να τρυπήσει ταβάνι. Και μπορεί να μείνει και ικανοποιημένη και με τις κινήσεις και οτιδήποτε. Τα καταλαβαίνω όλα. Και τα συζητάω και όλα. Ωραία. Μην φτάνουμε όμως και σε ένα σημείο δηλαδή της τρομερής ισοπαίδωσης. Μου έχουν έρθει εδώ μηνύματα, δεν κάνω με τη Λίμπαρ, αφήγω με τη Λίμπαρ. Δεν κάνει κανείς παίκτης, δεν κάνει διοίκηση. Όλα. Τα δικαιολογώ, μου λες όλα και δεν δικαιολογώ τίποτα. Την άποψή μου λέω. Δεν είμαι εδώ για να δικαιολογήσω, ούτε να επιβραβεύσω. Πώς να το κάνουμε τώρα. Και άμα δεν βγουν και φέτος μεταγραφές, θα πούμε δεν βγήκαν και φέτος μεταγραφές. Τι θα κάνουμε, και κάποιοι θα φταίνε γι' αυτό. Όπως μπορεί να φταίνε και για πέρυσι. Μα τώρα. Μα δεν τις κάνει τις μεταγραφές ο Μαρινέκης. Ο Μαρινέκης μπορεί να πει ρε παιδί μου να προτείνουν σε κάποιον. Γιατί του δυσκολεύσαμε τη ζωή, αντίπα. Ναι, το έχω πει και πέρυσι, να ξέρεις αυτό. Τις μεταγραφές λέει τις κάνει ο Μαρινέκης. Πες το μας, δε. Πες το. Όχι, δεν σου λέω ότι τις κάνει ο Μαρινέκης. Ο Μαρινέκης θα μπορεί να πάει ένας από τους μεγάλους ατζέντες με τους οποίους έχει το Μέντες, ας πούμε, και να του πει ο Μέντες, έχω τον τάδε ποδοσφαιριστή. Αυτό γίνεται αυτό. Και φυσικά και θα γίνει. Δηλαδή, είδε ο Μαρινέκης το Μάντσα ή το Νασιμέντο. Δεν ξέρω εγώ τώρα, ρε παιδί μου. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Μιλτιάδη από το Σόνηση. Λοιπόν. Και τι λέτε, λέει Φελίνε, την ιστοποίηση. Την έμορφη, εντάξει. Ναι, θα πάω εγώ από αυτό να κάνω. Μετά. Άμα θες, έλα να δεις. Άντε. Πάμε στον επόμενο. Όχι, πάμε διάλειμμα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές, στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους, πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα, και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός, και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο, γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Θέλουμε να αλλάξουμε ριζικά. Πάμε δεύτερη ώρα. Ριζικά την ομάδα, αλλά θα κατεβάσουμε στην Ευρώπη την περσινή ομάδα. Βρες λογική σε αυτό, σε παρακαλώ. Φυσικά και έχει λογική. Δηλαδή, μέχρι στιγμής, έτσι. Καλά, έχει ένα μήνα βέβαια. Και παραπάνω μέχρι τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα, ο Ολυμπιακός έχει ξεμάθει στη διαδικασία των προκριματικών. Γιατί δύο χρόνια κατευθείαν σε league phase. Μία στο Europa League και μία στο Champions League. Ωραία. Και οι ομάδες που θα κληθεί να αντιμετωπίσει δεν είναι και τίποτα καφενεία. Union Saint-Louis ή Nijmegen, που ήταν η ευχάριστη έκπληξη της Ολλανδίας, ας πούμε, πέρυσι. Σας το φέρω σαν παράδειγμα. Σαν παραδείγματα. Λοιπόν, το να πας προκριματικά με 8 νέους παίκτες στην ενδεκάδα, οι πιθανότητες που έχεις για να αποκλειστείς είναι σαφώς περισσότερες, που να είναι και καλύτεροι. Όλοι να είναι και καλύτεροι παίκτες. Γιατί δεν θα έχει δέσει αυτή η ομάδα. Στα προκριματικά, συνήθως, θυμηθείτε, ας πούμε, και όταν είχε έρθει ο Μαρτίνης, που είχε έρθει και από νωρίς το καλοκαίρι, όταν έπαιξε ο Ολυμπιακός τότε στην Τσεχία με την Πλιζέρ, με την Κράσνονταρ, με την Πασά Ξεχήρ. Στο πρώτο μπάτσα, ας πούμε, που είχε παίξει στην Τσεχία, η πρώτη χρονιά ήταν τότε του Μαρτίνης, στη δεύτερη. Πάντως, γενικά πήγε με τη δεύτερη. Πάει στα προκριματικά, κυρίως πηγαίνουν με τους παίχτες που υπάρχουν στην ομάδα, που έχουν μια χημεία μεταξύ τους. Έτσι γίνεται, αυτή είναι η λογική. Θα είχα μεγάλη λογική να παίζουμε τους ίδιους. Δεν σου είπα ότι θα παίξουμε και κόφτε τους χαρακτηρισμούς, γιατί δεν έχω και εγώ σε τίποτα να απασφαλίσω. Ωραία. Δεν το αλήθεια σου λέω, δεν το έχω και σε τίποτα. Δεν σου είπα ότι θα παίζει με τους ίδιους ο Ολυμπιακός. Λέω στα προκριματικά θα πάει, ναι, με Τσικίνιο, θα πάει με Ζέλσον, θα πάει με Ελκάμπη στην κορυφή, θα πάει με Έσε στα χαφ, με Ρέτσο Πυρόλα στην άμυνα. Ο Μαφέο θα είναι καινούριο πρόσωπο, με τον Τζολάκη τερματοφύλακα, με Μουζακή την μπορεί στα χαφ. Και μπορεί να, ας πούμε, να μπει άλλη μια μεταγραφή, αν θα είναι ο Ρόκ, αν θα είναι το άλλο, ξέρουμε, μπορεί να πάρει ο Ολυμπιακός. Κάπως έτσι θα πάει στα προκριματικά. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο.
1: Καλησπέρα.
0: Όχι, δεν ζορίζομαι. Ένα λεπτό, φίλε. Δεν πάω προετοιμασία και ζορίζομαι. Να ξέρεις, δηλαδή, και με χαρά πηγαίνω στην προετοιμασία. Αλλιώς δεν θα πήγαινα στα 51 μου στην προετοιμασία. Καθόμουν εδώ να περνάω μετά να πάρω την άδειά μου και να ήμουν μια χαρά και τι ώρα που είναι η ζωή. Ωραία, πηγαίνω προετοιμασία γιατί το γουστάρω. Γιατί πηγαίνω στα εκτός έδρας μάτια του Ολυμπιακού να τα περιγράφω γιατί το γουστάρω. Δεν το κάνω δηλαδή και ζορίζομαι. Ούτε ζορίζομαι αν θα μου πούνε τίποτα στην προετοιμασία. Εγώ έχω μάθει να μου λένε, να ξέρεις. Από όλα τα χρόνια που ασχολούμαι. Από το. Πότε βγήκε η Sport Day, το 4. Το 4.
2: Το Μάρτιο του 5, τη μέρα που παίξαμε με την Newcastle στο Καραϊσκάκη.
0: Όχι, και το 4 είχε βγει η Sport Day.
2: Α, εσύ λες τη Free Press.
0: Όχι, η κανονική 4 αφού είχε μέσα το Euro, αφού έγραφα τα μάτς. Όχι, Sport Time ήταν. Ναι. Από τότε που όταν βγήκε και από τη Sport Day, πάντα. Άκουγα αυτά, γιατί γράψατε αυτό, γιατί είπατε εκείνο, γιατί είπατε το παράνομο. Ξέρετε πόσες φορές τα έχω ακούσει εγώ αυτά. Αμέτρητες. Αμέτρητες. Λοιπόν. Έλα, φίλε, συγγνώμη.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Έλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Εγώ μιλάω, έτσι.
0: Ναι, γονίνα μου. Το όνομά σου. Ναι.
1: Γεια σου, Ρακλή μου. Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργος.
1: Αθήνα.
0: Έλα.
1: Ολυμπιακός, εννοείται.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Γενικότερα σε ακούω αρκετά βράδια. Mm-hmm. Δεν βολεύει λόγω προγράμματος. Κοιμάμαι λίγο πιο νωρίς απλά τώρα που είναι
0: παρασκευή. Ακοιμάσαι, αγόρι μου, ωραίο.
1: Έχω, εντάξει, θέλω να τοποθετηθούμε σε δύο θεματάκια. Το ένα αφορά τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και το άλλο τον μπασκετικό. Επειδή σε ακούω και μιλάς αρκετή ώρα για τον ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, καταρχάς έχω να σου πω, σαν άνθρωπος και σαν φίλαθλος και οπαδός πολλές φορές, προσπαθώ οι συζητήσεις που κάνουμε πάντα να μην είναι αυτοκαταστροφικές και για την ομάδα μας, γιατί την ομάδα την αγαπάμε και είναι πάνω απ' όλα η ομάδα και όχι τα πρόσωπα.
0: Εννοείται αυτό.
1: Απ' την άλλη βέβαια να έχουν και μια ουσία με την έννοια
0: ότι
1: ξέρεις, υπάρχει κόσμος που δίνει τα χρήματά του για να πηγαίνει στο γήπεδο από το εστέρημά του και εστερείται πράγματα και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που το κάνουν από χόμπι, κατάλαβες.
0: Δεν συζητιέται, φίλε. Και υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να πάρουν διαρκείες και ψάχνουν να βρουν ένα εισιτήριο και να μπορούν να δουν την ομάδα από κοντά. Τα ξέρω και τα ξέρω πολύ καλά. Και από φίλους μου και από γνωστούς μου. Τι να συζητήσουμε τώρα.
1: Συμφωνούμε. Οπότε τι θέλω να πω, ότι συζητάμε προφανώς το κάνει με παραγωγικό τρόπο.
0: Όταν υπάρχει ένα πάθος με κάτι, Γιατί ναι, με τον αθλητισμό παθιαζόμαστε. Εμείς τώρα οι Ολυμπιακοί παθιαζόμαστε με τον ναι, Ολυμπιακό. Οι άλλοι οπαδοί ναι, με τις δικές σου ομάδες. Είναι λογικό αυτό το πράγμα. Ναι. Θα πεις και μία και δύο και πέντε κουβέντες παραπάνω. Μην φτάνουμε όμως σε σημεία δηλαδή, τα οποία είναι πραγματικά δηλαδή. Ναι. Που εμένα με ξεπερνούν πια. Στα 51. Ναι. Στα 30. Και εγώ, ας πούμε, όταν ήμουν πιο πιτσιρικάς, απασφάλιζα εύκολα. Μετά δώσα ανόρθωση. Τι να κάνω, γιατί. Okay. Απασφάλισα. Τι να κάνουμε, είδαμε τα πρώτα διπλά και μετά να χάνουμε 3-0 από την ανόρθωση. Που μου λέγατε, α, δεν είσαι Ολυμπιακός και γιατί έκανε τέτοια μετάδοση. Γιατί όλοι εσείς που βλέπατε εκεί το ματς, όσοι το βλέπατε, γιατί κάποιοι σας είναι νεαροί, λέγατε από όπου δεν πειράζει, θα βελτιωθούμε στην πορεία εκείνη την ώρα. Ναι, έλα, αδερφέ, έλα, πες μου.
1: Εντάξει, τώρα τα παλιά είναι παλιά, τώρα κοιτάμε το παρόν. Για το παρόν θα να σου μιλήσω. Βλέποντας, εντάξει, καταρχάς θέλω να σου πω ότι και εγώ αγαπάω πάρα πολύ το Μεντιλίμπαρ. Δεν θεωρώ ότι ένας προπονητής κρίνεται στο τέλος ότι είναι κακός ή καλός προπονητής, αλλά σίγουρα μπορεί κάτι να έχει χαλάσει και επειδή όλοι μαζί είμαστε εξωτερικοί παράγοντες και δουλεύουμε εξωτερικά, εμείς βλέπουμε το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα λοιπόν φέτος ποιο ήτανε, και στο μετράμε νούμερα τα οποία λένε την αλήθεια τα νούμερα. Το αποτέλεσμα φέτος ήτανε να έχουμε συμβόλαια παικτών οι οποίοι δεν προσέφεραν τίποτα στην ομάδα, να γνωρίζουμε από την αρχή
0: και χρήματα, και χρήματα σε μεταγραφές. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία έδωσε ο Ολυμπιακός ήταν περίπου στα 20-22 εκατομμύρια για μεταγραφές. Δεν μπορώ να πεις ότι βγήκαν. Δεν μπορώ να σου πω αυτό το πράγμα.
1: Δεν βγήκε, όχι, όχι. Εγώ από αυτά που είδα, δηλαδή και όχι μόνο εγώ επειδή το παρακολουθώ, ας πούμε, αλλά και ένας άνθρωπος να τα βάλει κάτω, δεν είδαμε ούτε την Καρσία, δεν είδαμε ούτε τον Ονιέμα έτσι να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Ασημέντο να παίζει, δεν είδαμε ούτε τον Τσιπιόνι να παίζει, δεν είδαμε. Αυτοί όλοι οι παίκτες οι οποίοι σου περιγράφω είχαν συμβόλαια οι δύο τελευταίοι, να Ασημέντο και Τσιπιόνι, από 0,500 μέχρι 0,700 και 0,800. Δηλαδή, αντί να δώσει για αυτούς τους 2,5 εκατομμύρια 1,600 που έδωσε στην πραγματικότητα, θα μπορούσε να πάρει ένα παίκτη που και εσύ πολύ σωστά λες ότι είναι 2 εκατομμύρια με ένα προηγούμενο τηλεθεατή που μιλάγατε. Θα μπορούσε να προσφέρει. Δεν προσέφερε.
0: Φίλε μου, όλα να ξέρεις, ας πούμε, πέρυσι ο Μεντιλίμπαρ

0: με συγχωρείς που διακόπτω, Στρεφέτσα και κάτι ακόμα παίχτες. Πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν προσέφεραν τίποτα στον Ολυμπιακό. Το σήμα, το σημείο το οποίο βγαίνει ένας
1: υποπρόσωπος... Για το Στρεφέτσα, συγγνώμη, σε διακόπτω και συνεχίζεις, αδερφέ μου. Δεν θα σου πω ούτε το χρόνο, θα σου φάω ούτε τίποτα. Είναι παραλύση κουβέντα που κάνουμε. Απόψη μου. Εγώ θεωρώ ότι ο Στρεφέτσα, αν έμενε, αν παρέμενε στον Ολυμπιακό, που θα είχε προσαρμοστεί και καλύτερα, μπορεί να δίνει περισσότερα πράγματα. Γιατί θυμίζω την εικόνα που είχε όταν είχε μπει αλλαγή στο μάτς με τη Ρεάλ. Ήταν καλός ο Στρεφέτσα σε αυτό το διάστημα. Ίσως είναι και η καλύτερη του εμφάνιση με τον Ολυμπιακό. Είχε μια κίνια με τα γκολ που δεν έβαζε γκολ, είχε έχανε τις ευκαιρίες και στα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος. Και ο Στρεφέτσα δεν ήταν και είχε και κοινοτικό διαβατήριο.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι όταν έφερε τον Κλέιτον και τον Αντρέ Λουίς. Είχε φύγει ο Στρεφέτσα και ο Γιάρεμτσουκ.
0: 3,3 εκατομμύρια.
1: Άλλο θα σου πω. Ήρθαν αυτοί οι δύο. Ήρθε ο Κλίτον και ο Αντρέ Λουίς. Ωραία.
0: Ναι.
1: Και έφυγε ο Γιάρεμτσουκ και ο Στρεφέτσα.
0: Ναι.
1: Ξέρεις τι συνέβη. Ο Ολυμπιακός έχασε 4 παίχτες. Γιατί, γιατί επειδή δεν είχαν διαβατήρια, δεν μπορούσαν να παίξουν σε όλα τα μάτς. Δεν γινότανε. Κάποιοι έπρεπε να κοβόντουσαν.
0: Ναι.
1: Αυτό λέω. Έλα, πάμε.
0: Συμφωνώ. Έχεις δίκιο στην τοποθέτηση αυτή.
1: Ναι.
0: Θεωρώ είναι άλλο το θέμα. Δεν... καταλαβαίνω πώς το περιγράφεις ακριβώς. Απλά με το θέμα διαβατηρίων πάει σε δεύτερο χρόνο.
1: Ναι, πάει σε δεύτερο χρόνο. Αλλά σου λέω ότι δημιούργησε πρόβλημα στο rotation της ομάδας.
0: Ισχύει. Απλά εγώ τι ήθελα να πω ότι για μένα που παρακολούθησα τον Ολυμπιακό πέρυσι και είδα τι συνέβαινε, είδα ότι με τη Λίμπαρ και σχέση την Άρικτο συνδεδεμένη και με τους Πορτογάλους και Αργεντίνους που έχουμε στο κέντρο. Και πίσω, με τη χρονιά του Κόνφερνς για παράδειγμα, που είναι, είμαστε όλοι πολύ συναισθηματικά δεμένοι αυτή τη χρονιά και πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό στον Μαντιλίμπαρ. Mm-hmm. Απλά, ο άνθρωπος ο οποίος δεν απέδιδε και δεν μπορεί να προσαρτήσει κάτι, είναι ο Ελκαμπή. Γιατί μετά από το Κόπα Αφρικα, ο άνθρωπος αυτός δεν ξέρω, βουντού του κάνανε. Κουρασμένος ήτανε, ξενερωμένος ήτανε. Δεν το ξέρω. Θέλω να πεις τη γνώμη σου. Πάνω σε αυτό.
1: Συνδυασμός ήταν. Συνδυασμός ήταν από το και κουρασμένος από το Κόπα Αφρικα. Μα σκέψου το πόσο ανάγκη το είχαμε τον Ελκαμπή που έγινε ο τελικός στο Κόπα Αφρικα και στο καπάκι κάθισε στον πάγκο με τη Λεβερκούζεν.
0: Ναι. Ναι.
1: Που δεν είχε λογική ένας παίκτης ας πούμε, που έπαιζε σε μια διοργάνωση
0: ναι.
1: να μην μπορεί ας πούμε, να αποφροντιστεί μια εβδομάδα. Αλλά
0: ναι.
1: αναγκαστικά ξέρεις ήταν στον πάγκο ο Ελκαμπή σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Αν κάτσεις και το δεις και με αριθμούς που σου αρέσουν οι αριθμοί, φίλε μου, ο Ολυμπιακός στο δεύτερο μισό και στο διάστημα στο οποίο δεν ήταν καλός και είχε πρόβλημα στο να σκοράρει, ο Ολυμπιακός δεν δημιουργούσε ευκαιρίες. Μπορεί να μην μας άρεσε ο τρόπος παιχνιδιού που πολλές φορές ήταν οι σέντρες, το οποίο βελτιώθηκε στην πορεία, άλλαξε στην πορεία. Αν εξαιρέσουμε το μάτς με την ΑΕΚ στην πρεμιέρα των play-off, στα υπόλοιπα play-off ο Ολυμπιακός έκανε καλές εμφανίσεις. Το μεγάλο του πρόβλημα. Καλύτερες από αυτές που έβλεπες το διάστημα το προηγούμενο. Ωραία, στην Ελλάδα μιλάμε. Δεν σου μιλάω για τα μάτια της Ευρώπης. Ο Ολυμπιακός, άμα τους δεις και με τους αριθμούς και άμα το ψάξεις, δημιουργούσε τις ευκαιρίες, αλλά ήταν τρομερά αναποτελεσματικός.
0: Ναι. Πρέπει να βγάζαμε καθαρή τελική αλήθεια. Εντάξει, να σου πω την αλήθεια και στον Άγιαξ. Εγώ μέσα ήμουνα και από την τηλεόραση που είπα και μετά που γύρναγα, γιατί είχασα και τα τρένα και περπάταγα σαν τον τρελό περπάταγα στα χιόνια με κοντομάνικο.
1: Με κοντομάνικο.
0: Ναι, μέσα στα χιόνια.
1: Και είναι και, και μακριά το γήπεδο του Άγιαξ από το κέντρο.
0: Ναι, Ουτρέχτη σκέψη. Είχα πάρει το αυτοκίνητο, Ουτρέχτη και πήγαινε. Τέλος πάντων. Άστα, έφαγα, περπάταγα μια μισή ώρα το βράδυ μόνος μου. Θέλω να πω ότι ήμασταν και τυχεροί. Έτσι. Δηλαδή το ότι κερδίσαμε και τον Άγιαξ δεν ξέρω αν μας έκανε να επαναπαυτούμε, αλλά κάναμε τρεις αν δεν κάνω κλασικές ευκαιρίες και βάλαμε δύο γκολ. Έτσι. Που το έσε το γκολ δεν νομίζω ότι ήταν μια κομπίνα η οποία συμβαίνει συχνά στην προπόνηση. Απλά
1: ήταν κομπίνα. Και ο Ολυμπιακός είχε πρόβλημα. Ναι. Δεν έπαιρνε γκολ από τις στατικές φάσεις. Ναι. Καθόλου. Καθόλου. Ναι. Δεν βάζαμε γκολ. Δηλαδή κερδίσαμε τα κόρνερ και που τα κερδίσαμε. Ναι. Καλύτερα να μην τα κερδίζαμε, που λέει ο λόγος. Ναι. Αλλά είχε πει ο Μεντιλίβαρ και σε δηλώσει τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο παιχνίδι. Ότι πάντα είχαμε θέμα, ότι έχουμε ένα θέμα, ξέρεις, στον τρόπο με το αλλάζουμε, προσπαθούμε να αλλάξουμε τον τρόπο γιατί δυσκολευόμαστε με τις κλειστές άμυνες. Είχε δουλέψει και στις στατικές φάσεις για να βελτιωθεί η κατάσταση. Πάμε παρακάτω, έλα.
0: Ναι. Οπότε λοιπόν, εγώ τι θέλω να πω ότι, και αυτό κρατάμε δύο σημεία από αυτό. Είναι ότι το ένα ήταν ότι πιστεύω ότι επαναπαυθήκαμε και το δεύτερο που προσθέτει βάρος για την επόμενη χρονιά είναι ότι μόνο και μόνο από την πρόοδο που κάναμε και από το Champions League και από την δικαιστιά την πρόκριση, αν δεν κάνω λάθος πήραμε κοντά στα 25 με 30 εκατομμύρια. Αυτά τα 25 με 30 εκατομμύρια.

0: για συμβόλαια τα οποία συζητάμε. Είχε λέγω ένα νούμερο, ο Κλέιτον έπαιρνε 1,7 και, άλλο, και ο Αντρέ Λουίζ άλλο 1,6 και ο Γιαζίτσι άλλο 1,6. Θα πω είναι συμβόλαια τα οποία πρέπει να τα ξεκαθαρίσεις και να πάρεις παίκτες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, και αυτή θα είναι, το ξέρω, αλλά δεν θεωρώ ότι η νοοτροπία του Ολυμπιακού, όντας η πρώτη ομάδα στην Ελλάδα, έτσι, και όχι επειδή την υποστηρίζουμε, αλλά επειδή στατιστικά και με τα χρόνια αυτό είναι. Δεν μπορείς να πας να πάρεις 5 μεταγραφές. Βλέπεις η ΑΕΚ πηγαίνει και κάνει κάποιες μεταγραφές. Mm-hmm. Τώρα είναι θέμα ατζέντη. Λεφτά πολλά δεν έδωσε, αλλά επέστης πέταγαν.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, εγώ δεν με αρέσει να βλέπω την ομάδα.
1: Το ξέρω από την πρωινή εκπομπή. Ο Άκης ο Μάριν είχε στοιχήσει. Όχι, μα κόστησε στην ΑΕΚ 800.000. Δεν είδε δηλαδή μια μεταγραφή που την άχτηκε η μπάγκα στον αέρα. Όταν λέω, ας πούμε, εγώ ότι εμένα δεν με απασχολεί αν ο Ολυμπιακός θα δώσει 8 εκατομμύρια ή αν θα δώσει 8 εκατοστάρικα ή 4 ή θα τον πάρει ελεύθερο τον παίχτη, αρκεί να είναι καλός. Το λέω γιατί το πιστεύω. Δεν με ενδιαφέρει. Mm. Αλήθεια το λέω, δηλαδή δεν καίγομαι. Δεν θα βγω να πανηγυρίζω. Ούτε και με τον Ντιόγκο πανηγύριζα από όπου δώσαμε 9 εκατομμύρια. Τι φοβερή μεταγραφή, θα έρθει εδώ ο Ντιόγκο και θα βάλει 72 γκολ. Δεν με νοιάζει αυτό. Μένα με νοιάζει να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει Μαζουακού. Μπορεί να έρθει ο Μαρ. Ελεύθεροι ήρθαν.
0: Ναι.
1: Αυτό με νοιάζει.
0: Ισχύει. Έχει δίκιο, απλά ξέρει το θέμα. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί οι παίκτες πρέπει να δέσουν. Mm-hmm. Και επειδή η προετοιμασία η αρχή είναι το εμείς του παντός και όσον αφορά στο ποδόσφαιρο, ένας λόγος παραπάνω να κάνουν όλοι αυτοί οι παίκτες προετοιμασία, γιατί κρίνονται και οι στόχοι όλη τη σεζόν και τα κίνητρά τους, να διαφημιστούν, να παίξουν στην Ευρώπη. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει η ομάδα γρήγορες κινήσεις. Αυτό που λες δηλαδή και λες ότι μα το ξέρω, έχει κλείσει ένας παίκτης. Εντάξει. Μπορεί εσύ να το ξέρεις, δεν αμφισβητώ σε καμία περίπτωση τη δουλειά σου και είσαι επαγγελματίας, αλλά μέχρι και ο κόσμος να τα ακούσει και να μάθουμε τελικά ότι έκλεισε και ότι πέρασαν τα πάντα, ξέρεις, παίρνει λίγο χρόνο. Και επειδή σε δύο εβδομάδες κλείνουν οι διακοπές των παιχτών και θα κληθούν να μαζευτούν, εμείς θα πάμε με ένα-δύο center four. Με τον Κλέιτον δεν ξέρω καν αν τον υπολογίζει για φέτος. Μπορεί να ακούσουμε τελευταία στιγμή ότι φεύγει.
1: Ποιον είπες?
0: Για τον Κλέιτον, δεν ξέρω αν έχει συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο. Εγώ θα σου πω άλλο πράγμα. Ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να πάει στην προετοιμασία με Γιάρετσου Κλέιτον.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το σενάριο. Οι άλλοι είναι στο Μουντιάλ, δεν μπορούν να έρθουν. Ο Ταρέμι και ο Ελκαμπή. Και μπορεί να έχει ακουστεί ότι μπορεί να έρθει πρόταση για τον Ταρέμι. Αλλά μέχρι να έρθει, μέχρι να γίνει αποδεκτή και μέχρι και να φύγει,
0: ναι,
1: δεν ξέρω. Αυτά παίρνουν χρόνο. Ναι. Και μπορεί όμως και ο Γιάρετσου και ο Κλέιτον να μην μείνουν εν τέλει στο ρόστερ. Μπορεί να συμβεί και αυτό. Ναι. Σου λέω, κατάλαβες τι γίνεται. Απλά τώρα δεν μπορεί να πάει στην προετοιμασία χωρίς επιθετικούς Ολυμπιακός.
0: Ισχύει, αλλά να σου πω κάτι εδώ που τα λέμε. Οκ, okay, είναι αποφάσεις διοίκησης, είναι αποφάσεις μανατζαρέων. Εγώ εκεί το θέλω το με τη Λίμπαρ. Γιατί καλώς κακώς το μάρμαρο το πληρώνει ο προπονητής. Όπως και
1: στις
0: ίδες, έτσι και στις ίδες. Θέλω να πω δηλαδή ότι ναι, οκ, okay, το πιστώνουμε και το κόφωνο με τη Λίμπαρ, τον αγαπάμε, το λατρεύουμε. Εγώ φιλιά του δίνα προχθές που είχαμε πάει, ας πούμε, σε έναν αγώνα στο τέλος, γιατί το βγάζει κιόλας και σαν άνθρωπος, είναι πολύ ήρεμος, αλλά θέλω να πω ότι όταν βλέπεις να μην ρολάρει ομάδα, δεν μπορεί να φταίει κάθε παίκτη μεμονωμένα, να τη πει και στην ομάδα. Δεν δουλεύει η ομάδα σωστά, δεν έχουν δέσει οι παίκτες. Σίγουρα πρέπει να λάβει και τις μεγαλύτερες ευθύνες σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής. Δεν είμαστε τοξικοί και λέμε.
1: Μα δεν θα σου πω εγώ ότι δεν μπορεί να δει ή να μην κάνει κάποιο λάθος ο Μετελίμπερ σε κάποια αλλαγή, να μην διαβάσει, ας πούμε, ένα μάτι σωστά. Εγώ βλέποντας τον προπονητή κοιτάζω τη μεγάλη εικόνα. Ωραία, τι έχουμε κερδίσει με τον Μετελίμπερ στα 2,5 χρόνια που είναι στον Ολυμπιακό, τι έχουμε χάσει με τον Μετελίμπερ. Μπορεί και εμείς να θέλουμε το δεκάρι, το βιρτουόζο, δηλαδή το έτσι, αυτά που μας αρέσουν. Εγώ που μεγάλωσα με τον Τέταρη, εσύ μπορεί να μεγαλώσει με τον Γιοβάνι, με τον Ριβάλτο και πάει λέγοντας. Ωραία. Με τα δεκάρια αυτά ψάχναμε, τους υδραυλικούς, τον παίκτη που να σηκώσει το Καραϊσκάκι, που να παίρνει στην πλευρά και να πηγαίνει σε όλο το γήπεδο μαζί με τον ποδοσφαιριστή. Τα έχω ζήσει και από το παλιό Καραϊσκάκι. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι βάζεις τη μεγάλη εικόνα. Και τι έχεις κερδίσει, είναι περισσότερα τα θετικά. Κερδίζεις και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θες να σου πω και κάτι άλλο και πάνω σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε, γιατί μου αρέσει και η κουβέντα που κάνουμε. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς. Πού έφυγε ο Μαρτίνς? Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Ναι, ότι έκλεισε ο κύκλος, ότι δεν πάει άλλο. Το λάθος μπορεί να ήταν ότι ανανεώθηκε το συμβόλαιο του Μαρτίνς. Μπορεί να πεις εκεί ότι υπήρχε εγκρίνια, ότι πάλι με το Μαρτίνς, τον οποίο ο Ολυμπιακός είχε πάρει 3 πρωταθλήματα σε 4 χρόνια, που στο τελευταίο πρωτάθλημα δεν είχε παίξει καλό ποδόσφαιρο. Και είχαμε αρχίσει και την εγκρίνια και τι μας νοιάζει που πήραμε το πρωτάθλημα. Και εδώ ήμουν και αυτά άκουγα. Λοιπόν, δεν νομίζω δηλαδή να κάνω κάπου λάθος. Όταν έφυγε ο Μαρτίνς, ξέρεις πόσοι παίκτες ήρθανε. Ξέρεις πόσους παίκτες είχε χρησιμοποιήσει ο Ολυμπιακός εκείνη τη σεζόν? Πάνω από 40. Ή ερχόταν ο Ζιγκερνάγκελ, έφευγε ο Ζιγκερνάγκελ. Παίξαμε στη Χάιφα στο πρώτο μάτς με τον Κανέ. Ναι. Το θυμάται κανείς τον Κανέ?
0: Ναι.
1: Με το Μεντιλίμπερο το λέγαμε ότι είναι σφιχτός. Πώς έλεγα εγώ με το, τα προηγούμενα δύο καλοκαίρια με το Μεντιλίμπερο στον πάγκο, δεν έλεγα εγώ ότι είναι σφιχτός στις μεταγραφές, δεν θέλει πολλές μεταγραφές και μου λέγατε μα είναι δυνατόν, δεν κάνει μεταγραφές η διοίκηση, τις θέλει ο προπονητής. Σας έλεγα ότι δεν τις θέλει. Φέτος σας είπα, ο ίδιος από μόνος του δεν είπε σε δηλώσεις ότι φέτος θα το δούμε διαφορετικά και πρέπει να κάνουμε σημαντικές αλλαγές στην ομάδα. Το είπε ο ίδιος.
0: Ναι.
1: Δεν το παγώ.
0: Ναι.
1: Και αυτό φέτος θα πάει σε 8 με 10 παίκτες Ολυμπιακός. Φίλε μου, πάρε και αύριο, αν είναι, όχι αύριο δεν γίνεται, από Δευτέρα, να ξαναμιλήσουμε αν είναι, γιατί μιλήσαμε πάρα πολύ ώρα.
0: Εντάξει.
1: Έλα,
0: έγινε.
1: Έλα, να είσαι καλά. Έλα. Έχουμε break, πάμε. Ναι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Δεν έχουν γίνει γνωστά, εκτός αν δεν το έχω πάρει εγώ χαμπάρι και σου ζητώ συγγνώμη, το που θα διεξαχθούν τα φιλικά με τη Ράκοφ και τη Λέοβεν. Με τη Ράκοφ νομίζω ότι θα γίνει στο Βλαρντίνγκεν, αλλά άστο να το ρωτήσω πρώτα και να σου απαντήσω τη Δευτέρα ή την Τρίτη. Σίγουρα το φιλικό με την Αντβέρπ θα γίνει στην Αμβέρσα. Αυτό το ξέρω. Γιατί είναι και απόσταση σημαντική από το έξω από το Ρότερνταμ που θα είναι Ολυμπιακός το καλοκαίρι για να παίξει με την Αντβέρπ. Νομίζω είναι κανένα δυομισάωρο, τρίωρο. Κάπου εκεί πρέπει να είναι. Κάπου εκεί. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, υπάρχει και κάποιοι που συμφωνούν μαζί μου όσον αφορά το θέμα με τα χρήματα. Ναι, το καλύτερο σκάουτινγκ είναι αυτό που παίρνει τον καλύτερο παίχτη με το μικρότερο δυνατό κόστος. Βεβαίως. Βεβαίως. Για ποιο λόγο να ρισκάρεις, ας πούμε, 7 ή 8 εκατομμύρια και να μην σε βγουν. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός παραπάρει το Στάνιτς. Okay. Και είναι και σε πολύ καλό δρόμο η διαπραγματεύση. Έχει φτάσει στα 7 εκατομμύρια, 7,5. Μακάρι να έρθει εδώ και να κάνει παπάδες. Το εύχομαι. Ωραία. Αλλά δεν είναι να πάει μια μεταγραφή στράφη επειδή τον πήραμε 8 εκατομμύρια από τη Λουτογκόρετ. Θα έρθει εδώ και θα κάνει 20, θα κάνει 15 γκολ και 15 assist. Μακάρι να κάνει 20 και 20. Να γράψει ιστορία. Και να μου βγαίνετε εδώ και να μου λέτε, άμα ό,τι πληρώνει, παίρνει. Υπάρχει αυτή η άποψη. Αν είναι προτιμότερο το να ψάχνει και να βρει ποδοσφαιρέ σε μπόρα σου κάνουν τη διαφορά. Που το έκανε ο Ολυμπιακό. Ακόμα και με παίχτε οι οποίοι δεν γεύζαν το μάτι και είχαν περάσει μεταγραφέ σου στα ψηλά. Αδί ο Σισέ και ο Μπα. Δεν θα σου πω ότι τα καλύτερα στόπερ τα οποία είχε ποτέ στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αλλά το διπλό, α πούμε, στο Λονδίνο με την Άρσεναλ, μα του δύο το κάναμε στο κέντρο τη άμυνα. Με Σισέ και Μπα. Και ο Σισέ είχε φτάσει και σε ένα σημείο που ο Ολυμπιακός είχε έρθει και πολύ μεγάλη πρόταση, γιατί θεωρούσε ότι θα φτάσει η αξία του πολύ περισσότερο. Άσε το που δεν έφτασε. Ακολούθησε αυτήν την απορία. Ο Μπα έπαιρνε, πήγαινε μετά και μου έπαιρνε κόκκινη με τη Λουτογκόρετ, είχε κίτρινη και μου κάνει το μαρκάρισμα στον χώρο τη μεσαία γραμμή. Εγκληματικό. Αλλά ήταν όμως παίκτης που έπαιξε ο Μαντί, ο Καμαρά. Το ίδιο πράγμα, έτσι είχε έρθει. Έπαιξε. Ο Ακιμπού. Που πήγε στη Λουτογκόρετ, δεν είχαμε πλήσει 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών. Δεν σου λέω ότι όλοι αυτοί οι ποδοσφαιριστές θα βγουν. Δεν γίνεται να βγουν. Αλλά αν δεν σου βγει ο Ακιμπού ή ο Μαντί Καμαρά ή ο Σισέ ή ο Μπα, δεν έχει καταστραφεί. Δεν έχει καταστραφεί. Δηλαδή δεν θα έχει δώσει 6 εκατομμύρια για ένα στόπερ και τώρα ψάχνει να βρει να το κάνει. Περίπτωση στραφέτσα που λέμε τώρα, φρέσκα κουλούρια. Έχει 5 εκατομμύρια ο Ολυμπιακός έχει δώσει. Θα μπορέσει να τα πάρει πίσω. Όπως μου στέλνει κάποιος, ναι, μου λέει, αλλά έτσι είναι, μου λέει και το ποδόσφαιρο. Οι ποδοσφαιριστές είναι μετοχές. Σωστό. Ανεβαίνουν και πέφτουν. Ωραία. Το θέμα είναι να προσπαθείς όταν δεν θα σου βγουν οι παίχτες να μην έχει ματώσει. Αυτό λέω εγώ. Εάν το δανείσει Μπράιτον τον Κοστούλαβα, ναι, είμαι βέβαιος ότι θα ασχοληθεί ο Ολυμπιακός. Πρέπει να έχεις, μου λέει, Μοντέστο και όχι Κοβάσεβιτς. Okay, ο Μοντέστο το έχει αυτό. Το είχε αυτό. Ομολογουμένως το είχε. Ο Σιπιόν και ο Νασιμέντο θα έχουν ρόλο. Για τον Νασιμέντο έχει ακουστεί. Για τον Νασιμέντο έχει ακουστεί ότι θα πίνει κάπου δανεικό στην Πορτογαλία για να παίζει και μάλλον ίσως και στη Ρίο Αβε. Ο Σιπιόνι θεωρώ ότι μάλλον θα μείνει. Λοιπόν, πάμε. Ναι, δεν έχω βαρεθεί. Γιατί ούτε παπάντζα πουλάω, ούτε σαν να ξέρει. Πάμε. Όπα από το ραδιόφωνο, φίλε.
1: Καλησπέρα,
0: το ραδιόφωνο από βρίσκα χαμηλώσει. Ναι, αν χαμηλώσει και το ραδιόφωνο θα ακούγεις καλύτερα.
1: Νομίζω είμαι okay τώρα.
0: Τώρα είμαστε, λες και είσαι εδώ στο στούντιο.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Έλα, φίλε. Όνομα.
1: Βαγγέλη, λοιπόν, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
1: Δεν θα πω πολλά. Mm-hmm. Να αρχίσω για τον μπάσκετ.
0: Πάμε.
1: Αν έχεις νεότερα με Μοντέρο και με Μακεντάιρ, τι γίνεται, πότε θα ανακοινώσει.
0: Όχι, όταν τελειώσουν τα συμβόλαιά τους με τις ομάδες τους. Τέλος του μήνα.
1: Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να χαλάσει κάποια μεταγραφή.
0: Όχι. Και αυτό ξέρω και το έχει πει και ο Νίκος. Ναι, γιατί δεν ξέρω από το ρεπορτάζ μπάσκετ είναι τελειωμένοι οι υποθέσεις και οι δύο.
1: Οκ. Okay. Και όσον αφορά τώρα το ποδόσφαιρο, εμένα άποψή μου είναι ότι βλέπω αυτή τη στιγμή ότι η διοίκηση ασχολείται πιο πολύ με το θέμα το γηπεδικό παρά με το τι γίνεται στην ομάδα.
0: Όχι, και αν αυτό συμβαίνει για μένα είναι λάθος, αλλά δεν συμβαίνει. Δηλαδή είναι άλλο κομμάτι το ένα, άλλο κομμάτι το άλλο.
1: Εγώ το λέω πιο πολύ στο οικονομικό, γιατί όσο να είναι μεγάλη επένδυση, έτσι, είναι πάρα πολλά λεφτά τα οποία θα πέσουν για το γήπεδο.
0: Ναι.
1: Και θεωρώ ότι δεν θέλει να δαπανίσει τόσο πολύ στις μεταγραφές και να διατηρήσει ένα κορμό με παίκτες που γνωρίζει, γι' αυτό και γίνεται αυτή η ανακύκλωση πάλι με Φορτούνι, Κάρμο και ιστορίες. Δηλαδή προσπαθεί να κρατήσει μια safe επιλογή, ας πούμε.
0: Κοίτα, ο Κάρμο, για να σου είμαι ειλικρινής και όπως το βλέπω εγώ, safe. ο Κάρμο του πρώτου εξαμήνου όχι απλά παίζει στον Ολυμπιακό, παίζει και βασικός τη χρονιά του conference. Ο Κάρμο της επόμενης σεζόν που είχε το μυαλό του αλλού δεν είναι για να έρχονται ξανά στον Ολυμπιακό. Αυτό σου λέω, αυτό λέω εγώ. Αλλά δεν έχει σχέση το ένα με το άλλο, γιατί ο Ολυμπιακός έχει στόχο να μπει στους ομίλους του Champions League. Έχει στόχο, όπως και πέρυσι, γιατί ξεχνάμε μερικά πράγματα. Ο Ολυμπιακός τα τελευταία χρόνια, να πάμε στα τελευταία τρία, πήρε το conference σε μια καταστροφική χρονιά μέχρι την άφηξη με τη Λίμπαρ. Καταστροφική ήταν. Ήτανε ανταγωνιστικός και σοβαρός στο Europa League. Στάθηκε, προκρίθηκε. Μάλιστα τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα. Γλίτωσε από τον Όμιλο και αποκλείστηκε από την Bodoglim. Και πέρασε και από τον Όμιλο του League Face. Αυτό του Champions League. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια σταθερότητα στην Ευρώπη.
1: Σίγουρα, ναι.
0: Δεν μπορεί να τα περνάμε όλα στα ψηλά. Δεν είναι εύκολο να περάσει τη League Face του Champions League. Πώς να το κάνουμε τώρα?
1: Εντάξει, εγώ σίγουρα δεν σου λέω για την περσινή ομάδα. Η περσινή ομάδα για αυτό το υλικό που είχαμε και με ό,τι μεσολάβησε με τον Ελκαμπή, το κυπέλο δηλαδή Αφρικής και όλα αυτά, θεωρώ ότι κάναμε μια εξαιρετική προσπάθεια και απλά υπήρχε θέμα κούραση θεωρώ μετά το Γενάρη και γι' αυτό υπήρχε όλη αυτή
0: συμφωνώ μαζί σου.
1: Στο ποτάρι.
0: Συμφωνώ και έπαιξε και ρόλο αυτό που σου είπα εγώ και με τις αποχωρήσεις που έγιναν και με τις μεταγραφές που ήρθαν.
1: Αλλά
0: που μειώθηκαν οι επιλογές. Και όταν έχουν τραβήξει ένα κουπί οι παίχτες, ας πούμε, τα παιχνίδια του Champions League, με όποιον ποδοσφαιριστή και όποιον βρείτε και τον πετύχετε στον δρόμο, σε μια καφετέρια και το ρωτήσετε, θα σας πει ότι τα μάτια από τα παιχνίδια του Champions League θέλουν 2 με 3 μέρες να συνέλθουν από την ένταση. Αυτό λέω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, και απλά θεωρώ ότι δεν βοήθησε το χειμώνα με τα γραφικά η διοίκηση. Δηλαδή οι παίχτες που ήταν δεν προσφέρανε κάτι.
0: Δεν προσέφεραν γιατί δεν μπορούσαν να παίξουν. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε ο Τρελούις να παίξει ή ο Κλέιτον και να βοηθήσει. Ο Κλέιτον δεν γινόταν να βοηθήσει. Να βγει ο Ελκαμπή από την ενδεκάδα. Το καταλαβαίνουμε. Υπήρχε και ο Ταρέμι. Πώς θα παίξω. Με τον Αντρέ Λουίς να μπορούσε να έχει παίξει. Αλλά είπα πριν σε άλλο φίλο που βγήκε ότι η άποψη με τη Λίμπαρ γι' αυτό είναι για τους δύο παίξες συγκεκριμένα ότι είναι και άλλοι ποδοσφαιριστές. Αλλά είχαν μάθει να παίζουν σε έναν διαφορετικό τρόπο παιχνιδιού.
1: Ναι, εντάξει. Σίγουρα και αυτό παίζει σαν έρευνα. Τέλος πάντων, και ήθελα να σε ρωτήσω για τον Γιάρεμτσουκ, αν έχεις εικόνα τι θα γίνει.
0: Κοίτα, ο Γιάρεμτσουκ έμεινε απόλυτα ικανοποιημένος από τον δανεισμό του στη Λιόν. Το θέμα είναι η Λιόν, αν και έχει ακουστεί από τη Γαλλία ότι θα κάνει πρόταση τελικά στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω αν θα φτάσει στα 5 τα οποία ήταν η ρήτρα που υπήρχε στο συμβόλαιο. Ο Γιάρεμτσουκ, ναι, θα σκεφτόταν να ξαναπάει στη Λιόν. Δεν θα έχει κανένα θέμα. Ο Μεντιλίμπαρ είχε πει στις πρώτες επαφές που είχε με τη δίκη ότι τον θέλει το Γιάρεμτσουκ. Ότι είναι να επιστρέψει και να είναι κανονικά στην ομάδα. Το τι θα συμβεί θα ξεκαθαρίσει τις επόμενες μέρες, αλλά στην προετοιμασία εγώ βλέπω το Γιάρεμτσουκ να ανεβαίνει.
1: Μακάρι, γιατί εντάξει, εμένα προσωπικά είναι από τους αγαπημένους παίκτες και θεωρώ ήταν λάθος επιλογή κιόλας και ο δανεισμός του. Έτσι
0: Το ζήτησε ο ίδιος. Γιατί και στο διάστημα στο οποίο έλειπε ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα, είχε παίξει περισσότερο Ταρέμι.
1: Ναι.
0: Άμα δεις, το διάστημα που έλειψε, και αυτό το μήνα που έλειπε ο Ελκαμπή, βασικός ήταν σε όλα τα μάτια ήταν ο Ταρέμι.
1: Τέλος πάντων, όχι, ελπίζω να πάνε όλα καλά και να βγει για την χρονιά καλύτερη σίγουρα από την περσινή.
0: Βεβαίως, και εγώ αυτό εύχομαι. Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σου. Έγινε αγορίνα μου.
1: Έγινε φιλερακλή.
0: Να είσαι καλά. Χάρηκα πολύ που πήρες. Μου λέει το τράσμα, λέει ο Στρεφέτσα, έκανε 8 εκατομμύρια ευρώ. 8 ήταν συνολικά μεταγραφή με τα μπόνους. Αυτό ξέρω εγώ. Ήταν 5 συν 3, πήγαινε πολλά μπόνους και εφικτά μπόνους. Αλλά έφυγε και έγινε ο δανεισμός και πήγε στην Πάρμα. Οπότε δεν μπορούσαν να γίνουν να συμπληρωθούν τα μπόνους, οι συμμετοχές ή τα γκολ ή assist ή οτιδήποτε τα οποία μπορεί να είχαν βάλει μέσα. Ναι, αποκλείστηκα από την Bodo Glimt, η οποία είναι μια χαρά ομάδα. Που νομίζεις ότι που γελάς και όλα, από ποιον αποκλείστηκες από το Europa. Την έχουμε εύκολη την Bodo Glimt. Η οποία μπορεί, αν ο Ολυμπιακός περάσει τον πρώτο γύρο τα προκριματικά του Champions League, να παίξει με την Bodo. Εμένα τα λες. Όλοι είχαμε παραμυθιαστεί και εγώ Και εγώ είχα παραμυθιαστεί τότε, που όταν περιμέναμε για τις κληρώσεις, έλεγα ρε παιδί μου, όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε πάλι τη Φενέρ τρίτη φορά. Ωραία. Ναι. Ο Μεντιλή Προφενέρ ήθελε, να ξέρετε. Και είχε πει κιόλας, για να το πω δηλαδή, ότι αν περάσει ο Ολυμπιακός στην Πόντο, έχει πολλές πιθανότητες να ξαναφτάσει και τελικό. Μετά ήταν η Λάτσιο. Τη Λάτσιο την είχαμε, το πιστεύω. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την Τότεναμ στον ημιτελικό. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε με την Τότεναμ. Αλλά όλοι λέγαμε πια Πόντο και πια Πόντο και πια Πόντο.
2: Το είχα δει το 7-2 με τη Ρώμα.
0: Ναι.
2: Κάτι χρόνια πριν. Ναι. Το είχα δει και του από
0: 6. Ναι, η Πόντο Γκλιντ, α πούμε. Η Πόντο Γκλιντ. Η οποία πέρυσι έκανε παπάδες και στο Champions League. Ωραία. Ωραία. Κάνει τίποτα μεταγραφές 12 εκατομμυρίων και δίνει συμβόλαια 4. Όχι, και δίνει 4 συμβόλαια το χρόνο. Σε παίχτες. Και πουλάει κιόλας. Και μια μικρή πόλη στο τέλος της Ευρώπης.
2: Αρκτικό κύκλο.
0: Ναι. Δηλαδή είναι η μοναδική ας πούμε, από το κέντρο της πόλης που πήγα να μας πάει με πούλμαν στο γήπεδο και πήγαμε τα πόδια. Δηλαδή, να σου πω τώρα, μια απόσταση. Α, χιλιόμετρο.
2: Εντυπώσεις από την πόλη.
0: Εντυπώσεις από την πόλη. Εντάξει, ρε φίλε, είχε πολύ κρύο, μαζεμένη, δεν τη ζήσαμε και. Ναι, την πηγαίναμε για ξέφρενο κλάπινγκ στον Πόντο με τους μείον. Νορμάλ. Δεν μου κάνει, ξέρεις κάτι, ούτε κλικ να πω όπου να ξαναπάω. Αλλά, που μπορεί να τύχει.
2: Αλλά κανονική ζωή, έτσι. Κανονική
0: άνθρωπο. Ναι, τι.
2: Όχι, πω. Ναι. Μην την κοκκιά στο δοκιμή εδώ.
0: Λοιπόν. Γιάννη μου, να σας αποδεχτώ. Λοιπόν. Πάμε. Ναι.
3: Ηρακλή.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα, Ηρακλή.
0: Καλησπέρα, φίλε.
3: Γεια σου, Ηρακλή, τι κάνεις.
0: Καλά είμαι, το όνομά σου, φίλε μου.
3: Μίλτος.
0: Έλα, ρε Μίλτο.
3: Είχα χαιρετήσει και στην Ολλανδία, μια μέρα πριν το ματς.
0: Με τον Άγιαξ.
3: Που είχαμε βγει και τραγουδούσαμε στην πλατεία εκεί πέρα.
0: Να.
3: Είναι εκεί πέρα ο Κυριακός.
0: Εδώ είναι.
3: Χαιρετίσματα να δώσεις. Φίλε, έχω ένα πρόβλημα. Θέλω να το μοιραστώ λίγο μαζί σου, να μου πεις άμα υπάρχει λύση. Εγώ σήμερα πληρώθηκα.
0: Ναι.
3: Και προσπαθούσα να βγάλω το διαρκείας για φέτος στο πέταλο.
0: Ναι.
3: Και μου βγάζει, σήμερα είδα ότι βγήκε ανακοίνωση ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους. Ενίσχυση στον ερασιτέχνη. Ενώ έχει άδειες θέσεις στο πέταλο.
0: Αποκλείται να τελειώσουν, γιατί κάρτα μέλους παίρνεις και χωρίς να πάρεις διαρκείας.
3: Δεν με αφήνει καν. Άμα δεις τώρα στις ενημερώσεις που βγάζει το επίσημο site,
0: ναι.
3: Λέει αυτό το πράγμα, ότι τελείωσαν οι κάρτες μέλους.
0: Αδερφέ μου, αυτό τώρα για να στείλω μήνυμα 2 παρατέταρτο δεν το κάνω.
3: Όχι, εντάξει, δεν το λέει αυτό.
0: Θα σου πω, επειδή από σένα το ακούω πρώτη φορά. Τώρα.
3: Εγώ έχω αποθεί φαντάζομαι, γιατί εγώ με δικάβαλε κιόλας, είμαι με ένα παιδί κιόλας και εγώ τον είχα πρίξει, βγάλε, ναι. Αυτός έβγαλε 2 μέρες πριν και τώρα είδα αυτό το πράγμα και έχω σκαλώσει και θα πάω αύριο από
0: εδώ. Να σε ρωτήσω κάτι, με ακολουθείς που, ας πούμε στο Instagram έχεις.
3: Ναι.
0: Ωραία. Κάναμε Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας.
3: Ναι.
0: Ωραία. Γιατί το έχω Χέρκουλες, όχι Ηρακλής. Δηλαδή είναι Χέρκουλες κάτω Παύλα Τύπας. Άμα έχεις. Πολύ ωραία. Στείλε μου αύριο ένα μήνυμα για να το θυμηθώ. Γιατί ξεχνιέμαι εγώ, έχω αυτό το κακό. Για να πάρω ένα τηλέφωνο και να σου απαντήσω στο.
3: Αν μπορείς.
0: Θα στο κάνω, στο λέω γόρι σου. Θα στο κάνω. Δεν υπάρχει θέμα.
3: Για να ενημερωθώ, γιατί στη χειρότερη θα πάρω δίπλα, ξέρω εγώ. Σας έσπουνε στο πλάι και λογικά θα σκαρφαλώνω, δεν ξέρω τώρα, θα
0: δείξω. Άσε τα σκαρφαλώματα, εντάξει. Απλά σου λέω ότι στείλ το μαύρο κατά τις 11 το πρωί για να το δω εγώ και να πάρω ένα τηλέφωνο. Γιατί να μην στείλω τώρα 2 παρατέταρτο. Εντάξει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ. Και πάμε και για ομάδα, έλα.
3: Ναι, για το ποδόσφαιρο. Κοίτα, εγώ πιο πολύ μπασκετικός είμαι γενικά. Αλλά εννοείται πάω και γήπεδο, επειδή το γήπεδο στην μπάλα είναι αλφα τελείως και γουστάρω. Ρε φίλε, στην μπάλα απλά εμένα αυτό που με έχει ξενερώσει λιγάκι, να σου πω την αλήθεια,
0: ναι,
3: είναι ότι νιώθω ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει αυτό που είχε τα προηγούμενα χρόνια. Ότι θέλω να παίχτη, πάω και τον παίρνω και τον κλείνω και τελείωσε. Χωρίς πολλά ναι, πολλά. Δηλαδή όταν βλέπω ότι έγινε αυτό με τον ΔΕΤΕ και τον Παντελήδη το χειμώνα.
0: Φίλε μου,
3: αυτό με τον Τσάπρα.
0: Ναι. Ναι, για να σε πω σε άλλες περιπτώσεις. Αν εξαιρέσουμε τις μεταγραφές, τώρα αν κάνω λάθος θα με διορθώσω εδώ Κυριάκος που σε αυτά είναι κάμερα, τα θυμάται όλα. Λοιπόν, αν εξαιρέσουμε μεταγραφές π.χ. Γιωβάνι Ζάχοβιτς που πλήρωσε, ας πούμε, τότε extreme, ακόμα ο Ζάχοβιτς είναι η πιο ακριβή μεταγραφή στην Ελλάδα, παίχτες τους οποίους θέλαμε πάρα πολύ ήτανε και για τον Διόγο δόθηκαν αυτά τα χρήματα μετά λόγω του αποκλεισμού από την ανόρθωση. Είμαι βέβαιος αυτό, παίζει ρόλο. Δόθηκαν χρήματα για το ένα πόδι του Μπελούτσι, τα 7,5 εκατομμύρια. Ναι. Αλλά από τότε, ρε παιδί μου, που έχουν περάσει και πόσα χρόνια τώρα μιλάμε, δεν είναι τόσο απλό ότι πας να πεις ότι θέλω αυτόν, πάρτε 8 εκατομμύρια. Δεν θυμάμαι να έχει γίνει.
3: Όχι, okay, απλά να σου πω αυτό κι εγώ τώρα. Επειδή ακολουθώ όλες τις σελίδες, μεταράδες, τα πάντα όλα. Και βλέπεις, ας πούμε, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού. Μια ομάδα η οποία δεν έχει δεύτερη ευκαιρία και θα βγει για να παίξει την Ευρώπη.
0: Ναι.
3: Βλέπεις ότι όσοι παίχτες δεν ήθελε, δεν τους πήρε καν στην προετοιμασία και παίχτες τώρα βαριά ονόματα. Μπακασέτας, αρχηγός εθνικής και άλλους παίχτες. Κατευθείαν τους είπε ότι δεν έχει προετοιμασία.
0: Ναι.
3: Γιατί θέλει να προετοιμάσει την ομάδα ακριβώς έτσι όπως θέλει.
0: Για το προετοιμασία.
3: Ναι, και εγώ βλέπω ότι ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
3: που για μένα είναι λάθος, σύμφωνα με αυτά που ακούγονται, θα πάει με Γιάρεμτσου, θα πάει με τον Κλέιτον, ο Ταρέμι είναι στο κόπα, στο Μουντιάλ.
0: Κοίτα,
3: να σου πω αυτό.
0: Ναι.
3: Δεν μου φαίνεται λογικό να ξεκινάει η προετοιμασία, να θέλει να πει, μάγκες, φέτος θα παίξουμε έτσι και έτσι, θα αλλάξουμε αυτό και το άλλο. Και παίχτες να έρχονται κατά τη διάρκεια, να φεύγουν κατά τη διάρκεια, να συμπληρώνουν κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, δεν μου φαίνεται σωστό. Καλύτερα να το κορμό, να κάνει μια κουβέντα με τον Γιάννη. Μου πει, φίλε, ό,τι και αν έρθει, εγώ φέτος υπολογίζω. Φέτος θέλω να μου βγεις.
0: Αδερφέ μου, ένα λεπτό να σε απαντήσω. Πρώτο-πρώτο, το κομμάτι των επιθετικών είναι διαφορετικό, γιατί παίζουν στο Μουντιάλ οι δύο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Ολυμπιακός αυτό το κομμάτι. Παίζουν στο Μουντιάλ οι δύο βασικοί. Τώρα, αν θα φύγει ο Ταρέμι στην πορεία, θα το δούμε. Λοιπόν,
3: η περίπτωση
0: Γιάρεψου, και εγώ είμαι υπέρ σου, και εγώ είμαι σε αυτού που θέλουν να είναι ξανά ο Γιάρεψου στην ομάδα. Γιατί το δεύτερο εξάμεινο του Γιάρεψου στον Ολυμπιακό, που και τότε ήταν να φύγει, και είχε μιλήσει με τον Μεντιλίμπαρ και του λέει: εγώ υπολογίζω, και όλα γύρισαν από το μάτσο κυπέλλου με τον Παναθηνικό και τον γκολ που είχε βάλει στο ΑΚΑ. Κλείνει η παρένθεση που είχε μπει αλλαγή. Είναι άλλο κομμάτι. Όσον αφορά που μου λε τον κορμό. Θα σου πω αυτό. Τζολάκης βασικός. Θα παίζει. Θα είναι στην προετοιμασία. Μαφέο το δεξιμπακ, που θα είναι το βασικό δεξιμπακ του Ολυμπιακού, έχει έρθει. Θα αποκτήσει. Θα είναι. Το κέντρο της άμυνας, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα, είναι. Θα έχει έρθει και ο Κάρμο, ο οποίος μπορεί να διεκδικήσει τη θέση από τον Πυρόλα. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Δεν ξέρω αν θα.
3: Που εννοείται, εντάξει, είναι αναβάθμιση.
0: Άλλο σου λέω. Που μου λες για τον κορμό.
3: Είναι
0: αναβάθμιση. Ναι, τα αριστερό μπακ που θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει, που κάνει την προσπάθεια και τα έχει βρει με την Άξμπουργκ για τον Γιαννούλη, και ο Γιαννούλης, ας πούμε, ζήτησε. Άλλο θέλω να σου πω. Τουλάχιστον όμως ότι στην προετοιμασία θα είναι Ορτέγκα με τον Μπρούνο. Θα μου αρχίσουν εδώ τα μηνύματα ποιο Ορτέγκα και ποιο Μπρούνο, αλλά είναι οι παίχτες που ήταν και πέρυσι. Και ο Ορτέγκα είναι τρίτος, θα είναι τέταρτος χρόνος. Είναι κορμός της ομάδας. Αν θα φύγει μελλοντικά ή δεν θα φύγει, είναι άλλο κομμάτι. Αλλά είναι κορμός. Ο ΕΣΕ είναι κορμός της ομάδας. Ο Μουζακίτης είναι κορμός της ομάδας. Σου βγάλα και τον άξονα. Ωραία. Πάμε. Τσικίνιο είναι κορμός της ομάδας. Ελκαμπή είναι κορμός της ομάδας. Και γίνεται τώρα η κουβέντα για τα δύο εξτρέπ και την ποιοτική αναβάθμιση στη μεσαία γραμμή, που χρειάζεσαι ένα πολύ καλύτερο χαφ. Συμφωνώ εγώ μαζί σου. Και με τους παίχτες, και αν θα έρθει και άλλο εξτρέμ. Δηλαδή τα δύο εξτρέμ. Αυτή είναι η κουβέντα. Άμα το βρούμε.
3: Απλά νιώθω ότι πάντα όταν ο Ολυμπιακός χάνει ένα πρωτάθλημα, την επόμενη χρονιά πάει με τα όλα. Δηλαδή δεν υπολογίζει τίποτα. Εγώ βλέπω ότι πουλάμε πολύ ακριβά και καλά κάνουμε, γιατί έχουμε γίνει όντως καλό selling club. Αντικειμενικά ο Ολυμπιακός.
0: Ναι. Παλιά λέγαμε να γίνουμε, γιατί δεν γίνουμε σαν την Πόρτο.
3: Ναι, σωστό. Έγινε καλό selling club, δηλαδή παίρνει παίχτες σε καλή ηλικία, τους πουλάει ακριβά. Είναι. Αλλά όταν είναι να αγοράσει, νιώθω ότι πλέον σαν να, όχι σαν να δυσκολεύει, δηλαδή, εντάξει, όχι αστείο, αλλά μου φαίνεται λίγο περίεργο, ας πούμε, για να ακούω, όπως άκουσα και εγώ από τον Νικολακόπουλο το πρωί, για 200 χιλιάρικα ή για τέτοιο, όταν πας για τη χρονιά να τα θάρρωσεις πάλι, να το πάρεις πίσω, γιατί αυτό όταν ο Ολυμπιακός χάνει ένα πρωτάθλημα, πάντα την επόμενη χρονιά, όχι πάει απλά να το πάρει, πάει να το ισοπεδώσει. Εγώ αυτό πιστεύω, αυτό.
0: Ναι, αλλά τη χρονιά, ας πούμε, που είχε έρθει ο Μεντιλίμπαρ, τη χρονιά που ήρθε ο Μεντιλίμπαρ, την προηγούμενη πάλι δεν είχε πάρει το πρωτάθλημα Ολυμπιακού, ούτε την πρώτη χρονιά του Μεντιλίμπαρ το πήρε. Δεν πήγαινε τα ισοπαίδευση. Έκανε κινήσεις πολλές, οι οποίες δεν βγήκαν οι περισσότερες. Ντελαφουέντε, Μπόουλερ που ερχόντουσαν τότε, Λάιτνερ.
3: Ναι, αλλά
0: εντάξει, το παιδί είχε τραυματιστεί, αλλά. Ναι, αγόραζε. Που καταλήξαμε. Γιατί αν δεν υπήρχε το conference, δεν θα θυμόμασταν εμείς. Δηλαδή, πες ότι ο Ολυμπιακός έμενε έξω από τη Μακάμπη. Δεν γινόταν η ανατροπή του Θεού. Γιατί έγινε η ανατροπή του Θεού. Τώρα μην κοροϊδευόμαστε. Το 1-4 να γίνει 1-6. Τι θα λέγαμε εκείνο το καλοκαίρι, εδώ πώς θα ήταν οι εκπομπές. Η σημερινή θα ήταν παιδική χαρά. Στο λέω εγώ, παιδική χαρά θα ήταν η σημερινή.
3: Εγώ απλά πιστεύω ότι και εμένα οι παίχτες, αυτοί που λες εσύ, τους λατρεύω, που έρχονται φθηνά, τύπου Φουστέρ, τύπου Τσικίνιο, που έρχονται με νορμάλ λεφτά και καταλήγουν θρύλοι της ομάδας. Απλά νιώθω ότι όταν έχεις μια ανάγκη, πας να παίρνεις το Γιαννούλη, ας πούμε, ή το Τσάπρα.
0: Μα στο Γιαννούλη, ο Ολυμπιακός θα είχε βρει με την Άουξμπουργκ. Τα 5 εκατομμύρια.
3: Ναι,
0: ο Γιαννούλη ζήτησε περισσότερο χρόνο. Εντάξει, μπορεί. Και εγώ το καταλαβαίνω, ρε παιδί μου. Δεν σου είπα ότι όλα τα παιδιά είναι γεννημένοι σε Ολυμπιακοί.
3: Εννοείται
0: αυτό. Ωραία. Έχει του φίλου στον ΠΑΟΚ. Μπορεί να το δέχεται. Να σκεφτόταν μήπω κερδίσει λίγο χρόνο και ανεβάσει προσφορά και ο ΠΑΟΚ. Και ο Ολυμπιακός είπε όχι. Όσο όμω δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στο συγκεκριμένο κομμάτι, εγώ δεν την καίω αυτή την περίπτωση. Αλήθεια σου λέω. Έγινε, φιλαράκι, στείλε μου αύριο μήνυμα να το θυμηθώ.
3: Θα σου στείλω, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Έγινε.
3: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά, γορινά μου. Πάμε παρακάτω.
4: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Μαζί.
4: Έλα, Ηράκλειο, είμαι ο Γιάννης από το Νέο Ηράκλειο.
0: Γεια σου, ρε Γιάννη.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Λοιπόν, εγώ θα σου πω πρώτα για το Μοντιάλ.
0: Πάμε.
4: Όπως είσαι εσύ Αργεντινή, είμαι εγώ Αγγλία. Από Πολ Γκασκόιν και... τον Chris Γόντλ και αυτούς.
0: Ο Γόντλ ήταν πιο παλιά.
4: Ναι,
0: ήταν και, και ο Γόντλ το 90.
4: Ναι.
0: Μπράβο, ήταν.
4: Ήταν,
0: ναι, με τη Χέτη.
4: Και ο... Έτσι, με τη Χέτη, ναι, ναι, σαν ναι, το Ζινολά.
0: Ναι, τι...
4: ίδιο σουλούπι.
0: Πεχτάρα και ο Γόντλ, αλλά είχε και το Λίνεκερ τότε, ήταν...
4: Γκάρι Λίνεκερ, ναι.
0: Κοίτα, η Αγγλία το 90 θεωρώ ότι μπορούσε να το είχε πάρει. Έπρεπε να έχει
4: πάρει. Ναι, το έχω παίξει να το πάρει. Πέριξα και ένα κοσάρικο άμα βγει.
0: Πότε φέτος.
4: Λοιπόν, θα ήθελα,
0: για τώρα λες.
4: Ναι, ναι.
0: Ο Δεσίλας το πιστεύει πολύ αυτό, να ξέρεις.
4: Έτσι πιστεύω κι εγώ. Και έχω βάλει στην τετράδα κιόλας και την Αμερική. Ότι μπορεί
0: καλό
4: να
0: ρίσκο.
4: Φτάσει στις 4.
0: Καλό ρίσκο. Δυνατό ρίσκο.
4: Καλό ρίσκο, ναι. Ένα κοσαρικάκι. Λοιπόν, θέλω να σου πω για τον Ολυμπιακό.
0: Έλα.
4: Φέτος δεν έχει διαρκείας. Δηλαδή πέρυσι ήμασταν για οφθαλμίατρο. Φέτος δεν έχει διαρκείας. Θα πάμε στο μπάσκετ και στο βόλι.
0: Τι δεν έχει διαρκείας? Αφού έχουν φύγει.
4: Δεν θα πάρω δηλαδή.
0: Α, δεν θα πάρεις? Γιατί ναι, έχουν φύγει πάνω από 20.000.
4: Όχι. Ναι, έχουν 20.000 αυτοί. Ας πάνε να δουν τον Ολυμπιακό. Ναι. Λοιπόν, βλέπω μια θύρα 7 που δεν παίρνει θέση. Έχει πάθει μάλλον Χουανκάρ.
0: Τι,
4: κάποτε
0: τι
4: το.
0: Κοίτα, Γιάννη, κάνεις πάντα. Θες να συζητήσουμε, να πεις ό,τι θες.
4: Όχι, να συζητήσουμε.
0: Να το πεις με ωραίο τρόπο. Άσε τώρα το Χουανκάρ και τι να κάνει η θύρα 7, ας πούμε, που θες εσύ.
4: Η θύρα 7 δεν πιέζει σε κάτι. Κάποτε πίεσε να φύγει ο Χάση και έφυγε σε ένα βράδυ.
0: Ναι.
4: Κάποτε, αν θυμάσαι, στα πέτρινα χρόνια τον Αντώνη Γεωργιάδη δεν τον άφησε.
0: Στα πέτρινα χρόνια τώρα μου πας τις ιστορίες που πήγε ναι, στο Ρέντι.
4: Επειδή είμαι Ολυμπιακός το λέω.
0: Ναι, ρε αδερφέ, αλλά τα πέτρινα χρόνια που μιλάς έχουν περάσει 30 χρόνια. Έχουν αλλάξει γενιές, έχουν αλλάξει όλα. Τι
4: έχουν αλλάξει
0: τώρα
4: και γενιές, αλλά πώς το λένε, έχουν γίνει εγκλήματα στην πλάτη του Ολυμπιακού.
0: Ποια είναι τα εγκλήματα που έχουν γίνει στην πλάτη του Ολυμπιακού?
4: Δηλαδή
0: αν είχε πάρει τώρα ο Ολυμπιακός 3 παίκτες, θα έβγαινε και θα μου λέγεις ότι θα τα σαρώσουμε όλα.
4: Όχι, θα σου πω εγώ.
0: Ναι.
4: Από την περσινή ομάδα, όταν έληξε δηλαδή το καλοκαίρι που πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα, το Μάιο πότε ήταν, έπρεπε να φύγουν 12 παίκτες, συμφωνείς?
0: Ποιοι είναι 12, πες μου.
4: Λοιπόν, Πασχαλάκης.
0: Έφυγε.
4: Έφυγε.
0: Δεν έπαιζε κιόλας ο Πασχαλάκης, αλλά πάμε παρακάτω.
4: Ωραία, ναι. Εγώ θα σου βάλω τους 12.
0: Πες τους μου, έλα πάμε, Πασχαλάκης.
4: Θέλω. Ωραία, Πασχαλάκης, Μπρούνο Ορτέγκα.
0: Δεν έχουν φύγει αυτοί. Ωραία.
4: Μπράβο, Ρέτσος.
0: Ρέτσος.
4: Μπιαγκόν.
0: Έφυγε ο Μπιαγκόν, δύο φύγανε.
4: Ναι, Γκαρθία.
0: Έμεινε.
4: Νασιμέντο.
0: Είναι να φύγει.
4: Ναι, ναι. Στρεφέτσα Καμπελά.
0: Φύγανε και δύο.
4: Δεν, ο Στρεφέτσα, ναι.
0: Και
4: ο Καμπελά είχε φύγει.
0: Είχε φύγει, ναι.
4: Ο Κλέιτον.
0: Μα καλά, δεν τον έχει δει, αλλά πες πάει το παλιάβελο 7, ναι.
4: Ναι. Και... Τέλος πάντων, τις είχα βγάλει 10, δεν μπορώ να τις βρω τώρα.
0: Πώς θα τους... να φύγει ο Ρέτσος από τον Ολυμπιακό.
4: Να φύγει, ναι.
0: Ο Ρέτσος.
4: Να σου ετελογήσω δύο μάτς.
0: Και, και πέντε να έκανε σε άσχημες εμφανίσεις.
4: Όχι, όχι, όχι, στα ντέρμπι κολλάει το κεφάλι.
0: Καλά, δεν κολλάει κανένα κεφάλι. Ο Γιάννη, ο Ρέτσος.
4: Να σου πω, με τον Ελίασον ξέχασα να κάνει φάουλ.
0: Ο Ρέτσος, αδερφέ, δεν υπάρχει αλάνθαστος ποδοσφαιριστής. Ένα, και δεύτερον, μιλάς τώρα για ένα παιδί από τα σπλάχνα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει παίξει με κάταγμα στο χέρι. Με το μεσπασμένο κεφάλι. Δίνει τον καλύτερο του εαυτό. Είναι για να βρεις αμυντικό με τα στοιχεία του Ρέτσου, ο οποίος είναι γρήγορος με την μπάλα, είναι αλτικός, είναι δυνατός. Κάνει λάθη. Κάνει λάθη. Εγώ θα σου πω ότι υπάρχει αυτό που πρέπει να βελτιώσει είναι πολλές φορές κάτι διαγώνιες μπαλιές που προσπαθεί να βγάλει που γίνεται λάθος. Αυτό γίνεται.
4: Αλλά τώρα
0: να φύγει ο Ρέτσος από ας πούμε τον Ολυμπιακό σε μία χρονιά, δηλαδή, να σου πω και τ' άλλο, δηλαδή ωραία δεν σου κάνει ο Ρέτσος, okay.
4: Ναι.
0: Δεν έχουμε Έλληνες, δεν έχουμε παιδιά από τις ακαδημίες,
4: δεν έχουμε Έλληνες.
0: Δεν θέλουμε 8 να δηλώσουμε στην Ευρώπη, πού θα τους δούμε και να φάμε και τον βασικό στόπερ. Για πες μου.
4: Τον Κοστούλα του Όφη, που είναι δικό μας παιδί.
0: Ναι, ωραία, δηλαδή...
4: Πολύ ωραία,
0: να πάρουμε, να παίξουμε δηλαδή του χρόνου με Κοστούλα Τανούλη.
4: Όχι, όταν πουλάς.
0: Περίμενε, ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Ο Τανούλης είναι στην Ακαδημία. Πώς θα πάμε με Κοστούλα και Τανούλη να παίξουμε.
4: 100 μοίρια.
0: Ναι, 100, 200, ναι. Ναι.
4: Έτσι, και ναι. Τα βάλαμε στην τσέπη.
0: 200, ναι, τα βάλε στην τσέπη. Πάμε. Τα 200, τι να τα κάνουμε τα 200, πες μου.
4: Να πάρουμε ποιον.
0: Να μιλάμε για Έλληνες.
4: Έχουν γίνει εγκλήματα. Να μιλάμε
0: για Έλληνες που μου λες ότι δεν έχουμε. Ποιους Έλληνες θα πάρουμε με 200 εκατομμύρια.
4: Τι με 200 εκατομμύρια.
0: Εσύ
4: με
0: Έλληνες. Ναι.
4: Η K19 που πήρε το Champions.
0: Αν θα παίξει Γιάννη Ολυμπιακός που πήρε το Champions που πήρε το Youth League. Όλα αυτά τα παιδιά, α πούμε, βασικούς.
4: Όχι, 4 σου λέω.
0: 4. Ωραία. Από αυτή την ομάδα έπαιξε ο Κοστούλας και ο Μουζακίτης. Μπαμ, μπαμ. Παίξανε.
4: Ναι.
0: Οι δύο.
4: Το ξέρεις τώρα ότι υπάρχει ένα μπακ, ο Σιώζος, που τον κοιτάνε όλοι.
0: Ο Σιώζος,
4: μπακ 16 χρονών.
0: Ο Σιώζος λοιπόν, επειδή μην μου τα λες εμένα για το Σιώζο, γιατί όποιος βλέπει τις πρωινές ας πούμε εκπομπές που με έχουν ρωτήσει
4: ποιος είναι. Τι είναι από τα μέρη σου.
0: Δεν ξέρω από πού είναι το παιδί.
4: Λοιπόν, ξέρω εγώ.
0: Τι από τα Γιάννενα είναι, από την Κεφαλονιά που είναι, από τα Γιάννενα είναι.
4: Από Γιάννενα είναι.
0: Ωραία, θα σου πω λοιπόν.
4: Και άμα θες σου λέω και το χωριό που είναι πολύ κοντά σαν Γιάννενα. Είναι από τα Μάρμαρα.
0: Από τα Μάρμαρα. Θα σου πω
4: μετά το Σταυράκι.
0: Άσε να σου πω ρε παιδί μου ότι για το Σιώζο. Γιατί με έχουν ρωτήσει και κάποιοι φίλοι του Ολυμπιακού και στην πρώτη εκπομπή, νομίζω το έχω πει και εδώ. Ότι τουλάχιστον τα παιδιά που υπάρχουν στις ακαδημίες, αυτός για το Σιώζο μου έχουν πει εξαιρετικά λόγια, που δεν το ξέρω κι εγώ στο παιδί, που μου το προσωπικά, γιατί το κλείνουμε. Και είναι πολύ πιθανό να ανέβει στην προετοιμασία ο Σιώζος.
4: Να ανέβει. Ο Χάμζα, ξέρεις που αυτό κλείσαμε, που έχουμε
0: κλείσαμε αδερφέ, δεν έχω, κλείνουμε, θέλει 30 δευτερόλεπτα. Να είσαι καλά, Γιάννη, να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε, πήγαμε πιο ωραία με τη δεύτερη ώρα. Ομολογουμένως. Και θα τα πούμε τη Δευτέρα.
5: 94,6.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω. Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω. Φτιάχνω τα χέρια μου. Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
9: Τι είσαι Δημήτρη μου?
10: Είμαι γελαίος. Θα τα καταφέρω.
11: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε.
7: Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, 9 λεπτάκια μετά τις 8. Ήδη κερδίσαμε 9 λεπτά εργασίας. Ή από εδώ Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Γιώργος Γιαννίσης σιγά σιγά καραφλιάζει από τη στιγμή που ήρθε.
1: Μάτα ρε, μην το λες αυτό τώρα για το παιδί.
0: Αλήθεια.
1: Έλα μωρέ το παιδί.
0: Και εγώ έβαλα. Από τη στιγμή που ήρθε εδώ το παιδί, παχαίρει και καραφλιάζει. Καλώς όρισες στον κορυφαίο σταθμό 30 χρονών.
1: Καλοπερνάει.
0: Εδώ που πεθαίνουν οι ελπίδες και τα νιάτα. Εδώ που πέφτουν δόντια και μιλάμε μου λέει σιγά σιγά.
1: Εδώ... Εσύ, τι εδώ και εδώ και εδώ. Εν τω μεταξύ το λέει ο Τσούβι που έχει έρθει 9 χρόνια τώρα και έχει πάει πίσω το χρόνο. Μας είχες έρθει κυραλέκος κανονικός.
2: Βεβαίως.
1: Και μου έχεις γίνει τώρα Gen Z αυτό.
0: Αυτό
1: και...
0: μας μάρανε.
1: Ναι.
0: Αυτό μας μάρανε.
1: Μόνο με δίχαλη δεν μας έχεις έρθει.
0: Είμαι
1: και
0: έτοιμος,
1: λινό παντελόνι.
0: Είμαι έτοιμος για σπριτσερία.
1: Άρα γιατί τα λες αυτά.
0: Το λέω για τους ηχολήπτες. Οι ηχολήπτες δεν βελτιώθηκε κανένας. Οι ηχολήπτες πλην του Μπουλή, όπου απλά έβαλε βρακή, δεν βελτιώθηκε κανένας. Ναι. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Απλά το ανοσοποιητικό το φτιάξε. Δεν βελτιώθηκε κανένας. Ήρθε η καταστροφή, ένας πήγε Σαλαμίνα, άλλος Σταθερόπουλος έβαλε γυαλιά, δεν βλέπεις το ένα μέτρο. Ο Παλουότολο έγινε ένα χάλι, κατάλαβες, από κυριλέ γκόμενος. Είναι εδώ πέρα δεν παίζει με τις μπάλες. Εδώ είναι μεσημέρι στη Σαλαμίνα.
1: Ο Ιταλός, έτσι.
0: Ναι, ρε, ο Ρίλος παίζει στις παράγκες. Ο Ρίλος παίζει στις παράγκες. Πάει σε δικαστήρια με δεξιούς. Τι θέλω να σου βάλω κάτω τους ηχολήπτες. Θες να βάλω κάτω ηχολήπτες. Για τους ηχολήπτες λέω. Παντελής έχει κάνει μια κοιλιά μέσα και κάνει το πρόγραμμα πάνω στην κοιλιά. Με ένα παχύ μουστάκι του Αστερίξ.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου.
0: Καμία απόσταση δεν παίρνω εγώ.
1: Παίρνω τις αποστάσεις μου από τους ηχολήπτες γιατί τους χρειαζόμαστε.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Εννοείται τους χρειαζόμαστε.
1: Ο Χάρης.
0: Από ράπερ.
1: Ο Χάρης
0: απλά δεν είναι εδώ.
1: Απλά μας αποφεύγει.
0: Ο Χάρης απλά δεν ξυπνάει πρωί.
1: Μπορεί και 6 μήνες να έχουμε να κάνουμε
0: με το Χάρη. Δεν ξυπνάει πρωί ο Χάρης. Θα βαράει κάποιο τα τέτοια.
1: Όρος συμβόλαιο.
0: Δεν ασχολείται μαζί σου. Λοιπόν, και δεν ασχολήθηκε και πολύ με το γεγονός ότι ήταν outsider ο σημερινός εχθές. Τι έγινε, κυρία Γερμανία.
1: Τι έγινε.
0: Το ευρωπαϊκό στο ποδοσφαιράκι το γλέντισε ο Άξιλ Ρόουζ, ο προπονητής. Έτσι είναι τα μαλλιά. Ο Κανίγια από τα τέμου. Τι έγινε. Ο Τσετσελέτσε,
1: είναι έτσι όπως τα λες, ή πάθανε, ξέρω εγώ, ζηλέψανε την ομορφιά και τα κάλλη μας, ξέρω εγώ, μικρότερων κατηγοριών. Δεν ξέρω.
0: Γιατί το λες
1: αυτό. Άσο ημίχρονο διπλό τελικό.
0: Εντάξει, δεν είναι το θέμα άσο ημίχρονο διπλό τελικό. Το θέμα είναι. Χι ημίχρονο ήταν, νομίζω.
1: Αν ήταν.
0: Χι ημίχρονο, 1-1 δεν ήταν. Είχα τους άχαστους. Τέλος πάντων, προηγήθηκαν οι Γερμανοί. Όχι,
1: χι ημίχρονο
0: ή διπλό ή άσο, όπως το βλέπεις. Όπως
1: ναι, μωρό, όπως μπαίνεις και όπως βγαίνεις.
0: Λοιπόν, και στα ίσια ο σημερινός,
1: Ναι.
0: Έχασε και πολλές ευκαιρίες. Ρούφα Γερμανία. Κακή Γερμανία και κακή αυτή η πράσινη εμφάνιση. Δεν μ' άρεσε καθόλου.
1: Να σου πω, εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Απλά δεν είναι γερμανική. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο. Τώρα ούτε εγώ ξέρω τι χρώμα είναι
0: αυτό. Τι είναι, άμα δεν ξέρεις εσύ.
1: Είναι μπλε, αλλά είναι μπλε μεταλλικό.
0: Okay.
1: Και λέω μήπως το αλλάζει η κάμερα, γιατί πολλές φορές είναι άλλο στην πραγματικότητα και άλλο το
0: okay,
1: η διαφορά. Μπαίνω όμως στην επίσημη σελίδα της εταιρείας να δω πώς είναι και είναι έτσι ακριβώς. Είναι ένα μπλε που έχει μέσα και μαύρο.
0: Ήταν λίγο λεβαδιακός δεύτερη εμφάνιση, κάτι τέτοιο μου θύμιζε.
1: Δεν έχω δει το λεβαδιακό μου αυτό.
0: Με πράσινο, κάπως διαφορετικό.
1: Μπλε ήταν.
0: Δεν τα ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Δεν το ξεχωρίζω.
1: Δεν ξεχωρίζει το μπλε από το πράσινο.
0: Εμένα για πράσινο μου φαίνονταν. Πράσινο με μαύρο, ξέρω, χάλια ήταν. Χάλια.
1: Εμένα
0: και
1: μ' άρεσε
0: προηγήθηκε...
1: πάρα πολύ. Και μάλιστα, συγγνώμη, μ' άρεσε τόσο πολύ που μπαίνω να δω 150 ευρώ. Λέω, άστο κι άλλο. 150 ευρώ θα δώσω. Όχι. Αλλά λέει την ημέρα του αγώνα. Είχαν 50 ευρώ έκπτωση.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θα μπορούσε να την πάρει 100 ευρώ. Πάλι δεν τα έδωσα, γιατί λέω σιγά με τόσο 100 ευρώ. Για να πάρω την εμφάνιση της Εθνικής Γερμανίας, ας πούμε, τι, την μεθυσμένη είμαι. Όχι. Αυτό. Ναι. Αλλά κατά τα άλλα, πρώτη πέρασε η Γερμανία. Να, δεν την ένοιαζε καθόλου. Στο κάτω-κάτω.
0: Έτσι
1: δεν,
0: κι
1: είχαμε, τη χάσαμε.
0: Να πω ότι οι άχαστοι έχουν ποδοσφαιρικό, έτσι, ποδοσφαιρική χρειά, γιατί μου έρχονται ποδοσφαιριστές αλφα-εθνικής στο κοινό και εκεί μαθαίνω πάρα πολύ πλούσιο ρεπορτάζ. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε να πούμε πολλά. Δεν θα πω τίποτα.
1: Τίποτα δεν θα πεις.
0: Απλά θα μείνουν συντονισμένοι. Αυτά και ράπτη με μαλλιά της να διαβάζει την 11η της Γερμανίας. Ξεκίνησε με τον Νάουερ. Ο Νάουερ είναι ο Νόουερ.
1: Νόιερ
0: χωρίς δικαιώματα. Στο προ. Μιράντα και Καστέλο.
1: Μένταλος.
0: Μιράντα και Καστέλο. Πράσινες ωραίες ήταν οι φανέλες της Δυτικής Γερμανίας. Λέει κάποιος παλιός, πριν το τείχος.
1: Έχει αλήθεια. Και πράσινη. Εν τω μεταξύ είδα ότι έχει και μία πορτοκαλί. Και λέω, είσαστε με τα καλά σας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάποιος το πρότεινε στο CEO και είπε ναι, πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε και πορτοκαλί εμφάνιση της Δυτικής Γερμανίας. Δηλαδή, στο χωνί τι έφαγα.
0: Έφαγες. Η Γερμανία ήταν το χωνί.
1: Λοιπόν, όταν θα πάτε στο χωνί.
0: Παρένθεση, ετοίμασε το Εκουαδόρ.
1: Ναι.
0: Να θυμηθούμε λίγο
1: όταν
0: τα παλιά.
1: Το χωνί είναι μια ταβέρνα μεταξύ Μαρμαρίου και Καρίστου, πάνω στη διασταύρωση.
0: Κώστα Μαρμαρίνο.
1: Στο Κώστα Μαρμαρίνο. Όταν θα πάτε, λοιπόν, θα πάρετε οπωσδήποτε.
0: Τι έπαθε, ναι.
1: Το μπιφτέκι χωνί.
0: Για να λες εσύ μπιφτέκι να πάρει κάποιο που δεν είσαι φαν του κιμά,
1: ναι,
0: έξω.
1: Ναι.
0: Πάει να πει ότι είναι πολύ δυνατό.
1: Εκπληκτικό.
0: Τι έχει το μπιφτέκι χωνί σε σχέση με τα άλλα μπιφτέκια, κυρία Ζαφυράτου.
1: Είναι σαν ούφο.
0: Okay.
1: Είναι πάρα πολύ τρυφερό.
0: Σαν αυτά τα βίντεο που βγάζει ο Τραμπ.
1: Μπράβο, είδαμε ούφο. Ναι. Πολύ ωραίο, έτσι έχει πολύ ωραία μυρωδικά μέσα και τα λοιπά. Έχει μια πάρα πολύ ωραία σαλτσούλα. Έχει καταρχά λίγο γιαουρτάκι και λέει μια ωραία καυτερή σαλτσούλα και πατατούλες.
0: Ωραίο.
1: Βέβαια πρέπει να πάρετε και το ζυγούρι.
0: Αυτό θα το περνάει έτσι κι αλλιώς.
1: Ζυγούρι κοκκινιστό. Με γκόγκλιζες.
0: Γκόγκλιζες παιχτάρα.
1: Γκόγκλιζες είναι.
0: Είναι παιχ του πάκου.
1: Είναι χειροποίητα, ναι, ζυμαρικά. Εντάξει, πέφτουν λίγο βαριά. Δηλαδή μην το φάτε βράδυ. Δεν θα ξημερώσετε.
0: Πηγαίνετε στο χωνί το μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Εντάξει. Καλύτερα εκεί γύρω στις 3 η ώρα. Μια χαρά.
0: Και χαρά είναι 3 η ώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Κάτι 3 η ώρα έχω πεθάνει στην πίνα. Ξυπνάω 6.30.
1: Σωστά.
0: 1 και 25. Λοιπόν,
1: θα πάτε στην κυρία Ολυμπία.
0: Ωραία.
1: Εκεί είναι η μάστερ. Και θα φάτε μια χαρά. Πολύ ωραία.
0: Και εγώ θα πάω στη φίλη στη Ντρισμπιό τη σήμερα, στην κυρία Γιώτα το μεσημέρι. Εκεί έχω ραντεβού.
1: Φανταστικό.
0: Να πάμε διάλειμμα λίγο με Εκουαδόρ.
1: Πάμε.

0: Λοιπόν, αρχικά δεν είπα ότι έχει 50% έκπτωση η φανέλα της Εθνικής Γερμανίας στον ημέρα του αγώνα. Είπα ότι έχει 50 ευρώ έκπτωση. Mm-hmm. Γιατί κάποιος μου λέει 50% έκπτωση είναι 75 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου λύσει εμένα για εκπτώσεις.
1: Έχει ζήκιο.
0: Που
1: επίσης...
0: κάνω τον υπολογισμό πριν καν έρθει η έκπτωση. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Τα έχει όλα έτοιμα και έχει βάλει. ξέρω εγώ...
0: Στο καλάθι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι. Ειδοποίηση. Την πήρα στον αδερφό μου όταν ήμουν η Γερμανία αυτή την εμφάνιση.
0: Δεν είναι πράσινη. Δεν έχει πράσινη.
1: Αν είναι αυτή.
0: Δεν.
1: Έχει εδώ ένα θαλασσί.
0: Ένα θαλασσί. Το οποίο είναι πολύ αμερικάνικο χρώμα.
1: Είναι
0: δηλαδή.
1: Πάρα πολύ ωραία. Τη ζήλεψα κι εγώ. Επειδή είναι Γερμανία ο αδερφός μου, του την πήρα. Αλλά τη ζήλεψα κι εγώ. Είναι πάρα πολύ ωραία μπλούζα.
0: Κάποιο λέει το πορτοκαλί βγαίνει από το κόκκινο και το κίτρινο. Α, μίξ.
1: Τα μπερδεύω, δεν θέλω.
0: Okay. Σωστά, αν βάλεις κόκκινο και κίτρινο, βγάζεις πορτοκαλί. Καλημέρα σας από την Καλσρούη της Σαχάρας, πλάς 40 σήμερα. Λέει, λιποθυμάμαι, λέει ο Τίμος.
1: Εγώ έχω πέσει πάνω σε ένα βίντεο, Μαρία, που προσπαθεί απλά ο Μέση να πάει να φάει στην Αμερική και αυτό που γίνεται έξω από το εστιατόριο είναι αδιανόητο. Αδιανόητο.
0: Να φάει πάει ο άνθρωπος.
1: Αδιανόητο. Έχουν μαζευτεί 500 άτομα και σπρώχνουν την πόρτα. Και τους βλέπει αυτό το τζάμι. Τον είχαν βάλει και στο τζάμι, ξέρεις, στο εστιατόριο, τυχαία.
0: Ναι.
1: Αυτό είχα
0: να δει. Ξέρω, τέλος πάντων. Ένα τέτοιο χρώμα αυτοκίνητο στο Baden-Baden έχει κάποιος. Μία BMW Taurus. Ταύρους με το ξώτη, μάλλον. Ναι. Είπα 50%. Βάλε το VAR. Βάλε το VAR τώρα.
1: Δεν θυμάμαι εγώ. Δεν το θυμάμαι καν τη
0: χρωμηθεία. Βάλε το VAR.
1: Τι ώρα το πες για να το βρει ο Γιάννης?
0: Πριν το
1: VAR.
0: Break.
1: Break.
0: Πριν το break.
1: Τι ήταν αυτό? Και πάμε τώρα να πούμε ότι φωνιάς. Ακούμε Billy Ocean.
0: Πριν το break.
1: Καλημέρα από εξωτικό Γαλατά Τριζινίας, λέει κάποιος.
0: Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και η Ολλανδία πέρασε. Ο Ανδρέας Οχταπόδη έπεσε έξω χθες.
1: Με την Ιαπωνία.
0: Εντάξει, του έχουμε δώσει όλα τα έψημα.
1: Το έπαιξε γκολ-γκολ εγώ.
0: Το έπαιξε γκολ-γκολ και πολύ καλά έκανε.
1: Λέω, δεν μπορεί και η Σουηδία θα το κάνει τον μπαλάκι. Λέω, για να έρθει over θα πρέπει να βάλει ένα γκολ και η Σουηδία. Βάλ το γκολ-γκολ.
0: Πίστευα ότι θα μπουν περισσότερα γκολ, να σου πω την αλήθεια.
1: Και ο Αρκούδας, ξαδερφός μου, αυτό έχασε over.
0: Βέβαια, τη στιγμή που είχε αρπάξει 5 στο προηγούμενο παιχνίδι η Σουηδία, είπε να μαζευτεί λιγάκι.
1: Μαζεύτηκε
0: και όλα. Μην ξεφτυλιστούμε εδώ
1: πέρα. Η Τουρκία, μεγάλη νίκη με την Αμερική. Αδιάφορη βέβαια, είπα 3-2 η Τουρκία στο τέλος. Το πανηγύρισαν με την ψυχή τους.
0: Ιαπωνία λοιπόν και. Έλα. Και Ολλανδία.
1: Και Ολλανδία
0: πέρασαν. Τι άλλο, ποιος άλλος πέρασε? Περίμενε. Το Κουρασάο έχασε από την ακτή εντεφαλωστού.
1: Εύκολα κιόλας.
0: Εντάξει. Αλλά και επίσης... δεν νομίζω ότι είχαν έτσι και καμία φιλοδοξία να περάσουν. Ήταν ήδη πολύ μεγάλη επιτυχία για αυτούς. Ότι
1: και μεγάλη επιτυχία και για την Αυστραλία, πέρασε στους 32.
0: Ναι.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Ναι.
1: Πέρασε στους 32 η Αυστραλία. Και τώρα ποιος ξέρει. Νοκάου, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, τώρα είναι από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Λοιπόν.
1: Τώρα θα ασχοληθώ πιο πολύ.
0: Από εδώ και πέρα αρχίζουν τα καλά. Εντάξει, έχουμε ακόμα. Έχουμε Νορβηγία-Γαλλία.
1: Αυτό είναι ματσάρα. Θα ήθελα να το δω. Τι ώρα είναι το Νορβηγία-Γαλλία? Είναι 10 το βράδυ. Ένα μάτσα έβλεπα,
0: όχι,
1: αλλά έχω παράσταση.
0: Νορβηγία-Γαλλία είναι 2 τα ξημερώματα.
1: Α, 2?
0: Ναι.
1: Are you sure?
0: Όχι, διαβάζω το site του Big Wings for FM. Περίμενε. Θα σου πω αμέσως όμως, γιατί θα μπούμε τώρα στο live score. Today.
1: Ναι.
0: Today λοιπόν, σε Σενεγάλη Ιράκ 10 η ώρα.
1: Και Νορβηγία Γαλλία.
0: Και Νορβηγία Γαλλία επίσης 10 η ώρα.
1: 10 η ώρα είναι.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί εμείς το έχουμε βάλει τα ξημερώματα.
1: 10 η ώρα είναι το Νορβηγία Γαλλία. Έχω την παράσταση στην Καρδίτσα. Mm-hmm. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το sold out. Θα το χάσω.
0: Μπορείς όμως να δεις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, Καπεβέρντε, Σαουδική Αραβία.
1: Αυτό περίμενα να δω.
0: Ουραγουά, Ισπανία.
1: Ναι.

0: σιγά τη ματσάρα, η Γαλλία δεν χάνει την πρώτη θέση. Θα είναι ωραίο μάτσερ, φίλε. Χάλαντ εναντίον Γάλλων. Ωραίο παιχνίδι θα είναι. Γιατί πέρασε η Αυστραλία, αν και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει Αυστραλία, πέρασε
1: δεν
0: και στο
1: Μουντιάλ. Δεν υπάρχει Αυστραλία. Είναι όλοι στο ποιητή.
0: Α, μπράβο.

0: και έρθει ένας. Εγώ είμαι τραυλικός στη ζόρη, τραβάτε. Είναι από χθες μάλλον. Ίσα-ίσα σε υπερασπιστήκαμε χθες πάρα πολύ. Α, καλώστε και τον Πέτρο τον Έτσι από Ηρακλιά Κυκλάδων. Πού ήταν αυτό, πού είσαι εσύ?
1: Πολύ άνετος, ναι. Χαλαρός. Δεν είχε καιρό να... είχε καιρό μάλλον να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τώρα, διαβάζω Μαρία λίγο πριν πάμε. Πάντα έχουμε μια τραγική είδηση. Διαβάζω ότι, εντάξει, συνελήφθη ο τύπος που είχε όμοιρο τη γυναίκα του στη Λάρισα, 50 ετών. Απειλούσε να την κάψει ζωντανή και έκανε live μετάδοση. Κρατούσε τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Ήταν αποφασισμένος να βάλει και φωτιά στο σπίτι του. Υπάρχει και έχει βγει ένα βίντεο τώρα. 41 λεπτά ήταν το βίντεο αυτό, το live, αφαιρέθηκε ο ήχος. Έπειτα από πολύ ωραία επιχείρηση πίστηκε τελικά να παραδοθεί χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.
0: Άρα, έτσι. Σε όλη αυτή την τρέλα, ευτυχώς δεν είναι τελικά τραγική.
1: Αυτή λοιπόν η υπόθεση που είχε γίνει ο χαμός. Τώρα θα έχουμε την εκδίκαση και θα δούμε πού θα πάει αυτό.
0: Τίποτα, εντάξει, να δώσουν ένα panic button στη γυναίκα.
1: Δεν το είχα, έχει βγει τώρα το βίντεο, έτσι, έχει βγει το βίντεο. Δηλαδή... τρομερά πράγματα. Αυτό. Το panic button να κάνει τι?
0: Αυτό λέω.
1: Ναι.
0: Ironic.
1: Το ξέρω, αλλά γενικά. Okay, έχει βοηθήσει γιατί υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην αστυνομία που τα παίρνουν πολύ σοβαρά αυτά τα πράγματα. Το γνωρίζω πολύ καλά.
0: Απλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που είναι πιο γρήγοροι από το panic button.
1: Ισχύει, ισχύει αυτό. Και υπάρχουν και άνθρωποι που σχολιάζουν πιο γρήγορα γιατί δεν έφευγε από κάτω.
0: Σωστά,
1: στο.
0: Σωστά.
1: Γυναίκες, κυρίες.
0: Τα θέλουν αυτές.
1: Μεγάλος ρατσισμός γυναίκα σε γυναίκα.
0: Ναι,
1: το αναφέρω.
0: Το έχω δει.
1: Τεράστιο.
0: Το έχω δει και έχω σταματήσει να διαβάζω τα σχόλια γιατί λέω. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να. Ξέρεις, γιατί ποτίζεσαι και εσύ μέσα σου και αρχίζεις και μπαίνεις σε διαδικασία. Μα γιατί να το είπα αυτό. Μα δεν καταλαβαίνει τον άλλον. Και όλο αυτό το γιατί είναι, είναι απίθμενο. Και απλά εσύ βουλιάζεις σε ένα σκοτάδι.
1: Κινούμενη άμμος, σε τραβάει προς τα κάτω.
0: Ναι.
1: Στο Βάρκα ακούγεστε καλύτερα από το ζωντανό, λέει κάποιος. Το δέχομαι. Να πω καλή μέρα και στον Γίγαντα Ταμπάκο που έχει έρθει με ένα βυσσινή ωραίο μπλουζάκ. Βυσσινή δεν είναι αυτό, μάθε με λίγο τα χρώματα.
0: Α, είναι καρπουζί.
1: Γιατί είναι καρπουζί?
0: Γιατί είναι καρπουζί, δεν είναι βυσσινή. Το βυσσινή είναι πιο σκούρο. Αυτό είναι έντονο. Δεν το βλέπεις ότι είναι έντονο. Είναι το καρπούζι, το καλό. Το αυγουστιάτικο.
1: Είναι αυγουστοκαρπουζί αυτό.
0: Αυγουστοκαρπουζί είναι. Που αν έρθει μέσα στο στούντιο του Sport FM θα γίνει ένα με το στούντιο. Θα χαθεί.
1: Να μας πει ο κόσμος.
0: Όχι, η κάμερα δεν μπορεί να αποτυπώσει επακριβώς το τέτοιο.
1: Έχουμε ένα κρυβούτσικο κινητό. Και εσύ καλύτερα. Βγάζει καλύτερα γιατί με έχει λάβει προβατίνες.
0: Ναι, αλλά τα φώτα εδώ πέρα.
1: Έχει δίκιο.
2: Μωράκι, ζαφυρά του λέει κάποιος. Και το μόνο αυτό.
0: Αχ, πρέπει. Λοιπόν, το WhatsApp μπαίνει σε μια εποχή που και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά λοιπόν, τι γίνεται? Όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια για να μπορέσουν έτσι να τα ζήσουν όλα για πολύ πολύ περισσότερο.
1: Πριν πάμε στο άλλο, Μαρία,
0: ναι.
1: Εντάξει, είναι άσχετη η Αμερικάνη από ποδόσφαιρο, το γνωρίζουμε. Εντάξει. Όχι η ομάδα, ο κόσμος.
0: Ο κόσμος, ναι.
1: Οι Χολιγουντιανοί Αστέρες πήγαν όλοι σε ένα μάτς που δεν είχε ήταν πρώτη Αμερική. Είχαν διαλέξει το Τουρκία, είπα να πάνε. Μπρατ Πιτ, Λεονάρντο Ντικάπριο χθες στην εξέδρα, Έντουαρντ Νόρτον, Πάρις Χίλτον, Σκότι Πίπεν, πήγαν όλοι χθες.
0: Εντάξει, τότε μπορούσε να πάνε. Τότε βρήκανε προσκλήσεις, μωρέ και εσύ. Τι τώρα. Θα τους κατηγορήσουμε και γι' αυτό. Δηλαδή, άμα σε καλούσαν εσύ, θα έλεγες τι, δεν έχει ενδιαφέρον. Δεν θα πάω. Σε πως ξέρουν τι έγινε.
1: Δεν το βλέπω ούτε σε σκετσάκι. Αν συνεχίσουμε έτσι εμείς. Δεν το βλέπω ούτε σε σκέτς. Τσούβι, για κάνε ότι είσαι στο Μουντιάλ. Δεν μου βγαίνει. Έχω ξεχάσει πως είναι. Αλλά έχεις φίλους που έρχονται σπίτι. Έτσι. Τα Lidl έχουν όλα όσα χρειάζονται.

ετοιμάζονται για την απόλυτη food festival βραδιά. Γεμίζει το τραπέζι με χοιρινό βραστό λουκάνικο chicken wings bucket dip, μπουκές με τυρί νάτσο και burger buns, που καταλαβαίνεις ότι εξαφανίζονται. Mm-hmm. Είναι το τσιμπολόγημα το ωραίο. Και όταν έρθει η ώρα του παιχνιδιού, το beer pong δίνει το σύνθημα. Πάρε και ζαχαρωτά σε μπουκάλι, πάρε και φρούτα σε επικάλυση σοκολάτας, μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν, το μωρόν, το μωρόν, το μωρόν. Μια στάση στα Lidl και το πάρτι σερβίρεται. Πολιτική ενημέρωση, γυρίζουμε. Μακαρόν, μακαρόν, μακαρόν.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε ή από εδώ. Έχουμε διάφορα μηνύματάκια περίεργα. Τσούβι, δεν παρακολουθείς Μοντιάλ. Τι σχολιάζω ότι να είναι. Και στα άλλα δύο παιχνίδια τον είπα πήγαν διάσημοι. Θέλω να σου πω ότι έχω ανανεώσει μέχρι το 2030 εδώ πέρα πρώτον.
1: Το ότι παρακολουθείς Μοντιάλ, τι σχέση έχει αν παρακολουθείς αν πήγε ο Μπράντλεϊ Κούπερ στην
0: πήγαν σούπερ διάσημοι. Αυτή τη φορά.
1: Πήγε ο
0: Ντικάπριο και Μπρατ Πιτ, αυτή είναι διάσημη. Ναι. Δεν είναι διάσημος ο ένας ηθοποιός που έχει παίξει μια σειρά που δεν έχω δει ποτέ. Ο Μπρατ Πιτ και ο Ντικάπριο, ανέβασε με λίγο Σταθερόπουλε, είναι Γιάννηση, είναι σούπερ διάσημη. Άσε μας τώρα που θα μου πεις και εσύ για μπάλα, τίποτα έτσι δημιουργώ πρόβλημα. Ναι. Κάτι άλλο, θέλω να το πω. Όχι, θα το πω στο ένθετο.
1: Μετά από 10 χρόνια λέει. Περιμένε, γύρισα στην Ελλάδα και βλέπω χρεώνουν για το ελαιόλαδο 2 ευρώ και 2 ευρώ για το ψωμί. Ρε παιδιά, από πότε πληρώνουμε έξτρα για το ελαιόλαδο και το ψωμί? Από τότε που ήταν τσάμπα και το πίναμε και δεν λες και ήταν νεράκι. Επειδή το κάναμε λίγο λύσα και επειδή ανέβηκε και το ελαιόλαδο τελευταία, τα τελευταία, αφού λείπει 10 χρόνια, δεν το ξέρει. Λογικό είναι.
0: Από πού και σπου σχολιάζει το ελαιόλαδο?
1: Αφού
0: το είχε έτοιμο.
1: Με τι δικαίωμα λέτε?
0: Με τι δικαίωμα λέτε τη ΣΥΤ, μεγάλη ομάδα. Όντως, η δεύτερη εμφάνιση της Αργεντινής είναι καταπληκτική, που έχει κάτι κυματιστές λεπτομέρειες. Είναι καταπληκτική.
1: Έχεις δίκιο.
0: Μου έχει κολλήσει.
1: Γενικά μου αρέσουν οι φετινές εμφανίσεις των ομάδων.
0: Λοιπόν, βάζουμε ένα στοίχημα εγώ και εσύ.
1: Εσύ και εγώ. Μόνοι πάνω στη γη.
0: Έτσι ένα στοίχημα. Ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο?
1: Α, είχα ιδέα να σου πω.
0: Ναι.
1: Τώρα από τη φάση των νοκάουτ και μετά να κάνουμε τις προβλέψεις μας.
0: 100%.
1: Ωραία,
0: θα τις κάνουμε.
1: Χαίρομαι.
0: Θα τις κάνουμε.
1: Λοιπόν, ποιος θα πάρει τώρα? Αχ, δεν μπορώ, θα παίξω με συνέστημα.
0: Παίξε με συνέστημα. Τζάπα είναι. Αλλά 100 ευρώ στοίχημα, έλα, δώσ' το.
1: Λοιπόν.
0: Έδωσε. Γιάννηση, σε σένα θα πάει το
1: παράδειγμα. Ολλανδία.
0: Ολλανδία.
1: Ναι, είπα θα παίξουμε συνέστημα, δεν έπαιξα γιατί έβαλες 100 ευρώ μέσα.
0: Πώς άλλαξε ο δίδυμος το συνέστημά του? Το συνέστημα ήταν
1: Αργεντινή. Έπιασε το συνέστημα,
0: έπιασε. Ναι. Και εγώ Βραζιλία είμαι, ναι, αλλά πιστεύω θα το πάρει ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι.
0: Το παγκόσμιο
1: κύπελλο. Άμα χάσουμε και οι δύο, τίποτα, θα πάμε να φάμε.
0: Ναι, έτσι κι άλλως θα πάμε να φάμε.
1: Σωστό.
0: Ωραία, ωραία. Σωστό. Ωραία.
1: Ναι.
0: Αλέξανδρε, στο διαφημιστικό που λέει, μόνο ένας άνθρωπος που λέει για 2 ώρες αστεία, μήπως είναι λίγο υπερβολικό. Έπρεπε να βάλω και βρισχές. Καθόλου υπερβολικό δεν είναι.
1: Γιατί βρισχές καμιά φορά είναι αστείες. Είναι ο τρόπος που
0: καλέσαι πράγματα. Ο τρόπος, το delivery.
1: Ναι.
0: Έχει κάνει μια συγκεκριμένη μάρκα. Έχει κάνει όντως τρομερή δουλειά και σε τζάκετ.
1: Ναι.
0: Και είναι φανταστική η άσπρη της Ιαπωνίας.
1: Αυτή την συγκεκριμένη μάρκα τη θέλω για χορηγό.
0: Α, οκ. Okay.
1: Ναι. Okay. Έχω κάνει το manifestation. Την έχω στηρίξει πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάρα πολύ. Mm-hmm. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα παπούτσια τους. Μ' αρέσουν γενικά, τρομερή δουλειά, τρομερή.
0: Ο Πίτερ Παν λέει, θέλει να μας πει κάτι. Όταν δεν μπορείτε να καταλάβετε έννοιες και λέξεις, καλό είναι να μην εκφράζετε δημόσια. Φίλε, οι λέξεις είναι πληθυντικός, είναι με ψιλον γιώτα. Λοιπόν, αφού θέλεις να μας κάνεις γλωσσική...
1: παιδιά, κάνετε μια παρατήρηση.
0: Γράφεις τις λέξεις σωστά, ρε φίλε. Θες να μου κάνεις γλωσσική παρατήρηση? Οι λέξεις με ήττα, με λένε λέξεις, σε λένε Σοφία. Σου άρεσε το τσουκαλά που έχει νεύρα? Εγώ είμαι. Άντε, γεια! Και εγώ είμαι, εγώ και εσύ. Άντε να πούμε.
1: Πρέπει να το παίξω. Είχα σύστη κάτω, έκλαιγα.
0: Ήταν πολύ γρήγορο ο τσουκαλά αυτό. Ήταν το χάρι.
1: Πάρα πολύ γρήγορο. Πρέπει να το βρω τώρα όμω. Περίμενε. Δεν υπάρχει. Λοιπόν.
2: Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρει ποιο είσαι, δεν θα
0: πάω. Βάλω την αρχή.
2: Που δεν σε ξέρω.
1: Περίμενε. Θα το βάλω από την αρχή. Έλα καλέ.
0: Δεν θες?
1: Θέλει.
2: Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ. Άμα δεν ξέρεις ποιος είσαι, δεν θα πάω. Θα σου πω εγώ ποιος είσαι που δεν σε ξέρω. Εσύ δεν ξέρεις ο εαυτός σου. Θα το ξέρω εγώ που δεν σε ξέρω. Αφήσε τις τρέλες. Ναι, εσύ είσαι. Ρε, εγώ δεν έχω ρωτήσει καμιά φορά. Ρε, εγώ είμαι. Ποτέ μου ρε, δεν το έχω ρωτήσει αυτό ρε. Ναι, εγώ είμαι. Όχι εγώ. Καλό βράδυ.
1: Εν τω μεταξύ γράφει πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
0: Πρώτη συνεδρία σε ψυχολόγο.
1: Και το έχω κάνει εικόνα.
0: Έκλαψα. Ναι, έκλαψα.

0: Μάνος και η Ραλία.
1: Μάνος και η Ραλία.
0: Ναι. Δεν θα κάνουμε διαφήμιση στο φέρι που είσαι, τέλος πάντων. Πάνε στη Μύκονο για σουκού.
1: Έλα, εσύ δεν.
0: Θα το έλεγα, μα ήταν.
1: Ωραία.
0: Πάνε με άλλους, κατάλαβες.
1: Πάνε Μύκονο για σουκού, ε.
0: Μπράβο, καλά να περάσετε. Πολύ ωραία. Θα σας πάνε τα μποφόρ για να ξέρετε.
1: Έχει 9 μποφόρ. Αυτή ήταν η ζωή σου, έξω.
0: Πολύ, ναι, ναι. Μύκονο έχει ούτως ή άλλως. Από μοναχή της έχει 7 μποφόρ, έτσι για πλάκα.
1: Δεν έχω πάει ποτέ. Από 19 χρόνια έλεγα να πάω και έχω φτάσει 45.
0: Σε 46 θα πας.
1: Λες, ε.
0: Να πας για Πάσχα στη Μύκονο, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Έχω την Κέρκυρα, ρε Μαρία, θα πάω στη Μύκονο.
0: Εντάξει, έχεις πάει όλα τα Πάσχα, τα έχεις πάει στη Κέρκυρα.
1: Δεν συγκρίνεται, ρε Μαρία. Δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Έχω τη Σέβα.
1: Μα δεν συγκρίνεται, όχι, μα δεν συγκρίνεται το Πάσχα.
0: Πάρε μια στάμνα και πήγαινε στη Μύκονο.
1: Όχι, δεν συγκρίνεται. Το Πάσχα στην Κέρκυρα είναι ασύγκριτο. Δεν γίνεται αυτό, είναι αδιαπραγμάτευτο. Αντικειμενικά είναι αδιαπραγμάτευτο. Όλα τα άλλα τα ακούω.
0: Πήγαινε το Αγίου Πνεύματος.
1: Ωραία, τα
0: χρόνια να είμαστε καλά. Τι αισιοδοξία είναι αυτό.
1: Θα βάλω και στήθος και θα πάω.
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Α, δεν νόμιζα ότι ήταν υποχρεωτικό.
0: Όχι, δεν είναι υποχρεωτικό.
1: Εντάξει. Θα είχα παραπάνω
0: τύψη. Έχει νεύμα.
1: Ναι. Τι λέει.
0: Καλημέρα στον Καρέ Αμπτούλ Ταρτάρ. Καλημέρα. Μόνο ο Τσουβέλλας και ο Άισο Σπιντ πιστεύουν ότι θα το πάρει ο Κριστιάνο.
1: Μόνο και μόνο που αντί για Πορτογαλία λες Ρονάλντο, ό,τι να είναι. Δεν το παίρνουν παίχτες στο Μουντιάλ, το παίρνουν οι ομάδες.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Ήρθε μήνυμα εδώ πέρα τώρα.
0: Το προηγούμενο όμως λέγαμε ότι το πήρε ο Μέση.
1: Ναι, είδε. Εντάξει, αυτό είναι το πρόβλημά του τώρα. Το πρόβλημά του είναι ο Κριστιάνο.
0: Εξαρτάται την ομάδα, ρε παιδιά. Δηλαδή όταν το πήρε η Γερμανία, δεν είπε ότι το πήρε, δεν θυμάμαι ποιο έπαιζε τότε.
1: Ο Μίλλερ.
0: Αυτό, ο Μίλλερ. Ναι. Τρεις ηλίθιους έχω δει. Εσένα, εμένα και τον Μίλλερ.
1: Ναι.
0: Που έλεγε ο Κωνσταντάρας.
1: Ναι.
0: Ντουράν, τι λες τώρα, ναι.
1: Πάμε στο ένθετό μας. Πάμε στο ένθετό.
2: Η Big Win παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Κομματά, δεν θέλω να μιλήσω εδώ πάνω. Ρε, με μας κατέστρεψε
0: τώρα. Ναι, ρε,
1: ή Eurythmics που το λέγει ένα DJ. Να σου πω κάτι. Θέλω να μιλήσω για την ομάδα που λατρεύω, τη Βραζιλία. Θέλω να μιλήσω για τη Βραζιλία. Ήμασταν Βραζιλιάνοι όλα τα χρόνια. Απλά παίρναμε τα τρόπαια και παίζαμε μπαλάρα.
0: Βραζιλιάνοι είμαστε.
1: Μπεμπέτο, Ρωμάριο. Δεν είμαστε κατσιβέλε. Εδώ ζούμαστε. Το λέμε τον ύμνο Πάτη Ρόψη. Τι θα γίνει με αυτά τα κλάματα για τη συγκίνηση, ρε παιδιά. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Ρε ταμπάκο. Πόσο κλάμα θα ρίξετε. Έκλαιγε ο Νεϊμάρ, έκλαιγε ένα συγγενής του στην εξέδρα κοντινό. Έκλαιγαν τα παιδιά του, τον πήραν αγκαλιά, έκλαιγε. Και χθες είδαμε ένα νέο βίντεο, το κλάμα του μπαμπά του Έντρικ που μπήκε με την φανέλα της Ελεσάου στο γήπεδο, λιγμούς και δίπλα έκλαιγαν, λέει, και ο παδί που έκλαιγε ο πατέρας του Έντρικ και έκλαιγε και στον ήχο στο βίντεο μέχρι και ο κάμεραμάν.
0: Εντάξει.
1: Τι θα γίνει με το κλάμα.
0: Κάποιον να κλαίει.
1: Και... μα τι θα γίνει με αυτό το κλάμα.
0: Συγκινήσε ρε εσύ, λίγο
1: μπάλα, μπάλα παίζουμε.
0: Μια χορδή δηλαδή, δεν σου πατάει.
1: Ρε μπάλα παίζουμε όλη την ώρα, κλαίμε.
0: Μα
1: όλη
0: δεν
1: την κλαίνουνε, ώρα
0: κλαίμε. Δεν κλαίνουνε,
1: κλαίνουνε ρε Μαρία.
0: Ρε δεν κλαίνουνε ρε την ώρα που παίζουνε ρε.
1: Το κλαίνουνε. Και τον κλαίγανε.
0: Τον κλαίγανε.
1: Ναι ρε παιδιά, παίξτε ποδόσφαιρο να δούμε ρε παιδιά. Ωραίο, χαρά είναι.
0: Να δεις μετά που θα κλαίνε, που θα αποκλειστούνε.
1: Το ξέρω.
0: Τραβάμε
1: κάρμα κλάματος. Τραβάμε τραγωδία στη Βραζιλία. Ο μόνος που δεν θα κλάψει ποτέ είναι ο Αντσελότη. Κλάψτε όσο θέλετε, θα σας έχει σαν πατέρα σαν αγκαλιά.
0: Γέλασα τόσο πολύ. Ποιος έβαλε το πρώτο γκολ του Βινίσιους, ήταν νομίζω στο 1-0 ή στο 2-0. Και λέει ο σπίκερ. Και εδώ βλέπουμε την αντίδραση του Αντσελότη. Παιδιά, δεν κούνησε, βλέφαρο.
1: Αυτό.
0: Βλέφαρο.
1: Ευτυχώς κρατάει συναισθηματική ισορροπία ο Αντσελότη στην κλάμο Βραζιλία. Που έχει δημιουργηθεί.
0: Δεν είναι ο Αντσελότη τώρα για να. Ο Αντσελότη
1: είναι γίγαντα.
0: Είναι γίγαντα.
1: Αυτό.
0: Μηδέν συναισθήματα.
1: Αυτό
0: τι λες τώρα.
1: Διάλεξα από χθες.
0: Ναι.
1: Ήθελα να το πω.
0: Καλά
1: αυτή ήταν η στιγμή για το παγκόσμιο κύπελλο.

0: Αχ, σαν χθες είχε γενέθλια αυτό το παιδί. Ας μην μελαγχολήσουμε.
1: Για τα χρόνια που περνάνε, λες.
0: Όχι, σαν χθες είχε γενέθλια George Michael.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στο Σαλοπέτα. Από τις 6 στη δουλειά σήμερα, ώστε να τους προλάβω όλους μαζί και τη ζέστη. Ήδη ονειρεύουμε διακοπές και βουτιές σε κακελαδίτικα νησιά. Αλλά ωστόσο, την παρηγοριά μου είστε εσείς. Καλή εκπομπή, φιλιά πολλά. Καλημέρα και στο Βύρονα από τα Χανιά. Καλημέρα σας, θέλει το Metal Heart.
1: Κλαίνε γιατί φοράνε τα κίτρινα της κλάψας. Λέει κάποιος, Μαρία, ξέρεις τι είναι ο ΑΕΚ. Καλημέρα, παιδιά. Αυτός έχει κάνει βλακία. Εγώ να πω στη γυρεκάρα μου την ελπίδα, καλή δουλειά. Να μην τη ζαλίζουν τόσο πολύ που δουλεύει σε μπαρ στο καράβι του τάδε. Γεια σου, γυναικάρα μου.
0: Του πρόεδρου.
1: Γεια σου, γυναικάρα μου. Σε αγαπάω πολύ, ο γάβρος σου.
0: Λοιπόν, είναι και ένας, είναι, μπορεί να είναι και περισσότεροι. Είπαμε, ξέρω εγώ, για το Γαλλία-Νορβηγία. Και λέει κάποιος, σιγά το μάτς. Είπαμε για το, για τη Μύκονο. Δεν χάνεις και τίποτα. Είπαμε για τους Ντουράν-Ντουράν. Χάλια από κοντά. Πρέπει να είναι ο ίδιος.
1: Ναι, νομίζω είναι
0: Πρέπει να είναι ο ίδιος. Αν δεν είναι ο ίδιος, να κάνετε παρέα, παιδιά, μεταξύ σας. Θα περάσετε ζάχαρη. Ζάχαρη. Εντάξει. Πάντα υπάρχει αυτός που το ισοπεδώνει όλο, ναι, το παιδί μου, ό,τι και να πεις. Κέρδισα τον Τζόκερ, θα σου πάρουν 20%. Δεν πειράζει, θα μου μείνουν 3,5 εκατομμύρια
1: με τη δικαίωμα. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετη από ποδόσφαιρο. Σαν τον Σόου Σπιντ τον βρίζει. Είναι περιφερόμενος κλόουν ο Ρονάλντο. Φίλε, θέλω να σου πω ότι...
0: Μήπως λέει το Σόου Σπιντ περιφερόμενο.
1: Ναι, εντάξει, οκ. Ο παδί του Ρονάλντο είναι παντελώς άσχετα από ποδόσφαιρο. Δηλαδή, αν βλέπεις αυτή την Πορτογαλία και δεν καταλαβαίνεις τι ρόστερ έχει η Πορτογαλία, αν σκαμπάζεις λίγο από ποδόσφαιρο και δεν καταλαβαίνεις, ή μπορεί να μην βλέπεις, ρε παιδί, μπορεί να βλέπει μία στο τόσο. Κάποιος ξέρει, ακούει Πορτογαλία.
0: Σωστό, ναι, ναι. Έλα,
1: βλέπει μία στο τόσο. Κορυφαίες παίκτες στο θέση τους διαπλανητικά. Κορυφαίες παίκτες.
0: Του Βιτίνια.
1: Βιτίνια. Πάρε Νέβες. Πάρε, τι θα σου πω. Δίας πίσω. Ο Κριστιάνος σέντερφορ μια χαρά.
0: Ναι, ναι, εντάξει, δηλαδή ξεκινάμε από τα βασικά.
1: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, δεν μπορώ να καταλάβω, αν δεις το ρόστερ, δηλαδή μπαίνει ο Λεάο, μιλάμε για παιχταράδες τώρα. Φερνάντες, μπαίνει ο Σίλβα, Τρικάο, δηλαδή μιλάμε για παιχταράδες, παιχταράδες. Και είναι δύο μάτσε η υπόθεση, έτσι. Θα περάσει 16, είναι δύο ματσάκια για ψυχολογία. Δύο μάτσε είναι. Περνάς δυο μάτς 8 και 4. Τα λέμε μετά. Μετά τα λέμε. Κράτα αυτό το μήνυμα, αν εγώ είμαι άσχετος, που λέω για την Πορτογαλία. Δεν σε φοβίζω που βρήκα που θα πάω για να σου πει 6 μήνες. Κράτα το λίγο. Σου θυμίζω κάτι. Ότι ο Μέση λιδωρήθηκε στο προηγούμενο Μουντιάλ όταν έχασε από τη Σαουδική Αραβία από όλο τον πλανήτη. Ποιος Μέση.
0: Την πρεμιέρα
1: και όλα. Ναι, ναι, ναι, ναι, τελειωμένος. Ναι, ναι. Μαραντόνα δεν είναι. Πάει. Ξόφλησε,
0: έπρεπε να είχε σταματήσει νωρίτερα. Έκανε, τελικά, έπρεπε, γιατί δεν σταμάτησε το τάξη και τέτοια. Ναι,
1: ναι, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Η Νέδαρο λέει να το σηκώσει.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα και σα θέλω το, το Metal Heart με άρωμα The Walking Dead.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι. Δεν το ξέρω. Εννοείται το σύριαλ.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι. Εσύ τα ξέρει που είσαι. Ναι, αυτό είναι.
1: Αυτό είναι ο Walking Dead.
0: Είναι ηθοποιό. Μαζί με το Στέλι. Λοιπόν. Καλημέρα και στον Αντώνη. Από πάντα είχε, λέει, η Γερμανία πράσινη εμφάνιση, θυμάμαι Μπέκενμπάουερ. Ναι, ρε παιδιά, την πράσινη, όχι αυτό το μπλε, το ωραίο. Τώρα.
1: Ναι,
0: εγώ
1: κατάλαβα.
0: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό από τη Γερμανία. Καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Ωραία, πολύ ωραία σήμερα στο Μόχλο. Καλημέρα και στον Νίκο.
1: Γεια σου, Νίκο.
0: Λέει Τσούβι, και τα δύο είναι υπέροχα για Πάσχα, λέει και η Μύκονος και η Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορεί να συγκρίνει κάτι εφόσον δεν το έχει ζήσει. Έχουν την ιδιαιτερότητα. Εντάξει, ρε Σινίκο, εντάξει. Είναι το Πάσχα στη.
1: Μα έρχονται από τη Μύκονο στην Κέρκυρα στο Πάσχα.
0: Θέλω να σου πω ότι το Πάσχα δεν έχουμε δει ποτέ ρεπορτάζ Πάσχα στη Μύκονο.
1: Εντάξει,
0: τώρα. Μόνο ξέρει όταν πηγαίνουν.
1: Έχω όρεξη να βλέπω τα μαντήλια να κάνουν. Μη με. What are you looking at? Μόνο το φιδί έβγαλα.
0: Σωστό ο Ηλίας, ποιο Μέση, ρε παιδιά, δεν έχει πάρει ένα γιούρο. Δηλαδή, ο αγοράκι το έχει σηκώσει, ο Μέση τι έχει κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, και όντω και έχει δίκιο, Ηλία. Έχει δίκιο.

0: Καλημέρα, είμαι ο Γκότ των κτηνοτρόφων, λέει κάποιος.
1: Όπα.
0: Αρμέγω πιο γρήγορα από όλους. Μπράβο, ρε φίλε.
1: Μπράβο, ρε φίλε.
0: Μπα! Μ' αρέσει, ήταν πολλά μαζί.
1: Όταν λες αρμέγεις πιο γρήγορα από όλους, δηλαδή έχετε μπει σε διαγωνισμό.
0: Εδώ υπάρχει τουρνουά μπιρίμπα στα χωριά.
1: Καλά, ναι,
0: υπάρχει τουρνουά δηλωτής. Αγαπημένο, γιατί έχει ταχύτητα.
1: Λοιπόν, όταν πήγα στη Λέρο.
0: Έχεις αρμέξει?
1: Όχι.
0: Μπορεί να έχει τύχη, ρε παιδί μου. Είναι πάρα πολύ αγχολητικό. Σε πληροφορώ. Είναι δηλαδή χαλαρώνεις.
1: Ναι.
0: Χαλαρώνεις και.
1: Δεν έχει τύχη, γιατί δεν είχε ζώα ο πατέρας μου. Είχε μόνο εμάς. Άλλα ζώα δεν είχε.
0: Καλημέρα, Τσούβι. Ο Φάδερ θα τσιμπήσει κάτι. Μόνο οι Μητροπολίτες θα πάρουν τα λιράκι. Μόνο οι προπονητές. Ο πατέρας μου δεν δικαιούται. Ναι. Κόψαν δώρα αυτά, μισθούς τότε, μνημόνια, τέλος.
1: Ναι, μετά δεν
0: δικαιούται. Δεν δικαιούται. Ο Φάδερ είναι φτωχό παπάς. Δεν δικαιούται. Δεν μπόρεσε να βγάλει τη UEFA το προ.
1: Το προ. Είναι μόνο στο C τώρα.
0: Ναι, ναι. Είμαστε πρωτοπρεσβύτερος. Άντε και αρχιμανδρίτης του πηγαγιά μου, πρέπει να αφήσει την οικογένεια. Δηλαδή, τελειώσαμε. Μέχρι εδώ ήμασταν, έχουμε φτιάξει τα
1: βάρη. Δεν παίρνει άλλο βαθμό τώρα.
0: Όχι, πήραμε σύνταξη. Τώρα καταθέσαμε, είμαστε κομπλέ.
1: Μια χαρά. Καρότα, κρεμμύδια, πατάτες.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς.
1: Έτσι.
0: Αυτά έτσι κι αλλιώς. Καταλαβαίνεις ότι θα γυρίσουμε στη γη. Έτσι κι αλλιώς. Του λέω, πατέρα, τι εννοείς, αυτό που κατάλαβες. δεν τζιμπήσαμε κάτι. Καλημέρα στο Βαγγέλη, να ζήσει το Αγρίνιο. Μαρία, ο φίλος σου, ο Βαγγέλης.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Να ζήσει το Αγρίνιο.
1: Λείπεις, Βαγγέλη.
0: Καλά, τώρα μεταξύ μας. Δεν λείπει και τόσο το πήρα.
1: Λείπει. Γιατί, πώς δεν λείπει.
0: Σα φίλος, ναι, σα.
1: Ναι, βέβαια,
0: σα παρουσία, ναι. Δείχνω αντιραδιοφωνικά στη Μαρία τα κρεμμύδια μας.
1: Ναι. Εντάξει, μιλάμε. Μιλάμε για γήπεδο.
0: Πασόκ παλιά στην Αριστοτέλους.
1: Μιλάμε για γήπεδο. Δηλαδή έχουν παίξει πολλοί ποδοσφαιριστές σε τέτοια χωράφια.
0: Ναι, καλά.
1: Σε τέτοια χωράφια έχουν παίξει πάρα πολύ.
0: Τι άλλοι εκεί παίζανε.
1: Β' Εθνική.
0: Εγώ άρμεγα κάθε μήνα τους δικούς μου. Ωραία.
1: Α, ναι. Επίσης.
0: Ναι.
1: Να καλημερίσουμε και τους φοιτητές τώρα που το έφερε η κουβέντα.
0: Ναι.
1: Παιδιά, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να αναλύσουμε τη διαφορά του Μέση και του Ρονάλντο.
0: Μας
1: έχουν ξεβαφτίσει αρκετά αυτές τις δύο εβδομάδες που έχουν μιλήσει.
0: Δεν ήξερα ότι είστε αγαπητικοί.
1: Ναι, ότι τα παίρνουμε από το Μέση, ότι μας πονάει ο Ρονάλντο. Εν τω μεταξύ, πότε μας πόνεσε ο Ρονάλντο?
0: Ναι, και πότε μας πόνεσε ο Μέση, δηλαδή.
1: Η Μέση, ναι, η Μέση με ένα μεγάλο πιάσει τελευταία.
0: Το Άνκαρα Μέση, Άνκαρα Μέση.
1: Με πιάσει τελευταία.
0: Ναι, δεν ξέρει γιατί εσύ. Δεν ξέρω για ποιο λόγο με πονάει η Μέση. Την είχαν τεντώσει το ταβάνι να παίξει τον εξορκιστή το 3 και τι λένε. Λοιπόν, τώρα βάλε τα χέρια κάτω στη σκάλα και γύρνα ανάποδα. Save me. Δεν ξέρω γιατί με πονάει η Μέση.
1: Δεν ξέρω. Ναι. Κάτι θα στραβοκοιμήθηκα.
0: Όχι, Τσούβι, δεν έχω κάνει κάποια βλακία για τη γυναίκα μου. Απλά δουλεύει από τις 5.30 το πρωί και γυρνάει σπίτι 10 το βράδυ και απλά κάθε μία ώρα διάλειμμα στην πάρο. Φίλε, να είναι καλά το κορίτσι. Δυνατή και κυρίως να μην έχει την ατυχία να έχει αγενείς πελάτες. Γιατί πολλές φορές κάποιος νομίζει ότι είναι υπηρέτης του ο σεβιτόρος, ο μπαρίστα, ο μπάρμαν και είναι αγενής, ανυπόμονος, βγάζει τα μπουνιά με τη λαβίδα. Όχι τη λαβίδα! Μπουνιά με τη λαβίδα, αν γίνεται.
1: Συμφωνώ. Αυτό που πιάνει τυρόπιτες, ναι.
0: Ναι, συμφωνώ. Σε μια εποχή όμως που ψάχνουμε όλοι πώς μπορούμε να πληρώσουμε τα ίδια και να απολαμβάνουμε περισσότερα, ή το αντίθετο, να απολαμβάνουμε περισσότερα και να πληρώνουμε λιγότερα, υπάρχει το Magenta One Business από την Cosmote Telecom. Είσαι επιχείρηση, ένα σταθερό το έχεις, εταιρικά κινητά έχεις. Cosmote Telecom σε καλεί να μπει στο σχήμα Magenta One Business, να πάρεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά. Εντελώς δωρεάν το Internet Backup για να μην ξεμένεις ποτέ από Internet και πάρε και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες που χρειάζεται σίγουρα η επιχείρησή σου. Πρόσεξε, τι είναι αυτές οι υπηρεσίες?
1: Για πες.
0: Υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθησης των οχημάτων, υπηρεσίες προβολής και επικοινωνίας της επιχείρησης και άλλα πολλά. Μπες τώρα στο cosmote.gr κάθετος Magenta One Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Θαυμάσια και από πολύ κοντά.
0: Παναγιώτης Κεφαλάς, με ρηγέ που κάμισο, έτοιμος. Μύκονος έτοιμος.
1: Μυκονιάτης
0: τον Ιούλιο.
1: Έχει έρθει εδώ με τα μελτεμάκια του. Πριν πάμε όμως στον Κεφαλά, ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWIN παίζει διαγωνισμός μετρητών. Σκορμάστερ στο Μουντιάλ με 40.000 ευρώ μετρητά. Αποκλειστικά στην BWIN.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Και μην ξεχνάτε ή από εδώ. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλας,
0: Γιώργος Γιαννίσης, μέρος δεύτερο, δεύτερο ημιχρόνιο, πάρα πολλά τα μηνύματα, μεγάλο τον ενδιαφέρον για το Μουντιάλ. Τώρα μπαίνουμε, όπως έλεγε και η Μαρία, σιγά σιγά στα ωραία, στα καλά, στα ζευγάρια, για υπολογισμούς που μπορεί κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον, αν μπορεί να υπάρξει Μέση και Ρονάλντο μαζί, σιγά σιγά. Αντιμέτωποι μάλλον, σιγά σιγά μπαίνουμε στην ωραία φάση, Μαρία μου. Έτσι δεν είναι,
1: Ναι. Από Κυριακή και